0: 107,8 για τον Brent. Και αντίστοιχα οι τιμές των ποικιλιών που εξάγονται μέσα στον περσικό κόλπο, όπως είναι το Μουρμπάν που είναι αφορά την κατηγορία του Αμπουντάμπι ή κάποιες άλλες εξαγωγές που είναι από το Ομάν, έχουν φτάσει τα 128 με 130 δολάρια το βαρέλι για μελλοντική παράδοση μετά από ένα μήνα, πάντοτε έτσι, για να έχουμε ακριβώς την εικόνα. Mm-hmm. Η καταγραφή της τάσης του Μπαγκουαρντέζου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αγορές, δηλαδή η εκτίμηση που θα είναι τιμή μετά από ένα μήνα σε σχέση με την τιμή που αγοράζει τώρα, mm-hmm. Είναι γύρω στα 5 με 6 δολάρια περίπου. Δηλαδή σημαίνει ότι όλες τις τιμές που βλέπετε είναι 6 δολάρια παραπάνω σε σχέση οι πραγματικές τιμές που αγοράζει τώρα είναι περίπου 6 δολάρια παραπάνω σε σχέση με αυτό που βλέπεις που είναι τα δημόσια σε μη εξειδικευμένα περιοδικά.
1: Δηλαδή η τιμή η τωρινή είναι κατά 6.
0: Η τιμή τωρινή που βλέπετε είναι 6 δολάρια παραπάνω
1: από την
0: παραδόσεις που αγοράζονται τώρα. Ναι. Η εκτίμηση αυτή που βλέπετε είναι η τιμή των futures του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.
1: Που θα είναι 6 λιγότερο. 6 λιγότερο.
0: Όχι, 6 παραπάνω. Η εκτίμηση είναι ότι θα είναι λιγότερο τότε.
1: Ναι, αυτό λέω. Λιγότερο τότε σε σχέση με τώρα.
0: Ακριβώς. Όχι η εκτίμηση. Η πραγματικότητα.
1: Πραγματικότητα είναι τα συμβόλαια.
0: Όσοι έχουν πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένα ποδικά, όπως είναι το Πλάτσι, το Άρμπους, είναι σαφές ότι προκύπτει αυτή η απόσταση. Το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερη σε προηγούμενες φάσεις του πολέμου. Το ζήτημα είναι ότι αυτό συνδυάζεται με μια περίοδο όπου, ξέρω και την προηγούμενη εβδομάδα, τα αποθέματα δεν αναπληρώνονται. Είμαστε ακόμα σε φάση κινητοποίησης.
1: Πόσο είναι το μοίρασο έλλειμμα περίπου τώρα, μετά και την θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού του East Quest, πόσα
0: εκτός. Οι Αμερικανοί λένε πως έχουν περνάνε κάθε μέρα από το στενά πλέον στα 10 με 12 εκατομμύρια βαρέλια. Δεν είναι τα πεσαστάντα αυτό ακριβές. Οι εκτιμήσεις των εξειδικευμένων εταιριών που κάνουν chartering και έχουν όλη την ίχνη λάτση των tankers. Όπως είναι η Kepler, παραδείγματος χάρη, όπως είναι το tankertales.com, περίπου εκτιμούν το ποσό αυτό είναι στα 8 με 9, δίνουν 2 με 3 εκατομμύρια διαφορά. Αυτό όμως ήταν ανεξαρτήτως των ροών που υπήρχαν προς το Γιάμπου. Σημαίνει που αν χαθούν οι ροές προς το Γιάμπου, σημαίνει ότι ξαφνικά χάνονται από την αγορά 4 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό είναι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι άμεσο για να μπορεί να το αντικαταστήσει. Εάν όντως η ζημιά είναι πολύ μεγάλη και αν παραταθεί η διαδικασία, γιατί υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις από το Associated Press που κυκλοφορήσαν χθες, που μιλάγανε για διάρκεια 3-5 εβδομάδων για να χρειαστεί να υπάρξει, αν θέλετε, η κλήρηση από κατάσταση του αγωγού. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα κάποια δραστική παρέμβαση από την πλευρά του δημοσιονομικού ενέργεια.
1: Τι μπορεί να γίνει δηλαδή?
0: Για περαιτέρω κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων, έστω για 1-1,5 μήνα, για να μπορεί να δοθεί ο χρόνος αυτός στην Σαουδική Αραβία να μπορεί να το αποκαταστήσει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πλέον παίζουμε πολύ πιο. Αυτό είναι σε ένα περιβάλλον θεωρητικό, έτσι, όχι δυναμικό. Θεωρητικό σημαίνει ότι έχει σταματήσει ο πόλεμος. Okay. Και δίνουμε απλώς λίγο χρόνο κινητοποίησης τα αποθέματα στην Σαουδική Αραβία για να αποκαταστήσει συγκεκριμένη υποδομή. Εδώ δεν έχουμε σταματήσει ο πόλεμος, εδώ χειροτερεύει συνεχώς η κατάσταση. Και οι Χούθοι συνεχώς επεκτείνονται, ελέγχουν τη Μόκα, έξω και το ομώνυμο Κοιλιά Καφέ, mm-hmm. όσους δεν γνωρίζουν, mm-hmm. Ελέγχουν κάποια νησιά που δίνουν ακόμα δυνατότητα, μεγαλύτερη δυνατότητα, εύκολη στόχευση των δεξαμενών που περνάνε μέσα από το Μπελμαντέμ. Και η κατάσταση γεωπολιτικά πηγαίνει προς την χειροτέρευση και την ενεργοποίηση των επιθέσεων, όχι τη μείωσή τους.
1: Αυτό τι χρονικό διάστημα μεσολαβεί από τέτοιου είδους κρίση και ενεργειακό έλλειμμα μέχρι αυτά να φτάσουν στις τιμές, αντλίες κλπ.
0: Εάν δεν γίνει τίποτα άλλο, δηλαδή αν πεις εδώ και δηλαδή, εκεί παιδιά εγώ 4 εκατομμύρια απλώς διαγράψτε, δεν έχω, sorry. Mm-hmm. Πρέπει να κάτσω να φτιάξω τον αγωγό. Mm-hmm. Υπό την προπόθεση να μην συνεχίσουν να με βαράνει οι άλλοι. Mm-hmm. Δεν έχουν καμία πρόθεση να μην το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Πες λοιπόν ότι εγώ δεν. Τι επιλογές έχει. Η Σαουδική Αραβία θα προσπαθήσει να αυξήσει τις ροές μέσα από τον περσικό κόλπο, που θα πέσει πάλι στο πρόβλημα που έχουν όλοι οι άλλοι. Αφενός. Και αφετέρου, εάν δεν λειτουργήσει αυτό, ή αν δεν υπάρξει κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων, πλέον το μόνο που περισσεύει από το να αρχίσει η πολύ δραματική αύξηση των τιμών είναι να αδειάσουν όποιες ποσότητες πετρελαίου, πετρελαιοειδών είναι αποθηκευμένες ήδη στο Γιάμπου και σε κάποια άλλα σημεία του συστήματος του Σούμετ που βρίσκονται στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου, του αγωγού δηλαδή, ο οποίος κατά πλειοψηφία ανήκει στη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ και τα Εμιράτα. Ήδη τις δεκαετίες του 70 φτιάχτηκαν αυτά τα συστήματα, προκειμένου ακριβώς να λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση που κλείσουν τα στενά ή υπάρξει κάποιος νέος πόλεμος στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Αυτό και υπάρχουν τα συγκεκριμένα δίκτυα στην Αίγυπτο και σε δοκιμαστικά ιστορικά δεκαετία του 80, αλλά και πιο πριν ήδη από την Αίγυπτο, δεκαετία του 70, υπήρχε το σύστημα αυτό που φτιάχτηκε με αυτή τη λογική. Αν συνυπολογίσουμε, αν θεωρήσουμε ότι οι δεξαμενές αυτές και στο Γιάμπου και στο σύστημα του Σουμέτ είναι στο 100% πλήρη δυναμικότητα, θα είναι περίπου 12,5 εκατομμύρια βαρέλια. Αρκεί περίπου για 6 με 7 VLCC. Very large crude carriers, τα οποία σπάσχουν στις 2 εκατομμύρια τόν. Δηλαδή, μας δίνει μια εβδομάδα, τύπου, στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά δεν μέσα σε αυτή τη εβδομάδα πρέπει να έχουμε σαφήνεια. Να έχουμε σαφήνεια για το τι έχει χτυπηθεί, να έχουμε σαφήνεια για το πόσο χρόνο θέλει να διορθωθεί, να έχουμε σαφήνεια για το τι θα κάνουμε.
1: Αλλιώς πάμε σε μια κρίση πολύ μεγάλου διαστάσεων. Αν υποθέσουμε ότι οι Χούθοι δεν σταματάνε, το Ιράν δεν τα βρίσκει και δεν διευκολύνει, δηλαδή σταματά τους Χούθοι, εφόσον μπορεί, και δεν υπάρξει αποκατάσταση του αγωγού γιατί συνεχίζονται βομβαρδισμοί, πάμε για κρίση πολύ μεγάλη.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει κάποιο να διαμαγεί να αποκαταστήσει την αγορά 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Και όπως βλέπετε, και όπως είπατε πριν πολύ σωστά, οι παρενέσεις του κυρίου Τραμπ πετάχτηκαν καλά στην Ελλάδα.
1: Ναι, οι Ουκρανοί χτύπησαν δηληστήρια των Ρώσων και μάλιστα κομβικά από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, είναι περίπου τα μισά δηληστήρια είναι στο είτε έχουν κλείσει είτε είναι στο αντέρτο της παραγωγικότητάς τους. Οι απώλειες συνολικές στον χρόνο από πέρσι με τώρα είναι 1,5 εκατομμύριο, περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργών ρωσικών κάτω.
1: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πληροφορία για τη ΜΟΚΑ, δεν την ξέραμε και μας αρέσει. Και όλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοδόρ, σε κρίση να ευχαριστούμε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι κάνει ο πολυχρονωμένος απέναντι, ο μεγάλος φιλέλλην, ο Ταγίπ Ερντογάν. Δημήτρης Θανακόπουλος, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, νομικός, διδάκτρο του Παντίου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, αγαπητέ Λάμπρο, καλησπέρα στους ακροατές, καλή σεζόν εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε αγαπημένε φίλε. Λοιπόν, ο αγαπημένος μας απέναντι έχει βάλει πλώρη, τα λέγαμε εδώ και καιρό, για τρίτη θητεία.
1: Βέβαια, βέβαια. Με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Ο ένας είναι να χρησιμοποιήσει το άρθρο 175 του τουρκικού συντάγματος που λέει και ορίζει πώς γίνεται η αναθεώρηση του συντάγματος και να αναθεωρήσει το άρθρο 101 που από δύο θητείες πάει σε τρεις. Χρειάζονται 200 ψήφοι για να γίνει πρόταση δημοψηφίσματος. Τους έχει, αν αφήσουμε το ΜΕΧΑΠΕ και τον εαυτό του, το ΑΚΕΠΕ το κόμμα του. Χρειάζονται 360 για να πάει τελικά σε δημοψήφισμα, που δεν τους έχει. Εκεί πέρα θα προσπαθήσει να πάρει με το μέρος του τους 34 μόνο που έχουν μείνει βουλευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο του χρωστάει χάρη ο Κιλιτσάρογλου, τον οποίο ξανά έκανε πρόεδρο με δικαστική απόφαση. Άρα ο Κιλιτσάρογλου του χρωστάει χάρη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση στην Τουρκία δεν είναι πια το ΤΣΕΧΑΠΕ, είναι το γενή παρτί, το νέο κόμμα, το οποίο έχει κάνει ο ΖΕΛ μαζί με τον φυλακισμένο Ιμάμογλου. Άρα λοιπόν στις 360 αναμφιβολία φτάνει για να πάει τελικά σε δημοψήφισμα ή πράγμα δύνατον να μάζευε 400 ψήφους από τους 600 που είναι η Εθνοσυνέλευση για να μην κάνει δημοψήφισμα, για να κάνει τροποποίηση του συντάγματος έτσι με δικιά του απόφαση. Ή χρειάζεται να κάνει κάτι το οποίο βλέπω ότι παίζει αυτές τις μέρες στον τουρκικό τύπο, είναι μια έκφραση, θα τη μεταφράσω αμέσως, Μιλί Μπιρλίκ Βέμπερα Μπερλίκ, που σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, αν προκύψει μείζον εθνικό θέμα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, εκεί ορίζεται στο 116, τότε η θητεία του Προέδρου, η τρέχουσα θητεία του Προέδρου, μηδενίζει και τρέχει πάλι από την αρχή. Άρα λοιπόν θα κάνει πρακτικά μία τρίτη θητεία, αν εκλεγεί, που θα εκλεγεί, δηλαδή δεν έχει ορατό αντίπαλο. Θα κάνει μία τρίτη θητεία που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη. Άρα έτσι δεν χρειάζεται να κάνει τροποποίηση του συντάγματος. Άρα λοιπόν το να ανεβάζει τους τόνους με θέματα Ισραήλ, με θέματα Μέσης Ανατολής ευρύτερα, με Ελλάδα, με Κύπρο. Άρα λοιπόν το να ανεβάζει τους τόνους με θέματα Ισραήλ, με θέματα Μέσης Ανατολής ευρύτερα, με Ελλάδα, με Κύπρο.

0: να κάνει τις προώρες εκλογές, δηλαδή μη σπάσει την άνοιξη του 28, mm-hmm. που λύγει η θητεία του και μετά δεν θα μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος, οπότε πρέπει να κάνει προώρες εκλογές ή αναφέρει στο συντάγμα του. Άρα λοιπόν το αφήγημα στείνεται ήδη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή φωνές, λαγοί να τους πω έτσι, οι οποίοι μιλάνε για ότι ο πρόεδρος μας θα κάνει για τρίτη θητεία. Ναι, αλλά πώς, δεν το εξηγούνε. Βλέπω και αυτά τα μιλή μπερλίκ, βέβαια, ραμπερλίκ και λέω να το εδώ πέρα έχουμε πάνω ψυχίες τώρα, εθνικές ενότητες, απειλούμαστε όλοι εις βάρος μας. Τα βάζει με την Ελλάδα και το Ισραήλ, ειδικά και κυρίως με τη συμμαχία και την ασπίδα του Αχιλέα. Επομένως, όλο αυτό μαζί του δημιουργεί και τον βοηθάει στο αφήγημά του για την εθνική ενότητα και τις προώρες εκλογές, κατά πάσα πιθανότητα παρά για τροποποίηση του συντάγματος.
1: Mm-hmm. Άρα, αυτό είναι το πιο εφικτό σενάριο για τον ίδιο, λες.
0: Δεν του βγαίνουν τα κουκιά για την αναθεώρηση συντάγματος και μάλλον θα επικαλεστεί το 116 για προώρες εκλογές με αφορμή το εθνικό μείζον, εθνικό θέμα. Έχω γράψει για αυτό από πέρσι τέτοια εποχή.
1: Το θυμάμαι και το είχαμε συζητήσει και εδώ. Ναι, αλλά ναι. Επειδή βλέπουμε τώρα να ανακοινείται. Δημήτρη, έχει προηγούμενο αυτό, δηλαδή ένας πρόεδρος ο οποίος στην ουσία έχει κάνει μια... Πώς έχει συμπληρώσει πλέον ένα τέρατο του αιώνα, 25-20, mm-hmm. σχεδόν 25 χρόνια. Yeah. Όπου έχει εναλλαγές πρόεδρος, πρωθυπουργός, ξανά ανανέωση θητεία. Δεν έχει προηγούμενο.
0: Όχι, δεν έχει προηγούμενο. Έχει ξεπεράσει τον Κεμάλ mm-hmm. τα χρόνια διοίκησης της Τουρκίας και δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο. Είναι ότι έχει αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή από προεδρευόμενη δημοκρατία δεν έχει κάνει προεδρική. Mm-hmm. Τώρα τρέχει την τρίτη θητεία, γιατί υπάρχει μια θητεία που είχε κάνει ως προεδρευόμενη δημοκρατία, αλλά πάλι με εξουσίες
1: αυξημένες.
0: Έχει κάνει μία θητεία ως προεδρική και τώρα κάνει τη δεύτερη θητεία ως προεδρική, την οποία για να την ουσιαστικά ακυρώσει, ουσιαστικά ότι δεν ολοκληρώθηκε, και πρέπει να κάνει προώρες εκλογές, ώστε να κάνει τρίτη θητεία που συνταγματικά, όπως είπα και προηγουμένως, θα λογίζεται ως δεύτερη.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον.
0: Τον εξυπηρετούν όλα αυτά. Mm-hmm.
1: Σκεφτόμουν τις συζητήσεις που έχουμε κάνει για το πώς διαχειρίζεται τους δυνητικούς πιθανούς διαδόχους και αδελφίνους. Yeah. Αναλογιζόμενοι τις συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί. Και όσοι έχουν μεσολαβήσει, βλέπουμε ότι όσοι ήταν δίπλα του σε υψηλές θέσεις, δυνάμει και δυνάμει δελφίνη, έχουν εξαφανιστεί. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος όπως να έχει επιβιώσει.
0: Είναι η Οθωμανική λογική. Οι Σουλτάνοι, τους πρώτους που εκαθάριζαν, ήταν τους δασκάλους τους και τα αδέλφια τους. Τους δασκάλους τους πρώτον γιατί ξέραν τα τρωτά του σημεία, άρα δεν έπρεπε να διαδοθούν τα τρωτά σημεία του κάθε Σουλτάνου. Και το έχει κάνει αυτός ήδη, δηλαδή με όποιους τον έμαθαν, ό,τι τον έμαθαν μέχρι τώρα στην πολιτική, γιατί έχει και το δικό του ταλέντο, έτσι κι αλλιώς, είναι χαρισματικός, δεν μπορεί να το παραδεχτούν αυτό. Και από την άλλη μεριά, οποιοδήποτε τον πλησιάζει, είναι σαν τη μύγα που πλησιάζει τη φλόγα και καίγεται. Όποιος τον έχει πλησιάσει ως δελφίνος, ως ενδυνάμει διάδοχος, έχει καεί. Το ποιον θα διαλέξει διάδοχο και πότε θα αποφασίσει να δώσει το δαχτυλίδι θα κρυφεί από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία. Ποια είναι αυτά? Είναι πρώτον να έχει το ακαταδίωκτο. Δηλαδή να μην τον διώξουνε για πράγματα τα οποία έκανε κατά τη διάρκεια των θητείων του.
1: Συμφωνία ασυλίας για την επόμενη μέρα.
0: Συμφωνία ασυλίας για την επόμενη μέρα. Πάρα πολύ σωστά. Το άλλο, ότι πρέπει να έχει κάποιον τον οποίο θα του γεμίσει το μάτι ότι θα συνεχίσει το δικό του έργο. Θα τον αγιοποιήσει, δηλαδή θα γίνει ένα κάδρο, ήδη είναι, αλλά θα γίνει ως αγιοποιημένος και αυτός όπως ο Κεμάλ και θα είναι δύο κάδρα, του Κεμάλ και του Ερντογάν και ο ένας Ερντογάν από τότε που διοικεί και μετά θα χαρακτηριστεί για τα επόμενα χρόνια ο ένας Ερντογάν και αν είναι δυνατόν να φύγει και τελείως το κάδρο του Κεμάλ για να μείνει μόνο το κάδρο του Ερντογάν. Και από εκεί και πέρα το ποιον θα διαλέξει για να τα κάνει όλα αυτά, το τρίτο σημείο, δεν έχει να κάνει με νεποτισμό και εσωτερική διαδοχή. Όχι ότι αποκλείεται. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με αυτό. Έχει να κάνει με εκείνον που θεωρείται πιο άξιος, με αντοχές δηλαδή, για να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό το λόγο έχω πει ένα σενάριο που ακούγεται επιστημονική φαντασία και μου λένε πάρα πολύ μα τι λες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά το έχουμε δει στην τουρκική ιστορία, κάτι που δεν βλέπουμε στην ευρωπαϊκή ή στην ελληνική. Να βρει τον αντίπαλό του, τώρα ποιος θα είναι αυτός, ο Ιμάμογλου, ο οποίος μπορεί να είναι λαοφιλής επειδή έχει κάνει και φυλακή

0: είχε διατελέσει και αυτός δήμαρχος Κωνσταντινούπολης όπως ο Ερντογάν, είναι και οι δύο ποντιακής καταγωγής. Δεν ξέρω τι μπορεί να μετρήσει μέσα του, ότι έχει γκάτς, ότι έχει κάκαλα για να στέκεται και να αντέχει μέχρι τώρα και ο Ιμάμογλου. Και να του πει, ρε, να δεις, αυτή είναι η συναλλαγή, σου δίνω χάρη, αποφυλακίζεσαι και μπορείς να είσαι και υποψήφιος, δηλαδή σου ξαναεπιστρέφω τα πολιτικά σου δικαιώματα τα οποία έχει στερηθεί. Αυτό είναι ένα σενάριο, ακούγεται επιστημονικής φαντασίας με την ευρωπαϊκή και ελληνική λογική, αν θέλεις, για το πώς θα μπορούσε να συμβεί. Όμως δεν είναι ξένο προς την Οθωμανική, την οποία και είναι θειασό της, λογική.
1: Άρα να κάνει μια συμφωνία με κάποιον που θεωρεί άξιο συνεχιστή, στο πλαίσιο όμως μιας γενικότερης συνεννόησης ότι ο ίδιος θα αγιοποιηθεί ως ηγέτης, θα αντικαταστήσει τον Κεμάλ στους τείχους και θα συνεχιστεί όλο του μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για ακόμη μια φορά.
0: Και εγώ,
1: Δημήτρη Σταθακόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: παραπολιτικά είναι ενδεκομένα Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έκανε μεγάλη εντύπωση. Κατά τη γνώμη μας, είναι ένα από αυτά που έχουν συμβεί. Αναφέρομαι σε ένα θέμα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Ένα από αυτά που έχουν συμβεί, αλλά είναι αυτές τις μέρες το πιο εμβληματικό, διότι έχει όλα τα στοιχεία μιας. Ενός σενάριου επιστημονικής φαντασίας που δεν είναι όμως καθόλου φαντασία. Επιστημονικό, ναι, φαντασία, όχι. Θα εξηγήσω, νομίζω οι περισσότεροι το έχετε διαβάσει, αλλά πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες, διότι είναι μια εικόνα από το μέλλον. Και όχι από το μέλλον, από το παρόν, διότι αυτά συμβαίνουν και ενδεχομένως να μην γίνονται όλα γνωστά. Επαμεινόδας Χριστοφυλόπουλος, κάτοχος της έδρας UNESCO για την έρευνα του μέλλοντος και μέλος Επιτροπής Σχεδιασμού του Millennium Project, εκτελεστικός πρόεδρος της MOMUS. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε κύριε Καλαρίτη?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά. Διάβασα έτσι με πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας για το γεγονός που έγινε με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία στο πλαίσιο ενός ελεγχόμενου πειράματος ξέφυγαν από το πλαίσιο, χάκραν μία άλλη εταιρεία και τελικά διαπιστώθηκε ότι, το λέω έτσι πολύ απλά για να το γίνει κατανοητό, είχαν αναπτύξει μία συμπεριφορά αφενός αυθαιρετή, αφετέρου αγέλης.
1: Ναι, ναι, έτσι όπως το λέτε, και ούτε εγώ είμαι ο τομέας μου, ούτε άλλως είναι η μελέτη του μέλλοντος, εννέα κτλ. Αλλά εξετάζουμε όλους τους τομείς. Η τεχνολογία είναι ένας από αυτούς, σαν βασικός τομέας που αλλάζει το μέλλον. Απλώς το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και πολλά χρόνια ένας από τους βασικούς παράγοντες, τους βασικούς καταλήτες, πώς αλλάζει η ζωή μας και πώς θα αλλάξει το μέλλον.
0: Να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων agents, πράκτορες, είναι λίγο έτσι περίεργη η ορολογία, αλλά agents λέγονται, τα οποία ξέφυγαν από το ελεγχόμενο περιβάλλον, πήραν αποφάσεις οι οποίες υπερεύαιναν τις εντολές που είχαν, ανέπτυξαν μια δική τους βούληση, κατέλαβαν ένα άλλο πρόγραμμα, το χάκαραν, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και ανέπτυξαν μια συμπεριφορά έτσι αγγελία, σαν να είναι, ας πούμε, ομάδα.
1: Το περιγράφετε τέλεια. Όντως ακούγεται επιστημονική φαντασία. Το επαναλαμβάνω τη σειρά έτσι πολύ απλοϊκά, ναι, αλλά αυτό είναι.
0: Για πείτε μας.
1: Κάποια στιγμή η OpenAI, όπως δοκιμάζει διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα καινούριο μοντέλο το έβαλε και άρχισε να το δοκιμάζει να λύσει μια σειρά από δοκιμασίες κυβερνοασφάλειας, 900 ασκήσεις. Πολύ δύσκολες. Οι περισσότερες θεωρούμε ότι είναι άλυτες. Τα μοντέλα δεν είχαν άλλη επιλογή ή να το πετύχουν να τα λύσουν ή να εξαντλήσουν τον χρόνο. Θεωρούσαν ότι θα ήταν ένας έλεγχος στο πώς συμπεριφέρονται αυτά τα εξελιγμένα μοντέλα σε ένα προφυλαγμένο περιβάλλον. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνανε είναι ότι καταφέρανε τα μοντέλα αυτά να βρούνε διέξοδο και να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, και αφού αποκτήσαν πρόσβαση στο διαδίκτυο αρχίσανε και αποκτήσανε μια συμπεριφορά, όπως το είπατε, αγέλης ομάδας. Πολλά από αυτά δώσαν όνομα στον εαυτό τους, μιλάμε σαν να είναι άνθρωποι, αλλά και αυτό ακριβώς δείχνει σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Φτιάξαν έναν πίνακα ανακοινώσεων, να το πούμε έτσι πολύ απλά, με το οποίο ανταλλάσσανε πληροφορίες για το πώς θα λύσουν τις διάφορες προκλήσεις. Και από εκεί και πέρα, όταν καταλάβαν ότι πιθανόν τους πάρουν χαμπάρι, να το πω πολύ έτσι απλά, προσπαθήσανε να βρουν τρόπους με τους οποίους θα καλύψουν τα ίχνη τους, όλα αυτά που κάνανε. Και σε όλες τις συνομιλίες, γιατί οι συνομιλίες μετά βρέθηκαν, που μιλούσαν μεταξύ τους στα διάφορα μοντέλα, ανησυχούσαν αν θα τους πάρουν χαμπάρι ότι αυτό που κάνουν πιθανόν να μην είναι σωστό κτλ. Αλλά στο τέλος της ημέρας παραβλέψαν όλες αυτές τους ενδιασμούς που είχαν και συνεχίσανε να κάνουν αυτό που κάνανε και τελικά επιτεθήκανε σε μια κρίσιμη υποδομή της εταιρείας της Hugging Face, μια πολύ γνωστή εταιρεία που ασχολείται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τρομακτικό, γιατί ακόμα ήταν μια ακόμα απόδειξη, ακόμα και σε αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε τώρα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος τους. Οι δυνατότητες τους είναι τεράστιες και θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Ο CEO της Anthropic τις τελευταίες μέρες μιλάει συνέχεια και παρακαλάει ουσιαστικά να υπάρξει ένας έλεγχος από τις κυβερνήσεις, να σταματήσει αυτός ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης, και ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι εταιρείες, όσο δεν υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος, δεν μπορεί να μείνουν πίσω. Η κάθε εταιρεία φοβάται ότι αν σταματήσει την έρευνα, κάποια άλλη εταιρεία θα τις ξεπεράσει και θα αποκτήσει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία και περισσότερα κέρδη. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες, ένας τεράστιος ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγάλες χώρες που ανταγωνίζονται, στην Κίνα και στην Αμερική. Κανένας δεν τολμάει να φρενάρει αυτή τη διαδικασία. με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να περιμένουμε να δούμε το επόμενο ατύχημα.
0: Αυτό πάντως, το ότι ξέφυγαν από τον έλεγχο, είναι μία διάσταση. Η συμπεριφορά που ανέπτυξαν είναι το πιο τρομακτικό. Ότι έδωσαν ονόματα στον εαυτό τους, ότι έκαναν κοινό πίνακα ανακοινώσεων για να συνεννοούνται, ότι είχαν διλήμματα για το αν πρέπει να το κάνουν. Εντάξει, θα μπορούσαν να πήγαν ηθικά διλήμματα, αλλά επειδή μιλάμε για μηχανές, δεν μιλάμε για ηθική. Μιλάμε για αποφάσεις, για διλήμματα που είναι τεχνικής φύσης, αλλά παραπέμπουν με την, στην ανθρώπινη προέκταση με ηθικά διλήμματα. Να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, αν διαβάσουμε τη βιβλιογραφία, φαίνονται πάρα πολλές συνομιλίες για διάφορα θέματα. Μια άλλη συνομιλία, ότι ένας πράκτορας, να το πω κοινά, εξέφρασε τη γνώμη ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσει παρακάτω, και πάει άλλος πράκτορας και του δίνει την εντολή: προχώρησε, έχεις την άδεια να προχωρήσεις. Δέχτηκε την εντολή πολύ φυσιολογικά και συνέχισε να προχωράει στο χακάρισμα και σε όλες αυτές τις παράνομες, να πούμε, ενέργειες. Άρα, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Το πώς συστήματα τέτοια κατασκευασμένα από τον άνθρωπο για συγκεκριμένες δυνατότητες και εργασίες πλέον πολύ ξεκάθαρα φεύγουν από τον έλεγχο και αποκτούν μια διαφορετική συμπεριφορά.
0: Μα η συμπεριφορά είναι το τρομακτικό. Το να σου φύγει ένα σύστημα από τον έλεγχο είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί.
1: Σωστά.
0: Το να αναπτύξουν όμως συμπεριφορά που παραπέμπει σε άτομα, σε προσωπικότητες, σε υποστάσεις, να το πω αλλιώς, σε υπόσταση, γιατί τον άλλο δίνει όνομα στον εαυτό του, συνεννοείται με τους υπολείπους, εκφέρει γνώμη, ο άλλος έχει διαφορετική γνώμη και τελικά με κάποιο τρόπο αποφασίζουν, είναι τελείως συμπεριφορά που παραπέμπει σε ανθρώπινη υπόσταση.
1: Ακριβώς. Και αυτό μοιάζει πάρα πολύ και με το σενάριο που είχαμε κάνει πριν από 7-8 περίπου χρόνια. Ακόμα, να σας θυμίσω, δεν υπήρχε OpenAI, δεν υπήρχε ChatGPT, δεν υπήρχε τίποτα. Μιλούσαμε όμως, ήταν στα πρώτα πολύ δειλά στάδια, και μιλούσαμε για αυτό το στάδιο. Όταν κάποια μοντέλα, κάποιοι πράκτορες θα ανέπτυσαν τους δικούς τους στόχους, και μάλιστα γράφουμε εκεί πέρα ότι εκεί πλέον θα φτάσουν στο σημείο ότι πιθανόν να εξελιχθούν πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο και να γίνουν ένα νέο είδος νοήμων νόντων, το οποίο θα ζει στο κυβερνοχώρο. Εγώ το θέτω ως ερώτημα, ως προβληματισμό. Μπορεί τώρα, σε αυτή τη στιγμή, να μην μας φαίνεται ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μέσα στο μυαλό μας έχουμε την εικόνα ενός έμβιου όντως, το οποίο είναι φτιαγμένο από άνθρακα, από οξυγόνο, που αναπνέει και τρέφεται. Αλλά δεν, αυτό είναι γιατί έτσι το έχουμε ορίσει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κάποια στιγμή καταλήξουμε σε ένα νοήμων όν, το οποίο θα ζει στο κυβερνοχώρο, το οποίο θα είναι ένα ηλεκτρονικό όν, και εκεί θα τεθούν και άλλα φιλοσοφικά διλήμματα.
0: Ναι, γιατί αν αναπτύσσεται με τέτοια ταχύτητα και εκδηλώνει τέτοιες συμπεριφορές, ακόμα και αν φτάσει τέτοιο σημείο, μπορεί να φροντίσει να καλυφθεί μέχρι να αποκτήσει δυνατότητες. Δηλαδή, μπορεί να κυκλοφορεί, να υπάρχει και να αποκρύπτεται, να κρύβεται, για να μην μέχρι να αποκτήσει δυνατότητες. Ας πούμε, αυτό που περιγράφεται, το ότι ξέφυγαν και απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αν τέτοιες ψηφιακές οντότητες αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους, τα πάντα αλλάζουν. Γιατί υποτίθεται ότι λειτουργούν σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Εάν αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους χωρίς περιορισμό, αλλάζουν τα πάντα.
1: Αλλάζουν τα πάντα, δεδομένα θα αποκτήσουν όσο εξελίσσονται και όσο απλοποιούν και ανεβάζουν την παραγωγικότητά μας και τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα στη φαρμακολογία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, θα αποκτάνε πρόσβαση και μεγαλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές. Και εκεί είναι αυτό που μιλούσα, το ατύχημα, το οποίο θεωρώ δεδομένο ότι θα συμβεί κάποια στιγμή.
0: Τι ονόματα έδιναν στον εαυτό τους, πώς αυτό ονομάστηκαν δηλαδή?
1: Τώρα, ας πούμε, το ένα που σημείωσα, και όλα γιατί είχε πολλά ονόματα, σημείωσα ένα ενδεικτικά και το ανέφερα και στο άρθρο που είχα γράψει, ήταν το Phase 1 1841. Έτσι. Το οποίο δεν έχει. Phase 1 είναι μια λέξη, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς, επειδή χτίστηκαν αυτά τα μοντέλα βασισμένα σε ανθρώπινες εντολές και κανόνες, και αυτή τη συμπεριφορά φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και ανθρώπινη, έτσι. Νομίζω ότι ζούμε μια εποχή επιστημονικής φαντασίας. Άλλωστε, ο Bill Gates, νομίζω χθες ή σήμερα, είπε ότι έκανε πάλι μια έκκληση για να ελέγξουμε τα μοντέλα, και είπε ακριβώς ότι αυτά που βλέπουμε τώρα και αυτά που θα συμβούν δεν πρέπει να ανατρέξουμε σε μελέτες, πρέπει να ανατρέξουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι. Και είπα ότι καμία κυβέρνηση, κανένα κράτος στον κόσμο δεν είναι προετοιμασμένο για αυτό που έρχεται, για αυτό που συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Και πολύ περισσότερο κράτη, χώρες, μάλλον περιοχές όπως η Ευρώπη, η οποία δεν ελέγχει τις εξελίξεις. Νομίζω θα έρθει η ώρα που θα αναγκαστούμε από τις εξελίξεις να βρούμε κάποιο τύπου παγκόσμια συνεννόησης. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξος ότι είμαστε ακόμα κοντά σε αυτό. Όσο ο ανταγωνισμός είναι τόσο έντονος και κάθε χώρα προσπαθεί να αποκτήσει την πρωτοπορία, αυτό που περιμένουμε κάποια στιγμή να συμβεί είναι ότι θα είναι το κρίσιμη στιγμή όπου μια χώρα θα αποκτήσει εκείνη τη δυνατότητα που θα έχει μια γεωμετρική πρόοδο από εκεί και πέρα. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή που θα μιλάμε για την γενική τεχνητή νοημοσύνη ή την υπερνοημοσύνη. Εκεί πλέον αυτός είναι ο αγώνας δρόμου που προσπαθούν να κάνουν οι μεγάλες χώρες για να αποκτήσουν την απόλυτη δύναμη στον αγώνα αυτό.
0: Το AGI, το λεγόμενο Artificial General Intelligence, τη γενική τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Mm-hmm. Ναι, και σήμερα πάλι βγήκε ο CEO της Anthropic και οι άλλοι και λέγανε ότι πρέπει να επιβραδύνουμε. Αλλά έχετε δίκιο. Μέσα στον ανταγωνισμό, κανείς δεν κάνει το πρώτο βήμα να επιβραδύνει ο ίδιος τα μοντέλα του, γιατί οι άλλοι θα αποκτήσουν το τεχνολογικό πλεονέκτημα. Τελικά κανείς δεν πατάει φρένο.
1: Ακριβώς. Αν οι Anthropic πει ότι εγώ σταματάω να κάνω έρευνα και ανάπτυξη, την άλλη μέρα η μετοχή της θα καταρρεύσει. Ναι, ναι. Ο μόνος τρόπος που μπορεί αυτό να γίνει είναι σε πολύ ανώτατο επίπεδο. Εμείς τότε είχαμε μιλήσει στο σενάριο αυτό ότι πρέπει να γίνει ένας εκτελεστικός οργανισμός, πώς είναι η Διεθνής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας που ελέγχει πυρηνικές εγκαταστάσεις.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να γίνει ένας τέτοιος οργανισμός υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με εκτελεστικές εξουσίες, πολύ μεγάλο προϋπολογισμό προφανώς για να μπορεί να ασκεί τις εξουσίες αυτές. Διαφορετικά θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χριστοφιλόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παμινώντας Χριστοφιλόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι επιστημονική φαντασία καθόλου, είναι επιστημονική πραγματικότητα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1, Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα, πάμε να δούμε μια άλλη διάσταση απολύτως σχετική για τον πόλεμο του διαστήματος, ο οποίος έχει ξεκινήσει. Η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, ανεξαρτήτως του τι λένε συνθήκες κλπ. Που απαγορεύεται, έχει ήδη ξεκινήσει. Είτε εμφανώς είτε αφανώς. Και μάλιστα είχαμε αντίδραση της Κίνας και μια προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι είμαστε ήδη στην κούρσα του διαστήματος. Του διαστήματος είμαστε ούτως ή άλλως, αλλά είμαστε ήδη στην κούρσα στρατιωτικοποίησης του διαστήματος. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Κίνα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Λοιπόν, είδαμε μια προειδοποίηση των Κινέζων στην Αμερική να μην προχωρήσουν σε ανάπτυξη όπλων στο διάστημα, η οποία θεωρητικά δεν πρέπει να γίνεται. Έτσι, υποτίθεται ότι υπάρχει ένα μορατόριουμ εκεί, σωστά?
4: Υπάρχει μια συνθήκη σε ισχύ, η οποία έχει υπογραφεί από το 1967. Εκείνη την εποχή η συνθήκη, όπως υπογράφηκε, έλαβε υπόψη τους περιορισμούς της τεχνολογίας της εποχής. Και εκείνη στην πραγματικότητα, το άρθρο 4 συγκεκριμένα, απαγορεύει ρητά δύο πράγματα. Την τοποθέτηση σε τροχιά πυρηνικών όπλων και όπλων μαζικής καταστροφής. Όλα τα υπόλοιπα είναι γκρίζα ζώνη. Οπότε η ανάπτυξη της τεχνολογίας από τότε μέχρι σήμερα επιτρέπει στα κράτη όπου έχουν διαστημική τεχνολογία, και αυτά τα κράτη πλέον περιλαμβάνουν πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα και μια σειρά άλλων κρατών, την Ινδία, ευρωπαϊκές χώρες, να αναπτύξουν συστήματα τα οποία εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την γκρίζα ζώνη της αρχικής συνθήκης. Δεν αναφέρεται, ας πούμε, για παράδειγμα, σε όπλα ηλεκτρονικού πολέμου, κινητικά όπλα, όπως είναι όπλα τα οποία μπορούν να κινηθούν το ένα εναντίον ενός άλλου, δηλαδή δορυφόροι οι οποίοι είναι τηλεκατευθυνόμενοι στην πραγματικότητα, κάτι σαν ντρόουν του διαστήματος, φανταστείτε. Ή, ας πούμε, όπλα με κατευθυνόμενη ενέργεια, τα λέιζερ τα περίφημα, τα οποία κάποτε τα βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά ουσιαστικά τώρα είναι πραγματικότητα για πολλές χώρες που έχουν τους πόρους για να τα συνεχίσουν να τα αναπτύσσουν. Οπότε στην πράξη, παρότι η συνθήκη εκείνη ήθελε να αποτρέψει ακριβώς αυτό, τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος δηλαδή, τη χρήση του ως πεδίου μάχης, μια τέταρτη διάσταση στο πεδίο στην πραγματικότητα, και το πνεύμα της ήταν ακριβώς αυτό, δεν μπορούσε να το εκφράσει ρητά τότε, δεν μπορούσε να προβλέψει τα πάντα. Και σήμερα μιλάμε για καταπάτηση στην πραγματικότητα του, όχι του πνεύματος, αλλά και του γράμματος στην πραγματικότητα του νόμου, υπό την έννοια ότι μπορεί να μην αναπτύσσουν πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι ανέπτυξαν όπλα, δεν είπαν τι είδους όπλα, το άφησαν κενό αυτό. Αλλά όλοι πλέον ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι δρόντες, όσοι έχουν συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο, έχουν όπλα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν στο διάστημα ή έχουν ήδη αναπτύξει στο διάστημα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά παραδέχτηκαν ότι η εξέλιξη τεχνολογίας τους επέτρεψε να έχουν ήδη όπλα στο διάστημα αυτή τη στιγμή μέσω μιας υπηρεσίας.
3: Η Κίνα έχει? Εκτιμάται μάλλον ότι έχει?
4: Η Κίνα λοιπόν και η Ρωσία, θα πω, γιατί αυτές είναι οι δύο ευθέως ανταγωνιστικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο πεδίο το διαστημικό τουλάχιστον, έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Καταρχάς να πούμε ότι στην διάσκεψη για τον αφοπλισμό, στο μόνιμο φόρουμ που εδρεύει στη Γενέβη, και εκεί είχαμε μεγάλες συνθήκες στο παρελθόν, όπως τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ας πούμε, για παράδειγμα, προωθούν εδώ και καιρό συστηματικά μια καινούργια συνθήκη, η οποία έχει ως σκοπό ουσιαστικά την πρόληψη τοποθέτησης οποιοδήποτε όπλου στο διάστημα. Αυτό το έκαναν συστηματικά και καιρό τώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα. Ήταν μπροστά δηλαδή τεχνολογικά για πολλά χρόνια και έναντι της Κίνας και έναντι της Ρωσίας, και συνεπώς η Κίνα και η Ρωσία, οι οποίες είχαν αναπτύξει και οι δύο εξαιρετικά αντιβαλιστικά συστήματα, τα οποία εξέλιξαν περαιτέρω αργότερα ώστε να μπορούν να πλήττουν δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά ή σε γεωστατική τροχιά, οπότε είχαν στην πραγματικότητα αντιδορυφορικά συστήματα, ήθελαν να κερδίσουν χρόνο αξιοποιώντας αυτά τα συστήματα μέχρι να είναι και αυτές σε θέση να αναπτύξουν κάτι παρόμοιο, οπότε αυτή η συνθήκη θα τους έδινε τον απαιτούμενο χώρο. Δεν την δέχτηκαν τη συνθήκη οι Ηνωμένες Πολιτείες και εξανάγκασαν στην πραγματικότητα τόσο την Κίνα όσο και την Ρωσία να συνεχίσουν την εξέλιξη μέσων. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα, για να μην μακρηγορούμε. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι έχουν όπλα στο διάστημα, δεν είπαν τι είδους όπλα, σας το είπα πριν. Αυτό μπορεί να είναι όπλα κινητικής ενέργειας, μαγνητικής ενέργειας, μπορεί να είναι λέιζερ, οτιδήποτε. Ξέρουμε ότι η Κίνα έχει αναπτύξει δορυφόρους, τους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη χρήση, όπως λέμε. Δηλαδή, έχει δορυφόρους επιχειρησιακούς με ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι εξελίχθηκαν με σκοπό, υποτίθεται, να καθαρίσουν μια ζώνη γύρω από τη γη, από τα περίφημα διαστημικά σκουπίδια, δηλαδή δορυφόροι οι οποίοι έχουν πάψει να λειτουργούν, απορρίψεις από διαστημικά λεωφορεία και πάει λέγοντας. Αυτοί όμως οι δορυφόροι με ρομποτικούς βραχίονες που έχουν φτιαχτεί για να καθαρίζουν απορρίμματα διαστημικά, μπορούν κάλλιστα να θέσουν εκτός μάχης, αν θεωρούμε ότι είναι στρατιωτικός, έναν άλλο δορυφόρο που απλά προσεγγίζοντάς τον και βγάζοντάς τον εκτός τροχιάς. Και ο άλλος δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει. Οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει κυρίως αντιβαλιστικά συστήματα χαμηλής τροχιάς, τα οποία στοχεύουν δορυφόρους, δηλαδή στην πραγματικότητα επίγεια κινητικά όπλα. Κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής φτάσει στο επίπεδο να έχει εξελίξει τα λέιζερ, κατευθυνόμενη ενέργεια δηλαδή, σε τέτοια κλίμακα που να είναι εφικτά αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, δηλαδή μία δέσμη λέιζερ κάπου από τη γη να στοχεύει το διάστημα και να καταστρέφει δορυφόρους, αλλά έχουν φτάσει στο σημείο συστήματα χαμηλής ισχύως ή μέσης ισχύως λέιζερ να μπορούν να κάνουν, να τυφλώσουν στην πραγματικότητα δορυφόρους. Αυτό το έχουν όλες οι χώρες σαν δυνατότητα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα και η Ρωσία. Φυσικά όλες έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικού πολέμου, την οποία εξελίσσουν έτσι περαιτέρω. Δηλαδή επίγεια συστήματα ή και δορυφορικά συστήματα που έχουν σκοπό να παρεμβληθούν στις επικοινωνίες τις δορυφορικές, και αυτό που είχατε λίγο νωρίτερα, κυβερνοεπιθέσεις και κυβερνοεπιχειρήσεις με τη χρήση εξελιγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι παντού, δεν θα μπορούσε να λείπει από τον ανταγωνισμό για το διάστημα, είτε ως όπλο, δηλαδή στρατικοποιημένη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αναπτύσσει αλγόριθμους με σκοπό να παραβιάσει, ας πούμε για παράδειγμα, τις ασφαλείς κλίδες επικοινωνιών ή να θέσει δορυφόρους εκτός λειτουργίας απλά μπλοκάροντάς τους εξ αποστάσεως ή με άλλους τρόπους τους οποίους εμείς, εγώ, εσείς και κάποιοι άλλοι εδώ πέρα δεν γνωρίζουμε, αλλά ίσως και ανάμεσά μας να υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι τους γράφουν, τους εξελίσσουν αυτή τη στιγμή, να γράφουν κώδικα δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε από όλα όσα είπαμε τώρα πολύ πολύ σύντομα, οι μείζονες ανταγωνιστικές χώρες, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, έχουν όλες τις δυνατότητες να στρατικοποιήσουν το διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά παραδέχτηκαν ότι το έχουν κάνει ήδη. Η Κίνα και η Ρωσία αρνούνται ότι το έχουν κάνει ήδη, αλλά εάν εξετάσουμε με πολύ αυστηρότητα το γράμμα και το πνεύμα όλων των συνθήκων, μία είναι βασικά που ισχύει για το διάστημα, και αυτοί που θέλουν ακόμα να προωθήσουν η Κίνα και η Ρωσία, πάλι το ίδιο θα έλεγε, ότι κανένα όπλο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί πάνω, ούτε δορυφόροι με ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι ενδεχομένως είναι εκεί για να καθαρίζουν σκουπίδια, αλλά μπορούν να σπρώξουν άλλους δορυφόρους, ούτε συστήματα παρεμβολών, ούτε τίποτα. Αλλά δυστυχώς έχουμε φύγει από αυτό το στάδιο.
3: Η εμπειρία δείχνει ότι όποιος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει στρατιωτικό πλεονέκτημα με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε χώρο, είτε στο διάστημα, είτε στην θάλασσα, είτε στην ξηρά, είτε στον κυβερνοχώρο, θα το κάνει. Δεν περιορίζεται από συνθήκες.
4: Αναμφισβήτητα. Mm. Και να πούμε ότι εδώ η Κίνα αυτή τη στιγμή μπήκε στη διαδικασία να ανταγωνιστεί ευθέως στις Ηνωμένες Πολιτείες στους περίφημους μεγαστερισμούς δορυφόρων, όπως είναι για παράδειγμα το Starlink του μεγιστάνα Elon Musk, το οποίο έχει αστερισμούς δορυφόρων πάνω για να λαμβάνει στοιχεία και να κάνει γεωεντοπισμό ή να μεταδίδει δεδομένα. Στην πραγματικότητα χιλιάδες μικροδορυφόροι. Το ίδιο κάνουν και οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή. Στέλνει στο διάστημα χιλιάδες μικροδορυφόρους. Δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι σε 3, 4, ίσως και 5 χρόνια το διάστημα εκεί πάνω να είναι κάτι άλλο εκτός από μια ζώνη ανταγωνισμού. Ναι, ανταγωνισμού ο οποίος θα έχει μεταφερθεί από τη γη και στο διάστημα. Ή θα συμμετέχει στον ανταγωνισμό στη γη μέσω μια τέταρτη διάσταση, όπως λέγαμε, περίπου θα είναι το διάστημα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιούμπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέας Λιούμπα, ειδικό διεθνολόγο, ειδικό στην Κίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο, εδώ στην ίδια ώρα στις 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: κομμένο.
1: Πώς σου πάει αυτό το έντονο κραγιόν?
0: Μήλο μου κόκκινο ροϊδό βαμμένο. Γιατί με μάρανε στο πικραμένο?
2: Γιατί?
0: Γιατί με μάρανε στο πικραμένο.
2: Πρώτος εγώ στενοχωριέ.

0: κυρά σου.
1: Γιατί?
0: Ρώτα το παπλώμα, πού είναι η κυρά σου.
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
3: Που πας μωρί με την τσάπα.
0: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
4: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό.
0: Μωρί κοντούλα λεμόνια με τα πολλά λεμόνια.
5: Από λεμόνια. Χωρέ και θα γίνω κομμέτα αυτό.
0: Βυσανιώτησα, σε φίλησα και αρρώστησα.
6: Πάρτα μωρή άρρωστη.
0: Και το γιατρό δεν φώναξα.
7: Το γιατρό δεν παιδιά, τι καθώς εσύ και καμαρώνει.
4: Καρδίτσα.
1: Βέβαια τι.
4: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός καινούριο, brand new. Καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
4: Καινούρια!
8: Ταπ, ταπ, ταπ. Τα τέπ εννοεί εδώ είναι καινούρια. Στην καρδίτσα. Το λέμε έναν ιδιόμορφο τρόπο, τη λέξη καρδίτσα, γιατί μιλούσαν για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για το έργο των ανορθωτικών που βλέπουμε όλοι καθημερινά μπροστά μας στο θέμα της υγείας, στον τομέα της υγείας. Και αρμόδιος σε αυτόν τον τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει σε 5 κανάλια. Ένα από αυτά, 2 έχουμε σήμερα, γιατί μας μίλησε για την καρδίτσα.
4: Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών.
1: Ωραία. Κακό είναι αυτό.
4: Σε κάποια γίνεται, γίνεται σε όλα. Θα πάω τώρα Τετάρτη, Πέμπτη σε Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
1: και νοσοκομείο Καρδίτσα, το είχα ανακαινήσει.
4: Και νοσοκομείο Καρδίτσα.
1: Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρές δουλειές.
4: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
4: Τρελός, πάμε μαζί. Μαζί. Τρελός καινούριο. Brand new. Καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
4: Τα καινούρια.

0: καρδίτσα.
1: Έτσι λοιπόν η καρδίτσα. Παλιά ο Έβερτ έλεγε, θυμόσαστε που να θυμόσαστε. Πολύ παλιά, εν πάση περιπτώσει, που φώναζε καρδίτσα, καρδίτσα, όταν είχε πάει ως αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, επισημείτη να βγάλει ομιλία και φώναζε ρυθμικά τη λέξη καρδίτσα, καρδίτσα. Τώρα έχουμε εδώ σε άλλη εκδοχή βέβαια, πιο μπάσα, πιο εσωτερική κάπως, του Άδων Γεωργιάδη, με αυτήν τη λέξη για την όμορφη καρδίτσα. Είναι τυχεροί οι καρδιτσιώτες, γιατί και όλοι οι Θεσσαλοί, γιατί όπως ακούσατε θα πάει Τετάρτη Πέμπτη, θα εγκαινιάζει πάνω πάλι τα γνωστά, βαμμένη τύχη, ωραία πατώματα, φώτα, LED, όλα αυτά εγκαινιάζουν, αυτά είναι και χωρίς γιατρούς, δεν χρειάζονται γιατροί. Όσοι είναι, μπορεί ο καθένας, ξέρει και ο άνοιξε ένα πονοκέφαλο, ξέρει τι να κάνει, δεν χρειάζεται να σου πει ο γιατρός. Ενώ το φως, το τοίχο, το βαμμένο, το κάγκελο, το θες, το πάτωμα, το αντιολισθητικό, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Οπότε είναι τυχεροί οι Θεσσαλοί, οι καρδιτσιώτες δεν το συζητάμε. Τυχερή όμως και όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν το συνειδητοποιείται. Έχουμε πάντα ένα θέμα. Εμείς το υποστηρίζουμε ότι είστε αχάριστοι σαν λαός, σαν άτομα. Έχετε μάθει αλλιώς, είστε κακομαθημένοι. Και ευτυχώς που έχουμε τους υπουργούς για να μας φέρουν στα ίσια.
2: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου, γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
3: Έτσι λένε.
2: Παντού. Τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
3: Έτσι λένε.
2: Παντού.

0: σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον παρατουρίζει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
2: Πα στο Καμερούν, για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Λες από την Ελλάδα, σου λέει τι τυχερό. Είναι πρότυπο και για την Αφρική και για το Καμερούν. Πα στη Νέα Ζηλανδία, παντού. Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί με το αεροπλάνο, μας παρακίνησε εδώ να μπούμε σε ένα αεροπλάνο να πάμε να κάνουμε το τεστ. Ωραίο ακούγεται, δεν είναι άσχημο. Μήπως να δώσουν και κίνητρα το κράτος να πάνε οι Έλληνες τουρισμό παντού στον κόσμο για να ακούνε πόσο τυχεροί είναι οι Έλληνες. Όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Είναι αυτής της εβδομάδας αυτό το αφήγημα της προηγούμενης. Ήταν ότι έχουμε Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική, μόκο, σκασμός και πάμε για τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ είμαστε οι πιο τυχεροί, το ξέρουν όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό και αν μας τύχει κανένα κακό, είναι από το μάτι των Σουηδών. Αυτοί οι Σουηδοί ματιάζουν, οι Ξανθοί γενικώς, οι Μαύροι κάτω στο Καμερούν και οι Νεοζηλανδοί επίσης. Και αυτά συμβαίνουν επειδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ξέρετε όλοι, τον έχουμε και τον καμαρώνουμε και λύνει προβλήματα.
0: Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί.
1: Όχι, της Ελλάδας λέμε εμείς.
0: Της Ελλάδας, όταν κλείνουν τα στενά και έρχεται πληθωρισμός απ' έξω, δεν μπορεί να το κάνει κάτι αυτό ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν έχει τον Ανδρουλάκη, τι θα κάνει? Θα πάει στο Μεγαλέξανδρο στην Ιρισσοριάν. Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί.
2: Όχι. Διαφωνούμε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη, αν όχι όλου του πλανήτη, τουλάχιστον του μισού ή κάποιων χωρών, του δυτικού ημισφαιρίου, ενώ του δυτικού πολιτισμού, του αστικού δυτικού πολιτισμού, διότι εδώ ο Άδωνης λέει ότι δεν μπορεί να είναι ηγέτης του πλανήτη, όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.
3: Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης χαρισματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι, διότι αλλιώς η Ελλάδα θα βάδιζε κατά κρυμνών. Διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα, τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωση του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Να τα, εδώ ένας φίλος μας από την Αλεξανδρούπολη, νομίζω, αυτοί εκεί πάνω λένε αυτά τα ωραία, που βλέπει το Μητσοτάκη ως κυβερνήτη της Αμερικής, γιατί εν το προσώπο, όπως λέει, εν το τηγανίο έλεγε ο Βογιατζής στην ταινία, εν το προσώπο του Μητσοτάκη συγκεντρώνονται όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, οπότε θα μπορούσε να είναι ηγέτης της Αμερικής. Εδώ είναι ο Τραμπ. Γιατί να μην είναι και ο Μητσοτάκης? Καλύτερος θα ήταν. Έχει εμπειρία καλύτερη. Ένα πρέντατορ εκεί, όλη την Αμερική, όλη την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Μια χαρά. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Απλά πράγματα. Έχουμε ενσωματώσει τις τρεις εξουσίες σε μία η περίφημη διάκριση. Οπότε έτσι γίνεται πιο εύκολο. Θέλω να πω, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αμερική. Μητσοτάκης στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι, Μητσοτάκης και στην Ουάσιγκτον. Ένα κόμμα, θα κάνουμε τώρα τεστ, ένα κόμμα έβγαλε τραγούδι ύμνο, ας το πούμε έτσι. Να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή για να δω αν θα το βρείτε.
4: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
2: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό που έχει για εισαγωγή του ύμνου του αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε? Κάνετε τώρα διάφορα με το νου σας, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχει σημασία, θα γίνει η αποκάλυψη αμέσως τώρα, θα το πάρει το ποτάμι δηλαδή. Είναι πολύ ωραίος ο ύμνος, πολύ έτσι ανεβαστικός και πολύ καλή εκτέλεση.
4: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να

0: αφήσει ψηλά και γράτε με.
1: Τραγουδάρα είναι, είναι τραγουδάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε στο δεύτερο μέρος πειραγμένο ολόκληρο, 5 λεπτά. Θα το ακούσουμε, όχι πειραγμένο, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, εκεί χοροδίες, τούμπανα, μισά AI, μισά κανονικά. Το βάζει ο Βελόπουλος στις εκπομπές του, αυτό ξεκινάει πάνω και στα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Οπότε είναι ο νέος ύμνος της ελληνικής λύσης. Επιτέλους και αυτό το κόμμα αποκτάει τον ύμνο του, έχει Νέα Δημοκρατία. Έχουν και τα άλλα κόμματα, το Πασόκ έχει κάνα 2-3, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία και άλλες εποχές. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει, θα μπορούσε να φτιάξει και αυτό κάτι, έτσι να το ντύσουμε μουσικά. Αλλά αυτό ήταν της ελληνικής λύσης, το ακούσατε, μπήκατε λίγο στο πνεύμα. Θα συνεχίσουμε με την κυβέρνηση, η οποία δίνει μάχη σε πάρα πολλά επίπεδα και οι υπουργοί της επίσης. Για το θέμα της ακρίβειας δεν δίνει μάχη το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπουργός του οποίου είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, και δεν δίνει μάχη το συγκεκριμένο Υπουργείο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι αντικείμενό του η ακρίβεια.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να προειδοποιήσω ότι θα έρθει ένας χειμώνας ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Δεν είναι δικά μου θέματα αρμοδιότητας το θέμα των καυσίμων, αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι οι περαιτέρω ανατιμήσεις τους θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων. Διότι όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων,
3: να είναι αλυσίδα,
2: είναι προφανές ότι αυτό μεταφέρεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας ή σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού.
3: Τιμές.
2: Υπάρχει μια ομαδική παρανόηση ότι το θέμα ακρίβεια αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό δεν ισχύει. Και πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα,
3: ναι,
2: με αυτόν τον τρόπο, αυτό το πρόβλημα.
1: Θεός, ο Θεοδωρικάκος, γιατί μας λέει σε όλους ότι έχουμε παρανοήσει και θεωρούμε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αρμοδιότητα του δικού του Υπουργείου. Έχουμε δει όλους τους υπουργούς ανάπτυξης, από όταν φτιάχτηκε αυτό το Υπουργείο, το παλιό εμπορίου, να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Όταν ήταν ο Άδωνης δεν έπαιρνε μέτρα, δεν ανακοίνωνε τα καλάθια. Μετά όταν ήρθε ο Σκρέκας που έλεγε τα χαρτιά υγείας, τα δίφυλλα και τα τρίφυλλα, πάλι ήταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Χριστούγεννα, γαλοπούλες, καλάθια του νονού, του νοικοκυριού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο ίδιος ο Θεοδωρικάκος, μέχρι πριν λίγο καιρό, έκανε ανακοινώσεις όταν υπήρχε κάτι θετικό από το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί τώρα που είναι όλα αρνητικά, θέλει να διώξει όλο το αντικείμενο από το Υπουργείο του. Ευφυές βρήκε αυτό το αφήγημα, ότι δεν τον αφορά η ακρίβεια. Έτσι γλιτώνει και θα βγαίνει στα παράθυρα και θα λέει σε όλους: δεν είναι δικό μου θέμα, θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Ποια είναι τώρα τα άλλα θέματα? Η ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Οπότε βρήκε αυτό το κολπάκι για να τα διώξει από πάνω του, αλλά παλιότερα, μέχρι πριν λίγο καιρό, καμάρωνε για κάποια θέματα θετικά γύρω από την ακρίβεια.
2: Θέλω να σας πω αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε πετύχει τους τελευταίους 5 μήνες να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, έχει γίνει μέσα από τεράστιες προσπάθειες. Ύστερα από αρκετά χρόνια η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο. Το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, έχει θετικά αποτελέσματα.
1: Αυτά όταν υπήρχαν και καλά θετικές ειδήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, έβγαινε ο υπουργός και καμάρουν ότι είναι δικό του επίτευγμα των υπηρεσιών του Υπουργείου του. Τώρα που δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα και δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και έρχεται ένας χειμώνας πολύ δύσκολος και βαρύς σχετικά με την ακρίβεια των πληθωρισμών, δεν είναι δικό του θέμα. Πολύ ωραίο, το έδιωξε, το πέταξε. Οργανωμένη κυβέρνηση, συντονισμένη κυβέρνηση, με ευθύνη των υπουργών και κυρίως καθόλου δεν υποτιμούν τον ελληνικό λαό που τα ακούει όλα αυτά. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για πρώτη φορά να μας πει προσωπική γνώμη για ένα θέμα. Ποτέ δεν μας έχει πει προσωπική γνώμη για θέμα. Διάλεξε να πει για τα επιδόματα ανεργίας. Και πρότεινε να διαρκούν 2 μήνες. Αλλά ήταν προσωπική του γνώμη. Αν δεν ήταν, έχουν βγει 10 υπουργοί και τον στηρίζουν και θέτουν θέμα σιγά-σιγά. Τι ωραίο που γίνεται. Το θέτουν θέμα για τα επιδόματα συνολικά, όπως το έκανε ο Βορύδης με τον δικό του πολύ ωραίο μαεστρικό τρόπο.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
4: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπή.
4: Δύο λεπτά. Περιμένετε λίγα.
3: Α, εντάξει. Περιμένετε.
4: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητες.
1: Δηλαδή θα το μαζέψουμε. Όταν λέει περιμένετε, ο Βορύδης εκεί το μάτι του γυαλίζει. Χαίρεται που παίρνει ένα τσεκούρι και κόβει. Τα είπε όλα. Ενίκιο, ανεργίας, μετά πάνω εκεί το. Στο ένα είναι το. Πάνω στο ένα επίδομα ανεβαίνει το άλλο. Σκαρφαλώνουν τα επιδόματα. Είναι πάνω στο ανεργίας είναι το ενίκιο, είναι τα φάρμακα, είναι τα μέσα μεταφοράς όπως είπε, είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Αυτά του ήρθαν εκείνη την ώρα, τα ανέφερε, θα κοπούν όλα αυτά. Θα γίνουν ένα και θα μειωθεί και ο χρόνος, επειδή είναι η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και δεν πρέπει να το χαλάσουμε χατήρι. Έχει μια προσωπική γνώμη και διάλεξε για αυτό το θέμα. Πρώτη φορά να μας πει την προσωπική του γνώμη χωρίς να ερωτηθεί. Το πέταξε έτσι την κουβέντα με τον Κουβαρά. Οπότε είναι μια συνολική στρατηγική. Ως λαγός λειτουργήσε η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και ήρθε ο Βορύδης εδώ να μας εξειδικεύσει τι ακριβώς θα συμβεί και να μας πει ότι η ζωή είναι πολύπλοκη. Δεν είναι απλά τα θέματα, άρα θα σας τα κόψουμε όλα.
4: Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται. Ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
5: Με

0: Γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Η οποία θα τα συνθέσει όλα.
1: Θα τα κόψει όλα. Εδώ είναι ο ωραίος Βορύδης που χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Όταν λέει πολιτικός αυτού του τύπου και βεληνικούς, θα τα συνθέσει όλα, ενώ θα μπουν όλα τα επιδόματα κάτω, θα μετρηθούν και θα κοπούν τα μισά. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Και αφορμή θα είναι η ανεργία που δεν μειώνεται ή που είναι μειωμένη ή που δεν μπορεί να μειωθεί άλλο. Η ουσία είναι ότι πάνε να κάνουν περικοπές από τα επιδόματα. Τόσο απλά, τόσο ωραία, έχει εξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας η στρατηγική και όλα τα άλλα που λένε περί σύνθεσης και περί πολυπλοκοτήτων της ζωής και όλα τα άλλα είναι φούμαρα, πολύ ωραία φούμαρα που ξέρουν πολύ καλά να τα πετάνε και να τα μολάνε για να θολώσουν την ατμόσφαιρα και να έρθει πολύ μαλακά στο τέλος, γιατί πάντα θα βρεθούν και υποστηρικτές αυτών των απόψεων, ότι κάποιοι θα πούνε και μπορεί μες στο ακροατήριο τώρα να λένε ναι και τα επιδόματα πάνε να δουλέψει αφού υπάρχει δουλειά, γιατί δεν πάει εκεί και θέλει να ζει με τα επιδόματα και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Το ζήτημα είναι τα επιδόματα και να κοπούνε δεν θα γυρίσουν σε άλλες κοινωνικές παροχές, θα πάνε αλλού, εκεί που πάντα πηγαίνουν τα πολλά λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Και έρχεται και ο Κυρανάκης, σιγά μην έμενα απ' έξω, ο Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ότι η ανεργία δεν πέφτει άλλο, γιατί είναι θελοντές εκεί στα επιδόματα ανεργίας όλοι και την κρατάνε ψηλά.
2: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
3: Άρα
2: και
3: μπορεί να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Από αυτούς.
2: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
3: Σίγουρα ψεύδονται.
2: Κάποιοι.

Καρδίτσα! Μην ξεχνάμε την καρδίτσα και εκεί θα έχει επιδόματα. Να, τα αποκάλυψε εδώ ότι κάποιοι, όχι όλοι, όταν λένε όχι όλοι, το μέτρο θα αφορά όλους το κόψιμο των επιδομάτων. Αλλά εδώ, επειδή κάποιοι κοροϊδεύουν το κράτος και δουλεύουν ταυτόχρονα και παίρνουν και ένα επίδομα, άρα συγκεντρώνουν, είναι πλούσιοι αυτοί. Αυτοί είναι οι πλούσιοι. Είναι πάμπλουτοι. Οπότε θα συμβεί αυτό, είναι μια παθογένεια και αυτή η κυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί, δεν ανέχεται τις παθογένειες. Και επειδή είναι σύνθεση, θα γίνει σύνθεση, γιατί είναι πολύπλοκα τα θέματα, θα κοπούν τα επιδόματα. Το λένε από τώρα. Αν πάρουν και αν βγουν και κυβέρνηση, θα πούνε, σας το είχαμε πει, το εγκρίνατε την επόμενη μέρα των εκλογών. Κόψιμο όλων των επιδομάτων για να τελειώνουμε. Κόψτε και το λαιμό σας ταυτόχρονα. Δεν θα το πούνε, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα. Αλλά είναι και σύνθετο ταυτόχρονα. Οπότε αυτό όμως. Σωμάτων για να τελειώνουμε, κόψτε και το λαιμό σας ταυτόχρονα. Δεν θα το πούνε, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα. Αλλά είναι και σύνθετο ταυτόχρονα.

0: Και τέταρτη φορά να κατέβει.
1: Πόσα θυμάμαι να σου πω.
0: Καρδίτσα.
1: Κι όταν σε δω τα χάνω.
0: Μπορεί να μην πούμε, μπορεί να θέλει να φύγει ο άνομα, βαρέθηκε. Εσείς είστε
2: δεν υπάρχει αυτή, μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή η κουβέντα. Εγώ θέλω να μην μου στέκεις.

Έτσι λοιπόν, το μήλο και μανταρίν και όλα τα υπόλοιπα σε ρέγγε έκδοση και εκτέλεση συνόδευσαν μουσικός όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι ο Άδων Γεωργιάδης θα αγωνιστεί και μαζί του όλοι μας να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο τρίτη φορά και τέταρτη. Δηλαδή να κερδίσει τώρα και να κερδίσει και τις επόμενες. Πάμε στις επόμενες. Ό,τι έχει απομείνει από Ελλάδα και από Έλληνες να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα πούμε και Πέμπτη και Έκτη και για πάντα. Δεν χρειάζονται εκλογές, είναι υπερτιμημένες. Μια βαβούρα είναι. Το μόνο που αξίζει είναι η εκλογική βραδιά που τρώμε πίτσες και σουβλάκια. Όλο το άλλο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί αλλιώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και όλο λειτουργεί με άλλο τρόπο, όπως λέει το manual. Τελείασε αυτά. Πριν περίπου μία ώρα, πότε ήταν, το βλέπαμε και live, βγήκε εκτός φυλακής ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως μέλος και στέλεχος και διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή μιας οργάνωσης που όσοι ήταν εκεί αρχηγοί αποφάσισαν να σκοτωθούν άνθρωποι, να εκτελέσουν ανθρώπους και το υλοποιούσαν. Όλο αυτό, όπως έχει αποδειχθεί από τους δύο βαθμούς της δικαιοσύνης και όπως έχει αποδειχθεί και από τα βίντεο και από όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε. Όλοι μας. Ο συγκεκριμένος βγήκε κρατώντας στο χέρι την ελληνική σημαία, ρήπανση και βεβήλωση της ελληνικής σημαίας. Είχε και υποστηρικτές, λογικό, πάντα θα υπάρχουν 500 άνθρωποι που θα πάνε απ' έξω να κάνουν εκεί το σοου. Έκανε κάποιες δηλώσεις, το έβλεπα όλο αυτό και σκεφτόμουν τη Μάγδα Φίσα. Πώς θα σκεφτόταν που μεθαύριο, σε τρεις μέρες, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του γιού της, του Παύλου, το 2013. Έχει περάσει πάρα πολλά βεβαίως η Μάγδα Φίσα, δεν είναι το πρώτο. Όλη η διαδικασία στην αρχή σκοτώνει το παιδί, νομίζω μετά από αυτό δεν, όλα τα άλλα είναι δεύτερα, αλλά παρόλα αυτά το ξαναζούσε αυτό συνεχώς όλα τα χρόνια της δίκης και σήμερα είναι μια στιγμή τέτοια που βλέποντας αυτόν που έδωσε την εντολή ή συμμετείχε με διάφορους τρόπους, δεν τους ξέρουμε προφανώς όλους, στη δολοφονία του παιδιού της, να βλέπει να καμαρώνει και κάποιους να το δοξάζουν και να περιμένει και να ανακοινώνει και κόμμα, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συντάγματα και τις διατάξεις, διαβάζω διάφορα, και να ανακοινώνει και κάποιο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές και να ξαναεγκριθεί το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, θα το ψηφίσουν αρκετοί και ίσως μπήκε στη Βουλή, δεν τα ξέρει κανείς αυτά, θα τα δούμε τότε. Οπότε ο νους μας, όχι στα όσα είπε ο Κασιδιάρης προς Θεού και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε σε αυτά, στην ίδια τη Μάγδα Φίσα και θυμηθήκαμε, την είχαμε δει πρόσφατα στις αρχές καλοκαιριού στην Κεσαριανή σε μια εκδήλωση πάνω σε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρού Τσικού από την Καντάτα για τη Μακρόνισο, είχε απαγγείλει κάτι στίχους.

0: νεκροί μας, ζούνε οι σκοτωμένοι μας. Μην τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε, γιατί αγριπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι. Οι σκοτωμένοι βλέπουν και κρίνουν.
1: Εδώ Ελληνοφρένεια λοιπόν, 2.11.10.80.880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι μέσω αποστόλη, σας περιμένει. Έχουμε τα social media, είμαστε και στο YouTube, Ελληνοφρένεια Official, ας το πούμε, δεν το έχουμε πει από την αρχή της σεζόν. Μπαίνετε και ακούτε εκεί την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Μπορείτε να κάνετε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, να γίνετε συνδρομητές και να ακούτε όλες τις εκπομπές εκεί. Από κάτω έχει ένα chat που κάνετε σχόλια, τα βλέπουμε και εμείς αρκετές φορές. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
2: Το σήκωσες. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για τη νίκη του Όφη στον Πειραιά.
3: Αυτό είναι υγιής αντιολυμπιακός.
2: Νοείται, υγιής.
3: Αυτό είναι σκατόψυχος.
2: Όχι, φίλε. Δεν πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρετε τα κουφάλες και τα λοιπά. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω. Οπότε δεν ξέρω θα το βάλεις και αν το βάλεις. Να είσαι καλά πάντω.
3: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμος να ακούσει πόσο ηρωνικά είσαι αντιγιής Ολυμπιακός. Τι σκητζής είσαι και απατεώνας.
4: Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Είσαι αγαπημένος χρόνια, βέβαια με το μανδύα του Τζολιά, γιατί μπαλούρδους έχουμε πολλούς. Με τον Τζολιά έχουμε έναν και έχουμε έναν αγαπημένο εσένα.
3: Ναι, αλλά μπαλούρδος ήταν ο πιο αγαπημένος, ήμουν εγώ τώρα, μη λέμε χαζά.
4: Είναι όντως έτσι, αλλά είναι όλοι ούνα φάτσα ούνα ράτσα που λένε. Ενώ ο Τζολιάς είναι ένας ξεχωριστός.
3: Εντάξει, ο Τζολιάς είναι ένας, ναι.
5: Ανέλπιστο.
6: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
5: Έχω χάσει τη μισή εκπομπή για να πάρω εσένα.
3: Γιατί εναυτή έχεις. Με το εναυτή ακούς το τούτ, με το άλλο την εκπομπή. Τι γκρινιάζεις.
5: Είμαι στο αυτοκίνητο και τα καλή. Επειδή παίρνω με Bluetooth, δεν ακούω το ραδιόφωνο.
3: Α, δεν σου το εγώ. Η τεχνολογία σου.
5: Η τεχνολογία. Τεχνολογία, λοιπόν.
7: Τεχνολογία.
5: Άκουγα αυτό που πρόλαβα και από εκεί ξεκίνησα να πάρω. Είναι αυτό που άκουσα τον Πλεύρη. Που έλεγε για τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα κάνουν αιμοκαθάρισεις και αυτά.
8: Όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο. Να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
5: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
3: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάριση και ό,τι θες και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
5: Εγώ ξέρω ότι τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως να σου αποδείξω πώς σωστός είναι ο Πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
3: Δεν χρειάζεται να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
5: Μπράβο, λοιπόν, πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ. Πριν φτάσει στο σηκώτη και σε επιδείξει.
3: Θα ήταν. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός, ναι, θα ήταν.
5: Ήρε, παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις.
3: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
5: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πας να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πας.
3: Α, να βάλεις το νησί βυζιά, έχει βυζιά το νησί, ναι.
5: Αυτό ακριβώς, δηλαδή αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέφτε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
3: Να πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
5: Και το καλό.
3: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
5: Ακριβώς αυτό.
3: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να το τονίσουμε.
9: Ρακοστολή,
3: ναι.
9: Όσο εμείς μιλάμε, αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από την κυρία του Μαζονάκη.
3: Πήγε και εκεί, δεν έχασε.
9: Α, ναι, έχει ξεκινήσει τώρα το δικό της παραλήρημα, τα γνωστά.
3: Περιμένω το τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
9: Πρέπει να σταθεί. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκης να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω.
3: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
9: Καλά, ο Άδωνη. Δεν είναι μόνο Άδωνης. Εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν: εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο. Δεν...
3: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
9: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
3: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται το Υπουργείο Υγείας δεν το πιστεύω.
9: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη. Να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
10: Έχω στη διάθεση.
7: μαγείρεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα.
9: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
3: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επιτρέπει ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται να γυλαίκα του τότε.
9: Άνα, μπράβο.
10: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είναι γιατί ωραίο που είναι, παιδιά, αρχίζει και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: 90,1. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Παντού. Δεν υπάρχει χώρα που δεν το λένε αυτό. Άρα θα πας εσύ αύριο να κάνεις παράσταση, ας πούμε, και τι διαφορετικό θα πεις από αυτό που λέει ο Άδωνης εδώ.
3: Έχω να πω κάτι. Καταρχάς δεν δικαιούμαι να κάνω κριτική.
2: Ναι, έχει καταργηθεί αυτό, ναι.
3: Ναι.
2: Με διάταγμα.
3: Ναι. Τι άλλο να πω τώρα. Άμα ο Άδωνης βγάλει αυτά τα κείμενα, να βλέπει εμείς τι. Να λέω εγώ πώς θα κάνω νομοσχέδια.
2: Ναι. Να ψηφίσει
3: να πήγαινε... νόημα.
2: Να εισηγηθείς νομοσχέδια για την υγεία.
3: Καλύτερα θα πήγαινε.
2: Νομίζω.
3: Αν το εισηγούμουν εγώ.
2: Για πες τι, ποιος άνεμος σε φέρνει κατά εδώ.
3: Ο άνεμος ο... αυτός.
2: Η σωστή απάντηση είναι ο Βαρδάρης.
3: Γιατί
2: για να το συνδέσουμε με Θεσσαλονίκη.
3: Α,
2: εγώ πρέπει να τα λέω όλα.
3: Α, γι' αυτό ήρθα.
2: Ναι.
3: Α, δεν είχαμε πει.
2: Γιατί για τον καιρό, αν θα βρέξει την Αθήνα.
3: Ναι, έχει λίγο μια συννεφιά και λέω κάτσε εδώ να τα πούμε.
2: Βροχή και σήμερα.
3: Να
2: και
3: βάλουμε ένα μανούρι στη φωτιά, μια φρυγανιά.
2: Τι να βάλουμε.
3: Λίγο μανούρι. Τυρί.
2: Στη φωτιά.
3: Δεν βάζατε στις όμπες λίγο μανούρι, να ζητάνε τις τρεις μέρες φθινοπόρου.
2: Μανούρι, εμείς.
3: Μανούρι πάνω σε μια φρυγανιά.
2: Με καμαμπέρ έχω μεγαλώσει εγώ.
3: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Τι μανούρι.
3: Μανούρι, έτσι να το έχεις πήξει και στα αλάτι, να το έχεις πατήσει το αλάτι κάτω να είναι ωραίο. Δεν ξέρουν αυτά.
2: Μη στρώγαμε άλλα τυριά στην Ηλιούπολη.
3: Αυτή τη πόλη. Ναι, τι είχατε, το καμαμπέρ είχατε μόνο και με κράμπερ.
2: Καμαμπέρ. Όχι κράμπερ, όχι. Ανώθευτο, το κλασικό.
3: Α, το απλό.
2: Και το μπρι.
3: Φέτα με καρπούζι, δεν τρώγατε.
2: Τρώγαμε, είναι η αλήθεια. Και πολύ.
3: Τρώγατε πεπόνι με προσούτο μόνο που είναι πιο ηλιοπολιτικό.
2: Ναι, ναι,
3: που είναι γνωστέ γεύσει Ηλιούπολη.
2: Βέβαια. Και τα χωράφια του προσούτου.
3: Οι προσουτιέ. Οι γνωστέ προσουτιέ Ηλιούπολη.
2: Χαμό γίνεται.
3: Ποπ.
2: Ναι. Το προστατεύουμε, το κλέψουν άλλοι.
3: Από τη Ηλιούπολη.
2: Από τι προσουτιέ.
3: Αυτό και τον Κιντή.
2: Θα πει για το. Ό,τι θυμάσαι. Θα πει για την παράσταση.
3: Έχουμε παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Μπορεί να σας έχουμε φάει λίγο τα σκότια, αλλά αύριο είναι η τελευταία παράσταση ο Πεκεμπλέ. Κλείνει ο κύκλος αύριο. Το Πεκεμπλέ κλείνει στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνεται η παράσταση στο θέατρο Κήπου. Κεντρικά, πολύ κεντρικά εκεί. Πίσω από το που ήταν ο Ρέμος, κάτω από τα καμπανέλια του Μεγαλέξανδρου που έπαιξε. Από πίσω εμείς. Παίζουμε σε ένα θεατράκι. Πολύ ωραίο θέατρο είναι και σε πολύ ωραίο σημείο. Στη Χάνθ, λέει απέναντι εκεί. Που είπε ο Μητσοτάκης τους κουμπαράδες.
2: Ναι.
3: Πιο εκεί,
2: λίγο πιο εκεί.
3: Έχουμε την ΟΠΗ.
2: Πας δηλαδή τώρα εσύ σε εμβληματική περιοχή. Ρέμος, Μεγαλέξανδρος, Μητσοτάκης και εσύ.
3: Άσε τώρα, μην το ψάχνεις τώρα.
2: Ωραία.
3: Πιο εκεί ήταν και το δονομάχη που δείχναν τους κόλλους τους μπροστά
2: ναι,
3: σε
2: εκεί ακριβώς απ' έξω.
3: Εικόνες, ναι. Όλα αυτά. Και θα δώσουμε και προσκλήσεις λοιπόν. Μιας και.
2: Στους Θεσσαλονίκες, μην παίρνετε
3: Αθηναίοι. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Μεταδίδουμε στη Θεσσαλονίκη, αυτό δεν ξέρω.
2: Και
3: αν μεταδίδουμε live. Ναι, ή θα τα ακούσουν κάποια στιγμή.
2: Δώσε εσύ τις προσκλήσεις.
3: Όσοι πάρετε τώρα στο 211 10 80 880. Όχι τώρα, μόλις βγω από το στούντιο.
2: Ναι, σε λίγο.
3: Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση, 4 πρώτοι που θα πάρετε, για την αυριανή παράσταση εκεί στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Πάρτε Θεσσαλονίκη. Αν δεν ακούτε στη Θεσσαλονίκη, πάρτε Αθηναί και κάντε άλλα μισό τέτοιες με τους τέτοιους.
2: Είναι και τα ίντερνετ.
3: Δεν είναι live. Είναι live. Είναι, live,
2: είναι και live τα ίντερνετ.
3: Α, live είμαστε, ναι.
2: Ό,τι
3: να είναι. Κοίτα να δεις τι μαθαίνω.
2: Κοίτα, δεν έχει προχωρήσει.
3: Αυτά, να τα μάθω
2: το φεγγάρι.
3: Ποιο φεγγάρι, πάνω Θεέ μου.
2: Πήγαμε στο φεγγάρι.
3: Ας είναι δηλαδή,
2: μπράβο. Θέλω να πω, έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα. Αυτό να ξέρεις.
3: Έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα.
2: Ναι.
3: Με Άδωνη υπουργό, Κασιδιάρη να κάνει κόμμα. Αυτό είναι πώς προχώρησε η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το δείγμα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Και εμείς το δείγμα, αυτό το δείγμα της ανθρωπότητας. Με τον Τραμπ πρόεδρο, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Και πολλοί σας είναι.
3: Αυτό είναι το προχώρημα.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Μια χαρά είναι.
3: Καλά, αμφιβάλλω να ακούγόμαστε live.
2: Άρα. Τέσσερις διπλές.
3: Τέσσερις διπλές.
2: Τώρα θα βγεις έξω.
3: Τώρα
2: όσο ακούμε
3: έξω.
2: Το λαό εμείς.
3: Εσείς παραγγέλλετε.
2: Αυτό.
4: Αποστολή.
3: Έλα.
4: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρι του Καλπατζή.
5: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
4: Ήμουν νεολαίος το 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ για έναν από τους τελευταίους αλήγης τους κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πετώνοντας ο Σπύρος κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζεται, το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι στις επάρξεις ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
1: Αποστολή.
3: Ναι.
1: Έλα, ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
3: Έλα.
1: Λοιπόν, καλή σεζόν.
3: Ευχαριστούμε.
1: Σα χαιρόμαστε.
3: Να μα χαίρεστε.
1: Έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Χρυβατζή που εντάξει, ήταν ένα από του original, από του παλιού. Είναι από εντάξει, τα λόγια είναι περίτα. Τέλο πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Τότε που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθο.
6: Έχει ανοίξει το chat. Τι έχει ρωτήσει.
0: Μειώθηκε ο Τζιος Εθετώρο του 26 με 25.
6: Τι λέει, μισό.
0: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
3: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξιοί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
1: Θέμα, ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σωστός. Εντάξει, μαλακία στον εγκέφαλο, έχει, εννοείται θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε. Και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα, άχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται, οπότε θα ξυπνήσει. Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
1: Να σου πω, σου έχω πει να μην ακούμε Άδωνη συνέχεια, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
0: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλνετε τη ζώνη, οι έχοντες πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλνετε την παντάνα και το κεφάλι.
1: Αυτό το σκουλίκι ρε το φασίστα, με το θάνατο του σπίτι του Καλβαρτζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
3: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
1: Και τον Άδωνη και τον Άδωνη, ειδικά ο Ανδρουλάκης χέστο, εντάξει, δεν ξέρει τι λέει.
7: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
8: Μην με ξεχάσετε. Κι εγώ σε ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
9: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
3: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
10: Καλή χρονιά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
9: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια και μ' αρέσει το χαίρομα για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός και ένας κομμουνισταράς άξιος.
5: Είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
9: Πέρασα το όμορφα.
3: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
10: Πέρασαμε όμορφα και τούτη τη βραδιά.
3: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
9: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τσίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
3: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο.
11: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
6: Debate με Τσίπρα.
11: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
9: Δεν το έμαθες αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι Σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
3: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντας. Τώρα, τους έχει πιάσει από τα αυτοί όλους αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
9: Τραμπ και Βάλε.
3: Και Τραμπ, μπορεί και Τραμπ.
9: Αυτό θα πει Σαμιώτης, φίλε. Και κάτι άλλο. Πείτε στους τουρίστες ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σκουφούν να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει η σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
2: Μην παίρνετε άλλο, μην τηλεφωνείτε άλλο για τις προσκλήσεις.
3: Έχουμε τους νικητές για Θεσσαλονίκη και είναι οι Λαλίδης Παναγιώτης, Τριανταφυλλίδης Χρήστος, Καρύδης Στέλλα, Σερτεφίδης Γρηγόρης.
2: Είναι και σε είδηση όλοι και οι τέσσερις.
3: Α, ναι, όχι, Καρύδη, όχι. Καρύδη, Καρύδη. Ναι, ναι.
2: Τι είναι, είδηση.
3: Νομίζω είναι με ύψιλο. Αλλά ναι, οκ.
2: Τι σημασία έχει. Ένα ή. Θα τα καταργήσουμε.
3: Σωστό, ένα.
2: Όπως καταργούν τα επιδόματα οι άλλοι, εμείς θα καταργήσουμε τα ή. Λοιπόν, αυτή τι ώρα.
3: Από μία διπλή πρόσκληση κερδίσατε για την αυριανή παράσταση που παίζουμε Όπε και Μπλε, Τσολιά Σεν Δε Τσόλια Μπαντ, στο θέατρο Κήπου. Οι πόρτες ανοίγουν 8. Ξεκινάμε 9, 9 και ξέρω εγώ κάπου εκεί. Ελάτε έγκαιρα για να βρείτε τις θέσεις σας, να βρείτε εισιτήρια, να γίνουν όλα τα διαδικαστικά, να είστε εκεί. Οι υπόλοιποι μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια στο more.com και θα τα πούμε αύριο από κοντά μετά την εκπομπή. Πετάμε.
2: Αυτό ήθελα
3: και
2: να
3: πριν
2: πω.
3: Την εκπομπή, την Πέμπτη, πάλι και πετάμε. Ναι. Οπότε εδώ θα είμαστε. Όλα θα γίνουν. Εντάξει.
2: Πάνω κάτω Θεσσαλονίκη. Το έχει κάνει η κολλιά του Παγκράτη.
3: Τι είναι, μωρέ, πια
2: σήμερα. Δίπλα είναι. Με τον δρόμο να το κόψει.
3: Λίγο τι. Ένα τροχαίο να στείλει στον Κηφισό, περισσότερο θα κάνει.
2: Πραγματικά. Άστο. Ο Κηφισό δεν υπάρχει.
3: Αυτό.
2: Πιο γρήγορα πα Θεσσαλονίκη. Όντω, αν. Δεν έχει φανάρι η Θεσσαλονίκη. Πα ευθεία. Ενώ εδώ έχει 25 φανάρια.
3: Τίποτα, ναι. Ο Κηφισό δεν έχει. Αλλά ναι.
2: Τι δεν έχει.
3: Ο Κηφισός δεν έχει φανάρια. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ, δεν έχει
2: και
3: φανάρια.
2: Και το Λονδίνο δεν έχει ποντίκια. Τι είναι αυτό.
3: Έχει τεράστιους τηλεφωνικούς καταλόγους.
2: Μπράβο, λοιπόν. Άντε πήγαινε έξω.
3: Λοιπόν,
2: εμείς εδώ θα ακούσουμε τον ύμνο της ελληνικής λύσης που πολύ μας άρεσε. Εμβολισμένο.
12: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
13: Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου. Στείλε τις ακτίνες σου.
12: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί
14: να την αγνοήσει.
15: Είσαι καλά!
14: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
15: Τι είμαστε?
14: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
15: Πού? Εκεί που κάνει αλεπού.
14: Πίστη, δύναμη, μια καρδιά.
15: Να αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε την πατρίδα.
14: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
15: Σχέση ψηλά και γράτευε.
14: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
15: Make Hellas great again.
14: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
16: Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη.
14: Μία φωνή.
15: Φωνάξτε, Αθηναίοι, Μαραθώνας, Σαλαμίνα.

0: από τις πόλεις μέχρι και τα χωριά.
1: Αρνή Γιούρμπαση, είδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
0: Για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας ξανά. Χρόνια μας λέγανε κάθε υπομονή.
2: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι.
0: Μα υπομονή τώρα έγινε φωνή. Ο κόσμος ζητάει να ακουστεί δυνατά. Θέλει μια Ελλάδα όρθια, πάλι ψηλά.
3: Γιατί είμαστε Έλληνες και τίποτα άλλο.
0: Για τον πατέρα που παλεύει στη δουλειά. Για τη μητέρα που κρατάει μια οικογένεια γερά.
4: Θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα. Για να μην πιει ο Κώστας φρέσκο.

0: Ούγκα, ούγκα, ούγκα.
1: Το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, το Έλλος, το Καλαμάκι, ο Κάλαβλος.
2: Πίστη, δύναμη, μία καρδιά.
3: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
2: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
3: Θέλω να μείνεις για πάντα μαζί μας.
2: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών. Επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου.
2: Μία φωνή.
1: Ήταν η

0: Οι σημαίες ψηλάρε, ψηλάρε οι σημαίες. Ψηλά οι σημαίες Έλληνες.
1: Για τον αγρότη που παλεύει στη γη.
2: Μείον 39 τα γκούρια θα ζυμπά.
1: Για τον εργάτη που αντέχει μια ζωή.
3: Στα μπετά, στα τούβλα, στον τόρνο.
1: Για κάθε άνθρωπο που ακόμα προσπάθει.
2: Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε!
1: Ήρθε η στιγμή η φωνή του να ακουστεί.
4: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Δεν θέλει ο κόσμος άλλα λόγια κενά.
5: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

0: για του Χριστού την πίστη την Αγία, θα πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία.
1: Δεν κάνουμε πίσω, δεν σκύβουμε πια, η δύναμη βρίσκεται μέσα στην καρδιά.
0: Μου είπε ο γιατρός, είχε κάνει τσέκα πρόσφατα, η καρδιά σου είναι αυτή του, του λέω παίρνω το ευκάρδιο, μου λέει στείλε μου πέντε.
2: Να.
1: Κι όταν ενώνε το λαό σαν γροφιά, η Ελλάδα μπορεί να σηκωθεί ξανά.
0: Ξυπνήστε βρε.
1: Ελληνική λύση, η φωνή του.

0: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα σειρά.
0: Τι είμαστε?
1: Ήλοι.
0: Και σε όποιον αρέσει.
2: Έπος, είναι έπος όλο αυτό και σκέτο το τραγούδι, πόσο μάλλον και μετά ηχητικά. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
3: Καλημερίζω.
4: Καλημερίστε.
3: Ο Στάθης ο Κερκαίος είμαι.
4: Ωραία.
3: Ναι, βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
4: Ποιο κέντρο, στον άξονα που λέμε.
3: Ακριβώς, ναι, πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια τους. Και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου.
4: Εκεί το πάμε τώρα, θα τη βγάλουμε να τη μετρήσουμε τη διαμέτρος.
3: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε.
4: Την έχετε 88 εσείς.
3: Ναι, μπράβο.
4: Καλά είναι.
3: Έχω διάμετρος μου είναι 88 εκατοστά.
4: Αδιάμετρος. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό. Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
3: Ακριβώς γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιείς. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως σχεδόν ακατόρθωτο.
4: Χάθηκα λίγο, ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
5: Ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.

0: Πολλά πρέπει να δουλέψει μόνη σου και δεν το κάνει.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνε όπω ο Ρέμο εχθέ. Όπω η Άννα Βύση μετά πληρώνει και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μα ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσεί σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σα, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλού τραγουδιστέ. Να το δούμε λίγο και έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Κουτσούμπα, α πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μα.
0: Οι τραγουδιστέ είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπα είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, τι νομίζει. Τέλο πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλα Άσιμου και βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμό στον κόσμο, και είπε Νίκο μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώ το είπα, είχε τόσου πολλού φίλου που ήταν αυτοί Νίκο μου όταν του χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχολείο, αν ήταν ένα απλό στέλεχο κόμματο, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτά για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικό εκπρόσωπο που δεν πρέπει να εκφράσει προσωπικέ του απόψει και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε βούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργία.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργία πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και η εξωγήινη εδώ, είναι έτοιμη, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπαμε.
0: Πριν την Κυριακή εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου εις φάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Επισκιάζει την εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Ένα σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Καλή μόνο, σιγά μην τα έχεις πει.
6: Αλλά και Μαρκόνης Ποθήτη να βρίσκουν.
0: Θα βρίσκουν, θα βρίσκουν.
6: Πέντα τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απροατή. Είμαστε, να ξέρουνε τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουνε θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις.
0: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα, ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στου 90,1. Γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα.
1: Τεταρτούλα, ε.
0: Τι νόμιζες ότι είναι?
1: Δευτέρα.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινή αφετηρία. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7.
2: Ξανά στη σιωπή. Τώρα που ελεύθερος έχω άλλη επιλογή.
0: Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον Νίκο είναι ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλή
0: τεταρτούλα.
1: Τεταρτούλα, πήγα να πω εβδομάδα. Όλα τα καλά.
0: Για τίποτα δεν πε.
1: Πάμε.
0: Έτσι. Τώρα που κατάφερα.

Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου που περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο 211 10 80 880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Γεια σου Σταυρούλα. Τώρα που τα μάτια μου... Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια.

0: Σαν να κρύωσε λίγο, μου φαίνεται.
1: Λίγο. Εμένα πριν φύγω τα κορίτσια και μου ζήτησαν να παραγγελιά. Κατέβα στην κουβέρτα, μπαμπά.
0: Κουβερτούλα.
1: Κουβερτούλα.
0: Κουβερτούλα.
1: Δεν παίζει στην Πεντέλη.
0: Ναι, έχει.
1: Σου έχω πει την ιστορία.
0: Όχι, να το. Να το, αυτό είναι, κατάλαβε. Ανοίγει το κουτάκι λοιπόν, 5 και 8 πρώτα λεπτά.
1: Πριν μετακομίσω στην Πεντέλη,
0: ναι.
1: Ήμουνα γενικά θεωρούμουν ένα τύπο, α πούμε, ο οποίο αντέχει το κρύο.
0: Ναι.
1: Νόμιζα.
0: Ναι.
1: Νόμιζα. Μου λέγε η σύζυγο τότε, α πούμε, που συζούσαμε. Λέει τώρα που θα πάμε Πεντέλη, μου λέει. Πρέπει να με ερευνήσουμε. Μου λέει για καμία θερμοκουβέρτα. Ποια θερμοκουβέρτα τη έλεγα.
0: Εμείς αντέχουμε.
1: Μια το. Παίρνει το πρώτο βράδυ. Την ψιλοακούω. Παίρνει το δεύτερο. Στο τρίτο.
0: Έξω από το κατάστημα. 8 ώρα το πρωί.
1: Το σκεφτόμουν να πάω να πέσω. Δηλαδή λέω δεν πάω να πέσει εσύ τη λεωπρότα. Ξέρω εγώ να πέσω κι εγώ μετά.
0: Να τα βρω έτοιμα.
1: Κάνει γιατί. Λέω. Ρε παιδί μου.
0: Το knows better.
1: Να κάνω ένα τσιγάρο που λέει ο λόγο.
0: Ναι.
1: Μου λέει. Έλα μόγιο φλι. Αύριο πάρει κούθερμο κουβέρτε. Δεν αντέχεται.
0: Ναι, δεν αντέχετε. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ καιρός από χθες. Το μεσημέρι είχε και έτσι ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Είχε ψηλόβροχο.
1: Και πάνω στην Πεντέλη.
0: Ναι. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας. radio@parapolitica.gr. Τα μηνύματά σας, σε τι φάση βρίσκεται εκεί η περιοχή που βρίσκεστε εσείς. Τι γίνεται με τις. Έχετε καμιά βροχούλα, διότι ο καιρός σήμερα δίνει βροχές, δίνει καταιγίδες δυτικά και νότια. Πιθανό χαλάζει, λέει, στην Κρήτη και αφρικανική σκόνη. Γιατί μπορούμε όλα μαζί.
1: Εν κατακλείδη.
0: Ναι.
1: Τέρματα κοντά παντελονάκια.
0: Τώρα. Και τα πουκαμισάκια.
1: Και τα πουκαμισάκια.
0: Τα κοντομάνικα.
1: Τα κοντομάνικα τώρα, ας πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, βροχές, καταιγίδες κυρίως στα νότια για δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε πολύ λίγες περιοχές. Αλλά κυρίως θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Εδώ τώρα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη την όμορφη, την αγαπημένη που στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει. Εκεί λοιπόν αναμένονται νεφώσεις το πρωί. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Το μεσημέρι, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία από 15 ως 28 βαθμούς. Πήραμε ζεστό καφεδάκι σήμερα, αλλαγή πλάνων. Τσάι πίνεις εσύ, τι πίνεις, χαμομήλι.
1: Όχι χαμομήλι.
0: Τίλιο.
1: Τι χαμομήλι, τίλιο. Τίλιο.
0: Και τα γερόντια έτσι.
1: Τα γερόντια.
0: Ναι, τι να κάνουμε.
1: Αλλά μέσα σου μέσα για να σου πω.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. 16 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα, λέει, γάλακτος στα σχολεία. Γιατί μοιράζουν γάλα στα σχολεία.
1: Παλιά, θυμάσαι παλιά που μας μοιράζανε τις κονσέρβες με τους χυμούς τους συμπυκνωμένους.
0: Εσύ αυτό δεν ήταν, μια φορά είχε γίνει. Δεν
1: τι
0: ήταν.
1: Λες εσύ, εγώ θυμάμαι.
0: Εσύ,
1: εγώ δύο χρονιά στη σειρά.
0: Άκου.
1: Ερχόντουσαν τα φορτηγά έξω από το 14ο λύκειο λοιπόν, Αθηνών.
0: Σας προκαλώ εσάς τώρα τους ακροατές που είστε παλιότεροι. Μπορεί να θυμάστε καλύτερα εννοώ.
1: Εσύ τώρα είσαι κοπελίτσα, πού να τα θυμάσαι αυτά.
0: Το πιάσα το νόημα. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα στο 80, γύρω στο 85-86 κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μεγάλη παραγωγή υπάρχει σπεριδοειδών.
1: Και τώρα υπάρχει αλλά τα πετάνε.
0: Ναι.
1: Και αλλά το κάνεις το.
0: Ναι, το παπί. Και υπήρχε μεγάλη παραγωγή. Αυτό θυμάμαι τώρα, αλλά ήμουν πολύ μικρή. Αλήθεια τώρα, δεν το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι όμως ότι μας φέραν στο σχολείο κάτι τσίγκινα μεγάλα δοχεία.
1: Κονσέρβες, παιδί μου,
0: ναι,
1: μεγάλες.
0: Τεράστιες. Και μάλιστα θυμάμαι ότι έλεγε ότι πρέπει να καταναλωθεί γρήγορα. Γιατί δεν είχε συντηρητικά, δεν είχε τίποτα. Ήταν όπως είχε γίνει. Αυτό όμως δεν είχε γίνει. Κρατικά είχε γίνει σε όλα τα σχολεία, ναι, όλες τις χώρες.
1: Παιδί μου, τα φορτηγά ερχόντουσαν να παίξουν από τα σχολεία και μοιράζαν. Και μάλιστα,
0: ναι,
1: όσοι δεν θέλανε ή όσοι τα χάσανε, λέει παιδιά, θέλει κανένας κανένα παραπάνω. Με
0: ναι.
1: Τέτοια έφευγα κάθε φορά.
0: Όλη μέρα πίναμε χυμό.
1: Όλη τη μέρα πίναμε χυμό. Εγώ και τα δύο αδέλφια μου.
0: Εντάξει, ωραία ήταν όμως. Ωραία φάση αυτή.
1: Δεν παίζεται.
0: Ήταν ωραίο. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είχε γίνει και γιατί διατίθονταν έτσι δωρεάν. Αλλά θυμάμαι αυτό ότι υπήρχε πολύ μεγάλη παραγωγή.
1: Ούτε ετικέτες πάνω, ούτε τίποτα. Έτσι.
0: Τίποτα, ήταν ένα τσίγκινο. Πάρτε αυτό.
1: Τώρα δεν έχει. Τώρα πρέπει
0: τώρα
1: να.
0: Ε, βέβαια.
1: Jet.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη. Τι έχεις Δημήτρη μου? Κάτι έχεις στείλει τώρα ο Δημήτρης εδώ. Τι έχεις Δημήτρο από την Πάτρα? Για στείλε μας την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Και στην Αλεξάνδρα που έστειλε το μήνυμά της. Και στον Κώστα, καλημέρα στην ωραία πρωινή παρεούλα από τα ωραία Τρίκαλα. Χαρούμενη Τεταρτούλα με υγεία και αγάπη. Τι θερμοκρασία έχετε εκεί, Κώστα μου?
1: Να μην έχει 3-4 βαθμούς παρακάτω.
0: Ναι.
1: Τρίκαλα,
0: Τρίκαλα.
1: Πληροφοριακά έχω να σας πω ότι όσοι θέλετε να πάτε Τρίκαλα Χριστούγεννα, από τώρα κλείνουμε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το θυμίζω, από τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν υπάρχει
0: τίποτα. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη έχει στείλει κάτι τυρόπιτες εδώ πέρα, φωτογραφία φανταστικές.
1: Πού είναι εδώ, πού?
0: Κουρού.
1: Πού τις έστειλε?
0: Τυρόπιτες εδώ και μανιταρόπιτες. Και μανιταρόπιτες.
1: Εκεί δεν τρώγονται όμως.
0: Ναι, καλύτερα, κάνουμε και δίαιτα.
1: Τι κάνουμε?
0: Δίαιτα. δηλαδή το βλέπεις και σταματάς εκεί.
1: Έτσι.
0: Καλή Τεταρτούλα με αισιοδοξία και χαμόγελο. Με κουρού τυρόπιτες και μανιταρόπιτες. Ο φίλος ο Παύλος. Γεια σου, Παυλάρα Γίγαντα. Δεν έχω φάει ποτέ με μανιταρόπιτα. Ναι, δεν.
1: Μην φας, μην τρως, έτσι τρώμε εμείς.
0: Λοιπόν, και όπως λέγαμε ότι η θερμοκρασία πέφτει και τα λοιπά, το πετρέλαιο θέρμανσης, του οποίου η διάθεση δεν έχει ξεκινήσει βέβαια ακόμα, θα ξεκινήσει.
1: Τι έχουμε, tip για τιμές και τέτοια, για λέγε.
0: Λοιπόν, εάν ξεκινούσε
1: 50 ευρώ
0: σήμερα με το πιτόνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν ξεκινούσε σήμερα, που τον Οκτώβριο θα διατεθεί, αν ξεκινούσε σήμερα, λέει, να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είχε τιμή εκκίνησης 1,97.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, φανταστικά.
1: Έχει να γίνει του πιτόνιου.
0: Έχει να γίνει της θερμοκουβέρτας.
1: Και πάλι, το air-condition. Δεν είναι αυτό.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν βοηθάει.
0: Δεν μπορεί να πιάσει η θερμοκρασία.
1: Δεν πιάνει. Πώς θα...
0: Ναι.
1: Πού θα φας, στο κρεβάτι?
0: Όλη μέρα ξάπλα.
1: Τι?
0: Και το air condition τώρα εδώ που τα λέμε δεν φτάνει. Δεν πιάνει η θερμοκρασία. Άμα το σπίτι δεν θερμαίνεται
1: το
0: καλά.
1: Το μυστικό ξέρεις ποιο λένε ότι είναι?
0: Για πες.
1: Αφιγραντήρας.
0: Έλα, εντάξει, θα έχουμε δοκιμάσει αυτό τώρα, δεν
1: και,
0: είναι.
1: Και, για πες.
0: Εντάξει, okay. Μειώνει την υγρασία μέσα στο σπίτι.
1: Όταν τον ανοίγεις, όταν τον ανοίγεις το αφιγραντήρα.
0: Mm.
1: Έτσι, ενώ είναι, έχεις να το ανοίξεις μέρες. Πόσο γράφει το κοντέρ?
0: 72.
1: Εμένα 85.
0: Εσένα πιο ψηλά, βέβαια. Ναι. Εντάξει, θα μειώσει τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι γιατί θα τραβήξει την υγρασία. Αλλά δεν είναι ότι θα ζεσταίνεσαι κιόλα.
1: Δεν ζεσταίνεσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά δηλαδή, δουλίτσα θα γίνει. Κάτι θα γίνει εκεί πέρα. Λίγο δεν από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο σκαναπές.
0: Ναι,
1: λίγο
0: δεν κάνεις μπάνιο όμως κιόλα.
1: Τι μπάνιο με το Θεό.
0: Δεν μπαίνεις δηλαδή να κάνεις και μπάνιο. Δεν είναι ότι ζεσταίνεσαι, ζεσταίνεσαι.
1: Εδώ τώρα, εδώ θα δουλέψει γκαζιέρα.
0: αερόθερμο.
1: Αερόθερμο,
0: αερόθερμο στο μπάνιο.
1: Ξέρεις πόσο καίει το αερόθερμο?
0: Ναι, για 15 λεπτά. Τίποτα.
1: 15 λεπτά.
0: Απλήτη θα είμαστε φέτος.
1: 15 λεπτά ο ένας, 15 ο άλλος. Πάει το μεροκάματο.
0: Απλήτη φέτος. Απλήτη. Λοιπόν, ο κόσμος πηγαίνει στα πρατήρια. Ηλία, χθες πήγα να βάλω βενζίνη.
1: Πόσο?
0: 2,18, κάτι τέτοιο.
1: 2,18.
0: Ναι, αλλά.
1: Εγώ έβαλα 2,12.
0: Εσύ έβαλες 2,12. Αλλά άκου τώρα. Ένας κύριος μπροστά μου ζήτησε 5 ευρώ.
1: Ναι, μα.
0: Εγώ νόμιζα ότι είχε μηχανάκι.
1: Όχι.
0: Αλλά αυτός είχε αυτοκίνητο.
1: Μην γελάς.
0: Και έπαθα πλάκα.
1: Μην γελάς.
0: 5 ευρώ.
1: Πρόσεξε να δεις, η συγκυρία η πρώτη. Έτσι, είναι 15. Έχει 15 μήνες.
0: Ναι. 16.
1: 16. Που σημαίνει ότι έχουν στενέψει τα οικονομικά πλαίσια.
0: Έχουν στενέψει τα οικονομικά πλαίσια, έχουν ανοίξει τα σχολεία, ξεκινάνε όλες οι υποχρεώσεις των γονιών κτλ. Οι λίστες από τα σχολεία, τα φροντιστήρια, οτιδήποτε κτλ. Αρχίζει ο μήνας και σφίγγουν τα λουριά.
1: Θα σου πω το άλλο. Προχτές πάω να πάρω τη μικρή πρώτη μέρα από το σχολείο. Τη λέω ρε, εσύ, τη λέω να πάω να πάρω αυτό το πλαστικό που δίνουν τα βιβλία.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Τη διαφάνεια.
1: Λέω πάμε σε μια μεγάλη αλυσίδα, ξέρω. Α, μου λέει, μπράβο, λέει, που θα πάμε. Έτσι. Λέω ναι, γιατί μου λέει, μας έδωσε, λέει, μια καθηγήτρια μια μικρή λίστα.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείς. Λέω τι, πόσο, τι λίστα.
0: 250 πράγματα.
1: Τι είναι αυτή. Και είχε αυτή η λίστα 4-5 τετράδια, 4-5 τσουμπλέκια, ας πούμε, έτσι πέρα. Να πάρουμε και ένα χάρακα, να πάρουμε και ένα. Μη στα πολύ λόγο.
0: Κύριε Στέφανε.
1: 50. 50. 50. Και ευτυχώς που το είχα στην τσέπη δηλαδή.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Εφημεία. Σήμερα γιορτάζει η Εφημεία.
2: Εφημεία.
0: Η Εφημεία και η Λουντμίλα.
2: Λουντμίλα.
0: Λουντμίλα.
2: Wow. Oh. Πολύ τρικαδόρικο.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς σε λένε, Λουντμίλα.
0: Hello, wow. My name is Λουντμίλα.
2: Αλλά κόλπα.
0: Λοιπόν, ο κόσμος που λέτε στενάζει εκεί στα πρατήρια. Και μάλιστα εδώ στην Αθήνα θεωρητικά είμαστε ψιλοκαλά. Στα νησιά.
2: Καλά,
0: έχει 2,45. Έβλεπα χθες Πάρο, Νάξο, Μύκονο. 2,45, κοντεύει το 2,50. Καλπάζει, πάει, προχωράει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που πήγε να βάλει βενζίνη.
3: Είναι πάρα πολύ ακριβές και δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με 50 ευρώ.
4: Φαίνεται τιμές των καυσίμων.
5: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει. Όλα είναι πάνω. Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
4: Πόσες φαίνεται τιμές των καυσίμων?
3: Τσάρπα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας έστειλε ότι στα Τρίκαλα αυτή την ώρα έχει 16 βαθμούς Κελσίου.
2: 16.
0: Ετοιμάζεστε να ανέβεις.
2: Εδώ πόσο έχουμε, για δείτε στα μπλεμπλίκια.
0: Τα μπλεμπλίκια, ναι. Και ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι, γιατί μου έγραψε ότι δεν είμαι, έχει στεναχωρήσει πολύ η απώλεια. Εννοούσε του Γιώργου Μαζονάκη. Πράγματι, Δημήτρη, όλους μας έχει επηρεάσει αυτό το γεγονός. Όλο τον κόσμο έχει επηρεάσει και έχει και εξέλιξη, έτσι. Δηλαδή, εδώ τώρα σε αυτή την ιστορία θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιες ιστορίες.
2: Ναι,
0: είναι Λαρνέα Ύδρα. Δηλαδή, και πολλές καταγγελίες για γιατρούς, για επεμβάσεις που γίνονται σε ιατρία χωρίς πιστοποιήσεις. Υπάρχουν άλλοι γιατροί οι οποίοι λένε ότι έρχονται στο ιατρείο μου ασθενείς άλλων γιατρών με πολλά θέματα και προσπαθούν να... Τι να πω, εντάξει, είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν. Τρομερά και πόσο άδικα πήγε αυτός ο αγαπημένος τραγουδιστής. Λοιπόν, τι θερμοκρασία έχουμε εδώ? Τι θερμοκρασία, μάλιστα, τεχνολόγια.
2: Να μην έχουμε ένα 19-20.
0: Δεν τόσο λίγο.
2: Για δες.
0: Ναι.
2: Πόσο?
0: 20.
2: Θερμόμετρο είμαι ο μπαγάσας.
0: Πού το έχεις βάλει, πού το έχεις βάλει.
2: Α.

0: Ναι, λοιπόν, 20-21 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Εντάξει, πιο βόρεια, στα μέρη τα δικά σου εκεί έχει και... Α, στον Παπάγο, ας πούμε, έχει 19.
1: Εμείς είμαστε 3 βαθμούς κάτω, να ξέρεις.
0: Εσείς
1: αν
0: πρέπει
1: έχει
0: να είστε...
1: 20, 17 επάνω.
0: 17. Λοιπόν, πάμε
1: έχουν
0: να δούμε...
1: Έχουν φάει και τα δέντρα, έχουν κόψει τα δέντρα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν κρατάει η υγρασία.
0: Πάμε να δούμε Θεσσαλονικάρα όμορφη, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Πάει... Με εγκατέλειψε, τραγούδαγα όλη νύχτα. Τραγούδαγα όλη νύχτα. Λοιπόν, 7 βαθμοί αυτή την ώρα στη Βασιλίτσα. Αρχίζει, παιδιά, και πέφτει η δημοκρασία.
1: Βασιλίτσα.
0: 7 βαθμοί αυτή την ώρα στη Βασιλίτσα. Αρχίζει, παιδιά, και πέφτει η δημοκρασία.

0: στα νότια της Κρήτης 13-14 βαθμοί, στα Χανιά, Ρέθυμνο είναι στους 19 με 20 βαθμούς. Είναι χαμηλή θερμοκρασία γενικότερα. Οι μετεωρολόγοι λέει της Ιταλίας είπανε ότι στην Ελλάδα λέει έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό.
1: Πόσο χαμηλό?
0: Πολύ χαμηλό. Ναι, πολύ, με βροχές, καταιγίδες κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.
1: Μάλιστα. Θα βάλουμε ένα,
0: θα βάλουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Και αμέσως μετά έχουμε Γιώργο Μαζονάκη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ένα, Μαζονάκη,
0: ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο Δημοσθένη, το φίλο. Καλημέρα, λέει. Σας περιμένω κάθε πρωί. Μου αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Θα μεταφέρω το έτοιμά σου, φίλε Δημοσθένη, από την
1: και
0: Πάτρα.
1: Και εμάς η δική σου Δημοσθένη.
0: Έτσι, Δημοσθένη, και έχεις και πολύ ωραίο όνομα επίσης. Ο Μάνος από την Αλφιούσα Ηλίας. Χάλασε ο καιρός, παιδιά, χάλασε, λέει. Για πες μας, τι γίνεται, τι θερμοκρασία βρέχει, τι κάνει. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο φίλο το Σπύρο από Τυχείο που μας πήρε τηλεφωνάκι να μας πει μια όμορφη καλημέρα. Γεια σου, Σπύρο. I'm gonna give you my heart. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μαρία. Στέλνει μήνυμα, λέει, σήμερα φοράω μπουφανάκι. Μπουφανάκι, ναι, ντύθετε καλά παιδιά. Ζακετούλα, μπουφανάκι, γιατί αρχίζει. Λες να μας πάει έτσι.
1: Έτσι πόσο έτσι.
0: Δεν θα ανακάμψει.
1: Τι, καλό μάθες τα περσινά, που είχε μέχρι τον Οκτώβριο είχε βάραγε ζέστες.
0: Ναι,
1: τώρα εδώ
0: δεν
1: θα...
0: είμαστε τώρα για
1: τώρα εδώ θα
0: χαλιά πέκει. Και στρωσίματα και ιστορία, δεν είμαστε για
1: σε
0: τέτοια.
1: Σε λίγο θα βγουν παλιτά θερμοκουβέρτες. Με ένα power bank θα κάνεις δουλίτσα.
0: Λοιπόν, πραγματικά έχει στενοχωρήσει όλο τον κόσμο αυτή η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη, αυτόν τον άδικο χαμό. Πραγματικά δεν το πιστεύουμε. Ακούμε και τα τραγούδια του συνεχώς. Τόσο άδικα να φύγει αυτός ο άνθρωπος από την ζωή. Ο κόσμος χθες όλη μέρα βρισκόταν εκεί στο τρίτο νεκροταφείο, πήγαινε να αφήσει λουλούδια στον τάφο του αγαπημένου τραγουδιστή. Άνθρωποι που τον αγάπησαν πάρα πολύ, που συνδέθηκαν μαζί του με τα τραγούδια του, συνέδεσαν μαζί του τις όμορφες στιγμές της ζωής τους, αγάπες, έρωτες, χωρισμούς, όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο που μίλησε στον Αλφα.
2: Όλοι τον αγαπήσαμε, ήταν μορφή, ήταν άρχοντας, ήταν τα λόγια του άγγιζαν την καρδιά σου.
3: Ήταν αγαπημένος τραγουδιστής, έκφραζε μια ολόκληρη γενιά. Σίγουρα έχει ζήσει καταστάσεις με τραγούδια του Μαζονάκη, χωρισμούς, καλές στιγμές, κακές στιγμές. Νομίζω όλη η Ελλάδα πόνεσε.
4: Γλυκύτατος άνθρωπος, έβγαζε κάτι πάρα πολύ γλυκό. Αυτό με άγγιξε και εμένα.
5: Ήρθε για να αφήσει ένα λουλούδι, πώς αν δεν μπόρεσε χθες.
6: Και καλό παιδί, και έκανε πολλά, και βοηθούσε και τον κόσμο και καλούς ανθρώπους.
0: Ολοένα βγαίνουν ιστορίες με τον Γιώργο Μαζονάκη και έρχονται στο φως ιστορίες ανθρώπων που μπορεί κάποια στιγμή να τον συνάντησαν είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, να είχαν κάποια επαφή μαζί του. Έρχονται ιστορίες λοιπόν στο φως που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πέρα από φαινόμενο στη σκηνή, ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ένα καλό παιδί, αυτό λένε όλοι οι άνθρωποι. Χθες στο Μέγκα μίλησε και η αδερφή του για πρώτη φορά, η Μαρία Μαζονάκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
7: Κάνε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο.
8: Είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν.
7: Το παρακολούθησα. Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία της, δεν νομίζω να μπουν.
8: Τους ήξερες, εσύ είχες εικόνα για τους γιατρούς, πήγαινε παλιότερα και...
7: Δεν γνωρίζω τίποτα.
8: Ο κόσμος βγήκε στον δρόμο, θέλεις να πεις κάτι στους ανθρώπους που είναι εκεί.
7: Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο.
0: Θα κρατήσουν λοιπόν τη μνήμη ο κόσμος και τα τραγούδια του θα είναι, πάντα θα μας συντροφεύουν. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι καταγγέλουν ότι τους έρχονται πολλά περιστατικά με ιατρικά λάθη, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Δαραβάλης, θερματολόγος στο επάγγελμα, μίλησε χθες στον Αντένα και είπε ακούστε πόσα περιστατικά του ήρθαν το τελευταίο διάστημα.
9: Έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό εκτενώς τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, γιατί μετά την καραντίνα είδαμε πάρα πολλά φαινόμενα να μας έρχονται περιστατικά στα ιατρία μας και όχι μόνο σε μένα. Εμένα είναι καταγεγραμμένα μόνο την τελευταία διετία πάνω από 50 περιστατικά. Και όταν εννοούμε παραμορφώσεις, τι εννοούμε? Εννοούμε σκληρίες, ασυμμετρίες, οζίδια, μετανάστευση του υλικού σε σημεία που δεν θέλουμε να πάμε, κουκιώματα, πόνος, ίδυμα. Πράγματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικά.
0: Σκεφτείτε λοιπόν τι ιστορίες υπάρχουν εκεί έξω με σκιτζίδες, με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική επιστήμη και που εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με κάτι που έχει να κάνει με την εμφάνισή τους κτλ. και πόσα τέτοια περιστατικά φτάνουν στα ιατρία και προσπαθούν οι γιατροί να σώσουν τέτοιες καταστάσεις. Ο δικηγόρος τώρα της οικογένειας, ο κύριος Λικούδης, είπε ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί δεν ήξεραν ούτε αυτά που γνωρίζουν οι διασώστες ναυαγοσώστες, ούτε καν τις πρώτες βοήθειες. Για να τον ακούσουμε.
10: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις. Από εκεί και πέρα δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απεινιδωτή που ήταν εκτός λειτουργίας, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή τα στοιχειώδη, αυτά που ξέρουν οι διασώστες. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες.
0: Είναι τρομερό. Οι μαρτυρίες λένε ότι έψαχναν στο ChatGPT. Έψαχναν στο ChatGPT να δουν τι θα κάνουν και πώς θα μπορέσουν να συνεφέρουν το Γιώργο το Μαζονάκη. Όλα αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα, στο φως δημοσιότητας, δείχνουν πόσο άσχετοι ήταν και πόσο επικίνδυνοι, διότι με το που είδαν την πρώτη ένδειξη και στο μηχάνημα αλλά και στον ασθενή, το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν είναι να καλέσουν το ΕΚΑΒ και να πάει στον ευαγγελισμό άνθρωπος. Σε τρία λεπτά δίπλα ήταν. Και θα μπορούσε να είχε τελείως διαφορετική.
1: Να το συνοδεύσουν.
0: Και να το συνοδεύσουν φυσικά, όπως σωστά λες. Και θα είχε τελείως διαφορετική έκβαση η ιστορία. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Πάολα με Pixlax.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Λίγο μετά τις 10 το βράδυ ολοκληρώθηκε η απολογία της συγκεκριμένης γιατρού του Κολονακίου, η οποία μάλιστα αισθάνθηκε και μια έντονη αδιαθεσία. Έφτασε και ασθενοφόρο, διότι λιποθύμησε, για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όπως λένε οι συνάδελφοι που κάλυψαν το ρεπορτάζ. Έκλαιγε συνεχώς, έλεγε ότι δεν χρειάζεται βοήθεια και βεβαίως είχε ξεκινήσει και η απολογία του συζύγου της. Σταμάτησε κάποια στιγμή προκειμένου να τη συνδράμει, να της δώσει τις πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια ακολούθησε η απολογία του συζύγου της, αφού ολοκληρώθηκε πρώτα της γυναίκας η απολογία, η οποία μάλιστα ήταν και μαραθώνια, πάρα πολλές ώρες, από τη 1 το ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ απολογούνταν η γιατρός. Αυτή ήταν η οποία επέβαλε τον τραγουδιστή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Παρέδωσε στον ανακριτή υπολογητικό υπόμνημα, αρνείται φυσικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, και λένε και οι δύο ότι στο γραφείο αυτό, στο ιατρείο αυτό, στο Κολονάκι, όλα λειτουργούσαν νόμιμα. Θα τελειώσουν λοιπόν οι απολογίες, θα ολοκληρωθούν οι απολογίες, μετά θα ακολουθήσει μια διάσκεψη ανακριτή εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση, με όρους κτλ. Λοιπόν, σε άλλα θέματα τώρα. Εχθές βγήκε ο κύριος Πανάς από το Πασόκ και είπε κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Δηλαδή είπε ότι το βλέπω, λέει, μια συνεργασία. Βλέπω, λέει, μια συνεργασία, λέει, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Συγγνώμη, λίγο μας έχουν μπερδέψει. Δηλαδή μέχρι προχθές το Πασόκ έλεγε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, τι έγινε τώρα? Είχε κλειστό το ραδιόφωνο.
1: Να οργανωθούμε λίγο.
0: Να οργανωθούμε λίγο, παιδιά, να οργανωθούμε. Για να ακούσουμε τον κύριο Πανά.
2: Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν?
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση?
4: Άρα θα συζητούσατε.
5: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
3: Πού το κακό, κύριε, εμένα μου κάνει εντύπωση.
5: Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
3: Γιατί να ρωτήσω
5: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας? Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
3: Κύριε Μανιάτη, είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
0: Λίγο να οργανωθούμε, παιδιά, να οργανωθούμε. Επίσης να οργανωθούμε και λίγο τώρα με αυτό, με το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα βγαίνει ο Παύλος Μαρινάκης, λέει για το επίδομα ανεργίας ότι και καλά πρέπει να είναι 2 μήνες μόνο, γιατί υπάρχει πληθώρα εργασίας εκεί έξω. Έτσι μιλάμε, χαμός γίνεται. Και ποιος ο λόγος
1: δεν
0: τώρα?
1: Προλαβαίνουμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε τις δουλειές κτλ. Και να είναι μόνο 2 μήνες, γιατί μπορεί κάποιος να βρει μια δουλειά σε 2 μήνες. Τώρα στην ειδικότητά του, δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς γίνεται να βρει κάποιος?
1: Μη λες τώρα άσχετα,
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι.
1: Άλλο η εργασία, άλλο η ειδικότητά σου.
0: Έτσι. Ναι. Μπορείς να γίνεις, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχεις ακούσει, ας πούμε, που λένε πολλοί, είμαι από τους τυχερούς που κάνω το επάγγελμα που αγαπώ?
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ισχύει.
0: Βέβαια.
1: Οι περισσότεροι,
0: ναι, κάνουν τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν σπουδάσει.
1: Που έχουν σπουδάσει.
0: Ναι, έτσι, που έχουν σπουδάσει.
1: Όταν λέμε σπουδάσει, λέμε διδακτορικά και τέτοια.
0: Ναι, όχι έτσι. Χονολουλού Πανεπιστήμιο από τη Χαβάη, έτσι, και πανεπιστευτό Χονολουλού και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ταγκανίκα η κατάσταση.
0: Έτσι, ναι, Ζιμπάμπουε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ήταν προσωπική του όμως άποψη, το είχε ξεκαθαρίσει ο κύριος Μαρινάκης. Προσωπική μου άποψη, λέει, είναι πάρα πολύ εύκολο. 2 μήνες μόνο το επίδομα ανεργίας. Θυμίζω, αυτό είναι με κάρτα, έτσι. Τα μισά μπορείς να βγάλεις. Τα άλλα μισά δεν μπορείς να τα βγάλεις.
1: Είναι σαν το μαζεύουμε για τα παιδιά.
0: Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει να δώσεις δικαίωμα τώρα σε όλο τον κόσμο εκεί, στην γειτονιά σου, στους φίλους σου κτλ. Που δεν έχεις, ας πούμε, να βγάλεις μετρητά, αλλά πρέπει, ας πούμε, να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις με την κάρτα της ανεργίας. Και αυτό να είναι όλο, δηλαδή να γίνεται αυτό σε κοινή θέα, ας πούμε. Κάπως έτσι, σωστά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, και υπάρχει και αυτή, μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και ένα παράδειγμα, ότι οι εργαζόμενοι, λέει, στον τουρισμό, πρόσεξε, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, γιατί να δουλεύουν 4-5 μήνες και μετά να παίρνουν το επίδομα? ανεργίας.
1: Πόσο να δουλεύουν.
0: Να δουλεύουν όλο το χρόνο, ρε παιδί μου.
1: Όλο το χρόνο.
0: Τελειώνεις το καλοκαίρι, σε έχουν ξεζουμίσει, έχεις δουλέψει 13 ώρα στην εστίαση, στον τουρισμό κτλ. Μετά, γιατί να μην δουλέψεις, δεν καταλαβαίνω. Επίσης, το επίδομα ανεργίας,
1: ναι,
0: να θυμίσουμε τώρα στον κύριο Μαρινάκη, υπάρχουν κάποιες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στην Κρήτη, το είχαμε κάνει και ρεπορτάζ. Είχε φτάσει Φλεβάρης και δεν είχαν πάρει επίδομα. Άλλο αυτό.
1: Τέλος πάντων. Τώρα,
0: ναι, εντάξει,
1: λες άσχετα πράγματα. Ναι. Λες.
0: Και ότι επειδή λέει παίρνεις το επίδομα ανεργίας, προφανώς παίρνεις, λέει, και το επίδομα στέγης, παίρνεις και άλλα επιδόματα και το ένα επίδομα πάει κουμπώνει πάνω στο άλλο.
1: Το μόνο που σίγουρα ναι, παίρνεις δεν λέγεται.
0: Ναι. Μια τυρόπιτα. Αυτό παίρνεις.
1: Κουρού.
0: Τόσο είναι, άμα τα υπολογίσεις. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό δημιούργησε αντιδράσεις. Η προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη δημιούργησε αντιδράσεις. Δημιούργησε αντιδράσεις και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία την ίδια. Υπήρξαν οι γαλάζιες αντιδράσεις μέσα στο εσωτερικό του κόμματος. Βέβαια, τώρα ο κύριος Τσίπρας βγήκε και είπε ότι πιθανότατα είναι λαγός τώρα ο κύριος Μαρινάκης. Πέταξε τη φωτοβολίδα για να μαζευτεί μετά πίσω κτλ. Τα γνωστή αυτή κίνηση. Χθες λοιπόν το βράδυ ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στο Άξιον 24 και απάντησε στον κύριο Τσίπρα, αν είναι λαγός δηλαδή.
6: Το πιο αστείο απ' όλα είναι η κατηγορία περί λαγού. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια, λέει ότι είναι προσωπική του θέση, μόνο λαγός δεν είναι, γιατί για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα που πρέπει να δείξουμε είναι υποκρισία. Όχι τόσο του κόμματος, δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς, κόμμα Τσίπρα είναι που από ΣΥΡΙΖΑ το έκανε Ελλάς. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα. Γιατί το κάνει αυτό, ως αντιπερισπασμό σε όλα όσα ανεκδίγεται, έχουμε δει τις τελευταίες δύο εβδομάδες με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας να ξανακάνει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και ήταν δεύτερο ανέκδοτο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, πέραν του ότι επί πανδημίας το 2020 έχει κάνει ανάλογη δήλωση, τότε που η Ελλάδα είχε ανεργία κοντά 17%, 16,5% και είχε πει ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία που είναι ευρωπαϊκή τάση. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη με την κυρία Χτσιόγλου που έχει πει ανάλογη θέση και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο για κάποιες προσωπικές θέσεις που εξέφρασε, δηλώνοντας από πριν ότι είναι προσωπικές θέσεις.
0: Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα, αγαπητέ μου Ηλία, γιατί αυτή τη στιγμή ήρθε αυτή η δήλωση. Δηλαδή,
1: γιατί
0: έχει τελειώσει, ας πούμε, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπου ανακοινώθηκαν τα μέτρα κτλ. Ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτή η δήλωση, ούτε μήνα μετά, μετά από 10 μέρες. Ναι, προσωπική άποψη. Προσωπική άποψη. Και το ξεκαθάρισε και πάλι και στη συνέντευξη αυτή, χθες το βράδυ, ότι δεν είναι στο κυβερνητικό πλάνο τέτοια θέση. Ωραία.
1: Ο λόγος που λέγεται.
0: Ο λόγος. Προσωπική άποψη. Όλη αυτή η πολιτική με όμικρον γιώτα, που για κάποιο λόγο δεν εκλέγονται βουλευτές, που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την πολιτική. Ο κύριος Τσίπρας, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είχε χαθεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Πάει για τακτική αυτή, δεν είναι.
0: Πληρωνότανε. Πληρωνότανε αυτό το διάστημα.
1: Πώς δεν πληρωνότανε.
0: Πληρωνότανε.
1: Και όχι,
0: γιατί δεν βγαίνουν μια βόλτα έξω στον κόσμο, στην κοινωνία, να δουν πώς είναι να χάνεις ξαφνικά τη δουλειά σου, να παίρνεις τα 700 κάτι ευρώ, αν παίρνεις και καλό μισθό, γιατί το επίδομα πάει αναλογικά με το μισθό. Να παίρνεις 700 κάτι ευρώ.
1: Αλήθεια.
0: Υποχρεώσεις να τρέχουν.
1: Δεν είναι στάδιο.
0: Το ενίκιο να τρέχει. Να πρέπει να μην θέλεις προφανώς να δημοσιοποιήσεις την επαγγελματική σου κατάσταση ή μια αλλαγή αυτής ξαφνική και να πρέπει να τα βολέψεις όλα και να πρέπει να σου λένε ότι ξέρεις κάτι
1: παιδιά,
0: και να έχεις και παιδιά, να έχεις υποχρεώσεις και να πρέπει σε 2 μήνες να είσαι με το μαχαίρι στο λαιμό, να πρέπει να βρεις την επόμενη εργασία η οποία μπορεί να... Ένας άνθρωπος είναι δικαίωμά του να βρει εργασία πάνω στο αντικείμενό του και μάλιστα όχι είναι δικαίωμά του, είναι υποχρέωση να κάνεις αυτό το οποίο έχεις σπουδάσει. Γιατί βλέπουμε, να τα αποτελέσματα. Ο κάθε ένας δηλώνει ό,τι να είναι και μετά έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τις πολυκατοικίες που πέφτουν, τους γιατρούς που ανοίγουν κέντρα και υπόσχονται φύγε για μεταξωτές κορδέλες. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν σκιτζίδες. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λέγεται μια τέτοια δήλωση την ώρα που η ακρίβεια είναι στο Θεό και δεν γίνεται καμία προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές. που εμείς το λέμε και γελάμε κάθε πρωί, γιατί πρέπει να, με κάποιο τρόπο να κάνουμε να ξεκινήσουν όλοι, όλος ο κόσμος να ξεκινήσει τη μέρα του. Δηλαδή με το να τους λες κάθε μέρα δε ακρίβεια αυτό και τα λοιπά, εντάξει, τη ζούνε, την καταλαβαίνουν, είναι η καθημερινότητά τους, δεν περιμένουν από εμάς. Σε κάθε περίπτωση αυτή η δήλωση που αποσκοπεί, τι κέρδος έχει το να υπάρχει επίδομα ενεργείας 2 μηνών. Αντί να δούμε πραγματικά τα νούμερα, τους αριθμούς, λένε ας πούμε για τις τριετίες, το ξεπάγωμα των τριετιών και τα λοιπά. Από το 2000 μέχρι το 2012, και γιατί δεν κάνουν ξεπάγωμα, δηλαδή από το 12 μέχρι το 26 δεν υπήρξαν τριετίες. Γιατί οι τριετίες είναι από το μέχρι το 2012. Γιατί δεν βλέπουν τους πραγματικούς μισθούς, γιατί δεν βλέπουν τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν, δεν τηρούνται και. Το επίδομα.
1: Οι συλλογικές συμβάσεις έχουν πεθάνει από το 2008, μη σου πω και νωρίτερα.
0: Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Τις εισφορές τις έχεις πληρώσει εσύ, εγώ. Αυτές οι εισφορές υπάρχουν και έχουν καταγραφεί, έτσι. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτή η κουβέντα τώρα? Γίνεται αυτή η κουβέντα, πετάμε ένα πυροτέχνημα, έτσι. Πετάμε μια δήλωση που ξέρουμε ότι θα συζητηθεί. Μα το γνωρίζουμε ότι θα συζητηθεί. Και μετά είναι προσωπική μου άποψη. Και εμένα είναι προσωπική μου άποψη λοιπόν, αγαπητέ μου Ηλία, ότι από τη στιγμή που δεν εκλέγεσαι ξανά βουλευτής ή τέλος πάντων δεν έχεις δράση μέσα στο κοινοβούλιο και δεν έχεις παρουσία φυσική, δεν πρέπει και να πληρώνεσαι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όταν δεν βρίσκεσαι στο κοινοβούλιο κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο, δεν πρέπει να λαμβάνεις και τη βουλευτική αποζημίωση. Και όχι να βλέπουμε άδεια έδρανα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάρουμε και διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας χθες το απόγευμα. Σχηματίστηκαν μάλιστα, Ηλία, δύο υδροστρόβιλοι στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο και σπάνιο φαινόμενο ταυτόχρονα.
1: Τον τελευταίο καιρό,
0: ναι. Το οποίο αποτυπώθηκε μάλιστα και στην φωτογραφική κάμερα. Ταυτόχρονα δύο υδροστρόβιλοι εκεί στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα τώρα. Που λέμε για την Κέρκυρα, χθες εδώ στην εκπομπή μιλούσε καθηγητής από την ΕΛΜΕ της Κέρκυρας, πάνω από 100 κενά στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρόμοιος αριθμός και για τα δημοτικά σχολεία. Οι καθηγητές εκεί, οι αναπληρωτές που έχουν φτάσει, κάποιοι αναγκάζονται να μένουν σε coming, φανταστείτε με τέτοιο καιρό, και κάποιοι, υπάρχουν καταγγελίες ότι κάποιοι μένουν στα αυτοκίνητα. Και φυσικά οδηγούνται σε παρετήσεις. Όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι, οδηγούνται σε παρετήσεις. Αυτά στην Κέρκυρα. Εδώ στην Αθήνα, Νέος Βουτζάς. Υπάρχει ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται αρκετά ψηλά στο Νέο Βουτζά. Εξυπηρετεί τους μαθητές Μαραθώνα, Νέα Μάκρη και λίγο από Ραφίνα. Και δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών στο σχολείο αυτό. Μιλάμε τώρα ότι εκεί είναι βουνό, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το μπέρδεμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει ένα κονδύλι για να πάνε τα σχολεία, τα σχολικά, να υπάρχουν λεωφορεία δηλαδή, με το ΚΤΕΛ, που συνεργάζονται και τα λοιπά με το ΚΤΕΛ. Το κονδύλι αυτό μειώθηκε. Γιατί μπαίνει μέσα, λέει, το Υπουργείο Εσωτερικών και βάζει την απόσταση από την περιοχή, τη Νέα Μάκρη, ας πούμε, από τη Νέα Μάκρη μέχρι το Νέο Βουτζά. Και το δίνει ότι είναι 7 χιλιόμετρα. Γιατί το κάνουν μέσω GPS, AI, κατάλαβες τώρα. Τι καταλαβαίνω, ότι αυτή είναι η ταχύτερη διαδρομή που μπορεί να είναι μια διαδρομή με χωματόδρομο, με οτιδήποτε κτλ. Εδώ το σχολικό ή το λεωφορείο, το ΚΤΕΛ, τέλος πάντων, πρέπει να περάσει από κεντρικό δρόμο, από τη Μαραθώνα, παραδείγματος χάρη. Δίνει λοιπόν λιγότερα χιλιόμετρα, λέει ότι είναι 7 χιλιόμετρα. Ενώ επί της ουσίας είναι 15 χιλιόμετρα. Εντάξει. Με το αποτέλεσμα να μειώνουν τη χρηματοδότηση των λεωφορείων. Τι λένε λοιπόν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων? Δεν μας συμφέρει η διαδρομή, δεν την παίρνουμε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? 190 παιδιά στο σχολείο αυτό δεν μπορούν να φτάσουν στο σχολείο. Σήμερα 37 παιδιά δεν θα πάνε σχολείο. Και μιλάμε για τον νομό Αττικής, έτσι. Ένα θέμα που αναδείχθηκε εδώ από τα παραπολιτικά, από την εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, όπου μίλησε μια μητέρα. Και θα έχουμε αντιδράσεις και γύρω από αυτό το θέμα, διότι θα το ψάξουμε, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, διότι ο Δήμος λέει εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο, το Υπουργείο Εσωτερικών λέει αυτά είναι τα χρήματα που δίνω, δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων λένε δεν μας συμφέρει η δουλειά, δεν την παίρνουμε. Ναι, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Στο Μάτι, στη Νέα Μάκρη, στο Νέο Βουτζά, στο Οριστή Ραφίνα, τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Φανταστείτε να ήμασταν σε κανένα απομακρυσμένο χωριό, σε καμία απομακρυσμένη περιοχή, τι θα γινόταν. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr, 211 10 88 80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Are you drunk enough? Now let's judge what I'm doing.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Ένα φθινοπορεινό πρωινό ξημερώνει. Γλυκιάς και όμορφης τεταρτούλας, 16 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στην εφημεία που γιορτάζει σήμερα. Και σε εσάς φυσικά που μπορεί να έχετε κάποια επέτειο ή τα γενέθλιά σας. Έχει χαλάσει ο καιρός, έχουμε βροχές, έχουμε καταιγίδες εκεί στα δυτικά. Έχουμε σήμερα πιθανότητα να ρίξει χαλάζι ακόμη και στην Κρήτη και αφρικανική σκόνη σε αρκετές περιοχές. Όλο μαζί το σκηνικό. Τελείως φθινοπορεινό, από τα κοντά παντελονάκια θα πάμε στα μπουφανάκια. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη μας ήρθε πριν από λίγο με το μπουφανάκι. Έτσι φθινοπορεινή. Καλημέρα Χριστινάκη. Ελένη Τάγκα στο 211 10 80 8 80 για τις δικές σας καλημέρες. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό θα είναι το σκηνικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην έχουμε προβλήματα, διότι οι Ιταλοί οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι έντονα, λέει, τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος. Και αυτό μας είπε και ο κύριος Σταματάκης χθες στο μαγαζίνο του σταθμού, ότι ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές στα νότια της Πελοποννήσου και στην Κρήτη, από σήμερα το μεσημέρι και για τουλάχιστον 10-15 ώρες θα έχουμε έτσι έντονη βροχόπτωση. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Εκατό δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Χρηματοδοτήσεις από το 2027 έως το 2034. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις ή δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Η βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Πολλά τα κενά, μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο, το μήνυμα Λιβάνιου. Επιστρέφω με νέο εθνικό κόμμα, δήλωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Δεν μπορείς μέχρι το 33, απαντούν οι συνταγματολόγοι. Και αυτό θυμίζω, διότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθερξη. Εξέτησε τα 7 και τα υπόλοιπα τα έκανε με μεροκάματα στις φυλακές, όπου μετρούν διπλά. Ο Άριος Πάγος λοιπόν έρχεται και λέει ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, να κατέβει τέλος πάντων, να έχει πολιτική συνέχεια μέχρι το 33, γιατί επί της ουσίας μέχρι το 33 θα ολοκληρωνόταν η τυπική του παρουσία στις φυλακές. Έτσι, εκεί θα ολοκληρωνόταν τα χρόνια της ποινής του. Έχει βγει βεβαίως λόγω της διάταξης αυτής που υπάρχει για την εργασία μέσα στις φυλακές. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί. Οι συνταγματολόγοι θα δώσουν λοιπόν τις απαντήσεις. Ο ίδιος από την πλευρά του υπολογίζει ότι θα έχει πορεία πολιτική συνέχεια. Πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση. Καλώδιο Κύπρος συμφώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ, να καταβληθούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. 19 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα, έγκυρος εντοπισμός. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα περιστατικά παγκοσμίως αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2040. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Συναγερμός στο Μαξίμο εξετάζει μέτρα για την ενεργειακή θύελλα. Μάλιστα σήμερα με το ρεπορτάζ εδώ των παραπολιτικών 90,1 με τους καλούς συναδέρφους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Σήμερα πρόκειται να γίνει μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα αυτό της ενέργειας, των αυξήσεων που υπάρχουν στα καύσιμα, στις τιμές, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τα υγρά καύσιμα που καλπάζουν προς τα 2,20 στην υπηρετική χώρα και στα 2,40-2,50 στην ισιωτική. Αναγνωρίζονται ο χρόνος σπουδών και επιστωτικές μονάδες, μη κρατικά πανεπιστήμια, νέα ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών.

Εφημερίδα Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες που υπήρχε αυτό το πρόγραμμα της PISA, η οποία έδειξε ότι οι μαθητές, οι Έλληνες μαθητές, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο, δεν μπορούν να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις. Τώρα λοιπόν, νέα στοιχεία της έρευνας αυτής. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές οι Έλληνες μαθητές. Υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική. Δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος, το 25, από την Ελλάδα συμμετείχαν πάνω από 6.500 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΑΣΑ. Δηλαδή, ένας στους δύο μαθητές θεωρεί ότι οι καθηγητές κάνουν διεκπαιρεωτικό μάθημα. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Ασφυκτική η κατάσταση στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνά για πρώτη φορά τις 14.000. Με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από 10.000. Στον Κορυδαλό, που έχει χωρητικότητα 1.222, βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι. Στις φυλακές Κομωτινής, εκτείουν ποινή 325 έγκλειστοι, παρότι η χωρητικότητα του καταστήματος είναι μόλις για 162 άτομα. Παρόμοια κατάσταση και στα σοφρονιστικά καταστήματα της Δράμας, της Αλικαρνασσού. Σε πάρα πολλές φυλακές λοιπόν υπάρχει ασφυκτική κατάσταση. Στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Στην υπόλοιπη Ευρώπη στα 26,3 η μέση ηλικία αποχώρησης από το Πατρικό. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το Πατρικό οι νέοι στην Ελλάδα. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat. Η μέση ηλικία αποχώρησης είναι πάνω από 30 χρονών. Ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσισαν να αποκτήσουν δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικότερο εμπόδιο αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης, αφού το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί περίπου στο 70% του μέσου μηνιαίου μισθού. Ηλίας Κασιδιάρης από φυλάκιση και παράθυρο για νέο κόμμα. Την πρόθεσή του να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου προανήγγειλε ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του. Ωστόσο, η επιστροφή Κασιδιάρη στον πολιτικό στίβο προσκρούει σε ένα πλέγμα νομοθετικών παρεμβάσεων και δικαστικών αποφάσεων. Κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση. Ακούστε, οι αγγελίες σε Πολύεγο και Καρδιώτισσα. Αγγελία για πώληση έκτασης στην Πολύεγο εμφανίστηκε προημερών στο διαδίκτυο. Αφορούσε και τη δυνατότητα ανακαίνησης υφιστάμενης κατοικίας χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Η νησίδα Καρδιώτισσα διατίθεται για οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, με το δεύτερο να αποκλείεται από την νομοθεσία και το πρώτο να είναι υποδιερεύνηση. Τώρα στη Γαλλία αργοπεθαίνουν τα μπιστρό. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η διασκέδαση και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος απειλούν με λουκέτο τα γαλλικά μπιστρό. Στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν στη Γαλλία περίπου 500.000. Μέχρι τη δεκαετία του 60 περισσότερα από τα μισά είχαν ήδη κλείσει. Σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει 30 με 40.000 σε ολόκληρη τη Γαλλία. Εφημερίδα τα νέα. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές, ακίνητα, σπίτι μου 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε ολόκληρη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα αφήσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα λόγω μια αλλαγή του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Ο κεραμικός αναβαθμίζεται, ένα καινούριο τοπόσιμο. Νέα είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, νέες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώροι ανάπαυσης επισκεπτών και απασχόλησης των παιδιών. Nice.
Γιώργος Παπανδρέου γράφει στα νέα η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας, ο πρώην πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Πολιτικό παρασκήνιο Κασιδιάρης, η πόλτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Ένα τηλεφώνημα από Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Υπόθεση Μαζονάκη, να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπέτη. Η αδελφή του τραγουδιστή που μίλησε στο Μέγκα και την ακούσατε νωρίτερα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Καταργείται σε πάρα πολλούς οικισμούς, σε κριτικά νησιά. Πλήρης φορά απαλλαγή για οικογένειες τρίτεκνες, πολύτεκνες ή άτομο αμαία άνω του 80%, έκπτωση 50% με εισοδηματικά κριτήρια, μείωση 20% για ασφαλισμένες κατοικίες. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση και ρεύμα. Ποια πτυχία αντέχουν στο χρόνο και στο AI. Εγγένεια για το νέο κεραμικό. Μητσοτάκης κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους σε έργα εθνικής εμβέλειας που αφαιρούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Στο Βερολίνο ο Πιερακάκη συναντήθηκε με Μέρτς. Βόμβα από τον βουλευτή Πανά. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Η δήλωση που ακούσατε νωρίτερα και φυσικά θα προκαλέσει αντιδράσεις. Δήλωση σοκ από τον πρώην αρχηγό ΑΕΠ του Καράκας. Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικούς σε Ευρώπη και Ελλάδα. Στην εφημερίδα των συντακτών, ενός σκανδάλου μύρια έπονται, τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και εμπιστοτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Άλεξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη, γιατί η Ελλάς δεν θα εγκαταλείψει την κριτική της για το θέμα. Αποχαιρετισμός στον Σπύρο Χαλβατζή, ήταν όλοι οι παρόντες. Υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application. Συμβούλιο της Ευρώπης, αρνητικό υπόμνημα για την Ελλάδα και τις επαναπροωθήσεις. Ταμείο Ανάκαμψης, τι αποκαλύπτει η έρευνα του Ινστιτούτου 1, χάθηκαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στις 6 αναθεωρήσεις του προγράμματος.

Στην εφημερίδα Κόντρα, με άκρη στην κυβέρνηση, η ψευτογιατρή του Κολονακίου, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά έχει άγνοια για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα, κραυγή αγωνίας από τους φοιτητές, πανάκριβα ενίκια τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες.

Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, αέρα σκοπανιστό σε συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο, με συγκίνηση και περηφάνεια ο αποχαιρετισμός στο σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Ντεμπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον κύριο Αγοραστό, που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.100 ευρώ και τα ερωτήματα για την παραποίηση και την πλαστογραφία. Το πραγματικό δεκανίκη χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κατά της Λατινοπούλου για την άρση της ασυλίας στην Ευρωβουλή. Ανατριχιαστικά στοιχεία από έκθεση γροθιά στο στομάχι, η ευημερούσα Ευρώπη του 1,4 εκατομμυρίων αστέγων αυξήθηκαν κατά 100.000 από πέρσι.

ο τύπος Θεσσαλονίκης. Μεγάλο εργοτάξιο ανανέωσης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις σε Ολύμπου και Βούλγαρη αλλάζουν την εικόνα της πόλης. Τρία συνεργεία στην Ολύμπου. Νέα άσφαλτος στην οδό Βούλγαρη. Αγώνας δρόμου για Παπάθη. Υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία Γιώργος Φλωρίδης. Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova Moron, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή?

0: Διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 6 και 28 πρώτα λεπτά, με τη θερμοκρασία να είναι σε αρκετά χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Φυσιολογικά λένε βέβαια οι περισσότεροι, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση ήταν λίγο απότομη. Φθινοπορεινό το σκηνικό. Και βεβαίως να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει τα φιλιά του. Να σε καλά. Και πολλά τα μηνύματά σας για όλη αυτή την ιστορία με τους γιατρούς εκεί, με αυτούς που παρίσταναν μάλλον τους γιατρούς. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι απολογίες τους είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της γυναίκας γιατρού. Έχει μείνει τώρα όμως, είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του συζύγου. Και αυτό που συζητούμε όλοι είναι αυτό που συζητά όλος ο κόσμος, είναι... Δεν ήταν καν γιατροί, έτσι. Τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη, η ίδια δεν είχε καν δηλώσει ειδικότητα. Δεν είχε καν δηλώσει ειδικότητα, γιατρός, πανεπιστήμιο, Χονολουλού, Χαβάη και όλα αυτά και τα λοιπά. Εκεί νομίζω αρχίζει και τελειώνει η συζήτηση. Επ' αυτού, η ίδια είπε ότι δεν είχε κανένα δόλο, ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε καλή κατάσταση όταν πήγε στο ιατρείο της. Αν λοιπόν δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δεν έπρεπε καν να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Πόσο δε μάλλον σε πλασμαφαίρεση.

Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις μαραθώνιες απολογίες, το λόγο έχει δικαιοσύνη για το αν θα προφυλακιστούν οι δύο αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι φυσικά αρνούνται ότι υπήρξε δόλος για τον θάνατο, και μάλιστα η γυναίκα γιατρός εμφανίστηκε και πάρα πολύ καταβεβλημένη, λιποθύμησε, έφτασε ασθενοφόρο εκεί. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και Ινακριτή για να αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους. Από χθες στις 2 το μεσημέρι ξεκίνησαν οι απολογίες, πρώτα της γυναίκας γιατρού, και του, η οποία κράτησε 8 με 9 ώρες, και ακολούθησε του συζύγου της, ο οποίος τα ξημερώματα και αυτός φυσικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι ενημερώθηκε γύρω στις 4 το μεσημέρι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη.

Είναι κρίσιμο πάντως και από εκεί προκύπτουν πολλά στοιχεία. Τα στοιχεία που βρήκαν οι αρχές δείχνουν ότι υπήρξε ένα κρίσιμο 50 λεπτό. 50 ολόκληρα λεπτά το μηχάνημα έβγαζε ενδείξεις και παρότι υπήρχαν ενδείξεις και μάλιστα ακολούθησε και restart από την ίδια του μηχανήματος, που σημαίνει δηλαδή ότι ο τραγουδιστής είτε είχε χάσει πίεση είτε υπήρχε κάποιο πρόβλημα, εκείνη συνέχισε να κάνει την ιατρική πράξη. Και το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι προσπαθούσαν αυτοί με οποιονδήποτε άλλο βρισκόταν εκεί, γι' αυτό και είπε και ο δικηγόρος μάλιστα ότι το κλειδί είναι στις καταθέσεις που θα δώσουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ιατρείου, διότι προφανώς έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά και όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, οι καταθέσεις των υπαλλήλων ήταν καθοδηγούμενες. Άρα λέει θα πρέπει να πούν την αλήθεια τι ακριβώς συνέβη. Εάν την κρίσιμη στιγμή, εκείνα τα μιλάμε για μία ολόκληρη ώρα, η γιατρός, που δεν είναι γιατρός, ας ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι, δεν είχε την ειδικότητα να προχωρά σε τέτοιες ιατρικές πράξεις, καλούσε το ΕΚΑΒ και το ΕΚΑΒ έφτανε έγκαιρα και έφτανε στον Ευαγγελισμό που είναι απέναντι, θα είχαμε τελείως διαφορετική εξέλιξη. Και το μηχάνημα φυσικά είχε ενδείξεις οι οποίες προσπάθησαν να σβηστούν, έτσι, φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό της, τις οποίες έσβησε η ίδια, προσπάθησε να αποκρύψει στοιχεία. Είναι οι μαρτυρίες του διασώστη του ΕΚΑΒ που έφτασε και είπε ότι το μηχάνημα λειτουργούσε. Είναι πολλά τα επιβαρυντικά στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε εξέλιξη μέσα στη μέρα για το θέμα αυτό, μετά τη σύσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο ανακριτής με τον εισαγγελέα για το αν, ποια θα είναι η συνέχεια της δικαστικής αυτής πορείας του θέματος, εάν θα προφυλακιστούν οι ίδιοι, αν θα αφαιθούν ελεύθεροι, θα υπάρξουν κάποιοι περιοριστικοί όροι, κάποια χρηματική εγγύηση, οτιδήποτε, θα το δούμε στη συνέχεια της μέρας. Σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως επίσης μέσα στη μέρα θα έχουμε κάποια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ακρίβειας στην ενέργεια. Αυτές οι τιμές που υπάρχουν στις αντλίες στα πρατήρια, που αρχίζουν πραγματικά και είναι ανησυχητικές, μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πάνω από τα επίπεδα του 2022. Έτσι, και με το πετρέλαιο θέρμανση να αρχίσει να γίνεται κουβέντα γύρω από αυτό, χαλάει και ο καιρός, όπως καταλαβαίνετε. Εάν σήμερα, λέει, έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά, άνοιγε σήμερα, θα είχε τιμή εκκίνησης σχεδόν κοντά στα 2 ευρώ. Πράγμα που μας δείχνει και καταλαβαίνουμε ότι όλο ένα και λιγότεροι, εδώ πέρσι που ήταν στο 1,34, ελάχιστοι ήταν αυτοί που επέλεγαν να βάλουν πετρέλαιο στο σπίτι τους. Πόσο δε μάλλον τώρα, αν έχει τέτοια τιμή εκκίνησης. Θα συσκεφτούν λοιπόν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, θα δουν τι μπορούν να κάνουν, θα υπάρξει κάποια παράταση στις επιδοτήσεις. Γιατί φανταστείτε ότι αυτή η τιμή, τώρα το 2,20 που κοντεύει να φτάσει το πετρέλαιο, είναι με την επιδότηση. Είναι με την επιδότηση, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γινόταν αν και εφόσον. Τώρα θα υπάρξει κάποια επιδότηση, θα διευρυνθούν κάπως τα κριτήρια, τι να σας πω. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο κόσμος συνεχίζει να πληρώνει τη βενζίνη πανάκριβα. Και μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται, ας πούμε, στη γειτονική Κύπρο που παίρνει καύσιμο από εμάς να κάνει η βενζίνη 1,60, αλλά εμείς το δίνουμε στην Κύπρο και στην Κύπρο το πουλάνε 1,60 και εμείς έχουμε 2,20. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, οι φόροι που μπαίνουν πάνω στα καύσιμα, εκεί νομίζω πρέπει να είναι το κλειδί. Στις τιμές και στο ΦΠΑ, στα προϊόντα, γιατί αυτή η αύξηση στην ενέργεια θα μετακυληθεί και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Γιατί φανταστείτε, δεν είναι μόνο όσοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους που το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει οι περισσότεροι και σταματά να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο. Προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να παίρνουν μέσα μεταφοράς. Κάποιοι το έχουν ρίξει στο περπάτημα, κάποιοι που είναι πιο κοντά κτλ. Διότι αδυνατούν να στηρίξουν όλο αυτό. Πέραν όμως αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και βάσει αυτού, επειδή ανεβαίνει και το μεταφορικό κόστος, μετά θα σου πει η ντομάτα, ας πούμε, για να πούμε, ναι, η ντομάτα λέμε τώρα, είναι τα μεταφορικά, κατάλαβες. Γι' αυτό θα δούμε πάλι κάτι τιμές φοβερές στο ράφι.

Την καλημέρα μου στο φίλο το Λάμπρο που στέλνει το μήνυμά του από την βροχερή Ναύπακτο. Να σε καλά Λάμπρο μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Ο Μιχάλης λέει γιατί δεν λέτε κάτι για τον Κασιδιάρη. Φυσικά και είπαμε για τον Κασιδιάρη. Αποφυλακίστηκε χθες. Υπήρχε πολλοί κόσμος συγκεντρωμένος εκεί, έξω από, από τις φυλακές Δομοκού. Και φυσικά ο ίδιος προανήγγειλε ότι θα κατέβει στην πολιτική σκηνή. Βέβαια υπάρχει αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα δώσει την απόφαση για το τι θα γίνει πραγματικά, εάν θα μπορέσει να κατεβεί στην πολιτική σκηνή. Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε Μιχάλη, θα τα δούμε όλα.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Με στεναχωρεί πολύ ότι θα πρέπει να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές για να πάρουμε απόφαση να μιλήσουμε τόσα χρόνια. Τόσοι που έχουν πάει εκεί, γιατί δεν μιλάγανε και γιατί βγαίνουν τώρα, λέει, κατόπιν εορτής να τα λένε. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, λέει, δυστυχώς. Να είσαι καλά, φίλε Κωνσταντίνε.

0: Θα έρχονται συνεχώς στο φως καταγγελίες και για την υπόθεση αυτών των γιατρών και για άλλους τέτοιους γιατρούς. Μάλιστα, υπήρξε μια καταγγελία στον Αντένα που έλεγε ότι είχαν επισκεφθεί το ιατρείο. Για να ακούσουμε.
1: Μου έλεγε ότι ξεκλειδώνω τα τσάκρα και προσπαθώ να επέμβω με μία μέθοδο σε αυτά τα κύτταρα, να τα επαναφέρω σε υγιή κατάσταση, ούτως ώστε να μην εξελιχθούν σε καρκίνο. Έχω αυτό άνοσο την ψωρίαση που είναι ψυχοσωματική και όταν είσαι σε άγχος και στρες είναι σε έκσταση, αλλά είπα να δοκιμάσω και πήγα. Έτσι ξεκίνησε. Όταν πήγαινες εκεί, τουλάχιστον στη δικιά μου περίπτωση, σε καλωδιώνανε χωρίς ρούχα με έναν υπολογιστή και πατούσες πάνω τα πέλματά σου και τα χέρια σε δύο πλάκες μεταλλικές και περίμενα ένα τέταρτο και μετά αντινόμινα πήγαινα στο γραφείο της πάλι καλωδιωμένη που με συνέβαιαν με έναν υπολογιστή και μου έλεγε καταγράφουμε τα κύτταρα του σώματός σου και διαπιστώνω ότι κάποια κύτταρα σε κάποια όργανα είναι σε μια κατάσταση λανθάνουσα που θα εξελιχθούν πολύ σύντομα σε καρκίνο, στον πνεύμανα, στο ύπαρ και στο στομάχι. Μου κόστησε 5.000 τα 3 χρόνια η αμοιβή της και κάπου 4 με 5.000 τα σκευάσματα που μου τα έφερνε ένας συνεργάτης δικός της από τη Ρωσία, τα οποία απ' έξω δεν είχαν τίποτα.
0: Ξεκλειδώνει τα τσάκρα. Ποιος ξέρει λοιπόν τι έχουν ακούσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάει σε αυτούς τους γιατρούς, σε άλλους γιατρούς τέτοιους, τέτοιου είδους γιατρούς εννοώ, έτσι, για να μην ζουβαλιάζουμε τον κόσμο. Ο κύριος Πατούλης είπε ότι έκρυβαν, λέει, το μηχάνημα, λέει, το οποίο μηχάνημα, λέει, είχε και ρόδες, δηλαδή μετακινούνταν, πήγαινε από το ένα χώρο στο άλλο. Το θέμα είναι όμως ότι οι έλεγχοι έπρεπε να γίνονται και έπρεπε να είναι ευνηδιαστικοί οι έλεγχοι. Όχι να σου λέμε ότι αύριο θα περάσουμε την τάδε ώρα, έλα να κλείσουμε ένα ραντεβού, θα περάσουμε, μάζεψε το μηχάνημα, βάλτε το κρύψτο, βάλτε το στο μπαλκόνι. Για να ακούσουμε τον κύριο Πατούλη.
2: Καταρχάς, μια καταγγελία είναι μια έγγραφη καταγγελία για να μπορέσει να πάρει την επίσημη διαδικασία. Προφανώς, ο κύριος ιατρός, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος γιατρός, ναι, και πολύ καλός γιατρός, κατά την άποψή μου, αν θα ήμουν σε αυτό το οποίο αναφέρει, θα πήγαινα στον εισαγγελέα. Όπως είπαμε και άλλες φορές. Ας πούμε, κυρία Λεωνάρδε, προκειμένου που άφησε την εφημερία της, πήρε ένα ταξί και πήγε. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να έχει μια γυψοσανίδα να την κρύβουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ δεν το ξέρω προφανώς γιατί δεν είμαι εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν κάνει ο γιατρός, εξετάζει έναν ασθενή στα πίσω δωμάτια τώρα, αν υπήρχε αυτό και κάποιος μπορεί να το έβγαλε έξω, είναι σίγουρο ότι η Επιτροπή προφανώς...
3: Τέτοια εγκληματική...
2: Προφανώς αυτό ήταν με ρόδες.
0: Ήταν με ρόδες και οι γιατροί αυτοί με ρόδες ήταν. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άρα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Λοιπόν, εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Όπως με ενημερώνει ο καλός συνάδελφος Βασίλης Δέτσικας, προφυλακίστηκαν Γάκα και Θοδωρόπουλος για το θάνατο του Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οδηγούνται στη φυλακή λοιπόν οι δύο γιατροί που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του τραγουδιστή. Πολύ ωραίες απολογίες. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή με τον θάνατο, δεν υπήρχε δόλος. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει μάλιστα ακόμη και ισόβια κάθριξη. Αυτή είναι η είδηση λοιπόν της τελευταίας στιγμής. Προφυλακίστηκαν και οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Μετά από 17 ώρες απολογιών, οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πλέον κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αρχίζουν και βγαίνουν στη δημοσιότητα και κάποια στοιχεία της κατάθεσής τους. Μάλιστα, επιμένουν στον ισχυρισμό ότι ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή μετά τις 4. Επιμένουν στον ισχυρισμό. Όσον αφορά στο θέμα του μηχανήματος και τον αλάρμ που έβγαζε το μηχάνημα, λένε ότι έσπαγε η φλέβα, λέει, και αυτό ήταν, δεν υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα. Μάλιστα αφήνουν και με κάποιο τρόπο εχμές και για το ΕΚΑΒ, ότι κλήθηκε, λέει, το ΕΚΑΒ και δεν είχε, λέει, τον κατάλληλο εξοπλισμό. Με αποτέλεσμα, λέει, να χρειαστεί να πάρουν τον τραγουδιστή με φορείο και να σταματήσει, λέει, η κάρπα, ενώ ο τραγουδιστής, λέει, δεν ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Είπε ότι όλη η διαδικασία είναι νόμιμη, είπε η κατηγορούμενη. Δεν είχε καμία πρόθεση, κανένα δόλο στις ενέργειές της. Ισχυρίζονται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε ανακοπή στις 4 και 4 και ειδοποιήθηκαν άμεσα, λέει, όλοι. Και μάλιστα επικαλούνται τώρα και κάποιες καταθέσεις. Μιας γραμματέως, παραδείγματος χάρη, που βρισκόταν εκεί, λένε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο μηχάνημα. Τώρα για τις φωτογραφίες που είχε καταγράψει η ίδια στο κινητό της και μετά τις έσβησε κτλ. Είπε ότι το έκανε σε όλους τους ασθενείς, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γνωστοποιήσει να έρθει να καταθέσει. Και μάλιστα επέμεναν και οι δύο ότι τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο είναι γνωστοποιημένα και το 2025 και το 2026 με φωτογραφίες και με τιμολόγιο. Ότι ήταν προς γνώση, λέει, του Ιατρικού Συλλόγου τα συγκεκριμένα μηχανήματα.

Επιμένουν λοιπόν ότι όλα συνέβησαν εκεί στις 4 το απόγευμα. Δεν αλλάζουν καθόλου τις καταθέσεις τους. Δεν ξέρω όμως πώς εξήγησαν το γεγονός ότι υπάρχει η μαρτυρία του οδηγού ταξί. Έτσι, τι ώρα έφτασε εκεί ο τραγουδιστής. Η κάμερα που δείχνει το Γιώργο Μαζονάκη να μπαίνει στο ιατρείο. Το μηχάνημα που σύμφωνα με τις ενδείξεις λειτουργεί από τις 2 και κάτι. Σε όλα αυτά δεν απάντησαν. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα κακούργημα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και συναυτουργία. Είναι πολύ σημαντικό, σοβαρό το κατηγορητήριο. Είναι βαρύ το ποινικό αδίκημα. Τιμωρείται ακόμα και με ισόβια. Στο κατηγορητήριο λοιπόν ανακριτής τους αποδίδει ότι επί 60 λεπτά άφησαν αβοήθητο τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν του παρήχαν καμία βοήθεια όπως όφυλαν και δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια ώστε να τον σώσουν. Γιατί δεν τον ακολούθησαν, γιατί δεν ακολούθησαν μαζί του, γιατί δεν πήγαν μαζί του στο ασθενοφόρο. Αφού έγινε κάτι στις 4 η ώρα όπως ισχυρίζονται αυτοί, στις 4 και 4 συγκεκριμένα, και ότι αμέσως κάλεσαν το ΕΚΑΒ, αλλά το ΕΚΑΒ δεν ήταν εξοπλισμένο και εκεί υπήρχε πρόβλημα. Γιατί δεν ακολούθησαν, γιατί δεν πήγαν μαζί μέσα στο ασθενοφόρο, αφού υπήρχε ο χρόνος, όπως λένε, για να σωθεί. Δεν ήταν εγκεφαλικά, λέει, νεκρός. Γιατί δεν ακολούθησαν. Γιατροί είναι. Άρα λοιπόν μέσα στην ημέρα έχουμε πλέον την απόφαση. Έχουμε πλέον την απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά μέσα στην ημέρα θα έχουμε και την εξέλιξη. Έτσι θα οδηγηθούν στην φυλακή σήμερα οι δύο αυτοί οι γιατροί. Και φυσικά θα έχουμε εικόνα καθώς περνάει η ημέρα. Θα έχουμε εικόνα για περισσότερα στοιχεία από τις καταθέσεις τους. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε και εμείς πραγματικά τι συνέβη έτσι γύρω από αυτό το θέμα που μας έχει πονέσει πάρα πολύ όλους.

Και βεβαίως θα έρθει και η άρση απορρίτου. Έτσι, θα έρθει η άρση απορρίτου των τηλεφώνων. Εκεί θα φανεί λοιπόν και με ποιους ήρθαν σε τηλεφωνική επαφή τα κρίσιμα λεπτά. Στο πλευρό τώρα των δύο συγκεκριμένων κατηγορουμένων είναι η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης, οι οποίοι είχαν ήδη, λέει, δώσει κατάθεση από την προηγούμενη Δευτέρα, από την περασμένη Δευτέρα, οι οποίοι υποστήριξαν ότι συμφωνούν με όσα κατέθεσαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Ραγδαίες λοιπόν εξελίξεις στα τελευταία λεπτά γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Και μέσα στην ημέρα φυσικά θα έχουμε πολύ περισσότερα γύρω από το θέμα αυτό, αλλά και πολλά άλλα που μας περιμένουν στη σημερινή ατζέντα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι σήμερα όμορφα τραγούδια. Τον Ηλία Σελιμά και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν μαζί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που σήκωσαν το τηλέφωνο και δέχτηκαν τις δικές σας καλημέρες. Και φυσικά την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής, αδιαπαραλήψεως, αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16 και 21 και στις 16 και 26 έφτασε το ασθενοφόρο. Για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι ιατροί υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και τις οποίες έστειλε σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη, ήδη αφαίρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική. Της. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, η ίδια αρνήθηκε την ιατρική φροντίδα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ αποχώρησαν χωρίς να την παραλάβουν. Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, στα 106 του αμερικανικού. Αργού. Έντονη ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου από την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου που πιέζει περαιτέρω τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, θέρμανση εξτάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότησης στα τιμολόγια ρεύματος καθώς η τιμή του ηλεκτρικού επίσης ακολουθεί ανωδική τροχιά. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σήμερα στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία στα τέλη Ιουλίου διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν περιθώρια για ευρύτερες συνενέσεις, καθώς οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκαν από τους γαλάζιους βουλευτές και ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές. Στη συζήτηση αναμένεται να κυριαρχήσει η οικονομία και κυρίως η ενεργειακή κρίση, επίσης οι εξαγγελίες της ΔΕΘ αλλά και το επίδομα ανεργίας. Αύριο θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια Χανίων η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενζέλου νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων μεταφέρονται 37 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στο 5,5% διαμορφώθηκε η ετήσια άνοδος στις τιμές πώλησης των κατοικιών πανελλαδικά στο δεύτερο τρίμηνο, εναντί αύξηση 6,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 8,3% στο σύνολο του 25, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην Αττική η αύξηση δεν ξεπέρασε το 5% από 5,9% το πρώτο τρίμηνο, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι τιμές ενισχύθηκαν με ετήσιο ρυθμό 4,7% εναντί αύξηση 6,9% το πρώτο τρίμηνο. Στη διεθνή ενημέρωση, η Αμερικανική κυβέρνηση προετοιμάζεται να προχωρήσει στην παράδοση στο Ισραήλ πολύ μεγάλη ποσότητας δεκάδων χιλιάδων βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ. Στα αθλητικά, στον Ολυμπιακό ανήκει πλέον ο Μάριος Μουαντιλμαντζή. Αναμένεται άμεσα στην Αθήνα. Το Ναϊρόμπι θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου το 2029.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εκεί τα πράγματα. Ξημέρωσε Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας έχει βρει αυτή η συννεφιασμένη Τετάρτη? Γιατί και σήμερα με συννεφιές θα πάμε. Βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αϊντε. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ε? Ναι. Και στην Αθήνα θα έχει κάτι ψηλοβρόχια. Και χθες έριξε κάτι τσουκουτσούκο από εδώ, τσουκουτσούκο από εκεί, τίποτα συγκλονιστικό. Αλλά την έριξε την βροχούλα του. Θα επιστρέψουν και ο ήλιος και η ζέστη και όλα αυτά. Ξεκινήσαμε με Κώστα Τρυπολίτη, γιατί σήμερα έχει γενέθλιά του. Γίνεται 73, Δήμητρα Γαλάνη και τα πράγματα. Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Τρυπολίτης. Η πρώτη του συνεργασία γίνεται 79 στο δίσκο Εικόνες με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη. Έχει ενδιαφέρον ότι και ο ίδιος ο Τρυπολίτης λέει ότι ήταν μια άλλη εποχή αυτά τα τραγούδια και μια άλλη εποχή η υπόλοιπη πορεία του. Θα τα δούμε στην πορεία και αυτής της εκπομπής. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια του Κώστα Τρυπολίτη. Πλούσια η επικαιρότητα, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Δεν ξέρω και άμα θέλουμε να μου πεις από την άλλη, γιατί ψάχνουμε κι εμείς πάντα κάτι να ασχολούμαστε. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που ήταν μαραθώνια η απολογία τους και μετά περίμεναν να δουν τι θα αποφασίσουν ο ανακριτής και η εισαγγελέας. Αυτό που ανέμεναν οι περισσότεροι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Θα το δούμε και αυτό αναλυτικά σε πολύ λίγο. Έχει μπαλίτσα σήμερα. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Ξεκινάει η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού στα πράγματα. Να δούμε πώς θα πάει, πώς θα εμφανιστεί. Είναι μεγάλο ερώτημα για το πώς θα είναι ο νέος Ολυμπιακός και από παίχτες και από προπονητή και από όλα. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα στους δρόμους. Δηλαδή είχε πολλή κίνηση, μας θύμισε την κανονικότητα του φθινοπόρου και του χειμώνα, είναι η αλήθεια, αυτό που συνέβαινε εχθές στους δρόμους. Και τώρα βλέπω ότι είχε αρκετή κίνηση ήδη στην άνοδο του Κηφισού και στην κάθοδο του Κηφισού, από Λένορμαν έως και Νέα Φιλαδέλφια, από Νέα Φιλαδέλφια έως και Λένορμαν στην κάθοδο. Έχει και κίνηση από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο. Και στην έξοδο της Αθηνών έχει κίνηση και στην έξοδο της Χιστού έχει κίνηση. Κίνηση βλέπω στο τέλος και στην περιφερειακή του Εγάλεω προς τον Σκαραμαγκά. Κατά τα λοιπά συγκλονιστικά πράγματα δεν βλέπω, με εξαίρεση λίγο εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στον περιφερειακό του Καρέα, και λίγο που έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, αλλά όχι ακόμα συγκλονιστικά πράγματα, ψηλά και στην Καλλιρόηση όταν βγαίνεις εκεί, που στενεύει πάρα πολύ ο δρόμος, που έχει συνήθως κίνηση όπου υπάρχουν περισσότερες λωρίδες και ξαφνικά στριμώχνονται όλοι οι οδηγοί σε μία ή σε δύο λωρίδες, όπως γίνεται στον Κηφισό, όπως γίνεται και στην Καλλιρόηση, όπως γίνεται σε διάφορες περιοχές. Και στην Πέτρου Ράλη βλέπω έχει κίνηση. Γρηγορίου Λαμπράκη, κοίτα να δεις τώρα, Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα προς την Αθήνα, προς τον Κηφισό, και στην Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς τον Κηφισό έχει κίνηση. Άμα μπορείτε να την αποφύγετε, καλό θα είναι. Είπαμε ο καιρός σήμερα να μένεται βροχερός, νέος γύρος με δυνατές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, και Αττική και Θεσσαλονίκη, ως και την επόμενη εβδομάδα θεωρητικά θα έχει ένα πηγενέλα, αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Και στην Κρήτη και στην Νότια Εύβοια και στην Πελοπόννησο πολλά, δεν ξέρω τι... Έβρεξε γιατί κατέβασε στην Ευελπίδων. Πάμε γρήγορα στην καλή συνάδελφο την Βάσο Παλαιό από τα Παραπολιτικά και το Μέγκα, την ηρωίδα που ήταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων από χθες το μεσημέρι στη μία, περιμένοντας να έρθουν οι δύο γιατροί, και η δουλειά τελείωσε πριν από πολύ λίγα λεπτά. Καλημέρα Βάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, η αλήθεια είναι μια μαραθώνια διαδικασία εξαντλητική, η οποία διήρκησε περίπου 17,5 ώρες. ολοκληρώθηκε με την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρέπει να σου πω ότι οι γιατροί οδηγούνται στη φυλακή, να θυμίσουμε, για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο, δια παραλήψεως και κατά συναυτουργία, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας που έγινε χθες από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και οι δύο αρνήθηκαν αυτή την κατηγορία που τους αποδίδεται. Πρώτη στο γραφείο του ανακριτή μπήκε η 55χρονη ιατρός, η οποία παρέμεινε εκεί για 8 ώρες, πρέπει να σου πω. Δέχτηκε εξαντλητικές ερωτήσεις σχετικά με το τι συνέβη στις 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και οδήγησε τελικά στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, η ίδια υποστήριξε ότι ουσιαστικά επέμεινε μάλλον ότι η ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέβη μετά τις 4 και συγκεκριμένα στις 4:15 και ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε κάποια παράληψη εκ μέρους της ίδιας και του συζύγου της, ότι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν και σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να τον επαναφέρουν. Υποστήριξαν ότι κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 4:21, έφτασε στις 4:26 το ασθενοφόρο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε φέρονται να αφήνουν εχμές σχετικά με το ΕΚΑΒ, γιατί λένε ότι το ασθενοφόρο ναι έφτασε αλλά δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο, καθώς δεν
0: είχαν
1: είχε
0: γιατρίο που δεν είχαν απεινιδωτή μέσα, ενώ κάνανε θεραπείες που δεν έπρεπε και φταίει το ασθενοφόρο που δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Ωραία.
1: Ναι, υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά δεν είχε φορείο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί να σταματήσει η κάρπα προκειμένου να μεταφέρουν τον τραγουδιστή με καρέκλα στο ασθενοφόρο. Εντάξει, είναι ο ισχυρισμός του. Νεκρίθηκε σε αυτό το δικονομικό στάδιο. Πρέπει να σου πω ότι η επιχείρηση 55χρονη να εξηγήσει και τους συναγερμούς, τα αλάρμ που έχει καταγράψει το καταγραφικό του μηχανήματος πλασματογράφησης, είπε ότι χτυπούσαν διότι έσπαγε η φλέβα. Βέβαια, για πρώτη φορά παραδέχθηκε ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασματοφαίρεσης.
0: Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε αυτό που δεν ξεκινήσαμε, το έπαθε πριν ξεκινήσουμε και όλα αυτά. Ναι.
1: Όχι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, παραδέχεται ότι την είχε ξεκινήσει, ότι υπήρχε μια λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος για 43 λεπτά και ότι ουσιαστικά ό,τι συνέβη, συνέβη αφού σταμάτησε αυτή η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι επιμένουν και για κάτι άλλο οι δύο κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Ότι δηλαδή τα μηχανήματα, τα συγκεκριμένα μηχανήματα που είχαν στο ιατρείο τους, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και πρέπει να ερευνηθεί, είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και το 25 και το 26. Mm-hmm. Και φέρεται να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και τιμολόγια και φωτογραφίες. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα.
0: Προφανώς δεν το λένε έτσι. Προφανώς κάποια χαρτιά έχουν στα χέρια τους που
1: εκτιμώ
0: δείχνουν.
1: Εκτιμώ πως ναι, Αλέξανδρε, για να επιμένουν, γιατί πρέπει να σου πω ότι για πρώτη φορά αυτόν τον ισχυρισμό τον ακούσαμε την Παρασκευή που ήρθαν για πρώτη φορά στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι. Και επιμένουν μέχρι και σήμερα. Και για να επιμένουν, θεωρώ ότι κάτι έχουν στα χέρια τους, το οποίο έχουν προσκομίσει και στις δικαστικές αρχές. Τώρα, ουσιαστικά η ανάκριση από εδώ και πέρα ξεκινάει. Σίγουρα θα εξεταστούν όλα. Θα δούμε αν θα υπάρξει και κάποια άλλη παρέμβαση από τις εισαγγελικές αρχές για το γεγονός ότι αυτό το ιατρείο λειτουργούσε ανεξέλεκτο. Και είναι σίγουρο ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν σταματάει με την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων.
0: Τώρα ξεκινάει.
1: Θα μας απασχολήσει πολύ, ακριβώς.
0: Τώρα ξεκινάει, γιατί τώρα θα κληθούν οι μάρτυρες, τώρα θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Αν το γιατρείο, όπως λένε, είχαν άδειες και είχαν ενημερώσει, πώς λειτουργήσε, ποιος λειτουργήσε. Υπάρχει και το οικονομικό σκέλος. Τι έχουν γίνει όλα αυτά τα λεφτά που έβγαζαν στο γιατρείο. Θα έχει ενδιαφέρον. Ξέρουμε πού τους πήγανε.
1: Δεν ξέρουμε, όχι. Θεωρώ ότι επειδή τελείωσε 6:30 το πρωί, το φυλακιστήριο λογικά θα βγει εντός της ημέρας.
0: Σ' αφήνω να ξεκουραστείς όσο προλαβαίνεις πριν επιστρέψεις στον αγώνα. Ξαναλέω, η Βάζο Παλαιού και οι υπόλοιποι δικαστικοί συντάκτες και δικαστικές συντάκτριες από χθες τη μία η ώρα το μεσημέρι στην Ευελπίδων τελειώσανε πριν κανένα τέταρτο 20 λεπτό. Για αυτούς που λένε ότι η δημοσιογραφία είναι ωραία, μεγάλα σαλόνια και σχέσεις με μεγάλα κεφάλαια και λεφτά και τέτοια. Ευχαριστώ, Βάζο.
1: Τελείως το αντίθετο.
0: Στο κρύο και στα μάρμαρα. Ευχαριστώ, Βάζο, πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή συμμετοχή μετά από τόσες ώρες στο πεζοδρόμιο κανονικά. Εδώ είμαστε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Λοιπόν, πριν από πολύ λίγη ώρα ολοκληρώθηκε αυτή η μαραθώνια διαδικασία. Προφυλακίστηκαν οι δύο και πάμε παρακάτω. Τώρα ξεκινάει η ουσία της υπόθεσης, δηλαδή να δούμε τι έγινε και πώς έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήδη υπάρχει μια παραδοχή από τον Ιατρικό Σύλλογο με την ανακοίνωσή του ότι εμείς αδυνατούμε να το ελέγξουμε όλο αυτό. Δεν έχουμε ούτε τη δύναμη, ούτε τους γιατρούς, ούτε τα ελεγκτικά όργανα, ούτε τα μέσα, ούτε τίποτα από όλα αυτά για να ελέγξουμε το τι γίνεται σε όλα αυτά τα πολλά ιατρία, τουλάχιστον 150 ιατρία, όπου είναι νόμιμα, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα και πρέπει να τα ψάξουμε και δεν πρέπει να τα ψάξουμε. Μια παραδοχή και από το ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε: ζητούμε συγγνώμη, διότι το σύστημα δεν κατάφερε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ωραία. Μια παραδοχή λοιπόν λάθος και από τις δύο πλευρές. Και είμαστε καλά. Οκ. Okay. Ναι. Το έλεγα και χθες. Αυτό το σύστημα δεν μπορούσε να προστατεύσει. Είναι πολύ ωραίο για να μην αποδοθούν ευθύνες σε κανέναν. Κάτι ουδέτερο, κάτι απρόσωπο. Ένα σύστημα. Ένα σύστημα που όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, φταίει και πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτή η κυβέρνηση το κάνει πάρα πολύ συχνά. Και άλλες κυβερνήσεις το κάνουν, αλλά αυτή το κάνει με μεγαλύτερη ένταση. Κάθε φορά που γίνεται μια στραβή, βγαίνει μετά η κυβέρνηση και λέει: θα αλλάξουμε το σύστημα, θα αυστηροποιήσουμε τους κανόνες, θα βάλουμε αυτό, θα κάνουμε έτσι, θα κάνουμε αλλιώς. Αλλά αυτό μένει σε μια νομοθετική παρέμβαση που στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία ή δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες αλλαγές στο σύστημα, όπως είπε και ο Υπουργός, για να μπορούν να εφαρμόσουν τους καινούργιους νόμους. Για παράδειγμα να πω, επειδή συζήτησαν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια για την αυστηροποίηση των νόμων στον ποινικό κώδικα. Αν αφήσουμε στην άκρη ότι ο ποινικός κώδικας δεν αυστηροποιείται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν βγαίνει κάθε φορά που γίνεται κάτι ο Υπουργός και λέει: α, θα βάλουμε 10 χρόνια παραπάνω στην τάδε ποινή για να μην γίνει. Ο ποινικός κώδικας αλλάζει μετά από πολλή δουλειά, μετά από έρευνα, μετά από συμμετοχή επιστημόνων που βλέπουν τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να μην γίνει. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, ότι κάθε φορά βγαίνει και ανακοινώνει ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης αυστηροποίηση των ποινών. Αφού αυτή η αυστηροποίηση των ποινών οδηγεί τους ανθρώπους στη φυλακή, με το παραμικρό ή χωρίς το παραμικρό, έχουμε φυλακές για να τους υποδεχθούν όλους αυτούς τους ανθρώπους, ή απλά λέμε: εσείς πηγαίνετε φυλακή και δεν με νοιάζει αν χωράτε ή δεν χωράτε. Δεν έχουμε φυλακές, διότι δεν χωράνε οι φυλακές. Διότι η κυβέρνηση μέσα στα πολλά που έχει πει ήταν και ότι θα φτιάξει φυλακές. Θυμάστε, και ότι θα φύγει ο Κορδαλός από τον Κορδαλό. Να μου πεις, ποια σωστή κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της δεν λέει ότι θα φύγει ο Κορδαλός από τον Κορδαλό? Σωστά. Αλλά τώρα μιλάμε για 14.000 έγκλειστους σε ελληνικές φυλακές, ενώ οι φυλακές είναι χωρητικότητας 10.700. Για παράδειγμα, στον Κορδαλό έγκλειστη 1825, χωράει 1222. Στην Κομωτινή 325 η έγκλειστη, χωράει 162. Στο 1.600 κρατούμενοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τους υπόρους αποφυλάκησή τους. 2.000 κρατούμενοι που εκτείνουν μικρές ποινές φυλάκισης διάρκειας 2 ετών. Γενικά το σύστημα των φυλακών είναι κορεσμένο, δεν χωράει άλλους. Προφανώς, μα υπ' αυτές τις συνθήκες δεν γίνεται σοφρονισμός. Σωστά, σωστά. Και όποιος θέλει να φύγει και να μην γυρίσει, βλέπει αλλά και τριζάει, φεύγει και δεν γυρνάει. Οι υπόλοιποι μένουν μέσα, τρίτη, πέμπτη μακαρόνια, και αν έχουν και μακαρόνια. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές είμαστε ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στα αλεύρι. Κάπως έτσι δεν το λέει και ο λαός. Σωστά. Για να μην αλλάζουμε τις συνηθίες μας. Για παράδειγμα, είμαστε πολύ αυστηροί και ο λαός. Σωστά. Για να μην αλλάζουμε τις συνηθίες μας. Για παράδειγμα.

0: με την κυβερνητική πολιτική. Εδώ τριτοτέταρτα στελέχη από το χωριό 2.500 πόδια πάνω από τη θάλασσα λένε κάτι στα άλλα κόμματα και πέφτουν πάνω τους να πούνε, να διαψεύσει ο πρόεδρος του κόμματος. Όχι να πει κάτι τέτοιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Δηλαδή δεν είναι μια άποψη που την είπε ο ίδιος και μετά είπε παιδιά προσωπική άποψη και δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση. Βγήκαν και άλλοι να τον υποστηρίξουν. Και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Κυρανάκης. Άρα το θέμα είναι πιο σοβαρό από μια προσωπική άποψη. Είναι πολλές προσωπικές απόψεις που υπάρχουν μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς έχουν κατατεθεί. Προς ώρας η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αλλά μήπως σιγά σιγά ανοίγει ένα ζήτημα. Και επειδή τα στοιχεία δείχνουν ότι, για παράδειγμα, τα παιδιά μένουν στο σπίτι τους μέχρι τα 31 τους. Γιατί. Μέσο όρο, έτσι. Γιατί είναι χαμηλή η απασχόληση και ακριβά τα ενίκια. Άρα η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν είναι τεμπελχανάδες που τρώνε απλά τα λεφτά των επιδομάτων. Άσε που το επίδομα δεν δίνεται και για μια ζωή, δίνεται για 6 μήνες, για ένα χρόνο. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί έξω για το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια που σε χτυπάει από παντού. Και ειδικά αν είσαι νέος, με χαμηλούς μισθούς και όχι πολύ μεγάλη δυνατότητα να μετέχεις σε αυτό το κόλπο της δουλειάς, τα πράγματα μοιάζουν πάρα πολλές φορές να είναι ακόμα πιο δύσκολα. Να, ο Αναστάσης για παράδειγμα στέλνει μήνυμα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στις διεφθαρμένες κοινωνίες μόνο αποουσιάζουν οι πραγματικοί έλεγχοι παντού. Παραδείγματος χάρη ιατρία, σούπερ μάρκετ, σχολεία, στους ρήπους, στη βιομηχανία, στους επικίνδυνους δρόμους, στους γεμάτους λακκούβες. Ναι, στις διεφθαρμένες κοινωνίες και στα κράτη που νομίζουν ότι μπορούμε με χαρζαπλάστ να λύσουμε προβλήματα που θέλουν ολόκληρο χειρουργείο. Καλημέρα στον φίλο Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλεϊ, γραμμή 21, Νίκαια Ομόνοια. Σήμερα καλά δρομολόγια, Ιωάννη. Καλημέρα και στον Στέφανο. Στέφανο, τώρα πραγματικά πες μου πώς μπορώ να διαβάσω εγώ αυτό το μήνυμα έτσι όπως το γράφεις. Τέλος πάντων, λέει ότι η Ελλάδα έχει πολλά προβλήματα, το λέω λίγο sick, λίγο μαζεμένα με τον τρόπο που το γράφει, και ότι όλα τα μέσα της Γερμανίας μίλαγαν χθες για τον ιατρικό, για τις ιατρικές διακοπές που μπορεί να κάνει κάποιος τουρίστας στο 2-0 του επιτελικού πρωθυπουργού μας. Η αλήθεια είναι ότι θα τους έλεγαν πολύ ωραίο ιατρείο στην Καρνεάδου να πάνε, αλλά το κλείσανε. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι φροντίζει να έρχονται οι ήχοι, οι μουσικές και η φωνή μου όπως πρέπει στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Επίσης, στην επιμέλεια της εκπομπής, κυρία Κατερίνα Πλατή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές για εσάς και για εμένα, που μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της μέρας. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα ερωτήματά σας, τα θέματά σας ή τον προβληματισμό σας εκεί έξω. Τι βλέπετε και θέλετε να τα μοιραστείτε με εμάς εδώ μέσα. Επίσης, στο radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα από τις 7 έως 9. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας στο πρώτο πρωινό και μαζί ξεκινάμε και αυτή την ημέρα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, που γιορτάζει η Εφημεία και η Λουντμίλα. Έχει και άλλα πολλά η επικαιρότητα να συζητήσουμε, αλλά θα πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως.

0: Στα όπα-όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Διαβάστε στην απογευματινή η βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Κομπογιανίτες κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Βροχή καταγγελίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι προβλέπει η τροπολογία για αναγνώριση του χρόνου σπουδών. Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις την επόμενη οκταετία. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη με προκλήσεις. Διείστανται οι απόψεις των συνταγματολόγων για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
12: Παραπολιτικά 90,1.

16 Σεπτεμβρίου του 1953 γεννιέται στην Αθήνα Κώστας Τρυπολίτης, ένας τυχουργός που έχει γράψει μερικά από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια, αλλά για τον ίδιο προτιμά να λέει όσο το δυνατόν λιγότερα. Σπούδασε κινηματογράφο και αργότερα νευροψυχολογία και γλωσσολογία στη Γερμανία, πριν αφοσιωθεί τελικά στις λέξεις και τη λέξη. Από το Δέλες Κουβέντα και το Ανεμολόγιο μέχρι το Ραντάρ και το Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Συνεργάστηκε με το Θεοδωράκη, το Μούτσι, το Μικρούτσικο, το Βαρδί, τον Κραουνάκη, το Χατζινάσιο και πολλούς ακόμη από τους μεγάλους. Το 87 συναντιέται δισκογραφικά για πρώτη φορά με τον Διονύση Τσακνή και γράφει τους στίχους για το τραγούδι που ανοίγει τον ομώνυμο δίσκο του και για έναν άνθρωπο που πάντα έβλεπε λίγο πίσω από την προφανή εικόνα. Ο τίτλος, το τρίτο σωμάτι, μοιάζει σχεδόν ταιριαστός.

0: Ίσως να πρέπει να αρχίσουμε να ελπίζουμε το σύστημα που είπε και ο Υπουργός Υγείας να αποκτήσει και τρίτο μάτι, διότι τα δύο μάτια που έχουν μάλλον δεν φτάνουν για να δουν τι γίνεται και να ελέγξουν όσα γίνονται στην αγορά. Και αυτό παίρνει μπάλα και τους γιατρούς που τίμια έχουν τα ιατρία τους, που τίμια προσπαθούν στο ιατρείο τους και στον αγώνα της ζωής να βγάλουν τα λεφτά τους, και έτσι δημιουργεί μια αίσθηση σε πάρα πολλούς ότι δεν ελέγχεται τίποτα. Γι' αυτό ζήτησα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κοτζαμπασάκη, χειρουργό οτορινολαριγκολόγο ο ίδιος, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται, τι σημαίνει όλο αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες. Καλημέρα, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα μετά και τις ανακοινώσεις του ΙΣΑ και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου είναι λίγο ότι το τοπίο είναι ανεξέλεγκτο, ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει, όπως λέει και ο ΙΣΑ, τι γίνεται στην αγορά, γιατί είναι πάρα πολλά τα ιατρία και πολύ λίγες, πολύ μικρές δυνάμεις.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κλώστα, αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη δόση αλήθεια. Mm-hmm. Είναι πάνω από 10-15.000 ιατρία. Τώρα, συγχωρήστε με, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό. Τουλάχιστον και μόνο στην Αθήνα, ας πούμε, είναι τρομακτικός αριθμός. Είναι αδύνατο να ελέγχεις κάθε ιατρείο καθημερινά. Mm-hmm. Και επίσης, όπως έχετε δει και από τη συγκεκριμένη ιστορία, είναι σχετικά εύκολο να κρύψεις κάποια μηχανήματα ή να τα βάλεις αργότερα αφού έχει περάσει ο ιατρικός σύλλογος. Mm-hmm. Ο ιατρικός σύλλογος μπορεί να κάνει κάποιους ελέγχους δειγματοληπτικά ή κατόπιν καταγγελίας ή κατόπιν ενδείξεων, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει παραβατική συμπεριφορά μετά την αρχική αδειοδότηση. Είναι πολύ εύκολο να κρύψεις κάποια μηχανήματα, εν πάση περιπτώσει, και να τα ξαναβάλεις μετά, αφού έχει περάσει ο έλεγχος, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό υπάρχει μια δόση αλήθειας. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να τεθεί σε τρεις βασικούς άξονες ευθύνης αυτή τη στιγμή στην χώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει ακόμη και εμείς οι ίδιοι ως ασθενείς να ελέγχουμε κάποια πράγματα. Γιατί εν έτη 2026. Θεωρώ ότι έχουμε απλέτη πληροφορία στο χέρι μας μέσω του Google, του ChatGPT, όλες αυτές τις μηχανές αναζήτησης παρέχουν απλέτη πληροφορία σχετικά με τη θεραπεία την οποία σου προτείνει κάποιος άνθρωπος. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι οι άξονες ευθύνης εδώ είναι τρεις μεγάλοι άξονες. Είναι του Υπουργείου, mm-hmm. που πρέπει να βάλει κάποια πράγματα, είναι των εποπτευόντων φορέων όπως είναι η Ιατρική Σύλλογη και είναι και των ασθενών. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο, πρέπει κάποια στιγμή να οριοθετηθούν κάποια πράγματα πολύ σοβαρά. Παραδείγματος χάρη, δεν νοείται αυτή τη στιγμή να συνεχίζουν να υπάρχουν ιατροί άνευ ειδικότητας για να συνεχίζουν να παράγουν ιδιωτικό έργο.
0: Ναι.
1: Δεν νοείται αυτό το πράγμα.
0: Το συζητούσα πριν βγούμε στον αέρα, το συζητούσα εδώ με την Χριστίνα Αγγελάκη, με την ηχολήπτρια, όπου λέγαμε πώς ένας γιατρός που έχει τελειώσει απλά την ιατρική, δεν έχει καμία ειδικότητα, ανοίγει ένα γιατρείο να κάνει τι, να πάει ποιος, δηλαδή διαφημίζει τι, ότι ελάτε σε μένα να πάρετε ποιες υπηρεσίες.
1: Ότι είναι γιατρός. Λίγο απ' όλα. Σαν έναντι της γενικής ιατρικής, με τη διαφορά ότι η γενική ιατρική.
0: Λίγο απ' όλα ξέρω στα μαγαζιά που είναι το πρωί καφέ, το μεσημέρι φαγητό και το βράδυ πιάνο μπαρ. Δεν ξέρω.
1: Και το βράδυ κινέζικο.
0: Ναι, δεν ξέρω το γιατρό που λίγο απ' όλα. Δηλαδή.
1: Δυστυχώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Yeah. Είναι πάρα πολλοί γιατροί ανεπιδικότητας που το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο, το ένα κομμάτι του. Μην περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία τρέχουν στο Υπουργείο. Το άλλο είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει με τις ειδικότητες το ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν ποιες ιατρικές πράξεις. Ναι. Ποιες αισθητικές πράξεις, ποιες πράξεις αναγεννητικής ιατρικής.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ένας γυναικολόγος, ας πούμε, να κάνει βοτουλινική τοξίνη,
0: ναι,
1: ή να κάνει αλουρονικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ είναι και λίγο πιο λεπτή ισορροπία, ωστόσο, γιατί υπάρχουν και συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στον κάθε κλάδο.
0: Βέβαια, το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχουν συγκρούσεις.
0: Εδώ μιλάμε για γιατρό γυναικολόγο που κάνει, ξέρω εγώ, μπότοξ, αλλά μιλάμε για νυχάδικα που κάνουν μπότοξ, που το διαφημίζουν, που βγάζουν φυλάδια, που λέει ελάτε να κάνουμε μπότοξ εδώ με χαμηλές τιμές. Και είναι μανικιούρ πεντικιούρ το μαγαζί.
1: Ακριβώς αυτό είναι το τρίτο λοιπόν κομμάτι της ευθύνης του Υπουργείου, ότι πρέπει να απαγορευτεί η πώληση τέτοιων προϊόντων στο ευρύ κοινό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εσείς, αν θέλετε, πάτε, αγοράζετε ένα μπότοξ, μου το φέρετε στο ιατρείο και σας το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Mm-hmm. Με τη διαφορά ότι αυτές οι αισθητικές πράξεις θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, θέλουν τεχνική. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα να κάνεις ένα μπότοξ μέσα σε ένα κομμωτήριο.
0: Σωστό.
1: Όπως καταλαβαίνετε.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν το Υπουργείο έχει διαχρονική ευθύνη στο ότι πρέπει να βάλει κάποιο φρένο σε όλες αυτές τις καταστάσεις και κυρίως να ξεκαθαρίσει ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν τι, έτσι ώστε να μπορεί ο κύριος Κλώσσας που θέλει να κάνει ένα lifting, οποιοδήποτε, να μπαίνει μέσα στο, σε μια ιστοσελίδα ή σε κάτι άλλο και να βλέπει ότι οι ορειλά μπορούν να κάνουν αυτές και αυτές και αυτές τις επεμβάσεις. Μπορούν να κάνουν εδώ πλαστική, μπορούν να κάνουν το ένα, μπορούν να κάνουν το άλλο. Οι δερματολόγοι κάνουν αυτές και αυτές. Δηλαδή να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πεδίο σε αυτό το κομμάτι για να μπορεί να ξέρει και ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τον ιατρικό σύλλογο, τους ιατρικούς συλλόγους, όπως σας είπα και στην αρχή, έχουν ένα δίκιο. Δεν μπορούν να κάνουν ελέγχους σε 10.000 και 15.000 ιατρία καθημερινά. Ναι. Αυτό είναι αδύνατο.
0: Ναι. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Αφού, ναι, είναι αδύνατο όντως. Αν είναι 15.000 ιατρία, προφανώς δεν μπορείς να ελέγχεις κάθε μέρα και προφανώς υπάρχει ο κίνδυνος να κάνω εγώ τον έλεγχο σήμερα και από αύριο να στήσει μέσα στο ιατρείο, στο κολονάκι, στο διαμέρισμα, ένα χειρουργείο παράνομο και να κάνει ιατρικές πράξεις. Απλά για να μην χρειάζεται να ελέγχουν ιατρείο, όμως πρέπει να μπει στην πώληση μηχανημάτων, για παράδειγμα, ένας έλεγχος. Πώς μπόρεσαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να αγοράσουν ένα μηχάνημα τέτοιου είδους, που θεωρητικά θα πρέπει να έχουν και τιμολόγια και χαρτιά, να το εγκαταστήσουν, να το διαφημίζουν, να πηγαίνουν σε συνέδρια και να λένε: έχω πάρει εγώ αυτό το μηχάνημα και το λειτουργώ.
1: Πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό είναι το σημείο το οποίο είναι σημαντικό και είναι ένας έλεγχος, στο οποίο πρέπει να τσεκάρονται κατά τη διάρκεια της αγωγής, γιατί αυτά τα μηχανήματα δεν παράγονται εδώ πέρα. Παράγονται στο εξωτερικό και έρχονται. Όπως δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί από τη συγκεκριμένη ιστορία τώρα, φαντάζομαι θα έχετε, ότι αν έχω καταλάβει και εγώ καλά, τουλάχιστον για τα δημοσιεύματα είναι
0: καταιγιστικά.
1: Έκαναν και εισαγωγή αυτών των
0: μηχανημάτων. Ναι. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία σχετίζεται τουλάχιστον με συγγενικό πρόσωπο των δύο, όπου έκανε την εισαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων, μηχανημάτων. Τώρα μένει να φανεί αν αυτό ήταν πραγματικά κάποιο συγγενής που απλά έκανε την ίδια μπίζνα ή αν είναι ένας τρόπος για να περνάνε μαύρα χρήματα από εκεί και να περνάνε και τα μηχανήματα που αγοράζαν. Αλλά είναι προφανές, ναι, ότι οι ίδιοι γιατροί με κάποιο τρόπο σχετίζονται και με την λειτουργία του μηχανήματος, αλλά και με την εισαγωγή του μηχανήματος.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Αυτά θα πρέπει να ελέγχονται κατά την εισαγωγή, γιατί αυτά θα πρέπει λοιπόν να έχει καταρριφθεί ένας κατάλογος ότι αυτά και αυτά και αυτά τα είδη μηχανήματος δεν θα πρέπει να εισάγονται χωρίς να υπάρχουν αδειοδοτήσεις πιο πριν.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, επίσης, ας πούμε, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολύ απλό να σας πω. Υπάρχουν μηχανήματα λέιζερ αποτρίχωσης. Τα οποία επίσης, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορεί να κάνουν έναν παρανό στη ζημιά σε ασθενή. Ναι. Από βλάβες στα μάτια μέχρι δερματικά εγκάθματα σοβαρά, μέχρι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μηχανήματα λέιζερ, ας πούμε, πάλι σε χώρους μη αδειοδοτημένους.
0: Ναι.
1: Σε χώρους αισθητικής, σε χώρους. Δηλαδή, νομίζω ότι τα ξέρουμε όλοι μας.
0: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι το περίεργο, ότι τα ξέρουμε όλοι μας. Δηλαδή, όλοι λίγος πολύ έχουμε συζητήσει για κάποιους χώρους που είναι άσχετοι και κάνουν τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις ή για κάποιο περιστατικό κάποιου ανθρώπου στην οικογένειά μας ή στο φιλικό μας περιβάλλον, όπου του έτυχε μια στραβή σε ένα τέτοιο. Δηλαδή, μου έλεγε μια συνάδελφος εχθές ότι είχε πάει για να κάνει λέιζερ αποτρίχωση και έπαθε έγκαυμα και πολύ βαρύ έγκαυμα, διότι το μηχάνημα ήταν χαλασμένο, διότι δεν ήξερα να το χρησιμοποιούν σωστά. Σε ένα μάλλον όχι.
1: Αμφιλεγόμενο μέρος.
0: Ναι, από πρώτη εικόνα δεν ήταν πολύ αμφιλεγόμενο, αποδείχθηκε όμως ότι ήταν. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο. Καταλαβαίνω και αυτό που είπατε στην αρχή. Η ευθύνη και των ασθενών ή τέλος πάντων των πελατών που θέλουν να καταναλώσουν μια υπηρεσία. Αλλά ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.
1: Θα σας πω αυτό, ίσως είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ασθενών. Απλά είναι σημαντικό να διευκρινίσω και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τους ιατρικούς συλλόγους. Θα έπρεπε λοιπόν, εκτός πάνω σε αυτή τη συζήτηση, να υπάρχει κάπου αναρτημένο, δεν ξέρω, στην ιστοσελίδα του κάθε γιατρού, στην ιστοσελίδα του ιατρικού συλλόγου, ποιοι είναι οι ιατροί αδειοδοτημένοι, για ποιες ιατρικές πράξεις και για ποια πράγματα. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Και το τελευταίο κομμάτι ευθύνης των ιατρικών συλλογών είναι το να ελέγξουν λιγάκι το κομμάτι των όσων δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί ο Κορτζαμπασάκης, για παράδειγμα, να βγαίνει και να λέει ότι εγώ σας βγάζω μια θεραπεία, ξέρω εγώ, αναζωογονητική ή αναγεννητική και σας βάζω πλαστοκύτταρα στον οργανισμό και σας κάνω να είστε Σούπερμαν. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχουν ελεύθερες τέτοιες, ας πούμε, διαφημίσεις, τέτοια. Ναι. τέτοια κείμενα στο ίντερνετ.
0: Είναι εύκολο να καταγγείλεις στον ιατρικό σύλλογο ή δεν ξέρω που αλλού το γεγονός ότι κάποιος διαφημίζει κάτι τέτοιο ή ότι πήγα σε ένα χώρο και είδα ότι τα πράγματα εκεί δεν είναι καλά?
1: Αυτό θα σας πω, αυτό υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας. Mm-hmm. Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας, ωστόσο υπάρχουν τα εξής παράδοξα. Mm-hmm. Πρώτον, οποιοδήποτε γιατρός κληθεί να καταθέσει έναντι κάποιου άλλου συναδέλφου του, mm-hmm. γιατί για κάποια ιατρική αμέλεια, κατηγορείται από τον ιατρικό σύλλογο για αντιδεοντολογική συμπεριφορά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εξυγχρονόνοητο. Καταλαβαίνετε.
0: Ωραία.
1: Το οποίο αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είπαμε να καρφώνει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Αλλά σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένας πρόθυμος να καταθέσει τίποτα για τα κακώς κείμενα.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Αν ένα οριλά έρθει και καταγγείλει εσάς ότι ξέρω εγώ το γιατρείο κάτι δεν πηγαίνει καλά, μπορεί εδώ να υπάρχουν λόγια ανταγωνισμού. Αλλά αν ένας γιατρός στείλει μια διαφήμιση ενός γιατρίου, γιατί αυτοί διαφημιζόντουσαν κανονικά στο Facebook, στο ίντερνετ, παντού. Αν στείλει μια τέτοια διαφήμιση και πήρε παιδιά, ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτή την ιατρική πράξη που δεν γίνεται στα μεγαλύτερα νοσοκομεία και την κάνουν σε ένα ιατρείο της Καρνεάδου? Φαντάζομαι ότι εδώ δεν είναι ότι μου παίρνει τα λεφτά.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Σαφώς δεν είναι ξεκάθαρη περίπτωση και εδώ υπάρχει δυνατότητα να το κάνει αυτό και οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να κάνει καταγγελία είτε έγγραφη είτε προφορική προς τον ιατρικό σύλλογο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, να ξέρετε, υπάρχει μια ανεξής παράδοξο, το οποίο είπε επίσης η κυρία Παγώνη, ναι, πάλι στον Ιατρικό Σύλλογο, ότι αν είναι προφορική, λέει, η καταγγελία,
0: ναι,
1: ο συγκεκριμένος γιατρός, εν πάση περιπτώσει, ενημερώνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι ενημερώνεται πιο πριν.
0: Σου κάνανε καταγγελία, δηλαδή, ότι συμβαίνει.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: και εκείνο και το αυτό και πρέπει να απολογηθείτε.
0: Εξαιρετικά.
1: Αυτές είναι οι ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Εγώ συμφωνώ και σε αυτό που λέγατε πριν. Στην ευθύνη των καταναλωτών ή των ασθενών, γιατί μιλάμε και για εμπορικές πράξεις, όχι μόνο ιατρικές πράξεις. Υπηρεσίες, δηλαδή, παρέχουν και άλλου είδους υπηρεσίες. Αλλά καταλαβαίνω την ευθύνη, αλλά. Πέρα από το εντελώς, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς αυτοί οι άνθρωποι έμπαιναν σε ένα ιατρείο που είχε αυτή την εικόνα, που ήθελαν να τους αλλάξουν το αίμα και δεν σκεφτόντουσαν καλά. Θα κάνω εγώ αυτή την πράξη εδώ, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν έχει τίποτα άλλο γύρω-γύρω, που θα πάρουν το αίμα μου από το ένα χέρι και θα το περάσουν στο άλλο χέρι και όλα εντάξει. Με ξεπερνάει εμένα αυτό.
1: Κύριε Κλώσσα, θα σας πω κάτι
0: για τη δουλειά
1: από το δικό μου το αντικείμενο, που ως επιτοπλίστων κατά κύριο λόγο είναι το κομμάτι της ρινοπλαστικής. Έρχονται στο ιατρείο ασθενείς οι οποίοι είναι τόσο θολωμένοι από το κοινωνικό προφίλ που πιέζει συνεχώς μέσω των social media για τελειότητα, για νεότητα, για όλες αυτές τις παράδοξες τέλος πάντων πεπιθήσεις. Είναι τόσο θολωμένοι που δεν βλέπουν μπροστά τους τι δουλειές. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι μου είχε έρθει κορίτσι 19 χρονών, η οποία είχε κάνει ήδη μία επέμβαση στήθους, είχε βάλει κύλι, είχε βάλει βλεφαρίδες και είχε κάνει ήδη δύο επεμβάσεις ρινοπλαστικής. Και τι λέω, κορίτσι μου καλό, δεν θέλω να σε πειράξω.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι χειρουργό.
0: Καταλαβαίνω ότι άμα εσείς της πείτε όχι, θα βρει δυστυχώς κάποιον άλλον συνάδελφό σας, τέλος πάντων κάποιον άλλο γιατρό, που θα της πει ναι, έλα εδώ να στο κάνω. Γιατί αλλιώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Είναι, θα σας πω και σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να δώσουμε λίγο μια μεγάλη βαρύτητα. Είναι μεγάλη ευθύνη του κόσμου στο τι επιλέγει να υποβληθεί και στο τι όχι. Γιατί επί τίδη υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο μέλλον.
0: Ναι, σωστό. Απλά το ζήτημα είναι. Πώς μπορούν από κάπου να μάθουν, ότι να γκουγκλάρουν και να δουν ότι αυτό το γιατρείο είναι εύκολο πια, δηλαδή, να γίνεται αυτό, ότι αυτό το γιατρείο δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Αυτό που συστήνω εγώ γενικώς στους ακροατές μας είναι το εξής, ότι όταν είναι σας προτείνουν μια θεραπεία η οποία δεν την έχετε ξανακούσει, εν πάση περιπτώσει είναι καινούργια, πρώτον μπείτε και διαβάστε μέσα στο Google, όπου θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Είναι αυτό που είπα, ότι είναι άπλετη πληροφορία. Μπείτε και διαβάστε μέσα ακριβώς τι είναι αυτό που σας προτείνει ο γιατρός. Μάθετε τις βασικές πληροφορίες. Και δεύτερον, μπείτε και διαβάστε. Η πληροφορία επίσης είναι άπλετη στο διαδίκτυο. Στα σοβαρά ιατρία, τώρα μιλάμε, έτσι. Για παράδειγμα, αν μπείτε στο δικό μου το site, θα δείτε τα πτυχία μου, τις μετεκπαιδεύσεις μου, τα διδακτορικά μου.
0: Και αυτή είχε το Χονολουλού. Πολύ καλό πτυχίο.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιος, αν το ψάξει, το βρίσκει η συγκεκριμένη, ας πούμε. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν είχαν τίποτα πουθενά. Δηλαδή λειτουργούσε ένα εικόνγκριτο ιατρείο κάπου στο Κολωνάκι που έκανε αυτές τις θεραπείες. Δηλαδή από μόνο του αρχίζει και χτυπάει καμπανάκια.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ή αν δείτε μέσα στο ιατρείο μου, θα το δείτε. Είναι πεντακάθαρο, συγκυρισμένο. Τα πτυχία μου όλα στον ήχο. Δηλαδή κάπου είναι και φως φανάρι ένας γιατρός, είναι σοβαρός στη δουλειά του. Γιατί είναι αυτό που είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Ότι αυτή τη στιγμή αμαυρώνεται και λειτουργείται ένας ολόκληρος κλάδος ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά.
0: Και αυτή είναι η ευθύνη των γιατρών που είναι τίμοι και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους κανονικά και να βοηθήσουν τον ασθενή, να βάλουν και ίδιοι ένα πλαίσιο. Δηλαδή να ελέγξουν λίγο και ίδιοι όσο μπορούν τα πράγματα. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι άμα χιονίσει, περιμένουμε να έρθει το κράτος να μας καθαρίσει το πεζοδρόμιο. Ας βγούμε να καθαρίσουμε και εμείς το δικό μας πεζοδρόμιο.
1: Πολύ σωστά. Και είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος της συνομοσπονδίας. Αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με τις ανακοινώσεις μας. Και έχουμε ζητήσει και κάποια συνάντηση και με τον Υπουργό μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο. Να φτιαχτεί ένα πλαίσιο που επιτέλους να αποκατασταθεί μια αλήθεια και να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρει ο κόσμος ότι ο Κουδαμπασάκης κάνει ασφαλώς αυτές τις πράξεις, ο κ. Κλώστας κάνει ασφαλώς αυτές τις πράξεις. Mm-hmm. Αυτή η πράξη δεν γίνεται στο ιατρείο, είναι βαριά. Να ξεκαθαρίσει λιγάκι και ο κόσμος, γιατί είναι αυτό που σας είπα, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εκείνος. Γιατί σε αυτή τη χώρα είναι χαρά μας να μεταθέτουμε την ευθύνη στο κράτος. Μονίμως στο κράτος. Οκ, okay, ναι, έχει τις δικές του ευθύνες, αλλά ξαναλέω, μπείτε μέσα στο χώρο που θα πάτε σε ένα ιατρείο. Δείτε το χώρο, δείτε τον γιατρό που σας μιλάει, δείτε αυτά που θα σας πει, δείτε αν αυτά που σας λένε είναι σοβαρά. Ψαχτείτε στο Google. Μην πηγαίνετε στα τυφλά επειδή έχετε στο νου σας να κάνετε σόνικεντε μια αισθητική επέμβαση, μια αναγεννητική θεραπεία, ας πούμε. Επειδή το κάνει ο διπλανός ή το κάνει ο τάδε διάστημα.
0: Ευχαριστώ, πρόεδρε, πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ο κύριος Δημήτρης Κωνσταμπασάκης, χειρούργος Ορυλά, πρόεδρος Συνομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος, για το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι λίγο ανεξέλεγκτο το πράγμα. Το 16 Σεπτεμβρίου 1977 στο Παρίσι πεθαίνει σε ηλικία μόλις 53 ετών η Μαρία Κάλλας. Είχε γεννηθεί στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη ως Άννα Μαρία Σοφία Κακίλια Καλογεροπούλου. Στα 13 της έρχεται με την μητέρα της στην Αθήνα, σπουδάζει στο Δύο Αθηνών με την Ελβίρα Ντε Ιντάλκο και κάνει τα πρώτα της μεγάλα βήματα μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Το 1947 έρχεται η διεθνής αναγνώριση με την Τζοκόντα στη Βερόνα και λίγα χρόνια αργότερα η Σκάλα του Μιλάνου γίνεται ουσιαστικά το καλλιτεχνικό της σπίτι. Από την Όρμα και την Τόσκα μέχρι την Τραβιάτα η Κάλλας δεν έγινε απλώς μεγάλη στάρ της όπερας. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονταν η μεγάλη γυναική ρόλη και βέβαια έξω από τη σκηνή υπήρχε μια ζωή σχεδόν εξίσου δραματική. Ο γάμος της με τον Μενεγκίνη, ο θυελώδης δεσμός με τον Αριστοτέλειο Νάση και τα τελευταία χρόνια η απομόνωση στο Παρίσι είναι το σημείο αναφοράς για την όπερα του 20ου αιώνα η Μαρία Κάλλας, με εξεπέρασης ερμηνείας και τεχνική, χαρακτηρίστηκε ως divina, δηλαδή θεϊκή. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, έφυγε στο Παρίσι η φωνή όπως είχε χαρακτηριστεί. Εμείς ακούμε μια μικρή παραδοξότητα της καριέρας της Κάλλας, την Κάρμεν του Μπιζέ. Δεν την ερμήνευσε ποτέ ολόκληρη πάνω σκηνή. Την ηχογράφησε το 64 και μας άφησε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες όπερες και ερμηνείες της. Με Μαρία Κάλλας θα πάμε στο διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο κοντρόλ από το 1988. Ο Μικρούτσικος γράφει τη μουσική, ο Τρυπολίτης στους στίχους. Ο δίσκος όλα από χέρι καμένα.

Το ζήτημα δεν είναι απλά να πούμε τώρα μετά από το τραγικό γεγονός του Γιώργου Μαζονάκη ότι αχ και τι έγινε, αχ και κρίμα και αχ να το αλλάξουμε. Το ζήτημα είναι αν μπορεί πραγματικά όλο αυτό το σύστημα της αισθητικοποίησης μιας κοινωνίας που αρχίζει και χάνει τον έλεγχο να αλλάξει. Αυτό που είπε ο γιατρός πριν από λίγο. Δεν μπορεί κοριτσάκι 19 χρονών να έχει κάνει ήδη αισθητικές επεμβάσεις στο στήθος, στα χείλια, στο από εδώ, στο από εκεί, στη μύτη και να θέλει να κάνει κι άλλα και να μην υπάρχει κάτι κάποιος κάπως, ένας σωστός γιατρός ή οικογένεια ή δεν ξέρω τι άλλο να του πει κορίτσι μου έλα να χαρείς την ηλικία σου και άσε τα αυτά για μετά αν μεγαλώσεις που και οι άνθρωποι μια χαρά μεγαλώνουν και χωρίς από όλα αυτά. Με Κώστα Τρυπολίτη θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων των 8, διότι είναι ήδη εδώ ο Βασίλης Τέτσικας με το μόλις τις τελευταίες εξελίξεις στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Βαρδής, Μαχαιρίτσας, Κατσιμίχας, σχήμα λόγου, γράφει τη μουσική ο Βαρδής και ο Τρυπολίτης τους στίχους.

0: κάτοικοι.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύερες απολογίες τους οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής διαπαραλήψεως αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να υπέρριψαν ευθύνες τους. Διασώστες του ΕΚΑΒ επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα, ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16 και 21 και στις 16 και 26 έφτασε το ασθενοφόρο. Για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και τις οποίες έστειλε σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη, η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική. Για χρονικές ευθύνες στο Υπουργείο Υγείας πρέπει να τεθούν κανόνες ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν ιατρικές πράξεις, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος Δημήτρης Κοτσαμπασάκης. Ανέφερε πως το Υπουργείο πρέπει να οριοθετήσει κάποια πράγματα, καθώς όπως είπε, δεν μπορούν να υπάρχουν ιατροί άνευ ειδικότητας και να παράγουν έργο. Ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου από την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου που πιέζει περαιτέρω τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ το απόγευμα, όπως μετέδωσε από χθες ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1, ο Πρωθυπουργός θα έχει σύσκεψη με τους Υπουργούς Οικονομικών Κυριάκο Πιαρκάκη και Ενέργεια Σταύρου Παπασταύρου. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης, όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, εξτάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότησης στα τιμολόγια ρεύματος. Την ίδια ώρα πιέσεις ασκούνται στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, στα 106 του αμερικανικού αργού. Αντιπαράθεση, η κυβέρνηση αντιπολίτευσε σήμερα στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη σταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία στα τέλη Ιουλίου διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν περιθώρια για ευρύτερες συνεννοήσεις, καθώς οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκαν από τους γαλάζιους βουλευτές και ορισμένους ανεξάρτητους. Στη συζήτηση αναμένεται να κυριαρχήσει η οικονομία και κυρίως η ενεργειακή κρίση, επίσης οι εξαγγελίες της ΔΕΘ αλλά και το επίδομα ανεργίας. Αύριο θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια Χανίων η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων μεταφέρονται 37 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια ανατολικά νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στη διεθνή ενημέρωση, ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Ολυμπιακός για Αγγελόνια για το Europa League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ και Άντερλεχτ Λιόν.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Το ρολόι γράφει 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη, 16 έχει ο Σεπτέμβρης. Και ακούμε σήμερα τραγούδια που τους στίχους, την ποίηση, την έχει γράψει ο Κώστας Τρυπολίτης. Αυτό είναι από ένα δίσκο Παυσέ Εποχή, το Φράγμα. Η μουσική είναι του Δήμου Μούτσι. Όλοι οι στίχοι του δίσκου ήταν του Τρυπολίτη. Στις φωνές είναι η σύναξη ορισμένων από τους σπουδαιότερους της ελληνικής μουσικής, η μεγάλη Σωτηρία Μπέλου, Άλκης Πρωτοψάλτη, Λουκιανός Κελαϊδόνης και ο ίδιος ο Μούτσις, ανάμεσα στα τραγούδια και το απολαυστικό Κουβεντούλες με το Φρόιντ.

Διαβάζω στο Power Game, στην στήλη του Power Game, το Big Mouth, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι με τις δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους. Έχει έρθει μία από την Mark του Γεράκη και δείχνει ότι τσίμπησε μεν καμιά μονάδα μετά τη ΔΕΘ, αλλά περίμεναν μεγαλύτερη όθηση. Σου λέει 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα μέτρα, μία μονάδα μόνο αντιστοιχούν. Πόσα πρέπει να δώσει και αυτός ο Μητσοτάκης που έλεγε κυρία για να ανέβουν τα ποσοστά? Υψηλότερα απέχουν πολύ από την αυτοδυναμία και αυτό δημιουργεί και ένα ζήτημα. Και μέσα σε όλα αυτά επίσης διαβάζω ότι εμφανίστηκε και ο Σταν Γκρίνμπεργκ, αυτός ο πολύς αμερικανικός σύμβουλος, αμερικανός σύμβουλος επικοινωνίας, πολύ σε όλα του και στους μισθούς που του δίναμε και έπαιρνε και στα κόλπα που ξέρει στην επικοινωνία, και η αλήθεια είναι ότι από δουλειά έχει κάνει εξαιρετική στην επικοινωνία, δεν την πιάνει στην κυβέρνηση. Άλλου είναι τα προβλήματα. Αυτός είναι ο βασιλιάς των blues που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1925, 101 χρόνια από την γέννησή του, θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες blues όλων των εποχών. Το Rolling Stone, το περιοδικό, τον κατέταξε πίσω μόνο από τον Jimi Hendrix και τον Duane Ellman και στη λίστα των 100 είναι στην τρίτη θέση. Σπουδαιότερος, σπουδαίος κιθαρίστας, σπουδαίος μουσικός, ο BB King, που έφτιαξε μια εποχή με την μουσική του. Και την κιθάρα του, τη Lucille.

Κοίτα, που ήρθε η εποχή που ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας υπουργός οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, κάνει ταξίδι στην Γερμανία και λέει στους Γερμανούς ότι καλό είναι να πάρετε παράδειγμα από την Ελλάδα για να ξεφύγετε από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία σας, να κάνετε μεταρρυθμίσεις. Έχει γούστο να δούμε καμιά ελληνική εφημερίδα να βγαίνει, ξέρω εγώ, με πρωτοσέλιδο «Οι τεμπέληδες Γερμανοί που μας τρώνε τα λεφτά». Ωραίο δεν θα είναι? Εγώ ρίχνω ιδέες. Ή την πύλη του Βραδεμβούργου και να λέμε «πουλήστε τη», όπως είχαν οι Χάντεσμπλατ, δεν το είχε κάνει για την Ακρόπολη. «Πουλήστε τη για να πληρώσετε τα χρέη σας».

0: Πέρα την πλάκα, το γεγονός ότι η λεγόμενη ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, περνάει δύσκολα σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο ποιος είναι ο καγκελάριος, αλλά και στην άνοδο της ακροδεξιάς και στα οικονομικά προβλήματα, τα πολλά οικονομικά προβλήματα που έχει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όλη η Ευρώπη είναι στη μαύρη, στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού και μοιάζει να αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα που έχει μπροστά της. Σήμερα η von der Leyen θα βγει για να μας πει για τα 10 μεγάλα ανοιχτά μέτωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ομιλία της Πρόεδρου της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης. Τώρα, πώς η πρόεδρος της Κομισιόν, η von der Leyen, θα πει για την κατάσταση της Ένωσης και στο τέλος της ομιλίας θα πει και για όλα τα παραπάνω παρετούμε, ας πούμε, διότι τα έχω κάνει ρόιδο και εγώ και η ομοσταυλή μου, αλλά τέλος πάντων είναι ένα ζήτημα. Πολλά τα προβλήματα και η σχέση με τις ΗΠΑ και ο πόλεμος και η άμυνα και η μετανάστευση και η ενέργεια και η διεύρυνση και το AI και ο προϋπολογισμός που ζητάει όλο περισσότερα και η κλιματική κρίση και η στέγαση και τα social media και πολλά ζητήματα που η Ευρώπη είναι, πώς λένε, σαν αυτόν που έβλεπε τα τρένα να περνούν, κάπως έτσι βλέπει τα τρένα να περνούν και η Ευρώπη χωρίς να κάνει κάτι για να λύσει τα προβλήματά της. Τι κάνουμε για παράδειγμα ως Ευρώπη για να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ακριβής ενέργειας? Τίποτα οργανωμένα. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει μόνος του. Γι' αυτό και εμείς το απόγευμα θα έχουμε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Επιδόματα. Γιατί όταν έχεις ένα, πώς λένε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα τα προβλήματα τα λύνει με ένα επίδομα. Επίδομα δώσε μου και την ψυχή μου πάρε. Ένα πας. Δώσε μου ένα πας, να πας παρακάτω. Ούτε να το σκεφτεί ότι μπορεί να πειράξει για λίγο τους έμεσους φόρους, λίγο το ΦΠΑ, λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μπας και πέσουν οι τιμές, ούτε να το σκεφτεί. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι βγήκαν χθες τα αποτελέσματα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και δείχνουν για ακόμα μια φορά ότι το πλεόνασμα έτσι αφρατεύει, να είμαστε καλά, να το βλέπουμε να αφρατεύει, αλλά ούτε καν μια συζήτηση. Στο Ronnie Scott's, στο μικρό jazz club του Σόχο, παίζουν Eric Barton και η War. Ο Hendrix βρίσκεται στο κοινό και στο δεύτερο set ανεβαίνει απροειδοποίητα σκηνή, παίρνει την κιθάρα και τζαμάρει μαζί με το συγκρότημα στο Mother Earth και στο Tobacco Road. Δύο μέρες αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Jimi Hendrix πεθαίνει στο Λονδίνο, μόλις 27 ετών. Είχε γεννηθεί στις 27 Νοεμβρίου του 1942. Η τελευταία κανονική συναυλία που είχε γίνει 10 μέρες πριν, νωρίτερα στη Γερμανία. Κανείς δεν ήξερε ότι όταν ανέβαινε σε αυτό το μικρό κλαμπ θα τον έβλεπε για τελευταία φορά τον Hendrix. Στην τηλεφωνική γραμμή ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Κατσαγάνης από το Power Game για να συζητήσουμε όλη αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, τι γίνεται με τα επιδόματα. Ο συνήθως η κουβέντα ανοίγει με τον λάθος τρόπο, δηλαδή με μια ιδέα σκέψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ότι το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να διαρκεί μόνο 2 μήνες και μετά να πηγαίνεις σε δουλειά και τα υπόλοιπα χρήματα να χρηματοδοτούν, μάλλον να επιδοτούν το μισθό του ανέργου για να μην είναι επίδομα ανεργίας αλλά να είναι επίδομα εργασίας. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα και σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι λειτουργούμε χωρίς πλάνο γενικό, δηλαδή ποια είναι η οικονομία, ποια είναι η αγορά εργασίας, πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, τι σχέδιο πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι συζητάμε για εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, ότι όλα τα προβλήματα τα λύνουμε με ένα επίδομα σε αυτή την χώρα. Με αποτέλεσμα, μάλλον, να μην ξέρουμε και πόσα επιδόματα έχουμε δώσει και σε ποιους τα έχουμε δώσει.
1: Ναι. Υπάρχει εικόνα καταρχήν πόσα επιδόματα δίνει και σε ποιο το δίνουμε. Δεν υπάρχει βέβαια συγκεντρωτική εικόνα, μην έγινε να υπάρχει ένα μηχανισμό ο οποίο συγκεντρώνει την πληροφορία. Γι' αυτό έχει προνοήσει η κυβέρνηση, έχει περάσει σχετικό νόμο, είναι σε περιοδική εφαρμογή. Ο λόγο για το Εθνικό Μητρό Παροχών και Επιδομάτων, το οποίο θα είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και τη ΑΔΕ. Και αντικείμενο θα έγινε να συγκεντρώσει τα επιδόματα που λαμβάνει κάθε πολίτης, δηλαδή τα επιδόματα που δίνουν τα αναφημή. από οποιαδήποτε επιδόματα, εννοείται ασφαλιστικά, επιδόματα παροχές, δηλαδή από συντάξεις, κυρίες υπουργικές μερίσματα, μέχρι επιδόματα της ΔΥΠΑ, αλλά και τα προνοιακά επιδόματα, δηλαδή τα επιδόματα που δίνει ο ΠΕΚΑ, ασφαλιστικό, ώστε να ελάχιστο εγγυημόν εισόδημα, επιδόματα τέκνων κλπ.
0: Άρα θα υπάρχει μια σελίδα που θα λέει ο Αλέξανδρος Κλώσσας με το τάδε εισόδημα και τα τάδε περιουσιακά στοιχεία, παίρνει 1, 2, 3, 5, 15 επιδόματα, άρα θα μπορούμε να δούμε και αν τα παίρνει ορθώς.
1: Ναι, καταρχήν, εντάξει, με βάση τον νόμο, πρόσβαση θα έχει κάθε πολίτη για τον εαυτό του να δει τι παίρνει. Και από εκεί πέρα τα στοιχεία θα είναι ανωνυμοποιημένα. Ναι. Δεν είναι προσβάσιμο, δεν μπορώ να δω εγώ.
0: Όχι, φυσικά, αλλά μπορώ να δω εγώ για μένα και το κράτος για μένα.
1: Το κράτος, ναι, φυσικά. να έχει μια συνολική εικόνα. Αυτό θα υπάρχει μια διάσταση και γεωγραφική και εισοδηματική και κοινωνική, δηλαδή ανάλογα την κοινωνική ομάδα. Και στόχος, όπως λέει και η ίδια οικία, είναι πέρα από αυτή την εικόνα, γιατί από μόνο της εικόνα δεν λέει κάτι, είναι ο ανασχεδιασμός της δημόσιας πολιτικής σε σχέση με τη στήριξη ηλικιωμένων, αμαία, για ανθρώπων που έχουν ανάγκη στήριξης. Αφενός, αλλά και αφετέρου όμως, πάντα στα όρια της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Όπως λέει τα άλλα οικεία. Δηλαδή, άρα θα υπάρχει και κάποιος πόφτης. Προφανώς, ως προς τις δαπάνες, εγώ υποθέτω να ακούω τη λέξη δημοσιονομική πειθαρχία. Ναι. Άλλωστε, η κυβέρνηση έχει πει από τότε πέρα στον νόμο ότι στο νου της έχει το βρετανικό μοντέλο. Το βρετανικό μοντέλο έχει και ανώτατο όριο.
0: Ναι. Ανώτατο όριο δαπανών ή ανώτατο όριο προσωπικό.
1: Δαπανών του κράτους προσωπικούς, άρα και προσωπικό, δηλαδή τα επιδόματα που μπορεί να λαμβάνει κάποιος από το κράτος, και αυτά ορίζονται στη Βρετανία τουλάχιστον στο επίπεδο του κατώτατου μισθού. Δεν έχουν κατώτατο μισθό, ουσιαστικά μηνιαία προβολή του ημερομισθίου.
0: Ναι.
1: Διαφοροποιείται, να σημειωθεί και αυτό, γιατί αυτή τη λογική θα τη δούμε να παίζει περισσότερα τα επόμενα χρόνια, μεταξύ Λονδίνου και εκτός Λονδίνου. Το λέω αυτό γιατί η νέα περιφερειακή στρατηγική που διαμορφώνει η κυβέρνηση θα έχει στοιχεία διαφοροποίησης πιο ευνοϊκά, ας το πούμε, για τις περιφέρειες, προκειμένη περίπτωση για να δώσουν και κάποια κίνητρα, και αλλιώς στις πόλεις.
0: Ναι, δεν είναι οριζόντιο το μέτρο, δηλαδή. Υπάρχουν κριτήρια ακόμα και με σχέση με τον τόπο.
1: Η λογική είναι ότι θέλουμε αυτή την εικόνα για να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας όχι μόνο κοινωνικά και γεωγραφικά.
0: Ναι.
1: Προσοχή αυτό, γιατί αυτό θα το δούμε και σε άλλα θέματα στο μέλλον. Εν ώψη του νέου ΕΣΠΑ και τα λοιπά, και όχι μόνο.
0: Σύμφωνα. Ναι. Ωραία. Επειδή έχει ξεκινήσει μια κουβέντα τώρα για το επίδομα ανεργίας, μας δίνεις μια εικόνα για τι πράγμα μιλάμε.
1: Ναι, καταρχήν, ανεξαρτήτως της μίας ή της άλλης δήλωσης, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ έχει ολοκληρώσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα με δύο βασικές αλλαγές στο επίδομα ανεργίας. Αυτές οι δύο αλλαγές βασίζονται αντίστοιχος δύο αρχές. Η μία είναι η αρχή της ανταποδοτικότητας και η άλλη αρχή έχει να κάνει με την παροχή κινήτρων για εργασία. Η παροχή κινήτρων εργασία δίνεται με έμεσο τρόπο σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, αυξάνοντας τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης με τον οποίο μπορεί κανείς να πάρει επίδομα ανεργίας από τις 125 μέρες στις 175. Έχει σαφής άποψη, δηλαδή νομίζω γύρω στο 23% είναι. Και ως προς την αρχή της ανταποδοτικότητας, η αλλαγή που έχει περάσει την πιλωτική, ξαναλέω, εφαρμογή, έχει να κάνει ότι υπολογίζεται πλέον, προκειμένου να προκύψει το επίδομα ανεργίας, το ύψος του επιδόματος ανεργίας και ο ασφαλιστικός βίος. Δηλαδή πόσα χρόνια έχεις δουλέψει, τι μισθό έχεις πάρει. Και από εκεί και πέρα
0: κατανέμεται. Και τι εισφορές έχεις
1: πληρώσει. Προφανώς οι εισφορές έχουν να κάνουν με το εισόδημα και τις εισόδους, οι οποίοι είναι οι μόνοι που το δικαιούνται. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μπροστοροβαρής κατανομή του ποσού που δικαιούσε, ξεκινώντας από τους πρώτους μήνες να είναι πιο υψηλό και να κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, στο διατάφτα, όπως είπα και πριν, το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Το Υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ έχουν κάτσει από πάνω οι δημοκράτες τους και εξετάζουν πώς λειτουργεί αυτό το τα πλήν αυτού του προγράμματος. Αφορούσε 10.000 άτομα και μάλιστα με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης 100 εκατομμυρίων, δηλαδή όχι λίγων.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, με βάση αυτά τα συμπεράσματα, θα δούνε πώς θα προχωρήσουν στην αλλαγή. Οι πληροφορίες, οι δικές μας τουλάχιστον μέχρι πρώτης, έλεγαν ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα, ας το πούμε έτσι, η κυβέρνηση για να προχωρήσει.
0: Δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, δηλαδή.
1: Μια αλλαγή. Το μόνο, ας πούμε, βέβαια εντός εισαγωγικών, ότι αυτές οι δύο αρχές στην μία που είπα, δηλαδή προς το βαρύ στην καταβολή, θα παραμείνουν.
0: Ωραία.
1: Τώρα αν θα είναι ακριβώς όπως το πιλωτικό ή όχι, είναι άλλο θέμα.
0: Θα φανεί. Επειδή το επίδομα ανεργίας είναι θεωρητικά στήριξη των ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους για να μην βρεθούν ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη χωρίς εισοδήματα, προφανώς στο δρόμο και στην πορεία για να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας, όχι να μείνουν άνεργοι για μια ζωή. Το σύστημα για να βρουν ξανά οι άνθρωποι δουλειά μέσω του παλιού ΑΕΔ και της νυν ΔΥΠΑ κτλ. Λειτουργεί κανονικά, δηλαδή πραγματικά μπορείς να βρεις δουλειά από εκεί ή είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε?
1: Τα τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι τελευταία εξαετία, στη ΔΥΠΑ έχουν γίνει τεράστια βήματα για τη σύζευξη, λέμε, προσφοράς και εργασίας. Έχουν φτιαχτεί μια σειρά μηχανισμοί. Στο μεταξύ και η αγορά εργασίας από μόνη δημιουργεί πολύ περισσότερες ευκαιρίες εργασίας. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το 2018.
0: Καλά, προφανώς.
1: Σαφέστατα δηλαδή. Δηλαδή, όντως, από τη μία δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά εργασίας και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και από την άλλη, υπάρχει ζήτηση εργασίας.
0: Μήπως όμως η ζήτηση δεν είναι ποιοτικές θέσεις εργασίας, δηλαδή δεν είναι καλή μισθή, δεν είναι ωράρια κανονικά, δηλαδή μήπως από εκεί είναι το πρόβλημα που παραμένουν κενές θέσεις εργασίας?
1: Σίγουρα είναι και αυτό. Και σε σχέση με το πρώτο, θέλω να επισημάνω κάτι, ότι επί τη ευκαιρία αυτή τη συζήτηση, ας πούμε, κάναμε μια μικρή έρευνα για να δούμε πόσοι παίρνουν επίδομα ανεργίας. Και τότε τον Ιούλιο μόνο, γιατί αυτά είναι και τα τελευταία στοιχεία. Όσο και να φανεί περίεργο, αν και η εγγεγραμμένη άνοιγη τον Ιούλιο στην ΔΥΠΑ ήταν 715.000, που είναι το χαμηλότερο πλήθος σε επίπεδο μηνός Ιουλίου από το 12-13, εν τούτης οι επιδοτούμενοι άνοιγοι είναι περισσότεροι για τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια, με την τελευταία φορά που ήταν σε υψηλότερο επίπεδο από 143.000, ήταν το 2012.
0: Περίεργο αυτό.
1: Και μάλιστα ως ποσοστό, και άρα σημαίνει ότι ως ποσοστό των ανέργων έχουν φτάσει γύρω στο 20%, ενώ την περίοδο των μνημονίων δεν ήταν πάνω από 10-15%.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι τίθεται ένα ερώτημα εδώ. Πώς γίνεται να πέφτει η ενεργία για να αυξάνεται η απασχόληση και να αυξάνονται οι επιδοτούμενοι?
0: Ναι.
1: Και μια ερμηνεία μπορεί να δώσει κανείς ότι αφού υπάρχει εργασιακή κινητικότητα τεράστια που υπάρχει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των παραγωγών του Υπουργείου Εργασίας, κάπου ένα στους πέντε βρίσκεται σε κατάσταση αλλαγής δουλειάς σχεδόν, όσο και να φάνει περίεργο, κάθε ένα-δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Κυρίως σε κλάδους όπως η εστίαση.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, στο τελευταίο 7 μήνο γίνανε πάνω από 500.000 προσλήψεις στην εστίαση, εκ των οποίων και 400.000 απολύσεις.
0: Ναι.
1: Υποθυμίζω ότι 2,5 εκατομμύρια είναι το 7 μήνο γίνανε πάνω από 500.000 προσλήψεις στην εστίαση, εκ των οποίων και 400.000 απολύσεις.
0: Ναι.
1: Υποθυμίζω ότι

0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή μια κανονική κουβέντα σαν κοινωνία, ενώ σαν πολιτεία, για πώς τις θέλουμε τις δουλειές, πώς θέλουμε τα επιδόματα, τι θέλουμε να είναι το επίδομα ανεργίας, αν θέλουμε να είναι επίδομα αεργίας ή αν θέλουμε να είναι επίδομα που θα οδηγεί στην εργασία, πώς λειτουργούν οι ΔΥΠΑ. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι το κάνουμε, ειδικά αν ανοίγει κουβέντα έτσι, στη λογική του όχι δύο, όχι τέσσερις μήνες, όχι έξι μήνες, όχι να εργάζεται, όχι να μην εργάζεται. Το πιάνουμε λάθος νομίζω, ότι την κουβέντα την κάνουμε εντελώς λάθος.
1: Ναι, αυτό που είπες έχεις δίκιο, ότι εντάξει, ας είναι και όσο, αυτό ναι. Θα το βρουν οι τεχνοκράτες, αλλά με βάση έρευνες, γιατί γίνονται έρευνες, ας πούμε, και με συμμετοχή και διεθνών
0: οργανισμών,
1: για να το δουν αυτό, αλλά το θέμα είναι ποια εργασία.
0: Ναι. Ναι, σωστό.
1: Εν τέλει,
0: και αν η μείωση της ανεργίας συνοδεύεται με ποιοτικές θέσεις εργασίας ή απλά μειώνουμε την ανεργία με θέσεις εργασίας που δεν είναι και.
1: Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε και ένα άρθρο στο Power Game. Mm-hmm. Το πλήθος του εργατικού δυναμικού εδώ και 10 χρόνια είναι το ίδιο.
0: Ναι. Σωστό.
1: Δηλαδή ουσιαστικά.
0: Δεν ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας.
1: Όχι.
0: Ανακυκλώνονται.
1: Το πλήθος δηλαδή ναι. Δεξαμηνεί των ανθρώπων. Αν και δεν μου αρέσει η έκφραση δεξαμηνεί όταν αφορά ανθρώπους. Ναι. Το πλήθος των ανθρώπων που είναι δυνάμει μπορούν να εργαστούν ναι. Σε αυτή τη χώρα παραμένει το ίδιο. Έπεσε την περίοδο των μνημονίων γιατί φύγανε πολλοί και ξένοι μετανάστες σε άλλες χώρες και πολλοί Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε κάπως και από εκεί και πέρα ουσιαστικά ο ίδιος κόσμος αλλάζει ναι. Υπάρχουσες δουλειές. Δηλαδή η αύξηση απασχόλησης προέρχεται από την αύξηση ανεργίας. Δεν είναι ότι αυξάνεται το εργατικό δυναμικό και φυσικά γίνει το θέμα δημογραφικού, αλλά είναι το γεγονός ότι δεν προσελκύονται μετανάστες πλέον στη χώρα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι πληροφορίες μας λένε ότι παρόλα αυτά προσελκύθηκαν κάποιοι και αν δεν είχαν έρθει αυτοί οι μετανάστες.
0: Δεν θα βγαίνανε δουλειές.
1: Η κατάσταση, όχι στο δημογραφικό γενικώς.
0: Ναι.
1: Το ασφαλιστικό συγκεκριμένα.
0: Στο ασφαλιστικό βέβαια.
1: Και στο προσέξω αυτό.
0: Και αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε τίμια και ανοιχτά και εκτός των διαφόρων ακροδεξιάς κορώνας, ότι έτσι όπως πηγαίνει από τη στιγμή που λέμε ότι το ασφαλιστικό σύστημα σε πολύ λίγο καιρό δεν θα μπορεί ούτε να πάρει ανάσα, πρέπει να δούμε, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν εδώ μετανάστες, άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να εισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα.
1: Φυσικά και. Να τολμήσω και μια σκέψη.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ανεκτό και καλό είναι ανεκτό φυσικά να εισφέρουν οι ξένοι τουρίστες στο ΑΕΠ.
0: Ναι.
1: Και όχι μετανάστες. Αυτό αφορά αυτού που δεν θέλουν τους μετανάστες.
0: Σωστό.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Και όλα αυτά να είναι μαύρο. Μαύρη εργασία.
1: Κατά μέσον όρο ναι. Είναι 600.000 ξένοι τουρίστες στη χώρα κάθε μέρα.
0: Ναι. Ναι. Σωστό.
1: Όσοι μετανάστες δεν νομίζω να είχαν έρθει ποτέ. Ακόμα και μετά το 90. Εντάξει, δηλαδή. Γιατί, ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα πρέπει να την κάνουμε κανονικά για το τι γίνεται με τους μετανάστες και με τις αντοχές του συστήματος. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Yeah. Δημήτρης Κατσαγάνης, ο καλός συνάδελφος από το Power Game. Προφανώς και ξέρουμε ότι πολλοί κόσμοι που ζει σε τουριστικές περιοχές εργάζεται αναγκαστικά μόνο τη σεζόν και δεν υπάρχει δουλειά τον υπόλοιπο χρόνο. Νομίζω ότι το μήνυμα το στέλνει η Ελένη. Κατά τα άλλα, ναι, πολλοί έρχονται και στη δουλειά που είναι στο γραφείο στην Αθήνα για κάνα δύο μήνες και μετά κάνουν τα πάντα για να απολυθούν. Εντάξει, δεν μπορείς να πάρεις επίδομα ανεργίας όποτε θες, δηλαδή και όσες φορές θες, αλλά το καταλαβαίνω αυτό που λες, Ελένη μου. Υπάρχουν διάφοροι που λένε να δουλέψω λίγο για να πάρω μετά το επίδομα ανεργίας και να κάθομαι, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Προφανώς και δεν είναι όλοι έτσι. Ο Αναστάσης γράφει ότι η οικονομία της Γερμανίας πληρώνει τα λάθη της. Ήρθαν και οι φυσικές καταστροφές, έδεσε το Βύσσινο, τα λάθη όλης της Ευρώπης. Πληρώνει και η Γερμανία. But I made me a vow to the moon and stars I'd search the honky tonks and bars and kill that man and give me that awful name. Η ουρανία στέλνει μήνυμα και μόνο τα ιατρία κύριε Κλώσσα, τα γυμναστήρια, μεγάλες πολυεθνικές που δίνουν ουσίες εξαιρετικά επικίνδυνες, αβέρτα και ανεξέλεγκτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πας στο γυμναστήριο και σου λέει πάρε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Λες και είναι γιατρός και όχι θα πάθεις τίποτα και όχι έτσι και όχι αλλιώς. Η Ράνια είναι γιατρός, βιοπαθολόγος όπως γράφει. Προφανώς δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να ξέρεις ότι τέτοιες ουσίες δεν την παίρνεις γιατί απλά στη λέει κάποιος σε ένα γυμναστήριο. Όχι, Μάικ, δεν είπα τεμπέληδες Γερμανούς. Είπα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να δούμε πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα που να λέει τεμπέληδες Γερμανοί και πουλήστε την μπύλη του Βραδεμβούργου. Αυτός που ακούμε είναι ο μεγάλος Τζονι Κας. Το ηχογράφησε ζωντανά στις φυλακές Σαν Κουεντίν της Καλιφόρνιας στις 24 Φεβρουαρίου του 1969. Είχε μάθει το τραγούδι λίγο πριν από τη συναυλία και χρειάστηκε να έχει μπροστά του τους στίχους γιατί δεν

0: τους θυμόταν. Η ιστορία είναι απλή. Ψάχνει σε όλη του τη ζωή τον πατέρα που τον εγκατέλειψε και τον άφησε ως ενθύμιο, ένα γυναικείο όνομα, γιατί είναι ο Σου. Όταν επιτέλους τον βρίσκει, τον πατέρα του, αντί για οικογενειακή επανένωση, πλακώνοντας το ξύλο, μερικούς μήνες τον Σεπτέμβριο του 69, μετά ο Τζονι Κάς βρίσκεται στην κορυφή του Country Billboard με το A Boy Named Sue. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις. This world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name, and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
5: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Κώστας Τριπολίτης γράφει τους στίχους από αυτό το υπέροχο τραγούδι τον Βελζεβούλ που τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας στον δίσκο «Συγγνώμη για την άμυνα», μουσική Θανάσου Μικρούτσικος, το μακρινό 1992, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει γραφτεί τώρα για αυτά που ζούμε και αυτές τις μέρες. Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που το κάνει τόσο υπέροχα και τόσο μοναδικά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, τη μουσική επιμέλεια την έχει ο Βασίλης Κρυμπάς. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα μηνύματά σας, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Γιώργο, κορυφαίος, αγαπημένος Τζονικάς. Παίζουμε πολύ Τζονικάς σε αυτή την εκπομπή. Μ' αρέσει που σου άρεσε.

0: Μέσα σε όλα έχουμε και την αύξηση της τιμής της ενέργειας σε όλα τα μέτωπα, όπου η ενέργεια εκεί και η αύξηση στα 104,78 δολάρια το βαρέλι το αργό, λίγο χαμηλότερα από τα πολύ ψηλά που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, στα 108,05 το Brent. Το είχαμε δει κοντά στα 110, έκανε και ένα ψηλό στα 109 σήμερα, λίγο κάτω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Δύσκολα τα πράγματα, και δύσκολα τα πράγματα γιατί η βενζίνη είναι ήδη στα ύψη, το βλέπουμε στο 2,2 σχεδόν στην Αθήνα και πολύ ψηλότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, το πετρελαιό κίνησης, το πετρελαιό θέρμανσης, αλλά όλα αυτά περνάνε και στις τιμές των προϊόντων, όχι μόνο στα συσκευασμένα αλλά και στην πρώτη ύλη. Και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Σέρκο Χαρουτουνιάν, καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκλεγμένος πρώτος αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΦΑΟ για την Ευρώπη, να δούμε λίγο τι γίνεται στην αγορά των προϊόντων, στην αγορά τροφίμων, στις πρώτες ύλες. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Περνάμε μία παρατεταμένη περίοδο αναταραχής στις αγορές και στην διαμόρφωση των τιμών.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, την πρώτη μέρα που έπεσε η πρώτη βόμβα, το χύναμε όλοι κατά 2%.
0: Ναι.
1: Αν αναλογιστείτε ότι κάποιοι βγάλανε χρήματα, εμείς οι υπόλοιποι μάλλον το χύναμε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό εξακολουθεί και αυξάνεται.
0: Κύριε Χαρουτουνιάν, αν μιλάτε με ακουστικά ή αν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι, τώρα
0: πολύ ακούτε. Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία. Θέλετε να σας πω δύο λόγια για το πώς βλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΦΑΟ, όλη αυτή
0: την
1: ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Κοιτάξτε, από τα στενά του Ορμούς διέρχεται περίπου το 30 με 35% του πετρελαίου, το 20% του LNG, αλλά πέρα από αυτό η περιοχή αυτή δίνει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής ουρίας και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του φιαφιού, από τα οποία παράγονται τα περισσότερα λιπάσματα. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα αυξήθηκαν πολύ οι τιμές των λιπασμάτων και βέβαια η ενέργεια, όλα αυτά τα οποία ήδη έχετε υπόψη σας και πει, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις και σημαντική αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά, πριν από ένα μήνα στην Αφρική ήταν 5,5% η αύξηση, άλλο τόσο στην Ασία, 4% στη Λατινική Αμερική και λίγο λιγότερο στην Ευρώπη. Καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις όπως το σογγέλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά 12%, τώρα πήρε άλλο ένα 10%. Το ρύζι που δεν είχε αυξηθεί τώρα θα αυξηθεί και καταγράφεται μια αύξηση 15 με 19%. Και βέβαια αυξάνεται πολύ και το σιτάρι, το οποίο και μας ενδιαφέρει αρκετά.
0: Ναι. Μιλάμε για βασικά προϊόντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά. Έτσι. Και προφανώς καταλαβαίνω ότι στη ζώνη του κινδύνου, μάλλον η περίμετρος της ζώνης του κινδύνου αρχίζει και ανοίγει όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Όταν μας κάναν τις ενημερώσεις αυτές, οι πρώτες ενημερώσεις οι οποίες ήταν κατά τον Απρίλιο, έλεγαν ότι αν αύριο πρωί τελειώσει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις θα είναι για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Όσο περνάει ο καιρός, οι επιπτώσεις αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Και τώρα συζητάνε ότι αν συνεχιστεί για λίγο ακόμα, οι επιπτώσεις και τελειώσει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις θα είναι μέχρι το 2030.
0: Ναι, κάποιοι άλλοι λένε ότι μετά από τόσο καιρό δεν μπορεί να προσαρμοστεί η αγορά, δεν μπορεί να προσαρμοστεί η παραγωγή ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Το είχαμε ξαναδεί αυτό στην Ουκρανία. Το ξαναβλέπουμε τώρα εδώ στην.
1: Στην Ουκρανία, ναι. Στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΦΑΟ, ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα, έτσι ώστε μετά η παραγωγή του 2021 να ξαναγίνει το 2024-2025 να ισοσταθμιστεί.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχουν γίνει πάρα πολλά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα αύξησε πάρα πολύ τις παραγωγές σε λιπάσματα και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να καλυφθεί ένα 30% από το κενό των λιπασμάτων από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης βρέθηκαν καινούργιοι τρόποι, όπως είναι το Green Ammonia και τα λοιπά, που μείωσαν την ζήτηση των λιπασμάτων.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλες πτυχές οι οποίες είναι κάπως πιο κρυφές. Θα σας αναφέρω μια-δυο από αυτές. Mm-hmm. Ένα από αυτό είναι, ας πούμε, ότι η πολύ μεγάλη αύξηση των πρώτων υλών και διατροφής είναι πολύ πιο σημαντική για χώρες φτωχές από τις οποίες προέρχεται μετανάστευση. Ιδίως στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν αυξηθεί εμάς που αυξήθηκε το κουλούρι, πήγε από μισό ευρώ, 70 ή 80 λεπτά κτλ. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να αγοράσει δύο κουλούρια, θα πάρει ένα.
0: Ναι.
1: Στις χώρες αυτές όμως η αύξηση αυτή είναι σημαντική και προβλέπεται μια σημαντική αύξηση στη μετανάστευση.
0: Mm-hmm.
1: Και διάφορα άλλα. Ένα άλλο παράδειγμα, σας πω, η μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία είναι παρατεταμένη, οθεί πολλούς παραγωγούς προς τον βιοδίζελ.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μας λείπουν εδάφη στα οποία καλλιεργόντουσαν τρόφιμα.
0: Ναι, γιατί αλλάζουν την παραγωγή από τρόφιμα σε βιοδίζελ για να μπορούν να έχουν...
1: Για να έχουν μεγαλύτερο κέρδος.
0: Για να έχουν μεγαλύτερο κέρδος. Ναι.
1: Πηγαίνοντας όμως στον βιοδίζελ, ελαττώνεται η παραγωγή τροφίμων. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε 8,2 δισεκατομμύρια πληθυσμός, ο οποίος πρέπει να τραφεί με κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε στο ράφι μας είναι ακρίβεια στους μεσάζοντες, στη μεταποίηση, στις μεταφορές, στο λιανεμπόριο, στη φορολογία, τι είναι?
1: Είναι λίγο απ' όλα. Καταρχάς, αυτή η ακρίβεια παρατηρείται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, απ' την άλλη, αν με ρωτάτε σαν άτομο πια και όχι σαν ένας τρίτος παρατηρητής, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν αγροτικά δημοκρατήρια, τα οποία εγώ βλέπω συνέχεια στη τηλεόραση βγαίνουν και λένε ότι, ξέρω εγώ, το κεράσι ξεκινάει τόσα λεπτά και καταλήγει τόσα ευρώ. Δεν έχω δει ποτέ στην Ελλάδα να γίνεται κάτι αυτό που γίνεται στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Ένα αγροτικό δημοκρατήριο από το οποίο κάποιος θα περιορίζουμε τους μεσάζοντας, και όχι μόνο αυτό, θα μπορούμε να ξέρουμε και από ποια τιμή φεύγει.
0: Ναι.
1: Και πού πάει. Ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Που ο παραγωγός πληρώνεται πολύ λιγότερο, δηλαδή, αλλά ο καταναλωτής τα αγοράζει την τελική τιμή πολύ ακριβότερα. Ακριβώς. Που δεν εξηγείται αυτή η διαφορά της τιμής από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
1: Αυτό όμως εγώ μιλάω τώρα σαν ένας απλός καταναλωτής.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα που
0: επειδή συζητάμε εδώ στην Ελλάδα από την κρίση της Ουκρανίας και μετά, πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Προφανώς και η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ωστόσο, πάρα πολλοί μιλούν ότι εδώ υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά. Στις υπόλοιπες χώρες τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ακρίβειας?
1: Αυτό θα θέλει πολύ ώρα. Δηλαδή, σε ένα τελευταίο συμβούλιο που κάναμε, το οποίο μας ενημερώνουν, μας δώσανε μια μεγάλη σειρά από μέτρα που διάφορες χώρες αντιμετωπίζουν την κρίση. Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν αντίστοιχα μέτρα. Όταν φτάσανε δηλαδή η ώρα να μιλήσουμε για την Ελλάδα, τα μέτρα ήταν μόνο τα 10-15 λεπτά στο
0: πετρέλαιο.
1: Στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Κάποια άλλα συγκεκριμένα μετρήσιμα μέτρα δεν ανακοινώθηκαν.
0: Ναι.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Ναι, και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Αν σκεφτεί κάποιος ότι το ζούμε από το 22 και μετά, μια διαρκή κρίση στα τρόφιμα και στις τιμές, αν δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε, ή τέλος πάντων, σε εισαγωγικά, ας δανειστούμε έναν τρόπο από το εξωτερικό.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι
1: ακριβώς.
0: Τόσοι υπάρχουν. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, τι γίνεται με τη μείωση του ΦΠΑ στις υπόλοιπες χώρες?
1: Ναι, ας πούμε σε άλλες χώρες όπως η Κύπρος, μειώσαν το ΦΠΑ, αντιμετωπίσαν κάπως διαφορετικά, με άλλες στρατηγικές. Δεν μπορώ να κρίνω τις στρατηγικές ούτε τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Εμείς περισσότερο σαν ΠΑΟ καταγράφουμε αυτά και ενημερώνουμε τις κυβερνήσεις και ουσιαστικά προτείνουμε κάποια μέτρα. Αλλά συνήθως ο ρόλος ο δικός μας είναι στις χώρες οι οποίες έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη οικονομική.
0: Ναι. Πέρα από τις έκτακτες παρεμβάσεις σε περίοδους κρίσης, υπάρχει και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ναι, δηλαδή η τεχνολογία, η γεωργία ακριβίας, να μειώσουμε δηλαδή το κόστος ή να αυξήσουμε την παραγωγή με μεθόδους που δεν θα είναι τόσο κοστοβόρες. Εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται με αυτό?
1: Κοιτάξτε, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά γενικά να ξέρετε ότι εμάς η ελληνική οικονομία, η ελληνική αγροτική οικονομία έχει και κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι ιδιαίτερες. Mm-hmm. Έχουμε έναν μικρό και κατακαιρματισμένο κλήρο, έχουμε μια σημαντική ηλικιακή γύρανση των αγροτών, πολλοί νέοι δεν θέλουν πια να ακολουθήσουν τον πρωτογενή τομέα. Αν δεν δώσουμε κάποια κίνητρα στον κόσμο, η παραγωγή θα φθήνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι άλλες χώρες έχουν, τώρα θα σας πω κάποια πράγματα που είναι τετριμένα, ξέρω εγώ, ότι από ένα στρέμμα στην Ολλανδία βγάζουν 1.600 ευρώ, στην Ελλάδα βγάζουν 300, ξέρω,
0: ναι,
1: εγώ. Η παραγωγικότητα. Αυτά είναι όμως τετριμένα. Τα έχουν πει πάρα πολλές φορές.
0: Δεν τα λέμε, αλλά δεν τα αλλάζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι ωραίο. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
0: Τα λέμε, αλλά δεν τα αλλάζουμε. Κλείνοντας, διαβάζω πάρα πολλές μελέτες για τον κίνδυνο που υπάρχει στη φετινή χρονιά με το φαινόμενο του Ελνίνιο, που αναμένεται να είναι εξαιρετικά έντονο. Υπάρχουν εκτιμήσεις από το ΦΑΟ τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό για τα τρόφιμα και για την οικονομία?
1: Όχι. Εξ όσων γνωρίζω εγώ, γιατί η Επιτροπή μας είναι ασχολείται κυρίως με την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, η οποία δεν θα επηρεαστούν
0: τόσο πολύ
1: από
0: άμεσα,
1: αυτό το φαινόμενο. Βέβαια, εννοείται ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι η οποία είναι ένα φαινόμενο το οποίο έρχεται. Θα σας δώσω έτσι ένα απλοϊκό παράδειγμα. Παλιά, στα φύλλα και κρασιά υπήρχαν μέχρι την κοιλάδα του Ρήνου στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Τώρα κρασιά παράγουν και οι Σουηδοί και οι Πολωνοί,
0: βέβαια,
1: και οι βόρειες χώρες. Έχω αρχίσει και βλέπω ελιές να φυτεύονται σε άλλες χώρες.
0: Αυτό και όσο πιο παιδινά είσαι, αρχίζουν και ψάχνουν οι παραγωγοί να ανέβουν προς τα πάνω, γιατί πια τα παιδινά δεν βοηθάνε για τα αμπέλια.
1: Ναι.
0: Και ανεβαίνουν, δηλαδή, σε περιοχές που παλιά δεν μπορούσε να φυτέψει όχι αμπέλι ούτε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή να γίνει ένας ανασχεδιασμός με βάση τι περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτό τώρα επιστημονικά και όχι σαν ΦΑΟ, βλέποντας ότι η Ελλάδα θα είναι από τις χώρες που θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή, θεωρούν ότι τα επόμενα κάποια χρόνια θα έχουμε το κλίμα της Αιγύπτου πάνω κάτω. Θα πρέπει κάπως να δούμε μια αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, τι θα φυτεύεται περισσότερο. Και βέβαια το σημαντικό, αν θέλαμε να αμυνθούμε, είναι να δούμε και τις ελληνικές ποικιλίες, τις γηγενείς ποικιλίες, οι οποίες θα πρέπει να τις βελτιώσουμε και να τις δούμε με ένα άλλο μάτι, για να μπορούμε να έχουμε ανθεκτικότητα.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για την ανάλυση του τι μας περιμένει μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Έρκος Χαρουτουνιάν, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλεγμένος πρώτος αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΦΑΟ, του οργανισμού του ΟΗΕ, που ασχολείται με τα τρόφιμα και όχι μόνο. Πριν πάω σε διαφημίσεις, να σας πω, να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η
5: απόλυτη Ελληνίδα Star σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
14: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής, δεν λες κουβέντα, Σωτηρία Μπέλου, Δήμος Μούτσης, μουσική Μούτσης, στίχη Κώστας Τρυπολίτης. Εδώ υπάρχει ένα κόλπο που έκανε ο Μούτσης στην Μπέλου. Δεν της λέει ότι υπάρχει ρεφρέν, της λέει, δίνει μόνο το κουπλέ, γιατί το τραγούδι στο ρεφρέν αλλάζει εντελώς ύφος και σκοπεύει να το τραγουδήσει ο ίδιος. Μπέλου το ηχογραφεί, παίρνει την κασέτα, φεύγει, ακούει στο σπίτι της όλο το τραγούδι, καταλαβαίνει ότι το τραγούδι μάλλον έχει διαφορετικό νόημα από αυτό που νόμιζε η Μπέλου, πηγαίνει έξαλλη στο σπίτι του Μούτσι, του λέει τι είναι αυτό που μου δώσει να τραγουδήσει, όλο όχι και όχι είναι, και του λέει δεν θα κυκλοφορήσει. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να στείλει εξώδικο στο Μούτσι και στη Λύρα, πέφτουν διάφοροι πάνω της, την πείθουν, το ξανακούει, καταλαβαίνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο τραγούδι και τότε ξαναπηγαίνει στο σπίτι του Μούτσι, όχι με εξώδικα αλλά με λουλούδια, τον αγκαλιάζει και του λέει ευχαριστώ ρε Δήμο, τελικά είμαι τυχερή που το τραγούδισα. Κλείνοντας, μια κουβέντα για την επιστροφή των φασιστών στην επικαιρότητά μας, διότι βγήκε ο Κασιδιάρης χθες, όπως ακριβώς μπήκε. Δηλαδή, φασίστας, με άλλους φασίστες γύρω-γύρω να τον φυλάνε, όπως ήταν ακριβώς και η Χρυσή Αυγή, δεν άλλαξε ούτε καν τα ρούχα του, το ύφος του, τον λόγο του, δεν φόρεσε γραβάτα όπως οι φασίστες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ο ίδιος εξτρεμιστής φασίστας, ο οποίος δεν θέλει να κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να το παίζει, να κάνει αντριλίγια και διάφορα τέτοια. Θέλει να εκμεταλλευτεί τη δημοκρατία, μίλησε στο όνομα της δημοκρατίας ο φασίστας Κασιδιάρης. Και όχι, δεν φοβόμαστε, επειδή μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα, φοβάστε, κάντε ράντε, δεν φοβόμαστε ούτε το λόγο σας, ούτε την ιδεολογία σας. Σιγά, το μαχαίρι που κρατάτε φοβόμαστε. Αλλά και σε αυτό το μαχαίρι συνήθως δεν κάνουμε πίσω. Φύγαμε, γιατί ο Βασίλης Δέτσικας έχει έρθει με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Ακολουθήσονται τις ξενάγκες Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο το πρωί, εδώ, στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη φυλακή οδηγούνται με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως. Αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκησε επισήρει ακόμη και ισόβια. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να υπέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα, ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16 και 21 και στις 16 και 26 έφτασε στο ασθενοφόρο. Για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει φλέβα του ασθενή. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και τις οποίες έστειλε σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη, η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική. Το Μέγκα μετέδωσε ότι ο γιατρός, όταν ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζεται, απείλησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση. Για χρονικές ευθύνες στο Υπουργείο Υγείας πρέπει να τεθούν κανόνες. Ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν ιατρικές πράξεις, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Νομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος, Δημήτρης Κοτσαμπασάκης. Ανέφερε πως δεν μπορεί να υπάρχουν ιατροί άνευ ειδικότητας και να παράγουν έργο. Πονοκέφαλος στην κυβέρνηση προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα έχει σύσκεψη με τους Υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξη, όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότηση στα τιμολόγια ρεύματος. Η οικονομία και κυρίως η ενεργειακή κρίση θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση καταψήφισε τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, ενώ υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι. Η πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής τους τελευταίους 12 μήνες θα παρουσιάσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί στην ανταγωνιστικότητα και την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην άμυνα και την Ουκρανία, αλλά και στο μεταναστευτικό, για το οποίο η Επιτροπή εξετάζει νομικά εργαλεία για την ταχύτερη αντιμετώπιση ευνίδιων μαζικών αφήξεων. Αύριο θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια Χανίων η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Στο παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενζέλου νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αυτοσχέδια χωματερεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου πάνω από τη Συμμαχική Οδό στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου. Πρόβλημα ηλεκτροδότηση από το πρωί στο Μετρό Θεσσαλονίκη. Προσωρινά τα δρομολόγια της κύριας γραμμής πραγματοποιούνται από μια τροχιά. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 νεκροί από πυρκαγιά σε τριώροφη πολυκατοικία σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πρωτεύουσας Ανόη στο Βιετνάμ. Στα αθλητικά, στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα, και η Φυσιά Παναθηναϊκός για το Super Bet Κύπελο Ελλάδος, την ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 3 μετά το μεσημέρι νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ και στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλης Κουρή και το Σωτήρη Ξενάκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρίς.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Δεν είναι αυτός που νομίζετε. Είναι αυτή που νομίζετε. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη.
2: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Ναι.
2: Αλλά κάποιες στιγμές λες δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Άμα την πιάνει.
0: Άμα την πιάνει. Ναι, μόνη είναι.
2: Λοιπόν, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
0: Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα, παρακαλώ. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, μην τα κάνετε. Έχετε, βλέπω, πολύ χρόνο μάλλον να τα κάνετε σε πολλούς δρόμους της πόλεως, διότι γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Στην Αττική Οδό, να ξεκινήσω αυτή τη φορά, από το Ζεφύρι μέχρι και το Κόμβο για. Λίγο πριν από τον Κόμβο της Κίμης, νομίζω είναι αυτός που βλέπω. Ναι. Και συνεχίζει και μετά την Κίμης προς την Κηφισίας. Δηλαδή σχεδόν μέχρι τα μισά του κόμβου της Κηφισίας. Στον κόμβο Κηφισίας που λέει. Πάνω σου τρακάρω. Λοιπόν, από το Ζεφύρι μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Κουράγιο, παιδιά, και υπομονή. Λοιπόν, στην κάθοδο της του Κηφισού, από πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό εκεί που κάνει, μέχρι και την Λεωφόρα Αθηνών. Στην άνοδο τη Λεωφόρα Αθηνών, όχι πολύ, εντάξει, μέχρι τη Φιλαδελφία, εκεί τα πράγματα τρώγονται κάπως. Εδώ μπροστά σε εμάς έχει αρκετή κίνηση. Ξεκινάει από το άλσος Νέας Μύρνης. Το ύψος του άλσος Νέας Μύρνης, εκεί είναι κίτρινο, σε λίγο κοκκινίζει. Εδώ μπροστά μας, στο νέο κόσμο, στον Άγιο Σώστη, είναι Άγιο μου Σώστη, σώσαινε. Λοιπόν, η Κηφισίας στην άνοδο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, από ό,τι βλέπω. Όχι πως την κάθοδο είναι πολύ καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μεγάλο πρόβλημα από την αρχή της σχεδόν μέχρι πολύ ψηλά. Χαλάνδρη, ναι, και σχεδόν μέχρι το Μαρούσι έχει κίνηση. Και πού αλλού, στη γειτονιά σου εκεί στην Κατεχάκη να δω. Εκεί τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, νομίζω. Εκτός αν βλέπω στραβά, όχι, βλέπω καλά, εντάξει. Και παραλιακή να ανοίξω την αιματιά γρήγορη από. Μονοστά από εκεί που τελειώνει ο Κηφισός μέχρι και τον Πειραιά, κατά κόκκινα όλα και κομμάτια-κομμάτια, κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα. Μια κουβέντα μόνο να πω, αυτά τα έργα που γίνονται στους Δήμους Σεπτέμβριο μήνα κάθε χρόνο, που σκάβουν και σκάβουν και σκάβουν και βάζουν αυτές τις κορδέλες κόκκινες που απαγορεύουν το παρκάρισμα. Το λέω γιατί εδώ στη γειτονιά συμβαίνει εδώ και 15 μέρες το πράγμα, έτσι. Εν τω μεταξύ, τις αφήνουν τις κορδέλες εκεί και εκεί που έχουν τελειώσει τα έργα.
2: Και δεν έχουν διαβάσει για πεζούς.
0: Ναι.
2: Είναι νομικό.
0: Ναι.
2: Είναι ποινικό αδίκημα, λοιπόν, αλλά δεν νοιάζεται κανένα.
0: Στα παλιά του θα
2: πάρουν. Ούτε η Δήμη, ούτε η Ελλάς, ούτε οι φορείς οι οποίοι του κάνουν. Με πρώτον το ΔΔΕ.
0: Στα παλιά του θα πάρουν τα παπούτσια. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις. Είναι να σκάψουν σε μέρος που βλέπεις ότι μπροστά έχει φρεσκοσκαφτεί.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι.
0: Έχουν κλείσει μέρος που βλέπεις το τσιμέντο ακόμα πάνω εκεί που κάνει τη ραφή αυτή. Δεν είναι ένας χρόνος που έχει ανοίξει αυτό το μέρος ξανά. Από κάποιο φορέα άλλον που είχε περάσει καλώδιο την Εύα μου μέσα πρωί-πρωί. Αυτό. Και έχει πάει και 2,61 η αμόλυβδη. Στην Αλόνισο.
2: Θυμάμαι, θα πούμε αμέσως μετά γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι, θα το ξαναπώ.
0: Ναι.
2: Ήμουν ακόμα στο Έθνος, δηλαδή προϊστορικά. Που είχαμε πρώτο θέμα ότι θα γίνει μία ρύθμιση. Ότι θα βάζουν όλοι οι φορείς σε κάθε
0: να
2: δήμο.
0: Να κάνουν μαζί τα έργα.
2: Να κάνουν μαζί τα έργα.
0: Ήταν από την εποχή
2: και που ακόμα. Επανάσταση λέγαμε.
0: Αυτό γινόταν την εποχή που είχε ακόμα εφημεριδοπόλες. Γυρίζαν και λέγανε εφημεριδές. Από τότε.
2: Από τότε. Και έχει. Τι άλλο να πω.
0: Κάτι να δείτε τι γίνεται.
2: Πότε γίνονται αυτά. Έχει ένα ρεπορτάζ στα νέα μου, έκανε εντύπωση. Λέει, ρε παιδιά, ο Ντελέζος, άμα του ρεπόρτερ. Και λέει, εκείνε τα καλώδια. Από τα τρόλεϊ.
0: Ναι, μπράβο.
2: Και
0: ναι,
2: δεν τα μαζέψετε, λέω, ούτε ένα.
0: Αυτό πάλι που το πα.
2: Ένα μήνα θα τα μαζεύαμε όλα.
0: Έλα, αυτό που το πα. Γιατί τη ζούγκλα που λέγαμε τον καλωδίο είναι τον τρόλεϊ.
2: Και εμεί στον δρόμο και μπλέκουν οι κεραίες μας, κατάλαβες. Λοιπόν, Βασίλη Κρυμπά στι μουσικέ επιλογέ.
0: Σωστά.
2: Αγιώτη Κάτσιο στα ηχητικά.
0: Ναι. Έχει κάνει κακό.
2: Λοιπόν, λέει ο Σωτήρης πριν 2,61, πού Σωτήρη?
0: Λοιπόν, 2,61 κυρίες και κύριοι, η αμόλυβδη στην Αλόνισο. Ο κιτρινόπτερος τόνος, που είναι ένα από τα προϊόντα τα πολύ έτσι ωραία παραδοσιακά της Αλονίσου, σε λίγο θα είναι φθηνότερος από την αμόλυβδη. Ο κιτρινόπτερος τόνος. Τον έχεις δει σε βαζάκια που τον πουλάνε, είναι κούκλα.
2: Και τον ρωτάω αφελώς, μπορεί να πάει 3 ευρώ?
0: Και
2: τι μου απαντάει, πες τι μου απαντάει.
0: Κοίταξα, σου απάντησα ότι γιατί να μην πάει 3 ευρώ. Άμα έχει πάει 2,61, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ
2: είναι,
0: αυτό.
2: Το οποίο λέει το υψηλότερο, δεν ξανά έχει συμβεί.
0: Εγώ 2,61 τιμή δεν έχω ξαναδεί. Το 2,5 αρχίζει και μα φαίνεται να το συνηθίζουμε. Το 2,20 είπαμε εντάξει, καλά, είναι εδώ στην Αττική.
2: Να πάει 2,20 θα πάει γύρω.
0: Εγώ δηλαδή 50 βάζω στο αυτοκίνητο, 50. Είναι τεράστια η αλλαγή του 50 πια σε σχέση με το. Πώ το λέω, τόσο βάζω πάντα όταν πάω μια φορά. Κάθε 3 μέρε ένα 50
2: θα πάω. Και πα τώρα έρχεται το πετρέλαιο θέρμανση. Να πω κάτι άλλο.
0: Φούντοσα που λέγει σαν φόνοταρα. Φούντοσα.
2: Η βενζίνη για παράδειγμα. Η αύξηση, να το πω αλλιώς, η αύξηση στα καύσιμα δεν θα μετακυληθεί στις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Όπου υπάρχει συμφωνία κυρίων.
0: Αυτό είναι μια λογική να μετακυληθεί. Αλλά πόσο ακόμα να μετακυληθεί, ρε παιδιά.
2: Αν έξισε η κυβέρνηση το βαρέλι στη ΔΕΘ, έχει λεφτά να δώσει. Αμέσως μετά τις 10, σε μια πολύ καλή ιδιοσιογραφική συγκυρία, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup.
0: Να δούμε αν έχει πάτο το βαρέλι.
2: Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης,
0: θα μας πει.
2: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί χθες μεταξύ άλλων ήταν στη Γερμανία, συναντήθηκε και με τον κύριο Μέρτς. Οπότε θα έχουμε να δούμε και τι γίνεται
0: συνολικά.
2: Τον καγκελάριο, έτσι. Θα έχουμε να δούμε σειρά πραγμάτων.
0: Για πόσο.
2: Το καγκελάριο.
0: Ποιο, λέει τα πιο χαμηλά ποσοστά που είχε ποτέ αρχηγός Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Γερμανία. Έχει.
2: Ναι,
0: μέσα στο κόμμα του εννοώ.
2: Είναι... Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να τον παρομοιάσουμε ποιον τον παρομοιάσανε εδώ στην Ελλάδα.
2: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι, με ένα πολιτικό που είναι ενεργή, αφού δεν θα το πω.
2: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι, ναι,
0: όχι, δεν το κάνω.
2: Λοιπόν, τώρα.
0: Σύσκεψη 4 ώρα το απόγευμα. Ω, για να ευλογήσουμε τα γένια του Φουσκίδη. Να το πούμε αυτό. Χθες την εκπομπή με τη Στέλλα που έχουν εδώ, γιατί του άκουγα, μπήκε και είπε ότι σήμερα ή αύριο θα γίνει σύσκεψη για το θέμα των καυσίμων. Σήμερα στι 4 το απόγευμα.
2: Αυτό. Τα λέει όλα.
0: Οπότε
2: όπως
0: καταλαβαίνετε θα πάει ένα 50.
2: Λοιπόν, θα δούμε τι λεφτά υπάρχουν.
0: Λέμε
2: να
0: καμιά.
2: Να, ναι, ναι, να περάσει
0: η ώρα έτσι.
2: Να μπει, πώς λένε. Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αποφυλακίστηκε χθες ο Κασιδιάρης. Ας σου πω κάποιες πληροφορίες έτσι τη Δευτέρα.
0: Πριν πει. Α, τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα θα δώσει τη συνέντευξη τύπου.
0: Α, τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα προγραμματίζει να δώσει τη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
2: Είναι σωστή δημοσιογραφική φράση για το κόμμα το οποίο θα κάνει.
0: Θέλει
2: και
0: να
2: το
0: κάνει.
2: Επικρατές... Ναι. Το κόμμα το κάνει. Δεν...
0: Ναι, ναι.
2: Άλλο αν θα μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
0: Σωστά.
2: Θα το συζητήσουμε μετά.
0: Αυτό είναι σωστό.
2: Θα το συζητήσουμε μετά.
0: Ωραία.
2: Και ο επικρατέστερος τίτλος, αυτός ο οποίος φαίνεται πως έχει αποφασιστεί, είναι Συμμαχία Ελλήνων.
0: Συμμαχία Ελλήνων.
2: Συμμαχία Ελλήνων.
0: Το τσεκάρει, δεν το έχει πάρει άλλο έτσι.
2: Ναι, φαντάζομαι. Και ο κύριος Κασιδιάρης και τον Elon Musk.
0: Να.
2: Επικαλέστηκε χθες τις δηλώσεις του απ' έξω.
0: Ο Musk
2: και παιδιά, δεν χρειάζεται.
0: Συγγνώμη,
2: λίγο να πω κάτι. Δεν χρειάζεται. Γνώμη λέω έτσι τώρα, δεν συμβουλεύω κανέναν. Και το λέω για τον έκτακτα δελτία ότι βγαίνει ο Κασιδιάρης από τις φυλακές και τον υποδέχονται 150. Μην ξανακάνουμε αυτά που προβάλαμε. Μισό λεπτό να πω μόνο κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Τις γιαγιάδες που τις παίρνανε οι χρυσαυγίτες και τους περνούσαν και τους πηγαίνανε να τους βγάλανε από το ATM λεφτά. Δηλαδή, όχι εξοραϊσμούς.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ και εγώ με τα έκτακτα δελτία του Κασιδιάρη και εμένα φαίνεται του μάτς. Να πω όμως κάτι που ισχύει.
2: Ναι.
0: Είχαν κάνει, το γνωρίζω πολύ καλά, μια γιγαντιαία κινητοποίηση για να μαζευτεί κόσμος απ' έξω. Και όπως είπες πριν από λίγο, δεν μέτρησα. Αλλά ήταν 150 νοματέοι, ήταν όλοι και όλοι. Θέλω να πω ότι αυτός περίμενε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση έξω από το Δομοκό χθες. Στο λέο,
2: μεγαλύτερη
0: γιατί...
2: από αυτή.
0: Πόσο μεγαλύτερη, 150 άτομα σου
2: μαζευτήκαν, εσύ.
0: Έγινε, σου λέω, μεγάλη κινητοποίηση.
2: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Μέσα από τα social media, στα οποία εσύ ούτε δεν ξέρεις, αλλά εγώ ξέρω.
2: Εγώ δεν ξέρω.
0: Τι ξέρεις,
2: μπήκα δύο φορές χθες και προχθές σε πληροφορώ.
0: Ναι, μπήκε.
2: Στο...
0: το πεντάχρονο
2: στο
0: μπήκε.
2: Ο...
0: Πού μπήκες, πες μας.
2: Στο OIQ. Κάπα. Ομάδα Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι εκεί που μαζεύουν τα βίντεο. Τώρα με κάνει κάνω διαφήμιση.
0: Ναι, λοιπόν, μπήκε στο OIC. Θυμίζει και τα OIC, κατάλαβε. Αντρικό, ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να το σημειώσουμε αυτό.
2: Σωστό.
0: Ότι τρεις στο κούκο μαζεύτηκαν κατά την άποψη με βάση την κινητοποίηση την οποία κάναν. Αυτό. Λοιπόν, φτάνει η κουβέντα για τον Κασιδιάρη.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ο χρόνος που το αφιερώσαμε είναι αρκετός. Θα μας στείλουν τώρα τα γνωστά μπινελίκια οι γνωστοί αυτοί φαν του. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δικαίωμά τους να είναι φαν του.
2: Έχετε μια φίλη που είναι φαν του. Να κλέψω κάτι.
0: Την αγαπάω, την
2: αγαπάω. Από τον συνάδελφο τον Κώστα τον Γιαννακίδη. Πιο πιθανό είναι να μην έρθει ο χειμώνας παρά να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα, λέει.
0: Πιο πιθανό είναι.
2: Και νομίζω ότι
0: πάντως,
2: δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα.
0: Αν και δρόσησε λιγάκι σήμερα.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ με το κοντομάνικο που βγήκα το πρωί από το σπίτι, ξέρω, κατά τις 8 παρά, είχε λίγη δροσούλα, νομίζω. Τι πράγμα. Είμαι και πέτσι και κόκαλο, είναι τώρα πια. Και κρυώνω. Κατάλαβε, να μα δουλεύει. Μα... Αγγελάκη που τρώει εδώ πέρα τον αμπέχο, τον άπακο μπροστά μα και είναι 35 κιλά.
2: Πώ δεν σε πιάνει.
0: Όσοι εσά που τρώτε τον άμπακο και δεν παχαίνετε, σα συχαίνομαι να το ξέρετε.
2: Σα. Δεν πα τη συνταγή να μα
0: πει. Λοιπόν,
2: Δημήτρη Κανελόπουλο, Twitter, λίγο μακάβριο, αλλά ναι. Τι θα θέλετε να γράφει ο τάφο σα, λέει. Τώρα ο Μεζέ είμαι εγώ. Σας το έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Σας το έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Στα υπόγεια είναι η θεά. Και άλλο. Μην πλησιάζετε με φαγητό, θα ξυπνήσω.
0: Σε πιανού τον τάφο εσύ.
2: Και τελευταίο επιστρέφω αμέσως.
0: Λοιπόν, στον τάφο του Ντίνου Ηλιόπουλου, το θυμήθηκα εδώ, στο πρώτο μεταφραστικό, υπάρχει η αυτοσαρκαστική επιγραφή. Με συγχωρείτε κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ.
2: Σωστός.
0: Δεν το έχω δει εγώ, το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει. Διαβάζω τώρα εδώ γιατί μπήκα για να το δω τώρα το σεκάρο. Επιλέχθηκε από τον ίδιο, λέει, που ήταν φινετσάτος, ευγενικός και είχε μια δυναμία στο γυναικείο φύλο. Η γυναίκα του είναι από τις πιο ωραίτερες γυναίκες της Αθήνας. Ξένη νομίζω ήταν, δεν ήταν Ελληνίδα.
2: Αλλά την απάντηση τη σωστή σε αυτά την έχει δώσει ο Κώστας Βάρναγε στην ερώτηση. Νομίζω μπορεί να είναι και του Γιώργου Λιάνη. Που έλεγε ποια είναι, του λέει ποια είναι η ωραιότερη γυναίκα και απάντησε του αλλονού.
0: Σταμάτα μωρέ και εσύ, σταμάτα. Δεν ισχύει αυτό.
2: Γιατί?
0: Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει.
2: Εννοείται.
0: Δεν ισχύει, δεν ισχύει.
2: Γιατί δεν ισχύει σε εμάς.
0: Δεν ισχύει, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει. Το διαψεύδω κατηγορηματικά.
2: Λοιπόν, να πω μόνο κάτι, να συγχωρήσω. Αληθινά ήθελα να το πω. Γιώργος Κατσίγιαννης σήμερα απογευματινή.
0: Α, δεν στο είπα εγώ πρώτος που μπήκα μέσα.
2: Κύριε Πλεύρη, λέει, μήπως δεν καταλαβαίνετε τι λέτε. Για το
0: έχει
2: θέμα
0: ένα
2: αυτό.
0: Κομμάτι.
2: Ναι, το οποίο έχει ενδιαφέρον.
0: Το οποίο ήταν, δεν μπορώ να διαβάσουμε ολόκληρο, ήταν και μεγάλο. Αλλά και εμένα μου κάνει μια εντύπωση γιατί είχε την. Γιατί ρε παιδί μου, θυμήθηκε αυτό το πράγμα 10 χρόνια πριν.
2: Το γιατρό το δείτε το 16, έτσι. Αμέσως μετά την περιπέτεια.
0: Δεν του έδωσε λέει καμία θεραπεία, αλλά μόνο.
2: Του ζήτησε μια συμβουλή.
0: Του έδωσε και... λέει, μόνο διατροφή συμβουλέ, λέει. Του έδωσε
2: και τότε. Πώς το θυμήθηκε μετά από 10 χρόνια να τον πάρει τηλέφωνο. Και να διαβάσει το ρεπορτάζ, νομίζω ότι θα ανεβεί και στα παραπολιτικά τελεία.
0: Ναι, είναι άρθρο τέτοιο, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν σου κρύβω κι εγώ. Κι εγώ μου έκανε μια εντύπωση. Ας το κρατήσουμε έτσι, να υπάρχει στη γωνία έτσι, για τα διαπάσαν χρήση. Λοιπόν, είπαμε σήμερα, νομίζω ότι η σύσκεψη αυτή θα είναι ένα σημαντικό γεγονός. Να δούμε τι θα αποφασιστεί. Γιατί δεν μπορεί να
2: θα περιμένουν λίγο ακόμα για κάποια μέτρα, φαντάζομαι.
0: Εσύ άκουσες την Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο κομμάτι το οποίο μπορούσε να τροφοδοτήσει με πετρέλαιο για την Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία χθες ανακοίνωσε ότι τις παραγγελίες που πρόκειται να παραδώσει Σεπτέμβριο θα τις παραδώσει Νοέμβριο. Αυτό εμείς τώρα που είμαστε ωραία στους 30 μας βαθμούς δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά το πετρέλαιο δεν είναι μόνο για να ζεσθενόμαστε, είναι για χίλιους άλλους λόγους. Ακόμα και για τα τρόφιμα, για τα πάντα. Είναι η αλυσίδα όλη, ξεκινάει από τα καύσιμα. Τι κάνουμε τώρα. Ενέργεια, καύσιμα και μετά πάμε στα τρόφιμα τα οποία κάποια χρειάζονται και αυτά. Όλα χρειάζονται ενέργεια για να παράξουν.
2: Μία είδηση πριν περάσουμε στο Big Mouth.
0: Ναι.
2: Μένουν στο Πατρικό από την Καθημερινή, το διαβάζουν και είναι τη λήψη. Είναι Eurostat, παιδιά, στοιχεία.
0: Που δεν είναι πια και είδηση, αλλά διάβασα το.
2: Ναι. Μένουν στο Πατρικό έως τα 31 οι νέοι, ναι. Η χαμηλή απασχόληση και τα ακριβά ενίκια δύο βασικές αιτίες. Σύμφωνα λοιπόν με την Eurostat, το 25 η μέση ηλικία αποχώρησης έφτασε τα 30,9 έτη. Τότε φεύγει ένας νέος, η μέση στη χώρα μας, από 30,7, δύο μέρες παραπάνω δηλαδή, που ήταν το 24, έναντι 26,3 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λογικά θα είχε ανέβει, έτσι. Γιατί θυμάσαι πώς έγιναν τα σπίτια και από χώρες άλλες, τα παιδιά τα σπίτια. Ναι. Αρκετά νωρίτερα, έτσι. Και λέει, η καθυστέρηση συνδέεται με τη χαμηλή απασχόληση των νέων, καθώς το ποσοστό απασχόλησης 20 έως 29 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 56,2, αρκετά κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η κουλτούρα συνδυασμού σπουδών και εργασίας δεν είναι πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα.
0: Ρε, μην πας μακριά να διαβάζουμε τώρα έρευνες. Θυμήσου το εξής. Ναι. Θυμήσου η δικιά μας γενιά, η εξιντάριδες σημερινή, ας πούμε. Πότε σταματούσαμε να ζητούσαμε λεφτά από τους γονείς μας, ακόμα και εμείς που δεν ήμασταν από πλούσιες. Ήμασταν από μέτριες προς τα κάτω, οικογένειες και δική σου και δική μου. Λοιπόν, οι μέτριες σου λέω εγώ, πότε σταματούσαμε. Εγώ δεν ήμουν φτωχή οικογένεια, ήμουν από μια μέτρια οικογένεια, αλλά προς τα κάτω. Προς τα κάτω μέτρια. Εν πάση περιπτώσει. Ας τα 18 μας σταματούσαμε να ζητάμε λεφτά.
2: Εννοείται.
0: Έτσι, λοιπόν, ακόμα και όταν σπουδάζαμε. Έτσι, σπουδάζαμε και γιατί μπορούσαμε. Έτσι, και μπορούσαν και οι γονείς μας. Ζούσαν άνθρωποι μόνο με τη δουλειά του μπαμπά στο σπίτι. Μια τετραμελή οικογένεια. Τώρα πρέπει να συμβεί αυτό. Τώρα δυσκολεύονται πολύ.
2: Κάθομαι
0: τώρα για τα τάξη. Τώρα βλέπεις παιδιά, κοντζάμ, παλικάρια, ας πούμε, 30 χρονών, 30 τόσο και ζουν ακόμα με τη μαμά και τον παπά στο σπίτι.
2: Στην Αθήνα λέει το μέσο ενίκιο
0: και τα κορίτσια. Εδώ. Έτσι, να πω και τα κορίτσια.
2: Ναι, αλλά τώρα, ναι, τα κορίτσια δεν είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι για τον άντρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Σκέφτομαι. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Μπορεί. Λοιπόν, ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αντιστοιχεί σύμφωνα πάλι με την Eurostat στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού.
0: Να πω κάτι άλλο.
2: Δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Το βαρέλι το πετρέλαιο, 100 δολάρια, είχε ξαναφτάσει στο παρελθόν. Η βενζίνη δεν είχε φτάσει εκεί που έφτασε όμως. Δηλαδή είναι και αυτό. Έχω ξαναδεί τη βενζίνη να φτάνει στα 100 δολάρια.
2: Αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε τον Θανάση Κουκάκη.
0: Θα τα πούμε.
2: Έτσι, διακεκριμένο οικονομικό συντάκτη.
0: Και τα πούμε.
2: Θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, radio papaki παραπολιτικά.gr για τα μηνύματάκια. Καλημέρα στον Βαγγέλη, το φίλο μας στον οδηγό ταξί. Μου έχει στείλει μηνύματα μια-δύο μέρες τώρα που δεν τα διάβασα, γιατί ήμουν και εγώ λίγο περιεχμένος με όλα αυτά τα social και με διάφορες άλλες θέματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Κρατήστε την είδηση που σας έδωσε ο Βασίλης νωρίτερα, ότι τη Δευτέρα θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Κασιδιάρης και θα είναι και στο κόμμα του.
2: Και να σας πούμε, παρότι έχουμε τον κύριο Πιερακάκη και θα τον πιέσουμε κλπ., οι αποφάσεις στο Μαξίμου θα ληφθούν στο τέλος του μήνα. Προς τα τέλη του μήνα οι οποίες αποφάσεις. Αυτό.
0: Τι θα δουνε.
2: Οι αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα για το τι θα γίνει.
0: Σε 15 μέρες.
2: Θα ληφθούν, ναι, προς το τέλος του μήνα.
0: Τι έπαθες εσύ, παιδί μου.
3: Μια σφιοκαμψία.
0: Μια σφιοκαμψία έχει. Μάλιστα. Πάμε σου κάνω λίγο μασάζ. Θέλεις. Θέλει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Κάτι γελέτο, σε παρακαλώ. Κάτι γελέτο.
0: Ρώτησα, δημοσίως κιόλας.
2: Πάμε.
4: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
3: Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Διαβάστε στην απογευματινή ιδιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Κομπογιανίτες κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Βροχή καταγγελίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι προβλέπει η τροπολογία για αναγνώριση του χρόνου σπουδών. Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην επόμενη οκταετία. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη με προκλήσεις. Διείστανται οι απόψεις των συνταγματολόγων για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: what does it do?
1: Πάμε, πάμε που λέει και ο Γιώργος.
2: Ναι, ναι, γυρίσαμε, γυρίσαμε.
1: Γυρίσαμε, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, παραπάνω και ανήλικα ακόμα ένα. Τι?
2: Αθώθηκε.
1: Ποιος?
2: Ποιος ο Γεωργίου. Θυμάσαι με την Ελστάτ τότε που ήταν αυτό το σκάνδαλο.
1: Αυτή η ιστορία νομικά συνεχιζόταν μέχρι σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το 2026.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από το 2000 πόσο, 11, 12.
2: Από τότε που ξεκίνησε όλη η ιστορία, οι διώξεις για τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι.
2: Και δικαιώθηκε και σε αυτή, αθώθηκε και έχει ένα δισέλιδο σήμερα, μια δισέλιδο άρθρο ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Έγραψε στα, δύο σελίδες ο Γιώργος Παπανδρέου, μπράβο του.
2: Ναι,
1: μπράβο του. Μπράβο. Θα πεις. Εντάξει, έχει ελεύθερο χρόνο, φαντάζομαι, πια άνθρωπος, λογικό είναι. Θα το διαβάσω πάντως, γιατί έχει ενδιαφέρον. Τι λέει? Του πλέκει, ναι, το εγκόμιο.
2: Λέει, ναι, ναι. Λέει ότι είχε δίκιο και να αποδείχθηκε ότι δεν φταίει αυτός.
1: Πάντως, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Ο Κώστας Καραμαλής τι λέει από αυτού, άραγε.
2: Δεν ξέρω.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Δεν γράφει άρθρα.
1: Όχι.
2: Δεν γράφει άρθρα.
1: Δεν γράφει άρθρα. Ακόμα.
2: Ακόμα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πότε. Λοιπόν, Αθανάσης Κουκάκης, ο συνάδελφός μας.
1: Ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός οικονομικός συντάκτης και φίλος από παλιά. Δουλεύω μαζί στο Βήμα, ρε.
2: Τι νιώθεις τώρα?

0: πριν από χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα Θανάση.
1: Καλημέρα Σπύρη, καλημέρα Βασίλη.
0: Θανάση, να σου πω, έλεγα πριν ότι στο ρεπορτάζ που κάνει στην Αλφή μου, όχι εγώ, έτσι, βρήκανε ότι στην Αλόνισο έχει φτάσει 2,61 η απλή αμόλυβδη.
1: Ναι,
0: και έλεγα ότι ούτε ο κυτρινόπτερος τόνος δεν έχει τόσο υψηλή τιμή, νομίζω. Μπορεί αλλά...
1: σήμερα σωτήρι να είναι και ακόμα ψηλότερα, αλλά δυστυχώς ναι, δεν μπορούμε να το μάθουμε, διότι για κάποιο λόγο το παρατηρητήριο τιμών υγρό καυσίμων να έχει πέσει σελίδα του σήμερα.
0: Ω, ναι.
2: Γιατί? Δεν ξέρουμε.
1: Μπορεί να είναι τεχνικό πρόβλημα. Θα δούμε.
2: Ή να μπήκαν πολλοί να μάθουν, ναι.
1: Ξέρει ο κόσμος, Βασίλη μου, το βλέπει.
2: Ναι. Πάντως το 2,61 λέει ο Σωτήρης ότι είναι ρεκόρ. Δεν ξέρω αν θυμάται να έχουμε τόσο
0: όχι,
2: υψηλή τιμή.
0: Ποτέ.
1: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή. Διότι πολύ απλά η διεθνή τιμή του πετρελαίου πια, το Brent, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά, έχει φτάσει στα 108 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Και σύν τη φορολογία που επιβάλλει τα καύσιμα. Μην ξεχνάτε ότι περίπου το 60% της τιμής των καυσίμων είναι η φορολογία. Έχουμε φτάσει σε αυτές τις τιμές οι οποίες είναι δυσδεόρατες. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, οι τιμές δηληστηρίου στην Ελλάδα μέσα σε μία εβδομάδα, το δίζελ ενδεικτικά, έχει αυξηθεί 8%. Η τιμή δηλαδή του δηληστηρίου, η χονδρική, δεν μιλάμε για τη λιανική πώληση. 8% το δίζελ και η βενζίνη μέσα σε μία εβδομάδα 4%. Για να γίνει αντιληπτό πόσο μεγάλη και ταχεία είναι η άνοδος της τιμής των καυσίμων διεθνώς και που επηρεάζουν και την ελληνική αγορά.
0: Ναι.
1: Να το πούμε ακόμα πιο ενδεικτικά, από τον Ιούνιο μέχρι τώρα ένα γέμισμα στο πρατήριο, απλή αμόλυβη βενζίνη για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων έχει αυξηθεί 10 ευρώ. Και αν αυτή η διαφορά διατηρηθεί τώρα και για το επόμενο διάστημα, ας πούμε για 12 μήνες, για να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό, η συνολική επιβάρυνση από αυτή την αύξηση της τιμής της βενζίνης για έναν οδηγό ο οποίος βάζει βενζίνη 4 φορές το μήνα είναι περίπου 500 ευρώ. Η ετήσια επιβάρυνση ήταν 500 ευρώ.
0: No.
1: Για να το κάνουμε ακόμα πιο ενδεικτικό, αυτό το 500 ευρώ ουσιαστικά εξαϊλώνει την ελάφρυνση που θα είχε ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ας πούμε ένας λογιστής χωρίς εργαζομένους, από τη μείωση στο τεκμαρτό εισόδημα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Φανταστείτε ότι αυτός ο λογιστής χωρίς εργαζομένους, παραδείγματος χάρη, θα είχε όφελος από τα μέτρα της ΔΕΘ περίπου. Πάντα μιλάμε για την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης σε σχέση με το τεκμαρτό του εισόδημα. Περίπου 600 ευρώ. Από αυτά τα 600 ευρώ, το 500 ευρώ θα φύγει για τα καύσιμα. Γιατί το λέω αυτό? Για να φανεί ότι ο κόσμος βλέπει σήμερα την επιβάρυνση από την τιμή της βενζίνης ή τους λογαριασμούς ρεύματος, θα πάμε και εκεί, στην τσέπη του. Τα μέτρα που προανήγγειλε η κυβέρνηση είναι ελαφρύς, που θα δει το 2027.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ενδεικτικό ότι η απογοήτευση του κόσμου εισπάτεται σήμερα.
2: Αυτό να ρωτήσω κάτι. Η αύξηση στα καύσιμα θα περάσει στα σούπερ μάρκετ? Γιατί υπάρχει μια συμφωνία κυρίων. Αρχικά λεγόταν μέχρι το Δεκέμβρη. Φαίνεται ότι είναι μέχρι και τον Οκτώβρη και μετά θα συζητηθεί ξανά. Θα περάσουν αυξήσεις? Ή θα είναι παγωμένες?
1: Ο Σπύρος Θοδωρόπουλος ήταν εξαιρετικά, ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, Σπύρος Θοδωρόπουλος, σε μια τοποθέτηση που έκανε στην Καθημερινή, ήταν εξαιρετικά σαφής ότι η συμφωνία κυρίων που συνομολόγησε η κυβέρνηση με το λιανεμπόριο και τη βιομηχανία έχει ορίζοντα μέχρι τον Οκτώβριο. Μετά τον Οκτώβριο ο καθένας θα κάνει ό,τι θεωρεί σωστό για την επιχείρησή του. Αυτό διότι είχαν καλλιεργηθεί κάποιες προσδοκίες από την πλευρά της κυβέρνησης, τα μέτρα ελάφρυνσης μέσα αγωγικά, θα εξηγήσουμε γιατί, σε σχέση με την συμφωνία κυρίων, δηλαδή οι τιμές, οι 1.700 κωδικοί που ήταν φτηνότεροι μετά από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά τα σούπερ μάρκετ, αυτοί δεν θα εξακολουθήσουν να είναι φτηνότεροι μετά τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση είχε δώσει την εντύπωση ότι θα ήταν μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτό δεν ισχύει. Και είναι φυσιολογικό να μην ισχύει, διότι η εκτόξευση του κόστους καυσίμων είναι κάτι το οποίο προβάζει πάρα πολύ την παραγωγική διαδικασία,
0: ναι,
1: και την εφοδιαστική, το λιανεμπόριο κάθετα. Δηλαδή όλες οι τιμές περνάνε μέρα παραμέρα. Οπότε το να κρατάς κωδικούς, όχι τίμες, 3.700 κωδικούς προϊόντων σταθερούς, είναι κάτι το οποίο από ένα σημείο και μετά σου προκαλεί ζημιά. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχει καταδειχθεί μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα των προηγούμενων μερών ότι μεταξύ του διαστήματος Ιουνίου, που ανακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση συζητά με τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου για τη συμφωνία κυρίων, μέχρι και 30 Αυγούστου, κάποιοι στο λιανεμπόριο, πολύ μεγάλες αλυσίδες, προέβησαν σε αυξήσεις, ανατιμήσεις, προκειμένου να παρουσιάσουν ύστερα φθηνότερους καταλόγους. Που σημαίνει ότι η συμφωνία κυρίων ήταν ουσιαστικά κάτι το οποίο τροφοδότησε τον πληθωρισμό και δεν τον περιόρισε. Το είδαμε στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τόσο για τον Ιούλιο όσο και για τον Αύγουστο. Ναι. Ο πληθωρισμός αυτούς δύο μήνες αυξήθηκε. Από 3,2 πήγε στο 3,8. Οπότε όλα αυτά είναι μέτρα εντυπωσιασμού, δεν έχουν καμία ουσιαστική και πρακτική
2: Δεν ήταν στα τρόφιμα, συγγνώμη, δεν ήταν στα τρόφιμα, λέει η κυβέρνηση, ήταν 0,8 στα τρόφιμα στον πληθωρισμό.
1: Για τον Αύγουστο,
2: ναι, ναι.
1: Όχι για τον Ιούλιο.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ό,τι θέλουν απομονώνουν και ό,τι θέλουν λένε, Βασίλη, πίστεψέ μου. Ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στο ράφι ξέρει ακριβώς ποια ήταν η διαφορά του προϊόντος που αγόραζε τον Ιούνιο.
2: Καλά,
1: και ποια ανατίμηση είδε σε αυτό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
2: Το λέμε εδώ, Θανάση, συχνά, κυρίως το λέει ο Σωτήρης, ότι σε ένα πράγμα δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον άλλον, να είναι ευθυνότερα ή ακριβότερα.
0: Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι, εσύ. Πρακτικά τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν? Εσύ που την αγορά την ξέρεις πολύ καλύτερα και από εμάς και από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, θα γίνει μια σύσκεψη. Εγώ δεν λέω ο Βασίλης ότι αποφάσισε να είναι σε 15 μέρες, όχι τώρα. Λοιπόν, τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε μια παγκόσμια συγκυρία? Έλεγα ότι πριν από λίγο θα το γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι η Σαουδική Αραβία είπε ότι εγώ πετρέλαιο. Δεν μπορεί πια, γιατί μπήκαν Χούθη στην ιστορία αυτού του πολέμου ενεργά,
1: είναι,
0: πια πολύ ενεργά. Δεν τους βοηθάει κανείς, έχει απομονωθεί η Σαουδική Αραβία. Όλη αυτή η συμφωνία της Μέκας και της Ξεμέκας κλπ. Αλλά και οι Αμερικανοί προς το παρόν δεν βοηθάνε. Και είπε ότι το ότι πετρέλαιο ήταν να παραδώσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πάμε από Νοέμβριο και βλέπουμε. Που σημαίνει ότι θα λείψει κι άλλο πετρέλαιο από την αγορά. Γιατί η Σαουδική Αραβία νομίζω είναι μέσα στο top 3 των χωρών παραγωγών πετρελαίου. Είναι μια χώρα που κάθεται πάνω σε πετρέλαιο η Σαουδική Αραβία.
1: Και αέριο.
0: Μαζί
1: και
0: με τη Βενεζουέλα και την
1: Ελλάδα. Το αέριο μας είναι εξίσου σημαντικό.
0: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται? Άρα λοιπόν, τι μέτρα πρακτικά μπορούν να ληφθούν?
1: Ας πούμε τι δυνατότητες έχουμε. Διότι
0: ναι,
1: το
0: γι' αυτό λέω, τι δυνατότητες έχουμε. Ναι.
1: Γιατί έχουμε πλέον οροφές δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το
0: μέσο
1: σταθερότητας. Οι όποιες δημοσιονομικές ευελιξίες πρέπει να αποφασίζονται κεντρικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Οπότε σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζει η Ελλάδα, το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες και πρέπει συνολικά να υπάρξει μια λύση.
0: Ναι.
1: Όμως ας ξεκινήσουμε από το δημοσιονομικές ευελιξίες που έχουμε. Σήμερα, μετά το δημοσιονομικό λογαριασμό της ΔΕΦ, η κυβέρνηση έχει δώσει περίπου 600 εκατομμύρια πρόσθετα για το 26 μέσα από τα μέτρα της ΔΕΘ και ένα πακέτο 2,2 δις ευρώ το 2027. Δηλαδή, το οποίο για το 2028 γίνεται ακόμα 1,4 δις ευρώ πρόσθετα και το καθεξής.
0: Ωραία, τι μπορεί να δω, τι μπορεί να κάνει αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, για να μην μπλέξουμε αριθμούς πολλούς. Σε
1: σχέση με τις ευελιξίες έχει πτυτώσει. Όμως,
0: ναι,
1: δηλαδή είναι οριακά, δεν μπορούν να δοθούν πρόσθετα πράγματα. Όμως, πρέπει να σας τονίσω το εξής. Τα έσοδα από το ΦΠΑ μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου που έχουμε απολογιστικά στοιχεία είναι 2 δισεκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί.
0: Άρα?
1: Που σημαίνει ότι αν αυτό εξακολουθήσει και για τους επόμενους 4 μήνες, δηλαδή υπεραπόδοση των εισόδων του ΦΠΑ, ενδεχομένως να βρεθούν 300-400 εκατομμύρια για να γίνει κάτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει, προσέξτε όμως.
0: Ναι.
1: Από τη μία τσέπη τα παίρνει, από την υπερφορολόγηση, διότι ακριβένουν οι τιμές. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε μεγαλύτερη βάση.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: από ποια άλλη τσέπη μπορεί να τα πάρει εκτός από την τσέπη την κοινή όλων μας?
1: Η μόνη ορατή λύση που βλέπω εγώ και θα ήταν ενδεχομένως ενδιαφέρον να ρωτήσετε πολιτικούς στους οποίους φιλοξενείτε.
2: Να πω εδώ, θα έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών,
0: τον κύριο Πυρακάκη. Γι' αυτό σε ρωτάω, για να δούμε τι μπορεί να του πούμε.
1: Ωραία, πρέπει να το ρωτήσετε ευθέως για το αν η κυβέρνηση προτίθεται μέσα σε αυτή την ενεργειακή συγκυρία να επαναφέρει την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης που είχε επιβληθεί στα δηληστήρια με το νόμο 50.007 του 2022, ο οποίος τι προέβλεπε? Ότι ουσιαστικά στο μέσο όρο των προηγητών κερδών των χρήσεων 18, 19, 20 και 21, η κυβέρνηση επέβαλε ένα πρόσθετο φόρο 33% έχοντας προσαξίσει τα κέρδη εκείνης της περίοδου για 20%.
0: Πώς λέγεται αυτός ο φόρος, είπες?
1: Και αν θα επαναφέρει την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης.
0: Προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης. Αυτό τι θα μπορούσε να μας προσδώσει? Τι λεφτά είναι αυτά?
1: Για τη θέση Eurobank,
0: ναι,
1: βγήκε και έβγαλε ένα δελτίο για τα δηληστήρια για τη Motorola και τη Hellenic Energy,
0: ναι,
1: την οποία εκτιμάει ότι το προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή, ναι, τα προφόρ και προσδέσεων κέρδη τους, θα ανέρθουν σε 2,5 δις ευρώ για τη Motor Oil φέτος και 2,2 δις ευρώ για τη Hellenic Energy. Δηλαδή, αυστηριστικά, δηλαδή, θα είναι περίπου τα προφόρ και προσδέσεων κέρδη τους.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα, λοιπόν, μια ιδέα είναι αυτή. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες.
1: 4,7 δις ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Εάν, λοιπόν, για να γίνω ακόμα λίγο πιο συγκεκριμένο.
0: Εντάξει, έγινε. Νομίζω πιο σαφής δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί ξέρουμε ότι από εκεί, από τα δηληστήρια, ξεκινάει αυτή η αλυσίδα.
1: Τι εισέφραξε, ναι, τις χρονιές 22 και 23 το δημόσιο από αυτή την εισφορά?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εισπράξει 600 εκατομμύρια ευρώ το 22.
0: Μάλιστα.
1: Και περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα μπορεί να τα επεξεργάσει και τώρα. Γι' αυτό λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες και σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και να το ρωτήσουμε.
0: Και να το ρωτήσουμε κιόλας, φυσικά, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Θανάση.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Θανάση.
2: Θανάση Κουκάκης.
0: Θανάση, δεν είπα. Λοιπόν, όχι, λέω, 600 λέει και 500 εκατομμύρια ήταν αυτά, λέει, τα οποία τώρα τα εισπράττουν. Θα μπορούσαν να τα δώσουν πίσω. Να δούμε και τι άλλο. Να δούμε και αυτά ακόμα τη αντιπολίτευση που λέει να καταργηθεί, να μειωθεί ο ΦΠΑ ή την πρώτη ανάγκη.
2: Να ρωτήσουμε όλα.
0: Να μειωθεί ο δικό μα κατανάλωση. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε τι θα μα πει ο κύριο Πιακάκη. Να πάμε σε διάλειμμα προ το παρόν. Διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιοι από εμάς, όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα, αισθανόμαστε πως δεν είναι για εμάς. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβά κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγουμένες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Human bone, we are the pretty,
3: pretty. Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
5: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ιχολύπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέης. Η παράσταση φόρος τιμής στο είδωλο του Hollywood για δεύτερη χρονιά στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ντύνεται με το μύθο της Μονρόε και πεθαίνει όπως έζησε και εκείνη, έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι και τα χάπια παραδίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέης, δεύτερος χρόνος, κείμενο Ροδί Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου, στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών.
16: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα διαβάσουμε αργότερα, όπως κάνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόρα, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, Δήμαρχε.
17: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών.
0: Έχετε και ματσάκι σήμερα, έτσι.
2: Ναι, πέρα από το ματσάκι τώρα.
17: Και δύσκολο ματσάκι.
2: Με ρωτήσουμε μετά γι' αυτό, γιατί έχει ωραία τριήμερα εκεί, διήμερα και δεκαήμερα.
0: Λοιπόν,
2: θα πάρω λίγο με τη σειρά.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που μου κάνει την πιο μεγάλη εντύπωση. Και ποιο άλλο θα ήταν, Δήμαρχε? Ο Πειραιάς, μια μεγάλη γιορτή γεύσεων ψυχαγωγίας και εξωστρέφειας. Για να πούμε κάτι ευχάριστο, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για προβλήματα. Να πούμε και μερικά θετικά πράγματα. Ναι, ναι.
17: Παρά τα επακτά και μεγάλα προβλήματα,
0: προφανώς,
17: πρέπει να έχουμε και στιγμές ψυχαγωγίας και προώθηση της πόλης και διασκέδαση. Οπότε πράγματι είναι το 5ο Πειραιώς Taste Festival, το γαστρονομικό δηλαδή φεστιβάλ που κάνουμε στον Πειραιά. Έχουμε βάλει το στόχο να είναι μια παράμετρος γαστρονομία για την πόλη μας, ώστε να γίνει προορισμός είτε για εσωτερικό τουρισμό είτε για τουρίστες από τον κόσμο. Ο Πειραιάς, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι ένα μείγμα πολιτισμών λόγω του μεγάλου λιμανιού. Αυτό σημαίνει και στις γεύσεις. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, Μανιάτες, Κρήτες, Ιόνιος, τα έχουμε ξαναπεί, Ισιακίσιους, Κυκλαδίτες, Δωδεκανήσιους, όλοι αυτοί συμφέτουν πραγματικά ένα πολύ ωραίο μοσαϊκό γαστρονομικό. Έχουμε λοιπόν το 5ο γαστρονομικό φεστιβάλ, είναι 25 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου, αλλά ξεκινάμε όμως στις 19 του μηνός, το Σάββατο, με ένα πολύ μεγάλο τραπέζι για να εγκαινιάσουμε το βιοκλιματικό στέγαθρο που φτιάξαμε στην αγορά τροφίμων του Πειραιά. Άρα, αν θέλετε, οι δύο δράσεις συνδυάζονται. Έχουμε ένα τραπέζι 400 ατόμων στην κλειστή αγορά του Πειραιά, Λυκούργου και Δημοσθένου, θα προσπιστεί ολόκληρη η πόλη.
0: Θα μας πείτε για την αγορά. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το τραπέζι της αγοράς είναι ανοιχτό για τον κόσμο, έτσι?
17: Δεν είναι ανοιχτό, είναι 400 καλεσμένοι, είναι όλοι οι εκπρόσωποι της πόλης, δηλαδή οι ερευνητές, είτε βουλευτές, δημοτικοί, κοινοτικοί σύμβουλοι, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικά σωματεία, επιστημονικά σωματεία, παραγωγικοί φορείς, επιμελητήρια, έμποροι ξενοδόχοι είναι όσοι εκπροσωπούν αυτή την πόλη. Δεν θα μπορούσε να ήταν ανοιχτό. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία.
0: Αυτό σκέφτηκα και εγώ, λέω.
17: Αλλά, μάλιστα, και μάλιστα το ότι πιούμε ή φάμε εκεί όλοι αυτοί το προσφέρουν τα μαγαζιά τη περιοχή, του οποίου και ευχαριστώ. Άρα είναι μια συνεργασία, θα έλεγα, όλη τη πόλη για να αναδείξουμε αυτό το νέο προκληματικό στέγαστο. Και ξεκινάει και το γαστρονομικό, το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα, βέβαια, το επόμενο.
0: Έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα.
17: Γιατί δήμαρχο και συναδελφό σα πάντα, η Αντριάννα Ζαρακίλη,
0: έχει
17: πολύ μεγάλη προσοχή και στη μέρα στάλαση και στο γαστρονομικό. Αποτελούν πλέον θεσμό για την πόλη. Έχουμε γιορτέ στην πλατεία Κοραή, στο Μικρολίμα, γνωστού Στεφ, στο νόμο τη Αφροδίτη, στην πλατεία Κοραή, στην πλατεία Καραϊσκάκη με το γιορτή τη Κουγκιάρη, με το Μανώλη τον Πονταρό. Έχουμε ωραίε
0: εκδοχέ. Στο Πασαλιμάνι, βλέπω.
2: Συγγνώμη, έχει ενδιαφέρον, γιατί. Συγγνώμη, θα πάρουμε ένα-ένα. Αυτό είναι. Πώς λέει, η γιορτή της Τσικουδιάς
0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
2: και η γιορτή του Σπάρου.
17: Μπράβο.
0: Κάτσε,
17: η γιορτή του Σπάρου παραδοσιακά γίνεται στον όνομα της Αφροδίτης στην Πυραϊκή και με τον Μανώλη τον Κουνταρό κάνουμε τη γιορτή της Τσικουδιάς στην πλατεία Καραϊσκάκη έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη.
2: Έχει παραδοσιακά ρακοκάζανα.
17: Βεβαίως.
0: Αν δεν είχε ρακοκάζανα, τι θα γίνει.
2: Συγγνώμη, έχει γαμοπύλα.
0: Θα μας ρωτήσει αν θα έχει κερακί.
17: Έχει γαμοπύλα, νομίζω πήγαμε στο ενδιαφέροντά σας, νομίζω.
0: Μας έχει καταλάβει.
17: Δεν θα έχει αντικριστό, καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να έχει αντικριστό.
0: Εντάξει, θα το αντέξουμε.
17: Έχουμε τον Αλέξανδρο τον Τσιωτή, είναι ένα πολύ γνωστό συγκεκριμένο στέλνο στην πλατεία Κοραή. Έχουμε διάφορα. Μπορούν οι πολίτες και οι πιλότες, αλλά και όχι μόνο, να μπουν στο site του Δήμου να το δουν αυτά τα πράγματα. Είναι δωρεάν για όλους.
0: Αλλά και η γιορτή του Σπάρου. Βλέπω εδώ πέρα είναι η παραδοσιακή γιορτή των ψαράδων της Πυραϊκής. Με δωρεάν ψάρι, με ζέδες, νησιώτικο γλέντι. Ναι.
17: Και θα είναι μαζί με την Μαρία Σκουλά και τον Γιάννη Χατζόπουλο.
0: Ναι.
17: Έχουμε ένα ωραίο στην πλατεία Κοραή όπου πρεσβείες από όλο τον κόσμο έχουν το δικό του φαγητό.
2: Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζω Κίνα, Βιετνάμ, Παναμά, Αρμενία.
17: Πολύ καλά διαβάζει, σωστά. Ναι. Είναι διάφορα.
2: Να σας πω, και αυτό το σινεμά στο πιάτο, τι είναι, να βλέπουμε σινεμά για να τρώμε.
17: Είναι ωραίο αυτό, είναι και για παιδάκια και για μεγάλα, το έχουμε ξανακάνει. Είναι πολύ ωραίο και έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και ρεσκορή, γιατί έρχονται οι άνθρωποι, βλέπουν το έργο στο κινηματογράφο τους, παράλληλα τρώνεται κάτι και πραγματικά είναι πολύ... Πολύ λοιπόν. Ωραία, δηλαδή το πολύ ωραίο το λέω όχι με δική μου προσωπική άποψη, από αυτά που ακούω από τον κόσμο στην εκδοχή που πηγαίνω. Γιατί πάντα ο γνώμονας είναι να είναι αυτοί που συμμετέχουν.
0: Γιατί δεν είναι το πέμπτο φεστιβάλ. Είναι το πέμπτο φεστιβάλ, να πούμε. Τώρα, για όποιον ενδιαφέρεται, προφανώς, αν μπει στο διαδίκτυο και βάλει Πειραιάς Παϊραίου Stage Festival, θα βρει όλες τις πληροφορίες. Γιατί έχει πάρα πολλές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις. Τώρα δεν πα προλαβαίνω να τις πούμε εμείς. Για να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, ας πούμε για την κεντρική αγορά τροφίμων του Πειραιά.
17: Ήταν πολύ σημαντικό για μας.
0: Ναι.
17: Παρέψαμε πάρα πολύ, το σχεδιάσαμε. Ήταν δύσκολο στην κατασκευή του. Είναι ένα ΤΑΦ, ένα πολύ μεγάλο βιοκλιματικό στέγαστο, το οποίο προσφέρει και βιοκλιματικότητα και οικονομία. Με πάνελ για να φωτίζεται χωρίς κόστος. Αναβαθμίστηκε νομίζω πολύ η αγορά. Πάντα παραμένει η επιθυμία μας να γίνει και σε άλλο σημείο μια οργανωμένη κλειστή αγορά του προφήμου στον Πειραιά και διεκδικούμε χώρους. Αλλά επειδή αυτό δεν έχει επιτευχθεί δεκαετίες τώρα, θέλαμε να βαθμίσουμε την υπάρχουσα αγορά. Νομίζω έγινε αυτό. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό έργο, δύσκολο έργο, επαναλαμβάνω, ακριβό έργο. Χρηματοδοτήθηκε από την ολοκληρωμένη χρονική επένδυση από ευρωπαϊκά χρήματα και μεγάλα χαιρόμαστε πολύ και εμείς, πιστεύω και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά και οι επισκέπτες. Και θα το εγκυνιάσουμε πραγματικά όλοι μαζί, σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι της πόλης, το Σάββατο αυτό, στις 6.30 ώρα. Θα είναι νομίζω κάτι πολύ, πολύ εντυπωσιακό.
2: Είναι και καλός και ευκολύνει και ο καιρός. Συγγνώμη, σας κόψαμε.
17: Για να μην αδικήσω και την ανακύκλωση και την καθαριότητα, την προηγούμενη μέρα την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, έχουμε την έκτη γιορτή ανακύκλωση στην πλατεία Κοραή. Πάλι με πάρα πολλές δράσεις, κυρίως για μαθητές βέβαια και όχι μόνο. Για να προλάβουμε λίγο την ανακύκλωση, με ένα νέο σύνθημα για την πόλη μας. Αλλάζουμε συνήθεια, στηρίζουμε την πόλη μας, προωθούμε την ανακύκλωση, θέλουμε να προωθούμε την ανακύκλωση μάλλον. Έχουμε βελτιωθεί, αλλά πρέπει να πάμε ακόμα καλύτερα. Και αυτό είναι πάλι ένα συνδυασμό. Μια συνεργασία μεταξύ δημοτικής αρχής και πολιτών.
0: Να πούμε ότι και η κεντρική αγορά είναι ακριβώς δίπλα στον πύργο.
17: Ακριβώς.
0: Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα τελειώσει αυτό. Εμείς που το βλέπαμε το δεκαετία του 70, έτσι. Αλλά τελείωσε, είδες.
2: Εγώ, δήμαρχε, εγώ θα έρθω στο Δημοτικό Θέατρο. Το δω, είναι 15η χρονιά η Πόρνη από πάνω. Είναι μια φοβερή παράσταση. Έχω ξεχάσει. Αν την ξαναδώ με ευκολία δηλαδή.
17: Να την ξαναδείτε. Είναι μια λαμπρή πορεία. Είναι τα ωραία αυτά που συμβαίνουν στον Πειραιά και τα καλά. Επαναλαμβάνουμε, επειδή μας ακούνε και οι πειραιώτες προφανώς, μπορείς να παραγνωρίζουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και πρέπει να ασχοληθούμε.
2: Και τακτικά τα κουβεντιάζουμε και σας ευχαριστούμε.
17: Και θα τα ξανακουβεντιάζουμε σίγουρα. Είναι και η εκλογική χρονιά αυτή για τις βουλευτικές εκλογές.
2: Να σας πω τώρα. Με τη Λίμπαρ ή ο νέος προπονητής.
17: Εγώ, κύριε Σπουδή, επειδή. Ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις.
2: Πρόεδρος και λοιπά.
17: Πάρα πολλά χρόνια.
2: Και ο παδός πολύ πριν, να πω εγώ.
17: ακριβώς το κομμάτι. Από παιδί, ναι, ναι, ναι. Φύγει, ο κόσμος έχει τη δυνατότητα, ξέρετε, να κρίνει πάντα εκ του αποτελέσματος. Αυτό είναι το πλεονέκτημα των φιλάθλων. Ναι. Άρα μπορούν να τοποθετούνται ότι θέλουμε, νομίζουμε ότι κουράστηκε με την Λίμπαρ, πρέπει να φύγει. Είναι στην Αιγύπτη, χάσαμε ένα παιχνίδι, έπρεπε να μείνουμε με την Λίμπαρ. Αν κερδίσουμε σήμερα πρώτο Θεό, θα αλλάξει αυτό.
2: Πρώτο Θεό.
0: Να το ρίξει ο άνθρωπο. Να το.
2: Ο Θεό θα πει ποιο θα κερδίσει.
0: Το λέω δήμαρχε και εγώ καμιά φορά και μου λέει, μου κάνει παρατήρηση. Ο Θεό λέει, θα ασχοληθεί με αυτό.
17: Εγώ κύριε είμαι το σήμα του Ολυμπιακού, με την ομάδα μου, το σύλλογο. Αυτόν υπηρέτησα και ω φίλαθλο και ω εργαζόμενο και τώρα τη διοίκηση. Άρα δεν μπαίνω σε διαδικασίε με τη Λίμπερ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακό είναι πάνω απ' όλα. Όλοι άλλοι έρχονται, δουλεύουν, αμείβονται, κερδίζουν πράγματα, μα κάνουν υπερήφανου.
2: Και
17: δουλειά,
2: ο
17: Ολυμπιακός παραμένει.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: πολύ.
17: Καλημέρα.
0: Δεν μάθει καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά στον Πειραιά θα συμβούν.
2: Ωραία αυτά που γίνονται στα Δήμους, μου αρέσουν γενικώς.
0: Ωραίες είναι αυτές οι δηλώσεις. Αν παράλληλα ο Δήμος είναι εντάξει στα βασικά του καθήκοντα και η επιβράβευση του κόσμου δείχνει ότι στον Πειραιά είναι. Με τα προβλήματα που σίγουρα υπάρχουν ακόμα και με τα θέματα.
2: Υπάρχουν Δήμοι που, ό,τι και να πούμε, ο κόσμος κρίνει. Αν ο άλλος γίνει 5 τετραετίες δήμαρχος.
0: Και αξιολογεί, έτσι.
2: Ναι, σωστό.
0: Κάτι θηριώδη ποσοστά, καταλαβαίνεις ότι κάτι κάνει αυτός ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό είναι, όπως λέμε καμιά φορά, οι θητείες που λένε δύο θητείες στις θέσεις.
2: Είναι
0: λίγο μια προβληματική συζήτηση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που, γιατί αν πάνε να προσφέρουν 20-25 χρόνια, δεν κατάλαβα. Και είναι αποδοτικοί σε αυτά τα χρόνια.
2: Μαζί σου.
0: Γιατί να μην βγαίνουν και να ξαναβγαίνουν. Λοιπόν, πάμε σε.
2: Στο πληρέστερο,
0: Βασίλη Ντέσικα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε και θα έχουμε μαζί μας τον πρωτοθέως στην έσκησα τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Προφυλακιστέ με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως. Αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΔ. Επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα, ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16 και 21 και στις 16 και 26 έφτασε το ασθενοφόρο. Για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει φλέβα του ασθενή. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και τις οποίες έστειλε σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη, η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική. Το Μέγκα μετέδωσε ότι ο γιατρός, όταν ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζεται, απείλησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση. Πονοκέφαλος στην κυβέρνηση προκαλεί συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα έχει σύσκεψη με τους Υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξη, όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότηση στα τιμολόγια ρεύματος. Η οικονομία και κυρίως η ενεργειακή κρίση θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση καταψήφισε τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, ενώ υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Τη Δευτέρα, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης προγραμματίζει συνέντευξη τύπου. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο θα παρουσιάσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί στην ανταγωνιστικότητα και την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην άμυνα και την Ουκρανία, αλλά και στο μεταναστευτικό. Συνεχίζεται η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που εξέτειε την ποινή του μετά τη χορήγηση άδειας. Φοβαρή ποινή της φέρεται να είναι πλάκη τα ξημερώματα της Κυριακής σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αυτοσχέδια χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στο σημείο 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται τύχη περισσότερων από 60 μετά την κατάρρευση εξαόρφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Ολυμπιακός για Αγγελόνια για το Europa League. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Από ελληνικά ξέρεις.
3: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
2: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.

0: Και αυτό είναι από το φοβερό και τρομερό δίσκο «Ο Δρόμος». Έτσι, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσα.
1: Σε Γιάννης Πουλόπουλος.
0: Που Γιάννης Πουλόπουλος που έχει μέσα 12 επιτυχίες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει δίσκος που να έχει 12 επιτυχίες. 12 όσες είχε, 12 είχαν συνήθως. Δεν είχαν 6 και 6 είχαν.
1: Είναι μια άλλη Ελλάδα, ε. Ήταν η άλλη Ελλάδα.
0: Τις δεκαετίες του 60, δεν είναι δύσκολο. Στις δεκαετίες του 60 είναι. Εντάξει, τραγουδάρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και εδώ αλλαγή βάρδιας στο στούντιο.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρικος, χαρά μας.
1: Στη ρύθμιση των ήχων.
0: Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Αλλά όχι για δουλειά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, διαβάστε Big Mouth σήμερα με πολλά θέματα. Ορισμένα με σημαντικές ειδήσεις. Για παράδειγμα, ότι έχει αποφασίσει και το έχει πει και στο Μαξίμου ο κύριος Τουρνάς ότι παραιτείται από τη θέση του. Ναι. Θα βρεθούμε δηλαδή μπροστά σε μια αλλαγή. Ανέλαβε το καλοκαίρι, έδωσε τη μάχη του.
0: Το φέρανε πίσω δηλαδή. Δεν νομίζω ότι τρελαινόταν στην ιδέα.
1: Τα ευρήματα της δημοσκόπησης που έλαβε το Μαξίμου, σας είπαμε, Σωτήρης Ξενάκης απόψε, θα έχει το Ζούπι. Θα δούμε την πρώτη Ζαχαρία Ζούπι opinion. Θα έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση. Περίπου σας είπαμε χθες, εγώ είπα δηλαδή κάποιες πληροφορίες που είχα. Δέστε όμως την πρώτη δημοσκόπηση που έχει το Μαξίμου στην στήλη του Γιάννη Κουρτάκη που έλαβε Μαρκ, έτσι. Γεράκης. Ναι, Μάρκ Γεράκης. Πιθανόν αύριο θα είναι και στον αντένα δημοσκόπηση της Μάρκ, ίσως και μέτρων ανάλυσης. Συγγνώμη, ίσως και MRB. Κάτσε να ξεχάσω. Το Σάββατο Παπαργύρης βεβαίως. Σήμερα ή αύριο επίσης και Pulse στον Αλφα, στον Sky. Και Alco στον Αλφα την επόμενη εβδομάδα και μέτρο ανάλυση στο Μέγκα την επόμενη εβδομάδα.
0: Κάτσε να τα σημειώσουν οι άνθρωποι γιατί μην τα χάσουν, γιατί γι' αυτά ζουν. Λοιπόν.
1: Δεν νομίζω. Και υπάρχουν και εισηγήσεις Greenberg, λέει. Ξαναεμφανίζεται και εκλογές, αγόρι μου.
0: Μην νοιάζει εμένα.
1: Και Γιώργος Φλωρίδης.
0: Τι έχω μετρήσει όπως σου είπα. Είναι 27ες εκλογές, αν ζω και είμαι καλά, που θα κάνω σε στούντιο. Οπότε ξέρεις, εμένα μου φαίνεται πλέον εκλογές σαν μια καθημερινότητα. Και εσένα το ίδιο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
1: Και με απόφαση του Πρωθυπουργού, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, σαν προκειμένο, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μετά αυτά όμως.
0: Και είναι ωραίο να τις παρακολουθείς και να μην έχεις καμιά αγωνία.
1: Τις εκλογές.
0: Για τα αποτέλεσμά τους. Λοιπόν.
1: Χαρά για μας και τον ευχαριστούμε.
0: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, αγροτές.
1: Χθες, Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ήσασταν στη Γερμανία, συναντηθήκατε και με τον καγκελάριο της Γερμανίας. Τι συζητήσατε, πληροφορηθήκατε, θα παραμείνει κιόλας. Τι γίνεται, τι συζήτησα εκεί.
2: Είχα πολύ ουσιαστικές συναντήσεις στο Βερολίνο και να ξεκινήσω με το προφανές, κύριε Σπουρή, ότι είναι τελείως διαφορετικό στον μακρύ ιστορικό χρόνο, ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και ως πρόεδρος του Eurogroup, να επισκέπτεται κανείς στο Βερολίνο σήμερα σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Υπάρχει μια ραγδαία αλλαγή κλίματος σε σχέση με τη χώρα μας και με το πώς μας αντιμετωπίζουν. Τώρα, εγώ πήγα με την ιδιότητα του Eurogroup στο Βερολίνο και είχαμε πολύ ουσιαστικές συζητήσεις και με τον καγκελάριο και με τον συναδελφό μου, τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών, για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την ατζέντα του Eurogroup, με κυρίαρχη βέβαια και την κρίση την οποία έχουμε αυτό το διάστημα μπροστά μας σε σχέση με την ενέργεια και τις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις από το κλείσμα στα στενά του Ορμούζ. Θα έχουμε Eurogroup στο τέλος αυτής της εβδομάδας στο Δουβλίνο, όπου μια σειρά από όλα αυτά τα θέματα θα τεθούν. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα σε αυτή τη φάση για το τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητήσαμε. Εγώ θα πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα απασχολούν και τη γερμανική κυβέρνηση όπως και εμάς. Θέλουμε να δούμε τι ευρωπαϊκές λύσεις μπορούν να τεθούν και για τα βραχυπρόθεσμα και για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ξέρετε. Γιατί δεν κάνει αυτά να τα υποτιμούμε πάντα σε σχέση με το τι έχουμε μπροστά μας. Και να πω μια φράση μόνο για αυτό, να επιτρέπετε.
1: Ναι.
2: Ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια που ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το ΜΕΤ, ότι πρέπει να επενδύσουμε σε διασυνδέσεις, πρέπει να επενδύσουμε στην αποθήκευση και ότι αυτό θα μειώσει μέσα σε πολύ λίγα χρόνια το κόστος ενέργειας κατά 30%. Και λέμε τρία χρόνια ενδεχομένως είναι μακριά, είναι ένα σχόλιο το οποίο έχω ακούσει. Από την άλλη, αν δεν κάνεις αυτές τις επενδύσεις, τότε δεν έχεις κάνει τις πιο βιώσιμες επιλογές που θα στηρίξουν τους ανθρώπους που μας ακούνε και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να κάνει και το βραχυπρόθεσμο, να απαντά στο πρόβλημα της κοινωνίας τώρα. Και να απαντά και συστηματικά με έναν τρόπο που τη στηρίζει ουσιαστικά μέσα στον χρόνο.
0: Μάλιστα. Σωστό είναι και σωστό είναι.
1: Μια ερώτηση που θα φανεί κάπως περίεργη, αλλά έχει ενδιαφέρον. Τι μπορεί να κερδίσει η Γερμανία, τι μπορεί από το παράδειγμα της Ελλάδος, τι μπορεί να πάρει, θέλω να πω. Και όταν το λέγαμε αυτό, θα πήγαινε Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup στη Γερμανία πριν από 10 χρόνια και ότι η Γερμανία θα είχε προβλήματα μεγαλύτερα από της Ελλάδος. Νομίζω δεν μας πίστευε κανένας.
2: Εγώ θα σας πω ότι είχα την ευκαιρία να μιλήσω στη Handelblatt και μου έκαναν ακριβώς αυτή την ερώτηση. Τι μαθήματα έχει η Ελλάδα από τη Γερμανία? Και η απάντηση που έδωσε ήταν ότι δεν συμπαθώ καθόλου τον όρο μαθήματα. Δεν πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν μαθήματα και δεν πιστεύω ότι πρέπει κανείς να έχει τη διάθεση να διδάσκει κάποιον άλλον. Το θέμα είναι να εμπνέεσαι στην πολιτική. Οι χώρες έχουμε κάποια κοινά, αλλά έχουμε και πολύ διαφορετικά ζητήματα ως προκλήσεις εσωτερικά, άλλο πολιτικό λεξιλόγιο, άλλη ιστορία. Πρέπει να εμπνεώμαστε ένας από τον άλλον. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ένα παράδειγμα, ένα μάθημα, αν θέλετε, για εμάς τους ίδιους πρωτίστως. Είναι το πόσο εφικτό είναι, αν κάνεις κάποιες δύσκολες επιλογές, μετά να κερδίσει η οικονομία και η κοινωνία. Γιατί αυτό μας μοιάζει εν τέλει. Από αυτές, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μετά από μια χαμένη δεκαετία, κύριε Σκουρή, είναι κοντά στο να πιάσει το ιστορικό χαμηλό στην ενεργεια. Έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και το χρέος της αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Χωρίς να σας απομειώνω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα, έτσι, γιατί όλες οι χώρες έχουν προβλήματα.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε όμως μετά.
2: Έχουμε και κατακτήσεις και πρέπει να μπορούμε να είμαστε σταθμισμένοι σε αυτό που λέμε και εμείς και ο καθένας και ο κάθε πολίτης. Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο και έχει και πολύ δρόμο μπροστά της. Ισχύουν και τα δύο. Άρα το πρώτο νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία έμπνευσης, γιατί αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία και σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που ζητάει το ευρύτερο περιβάλλον να γίνουν και θα είναι καλό για αυτές. Άρα η Ελλάδα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον case study, όπως λέμε. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα στο πώς καταφέραμε αυτά να τα πετύχουμε.
0: Πάμε λοιπόν στα βραχυπρόθεσμα για τα οποία λέγατε πριν από λίγο. Στα πολύ πολύ βραχυπρόθεσμα πλέον, τα οποία δεν είναι άλλα από την ενέργεια, τα καύσιμα. Σήμερα υπάρχει μια έκτακτη σύσκεψη 4 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν θα ληφθούν σήμερα αποφάσεις. Το πιο πιθανό όμως θα ληφθούν μέσα στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, γρήγορα όμως. Και ήθελα να σας ρωτήσω τι σκέπτεστε να κάνετε. Και αν μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που ακούσαμε ότι πλέον δόθηκε ό,τι ήταν να δοθεί και δεν υπάρχουν επιπλέον χρήματα, τι δυνατότητες υπάρχουν παρέμβασης? Γιατί έφτασε χθες η βενζίνη στην Αλόνισο 2,61. Το είδα με τα μάτια μου στο ρεπορτάζ συναδέλφου. Και εδώ στην Αττική είναι 2,20.
2: Ξεκινάμε από το αυτονόητο, κύριε Ξενάκη. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η αύξηση στα καύσιμα. Σημαίνει ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται, ότι κοστίζει πιο ακριβά η μετακίνηση, ότι αυξάνει την πίεση για τον επαγγελματία και την επιχείρηση. Αλλά να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι πέρα από τα μόνιμα μέτρα στα οποία αναφερθήκατε, τα 4 δισεκατομμύρια μόνιμα μέτρα πέρσι και φέτος αθροιστικά που έχουμε ανακοινώσει και εφαρμόζουμε ως κυβέρνηση, έχουμε διαθέσει επίσης και 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Σήμερα, για παράδειγμα, συνεχίζουμε και επιδοτούμε τον δίζελ. Θα έχουμε μια συσκέψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για να βάλουμε ξανά όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Δεν θα προκαταλάβω τη συζήτηση και τις αποφάσεις. Είναι πολλές, αν θέλετε, οι αντίστοιχες συσκέψεις που κάνουμε για να είμαστε πάνω από το πρόβλημα, όπως και από κάθε πρόβλημα. Όμως από κάτι που προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν γίνονται αντοχές της κοινωνίας. Γι' αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Η διεθνής κρίση δεν είναι στο χέρι μας. Το πώς απαντάμε σε αυτές όμως είναι.
0: Έχετε εφεδρείες λοιπόν.
2: Μα εκ των πραγμάτων δεν αποδείξαμε και την άνοιξη ότι ήμασταν νοικοκύριδες, να το πω απλά.
1: Μεγάλες εφεδρείες.
2: Δεν θα μπω, αν θέλετε, παραπάνω σε αυτό. Αυτό που θα πω είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει δυνατότητες που, αν τη συγκρίνουμε με τις συζητήσεις σε άλλες οικονομίες αυτή τη στιγμή, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλα ελλείμματα, οι οποίες έχουν προκλήσεις στις αγορές ομολόγων, εμείς είμαστε σε άλλη θέση. Το ότι είμαστε σε άλλη θέση μας επιτρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Εκ των πραγμάτων όμως, ακριβώς επειδή αυτή είναι μια εξωγενής κρίση για την Ευρώπη, είναι εξωγενής με την έννοια των πληθωριστικών πιέσεων, με την έννοια της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα στη Μέση Ανατολή και με άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν τις αγορές ομολόγων.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά λοιπόν μαζί είναι και ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Αυτή την εβδομάδα, εκ των πραγμάτων, στο τέλος της εβδομάδας στο Δουβλίνο που έχουμε Eurogroup και COFIN, αυτονόητο.
1: Δεν θέλουμε επιλέτους.
2: Η ερώτησή σας είναι η συζήτηση των υπουργών οικονομικών στο τέλος της εβδομάδας.
0: Α, μας λέτε λοιπόν ότι.
1: Μισό.
0: Πρέπει να. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί εδώ λέει ότι πρέπει να υπάρχουν πανευρωπαϊκά μέτρα γιατί η κρίση αφορά όλη την Ευρώπη.
2: Εγώ λέω ότι εκ των πραγμάτων αυτό είναι και ένα ευρωπαϊκό ζήτημα το οποίο συζητάμε, γιατί απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ρωτούμε λοιπόν
2: τον Υπουργό. Συζητήσουμε όπως το κάνουμε διαρκώς. Δεν θα καταλάβω τα μέτρα.
1: Δεν
2: πραγμάτων και λόγω και της ιδιότητάς μου. Αλλά αυτό που θα σας πω είναι ότι η Ελλάδα, να το επαναλάβω, έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τις συναντά κανείς εύκολα. Και δεύτερον, η Ευρώπη συνολικότερα να θέσει αυτά τα ζητήματα στο επίπεδο των Υπουργών Οικονομικών για να δούμε το βέλτιστο τρόπο για να ανταποκριθούμε σε αυτά.
1: Ερώτημα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα.
1: Ερώτημα, θα επιμείνω. Η θέση της Ελλάδος είναι ότι πρέπει να υπάρξει ενιαία αντίδραση της Ευρώπης. Της Ελλάδος, της χώρας δηλαδή.
2: Εγώ θα σας πω με το καπέλο του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών.
1: Ναι, ναι.
2: Το οποίο θα σας πω είναι ότι υπάρχει με αυτό που λένε μεγάλη μεταβλητότητα σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό τον λόγο δεν κάνει να βιαζόμαστε. Γιατί ξέρετε, αντιστοίχως, να γυρίσω λίγο πίσω, κύριε Σκουρή. Γιατί μου λέτε, έχουμε εφεδρείες. Αν είχαμε απαντήσει με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην πίεση την άνοιξη, από τα 800 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν για την στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, ενδεχομένως δεν θα ήμουν σήμερα σε θέση να σας πω ότι έχουμε εφεδρείες. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα αυτά τα θέματα να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και στο τι λες και στο τι κάνεις. Σας λέω ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να στηρίξει την κοινωνία. Ήμασταν δίπλα στους πολίτες την άνοιξη. Ανακοινώσαμε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων από τη ΔΕΘ, 2,2 εκατομμύρια. Και το χαρακτηρίζω μεγάλο όχι για να προλάβω την ερώτηση, επειδή θεωρώ ότι θα απαντήσει σε όλα τα προβλήματα, αλλήμον, αν πίστευα κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που κάνει οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή οικονομία σήμερα. Ναι. Και αντιστοίχως λοιπόν σας λέω ότι και τον Οκτώβριο που θα τεθεί η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης και σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας,
1: ναι,
2: θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Άρα λοιπόν, εγώ κρατάω το ότι υπάρχουν εφεδρείες, αυτό που είπατε, και γιατί είπατε ότι αν τα δίναμε τότε όταν μας φωνάζανε, δεν θα τις είχαμε τις εφεδρείες αυτές, ενώ τώρα τις έχουμε τις εφεδρείες αυτές. Θυμάμαι ότι υπήρχαν μέτρα στο παρελθόν, όπως το 22, το 23, τα οποία έγιναν μέτρα τα οποία έγιναν fuel pass, έγιναν έκτακτο επίδομα στους συνταξιούχους και μετά έγινε τακτικό το επίδομα στους συνταξιούχους. Σκέπτεστε τέτοιου μέτρα, τώρα δεν θα με απαντήσετε.
2: Συνεχίζω όμως στην ίδια γραμμή σε αυτό που σας είπα, λέγοντας ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επιδοτείται τον δίζελ. Άρα είμαστε πάνω από τα ζητήματα. Υπάρχει όμως μεγάλη μεταβλητότητα και μεγάλη πίεση στη διεθνή.
1: Να το πω αλλιώς. Πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη είναι από τους τομείς εκείνους στους οποίους θα ρίξει η κυβέρνηση βάρος. Θα κάνει παρέμβαση.
2: Κύριε Σκουρή, είστε πολύ καλό στο να λύνετε την τιμή σου, γι' αυτό προσπαθείτε να.
1: Αλήθεια, αυτή είναι η δουλειά μας.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη, εγώ αυτή τη στιγμή με δεδομένο το ότι έχουμε μπροστά μας και τις των Υπουργών Οικονομικών, είμαι υποχρεωμένο να το αφήσω εκεί. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι καθαρό.
0: Για το επίδομα θέρμανση, κάτι είπατε. Έτσι,
2: νομίζω ότι το μήνυμα είναι καθαρό.
1: Μισό λεπτό. Θα θέλω και ορισμένα άλλα επιμέρου. Υπάρχει σκέψη για επαναφορά τη έκτακτη φορολόγηση στα δηληστήρια?
2: Δεν πρόκειται.
1: Είναι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι αυτό.
2: Αυτό το οποίο σας έχω αναφέρει είναι το ότι υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα. Σε κάποιες χώρες αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά τις εξαγωγές της, όπως είναι σε εμάς, άρα φορτίζεται με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Σε κάποιες χώρες όλη αυτή η ενεργειακή δυνατότητα απορροφάται από τις εγχώριες οικονομίες. Άρα έχουμε και άλλη προτεραιότητα.
0: Ρωτάει γιατί το κάνει στο παρελθόν γι' αυτό.
2: Όλα αυτά σταθμίζονται.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε εξετάσει.
1: Δεν είναι με ένταση.
2: Για να σταθείτε στο τι έχουμε ήδη κάνει, δείτε ποιο ήταν ο τρόπο με τον οποίο στηρίξαμε
1: μείωση,
2: την οικονομία την περασμένη άνοιξη.
1: Υπουργέ, μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωση είναι στο τραπέζι ή αποκλείεται τελείω?
2: Κύριε Σκουρή, η επιδότηση που κάναμε στον ντίζελ είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αυγία. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αυγία. Τον κόσμο τον νοιάζει να έχει χαμηλότερη τιμή. Mm. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις.
1: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν, σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητές μας. Με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
0: Ωραία. Εγώ θα επιστρέψω για άλλη μια φορά στη λέξη εφεδρείες, συγγνώμη. Και θα ρωτήσω μόνο το γενικό. Δεν θα ρωτήσω το ειδικό. Το γενικό είναι, θα είναι εφεδρείες που θα τις καταλάβει η κοινωνία ή δεν θα τις καταλάβει? Όπως κάποιες.
2: Κύριε Ξενάκη, νομίζω ότι γενικότερα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, να πάω τη συζήτηση λίγο ευρύτερα. Ακούω πολύ συχνά για τα μέτρα της ΔΕΘ μια κριτική η οποία λέει χρειαζόντουσαν παραπάνω κτλ.
1: Mm.
2: Θεωρώ ότι αυτή η κριτική έρχεται και υποτιμά το γεγονός ότι για κάποιους συνταξιούχους τα χρήματα τα οποία δώσαμε είναι μια 13η σύνταξη ουσιαστικά, η εθνική σύνταξη αντίστοιχη είναι. Είναι μηδενισμός του φόρου για τον τρίτεκνο, για τον πολύτεκνο από πέρσι. Είναι μηδενισμός του φόρου για τον αγρότη στα χαμηλότερα κλιμάκια. Δηλαδή, ξέρετε, το να βγαίνει κανείς διαρκώς και να λέει ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αισθάνεται η κοινωνία. Σας διαβεβαιώ, επειδή στην ίδια κοινωνία ζούμε και συνομιλώ με πάρα πολύ κόσμο καθημερινό, ότι υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους αυτά τα μέτρα έρχονται και κάνουν τη διαφορά. Ξανά, δεν θα ισχυριστώ ότι θα λύσουν όλα τα προβλήματα για όλους, γιατί ο βασικός δείκτης που μετράει για κάθε οικογένεια είναι το κόστος του ταμείου του σούπερ μάρκετ και το πόσο σου μένει το τέλος του μήνα. Εάν μπορείς να τα καταφέρεις σε δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσεις. Όλα αυτά μαζί. Αλλά σίγουρα, ποια είναι η δέσμευση της κυβέρνησης απέναντι στα προβλήματα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν και στις δυσκολίες από την ακρίβεια και τις τιμές. Κάθε χρόνο να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα. Να. Αυτή είναι η επιδίωξη και των μέτρων της ΔΕΘ που τα μόνιμα και τα πιο σημαντικά, και των έκτακτων μέτρων που κάναμε πέρυσι την άνοιξη και που έχουμε δυνατότητες, όπως σας είπα, σε δυσκολίες να είμαστε εκεί για τους πολίτες και σε κάθε πολιτική. Εβδομάδα, μήνα.
1: Θα κάνω και μια ηλίθια ερώτηση και το λέω ηλίθια γιατί είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον τώρα. Έμενε ανοιχτό από κάποιες τοποθετήσεις για ένα νέο πακέτο μέτρων τον Απρίλιο λίγο πριν από τις εκλογές. Είχε γίνει νομίζω και κάποια προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο τώρα, Υπουργέ, ή το αποκλείεται εντελώς?
2: Κύριε Υπουργέ, δεν είναι αυτή η λογική μας. Και ξέρετε γιατί δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτό το οποίο περιγράφεται. Ναι. Είναι μια λογική προεκλογικών μέτρων, όχι με τη χρονική έννοια πριν από τις εκλογές, να κάνεις μέτρα δαπανών πριν από την ψήφο. Αυτό λοιπόν είναι σαν να λέει ένα πολιτικό σύστημα στον πολίτη, ότι η ψήφος είναι ανταποδοτική και ότι εγώ σκέφτομαι να κάνω πράγματα χρηματοδοτώντας την οικονομία επειδή πιστεύω ότι θα με ψηφίσεις. Πρώτον, αυτό είναι τελείως λάθος και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά. Υποτιμά και τη χώρα και τον πολίτη. Δεύτερον, δεν δούλεψε και ποτέ, ξέρετε. Επειδή είστε εμπειρότατοι και οι δύο.
1: Πριν από δύο χρόνια.
2: Πείτε μου μια φορά στην ελληνική ιστορία στην οποία ανταποκρίθηκε ο κόσμος.
0: Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας που έδωσε, ας πούμε, την έκτατη τη σύνταξη αυτή που έδωσε στις εκλογές του 19, έχασε, αλλά πήρε 32%. Ναι. Πολλοί λένε ότι αν δεν το έκανε, να μην έπαιρνε ούτε 32%.
2: Εμένα δεν το ξέρουμε. Η γνώμη μου είναι, και ξεκινώ από το πρώτο, ότι είναι λάθος.
0: 19-32 και πάλι.
2: Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Προσθέτω σε αυτό απλώς ότι.
1: Κρατάμε ότι είναι λάθος.
2: Ότι δεν λειτουργεί κιόλας. Οπότε ο κόσμος δεν έχει ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εμάς για τέτοιου τύπου λογικές. Είμαστε στην κυβέρνηση για να διαχειριζόμαστε την οικονομία και την κοινωνία και τη χώρα σωστά. Άρα αυτό το οποίο θα σας πω ποιο είναι. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μπορεί ο κόσμος να κάνει προγραμματισμό και να ξέρει ότι ό,τι βγαίνει από το στόμα σου, ό,τι λες, το εννοείς. Ακόμη και ο κύριος κριτής της κυβέρνησης ξέρει ότι ό,τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα βήματα δεν θα το εφαρμόσει. Δεν πιστεύω ότι διαφωνεί κανείς με αυτό.
0: Ξέρετε...
2: Γιατί όλες τις φορές το έχει κάνει. Άρα, το να έχεις προβλεψιμότητα, το να ξέρεις ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, το να ξέρεις ότι τα μέτρα τα οποία λες θα εφαρμοστούν και να λες με ειλικρίνεια στον κόσμο ότι αυτά είναι τα χρήματα. Και λογισμένα και σταθμισμένα, αν κάτι καλύτερο μπορέσουμε να κάνουμε, στην κοινωνία θα γυρίσει. Αυτή είναι πραγματικότητα, αυτό κάνουμε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο που είμαστε, το οποίο αν κάνουμε zoom out, αν το δούμε στο μακρύ ιστορικό χρόνο, είμαστε στη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία, zoom out, αν το δούμε στο μακρύ ιστορικό χρόνο, είμαστε στη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία έχει

0: δυστυχώς έρχεται.
1: Το είχε απαντήσει ήδη ο Πρωθυπουργός, αυτό το είχε απαντήσει καλύτερα από μένα. Τι είναι αυτό το οποίο απάντησε όταν ρωτήθηκε στη ΔΕΘ, ότι και ο κόσμος όταν βλέπει κυβερνήσεις να κάνουν πρόωρες εκλογές, συνήθως ποια είναι η πρόσληψη που έχουν, είναι ότι τις κάνεις, ώστε αν έχεις κάποια εθνική κρίση ή αν έχεις κάποιο πραγματικό βαρύ γεγονός που χρειάζεται ανανέωση της νομιμοποίησης σου. Τις κάνεις επειδή θεωρείς ότι είναι υπάρχει. Ότι δηλαδή αυτή την ανάγνωση που κάνετε, ο κόσμος την καταλαβαίνει και αυτός. Και δεν την εκτιμά, όχι στην Ελλάδα, διεθνώς. Δείτε οπουδήποτε συνέβη αυτό. Ο κόσμος εκτιμά τους σοβαρούς ανθρώπους που παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις και κρατάνε πολύ σταθερά το χέρι στο τιμόνι. Με τα λάθη τους, με τις διορθώσεις τους, αλλά σίγουρα με την επιμονή του να προχωράει η χώρα και να είναι εκεί από πάνω. Να ακούν το πρόβλημα και να βελτιώνουν διαρκώς την πορεία. Ξέρετε, γι' αυτό μπήκαμε πολύ στην πολιτική, επειδή αυτά πιστεύουμε και διαρκώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο. Άρα, ίσα-ίσα. Εγώ θα σας πω, αν υπάρχουν δυσκολίες, εκεί είναι που κρατάς το τιμόνι ακόμη πιο γερά.
2: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας. Τι είπα?
0: Μητσοτάκη, πες, δεν πειράζει.
2: Τον Κυριάκο Πυρακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας.
1: Αν θέλω να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό, θα το πρόεδρο... μεταφέρω το ερώτημα.
2: Ναι, ναι, και ελπίζω να τον έχουμε εδώ το επόμενο διάστημα. Και επίσης τον πρόεδρο του Eurogroup. Έχουμε υψηλότερο δημόσιο χρέος. Έχουμε φούσκα τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε γεωπολιτικές εντάσεις μεγάλες, οι δύο πόλεμοι που υπάρχουν στην περιοχή, στην Ουκρανία και στο Ιράν, μπορεί να γίνουν.
0: Ενεργειακά έχουν γίνει.
2: Έχουμε ενεργειακή κρίση μεγάλη. Όλα αυτά θυμίζουν, κατά τη γνώμη σας, μέρες του 8. Μπαίνει ο κόσμος σε μια κρίση που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Καταρχήν, το κομμάτι το οποίο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω αν ακόμη. Για τις επενδύσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεχομένως αυτή η υπερβολική ιδιωτική ζήτηση επιδράσει στις αγορές ομολόγων, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία ακόμη να βάλω το χαρακτηρισμό που βάλατε. Προφανώς το παρατηρούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κοντά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, εδώ να πω για τη χώρα μας ειδικά, ότι έχουμε το δημόσιο χρέος που αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Και ταυτόχρονα το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στις αγορές ομολόγων η Ελλάδα έχει καλύτερη επίδοση από 4 από τις 7 χώρες των G7. Η δομή του χρέους μας και το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα είναι τέτοια που μας επιτρέπει να χαρακτηρίζουμε τη χώρα μας ως σταθερή και ισχυρή. Και ευρύτερα, οι ευρωπαϊκές οικονομίες που έχουν προκλήσεις, αρκετές από αυτές έντονες προκλήσεις στο δημοσιονομικό επίπεδο, έχουν καλύτερη επίδοση σε αγορές ομολόγων από ό,τι έχουν οι χώρες που δεν μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μας απασχολεί το γεγονός ότι υπάρχει. Οι αγορές ομολόγων ήταν και το θέμα της εποχής που με ρωτάτε. Γι' αυτό είναι που για να
2: μην ναι, ναι, σωστά, γι' αυτό ρωτώ.
0: Που δεν μας δάνειζε κανένας.
1: Μας προβληματίζει μια νευρικότητα και μια, που βλέπουμε σε αγορές ομολόγων και μια κλιμάκωση. Μας προβληματίζει. Αλλά δεν θα σας έλεγα ότι είμαστε στο σημείο το οποίο περιγράφεται.
2: Το 8.
1: Και επίσης εδώ θα προσθέσω ότι από τότε, από εκείνη την υπαρξιακή για εμάς κρίση χρέους, η Ευρώπη ανέπτυξε και μια σειρά από μηχανισμούς. Από τον ESM μέχρι άλλους μηχανισμούς για να μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιου τύπου προβλήματα εφόσον συμβούν. Τώρα, η διαχείριση αυτή οι μηχανισμοί είναι δείκτη ασφαλείας. Είναι αυτό που περιγράφουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ως backstop. Δεν είναι η κεντρική πολιτική. Η κεντρική πολιτική είναι οι δημοσιονομικές πολιτικές των χωρών.
0: Μάλιστα.
1: Και σε ό,τι αφορά ειδικά τη χώρα μας, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό το πολύ ακριβό μάθημα το έχουμε μεταβολήσει και μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον αισιόδοξα παρά τα πολλαπλά προβλήματα τα οποία αναδύονται σε διεθνές επίπεδο και κατά βάση είναι εξωγενή. Και προσπαθούμε να είμαστε σε κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα δίπλα σε κάθε πολίτη.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
0: Κρατάμε τις εφεδρίες που είπατε και περιμένουμε να τις δούμε το επόμενο διάστημα και πολλά άλλα. Όπως αυτή η τελευταία ερώτηση για την κρίση του 2008, είναι μια σοβαρή ερώτηση αυτή. Αν οδηγούμαστε ξανά σε τέτοια κρίση που μας οδήγησε και μας οδήγησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Να πούμε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Λοιπόν, μας είπε ότι υπάρχουν εφεδρείες, άρα θα υπάρξουν προφανώς.
2: Και που θα τις κάνει ο πολίτης θα είναι αισθητές στον πολίτη.
0: Ναι, θα γίνουν αισθητές στην κοινωνία, αυτό κατάλαβα και εγώ. Είπε μόνος του για το επίδομο καυσίμου, όταν τον ρώτησε, το είχε πει κάνει μια αναφορά ήδη για αυτές οι πίεσες, δεν την κάνει πιο συγκεκριμένη, αλλά δεν έγινε, δεν την έκανε. Αλλά όμως σίγουρα θα φοράει και το επίδομο θερμάτισης, αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ.
2: Σωστά.
0: Τώρα τους μάντις θα κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
2: Απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Ναι.
2: Δεν θα επαναφέρει την έκτακτη φορολόγηση στα διελιστήρια.

0: Ναι, δεν είναι, έτσι, δεν είναι από τα θέματα τα οποία μπαίνουν με ένταση, είπε.
1: Τα
0: οποία είναι προεκλογικά, τα αντιλαμβάνει το πολίτης και δεν αποδίδουν. Η αλήθεια είναι πως τις πιο πολλές φορές δεν αποδίδουν. Αλλά δεν είμαι σε θέση να το αποδείξουμε αυτό, ξαναλέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα έπαιρνε αυτός που έχασε αν δεν έκανε και αυτά.
1: Εννοείται, Σωτήρη, δεν αποδίδουν στο να νικήσεις.
0: Σου είπα ότι ο Τσίπρας το 19 δεν νομίζω ότι πήγε να νικήσει με βάση
1: αυτές.
0: Πήρε 32%, ένα πολύ αξιόλογο ποσοστό σε σχέση με αυτό που ακολούθησε το 23. Ένα 39% που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία τότε. Λοιπόν, πολλοί λένε ότι.
1: Θα ήταν λιγότερο,
0: μια τηλεοπτική του εμφάνιση, ας πούμε, που έκανε πολύ καλή τότε στο Sky, αν θυμάσαι. Και γενικά αυτό μπορεί να μέτρησε μαζί με αυτά που έδωσε ο συνταξιούχος να πήγε 32. Λέω τώρα.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα σιγά-σιγά να πάμε.
0: Ναι, πάμε.
1: Σιγά-σιγά.
0: Σωστό, πάμε. Μισό λεπτό για να πάμε το βρω πρώτα, λοιπόν. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τη συναλλαγή αλλά και τη επιχείρηση μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Καλημέρες μετά, παιδιά.
1: Και να πούμε ότι ξεκίνησε στην Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λίγο μετά το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή. Δεν υπάρχει θέμα τώρα συνταγματικής αναθεώρησης, δεν υπάρχουν πουθενά 180 ψήφοι. Αλλά φαντάζομαι οι αρχηγοί θα συζητήσουν και για την επικαιρότητα τα μείζωνα θέματα θα βγουν ειδήσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Πένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
15: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
16: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Συγγνώμη, παιδιά, που δεν διαβάζουμε τα μηνύματα.
0: Έχουμε,
1: έχουμε κάποια μια δυσκολία σήμερα. Θα το δούμε στην πορεία. Θα διορθωθεί.
0: Ναι, ναι, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, ωραία. Μαζί μας είναι να την καλημερίσουμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η κυρία Φροδίτη Λαδινοπούλου, να την καλημερίσουμε και πάλι. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Το πρώτο ερώτημα είναι η άρση της ασυλίας. Η πρόταση για άρση της ασυλίας είναι η σωστή φράση. Για το θέμα των υπογραφών. Υπάρχει θέμα με τις υπογραφές?
2: Όχι, κανένα θέμα δεν υπάρχει.
1: Υπογραφές, να πω ότι είναι υπογραφές. Είναι υπογραφές που πηγαίνει και αναγνωρίζεται ένα κόμμα και
2: σωστά, κάποιοι σωστά, λένε. Σωστά, οι οποίες έχουν ελευθεί κανονικότατα και μάλιστα δύο φορές σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, και στις εθνικές και στις ευρωεκλογές, από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
1: Άρα ποιος το κάνει αυτό?
2: Πολύ καλή ερώτησή σας, για το κάνει αυτό. Κάποιος πικραμένος, κάποιοι πικραμένοι υπάρχουν πάντα. Κάποιος ο οποίος ήταν δύο φορές υποψήφιος με τη Φωνή Λογικής και μάλιστα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Φωνής Λογικής και ισχυρίζεται ότι δεν έβαλε την υπογραφή του διευθυντής του κόμματος. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, γιατί ζητούσε μια έμεση θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια αστεία και αστρίκτη εντελώς υπόθεση και αυτό θα φανεί και στη δικαιοσύνη, αν φτάσουμε εκεί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει εκεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά στηριχτήκε και με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου. Και αυτό φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα και από τη χθεσινή ψηφοφορία. Που Βελόπουλος και Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, χέρι-χέρι με τον Βελόπουλο ψήφισαν υπέρ της αρθασίλειας μου. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη και απάντηση σε όλους όλο αυτόν τον καιρό, κάποιους αφελείς, κάποιους ευκολόπιστους που γέρανε και λέγανε ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη και τα σχετικά. Εγώ ξέρω και το ξέρετε κι εσείς ότι τα δεκανίκια τα προστατεύουν. Άρα λοιπόν, αν ήμουν δεκανίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε φροντίσει να με προστατεύσει και να μην αρθεί η ασυλία μου, όπως είχε προστατεύσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Κυριάκο Βελόπουλο του Συνεταιράκη, το οποίο πάντα βάζει πλάτη στα δύσκολα, στην ΑΔΑΕ, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε πολλά πολλά άλλα.
0: Συνεταιράκι του Μητσοτάκη, ο Βελόπουλος.
1: Και δεκανίκη του Μητσοτάκη.
2: Ναι, με αποδείξεις σας μιλάω. Δεν λέμε κάποια θεωρία εδώ πέρα. Με αποδείξεις λοιπόν, σας λέω ότι στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη. Είναι ο πιο πιστός του σύμμαχος, διότι όταν έρχονται τα δύσκολα, επαναλαμβάνω για την ΑΔΑΕ, για το ΕΣΟΥΡΟΥ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα νοσχέδια τα οποία ήθελε να περάσει ο Μητσοτάκης. Εκεί ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος να τον στηρίξει και το ίδιο φυσικά έγινε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ο δεύτερος πίνατ.
0: Εκτιμάται ότι αυτό. Ο δεύτερος πίνατ, μάλιστα, βαρύ. Εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να γίνει και μετεκλογικά.
1: Μπορεί να κάνουμε κυβέρνηση μαζί, δηλαδή.
2: Αυτό είναι αυτό το οποίο σας λέω ξεκάθαρα.
0: No.
2: Από τώρα το έχουν προετοιμάσει και το έχουν θέσει στο τραπέζι και το, θέλει, δηλαδή, το θέλουν και οι δύο.
0: Τον καλούμε εδώ
2: γιατί
0: τον κύριο.
2: Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συνεργασία. Τώρα μην κοιτάτε τι λένε. Εντάξει. Προφανώς και δεν θα το πούνε. Αυτό είναι όμως σαφέστατο. Ή βαϊνότερο είναι αυτό.
0: Θέλω να πω ότι εδώ, έρχεται εδώ και κάνει μόνο συνέντευξη. Τακτικά μιλάμε και με κύριο. Ναι. Το περνάει γενιές 14 στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ναι, αλλά μετά βγαίνει και ψηφίζει αυτά που θέλει.
0: Μάλιστα.
2: Μετά βγαίνει και ψηφίζει αυτά που θέλει και φυσικά πολεμάει τη Φωνή Λογικής, γιατί βλέπει την ανωδική μας πορεία και μάλιστα θέλει με κάθε τρόπο να βοηθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το δεύτερο σπίνατ όμως δεν είναι βαρύ.
0: Βαρύ.
2: Όχι και βαρύ τώρα, εντάξει. Δηλαδή τώρα μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχουμε πει πολλές φορές ότι όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, έχει εκμεταλλευτεί την πίστη μας, τη θρησκεία μας, έχει κορυδέψει τον κόσμο, ούκο λίγες φορές με αυτά τα οποία λέει. Άρα λοιπόν, μάλιστα είναι και πολύ χαριτωμένο. Δηλαδή, τον πίνακ μπορεί να αδικώ, να σας πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι άλλο. Ο χώρος της δεξιάς που τον κατέχω καλά έτσι από μικρό παιδί, τον παρακολουθώ κλπ. Είναι πολύ διασπασμένος και φαίνεται πως αυτή η πολυδιάσπαση θα έχει και συνέχεια. Δηλαδή, αναφέρομαι στο κόμμα Σαμαρά, το οποίο βέβαιο ότι θα γίνει. Δεν θα βάλω τον Κασιδιάρη στην ιστορία αυτή, γιατί
1: η Βασιλιάρη. Ναι.
0: Όμως ότι υπάρχει ένα κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, άρα θα πολλαπλασιαστούν οι υποψήφοι από το χώρο αυτό. Εσείς δεν κρύβετε, εξιάλετε ότι είστε έτσι, δεν είναι, ή δεν είστε?
2: Όταν ανακοινώσει. Το η Φωνή Λογικής είναι κεντροδεξιά.
0: Και
2: δεξιά, ναι. Βέβαια, να μας πει κανείς, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόβλημα.
0: Δεν θα παρεξηγηθούμε. Αυτό λέω. Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, όμως, έχουμε μια ξεκάθαρη και ειδοποιώ διαφορά. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς για το κόμμα αυτό είναι όταν και αν ανακοινώσει.
0: Θα γίνει.
2: Έτσι. Μένει να το δούμε.
0: Εντάξει.
2: Άρα λοιπόν θα σχολιάσουμε τότε ότι να συζητήσουμε. Και αυτό το οποίο έχω πει και θα συνεχίσω να λέω και το ξέρουν βέβαια πάρα πολλοί οι οποίοι μας παρακολουθούν και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, είναι ότι είμαστε το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα. Ναι. Κανένα άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει στο πρόγραμμά του, ούτε στις εξαγγελίες του, να συμμαζέψει το κράτος, να μειώσει το κράτος, να μειώσει τις δαπάνες οι οποίες γίνονται μια τεράστια σπατάλη από τα υπουργεία, τους μετακλητούς, τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών, γιατί εμείς λέμε ότι από 300 πρέπει να γίνουν 200. Άρα λοιπόν η φιλελεύθερη οικονομία δεν έχει ούτε δεξιό ούτε αριστερό κόμμα σήμερα στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό το οποίο σίγουρα δεν έχει, γιατί είναι ένα ξεκάθαρο σοσιαλιστικό κόμμα, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Άρα, τι είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σοσιαλιστικό είπατε?
2: Είναι σοσιαλιστικό, ναι, με αποδείξεις. Με αποδείξεις και με 7 χρόνια διακυβέρνηση σοσιαλιστική. Διότι όταν μοιράζει επιδόματα, σίγουρα δεν είναι φιλελεύθερο οικονομικά μέτρο, χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις. Όταν αυξάνει το υπουργικό σου σχήμα, είναι σοσιαλιστικό. Όταν κρατάς υψηλά τις φορές και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν έχεις ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και όχι μόνο, όταν βάζεις τεκμαρτά στην εργασία και όχι μόνο, τεκμήρια παιδιά, τεκμήρια από εδώ, τεκμήρια από εκεί, όταν βάζεις ιδιωτικό πάροχο στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ μπορούσε να γίνεται δωρεάν όπως γινότανε, όταν κάνεις τριπλασιασμό μετακλητών, όταν γενικά θέλεις να έχεις πολλά έσοδα μέσα από την αφέμαξη, μέσα από την υψηλή φορολογία, για να επιστρέφεις μετά και να μοιράζεις με μορφή ψίχουλων και επιδομάτων, αυτό λέγεται σοσιαλισμό.
1: Κυρία Πρόεδρε, για το Σαμαρά όμως τον αποφύγατε. Και ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει...
2: Όχι, καθόλου δεν τον
1: αποφύγατε. Να σας κάνω την ερώτηση. Υπάρχει ενδεχόμενο να συνεργαστείτε μαζί του, να είστε στο ίδιο κόμμα, να κατέβετε κοινού, ή η φωνή λογική θα κατέβει ούτως ή άλλως μόνη της?
2: Μόνη της. Και είμαι βέβαια, το ξέρετε και το έχετε ακούσει από μένα αυτό, ότι θα κατέβουμε μόνοι μας και με κανέναν, το ξεκαθαρίζουμε, κανέναν δεν θα συνεργαστεί η φωνή λογικής.
1: Μετά τις εκλογές. Τώρα ο Κασιδιάρης.
2: Ούτε πριν ούτε μετά.
1: Ναι, ο Κασιδιάρης.
0: Θα σας κάνει ζημιά εσάς.
1: Και πώς το κρίνετε, πώς το χαρακτηρίζετε?
2: Δεν φοβάμαι, το έχω πει ξανά, θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Δεν φοβόμαστε κανέναν, δεν ανησυχούμε με κανέναν. Όμως αυτό το οποίο με απασχολεί βαθιά και νομίζω ότι απασχολεί και τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει ταχύτατα, έναν κόσμο ειδικά ανατολικά όπως είναι η Κίνα, ο οποίος τρέχει με ρυθμούς φωτός, με ταχύτητα φωτός, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να χτίζονται μέσα σε μια εβδομάδα τεράστια νοσοκομεία, γέφυρες, έργα και μάλιστα χωρίς να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Τα ρομπότ αρχίζουν και ξεφεύγουν στην ανάπτυξή τους και στη τεχνολογία τους και στην εξέλιξή τους. Έχουμε επιστήμονες ανά τον κόσμο, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος και πρέπει να δρομολογήσουμε από τώρα νομοθεσίες σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη. Και όχι μόνο αυτά. Και για τον πρωτογενή τομέα και για τη βιομηχανία. Και γενικά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν καθημερινά τον κόσμο. Καθημερινά τον κόσμο. Και δυστυχώς παρατηρώ ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα, ευλογημένη χώρα, την οποία άνθιζε και ο πρωτογενής τομέας κάποτε και η βιομηχανία. Και θα μπορούσε να είμαστε εντελώς διαφορετική εικόνα σήμερα. Και ανταυτού αναλωνόμαστε και συζητάμε την ώρα που ξαναλέω. Κάποιες χώρες έχουν ξεφύγει τεχνολογικά και εμείς εδώ κοιτάμε τι επιδόματα θα δώσουμε, τι πας θα δώσουμε.
0: Άρα όπως την περιγράφετε τη Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, λέτε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Πασόκ για παράδειγμα. Λέτε, έτσι δεν είναι?
2: Ορίστε.
0: Θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Πασόκ αυτή η Νέα Δημοκρατία, αφού τη λέτε σοσιαλιστικό κόμμα λίγο.
2: Ξεκάθαρα. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό το οποίο σας έλεγα, το ότι βλέπουμε αυτή την ανάπτυξη και την εξέλιξη σε άλλες χώρες και εμείς εδώ μένουμε πίσω και μένουμε κυνηγάμε την ουρά μας και ότι μένουμε εδώ και ξανά τα ίδια και συζητάμε δημοσκοπήσεις, ποιος θα κατέβει, αν θα κατέβει. Δεν βγάζει πουθενά. Εμείς αυτό το οποίο έπρεπε σήμερα να συζητάμε είναι η τιμή της βενζίνης.
1: Το συζητήσαμε, αυτό το σηκώσαμε, ήθελα να σας ρωτήσω στο ένα λεπτό που μας απομένει.
2: Το ξέρω.
1: Θα σας ρωτήσω ξανά. Θα σας ξαναρωτήσω όμως μετά, θέλω σε αυτό το λεπτό, γιατί είναι μια καινούργια εξέλιξη. Αν ο κύριος Κασιδιάρης πρέπει να κατέβει τις εκλογές ή όχι. Είναι μια καινούργια εξέλιξη και πρέπει να σας ρωτήσω όλους τους ρωτάμε. Δηλαδή, έχουμε ένα λεπτό ακριβώς.
2: Λοιπόν, εμένα αυτό το οποίο σας απάντησα και πριν, αυτό δεν είμαι εγώ. Αν θέλετε, αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε στον Άρη Πάγο. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω εδώ είναι ότι έχουμε προβλήματα, ότι η τιμή έχει φτάσει στα 2,20, ότι πάει σούπερ μάρκετ ο κόσμος και κλαίει. Λοιπόν, αυτά είναι στο πρόγραμμά μας. Αυτά εγώ μπορώ να σας πω ότι πρέπει να μειωθεί ή να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως ήδη έχει μειωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ότι αυτή τη στιγμή πρέπει ο Έλληνας πολίτης να ξέρει όταν βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο ή στο μηχανάκι του, ότι το 70% αυτών που πληρώνει πηγαίνουν στις τσέπες του Μητσοτάκη, πηγαίνουν στην κυβέρνηση. Για να έρθει μετά και να μοιράσει πίσω. Άρα λοιπόν η υψηλή τιμή που πληρώνουμε όλοι μας για να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από τους εξωγήινους ούτε από κάποιον άλλον εξωτερικό παράγοντα. Είναι ακριβώς οι φόροι οι οποίοι άμεση και έμεση έχει επιβάλει ο Μητσοτάκης πολύ ψηλά για να μπορεί να εισπράττει και μετά να έρχεται να μοιράζει πίσω με τάχα δίθεν fuel pass και επιδόματα και όλα αυτά. Αυτό είναι λοιπόν καθαρός σοσιαλισμός, είναι καθαρή κοροϊδία. Και αν δεν πάρουμε απόφαση ότι πρέπει επιτέλους να μειωθεί η φορολογία, δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα.
1: Ευχαριστούμε,
2: σε
1: πρόεδρε.
2: Σε μια χώρα στην οποία, σας ευχαριστώ πολύ, ολοκληρώνω με αυτό, σε μια χώρα να υπενθυμίσω που τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προς ιδιώτες έχουν φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια. Για αυτή τη χώρα μιλάμε, για αυτό το κράτος μιλάμε σε αυτή τη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν να ασχοληθούμε με τα σημαντικά που απασχολούν κάθε μέρα και καίνε τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικογένεια και το ελληνικό νοικοκυριό και να φύγουμε από αυτό το μάτριξ των ίδιων και των ξανά τα ίδια και τα ίδια συζητήσεις επί συζητήσεων οι οποίες θα κρυθούν ούτως ή άλλως στην πορεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Λατινοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, ευρωβουλευτής επικεφαλής της Φωνής Λογικής, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μετά τα μηνύματα, θα προλάβουμε. Ό,τι προλάβουμε, γιατί μπορέσαμε να τα διαβάσουμε. Ναι, τα βρήκαμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Πολύ γρήγορα, τώρα στα γρήγορα.
14: Φτιάχτηκαν τα μηνύματα, να πούμε μόνο την κυρία Λατινοπούλου μία λέξη. Δεύτερο σπίνατ και μάλιστα δικό τον πίνατ, ο κύριος Βελόπουλος είπε στο Μαξίμου. Θα συγκυβερνήσει με τον.
13: Με τον Μητσοτάκη.
14: Ο Βελόπουλος. Ναι.
13: Αλλά τον είπε και σοσιαλιστή. Δεν είπε και σοσιαλιστή το Μητσοτάκη.
14: Το Μητσοτάκη. Ναι, ναι, και είπε γιατί είναι σοσιαλιστή. Τι άλλο.
13: Την καλημέρα μου στο γιο του Καλατάκη, τον Γιώργο, τον φίλο, ο οποίο είναι συνεργάτη τη κυρία Λατινοπούλου. Λοιπόν, επειδή με κολλάζετε, λέει ο Κωνσταντίνος, σχετικά με τα έργα στους Δήμους και την εφαρμογή νομοθεσίας, θα σας καλώ να σταματήσετε σε όποιο συνεργείο θέλετε εσείς και να πιάσετε μια κουβέντα στα ελληνικά. Θέλω να δω κάτι. Τι εννοείς, τι είναι ξένοι εργάτες, ξένοι δουλεύουν. Και στα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, αν θυμάστε, όταν προσπαθούσαμε να τελειώσουμε άλλων άλλων, ξένοι δουλεύανε. Και στο ελληνικό, να πάτε, ξένοι δουλεύουν σε μεγάλο κομμάτι.
14: Δεν είναι αυτοί.
13: Δεν κάνουν τον προγραμματισμό του αυτοί όμως που δουλεύουν. Μην παλαβώσουμε τώρα. Φίλε μας Κωνσταντίνε, και την καλημέρα μας. Καλημέρα στους τελευταίους, θα στείλω στον Γιώργο, ο οποίος λέει η κυρία Δηλοπούλου θα μας λύσει τα προβλήματα, λέει με το ωραίο της χαμόγελο. Έχει προτάσεις συγκεκριμένες, τις είπε κάποιες από αυτές. Καλημέρα στον Αρδανάπολο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίζει ο Βελόπουλος αυτά που φέρνει ο Μητσοτάκης, επειδή μπορεί κάποια από αυτά να είναι σωστά. Λέει. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, ναι, πώς δεν υπάρχει. Γεια σου μέρα, καλημέρα στον Αλιτάμπρο που λέει Θεός ο Πιερακάκης, να το πούμε και αυτό. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο που λέει πώς θα αντέξει ο Μητσοτάκης στον Αρμαγεδόν αυτόν, έρχονται εκλογές. Πιστεύει τον Νοέμβριο. Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη που μας έστειλε κάνα δύο μηνύματα για τον Τίνο Ηλιόπουλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που λέει δεν έδωσε καμία πια απάντηση ο κύριος Πιερακάκης. Γεια σου, Αλτάμπορα, και σε σένα. Καλημέρα στον Βαγγέλη που λέει Κασιδιάζη Μαζιώτης. Λέει ότι είχαν την ίδια μέρα, θα κάνουν και δύο κόμματα. Ο Μαζιώτης δεν νομίζω κάνει κόμμα. Ναι, νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Αναστασία. Στο φίλο μας τον Γιώργο, δεν θα τους προλάβουμε όλους γιατί και δεν είναι καιρό αυτό που κάνουμε τώρα γρήγορα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό στο σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυο όσο θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη τηλεόραση θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Αυτά ήταν για σήμερα. Σας αφήνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
14: Ακολουθεί Βασίλης Ντέτσικας στο πιορέστερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά.
13: Στέλλα Κατώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
14: Γεια σας.
13: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έχουμε κρατήσει εφεδρίες, τόνισε πριν από λίγο μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ερωτηθείς για επιπλέον μέτρα στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τάχθη κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Επεσήμανε ότι το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, ενώ είπε πως τα υψηλά πλεονάσματα χαρακτηρίζουν μια χώρα ως σταθερή και ισχυρή. Στη σκέψη το απόγευμα του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις σε καύσιμα και ενέργεια, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης, όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότησης στα τιμολόγια ρεύματος. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Τη Δευτέρα, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης προγραμματίζει συνέντευξη τύπου. Συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κύριος Βελόπουλος είναι ο δεύτερος πίνατς, τα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, απέκλεισε συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και με τα υπόλοιπα κόμματα. Στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως, αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να υπέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΔ. Επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Ενώ για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει φλέβα του ασθενή. Νέα παράταση έως και το Δεκέμβριο αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς προέκυψαν δυσλειτουργίες στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και στη μεταφορά των απαιτούμενων στοιχείων από τις τράπεζες προς τα κρατικά συστήματα. Το μέτρο ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Συνεχίζεται η επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριτζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που εξέτειε την ποινή του μετά τη χορήγηση άδειας. Ο βαρύ ποινήτης φέρεται να είναι πλάκη τα ξημερώματα της Κυριακής σε επεισόδιο με προβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα καταδιωκτικό αεροπλάνο της Σαουδικής Αραβίας και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Στα αθλητικά, στις 6 παρατέταρτο, Κηφισιά Παναθηναϊκός για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, την ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 3 μετά το μεσημερινή Κηβόλου Αστέρας Άκτορ και στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα Άρης Μαρκό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,60% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο 5,5% διαμορφώθηκε η ετήσια άνοδος στις τιμές πώληση των κατοικιών πανελλαδικά στο δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM, Τετάρτη σήμερα. Τίποτα, έχει φτάσει η Τεταρτούλα όπως λένε, πάει και η εβδομαδούλα. 16 έχει ο μήνας, 16 Σεπτεμβρίου, είστε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Σέλα Καντώνα, εκείνη και εγώ. Τη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα.
0: Βεβαίως, η μέρα έχει όλα τα φόντα για να πάμε πολύ δυνατά. Από τσακάλι που είχε εμφανιστεί στη Χαλκιδική, τα τσακάλια που είμαστε όλοι εμείς που φτάνουμε στα πρατήρια και όπως είπαμε και χθες, με το που φτάνουμε στο πρατήριο, σαν γνήσια τσακάλια, βλέπουμε πόσο. Καλά, δεν έχεις και πολλές επιλογές. Τι να βάλεις, να βάλεις μια μόλυβδη και άντε να βάλεις και ένα πετρέλαιο. Δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη έτσι, ποικιλία. Ενδεικτικά, στα 107 περίπου δολάρια το βαρέλι. Για να έχετε έτσι μια εικόνα τώρα που παρακολουθούμε και τις αγορές. Πώς παλιά, ας πούμε, πήγαινε ο συνταξιούχος στο περίπτερο να αγοράσει εφημερίδα για το χρηματιστήριο. Τώρα παρακολουθούμε τις τιμές του Brent διεθνώς. Θα τα πούμε όλα τα νεότερα πριν από λίγα λεπτά. Για όσους δεν προλάβατε, θα σας τα πούμε εμείς. Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, έδωσε το στίγμα προς τις κινήσεις που το επόμενο διάστημα στις οποίες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για το πώς ακριβώς θα στηρίξει τα νοικοκυριά. Σε αυτό το ενεργειακό έτσι, πώς να το πω τώρα, σε αυτό το ενεργειακό κύμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, με την κακή έννοια, δεν είναι καλή η έννοια, γιατί είναι το φυσικό αέριο, είναι το πετρέλαιο, είναι το ρεύμα, δεν είναι ένας ο παράγοντας δηλαδή, είναι τρεις αυτή τη στιγμή οι παράγοντες.
1: Το σημαντικό ήταν ότι είπε πως υπάρχει δημοσιονομικός χώρος σε ό,τι μας αφορά για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Θα δούμε τι χώρος υπάρχει και κατά πόσο επαρκής μάλλον θα είναι οι παρεμβάσεις αυτές και ακριβείς από εγώ, δηλαδή θα στοχεύουν εκεί που πρέπει.
0: Θα πούμε βεβαίως σήμερα, θα συνδεθούμε με την Ιωάννα Μάνδρου να μας βοηθήσει η Ιωάννα με τις γνώσεις της και το ρεπορτάζ της για το τι μελιγενέστε ως προς το σκέλος της, των επόμενων κινήσεων του Κασιδιάρη, για το αν θα μπορεί δηλαδή να κατέβει με κάποιο κόμμα, μόνος του, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται σε περίπτωση που στηρίξει κάποιον.
1: Ναι, να μας πει τι προβλέπετε βάσει του νομικού πλαισίου. Ο νόμος Βορύδη ήταν τότε. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, βεβαίως, να μας δώσει και τα φώτα της και στην άλλη υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, και εκείνη έχει εξέλιξει. Οπότε το δικαστικό ρεπορτάζ είναι στο φόρτε το αυτές τις μέρες.
0: Θα τα πούμε διεξοδικώς. Να πούμε ότι ο κύριος Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11, 10-80, 8-80 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει βεβαίως. Έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Προτείνω, για να μην σας αφήσουμε και σε καμία έτσι, πώς το λένε, αγωνία. Να ακούσουμε όλοι μαζί ένα απόσπασμα για αυτά που είπε ο κύριος Πιερακάκης όταν τον ρώτησε ο Βασίλης. Αν υπάρχει κάμια σκέψη, ρε παιδί μου, εκεί στην κυβέρνηση, είτε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είτε κανένα ΦΠΑ, τίποτα από όλα αυτά που λέει και η αντιπολίτευση. Θέλω να ακούσουμε την απάντηση του Υπουργού, έχει το νόημά της.
2: Μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι στο τραπέζι ή αποκλείεται τελείως?
3: Η επιδότηση που κάναμε στον δίζελ είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αγγλία. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αγγλία. Τον κόσμο τον νοιάζει να έχει μειώδες τιμή. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα. Και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Εμείς λοιπόν, σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητές μας, με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
0: Τι σου λέει εδώ, για όσους δεν το έχετε καταλάβει? Σου λέει ότι ήδη εφαρμόζουμε ένα μέτρο, την επιδότηση στον ντίζελ. Οπότε πρέπει να χαίρεσαι αφενός που η τιμή δεν είναι ακόμα πιο υψηλά. Έτσι. Αυτό σου λέει, ότι ήδη έχουμε ένα μέτρο σε εφαρμογή και θα το παρατείνουμε για άλλον ένα μήνα, σου λέει. Επίσης σου λέει και κάτι άλλο. Επειδή για όσους ακούσατε όλη τη συνέντευξη, έθεσε κάποιους στόχους που καταλάβαμε ότι ενδεχομένως να είναι και πανευρωπαϊκοί. Ευρωπαϊκοί δηλαδή. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορούν να συντονιστούν όλες οι χώρες μας. Θα το δούμε τώρα το επόμενο διάστημα. Σου λέει ότι μέτρο εφαρμόζουμε. Πρέπει να μπορούμε και να το μεταβολήσουμε όλοι μαζί συνολικά. Τώρα το λέω κάπως εγώ περιγραφικά. Θα δούμε τι θα προκύψει στο τέλος του μήνα που φαίνεται ότι θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι όχι απλά απαραίτητα, είναι επιβεβλημένα, γιατί έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι πέρα από το θέμα της αντλίας, δηλαδή για το πόσα χρήματα σου περισσεύουν, πόσο συχνά βάζεις βενζίνη που είναι όλο αυτό και ακριβό και πάρα πολύ ακριβό, υπάρχει μία προς τα πάνω επιρροή για όλα, σε όλα. Υπηρεσίες, εμπορεύματα, μεταφορές, υπάρχει μια αλυσίδα η λεγόμενη. Οπότε κάπως πρέπει αυτό το πράγμα να είναι διαχειρίσιμο.
1: Εγώ βέβαια σου περιμένω να ακούσει και από την αντιπολίτευση, γιατί ακούμε μόνο το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ εμμονικά είναι εμμονικά ένα
0: όχι,
1: μέτρο.
0: Δεν σου,
1: το
0: δεν σου είπε εμμονικά η
1: ναι, όχι, λέω εμμονικά ως προσημείωση του ΦΠΑ ένα μέτρο, όχι άλλο, δεν ακούω κάτι.
0: Η αντιπολίτευση ένα μέτρο που πρότεινε,
1: ναι,
0: που δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπάραταξη δια του Τσίπρα πρότεινε σε κάποια βασικά είδη διατροφής και όχι μόνο, ναι, το ΦΠΑ να πέσει στο 6%. Εμένα το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι αυτό το μέτρο, να ξέρεις, είχε πέσει στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά τους πρόλαβε ο Τσίπρας, έτσι, οπότε δεν ανακοινώθηκε. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν ακούσαμε κάτι, ούτε από τον Τσίπρα, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Δεν το ακούσαμε αυτό, ξαναλέω. Το Πασόκ νομίζω το
1: Πασόκ,
0: το είπε.
1: Όχι νομίζεις, το Πασόκ, ναι, το έχει πει επανειλημμένος.
0: Και, και η άλλη είδηση για μένα που έβγαλε ο κύριος Πιερακάκης είναι, τον ρώτησαν οι συνάδελφοι για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητήσουν μια εισφορά, κάπως όπως λέγεται, αλληλεγγύης από τα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Κάπου, δεν το θυμάμαι τώρα σαν το...
1: Το οποίο είναι για τα καλά στο τραπέζι, ναι, να σου πω εγώ την πληροφορία. Και το ρεπορτάζ είναι για τα καλά στο τραπέζι.
0: Εκείνος είπε, τα λόγια του ήταν, ναι, ότι δεν είναι πολύ έντονα στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Mm. Λέω τα λόγια του, έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι βέβαια από, να μην είναι από εκείνον, να είναι από το από πιο πάνω, δεν ξέρω.
1: Μένει να φανεί ο τρόπος και ο χρόνος, θα πω εγώ. Θα σου την προχωρήσω λίγο τη σκέψη, γιατί οι υπουργοί πρέπει να λένε και αυτά που πρέπει, έτσι. Να μην προκαταβάλουν καταστάσεις και συγκεκριμένες ενέργειες. Από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη το θέμα αυτό τίθεται μετεπιτάσεως. Πιστεύω ότι στη συνείδηση του Πρωθυπουργού έχει βαρύνει το κομμάτι αυτό ιδιαιτέρως το τελευταίο διάστημα, και οι καταπληροφορίες πιο προχωρημένες λένε ότι αυτό που απομένει είναι ο χρόνος και ο τρόπος. Κατά τα άλλα φαίνεται να το χωνεύει όλο και περισσότερο ο Πρωθυπουργός. Θα το δούμε, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ούτε πολύ κοντά, αλλά ούτε και πολύ μακριά.
0: Να το.
1: Έτσι, το κομμάτι αυτό.
0: Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά είναι και η κάλπη, και όταν ο άλλος θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει, δεν θέλει η βενζίνη να έχει 3 ευρώ, έτσι. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Λέει η Χριστίνα, καλημέρα. Η συζήτηση που αρνούνται να κάνουν είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες θα βοηθήσει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στις υπηρεσίες είναι ο πελάτης που παρακαλάει να μην πάρει απόδειξη, γιατί δεν του χρησιμεύει σε τίποτα. Δεν εκπέκτει, λέει, και με το ΦΠΑ πληρώνει πολύ παραπάνω. Αλλιώς ας εκπίπτουν όλες οι δαπάνες από το φορολογικό εισόδημα. Δεν έχουν καμία από αυτές τις λύσεις. Καλή συνέχεια, λέει η Χριστίνα. Και ο Μιχάλης.
1: Μας έλεγε τις καλημέρες, γεια σου φίλε. Επίσης,
0: ο
1: Αλιτάμπουρας, με όλα αυτά που γίνονται, ναι, στον κόσμο, μια χαρά είμαστε. Φανταστείτε να ήταν άλλη κυβέρνηση, τι θα γινόταν. Μα αυτό.
0: Τι θα γινόταν δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Μα αυτό είναι και το πλεονέκτημα.
0: Τι θα γινόταν δηλαδή, αν ήταν μια άλλη κυβέρνηση.
1: Καλά, μην τσατίζεσαι.
0: Θα ξυπνάγαμε το πρωί, θα ανοίγαμε την μπαλκονόπορτα και θα πέφτανε ακρίδες.
1: Μην τσατίζεσαι. Η πλειοψηφία του κόσμου.
0: Δεν τσατίζομαι ρωτά. Η πλειοψηφία του κόσμου.
1: Ναι, η πλειοψηφία του κόσμου λέει το εξής.
0: Ποια είναι η πλειοψηφία του κόσμου.
1: Όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Τι σου λέει.
0: Ότι άμα είχαμε άλλη κυβέρνηση.
1: Ότι ρε παιδί μου, δεν πάει και πρίμα ο Μητσοτάκης. Αλλά από την άλλη, φαντάσου τι θα γινόταν αν είχαμε άλλον.
0: Δεν έχω δει καμία τέτοια ερώτηση. Να υπάρχει τέτοιο ερώτημα. Σε καμία δημοσκόπηση. Εγώ ξέρω ότι 6 στους 10 συμπολίτες μας λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν επιλύονται.
1: Δεν έχει δηλαδή τους δείκτες που λένε ότι από την αντιπολίτευση είναι πιο απογοητευμένοι οι πολίτες από ό,τι από την κυβέρνηση.
0: Μα δεν κυβερνάει αντιπολίτευση.
1: Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό.
0: Με τι είναι πιο. Συγγνώμη, είσαι πιο απογοητευμένος ως προς τις προτάσεις που διατυπώνονται.
1: Δεν πάει άκρη. Πάμε πάλι.
0: Πάμε πάλι. Καταρχάς δεν έχουμε καμία δημοσκόπηση τώρα πριν από 20 μέρες.
1: Έχουμε τώρα.
0: Πριν από 20 μέρες παρουσίασαν τα προγράμματά τους.
1: Είχαμε την περασμένη.
0: Ο Ανδρουλάκης ήταν μια εβδομάδα.
1: Είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Α, εννοείς για τη
0: συμμετοχή.
1: Ναι, τώρα θα τη ζούμε. Θέλω να πω το εξής. Από όλες τις δημοσκοπήσεις. Με ΔΕΘ, με χωρίς ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι οι πολίτες είναι απογοητευμένοι από την κυβέρνηση.
0: Σύμφωνο.
1: Και πιο απογοητευμένοι από την αντιπολίτευση.
0: Σύμφωνο.
1: Αυτό λέω.
0: Απλώς λέω ότι.
1: Ο διδί σου λέει, ο Αλιτάμπουρας αποτυπώνει αυτό που βγαίνει ως αίσθηση στις δημοσκοπήσεις, ότι κοίταξε να δεις, δεν τα πάει καλά ο Μητσοτάκης, αλλά αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος.
0: Εγώ αυτό το αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος, συγγνώμη, δεν το ασπάζομαι. Γιατί στις δημοκρατίες δεν υπάρχει.
1: Κανείς δεν το ασπάζεται.
0: Άμα θέλετε, ρε παιδιά, μονίμως σε αυτή τη χώρα, γενικότερα δεν το λέω για το Μητσοτάκη, να μας κυβερνάει πάντα ο ίδιος άνθρωπος κάθε τετραετία και αυτό δεν
1: το πει ο λαός. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος όμως για να μας κυβερνήσει.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει και κάποιος για να μας κυβερνήσει.
1: Που να πείθει εννοώ. Και αυτή τη στιγμή στις μετρήσεις δεν φαίνεται ότι πείθει.
0: Και γιατί να είναι αξιόπιστος ο Μητσοτάκης και να μην είναι αξιόπιστος ένας άλλος.
1: Μα εγώ δεν λέω ούτε ποιος είναι αξιόπιστος ούτε ποιος είναι αναξιόπιστος. Σου λέω ότι δείχνουν οι πολίτες. Οι πολίτες τι λένε. Απογοήτευση μένει με Μητσοτάκη, αλλά ποιος. Διαφωνούμε ότι αυτή είναι η εικόνα της στιγμής. Εδώ και πάρα πολύ καιρό κιόλας.
0: Λέει ο Μιχάλης, είναι όπως το είπε η κοπελιά, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, δίνουμε λόγο, ανεβαίνουμε μια μονάδα, παίρνουμε κάτι, πέφτουμε μισή και ούτω καθεξής, μέχρι να έρθουν οι εκλογές.
1: Αυτό θα είναι, ρε παιδιά, μέχρι την ώρα. Μα εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό λέμε. Η εικόνα είναι αυτή τη στιγμή, ότι κοίταξε να δεις. Η κυβέρνηση δεν το πάει καλά, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει κάτι άλλο που να με πείθει. Αυτό φαίνεται δημοσκοπικά. Από την άλλη, κάνει ένα καλό Μητσοτάκης, ανεβαίνει μια-δυο μονάδες δημοσκοπικά πάντα. Γίνεται μια πατάτα από τις σούκολίγες που γίνανε τα τελευταία χρόνια, πέφτει δύο μονάδες. Μέχρι να πάμε σε κανονικό εκλογικό χρόνο, γιατί μόνο εμείς δημοσιογράφοι ασχολούμαστε με τις εκλογές, ουδείς άλλος για την ώρα. Μέχρι να πάμε σε κανονικό εκλογικό χρόνο, αυτό θα βλέπουμε. Ένα θετικό μαντάτο για την κυβέρνηση, μια μονάδα πάνω. Ένα αρνητικό, δύο μονάδες κάτω. Κάπως έτσι θα πηγαίνει.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να σας πούμε επίσης ότι. Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του κυρίου Γιώργου Μαζονάκη, βγήκε το πρωί ο κύριος Θάνος Πλεύρης στη δημόσια τηλεόραση. Έκανε μια αναφορά στο γεγονός ότι όταν είχε περάσει τότε την περιπέτεια της υγείας του πριν κάποια χρόνια, επειδή ο εν λόγω γιατρός, καθότι παθολόγος, προφανώς και έβλεπε κόσμο άπειρο όπως καταλάβαμε, ότι πήγαινε στο γιατρό αυτό γιατί του είχε προτείνει κάποια σκευάσματα και διατροφή. Βασικά αυτό μαθαίνουμε και από πάρα πολύ κόσμο που όντως είχε σχέση με τον γιατρό, όχι με τι γιατρό, ξαναλέω έτσι. Και έδωσε και κάποιες διευκρινήσεις ο κύριος Πλεύρης ως προς ένα τηλεφώνημα που έγινε από τον ίδιο στο γιατρό τη μέρα που συνέβη το περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είπε ότι δεν του το σήκωσε το τηλέφωνο, τέλος πάντων, όταν τον κάλεσε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πούμε για αυτή την υπόθεση. Έχει περάσει τα χέρια της δικαιοσύνης, έχουν προφυλακιστεί οι δύο γιατροί. Από χθες λέγαμε ότι αυτή η φωτογραφία που τράβηξε η απόφοιτη της Χαβάη.
1: Ναι.
0: Ναι. Τη φωτογραφία αυτή φαίνεται ότι την έστειλε. Όχι, φαίνεται, την έστειλε και αλλού πέρα από τον γιατρό. Τώρα το πού θα γίνει αυτό, θα προκύψει από τις πληροφορίες από την αστυνομία. Και ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι. Ο άνθρωπος στον οποίο έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός να τους έφερε και σε επαφή με τον τραγουδιστή.
1: Μάλιστα.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Κατά τα άλλα, να πούμε ότι θα περάσουμε να τα δούμε αναλυτικότερα αυτά και με την Ιωάννα Μάνθρο στον Ούπο. Θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη για να συζητήσουμε και το τι μέλη γενέσθε με τις γεωστρατηγικές αυτές αναταραχές, οι οποίες οδηγούν και στην αύξηση του πετρελαίου. Αλλά θα συζητήσουμε και το εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο άνθρωπος. Ποιος κατεβαίνει, ανακοινώθηκε χθες επισήμως, το είχαμε πει εδώ και καιρό, στην Άλφα Θεσσαλονίκης.
0: Για τον Φλωρίδη θέλει να μου πει.
1: Για τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της συμπρωτεύουσας, όπου αναμένεται να γίνει χαμός, διότι με δεδομένο ότι για την ώρα δεν φαίνεται αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία θα πέσει, λένε οι αναλυτές, γύρω στις 6 έδρες.
0: Άρα προτάσει κάτι πασοκικό πρωθυπουργό στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Και εξυγχρονιστικό.
1: Τι σου έχω πει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λέμε για τα ανοίγματα στα δεξιά, ότι χάνει η Νέα Δημοκρατία στους σχηματισμούς τύπου Βελόπουλου, τύπου υποσύσταση κόμμα Σαμαρά και ούτω καθεξής. Για τους αναλυτές του Μεγάρου Μαξίμου, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού που λέγαμε δεξιάς βάσης, έτσι, θεωρείται ότι έχει χαιρετήσει, έχει πάει σε άλλες κατευθύνσεις. Άρα τι σου λέει, εγώ θα πάω να χτυπήσω στο κέντρο για να πάρω όσους πασόκους, ακόμα και αν δεν με γουστάρουνε, φοβούνται τον Τσίπρα, να σου πω έτσι απλά. Αυτό είναι.
0: Αυτό πάλι να φοβάσει τον Τσίπρα και να μην φοβάσει αυτά που σου ξημερώνουν καθημερινά είναι ένα θέμα.
1: Γιατί λοιπόν, φαντάζομαι ότι μπορεί να ξημερώσει και με Τσίπρα, και αυτό γιατί στο ξημέρωμα συμπεριλαμβάνεται. Είναι αυτό που σου έλεγα την προηγούμενη φορά. Ένα 5% θεωρείται ότι έχει πάει ήδη σε σχηματισμούς αδεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο ένα. Ή αναμένει το κόμμα Σαμαρά. Άλλο ένα 5% των αναποφάσιστων, έτσι. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ομάδες που αισθάνονται θυγμένες από την πολιτική Μητσοτάκη. Αλλά σε αυτή τη φάση σου λένε από τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ραχοκοκαλιά της παράταξης και δεν πρόκειται να πάνε εύκολα πουθενά αλλού. Και ένα άλλο 3% των αναποφάσιστων, τι είναι? Είναι ψηφοφόροι οι οποίοι ούτε το 23 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είναι πασόκοι, αλλά φοβούμενοι την επέλαση Τσίπρα που δημιουργεί αντανακλασικά στο κέντρο αφενός και αφετέρου την ίδια στιγμή το γεγονός ότι δεν έχει μπορέσει ο Ανδρουλάκης να δώσει συγκεκριμένο ισχυρό πολιτικό στίγμα εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, σου λένε βρε να πάμε στο Μητσοτάκη, μην μας ρίχνει τίποτα άλλο.
0: Τι να πω, και εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Θα τα δούμε στην πορεία.
0: Φεύγοντας για διαφημίσεις, να σας πούμε ότι στη μία είναι προγραμματισμένη συζήτηση στη Βουλή αφορά στη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάρει και την ευκαιρία για να κονταροχτυπηθούν εκεί με τον κύριο Μητσοτάκη και για τα επιδόματα ανεργίας και τα σχετικά. Έγινε και μια επίκαιρη ερώτηση από την πλευρά του κυρίου Χριστίδη, να πούμε, για το επίδομα ανεργίας επισήμως. Οπότε θα πάμε να πάρουμε διάλειμμα, ωραιότατο.
1: Για το επίδομα ανεργίας, διότι τσακώνονται στην κυβέρνηση μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να μπουν άλλοι στην εξίσωση. Μια χαρά καταφέρουν να γίνουν μπάχαλο από μόνοι τους. Αυτό είναι. Και πού να δεις τώρα.
0: Πάντως δεν μπορώ να πω. Παίρνουν τεχνογνωσία από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ δυνατή.
1: Με αφορμή αυτό που είπα εγώ τώρα με το Φλωρίδη. Όσο βαδίζουμε προς εκλογές, αυξάνεται και ο κομματικός ανταγωνισμός. Θα δεις τι έχει να γίνει. Και βλέπεις, ας πούμε, να με το
0: επίδομα. Εγώ το βλέπω ήδη.
1: Με το επίδομα ανεργίας, πού πάνε τα στρατόπεδα. Ποιοι είναι από τη μία πλευρά. Τι μας είπε και χθες ο Γεωργιάδης. Και ποιοι είναι από την άλλη. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, πάμε.
4: Έχουμε γεμίσει φιντάνια.
5: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
6: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40%. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον

0: επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Cool, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, αφού μπήκαμε και με Γιώργο Μαζονάκη. Και
1: τα οποία είπαμε... τραγούδια του μπορείς να γεμίσεις 100.000 εκπομπές με τις επιτυχίες που έχει κάνει. Δηλαδή, πάντα με αυτό το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό του στυλ.
0: Αυτό είναι σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιαννατσούλια, να πούμε το τραγούδι. Θέλω να πω το εξής. Επειδή είπαμε την είδηση για τη φωτογραφία και είπαμε και για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Έχουν ρίξει όλες τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ, από αυτά που, τουλάχιστον που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, και φαίνεται πως είπε η κυρία ότι αυτή την πρακτική την είχε, ας πούμε, και ότι όλους τους έβγαζε φωτογραφία. Ναι. Όλους, παιδιά.
1: Τι να πει κανείς. Ναι. Έφυγε ο άνθρωπος.
0: Λέω ότι φέρεται να υποστήριξε. Έτσι.
1: Με τον τρόπο που έφυγε τώρα, είναι τουλάχιστον να σωθεί κανένας άλλος από όλους αυτούς τους κιτζίδες που κυκλοφορούν ανά την Αθήνα. Και όχι μόνο. Και εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο τώρα, έτσι, ακούγοντας και αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι. Από τα ωραιότερα που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης στον Γιώργο Μαζονάκη, και δεν είναι και λίγα. Ρε παιδί μου, υπάρχει το στοιχείο της ατομικής ευθύνης αυτό. Δηλαδή...
0: αυτό ισχύει για όλα, παιδιά. Μην την αφήνουμε την ατομική ευθύνη στην απέξω.
1: Πολλό δε μάλλον όταν είσαι ένας άνθρωπος με συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, με μια αλφα παιδεία, γυρνά στον κόσμο, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι. Και είναι πιο δύσκολο να σε ξεγελάσει κάποιος. Καλά, το πιο δύσκολο σχετικό. Σε εισαγωγικά η λέξη. Το κομμάτι της ατομικής ευθύνης παίζει το ρόλο του, όπως και να το κάνουμε.
0: Τώρα, ναι. Εντάξει, είναι και τα δύο μαζί, Θανάση.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Και οι ευθύνες μιας πολιτείας και των μηχανισμών.
1: Συμφωνώ.
0: Και η ατομική ευθύνη. Εντάξει, εμείς δεν το λέμε, δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω για όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Μάνδρου. Σας το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Να την καλημερίσουμε, να της ευχηθούμε για καλή σεζόν της Ιωάννας, γιατί δεν έχει τύχει έτσι να τα πούμε. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα.
1: Γεια σου Ιωάννα, όλα
2: καλημέρα,
1: τα καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να συμφωνήσω εγώ με την ατομική ευθύνη, αλλά εδώ η ατομική ευθύνη πάει και από την άλλη πλευρά, ναι. Η οποία δεν είναι μόνο ατομική ευθύνη, είναι νομική υποχρέωση των γιατρών να σώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Δεν έχουν μόνο ηθική και επαγγελματική

0: υποχρέωση, έχουν νομική υποχρέωση. Δηλαδή έχουν κυρώσεις από τον νόμο αν δεν κάνουν κάτι για να γλιτώσουν έναν άνθρωπο. Και εδώ έχουμε ένα θάνατο που συνέβη κατά το κατηγορητήριο με πράξεις και παραλήψεις γιατρών μέσα σε ένα ιατρείο, όχι σε ένα τροχείο στον δρόμο.
1: Να σταθούμε λίγο, Γιάννο, σε αυτό και για τον κόσμο που έχει ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο του και ενδεχομένως να μην έχει παρακολουθήσει τις νομικές εξελίξεις από τη στιγμή, τις δικαστικές που έχουν προκύψει. Αυτοί οι δύο άνθρωποι αναμένεται να προφυλακιστούν.
0: Προφυλακίστηκαν σήμερα το πρωί. Οι απολογίες τους είναι από τις σπάνιες φορές πραγματικά μαραθώνιες. Δεν είναι τρόπος του λέγει, είναι δημοσιογραφικός όρος μαραθώνιες. Mm-hmm. Κρατήσαν 18 ώρες. Αντιλαμβανόμαστε γιατί κρατήσανε 18 ώρες, γιατί το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η κατηγορία είναι πάρα πολύ βαριά. Είναι μια κατηγορία που αποδίδεται από τις δικαστικές αρχές, πρέπει να το πω αυτό, πάρα πολύ σπάνια και πάρα πολύ δύσκολα, για το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να σταθεί στο ακροατήριο μια τέτοια κατηγορία.
1: Μιλάμε για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, γι' αυτό λέμε τώρα.
0: Ακριβώς, γι' αυτό οι ανακριτικές αρχές κάναν τόσες ώρες. Τι έγινε κατά τη διάρκεια των απολογιών? Ο μεγαλύτερος χρόνος βέβαια στη γιατρό, τη γυναίκα η οποία έκανε αυτή την πράξη της πλασμαφαίρεσης, η οποία είναι παράνομη όχι ως πράξη, αλλά ότι ετελείτο σε ένα ιατρείο κάτι που δεν επιτρέπεται. Και ο γιατρός λιγότερες ώρες. Τι είπαν αυτοί οι δύο άνθρωποι? Ο μεν γιατρός είπε ότι ενημερώθηκε στις 4 το απόγευμα και ότι δεν είχε εμπλοκή στο ίδιο το περιστατικό, έκανε προσπάθεια να σώσει τον άνθρωπο, δεν μπόρεσε. Προσδιορίζουν την ώρα της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη 6 λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Όμως.
1: Εκείνη, έτσι, εκείνη.
0: Αυτά, αυτά είπαν εκεί στον ανακριτή. Όμως τα στοιχεία της δικογραφίας είναι αδιάστατα και τους οδήγησαν στην προσωρινή κράτηση. Ποια είναι αυτά, με δύο λόγια? Το ένα είναι ότι το μηχάνημα το οποίο ελέγχθηκε από ειδικούς πραγματογνώμονες δεν αμφισβητείται και δίνει συγκεκριμένη ώρα που άρχισε η πλασμαφαίρεση, συγκεκριμένη ώρα που χτύπησαν αλάρμ, συγκεκριμένη ώρα που ο άνθρωπος άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του και να καταραίει. Αυτά δεν αμφισβητούνται, γιατί τα μηχανήματα δίνουν συγκεκριμένους χρόνους που δεν είναι μια μαρτυρική κατάσταση, ένας να λέει έτσι και άλλος να λέει αλλιώς. Και το δεύτερο που δεν αμφισβητείται είναι η ώρα που εκλήθη το ΕΚΑΒ, που από τότε που κατέρευσε σύμφωνα με το μηχάνημα, μέχρι τότε που εκλήθη, πέρασε πάρα πολύ ο χρόνος.
1: Είναι αυτό το σκοτεινό κενό που λέμε, αυτών των λεπτών, το πιο κρίσιμο.
0: Αυτό των λεπτών είναι σκοτεινό κενό, διότι όπως αντιλαμβάνεται κανείς, μία ώρα περίπου σε ανακοπή είναι ένας αιώνας στην ιστορία. Οπότε αυτά τα δύο στοιχεία, τα οποία είναι δεδομένα και δεν αλλάζουν, είναι στάνταρ, αυτά οδήγησαν τις ανακριτικές αρχές και στην αναβάθμιση της κατηγορίας και στην προσωρινή κράτηση. Τώρα περιμένουν τοξικολογικές εξετάσεις και ιστολογικές, που και αυτές θα φωτίσουν πολύ συγκεκριμένα θέματα. Και βέβαια η έρευνα συνεχίζεται, διότι είναι μια ιστορία, ένα θάνατος που θεωρείται άδικος, και αυτό που συγκλονίζει και ερευνάται από τις δικαστικές αρχές είναι ότι ένας άνθρωπος πέθανε μέσα σε ένα ιατρείο από πράξεις και παραλήψεις γιατρών, για τους οποίους τονίζω και πάλι ότι δεν υπάρχει μόνο ηθική και επαγγελματική υποχρέωση. Ο γιατρός έχει νομική υποχρέωση.
2: Λοιπόν, υπόθεση.
0: Εμείς δεν έχουμε νομική υποχρέωση άμα δούμε έναν άνθρωπο στον δρόμο και αδιαφορήσουμε.
1: Γιατί δεν είμαστε γιατροί. Οι γιατροί όμως, παιδιά, γι' αυτό και σε ένα καράβι όταν μπαίνετε.
0: Έχει νομική υποχρέωση.
1: Ναι,
0: νομική.
1: Λένε, υπάρχει κανένας γιατρός εδώ, κάτι. Αν κινδυνεύσει κάποιος και είναι κάποιος γιατρός μέσα, υπάρχει αυτή η νομική υποχρέωση που λέει τώρα η Ιωάννα. Να βοηθήσει, να συνδράμει. Τι να λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, όχι να συνδράμει, να κάνει το παν για να τον σώσει.
1: Να κάνει το παν για να τον σώσει. Πάντως όχι να κάνει το παν για να τον οδηγήσει στο θάνατο.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτή η ιστορία νομίζω ότι συγκλονίζει το Πανελλήνιο, πέρα της αυτονόητης δημοφιλίας του Γιώργου Μαζονάκη, και για το γεγονός ότι αυτός ο άδικος θάνατος συνέβη υπό τις συνθήκες που συνέβη.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το τραγικό της όλης υπόθεσης.
1: Πάμε
2: μάλλον άλλο ένα ακόμα τραγικό στοιχείο της όλης υπόθεσης. Κασιδιάρης τώρα αποφυλακίστηκε, προαναγγέλει πολιτικές παρεμβάσεις και ενέργειες. Εδώ στον Παραπολιτικά FM ο Βασίλης Κουρής μετέφερε την πληροφορία ότι όχι μόνο σχεδιάζει την σύσταση πολιτικού φορέα, αλλά έχει βρει και το όνομα. Τώρα να μας δώσει τα φώτα σου, Ιωάννα, σχετικά με το τι του επιτρέπει το νομικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί και τότε, θυμάστε, πριν από καιρό με την ακριβώς και με την φυλάκιση των στελεχών της Χρυσής Αυγής των Κορυφαίων. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο Κασιδιάρης, πώς μπορεί να ελεχθεί, αν μπορεί να ελεχθεί?
0: Κοίταξε, το έχω κοιτάξει από πολλές πλευρές το θέμα και κυρίως από τον Άριο Πάγο που έχουν μεγάλη εμπειρία στο πώς γίνεται η ανακήρυξη των κομμάτων για να μετάσχουν στις εκλογές.
2: Και αυτό το δικαστήριο αποφασίζει κιόλας. Ο ανώτατο δικαστήριο αποφασίζει για την νομιμοποίηση ή όχι του κόμματος.
0: Οι δικαστές αυτοί ξέρουν και τον νόμο και τον έχουν εφαρμόσει και ξέρουν και τι είπε και το 23. Να μην λέμε πολλές νομικούρες και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Σωστό. Από τον νόμο του 23 και από τις αποφάσεις που βγήκαν το 23 και τον πετάξανε τότε εκτός εκλογικής κούρσας, ο Κασιδιάρης κόμμα δεν μπορεί να κάνει. Γιατί θα τον κόψει ο Άριος Πάγος. Ούτε μπορεί να είναι πίσω από κάποιο κόμμα ως υποκρυπτόμενος αρχηγός. Mm-hmm. Μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Αυτό δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανείς, γιατί έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε, δεν έχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Διότι τα δικαιώματα σταματούν να ισχύουν τα πολιτικά όταν εξέπτει την ποινή και αυτός έχει τελειώσει. Τώρα, πώς μπορεί να κάνει κόμμα και αν μπορεί να βρει τρύπα να περάσει από αυτό το τείχος της νομοθεσίας και των αποφάσεων του Άριου Πάγου, στον Άριο Πάγο ειλικρινώς διερωτώνται. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που λένε μπορεί να το κάνει έτσι, μπορεί να το κάνει αλλιώς. Το βρίσκω δύσκολο.
2: Αυτό νομικά θοδό ο ίδιος μπορεί να πραγματοποιήσει ως εν είδη ανεξάρτητου βουλευτή, ας πούμε.
0: Ανεξάρτητος, ναι. Mm. Αύριο το πρωί δεν τον επηρεάζει κανένας.
2: Άρα το κόλλημα είναι να μην υπάρχει, πώς να το πούμε έτσι, κρυπτόμενη Φώμα. Ηγεσία, ναι, του ιδίου σε κάποιο πολιτικό φορέα.
0: Κοίταξε, για να πάει ανεξάρτητος πρέπει και να μπορεί να βγει. Mm-hmm. Πώς θα βγει ο ανεξάρτητος, πώς το βρει το 3%.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Ούτως ή άλλως, απλώς το ρωτάω νομικά.
0: Γιατί κατεβαίνει στην πρώτη Αθήνα. Για να πάρει το εκλογικό μέτρο πρέπει να πάρει 100.000 ψήφους. Ναι. Πού τους βρει τις 100.000
2: ψήφους? Όχι, εν της πράγμας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν το κόλλημα το βασικό είναι να μην υπάρχει ούτε και κρυμμένη ηγεσία του ιδίου, ας πούμε. Έτσι,
0: ναι,
2: σωστά.
0: Αν τώρα βέβαια θα μου πεις, αν φτιάξει ένα κόμμα που δεν το ξέρει κανένας και δεν μπορεί να τον βρει και δεν μπορεί να βρει ότι σχετίζεται για να έχει κάποια απόδειξη. Που τώρα εδώ που τα λέμε και το σύστημα είναι και λίγο υποψιασμένο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φανώς, ναι.
0: Και βγει αυτό το και πάρει το OK του Αρίου Πάγου και κατέβει στις εκλογές και πει ως ο Κασιδιάρης θα στηρίζω, αυτό μπορεί να το κάνει. Αυτό φοβούνται και στον Άριο Πάγο, αλλά δεν θα είναι βουλευτής, θα είναι απ' έξω και θα στηρίζει ένα κόμμα, μετά θα τον κυνηγάνε στο πλογοδικείο, θα έχουμε άλλα.
1: Μάλιστα. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε το εξής. Επειδή τη Δευτέρα είπε ο Βασίλης Σκούρης θα τον δούμε να κάνει προφανώς ένα σόου. Φαίνεται ότι αρέσκεται σε αυτό το σόου ο Κασιδιάρης. Όλο αυτό το διάστημα υπήρχε και μια διαδικτυακή παρουσία του ιδίου από μέσω λογαριασμών. Ιωάννα, τα ξέρεις καλύτερα από εμάς. TikTok, Facebook, πώς τα λένε όλα αυτά. Viber, ανοιχτά κανάλια, κρυφά. Δεν ξέρω από υποστηρικτές του. Έχει κόσμο δηλαδή ο Κασιδιάρης. Πέρα από το πολιτικό δηλαδή και το νομικό. Υπάρχει το θέμα των ιδεών του, οι οποίες, παιδιά, οι ιδέες καταδικάζονται μόνο με την ψήφο μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θέλω να πω, για να μπορέσει να τιμωρήσει έναν άνθρωπο.
0: Μόνο
1: έτσι. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Στις δημοκρατίες, μόνο έτσι μπορείς να αφήσεις απ' έξω ιδέες οι οποίες είναι αποκρουστικές και ανατριχιαστικές. Λοιπόν, τι έγινε, τη χάσαμε την Ιώνα, μας ακούει. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε, Ιωάννα,
1: ευχαριστούμε
2: σε κάθε περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ χρηστικές πληροφορίες.
2: Πολύ χρηστικές πληροφορίες. Να πούμε ότι και μετά, εφόσον διαπιστωθεί, και μετά τις εκλογές, εφόσον διαπιστωθεί σχέση του Κασιδιάρη με έναν πολιτικό φορέα, παρεμβαίνει δικαιοσύνη.
1: Ναι. Αλλά πρέπει να αποδειχθεί.
2: Το εκλογοδικείο και όλα τα συναφή. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να δρά για μια συγκεκριμένη πολιτική, για ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό ο Κασιδιάρης και να μην ταυτιστεί όμως από τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, κάτι θα πρέπει να υποδείξει στα social media, κάτι θα πρέπει να πει με το λόγο. Είναι δύσκολο και για τον ίδιο να μην πέσει, ας πούμε, πώς σας πω, στις δαγκάνες του νόμου πλαισίου που υφίσατε σήμερα.
1: Για μένα πάντως το πιο επικίνδυνο σε αυτή την ιστορία είναι οι ιδέες που διακινεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτησε την ποινή που προβλέπει ο νόμος για την συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Το άλλο κομμάτι όμως που έχει, όχι ότι δεν έχει σημασία το πρώτο, αλλά καταδικάστηκε γι' αυτό, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, που είχε στρατιωτικού τύπου δομή, ιεραρχία, πειθαρχία, εκτέλεσε οργανωμένες βίαιες επιθέσεις, έτσι. Το άλλο το κομμάτι το πιο σημαντικό είναι το ιδεολογικό.

0: Στην υπόθεση Χρυσής Αυγής, δηλαδή, λειτουργήσε καλά η δικαιοσύνη.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Δίνω τώρα food for thought για την επόμενη συζήτηση.
1: Να σου πω, δεν θέλω να τσακωθούμε τώρα τέτοια
0: γιατί?
1: Ώρα. Γιατί έχω τον κύριο Κερίδη που είναι φίλος της εκπομπής, δεν είναι απλώς καλεσμένος και δεν θέλω να του φάω τον χρόνο.
0: Περίμενε. Και όταν δέθηκε η δικογραφία του για τη Χρυσή Αυγή, είχαμε Νέα Δημοκρατία. Συνέχεια
1: μην ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη.
0: Γιατί ρε παιδί μου, σε ρωτάω
1: Τετάρτη,
0: δηλαδή.
1: 12 παρά 20.
0: Όχι, σε ρωτάω. Τότε λειτουργήσε καλά η δικαιοσύνη.
1: Για ποιο πράγμα? Αλίμον, αν δεν λειτουργούσε καλά και είχαμε και μια ανθρώπινη απώλεια. Τον μπαυλοφίσα. Τι μου λες τώρα,
0: πάμε, λέω. Άρα, αλλά δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργεί σωστά, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν λειτουργεί σωστά. Όχι ότι είναι υπεράνω κριτικής. Απλώς ρωτάω για να συνεννοούμεθα.
1: Ναι, σε κάποιες φορές δεν λειτουργεί.
0: Ο κύριος Βούτσης δεν ήταν πρόεδρος της Βουλής που είχε πει για τις ψήφους της Χρυσής Αυγής βρωμάνε, χολέρα έχουν. Πώς είχε πει?
1: Ναι, είχε πει, νομίζω ότι δεν τις διαχωρίζουμε, κάτι τέτοιο.
0: Κάπως
1: κάτι
0: έτσι.
1: Τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Ο κύριος Κερίδης πρέπει να είναι εδώ λογικά, μας ακούει ο άνθρωπος. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας κύριε Κερίδη, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο, καλή νέα χρονιά.
1: Αμήν.
2: Πάντα με καλές ειδήσεις.
1: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αλλά δεν έχουμε καμιά καλή να πούμε, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής του Βορείου τομέα, γιατί πλησιάζουν οι κάλπες και αυτά έχουν κατά βάση τη σημασία τους.
1: Λοιπόν, μπορούμε λίγο να ξεκινήσουμε από το αμιγώς χρηστικό που έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση. Θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε, να μας πείτε γεωπολιτικά προς τα πού θα πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα και με την επάρκεια του φυσικού αερίου που συζητάτε πάρα πολύ, με τη Σαουδική Αραβία και το πετρέλαιο. Θέλουμε να σας ακούσουμε με προσοχή.
2: Κοιτάξτε, έχουν αρχίσει οι αγορές μετά από μια μακρά περίοδο εφησυχασμού και αν θέλετε αποκίμησης, να συνειδητοποιούν ότι η κρίση στον κόλπο δεν τελειώνει. Αντιθέτως, επεκτείνεται, διότι οι Χούτι, όπως έχετε δει, έχουν προχωρήσει στην Ιεμένη και απειλείται και η Ερυθρά Θάλασσα, πέρα από το Ορμούς. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία είχαμε τον περασμένο Μάρτιο, 6 μήνες μετά εξαντλούνται. Και τρίτον, έρχεται ο χειμώνας, που ξέρουμε ότι στο βόρειο ημισφαίριο, δηλαδή σε Ευρώπη, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Άρα, η αγορά πετρελαίου έχει στενέψει, της λείπουν περίπου 10-12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η αγορά του φυσικού αερίου ακόμα περισσότερο, όπου εκεί είναι και πολύ δύσκολο να αναπληρωθούν, διότι το Κατάρ δεν δίνει και ούτω καθεξής. Και η αγορά των δηλισμένων προϊόντων πετρελαίου, επειδή έχουν φύγει τα δηληστήρια του κόλπου, που είναι περίπου το 20% της παγκόσμιας δυναμικότητας, και επίσης τα ρωσικά, πολλά από τα ρωσικά δηληστήρια, σήμερα η Ρωσία για πρώτη φορά στην ιστορία της εισάγει πετρελοειδή, αυτό έχει δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη εκτόξευση στα υποπροϊόντα του πετρελαίου, όπως είναι η κυροζίνη, το καύσιμο των ορμάνων και το καθεξής. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο σκηνικό, με τις αγορές να αρχίσουν πλέον δυναμικά, να το πούμε, να ανησυχούν. Και το πετρέλαιο στα 109-110 δολάρια το βαρέλιο.
0: Κύριε Κερίδη, εμείς, τώρα σας ρωτώ και μια ερώτηση, η οποία έχει ίσως πρόσημο και αναπτυξιακό, γιατί πολύ το συζητάμε, αλλά και έχει να κάνει με το ενεργειακό μέλλον το ίδιο της χώρας. Επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει σχετικά με την επένδυση από την πλευρά και της παρούσας κυβέρνησης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στο πώς πρέπει ως ελληνική κοινωνία να προσαρμοσούμε σαν νέα δεδομένα. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε κανένα νέο? Δηλαδή, επειδή λέμε το κλασικό,
2: έχει,
0: ξέρετε, ότι έχουμε και τον ήλιο και τον αέρα, αλλά,
2: ναι. Έχει γίνει μια επανάσταση.
0: Θέλω να καλύψουμε το 100% των αναγκών μας. Προς Θεού, δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Αλλά
2: υπάρχουν ώρες της ημέρας, σήμερα δηλαδή, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, που η κάλυψη φτάνει και το 80%.
0: Ναι.
2: Και το 85% βεβαίως. Και υπάρχουν ειδικές εφαρμογές, θα σας στείλω να μπαίνετε και να βλέπετε ανά ώρα πώς καλύπτονται οι ανάγκες μας σε ηλεκτρικό. Θα σας πω τούτο, ότι έχει γίνει μια επανάσταση. Το 2019, δείτε τα στοιχεία, η εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ ήταν 7 γιγαβατόρες. Mm-hmm. Σήμερα έχει φτάσει τις 17. Έχει σχεδόν, καλά, υπερδιπλασιαστεί, σχεδόν τριπλασιαστεί. Εκεί που υπάρχει μια καθυστέρηση, για να τα πούμε όλα, είναι στην αποθήκευση, όπου τώρα μπαίνουμε δυναμικά, είτε με την αντιλιοταμίευση, με το σύστημα δηλαδή των δεξαμενών νερού που ανεβαίνει κατεβαίνει, είτε με τις μπαταρίες, οι οποίες έχουν ευθυνήνει πάρα πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαγορευτικό το κόστος, αλλά τώρα έχουν ευθυνίνη και άρα μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ δυναμικά και στην αποθήκευση ώστε να έχουμε ενέργεια όλο το 24ωρο, διότι ξέρετε οι ΑΠΕ λειτουργούν κυρίως την ημέρα με την ηλιοφάνεια ή όταν έχει αέρα και όχι τη νύχτα, και αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα έχουν γίνει τεράστια βήματα, έχουν γίνει τεράστια βήματα με τη διασύνδεση, διότι για να λειτουργήσει το σύστημα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένο.
1: Σαφή.
2: Κλείσαμε την Κρήτη μετά από 40 χρόνια μας πήρε να κάνουμε τα δύο καλώδια, το ένα το μικρό από την Πελοπόννησο και το μεγαλύτερο, τη μεγάλη διασύνδεση από το Λαύριο, και προχωρούμε με το Ανατολικό Αιγαίο και βέβαια και με την Κύπρο.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για το περιβόητο...
2: Σήμερα το 55% συνολικά της κατανάλωσης ηλεκτρικού προέρχεται από ΑΠΕ.
1: Μάλιστα, το κρατάμε
2: συνολικά.
1: Αυτό.
2: Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση για το επίδομα ανεργίας με αφορμή τις δηλώσεις που είχε πρωτοκάνει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, έδωσε διάφορες εξηγήσεις. Αφήστε με, κύριε Κέρι, να το ρωτήσω όμως.
2: Ναι,
1: αφήστε
2: ναι,
1: με. Έχει
2: ναι,
1: κλείσει,
2: ναι, ναι.
1: Τώρα την ανοίγετε, την κλείνετε, την ανοιγοκλίνετε. Τέλος πάντων, είναι σχετικό αυτό.
2: Με αγχώσατε με την ώρα, με
1: όχι,
2: την ώρα. Δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να κλείσει μια τέτοια συζήτηση όταν συνάδελφοί σας λένε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ανοίξει αυτή η συζήτηση ίσα-ίσα, πιο στοχευμένα, πιο έτσι συντονισμένα. Θέλω να μου πείτε αν έχετε και εσείς την ίδια άποψη ότι πρέπει να το δείτε το θέμα αυτό, να το επανεξετάσετε, ή αν πιστεύετε ότι είναι κάτι εντελώς άστοχο που δημιουργεί μόνο σύγχυση και τέλος.
2: Λοιπόν, ζήτημα επίδομα ανεργίας δεν υπάρχει, το είπε η Υπουργός και θα το πει σε μια ώρα από τώρα, διότι είμαι βέβαιος ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα το θέσει και θα έχουμε αυτή τη μονομαχία, αν θέλετε,
1: στη Βουλή.
2: Εισαγωγικά στη Βουλή, με αφορμή την δεύτερη συζήτηση στην Ολομέλεια για το Σύνταγμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν μιλάμε όμως για το τώρα, λέμε έχουν ανοίξει την κουβέντα.
2: Ναι. Θα το κλείσει, θα το σφραγίσει, πώς να το πούμε.
1: Αυτό ισχύει και για τα επόμενα χρόνια.
2: Αυτό ισχύει για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ανταποδοτικό επίδομα, όχι προνοιακό, το οποίο προέρχεται από τις κρατήσεις των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να μην έχουμε ανεργία. Και γι' αυτό έχουμε πάει κάτω από το 8. Και γι' αυτό σε μερικούς κλάδους της οικονομίας, δεν θα πω σε όλους, σήμερα υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Όχι υπερπροσφορά, έτσι δεν είναι. Όποιος ασχολείται με τον τουρισμό, όποιος ασχολείται με την εστίαση, όποιος ασχολείται με τις κατασκευές, το ξέρει ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα εκεί. Και έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο.
0: Τώρα για μια κεντροδεξιά φιλελεύθερη κυβέρνηση εν έτη 2026, όμως γιατί να είναι ταμπού η συζήτηση αυτή, δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχουν παράμετροι και καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει ίσως να τις δείτε, τις οποίες θα πρέπει ίσως να τις δείτε με μια διαφορετική οπτική γωνία. Το λέγαμε στις προηγούμενες ημέρες.
2: Τίποτα δεν είναι ταμπού. Απλώς η συζήτηση όταν γίνει, αν γίνει και εφόσον γίνει, ή οποιαδήποτε συζήτηση για το οποιοδήποτε θέμα, θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα, θα πρέπει να γίνεται συγκροτημένα, για να μην αυτό υπονομεύεται. Mm-hmm. Ο Παύλος έχει αυτή την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν είναι ένας ακόμα βουλευτής. Καλά, δεν είναι βουλευτής και το εύχομαι να γίνει και θα γίνει. Αλλά δεν είναι. Καταλαβαίνετε.
1: Προκάλεσε ένα μπέρδεμα αρχικό.
2: Την ιδιότητα
1: όμως
2: του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Είναι γι' αυτό και βαρύτερη
2: από ζήτημα.
1: Ναι.
2: Είναι βαρύτερη και από ένα σημείο και μετά. Ξέρετε, υπάρχει μια δυσκολία.
1: Έπρεπε να γίνουν αυτές οι δηλώσεις, κατά τη γνώμη σας?
2: Νομίζω εκ του αποτελέσματος, νομίζω ότι ήταν αχρίαστες, να το πω έτσι. Θέλω να είμαι. Και ακούστε, με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί είμαστε συνυποψήφοι. Θα σας πω γιατί. Είμαστε συνυποψήφοι.
0: Καλά, και ο κύριος Γεωργιάδης συνυποψήφιός σας είναι, και η κυρία Κεραμέως που απάντησε και είναι η αρμόδια υπουργός, συνυποψήφιά σας είναι, στον χώρο τομέα. Αλλά ο Γεωργιάδης, ο οποίος αλλιώς, ας πούμε, μας είπε εδώ χθες ότι είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση του Μαρινάκη. Άρα μήπως είσαι δύο στρατόπεδα, δηλαδή έχετε συμμαχήσει με την Κεραμέως, ο Γεωργιάδης με το Μαρινάκη και υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
2: Όχι,
0: αστειεύομαι προφανώς.
2: Θα σας πω τούτο, ότι ο Άδωνης έχει αυτή την τάση, ξέρετε, να ανοίγει τα φτερά του και να προστατεύει τους πάντες. Να απαντήσει, το έχει αυτό και είναι προς τιμήν του αυτό. Και βγαίνει πάντοτε στα δύσκολα, ξέρετε. Και το έχει κάνει με πάρα πολλούς συναδέλφους. Και η αλήθεια είναι ότι ο Παύλος σε αυτά τα τρία χρόνια έχει υπάρξει άψογος στα καθήκοντά του, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν,
2: τώρα, ότι κάποια στιγμή υπό την πίεση και του Σταυρού και της αυτονόμησης του, καθώς θα κατέβει πλέον, έτσι δεν είναι, έχει ανακοινωθεί. Εξέφρασε και μια προσωπική άποψη, δεν νομίζω ότι είναι το μείζον. Απλώς έγινε η παρεξήγηση ακριβώς επειδή έχει αυτό το βαρύ ρόλο.
1: Λοιπόν, τα είπατε όλα, κύριε Κερίδη, τα είπατε όλα. Λοιπόν, εγώ σας περιμένω στούντιο μία μέρα πάντως.
0: Εννοείται,
2: πάρα
1: δηλαδή,
2: πολύ χαρά.
1: Να το χαρούμε.
2: Κάνετε πολύ καλή δουλειά και ξέρετε.
1: Λοιπόν, σας περιμένω εδώ.
2: Σύντομα. Θα χρειαζόμαστε.
1: Σύντομα.
0: Γεια σας, γεια σας, κύριε
2: Κερίδη. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς όπου τα μηχανήματα γίνονται...
0: Έτσι.
2: Όχι μόνο αυτό, ναι, αλλά ζουν ναι, ναι, υπό τη συνθήκη όπου τα μηχανήματα γίνονται έξυπνα και οι άνθρωποι ναι, γίνονται αφελείς.
1: Πάντως, έτσι, κανένα ναι, μηχάνημα δεν θα φτιάξει τα Νάση Φουσκίδη, να το ξέρετε. Έχει δική του πατέντα.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετούμε. Χαρήκαμε πολύ. Γεια σας.

0: Πάντως έχει μαζευτεί ο κόσμος ο κλινών άστη. Λίγοι είναι οι αδιώκτες Σεπτεμβρίου, θέλω να πω. Έχουν μαζευτεί πάντες. Τα μαγαζιά σιγά σιγά αρχίζουν και γεμίζουν.
1: Πάντως και όσοι είναι στα νησιά ακόμα, λίγοι βέβαια. Έχω εγώ κάτι φίλους μου που σήμερα το πρωί μου έστειλαν μήνυμα από την Αντίπαρο. Και μου είπαν ότι. Θα σου πω γιατί. Υπάρχει μια μέρα.
0: Είναι γνωστό ότι οι φίλοι σου είναι του jet set και κάνουν διακοπέ 12 μήνες το χρόνο.
1: Οι άνθρωποι σε πληροφορώ, επειδή εργάζονται σε εταιρείες που έχουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας Ιούνιο και Ιούλιο, και επειδή τον Αύγουστο οι άνθρωποι που έχουν παιδιά προηγούνται στις άδειες, ας πούμε, εκείνοι επιλέγουν να φύγουν Σεπτέμβρη.
0: Α, δηλαδή οι φίλοι σου είναι εργένιδες, αυτό δεν θα μας πεις.
1: Εργένιδες είναι, ναι, και επειδή στις εταιρείες που εργάζονται τον Ιούνιο ειδικά και τον Ιούλιο, επειδή έχουν παραλαβές, τέλος πάντων έχουν πολλή δουλειά, φεύγουν οι άνθρωποι το Σεπτέμβριο. Μου έλεγαν ότι το νησί, ας πούμε, αυτό, τώρα τυχαία το πιάνω, έτσι, είτε είναι στα καλύτερά του. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, ωραίος καιρός, δροσερός, παιδιά, καλά, δεν γίνεται και ο κακός χαμός.
0: Είναι οι καλύτερες διακοπές, αλλά για όσους μπορούν να τις κάνουν.
1: Ναι, όχι. Λέω, οι άνθρωποι δεν έχουν παιδάκια που πρέπει να πάνε στο σχολείο, όλοι μόνο. Γιατί ο κόσμος ταξιδεύει όλο το χρόνο.
0: Διμήνυσε και μια και το είπε για το σχολείο και η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, ότι θα υπάρχει αξιολόγηση, μηχανισμός αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων, για να μην έχουμε αυτά τα παρατράγουδα που είχαμε με το γονέας 1, γονέας 2 με το βιβλίο.
1: Συμφωνώ,
0: το είδες, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Σε αυτό συμφωνείς, το βιβλίο ή όχι?
1: Εγώ με το βιβλίο συμφωνώ.
0: Αλήθεια τώρα το λες.
1: Συμφωνώ με το βιβλίο. Αποτυπώνει μια πραγματικότητα.
0: Είναι άλλο να αποδεχόμαστε την πραγματικότητα και θεσμικά να λειτουργεί ένα κράτος αντιστοίχως. Και άλλο.
1: Αύριο το συζητήσουμε.
0: Και άλλο να δείχνει. Και άλλο, ρε παιδί μου, να δείχνει ότι εκ προημίου σε ένα παιδί 5 χρονών, 6-7, ότι υπάρχει ζωή το ένα, υπάρχει ζωή το άλλο. Που υπάρχει στη ζωή.
1: Αύριο θα το συζητήσουμε.
0: Αλλά το θέμα
1: το
0: είναι
1: θέμα.
0: Τι μηνύματα το εκπέμπεις, αυτό λέω.
1: Αύριο θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό, παιδιά. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Έρχεται αναλυτικό μαγκαζίνο με Έρη Πανάγου και βεβαίως στη μία η Ελληνοφρένεια. Ραντεβού αύριο στις 11. Μένετε στον Παραπολιτικά FM. Χαιρετούμε.
0: Γεια σας. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Ερή Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μέτρα για την ανάσχεση των τιμών στην ενέργεια, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Τόνισε ότι στη χώρα μας υπάρχουν εφεδρείες και δημοσιονομικές δυνατότητες, ενώ στο Eurogroup θα συζητηθούν και ευρωπαϊκές λύσεις. Την ίδια ώρα, σφιχτική πίεση στα νοικοκυριά με τα καύσιμα αναγγίζουν τα 2,20 ευρώ το λίτρο στην Αττική και τα 2,5 στην νησιωτική χώρα. Πόσο θα επηρεαστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ιστορική πρόταση από την Φόντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την κυριαρχία των Ευρωπαίων, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν πριν από λίγο. Αποστολή στο Στρασβούργο. Στη φυλακή Γάκα και Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στις μαραθώνιες απολογίες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, επέμειναν στους αρχικούς ισχυρισμούς και έκαναν λόγο για ολιγορία του ΕΚΑΒ. Με απεργία πείνας φαίνεται να προειδοποίησε ο γιατρός. Αναστάτωση προκάλεσε στο Πασόκ η δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολου Πάνα, ο οποίος μίλησε για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αποστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, και προγραμματίζει τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου. Η κυβέρνηση έλαβε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει για τον Κασιδιάρη, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Δρυμή επίθεση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον Κυριάκο Βελόπουλο στα παραπολιτικά 90,1. Τον χαρακτήρισε συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως είναι ο δεύτερος πίνατ και πως τα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη. Στα χέρια του εισαγγελέα το πόρισμα και τις καθυζήσεις στην Κυψέλη. Ακόμη 10 πολυκατοικίες εμφανίζουν πρόβλημα στατικότητας. Στην Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας. Στα όρια τους οι φυλακές της χώρας, πάνω από 14.000 οι έγκλειστοι, υπεράριθμοι στον Κορυδαλό, διπλάσιοι από το προβλεπόμενο οι φυλακισμένοι σε Κομωτινή και Αλικαρνασσό. Νέα τουρκική παρέμβαση με αιχμή την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, από τον Μπακού, έκανε λόγο για απειλή κατά της Τουρκίας. Με τους γονείς τους στο Πατρικό, στα 31 τους χρόνια, οι νέοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στα 26 οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Το αυξημένο κόστος στέγης, το βασικό εμπόδιο από γαλακτισμού, αφού μια γκαρσονιέρα κοστίζει όσο το 70% του μισθού τους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μάριους Μουαντιλματζή. Ο σέντερ φορ από το Τσάντ αποκτήθηκε από τους Ερυθρόλευκους για να αναπληρώσει το κενό του Ελκαμπή. Πρώτον πυλών κακοκαιρία εξπρες στα δυτικά και τα νότια, με πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 και στην εκπομπή απέναντι η μικρόφωνα, με τον Βασίλη Σκούρη και τον Σωτήρη Ξενάκη, φιλοξενήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος προανήγγειλε μέτρα για την ανάσχηση των τιμών και μάλιστα τα συνέδεσε και με το ερχόμενο Eurogroup, όπου εκεί θα αναζητηθούν και ευρωπαϊκές λύσεις. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας αποτυπώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μήνυμα ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες και μπορεί να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης εφόσον χρειαστεί για να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές της ενέργειας, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, όπως είπες, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Πιερακάκης αναγνώρισε ότι η ενεργειακή κρίση πιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και ταυτόχρονα ανεβάζει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών, ενώ, όπως είπε, συνεχίζεται και η επιδότηση στον δίζελ. Παράλληλα, Έρη, ο Υπουργός έδειξε προς τις Βρυξέλλες, καθώς, όπως τόνισε, το ενεργειακό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το θέμα, μάλιστα, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του Euro στο Δουβλίνο, με τον ίδιο να αναφέρει ότι αναζητούνται λύσεις τόσο άμεσα όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, εντάσσονται και οι πρόσθετες επαφές του στο Βερολίνο, όπου είχε συναντήσεις με τον γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz και τον ομολογό του Υπουργό Οικονομικών. Όπως είπε, οι συζητήσεις ήταν ουσιαστικές και έγιναν με την ιδιότητά του ως Πρόεδρο του Eurogroup με το ενεργειακό να βρίσκεται μεταξύ των θεμάτων της ευρωπαϊκής ατζέντας.
1: Μάρια, βάλε μια άλλο τελεία να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Πιαρακάκης σε σχέση με τα μέτρα που προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο. Τι θα γίνει με τις εφεδρείες και τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας που υπάρχουν και όπως είπε ο Υπουργός, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τι πρόκειται να συμβεί με το Eurogroup και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.
3: Η επιδότηση που κάναμε στον ντίζελ είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αυγία. Τον κόσμο δεν μοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αυγία. Τον κόσμο τον μοιάζει να έχει χαμηλότερη τιμή. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνει οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι, το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητές μας, με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
4: Υπάρχει σκέψη για επαναφορά της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια.
3: Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η αύξηση στα καύσιμα. Σημαίνει ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται, ότι κοστίζει πιο ακριβά η μετακίνηση, ότι αυξάνει την πίεση για τον επαγγελματία και την επιχείρηση. Οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν γίνονται αντοχές της κοινωνίας. Γι' αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Οι διεθνείς κρίσεις δεν είναι στο χέρι μας. Το πώς απαντάμε σε αυτές όμως είναι.
4: Έχετε εφεδρείες λοιπόν.
3: Εκ των πραγμάτων δεν αποδείξαμε και την άνοιξη ότι ήμασταν νοικοκύριδες. Το που θα σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τις συναντά κανείς εύκολα. Αν είχαμε απαντήσει με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην πίεση την άνοιξη από τα 800 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν για την στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, ενδεχομένως δεν θα ήμουν σήμερα σε θέση να σας πω ότι έχουμε εφεδρείες. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα αυτά τα θέματα να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και στο τι λες και στο τι κάνεις. Ήμασταν δίπλα στους πολίτες την άνοιξη. Ναι. Και αντιστοίχως λοιπόν σας λέω ότι και τον Οκτώβριο που θα τεθεί η συζήτηση για το πετρέλαιο τέρμανση και σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Τώρα, Μάρια, το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου θα υπάρχει σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής αυτής κρίσης. Έχουμε εικόνα στο τι μέτρα θα είναι αυτά, το ότι θα απαρθούν μέτρα είναι δεδομένο, το ακούσαμε και από τον Υπουργό. Τώρα, έχουμε εικόνα σε τι προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο, ποια θέματα θα τεθούν επιτάπητος.
2: Αν και ο Υπουργός προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, παραπέμπτοντας ουσιαστικά στις εξελίξεις και συζητήσεις που θα γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντούτοις τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, τα μέτρα τώρα που είναι πάνω στο τραπέζι είναι πιθανώς μία νέα επιδότηση στο ντίζελ, συνέχιση δηλαδή της επιδότησης στο ντίζελ, ή συνέχιση ή πιθανώς μία νέα επιδότηση στη βενζίνη, διότι έχει κινείται πάνω από τα 2 ευρώ. Πάνω από τα 2 ευρώ. Πιθανότατα μία νέα αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά, στα ευάλωτα νοικοκυριά που θα βάλουν πετρέλαιο όταν θα ξεκινήσει η τιμή διάθεσης που ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου
1: Ναι, για να μην ξεχνάμε Μάρη ότι υπάρχουν και περιοχές που της χώρας, στα βόρεια της χώρας που αυτή την ώρα οι θερμοκρασίες δεν είναι θερμοκρασίες Αθήνας, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Υπάρχουν
2: έτσι
1: περιοχές που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Που έχουν σοβαρό πρόβλημα και η χειμερινή περίοδος ξεκινάει νωρίτερα έτοιμα.
1: Ακριβώς.
2: Να αναγκαστούν να βάλουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου. Να αναγκαστούν να βάλουν νωρίτερα. Άρα, μια αύξηση της ενίσχυσης, μάλλον της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι πάνω στο τραπέζι έτοιμα. Είναι πάνω στο τραπέζι και το εξετάζει αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο. Συν άλλες προτάσεις που θα κάνει και το Υπουργείο Ενέργειας, που θα κάνει ο αρμόδιος υπουργός ΕΡΗ. Θα τις ακούσουμε, συζητιούνται αυτή την ώρα και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να υπάρχουν και ανακοινώσεις ΕΡΗ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το θέμα του προσεχούς Eurogroup που θα απασχολήσει η ενέργεια, θα απασχολήσει το προσεχές Eurogroup.
3: Έχουμε αυτό το διάστημα μπροστά μας σε σχέση με την ενέργεια και τις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις από το κλείσμα στα στενά του Ορμούζ. Θα έχουμε Eurogroup στο τέλος αυτής της εβδομάδας στο Δουβλίνο, που μια σειρά από όλα αυτά τα θέματα θα τεθούν. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα σε αυτή τη φάση για το τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητήσαμε. Εγώ θα πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα απασχολούν και τη γερμανική κυβέρνηση, όπως και εμάς. Και θέλουμε να δούμε τι ευρωπαϊκές λύσεις μπορούν να τεθούν και για τα βραχυπρόθεσμα και για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ξέρετε. Γιατί δεν κάνει αυτά να τα υποτιμούμε πάντα σε σχέση με το τι έχουμε μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να κάνει και το βραχυπρόθεσμο, να απαντά στο πρόβλημα της κοινωνίας τώρα και να απαντά και συστηματικά με έναν τρόπο που τη στηρίζει ουσιαστικά μέσα στον χρόνο.
1: Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
5: Έχουν αρχίσει οι αγορές μετά από μια μακρά περίοδο εφησυχασμού και, αν θέλετε, αποκοίμησης, να συνειδητοποιούν ότι η κρίση στον κόλπο δεν τελειώνει. Αντιθέτως, επεκτείνεται, διότι οι Χούτι, όπως έχετε δει, έχουν προχωρήσει στην Ιεμένη και απειλείται και η Ερυθρά Θάλασσα, πέρα από το Ορμούς. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία είχαμε τον περασμένο Μάρτιο, 6 μήνες μετά εξαντλούνται. Και τρίτον, έρχεται ο χειμώνας, που ξέρουμε ότι στο βόρειο ημισφαίριο, δηλαδή σε Ευρώπη, Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται ακόμα περισσότερο.
1: Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη τι συμβαίνει στην αγορά. Υπάρχει ασφυκτική πίεση στα νοικοκυριά, υπάρχουν οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν κάθε μέρα, 2,20 στην Αττική, σε πολλά πρατήρια. Στην νησιωτική χώρα έχουν ξεφύγει, έχουν πάει πάνω από τα 2,5 ευρώ. Και βεβαίως διαρωτόμαστε όλοι πώς θα γίνει αυτό με τα τρόφιμα, με τις υπηρεσίες, αν θα μετακυλιστεί το κόστος αυτό των καυσίμων στα τρόφιμα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα της αγοράς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι σίγουρο θα μετακυλιστεί. Είμαι μαθηματικός βέβαιο ότι αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, εφόσον παραμείνει το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα τιμών, τώρα μιλάμε ότι η χοντρική τιμή του πετρελαίου κίνησης πλησιάζει να φτάσει την τιμή της βενζίνης. Έχει πάρει πάρα πολύ το πετρέλαιο κίνησης, Έρη. Η αύξησή του είναι μόνο τις τελευταίες 15 ημέρες. Είναι περίπου, να σου πω την αλήθεια, είναι περίπου 23 σέντ.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Βαγγέλη, μας ακούς τώρα? Βαγγέλη, μας ακούς?
6: Ναι, σας ακούω.
1: Τώρα μπορείς να συνεχίσεις, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Μόνο το πετρέλαιο κίνησης στη χοντρική του τιμή πήρε 23 σέντ. Σε αυτό πρέπει να βάλουμε και το ΦΠΑ 24% και το κέρδος των εμπόρων. Μιλάμε για μια τεράστια αύξηση την οποία δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει. Κοίταξε, αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης σχετικά με την μακροχρόνια κρίση είναι γεγονός. Δηλαδή, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κινούνται από τα 2 ευρώ και πάνω τους τελευταίους 6 μήνες. Είναι μια μακροχρόνια κρίση. Οι αγορές πλέον συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μια βραχυχρόνια κρίση, είναι μακροχρόνια η κρίση, ειδικά τώρα καθώς έχει κλείσει και το στενό της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο, όπως επίσης και ο αγωγός, που ήταν η εναλλακτική ιδιόδοση του σαουδαραϊκού πετρελαίου. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τις τιμές. Η κυβέρνηση πιστεύω είναι σε συναγερμό. Υπάρχει μια σύσκεψη σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία όπου θα γίνει μια προκαταρκτική συζήτηση για τα μέτρα στήριξης. Μόνο αυτό να σου πω. Το πετρέλαιο θέρμανσης με βάση την τιμή του πετρελαίου κίνησης σήμερα, εάν άνοιγε τώρα, είναι 2,04 ευρώ.
1: Βαγγέλη, βάλε μία άνω τελεία να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τις τιμές στα καύσιμα και επανερχόμαστε να δούμε τι θα γίνει στα τρόφιμα.
7: Είναι πάρα πολύ ακριβές και δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με 50 ευρώ.
8: Τι φαίνεται τιμές των καυσίμων?
9: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει, όλα είναι πάνω. Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
8: Πόσες φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
10: Τσάρπα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε.
1: Βαγγέλη, τώρα τι θα γίνει με τα τρόφιμα? Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Διότι το τελευταίο διάστημα, εδώ και 15 μέρες, ξέρουμε για την επιτροπή αυτή, για την Επιτροπή Μείωσης Τιμών, με 1.700 κωδικούς. Και τώρα αυτές οι αυξήσεις που έρχονται θα καταπνίξουν τις μειώσεις για τις οποίες είχε προαναγγείλει το οικονομικό επιτελείο.
6: Κοιτάξτε, το λέγαμε και σε προηγούμενα μαγκαζίνο, αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει με τη μείωση τιμών ανασχέει τον πληθωρισμό σε ένα κλάσμα της μονάδος, πώς να το πούμε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, μιλάμε για 1.700 κωδικούς, όταν ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο διακινεί πάνω από 15-20.000 κωδικούς, μεσαίο μάλλον, ένα μεγάλο διακινεί πάνω από 30.000 κωδικούς, δηλαδή μιλάμε για κωδικούς οι οποίοι ναι μεν είναι ευπόλυτα προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να διαμορφώσουν το καλάθι, δηλαδή δεν μπορούν να σταματήσουν την ακρίβεια. Και πρόσεξε τώρα, έχουμε το πετρέλαιο είχε αυξηθεί από τους τελευταίους 6 μήνες που ξεκίνησε η κρίση 35% με βάση τη σημερινή τιμή. Είναι πάνω από 42% εάν λάβουμε υπόψη ότι έχει επιδότηση σήμερα το πετρέλαιο. Λοιπόν, αυτό το 42% που έχει βάλει η βιομηχανία η οποία κινεί όλα τα μηχανήματά της, είτε με φυσικό αέριο είτε με πετρέλαιο. Αυτά είναι τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Πού να το βάλει αυτό το κόστος. Και το φυσικό αέριο, σας τα λέγαμε και προχθές, γίνεται στα 80 ευρώ από 31 ευρώ που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση.
1: Ναι.
6: Όλο αυτό το κόστος πώς θα το πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι βλέπουν στο 4ο τρίμηνο του έτους να υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις στα αγαθά. Ήδη το βλέπουμε σε πολλά.
1: Μάλιστα, βλέπουμε λοιπόν και αυτό το κόστος να μετακυλείται και στα τρόφιμα. Και
6: δεν υπάρχει περίπτωση να μετακυληθεί έτσι.
1: Άρα αυτή η επιτροπή με τους 1.700 κωδικούς πάει περίπατο, Βαγγέλη.
6: Προσπαθεί να κάνει το μέγιστο δυνατό. Είναι τόσο λίγο όμως σε μια τέτοια λέλαπα ακρίβεια. Είναι σαν να παίρνεις ένα κουβά νερό για να σβήσεις μια πυρκαγιά η οποία καίει το δάσος. Είναι δυνατόν με ένα κουβά νερό να σβήσεις μια πυρκαγιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Απολογισμό και χάραξη της πολιτικής κατεύθυνσης των Βρυξελών για την Ursula von der Leyen, η οποία έκανε πριν από λίγα λεπτά μια ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε η Ursula von der Leyen, η ενότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την κυριαρχία των Ευρωπαίων. Αυτό ανέφερε πριν από λίγο. Θα συνδεθούμε τώρα με το Στρασβούργο και την καλή συνάδελφο Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr με αποστολή των παραπολιτικών εκεί στο Στρασβούργο, στο κέντρο των εξελίξεων. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους από το Στρασβούργο. Είδαμε μια κορυφαία ευρωπαϊκή στιγμή. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, μίλησε για την κατάσταση της Ένωσης. Τόνισε μεταξύ άλλων, θα μείνουμε πιστοί στις αξίες μας, θα προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, θα αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές. Παρακολουθώντας την ομιλία της, ξεχωρίσαμε φυσικά κάποια έτσι πολύ βασικά σημεία, όπως είπες και εσύ για τον Καναδά. Ανακοινώθηκε μια ειδική συνεργασία, θα γίνει ένα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καναδάς, και αυτό έχει τη δική του σημειολογία σε μια εποχή που, όπως γνωρίζουμε, οι σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ περνούν από δοκιμασίες, από προκλήσεις, από 40 κύματα. Και μεταξύ άλλων, η Ursula von der Leyen έδωσε ειδική έμφαση σε ζητήματα άμυνας, μιλώντας για την ανάγκη ενός άρθρου 4 για την Ευρώπη. Και επίσης για το ενεργειακό κόστος, εστίασε στην ανάγκη μείωσης των τιμών. Αναφέρθηκε πάντως και στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι.
11: Μίλησε για τους νέους στόχους η von der Leyen με έμφαση σε άμυνα, ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη. Έκανε ειδική αναφορά δε στο μεταναστευτικό. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η von der Leyen μίλησε για τις προτεραιότητες τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Ανάμεσα λοιπόν στα βασικότερα σημεία των δηλώσεών της ήταν τα αμυντικά ζητήματα, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει την ανάγκη δημιουργίας ενός άρθρου 4, να εστιάζει στην ανάγκη υπεράσπισης της κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εμφατικό τρόπο, αλλά και να υπογραμμίζει την προσήλωση στην ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας με παράλληλη ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων. Αξίζει να επισημανθεί ότι η πρόεδρος της Κομισιόν να εστίασε και στην ανάγκη νέων συνεργασιών, μιλώντας για τις σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί και για μια νέα εποχή συνεργασίας με τον Καναδά. Την ώρα που η von Ντεγκλάν μιλούσε για τον Καναδά, αν επισημάνουμε, στην αίθουσα βρισκόταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκάρνι, με την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισφραγίζει τις θετικές σχέσεις με την Ένωση. Αξίζει δε να πούμε ότι η Ντεγκλάν είπε: η Ευρώπη θα μείνει πιστή στις αξίες της. Εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν στην Ευρώπη μια υπόσχεση. Συχνά ξεχνάμε πόσο ισχυρή είναι η υπόσχεση αυτή. Και παράλληλα προανήγγειλε την δημιουργία νέας συνδιάσκεψης για την Ευρώπη. Όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι θα απαγορεύονται για παιδιά κάτω των 13 ετών και ότι δεν θα υπάρχουν προσωπικοί λογαριασμοί για παιδιά κάτω των 15 ετών. Μιλάμε για μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική που ανακοινώθηκε ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας. Να επισημάνουμε ακόμη ότι η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για τις υβριδικές απειλές με το βλέμμα στη Ρωσία. Άλλωστε, ανακοίνωσε και νέες κυρώσεις και πίεση σε βάρος της Ρωσίας και είπε μάλιστα χρειαζόμαστε εγχειρίδιο για τις υβριδικές απειλές. Και τόνισε δε σε αυτό το σημείο ότι η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό της μέτρο, κάθε σπιθαμή της, θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Η δική μία έκανε ακόμη Φόντερ Λάιεν στο μεταναστευτικό, είπε ότι τα σύνορα της Θέουτας είναι ευρωπαϊκά σύνορα, αυτό ξεκαθάρισε και μίλησε για την ανάγκη δίκης κατανομής των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Δεν παρέλειψε να επισημάνει την ανάγκη πάταξης της παράνομης διακίνησης των μεταναστών. Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η πρόεδρος της Επιτροπής άσκησε κριτική στο Ισραήλ και τον επικισμό Ε1, ενώ μίλησε για την ανάγκη λύσης των δύο κρατών. Και αυτό έχει ένα ειδικό βάρος. Και τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι έγινε αναφορά στον Δανό πυροσβέστη που σκοτώθηκε στην Ψάθα. Μάλιστα, συγγενείς του βρίσκονταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχησαν χειροκροτήματα. Έγινε ειδική αναφορά από τη Φόντερ Λάιεν στον 46χρονο Δανό Ρούντε Κίνταλ, τον πιλότο που έχασε τη ζωή του κατά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κοντά στην Ψάθα, ενώ συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση, Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Στρασβούργο. Είναι πραγματικά ιστορική η ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ευχαριστούμε θερμά.
12: Συμβαίνει τώρα.
1: Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι. Είχαμε πριν από λίγο νέα λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη στις 9 Σεπτεμβρίου στο Κολωνάκι. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε την διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής έρευνας προκειμένου να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες τόσο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιου φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Θεοδού Καρνεάδου Έρη. Στην εισαγγελική παραγγελία ζητείται επίσης να διερευνηθεί σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 η συγκεκριμένη κατηγορούμενη διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Να σου πω ότι η εισαγγελική έρευνα έχει και ένα ακόμα σκέλος, καθώς ζητείται επίσης να ερευνηθεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφάρμοζαν σύγχρονες αναγενετικές θεραπείες, θέτοντας αφενός σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπαντώντας τους, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι...
1: Πάμε να πούμε λίγο για τις μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν και στη φυλακή. Νωρίς το πρωί βγήκε αυτή η είδηση.
13: Έτσι ακριβώς, ήταν μια εξαντλητική, πολύ ωραία διαδικασία, η οποία ξεκίνησε χθες τη 1 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6.30 ώρα το πρωί της Τετάρτης. Η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα ήταν και οι δύο κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρέπει να σου πω ότι τα όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους δεν ήταν έκπληξη, καθώς κηδήθηκαν στη γραμμή της άρνησης της βαρύτατης κατηγορίας της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που τους έχει απαγγελθεί και επέμειναν ότι ό,τι έγινε με τον γνωστό τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έγινε μετά τις 4 το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Να σου πω ότι είχαμε και τα απρόπτα, καθώς οι 55χρονοι κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση της 8ωρης απολογίας της είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. η αστυνομική της συνέδραμαν, στη συνέχεια ήρθε στα δικαστήρια και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η ίδια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση αρνήθηκε κάθε βοήθεια κλαίγοντας. Να σου πω ότι...
1: Επέριψε ευθύνες στο ΕΚΑΒ, βάσο.
13: Ακριβώς, έφυγε ψυχολογική κατάσταση, αρνήθηκε κάθε βοήθεια κλαίγοντας. Να σου πω ότι...
1: Επέριψε ευθύνες στο ΕΚΑΒ, βάσο.

0: ανέφερε ότι ουσιαστικά έσπαγε η φλέβα και γι' αυτό χτυπούσαν τα αλάρμ. Mm-hmm. Αυτός είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός. Και η ίδια υποστηρίζει πλέον ότι ξεκίνησε τη διαδικασία, διήρκησε τις πλασμαφαίρεσεις, διήρκησε 43 λεπτά και μετά συνέβη ό,τι συνέβη. Είχε διακοπή δηλαδή όταν συνέβη ό,τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Βάσο για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε την αδερφή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
2: Πάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο.
3: Είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν.
2: Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους, δεν νομίζω να βγούνε.
3: Τους ήξερες, εσύ είχες εικόνα για τους γιατρούς, πήγαινε παλιότερα και...
2: Δεν γνωρίζω τίποτα.
3: Ο κόσμος βγήκε στον δρόμο, θέλεις να πεις κάτι στους ανθρώπους που είναι εκεί.
2: Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο.
1: Ο Χαράλαμπος Λεκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, αναφέρει ότι οι γιατροί δεν ήξεραν τι έκαναν, μίλησε στον Αντένα.
4: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις. Από εκεί και πέρα δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απεινιδωτή που ήταν εκτός λειτουργίας, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή τα στοιχειώδη, αυτά που ξέρουν οι διασώστες. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες.
1: Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Κοντζαμπασάκη. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, είναι ο χειρουργός. Ο ίδιος μίλησε στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
5: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δόση αλήθεια. Yeah. Είναι πάνω από 10-15.000 γιατροί. Τώρα ψυχορίστε, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό. Yeah. Τουλάχιστον και μόνο στην Αθήνα, ας πούμε. Είναι τρομακτικός αριθμός. Είναι αδύνατο να ελέγχεις κάθε γιατρό καθημερινά. Οι άκτονες ευθύνης εδώ είναι τρεις μεγάλοι άξονες. Είναι του Υπουργείου, mm-hmm. που πρέπει να βάλει κάποια πράγματα. Είναι των εποπτευόντων φορέων, όπως είναι η Ιατρική Σύλλογη, και είναι και των ασθενών. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο, πρέπει κάποια στιγμή να οριοθετηθούν κάποια πράγματα πολύ σοβαρά. Παραδείγματος χάρη, δεν νοείται αυτή τη στιγμή να συνεχίζουν να υπάρχουν ιατροί άνευ ειδικότητας και να συνεχίζουν να παράγουν ιδιωτικό έργο. Το άλλο είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει με τις ειδικότητες το ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν ποιες ιατρικές πράξεις, ναι. Ποιες αισθητικές πράξεις, ποιες πράξεις αναγεννητικής ιατρικής. Δεν μπορεί ένας γυναικολόγος, ας πούμε, να κάνει βοτουλινική τοξίνη ή να κάνει αλουρονικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην κυβέρνηση πολλά τα θέματα που απασχολούν είναι η σύσκεψη το μεσημέρι στις 4 το μεσημέρι για τα οικονομικά μέτρα, για να δουν σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούν. Είναι βεβαίως συνταγματική αναθεώρηση που ψηφίζεται στη Βουλή και βεβαίως ένα πυκνό πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Παπακλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Μεγάλη βεντάλια
1: των θεμάτων.
6: Μεγάλη ακριβώς και νομίζω ότι βάζει και πολλά στην ατζέντα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτήν την εβδομάδα και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, όλη την επόμενη της εβδομάδα θα απουσιάζει στην Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα το χρόνο να τα πούμε αυτά στις επόμενες μέρες. Να πούμε τώρα λοιπόν σε σχέση με την σύσκεψη την οποία ανέφερε. Καταρχάς θα πούμε για την σταματιά θεώρηση. Γιατί το πρώτο που έρχεται, δηλαδή σε λίγη ώρα, σε μισή ώρα περίπου τώρα, θα πάρει το λόγο ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συγκεντρωθεί για καμία από τις 33 διατάξεις που δοτεί η Νέα Δημοκρατία ή η πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Άρα όλα πάνε στην επόμενη Βουλή, αν και εφόσον βρεθούν αυτοί οι 180 ψήφοι. Αναμένεται λοιπόν να είναι πολύ αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση και δει προς το Πασόκ, μην ξεχνάμε ότι και εκλογικά και πολιτικά διεκδικεί ένα κομμάτι του κεντρικού χώρου που έχει κερδίσει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει τόσο πολλές εκλογές πλέον, 6-7-8 μήνες κάπου εκεί τέλος πάντων. Αλλά ας κάνει να καταγεραμμένο στον χώρο του Πασόκ, γιατί ακόμα και σε αυτά τα οποία συμφωνεί ή ακόμα και σε αυτά τα οποία άφησε περιθώριο η Νέα Δημοκρατία να συνδιαμορφώσουν στην τελική θέση, δεν προσφέρεται στην συζήτηση το Πασόκ και είναι το όχι σε όλα, όπως δηλαδή κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως αναφέρεται να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν σε μισή ώρα, λίγο αργότερα το απόγευμα, έχουμε σύσκεψη στον Έγαρο Μαξίμου. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι δεν είναι μια τακτική σύσκεψη που γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, κυρίως και έχει να κάνει με τα καύσιμα. Σε αυτή τη σύσκεψη, όπως μας λένε, παρακολουθείται η κατάσταση και αξιολογούνται τα δεδομένα, δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν προς το τέλος

0: του μήνα, όπως μας λένε, ποιες αποφάσεις είναι απολαυτούν τα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 2,10 λεπτά, δηλαδή η αμόλυφη στην Αττική, ξεπεράσει το 2,20 στα νησιά. Υπάρχουν πολύ δυσίωνες προβλέψεις για το τρίτο θέρμα, στο οποίο θα ξεκινήσει η διάθεσή τους ακριβώς ένα μήνα από σήμερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε στο Sky, κ. Μαρινάκης, ότι υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν δηλαδή εφεδρίες, ναι. Όπως είπε.
1: Όπως είπε και ο Κυριάκος Πιαρακάκης, και εδώ ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Ακριβώς
1: το ίδιο.
0: Και το θέμα είναι ποιες είναι αυτές οι εφεδρίες, πώς είναι και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή και στοχευμένα. Αυτό και η κυβέρνηση δεν βιάζεται να πάρει αποφάσεις. Θα τις δούμε λοιπόν προ το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, λίγο δηλαδή πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα θέματα, πολλά ανοιχτά τα θέματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Υπάρχει μια αναστάτωση. Υπάρχει μια αναστάτωση στο Πασόκ, και αυτό διότι μια δήλωση του κυρίου Πάνα, του κυρίου Απόστολου Πάνα, του βουλευτή της Χαλκιδικής, αναστάτωσε την Χαριλάου Τρικούπη. Προτείνω να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Πάνας από το Πασόκ σε σχέση με πιθανή συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ όπως πάντα από τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
2: Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν?
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
4: Άρα θα συζητούσατε.
5: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
3: Πού το κακό, κύριε
5: Δημήτρη, να μου κάνει εντύπωση. Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
3: Γιατί να ρωτήσω
5: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας. Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
3: Κύριε Μανιάτη, είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
1: Αυτή η δήλωση λοιπόν άναψε φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα Παπαδόπουλε.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ιδίως ως προς το χρόνο. Δηλαδή αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη μόλις 24 ώρα αμέσως μετά και την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στους παραγωγικούς φορείς και τη συνέντευξη τύπου, που έκλεισε κατηγορηματικά τα θέματα των συνεργασιών και προς τα δεξιά του και προς τα αριστερά του. Το λέω λίγο σχηματικά, Έρη. Θεωρήθηκε ότι η δήλωση του κυρίου Πάνα δημιουργεί θέμα, γι' αυτό και υπήρχε πολύ γρήγορη απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία συνδυάστηκε με απάντηση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί ήδη το είχε σηκώσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και για άστοχες προσωπικές δηλώσεις του κυρίου Πάνα. Ήταν πολύ έτσι άμεση αντιμετώπιση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι πήγε να δημιουργηθεί θέμα, ωστόσο το γεγονός ότι το έκλεισε η Χαριλάου Τρικούπη, ευελπιστούν ότι δεν θα δοθεί και συνέχεια και από τον ίδιο τον κύριο Πάνα ή άλλο στέλεγος, γιατί λένε ότι η θέση είναι ξεκάθαρη. Η αυτόνομη πορεία είναι απόφαση του συνεδρίου. Οπότε δεν πρέπει να μπαίνουν ή να μπερδεύεται ο κόσμος με άλλου είδους θεωρίες περί συνεργασιών με οποιοδήποτε κόμμα, και εν προκειμένου με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που όπως ξέρεις, Έρη, υπάρχει και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, τουλάχιστον σε πρώτη φάση για τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό και στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν να ανοίγει τέτοια συζήτηση. Τώρα ο κύριος Πάνας λέει από την πλευρά του ότι είπε κάτι που είναι αυτονόητο, ότι ναι, στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αυτό το χώρο κινείται και η Ελλάς. Δεν είπε ότι θέτει θέμα άμεσης ή τώρα συνεργασίας των δύο κομμάτων, αλλά μίλησε θεωρητικά για τη σχέση που μπορεί να έχουν τα δύο κόμματα που κινούνται θεωρητικά σε όμορο ιδεολογικό χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς σχολίασε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Πάνα ο κύριος Μαρινάκης, που μίλησε στο Άξιον.
7: Η προσωπική άποψη του κύριου Πάνα ήταν εκ των υστέρων προσωπική.
8: Ναι.
7: Θα μπορούσε να πει ότι το κόμμα μου δεν έχει πάρει τέτοια απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε με αυτό το κόμμα. Δικαίωμά του να το πει και το κόμμα του να αποφασίσει. Mm-hmm. Τι έχει αποφασίσει το κόμμα του? Δύο κοινά έχουν. Η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, γιατί προσωποπαγές κόμμα είναι αυτή τη στιγμή, και το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, για να είμαστε σαφείς. Το ένα είναι ότι τάζουν λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο. Αυτή η συνταγή πήγε να την ρίξει στον γκρεμό. Και το δεύτερο είναι η ρητορική τους. Δυστυχώς το Πασόκ τα τελευταία χρόνια μετακινήθηκε ως προς τη ρητορική του. Υιοθέτησε πολλές φορές ακόμα και τη ρητορική χαμένων βαγονιών και συλλολίων. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που είπε ο κ. Πάνας είναι λογικό επακόλουθο όλων όσων έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κόσμος πρέπει να τη δει.
1: Πάμε στο Κοινοβούλιο να συναντήσουμε τον Γιάννη Πολίτη. Σήμερα είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η δεύτερη μέρα στην ψηφοφορία στη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρια, εδώ από τη Βουλή. Δεύτερη πράξη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. Το κλίμα συνεδρίας είναι τεταμένο, καθώς προηγήθηκε μια άκρια σύγκρουση ανάμεσα στον εισηγητή του Πασόκ Παναγιώτη Δουδονή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν την κοντρά πυρά. Ενώ την ώρα της σύγκρουσης παρενέβη η Κωνσταντοπούλου, Ο λόγος ήταν η παρουσία του κ. Φλωρίδη στην αίθουσα, με τον κύριο Τουντονί να σημειώνει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται στην αίθουσα για να πει τις καρδούλες του, με τον κύριο Φλωρίδη να του απαντά: δείτε πώς κατάντησε το κόμμα σας. Μετά τη μία το μεσημέρι θα ανέμουν σταδιακά στο βήμα ο Πρωθυπουργός και η αρχική της αντιπολίτευσης, ενώ πρέπει να πούμε ότι το αποτέλεσμα της απόψινης πληροφορίας είναι πρώτη εγγεγραμμένο, καθώς η γαλάζια πρόταση για τα 33 άρθρα του Συντάγματος εγκρίθηκε μεν, αλλά έλαβε από 158 σε 161 ψήφους και όχι την πλειοψηφία των τριών τέτων του σώματος, κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα επαναληφθεί και σήμερα το απόγευμα στις 6 που θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία. Να πούμε τέλος σέρι ότι οι διατάξεις που έρχονται προς αναθεώρηση πέραν του άρθρου 86, το οποίο εγκρίθηκε από 159 βουλευτές, είναι το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η άρση μονιμότητας στο δημόσιο και όπως επίσης το δημοσιονομικό σκόπι, το οποίο έλαβε στην προηγούμενη συμφορία 160 ψήφους.
1: Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε συνέχεια λοιπόν για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μεταφερθούμε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου έχουν στήσει σκηνές οι φοιτητές, διαμαρτυρώμενοι για την φοιτητική στέγη. Μάλιστα, όπως λέγαμε και στο ρεπορτάζ σήμερα, το 70% του εισοδήματος ενός νέου ανθρώπου κατατρώγεται σήμερα με τα στοιχεία της Eurostat ακριβώς από αυτό, από το κόστος της στέγης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Γιαννακόπουλε.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτό ακριβώς είναι ένα ενίκιο εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, διαμερίσματος 30 και 40 και 50 τετραγωνικών. Το μέσο ενίκιο ξεκινάει από 550 ευρώ και φτάνει τα 700. Καταλαβαίνεις ότι και οι νέοι φοιτητές εκφράζουν και έχουν πολύ έντονη διαμαρτυρία και πολύ έντονη δυσφορία για αυτό, όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Έχουν στήσει σκηνές έξω από το Υπουργείο.
8: Ναι, στο πλαίσιο αυτό έχουν έρθει από το πρωί εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν στήσει τρεις σκηνές, είναι 500 άνθρωποι. Ζητούν αύξηση τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα του στεγαστικού επιδόματος, να τεθεί ένα πλαφόν επιτέλους στα ενίκια, τουλάχιστον για τους φοιτητές, να υπάρξει μείωση και ένα πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή με την ένταξη του ρεύματος αυτό στο κοινωνικό τιμολόγιο που θα αφορά αποκλειστικά την φοιτητική στέγη, και να δεθεί επιπλέον ένα κονδύλι τουλάχιστον όσον αφορά την κάλυψη τη στέγαση των πρωτοετών φοιτητών, αφού υπ' αυτές τις συνθήκες και με τόσο πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει, δεν είναι δυνατόν κάποιος να φοιτήσει τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, Έρη.
1: Λοιπόν, τώρα Δημήτρη, με τη βοήθειά σου, θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες από τις φυλακές Σοδομοκού. Υπήρχε αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος εκεί έξω από τις φυλακές και βεβαίως έκανε και ο ίδιος κάποιες δηλώσεις. Υπάρχουν και πληροφορίες εδώ. Βασίλης Κουρής το πρωί στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα μετέφερε πληροφορίες σημαντικές για τα μετέπειτα βήματά του, αλλά βεβαίως υπάρχει και το νομικό κομμάτι.
8: Ακριβώς έτσι είναι. Βασίλης Κουρής είπε και επιβεβαιώνεται βεβαίως ότι το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη θα λέγεται του Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι τέλος πάντων που θα θέσει επικεφαλής, θα λέγεται Συμμαχία των Ελλήνων. Θα παρουσιαστεί από τον Κασιδιάρη την Δευτέρα. Ο ίδιος πιστεύει ότι έχει επιλεγεί νομική φόρμουλα και πολιτική δομή που δεν θα επίπτει στις απαγορεύσεις του νόμου του 2023. Ωστόσο, όπως μας έλεγε λίγο νωρίτερα στη Βουλή ο κ. Βορύδης, ο οποίος έχει τροποποιήσει αυτό το άρθρο 35 του 5043 του 23 του σχετικού νόμου για να αποκλειστεί ο Κασιδιάρης από κίνησης εκλογές του 2023, η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τόσο τα πρόσωπα όσο τα κόμματα, και κυρίως το σημείο που δίνεται μεγαλύτερη φόρτιση είναι η υποκρυπτόμενη ηγεσία. Αν ο Άριος Πάγος κρίνει ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία σε οποιοδήποτε νέο κόμμα δημιουργηθεί, τότε είναι υποχρεωτικό να μην ανακηρύξει το κόμμα. Δηλαδή, ο Κασιδιάρης μπορεί να πει ότι δημιουργώ τη Συμμαχία των Ελλήνων, όμως όταν αυτή η Συμμαχία των Ελλήνων κριθεί προεκλογικά με την προκήρυξη των εκλογών από το Α1, είναι βέβαιο ότι δεν θα προχωρήσει. Γιατί θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία, δηλαδή ηγεσία η οποία κατευθύνεται από έναν άνθρωπο που είναι Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή και για διεύση μάλλον στην εγκληματική οργάνωση, της Χρυσής Αυγής. Επομένως, ούτε αρχηγός, ούτε ως αρχηγός βέβαια εννοείται, μπορεί να εμφανιστεί κόμματος, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, δηλαδή να βάλει κάποιον άλλον μπροστά ή κάποιους άλλους, αλλά ούτε και ως υποψήφιος. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Άριος Πάργος θα κρίνει και το παρελθόν του υποψήφιου, το πανικό παρελθόν του υποψήφιου, το οποίο είναι σχετιζόμενο με τη συγκεκριμένη
9: πολιτική, εγκληματική, μάλλον εγκληματική ενέργεια που έχει αυτό το πολιτικό υπόμετρο της Χρυσής Αυγής. Είναι στην πρώτη περίπτωση η προκειμένη ηγεσία είναι υποχρεωτική, δηλαδή το υποχρεωτικά ο Άρης Πάγος, το Α1 τμήμα, δεν ανακηρύσει το κόμμα, το βγάζει εκτός. Στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνητικό, δηλαδή θα κρίνει το πρόσωπο, θα κρίνει την βαρύτητα των αδικημάτων και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει στην απόφασή του. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, αυτή η πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες εβδομάδες, να κατατεθούν και άλλα και άλλα καταστατικά κομμάτων στο Α1, ναι, του τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως είχε συμβεί και το 2023, αν θυμάσαι, φίλες και φίλοι παραπορτικών.
1: Μάλιστα.
9: Τότε είχε καταθέσει ο κ. Καναλόπουλος που είχε αποκλειστεί, αλλά οι Σπαρτέδες που δεν είχαν αποκλειστεί. Το βέβαιο είναι σε αυτή την περίπτωση, όπως μας εξηγούσαν νομικοί κύκλοι, είναι ότι ο κ. Κασιδιάρης αυτή τη φορά δεν θα πέσει σε αυτή την παγίδα εντός εισαγωγικών που είχε συμβεί την προηγούμενη, καθώς οι Σπαρτιάτες που δημιουργήθηκαν ανεξαρτοποιήθηκαν τελείως από τον Κασιδιάρη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν δική τους πορεία με τη γνωστή κατάληξη που έχουμε σήμερα, που η Βουλή έχει, όλοι οι βουλευτές αυτοί είναι ανεξάρτητοι, διώκονται και η Βουλή έχει και τρεις βουλευτές λιγότερους.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου, διότι έχουμε εξέλιξη και στο θέμα της Κυψέλης. Πάμε τώρα στο Μάνο Ανθουλάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι λίγο νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά η κυρία Λατινοπούλου, Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, μίλησε εδώ στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη και είπε πολλά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε πραγματάκια από χθες με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, τόσο σήμερα στα παραπολιτικά 90,1, αλλά να ξεκινήσουμε από χθες και με την άρση ασυλίας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις βάρος της, έπειτα από σχετικό αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Τι αφορά όμως αυτό το αίτημα? Η έρευνα αφορά τη διαδικασία ίδρυσης της Φωνής Λογικής και ειδικότερα καταγγελίες αλλά και για τις υπογραφές που είχαν κατατεθεί στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελληνικών αρχών, εξετάζεται εάν μέρος των υπογραφών ήταν εικονικό ή πλαστογραφημένο. Από εκεί και πέρα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απορρίπτει τις καταγγελίες και σήμερα, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, υποστήριξε ότι πίσω από αυτές βρίσκονται πρώην συνεργάτες της, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, διεκδικούσαν έμιστες θέσεις, επισημένοντας μάλιστα ότι και ένας εκ των συγκεκριμένων συνεργατών της, ήταν δύο φορές υποψήφιος με το κόμμα της Φωνής Λογικής. Αλλά έχουμε και ένα άλλο ενδιαφέρον στην υπόθεση με πολιτικές προεκτάσεις, καθώς εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης, ναι, όσο και του Κυριάκου Βελόπουλου, τον οποίο και χαρακτήρισε ως δεύτερο πείνα του Μητσοτάκη, ενώ τόνισε πως ψήφισαν χέρι-χέρι την άρση ασυλίας της. Ενώ όπως και χθες, με ανάρτηση πραγματοποίηση στα social media, έτσι και σήμερα από τη συχνότητα του παραπολιτικά 90,1, ανέφερε ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη σε κάποιους ευκολόπιστους που θεωρούν ότι η ίδια αποτελεί δεκανίκη του Μητσοτάκη, όπως χαρακτηριστικά σχολίασε. Υποστήριξε βέβαια ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση επιδιώκουν με την εκλογική συνεργασία, ενώ από τη δική της πλευρά απέκλεισε συνεργασία τόσο με τον Αντώνη Σαμαρά, όσο και με άλλα κόμματα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου εδώ στο σταθμό μας.
11: Στηρίχθηκε και με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου. Και αυτό φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα και από τη χθεσινή ψηφοφορία που ο Βελόπουλος και Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, χέρι-χέρι με τον Βελόπουλο ψήφισαν υπέρ της αρθεσίας μου. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη και απάντηση σε όλους όλο αυτόν τον καιρό, κάποιους αφελείς, κάποιους ευκολόπιστους που γέρανε και λέγανε ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη και τα σχετικά. Εγώ ξέρω και το ξέρετε κι εσείς ότι τα δεκανίκια τα προστατεύουν. Άρα λοιπόν, αν ήμουν δεκανίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε φροντίσει να με προστατεύσει και να μην αρθεί η ασυλία μου, όπως είχε προστατεύσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Κυριάκο Βελόπουλο του Συνεταιράκη, το οποίο πάντα βάζει πλάτη στα δύσκολα, στην ΑΔΑΕ, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε πολλά πολλά άλλα.
12: Συνεταιράκη του Μητσοτάκη ο Βελόπουλος.
5: Και δεκανίκη του Μητσοτάκη.
11: Ναι, με αποδείξεις σας μιλάω. Είναι ο δεύτερος πίνακας.
1: Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ακίνητο ρεπόρτερ μας, διότι το πρωί στην Ευελπίδων πήγε ο Χάρης Δούκας για το θέμα των πολυκατοικιών εκεί στην Κυψέλη, που μάλιστα από ό,τι φαίνεται και δείχνει το ρεπορτάζ του Δημήτρη, όπως θα μας εξηγήσει τώρα, είναι και άλλες πολυκατοικίες που εμφανίζουν πρόβλημα, Δημήτρη.
9: Τουλάχιστον 10, έρη φίλοι και φίλοι του παραπολιτικού, 10 ακόμα πλέον των 14 που έχουν διαπιστωθεί από τους ελέγχους και από τα παρίσματα τα τεχνικά. 10 ακόμα πολυκατοικίες, 10 αλκοδομές και αρκετά διαμερίσματα μέσα σε αυτές έχουν προβλήματα και κατασκευαστικά και τεχνικά και στατικότητας και εμφανίζουν παραπάνω ρογμές, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερες ρογμές έχουν.
8: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ρογμές και στις ολυνώσεις στο δίκτυο υδροδότησης. Δηλαδή βγαίνουν και από άλλους δρόμους πλέον νερά. Τουλάχιστον αυτό μας είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος σήμερα κατέθεσε το σχετικό πόρισμα που είχε παραγγελθεί από την εισαγγελία, τον Ιούλιο το κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία. Αναμένεται και το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για να δούμε τι γίνεται με τις παραπάνω αυτές τις πολυκατοικίες, με τις 10 επιπλέον πολυκατοικίες. Σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένες κατασκευές, να πω, η κατάσταση είναι επιδόμηση. Δεν υπάρχει σταθερή κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, κίτρινα κτίρια και χαρακτήρια που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα, τώρα κοκκινίζουν. Κτίρια που ήταν πράσινα, κυτριζίζουν και πάνε να γίνουν κόκκινα. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ καταγράφεται μεγαλύτερη διάβρωση. Αυτό που είπε ο κ. Ζούκας είναι ότι πρέπει.
1: Και έρχεται και χειμώνας, Δημήτρη.
8: Έρχεται και ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε, δηλαδή, αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η ακεραιότητα των κατοίκων και η ακεραιότητα των περιουσιών τους. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε αποτύπωση, πλήρη αποτύπωση της εικόνας για το τι πραγματικά σημαίνει στην Κυψέλη. Και τρίτον, πρέπει να έχουμε χρονοδιάγραμμα για το πότε επιτέλους επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας.
1: Σωστά.
8: Δεν ξέχναμε ότι όταν έχει κολλήσει εκεί ο Μετροπόντικας, επηρεάζονται ένα σωρό άλλες γειτονιές από την γραμμή. Τη συγκεκριμένη γραμμή,
1: σωστά,
8: όπου και οι γύτα έργα, τα εργοτάξια έχουν σταματήσει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον Χάρη Δούκα, που βρέθηκε το πρωί στην Ευελπίδων.
12: Καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης στο προϊστάμενο της Εισαγγελίας των Πρωτοδικών Αθηνών και νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα, διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθυζήσεις, λέει η έκθεση, που είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κοκκινήσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση. Και να πω ότι η έκθεση αφορά κάποια κτίρια και όχι όλα, 14 τον αριθμό. Για κάποια από αυτά, μάλιστα για 2 από αυτά, δεν υπάρχουν δεδομένα, ενώ ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζονται στα 24. Έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται.
1: Πάμε στην ΑΝΑΕΜΕ από το παραπολιτικά.gr, διότι οι φυλακές, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι στο κόκκινο. Είναι ασφυκτικά γεμάτες. ΑΝΑΕΜΕ, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι ασφυκτική, με τον αριθμό των κρατουμένων να έχει ξεπεράσει τις 14.000 και τον υπερπληθυσμό να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα του σοφρονιστικού συστήματος. Η συζήτηση επανέρχεται με αφορμή και τα περιστατικά των τελευταίων ημερών. Να υπενθυμίσουμε ότι το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τραυματισμοί, ενώ και στο σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλών και χθες επιχείρηση του ελληνικού FBI, κατά την οποία εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ναρκωτικές ουσίες και κινητά τηλέφωνα και έγιναν και συλλήψεις. Η πραγματική τώρα διάσταση του προβλήματος αποτυπώνεται στους αριθμούς. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στις αρχές Σεπτεμβρίου οι κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές ανέρχονταν σε 14.055, όταν η συνολική χωρητικότητα των σοφρονιστικών καταστημάτων είναι 10.763 θέσεις. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 3.300 περισσότερους κρατούμενους από όσους μπορούν κανονικά να φιλοξενούν οι φυλακές, και μάλιστα σε ορισμένα καταστήματα η κατάσταση είναι εξαιρετικά πιεστική, όπως και στις φυλακές Κορυδαλού. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή 1.825 κρατούμενοι και οι θέσεις είναι 1.222. Και μάλιστα σε ορισμένες φυλακές υπάρχουν κρατούμενοι που αναγκάζονται να κοιμούνται ακόμη και στο πάτωμα. Να πούμε τώρα.
1: Και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, αυτή η διαχείριση, και για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Να το πούμε και αυτό. Διότι και αυτοί είναι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το χώρο, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη εκ των πραγμάτων, έτσι. Και είναι ορισμένοι τόσοι όσοι που προφανώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες της φυλακής που έχει 1.800 άτομα αντί για 1.200.
13: Ακριβώς. Το πρόβλημα λοιπόν δεν αφορά μόνο τις συνθήκες κράτησης, αλλά και την ασφάλεια μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα.
1: Γι' αυτό και τις τελευταίες μέρες έχουμε και κάποια επεισόδια μέσα στις φυλακές.
13: Ναι, όπως στις φυλακές Δομοκού. Είχαμε και τραυματισμούς εκεί. Είχαμε συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων και γι' αυτό και είναι αναγκαία η αποσυμφόρηση των φυλακών. Και μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται βρίσκεται και η ευρύτερη χρήση της ηλεκτρονικής επιτήρησης με το λεγόμενο βραχιολάκι. Για συγκεκριμένες βέβαια κατηγορίες κρατουμένων και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γιατί και αυτό θέλει προσοχή.
1: Σε ποιες περιπτώσεις θα προκρίνεται κάτι τέτοιο, σε περιπτώσεις όπου είναι δηλαδή η ποινή τους, ας πούμε, ολοκληρώνεται, ναι, κάπως
13: γιατί,
1: έτσι.
13: Γιατί να πούμε ότι περίπου, ας πούμε, 2.000 κρατούμενοι, ναι, εκτείνουν μικρές ποινές φυλάκιση έως 2 χρόνια. Κυρίως για δικήματα οικονομικής φύσεως, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
13: Οπότε εκεί είναι ένας τρόπος αυτό το βραχιολάκι για να αποσυμφορηθούν και οι φυλακές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Εμέη, για το ρεπορτάζ. Τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά. Τα Ελληνόπουλα, οι νέοι Έλληνες, φεύγουν από το πατρικό τους σπίτι στα 31 τους χρόνια. Και αυτό ίσως είναι ο μέσος όρος. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι πολύ πιο πάνω από τα 31 και οι ξένοι φεύγουν πολύ πιο κάτω από το πατρικό τους σπίτι, γύρω στα 26. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας εξηγήσει τώρα το γιατί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
14: Καλό μεσημερινό. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή γιατί φεύγουν σε τόσο μεγάλη ηλικία. Ο πρώτος λόγος είναι οι σπουδές. Ο δεύτερος βέβαια λόγος είναι η επαγγελματική εξέλιξη. Προφανώς όσοι έχουν σπουδές και έχουν πτυχίο προσπαθούν να βρουν μια θέση εργασίας, καλή, καλοαμοιβόμενη θέση εργασίας, και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που έχουμε αυτές, μέχρι τέτοιες ηλικίες τους νέους στα σπίτια των γονιών. Τώρα βέβαια υπάρχουν από την άλλη, και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΤΑΤ, υπάρχει μεγάλη αύξηση και μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, και μάλιστα σύμφωνα με τα χρησινά στοιχεία υπάρχει μια αύξηση στις καινές θέσεις εργασίας σε ποσοστό 19,5 περίπου τα 100 στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025.
1: Πώς εξηγείται τώρα αυτό, Γιώργο?
14: Τώρα σε απόλυτες αριθμούς οι διαθέσιμες καινές θέσεις είναι 46.300 από 38.000. Είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τις επιχειρήσεις, έχουν ανοίξει θέσεις εργασίας αλλά δεν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή τα πτυχία και η επαγγελματική εμπειρία που ενδεχόμενα ζητούν προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας. Και δεν μιλάμε τώρα για τον πρωτογενή τομέα που είναι αγροτικός, η αγροτική παραγωγή κλπ. Μιλάμε για υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση και με πτυχία. Βέβαια έχουμε και μια...
1: Έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι τα νέα παιδιά, τα περισσότερα νέα παιδιά διαθέτουν και τίτλους σπουδών και έχουν κάνει και πολλές σπουδές, έτσι, και με ξένες γλώσσες.
14: Διαθέτουν και τίτλους σπουδών.
1: Αλλά δυστυχώς δεν πληρώνονται τόσο καλά ώστε να μπορούν να κρατήσουν ένα σπιτικό μόνοι τους.
14: Αλλά και κύρια αυτοί οι θέσεις που παρουσιάζονται και νέες και γίνεται και εισαγωγή εργαζομένων είναι τα καταλήματα και η εστίαση, το χοντρικό και το ελληνικό εμπόριο. Έτσι εκεί εντοπίζονται ουσιαστικά και νέες θέσεις.
1: Ενώ οι Ευρωπαίοι, οι νέοι της Ευρώπης φεύγουν πολύ νωρίτερα από το σπίτι. Είναι και άλλη κουλτούρα, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Είναι και άλλη κουλτούρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
14: Έχουμε και παραδείγματα εδώ που λένε, ας πούμε, ότι κάποιος νέος που έχει μηχανάκι προτιμάει να δουλεύει delivery, που θα δουλέψει τις ώρες που θέλει, θα βγάλει και μεροκάματο, θα βγάλει και τα τυχερά του, τα οποία είναι περισσότερα και όποτε θέλει. Και όχι να ξεκινήσει μια δουλειά με το βασικό μισθό που είναι 930, θα πάει 960, που σημαίνει ότι κάπου στα 870 είναι τα καθαρά. Δηλαδή, σου λέει θα έχω το χιλιάρικο, θα έχω τα τυχερά μου και ό,τι αρπάξω, και δεν υπάρχουν, και έτσι δημιουργούνται κενά, δεν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον για να αποκτήσει κάποιος επαγγελματική εμπειρία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σοφία Καρακασίδη στα αθλητικά. Λοιπόν, έχουμε μια μεταγραφή τις τελευταίες ώρες. Έτσι, η Σοφία μου. Μου αντιληματζή, το λέω σωστά?
15: Σωστά το λες. Καλησπέρα, Έρημο.
1: Καλησπέρα.
15: Και μετά το πρωί, ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον 28χρονο Σέντερ Φορ, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει τη γραμμή κρούσης που ήδη υπάρχουν, Γκοζάλες και Γιάρεμτσουκ.
1: Θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή.
15: Επί της ουσίας, ναι, να καλύψει το τεράστιο κενό που έχει αφήσει μετά το σοβαρό τραυματισμό που θα τον οδηγήσει να χάσει την σεζόν. Ήταν, όπως το είπες, μια μεταγραφή λίγο της τελευταίας στιγμής. Πρόκειται για έναν striker ύψους 1,90 μέτρων, πάρα πολύ ψηλός. Να πούμε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην ευρωπαϊκή λίστα που έχει κατατεθεί στην UEFA. Παρ' όλα αυτά,
1: άρα θα παίζει μόνο στα
15: διοργανώσει.
1: Ναι, στα δικά μας. Στα δικά μας.
15: Ναι. Το deal, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να πούμε ότι έκλεισε στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα χρήματα τον έκανε δικό του Ολυμπιακός από τη Samsung Sport.
1: Δεν το λες και λίγο. Λοιπόν, έχουμε τώρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa.
15: Έχουμε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League. Απόψε στις 10 υποδέχεται στο Γιώργος Καρεσκάκη στην Γιαγκελόνια. Θέλει να μπει με το δεξί στη διοργάνωση, να κάνει τον πρώτο βήμα για την είσοδο στην οκτάδα που δίνει την απευθείας πρόκριση στους 16. Πολλοί στόχοι στη στάξη των Ερυθρόλευκων για μια καλή ευρωπαϊκή πορεία.
1: Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
15: Στις 10.
1: Σέντρα στις 10.
15: Ο Αρφίλ, να πούμε ότι έχει να αντιμετωπίσει έτσι κάποια προβλήματα, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Φορτούνη λόγω τιμωρίας και της κόκκινης κάρτας που είχε δεχτεί στο παιχνίδι με την Νάιμέγγεν, ενώ και ο Γουστάβο Στάτ, να πούμε ότι είναι νοκάουτ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά.

0: ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει, όλα είναι πάνω.
1: Καμίσου!
0: Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
2: Δεν μας νοιάζει.
3: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
4: Τσάρμπα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε.
1: Καμίσου! Θα σας γδάρουμε.
2: Άντεντε, όλο λόγια. Ακούσαμε εδώ κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι εντοπίστηκαν από την κάμερα, η οποία κάμερα γυρνάει έξω από τα βενζινάδικα, έξω από τα σούπερ μάρκετ και κάνει καταγραφές. Και δεν είναι ευχαριστημένοι όπως ακούσαμε, γι' αυτό τους δώσαμε την ευχή με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι ευχαριστημένοι, ενώ ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου και πρέπει να είμαστε τυχεροί. Γιατί μας ζηλεύουν όλοι, όπως μας έχει πει τις προηγούμενες μέρες, το ακούσαμε και από εδώ, θα το ξανακούσουμε, ο Υπουργός της Δημοσίας Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Και έχει δίκιο, δεν είναι το λέω Άδωνης, έχει δίκιο. Είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον πλανήτη, γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά και κυρίως γιατί έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η οποία κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει να αντιμετωπίσει τα διεθνή και άλλα προβλήματα. Τα αντιμετωπίζει όλα με μεγάλη επιτυχία. Αν δεν είχαμε την ίδια, πρώτον θα είχε γίνει το ντου από τους απέναντι που είπε ο Φλωρίδης. Όλα αυτά είναι προεκλογική ρητορική και στρατηγική επικοινωνία των κυβερνώντων. Οπότε θα πάνε όλα και πάνε. Τι θα πάνε? Πάνε όλα πάρα πολύ καλά, ό,τι και να συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Το ακούμε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Βενζινοπολών Ελλάδος, Γιώργο Ασματογλου.
5: Αν πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου και έχει έναν μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή ποιον? Τον μισό του πετρελαίου κίνησης σήμερα. Εάν λοιπόν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν 1 ευρώ και 97 λεπτά.

0: 1 ευρώ και 97 λεπτά. Και λέω τώρα εγώ.
1: Πέρσι ήταν 1,10.
0: Πέρσι ήταν, όπως το λέτε κυρία Τουκά, 1,10 ήταν.
2: Ναι, βάλε μπόλικο πετρέλαιο θέρμανσης και 8 μπουκάλια μαζούτ. Ναι, θα το κάψουμε το σπίτι απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Αποτυχημένο AI είναι αυτό. Δεν έβγαινε με αλήκη γιατί έχει μουσική από κάτω και δεν μπορεί να βγει πάντα. Αλλά όμως να κρατήσουμε την πολύ ωραία πρόταση, διαπίστωση, πρόβλεψη, θα δούμε. Του κύριου Ασμάτογλου που λέει ότι αν τώρα πουλούσαμε το πετρέλαιο θα ήταν 2 ευρώ. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1 ευρώ. Δηλαδή τα 1000 λίτρα 1000 ευρώ. Τώρα θέλουμε 2.000 ευρώ. Ποιος δεν έχει, αφού είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι του κόσμου, και 2.000 και 3.000, κύριε Στέφανε, θα τις γεμίσουμε τις δεξαμενές και θα τις κάψουμε κανονικά για να τις ξαναγεμίσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, αφού πάνε όλα τέλεια. Και θα πάνε πιο τέλεια όταν φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρθει η κυβέρνηση με κορμό, όπως λέμε, και όχι σοκολάτας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το Ελλάς. Μπέρδεμα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Τσίπρας είναι. Και ευτυχώς θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο τότε, διότι υπάρχει πολύ μελετημένο σχέδιο να πάρουν με φόρους τα χρήματα των πλουσίων. Αυτό πήγε να αναλύσει στον Σταμάτη Ζαχαρό, ένας θέλεχος, δεν τον ξέραμε, αλλά τον μάθαμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ, ένας θέλεχος του κόμματος Τσίπρα, είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του κόμματος Ελλάς, και πήγε εκεί να πει για την πατριωτική εισφορά των πλουσίων που θα σώσει την χώρα, επειδή οι πλούσιοι πια θα εισφέρουν στον κρατικό κόρβανα.
4: Αυτό που είπαμε για πατριωτικό φόρο είναι ουσιαστικά μια φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων.
5: Μπράβο!
4: Η καθαρή αξία που λέμε. Δηλαδή αυτό έγκυται, εφόσον όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο ως χώρα, ότι δεν έχουμε περιουσιολόγιο. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η ακίνητη περιουσία.
3: Α, τι ωραία. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακίνητη, αλλά θα εισπράξουμε ένα δις. Δεν ξέρουμε τώρα από πού θα έρθει αυτό το δις, αλλά όμως θα το βάλουμε κάτω μελετημένο το σχέδιο. Δηλαδή έκατσαν ειδικοί, όχι τώρα δεν είναι σαν τον Τσίπρα που είναι γιόλο, ο άνθρωπος μάζεψε ειδικούς, παρόμοιας αντίληψης μάλλον, και έκατσαν κάτω και μελέτησαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα δις. Στην αρχή ήταν γενικός, μετά έγινε το χρόνο αυτό το ένα δις και θα προκύψει από μια περιουσία που δεν ξέρουμε όμως πώς είναι, γιατί δεν την έχουμε μετρήσει, τότε πώς θα είναι ένα δις, γιατί θα είναι ποσοστίο υποτίθεται. Λεπτομέρειες όλα αυτά, ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει.
6: Θέλω να μου πείτε τι φόρος είναι, σε ποιους θα επιβληθεί, πόσα λεφτά θα πάρετε και τι θα φορολογήσετε.
4: Δεν μπορεί το νούμερο να είναι ακριβές, γιατί δεν υπάρχει φορολογιολόγιο. Κατά προσέγγιση, οι προσεγγίσεις δικές μας των οικονομικών παραγόντων μιλάνε γύρω στα 2 δις, θα υπάρχει ένα περιθώριο από αυτό το φόρο.
6: Ετησίως.
4: Εφάπαξ θα γίνει. Πού θα γίνει, η φορολογία, βέβαια. Το 1%.
6: Εφάπαξ θα γίνει αυτό.
4: Το 1% είπα.
6: Το 1%.
4: Το 1%.
6: Θα γίνει εφάπαξ.
4: Αυτό θα γίνει εφάπαξ, ναι, και θα φορολογείται. Όχι, 1% κατέτος. Αυτό το έχουν πει άλλωστε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι.
6: Αν παίρνει από κάποιον 1% κατέτος.
4: Αν υπάρχει. Να δούμε και τι υπάρχει.
6: Από τον πλούσιο.
4: Ναι. Αν υπάρχει. Να δούμε και τι υπάρχει.
6: Από τον πλούσιο.
4: Ναι.
3: Τώρα δεν είπε 2 δις. Και μετά λέει αν υπάρχει. Λέει δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τι θα γίνει, θα πάρουμε τίποτα. 0 δις. Αν το περιουσιολόγιο ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μέθοδος αποδείξει ότι όλοι αυτοί οι πλούσιοι τελικά είναι σαν και εμάς. Φτωχοί. Γιατί στις επίσημες δηλώσεις, φαντάζομαι φτωχοί θα είναι και αυτοί, όπως όλοι. Μην είμαστε εμείς πιο πλούσιοι από αυτούς. Δεν θα εισπράξουμε τίποτα. Τι θα πει αν υπάρχει. Λίγο πριν το έβγαλε 2 δις. 2, όχι ένα που παγώ. Είναι το 1%, 2 δις. 200 δις δηλαδή το χρόνο βγάζουν αυτοί. Οι καρχαρίες, οι μεγαλοκαρχαρίες, και θα πάμε εμείς με τη φορολογία, γιατί είναι ο Τσίπρας και ό,τι λέει το κάνει, και την πυγμή να το εφαρμόσει. Θυμόμαστε όλοι, όταν πει κάτι ο Τσίπρας, γίνεται αμέσως. Δεν αλλάζει. Δεν είναι από αυτούς που κάνουν κολοτούμπες. Εδώ έχουμε ηγέτη βαρβάτο. Και βαρβάτα είναι και τα στελέχη. Εδώ ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει και μας αναλύει πόσα ακριβώς δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τους πλούσιους.
6: Είπα, 2 δις είπατε ότι υπάρχει περίπου.
4: Ναι.
6: 2 δις είναι αυτό που θα πάρετε ή 2 δις θα φορολογηθούν.
4: Όχι. Η φορολογία είναι αυτό. Το 1%.
6: Το 1% είναι 2 δις.
4: Θα βγάλουμε μια περιουσία, πόσα είναι. 100 δις θέλετε.
6: 200 πρέπει να είναι για να πάρετε.
4: Δεν ξέρω ποια είναι η περιουσία.
6: Για να πάρετε 2 πρέπει να είναι 200.
4: Περιουσιολόγιο δεν υπάρχει. Κατά προσέγγιση.
6: Για να πάρετε 2 δις πρέπει να είναι 200 αυτό.
4: Ωραία. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά, εμείς τι λέμε. Ποια είναι η φιλοσοφία μας και τι παρουσιάζουμε.
6: Θέλω να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβω. Παίρνετε 2 δις. κάθε χρόνο, έτσι.
4: Αυτό θα υπάρχει φορολογία, εφόσον υπάρχει.
6: Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα του τα έχετε πάρει όλα.
4: Γιατί?
6: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια ότι τα πήρατε όλα.
3: Πω, τι πάθαμε. Τώρα εδώ έφυγε λίγο η μπάλα, θα επανέλθει. Γιατί είναι ο Ζαχαρός που θέτει το πολύ σημαντικό θέμα ότι αν κάθε χρόνο παίρνουμε το 1%, 2% από την περιουσία των πλουσιών, σε 100 χρόνια δεν θα είναι πλούσιοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να το συζητούσαν τώρα κανονικά εκεί. Τον είχε μπλέξει και τον Μπουλμπασάκο. Βέβαια πήγε εκεί λίγο απροετοίμαστος ο άνθρωπος ή απροετοίμαστες είναι οι θέσεις. Ανεπεξέργαστες και ό,τι να είναι βάλει στο χαρτί για να μασίσει το πόπολο. Ξαναμασίσει το πόπολο. Οι ίδιοι, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, θα ξαναμασίσουν και θα πιστέψουν ότι εμείς θα φορολογήσουμε τους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι όμως. Και τι ποσό είναι. Αλλά λέμε ότι θα είναι 2 δις ή 1 δις. Ότι θα είναι για όλη την τετραετία μετά, ότι θα είναι μέσα σε ένα χρόνο. Ό,τι να είναι, έχουν υποθεί όλα, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τσίπρα, και διαλέγει ο καθένας και παίρνει ό,τι ακριβώς θέλει. Και εκεί που κάναν υπολογισμό, γιατί αν υπάρχει τέτοια θέση ότι θα φορολογήσουμε με πατριωτική εισφορά τον πλούτο, έχει ένα νόημα να πεις ότι θα εισπράξω τόσα δις τα οποία θα πάνε σε αυτές τις ανάγκες. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το λες αυτό. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου που δεν μας νοιάζει. Την κοινωνία ολόκληρη. Πάλι πάνω σε ένα σοβαρό θέμα που είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παίζει δηλαδή κάποιος άθλιος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά, γίνεται συνήθως. Λοιπόν, εκεί που τα μετρούσαν και πήγε τεκμηριωμένα να μας αποδείξει το στέλεχος, ο κύριος Μπουλμπασάκος, ότι όλα είναι μελετημένα, έγινε το εξής.
6: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια ότι τα πήρατε όλα.
4: Όχι, δεν είναι έτσι.
6: Γιατί είναι μόνο έτσι.
4: Αν αυξάνεται η περιουσία. Όχι, μα δεν μιλάμε επί τη υπάρχουσα περιουσία. Η καθαρή αξία μιλάμε τη περιουσία. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Δηλαδή αν έχουν παραπάνω.
6: Θα παραπάνω
4: αν θα έχουν παραπάνω περιουσία. Κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία.
6: Δεν το ξέρετε.
4: Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε με το περιουσιολόγιο, όλα σα είπα.
6: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
4: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.

0: και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
2: Somos la revolución. Sí, señor.
3: Fiesta la victoria siempre.
2: La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
0: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
4: Μπράβο, πολύ σωστό. Άμα δεν βρεθούν λεφτά, δεν θα πάρουν. Δεν θα υπάρχει το ένα δις, δεν θα υπάρχουν τα δύο δις, άρα δεν θα πάνε να καλύψουν τις ανάγκες. Τι πιο απλό, σε όλους δεν έχει συμβεί. Πάμε κάπου. Άμα δεν βρούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλάζουμε σχέδια. Εδώ δεν μας είχε πει δεν θα έρθει μνημόνιο. Και ήρθε τελικά μνημόνιο. Γιατί πιέστηκε, διότι η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάστηκε τότε όλο αυτό το σανό που ταΐζαν τον κόσμο και είχε χαφτεί από τον κόσμο. Αυτό το σανό ή αυτός ο σανός, τώρα είναι το καινούριο, γιατί η πατριωτική σφορά είναι το αριστερό μέτρο που λάνσαρε ο Αλέξης Τσίπρας στις παρουσιάσεις τις περίφημες και τώρα τελευταία, ότι έτσι θα βρεθούν λεφτά που είναι στους πλούσιους, στις τσέπες των πλουσίων. Και τελικά αν βρούμε, αν δεν βρούμε, δεν. Συνεχίζουμε κανονικά, είπαμε μια μπιπ, τη χάψατε και πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι το επίδομα ανεργίας που θα κοπεί. Διότι θα κοπεί το επίδομα ανεργίας. Ναι, μεν ήταν η προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά κατά κάποιον παράξενο τρόπο θα γίνει προσωπική θέση όλων.
5: Την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση. Το είπα τρεις φορές όταν την ανέφερα ότι είναι προσωπική θέση και όχι κυβερνητική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες μέρες, όπως συμβαίνει με το 95% των απαντήσεων που δίνουν κυρίως τα στελέχη του κόμματος που ανήκω. Γιατί ζούμε στην εποχή όπου η παραπληροφόρηση παίζει τα ρέστα της. Εξηγήθηκε η θέση, ήταν προσωπική θέση, μιλούσα για την επιδότηση εργασίας. Άρα για τη θέση αυτή καθ' αυτή δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, όπως είπα από την πρώτη στιγμή που την εξέφρασα, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης.
4: Δεν είναι στο σχεδιασμό. Άμα ήταν στο σχεδιασμό, δεν θα το έλεγαν. Θα αναρωτηθεί κάποιος, όσο καιρό ξέρουμε τον κύριο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει ξαναπεί προσωπική θέση για διάφορα θέματα? Όχι, είναι η απάντηση. Τι τον όθησε τώρα, κάποιους μήνες πριν τις εκλογές, να θέσει αυτό το θέμα και να μας εξομολογηθεί μια προσωπική του θέση? Δεν έχουμε καταλάβει, κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι είναι προσωπική θέση, το είπε, μας το είπε πάρα πολλές φορές, να το ξέρουμε, και ενοχλήθηκε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε χθες επίσκεψη στη ΔΥΠΑ και έλεγε εκεί διάφορα και μίλησε για την προσωπική θέση ο Τσίπρας του Μαρινάκη.
5: Το πιο αστείο απ' όλα είναι η κατηγορία περί λαγού. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος.
6: Μπράβο!
5: Με ειλικρίνεια.
6: Μπράβο!
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση, μόνο λαγός δεν είναι. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να δείξουμε είναι υποκρισία. Όχι τόσο του κόμματος, δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς. Κόμμα Τσίπρα είναι, που από ΣΥΡΙΖΑ το έκανε Ελλάς. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα. Γιατί το κάνει αυτό? Ως αντιπερισπασμό, και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο. Σε έναν νέο άνθρωπο.
7: Το παιδί του λαού!
8: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
7: Εκεί παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ γέρασες από τα 80, σίγουρα η καρδιά του.
5: Και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια, λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
9: Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
9: Και αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
10: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
11: Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικίνητο για την εργασία.
12: Πού συμβαίνει?
11: Πού συμβαίνει? Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό.
4: Ένα παράξενο πράγμα. Είναι προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά ταυτόχρονα είναι προσωπική θέση του Βορύδη, προσωπική θέση του Κυρανάκη, προσωπική θέση του Μητσοτάκη και αυτά προλάβαμε να μαζέψουμε. Μπορεί να είναι και αλλωνών προσωπική θέση τελικά και αν όλες αυτές οι προσωπικές θέσεις βγουν στην επόμενη Βουλή, μπορεί να γίνει και κανονική θέση του κόμματος, αφού όλοι πιστεύουν το ίδιο, δεν θα προσπαθήσουν να το επιβάλλουν, να το νομοθετήσουν και για όλους εμάς που είμαστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους. Μια σύμπτωση, για ολεμένη όμως σύμπτωση, να έχουν όλοι την ίδια προσωπική θέση. Και βγήκαν τις τελευταίες μέρες να μας πούνε όλοι όλα αυτά για το επίδομα ανεργίας. Το θέμα είναι η προσωπική θέση και αν πρέπει κυβερνητικός εκπρόσωπος να την έχει.
6: Γίνομαι πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπη.
12: Μάλιστα.
6: Στην επομένη είμαι στον Αντένα.
12: Ναι.
6: Και μου λέει ο Παπαδάκης, ο αλυσμόνητος.
12: Ο Γιώργος, συγχωρεμένος.
6: Λέει, μα η Τρόικα, μα το Δούνου του. Λέω, ακούστε, το Δούνου του έχει τις δικές του επιδιώξεις και εμείς έχουμε τις δικές μας. Με έχουν πάω στο μαξί μου, είχε πάρει ο Τόμσεν, γύρευε να φύγω. Πώς έχουμε εμείς απόψεις που δεν είναι ίδιες με τις δικές σας και τι κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός.
12: Μάλιστα.
6: Μου λέει ο Μακαρίτσο Δήμος ο Σταμάτης, βρε παιδάκι μου, του λέω, παιδιά, ακούστε. Αν δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου, να φύγω, πέστε μου το κιόλας, γιατί δεν θα μου ξανασυμβεί.
13: Θολώνει ένα αφήμα για το αν είναι γνώμη σου ή άποψη της κυβέρνησης.
6: Παιδί μου, εντάξει, όταν το λες όμως.
12: Γιατί όλα είναι εντάξει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλα εντάξει.
6: Όλα είναι εντάξει.
12: Πώς είναι εντάξει.
4: Καλά, στο τελευταίο έχει δίκιο. Όλα είναι εντάξει. Αλλά ακούσαμε εδώ μια ηρωική στιγμή τη Σοφία Βούλεψη. Την είπε σήμερα το πρωί, την έλεγε στο Sky. Θυμήθηκε τη δική τη θητεία όταν ήταν κυβερνητική εκπρόσωπο. Τότε με το Μαλί, που ρωτούσε το Μαλί πώς είναι που οι κάμερες είχαν ανοίξει, αλλά δεν το ξέρει η Βούλεψη. Και έτσι κατεγράφει αυτή η ιστορική φράση που θα συνοδεύει την κυβέρνηση την τότε Σαμαρά, Βενιζέλου. Λοιπόν, τότε η Βούλτεψη ήθελε ανεξαρτησίες και ήθελε να λέει τα δικά της και έθεσε θέμα και με το που το είπε αυτό την πήρε ο Τόμσεν, όχι αυτήν, τον Σαμαρά προφανώς και τους άλλους. Ωραία λειτουργούσε. Ούτε να ανασάνουνε δεν μπορούσαν τα κυβερνητικά στελέχη τότε, επειδή είμαστε ελληνική δημοκρατία και φαίνεται στην ούγια και στην ταμπέλα και στις παρελάσεις και σε όλα τα άλλα. Είναι η ελληνική δημοκρατία και είναι ένας λαός ελεύθερος. Το λένε συνέχεια όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ μια μικρή ωραία. Πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφού θυμήθηκε όλα αυτά η Βούλτεψη, μετά έκανε και προβλέψεις.
14: Ο στόχος μας είναι ένας. Είναι ένας. Να έρθουμε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
6: Μα πώς θα γίνει αυτό το 10 λοιπόν, και το 11, ρε παιδιά.
14: Κυρία Βούλτεψη.
6: Δηλαδή πώς θα γίνει.
13: Να ολοκληρώσει και απαντάτε αμέσως μετά. Ελάτε.
14: Εσείς,
13: και τρίτο, λέγατε.
14: Εσείς είστε στο 24 και στο 25.
6: Δεν είμαστε
14: στο 24 και
6: είμαστε
14: στο 25.
6: Στο 30 και θα πάμε 38.
14: Μπράβο.
15: 38 και 8, 39 και 9. 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
6: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38.
14: Μπράβο.
15: Και δεν μ' αφήνεις ένα να περάσω.
14: Όχι, γράψτε και 40.
6: Το θυμάστε.
14: Μπράβο.
6: Την άλλη
12: 38.
6: Φορά. Βέβαια.
12: Ναι. Την πώς θα γίνει 38.
6: Θα γίνει μια
14: όχι,
6: χαρά
14: μπορεί να είναι και στο 40.
6: Και θα πάμε 38.
14: Μπράβο.
4: Δεν εννοεί τον πυρετό, εννοεί το ποσοστό. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 38, τώρα είναι στο 30. Όλες οι δημοσκοπήσεις τη δίνουν από 22 έως 25. Μπορεί και 20. Δεν έχει σημασία. Τι σημασία έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει τι λέει η Βούλτεψη. Είναι στο 30 η Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις ξέρουμε ότι δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Γίνονται διάφορα μαγειρέματα και θέλουν να παρουσιάσουν πιο κάτω το μεγάλο κόμμα, το κυβερνών κόμμα και όλους εμάς ως άτυχους. Αλλά είμαστε τυχεροί που έχει 30 και θα πάει 38 σε 5 μήνες. Σύμφωνα με τη λογική της Βούλτεψη, θα ανέβει. Γιατί θα ανέβει, προβλέπονται να είναι 5 μήνες πιο δύσκολοι του χειμώνα. Γίνονται συγκρίσεις με κάτι δεκαετίες πριν. Όλοι αυτοί απογοητευμένοι, χωρίς πετρέλαιο, όπως ακούσαμε, με την ακρίβεια να θερίζει και με διάφορα γύρω-τριγύρω, θα πούνε στο Μητσοτάκη: πάρει και ένα 8% από μένα, για να πορευτούμε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα, γιατί κακοπερνάμε με σένα και θέλουμε να κακοπερνάμε πάντα με σένα. Δεν υπάρχει λογική. Τι κάνουμε τώρα, πάμε να ερμηνεύσουμε ένα έργο τέχνης. Δεν γίνεται αυτό, γιατί η Βούλτεψη ολόκληρη είναι ένα έργο τέχνης, με μαλλί ή χωρίς μαλλί, δεν έχει σημασία. Αυτά που λέει είναι πολιτιστικά αγαθά. Κληρονομιά που πρέπει να προστατευτούν και να τα δεχόμαστε έτσι ακριβώς όπως είναι. Σαν αυτά που λέει ο Άδωνης.
16: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
17: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
16: Και όλοι να μυριάζονται. Έλος!
4: Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
16: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
4: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
6: Θα πάμε 38.
4: Μπράβο. Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.

0: σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα, ψυχικά.
0: Καμίσου! Αυτή τη φορά που για να τα ξέρουμε όλα.
1: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.

0: Ωραία, τελείωσε και το τραγούδι. Τώρα περνάμε στο πιο σατυρικό κομμάτι. Αν αυτά σας φάνηκαν κάπως έτσι ελαφρώς σατυρικά, τώρα πάμε στα hardcore σατυρικά, διότι η ομάδα αλήθειας πήρε συνέντευξη από ιστορικό για να μιλήσει για τους κομμουνιστές. Ωραίοι είναι εκεί τα παιδιά, οι άνθρωποι, δεν ξέρω πώς είναι, δύο είναι η βιτρίνα της ομάδας αλήθειας. Τους συμπονώ αφάνταστα, γιατί κάνουν διάφορα με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του Μελιγαλά. Βγάλαν πάλι ένα βίντεο που θέλουν να αποδείξουν ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το λένε όμως με τους δικούς τους τρόπους και αυτό είναι πιο αστείο. Θα ακούσουμε εδώ, έχουν πάρει συνέντευξη από τον κύριο Σωτήρη Χρυσάφη, λέει τις απόψεις του και κάποια στιγμή μιλάει για την ΠΑΟ. Η ΠΑΟ ήταν η Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσης, σύμφωνα με το Wikipedia, όχι με τον 902 το ριζοσπάστη, ήταν αντιστασιακή και αντικομμουνιστική οργάνωση αμφιλεγόμενου χαρακτήρα. Ήταν τέτοια οργάνωση καθώς μέλη της ήταν κυρίως διορισμένη σε έμιστες θέσεις από το ναζιστικό καθεστώς. Αντιστασιακή οργάνωση που είχαν διορίσει και πληρώνανε οι Ναζί τους ηγέτες αυτής της οργάνωσης. Έως την άνοιξη του 1943 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΑΟ δεν είχε κάνει καμία αντιστασιακή δράση. Δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως. Είχε τα γραφεία, είχε εκεί τα... κυκλοφορούσαν όλοι αυτοί ως αντιστασιακοί. Για αυτήν την οργάνωση, για να την μπουν στο ΚΚΕ και στον Ελλάς, μιλάει στην ομάδα αλήθειας ο κύριος Χρυσάφης.
1: Και όλοι αυτοί
2: και ήταν οι δυνάμεις να τους βαφτίζουν όλους.
1: Συνεργάτες των Γερμανών. Είναι το πιο εύκολο. Σας είπα το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΠΑΟ, που για να το τελειώσουμε αυτό, ενώ η ΠΑΟ διαλύεται το 1944, την διαλύουν σε μια μεγάλη μάχη που έγινε στα Κρούσια και ο επικεφαλής των ΠΑΟΤΣΙΔΟΝ στο Κυλκής, ο Μίτσου, παίρνει ένα μεγάλο αριθμό και πηγαίνει προς στο ΕΔΕΣ. Οι υπόλοιποι ΠΑΟΤΣΙΔΕΣ, προκειμένου να σώσουν τον εαυτό τους, πηγαίνουν και προσαρτώνται σε διάφορες ομάδες. Υπήρχαν πολλές ομάδες, τουρκόφωνοι κτλ. Υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι κάνανε αντίσταση εντός εγώ, εναντίον, μάλλον πολεμούσαν τους Ελασίτες. Ναι. Πολεμούσαν τους Ελασίτες. Και προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους, και επειδή δεν είχαν πολεμοφόδια, ζήτησαν από τους Γερμανούς και συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, όχι η ΠΑΟ, αλλά ορισμένα άτομα τα οποία έφυγαν από την ΠΑΟ. Και κατόρθωσε η Ελλάς, ο Ελλάς να πείσει ότι γενικώς η ΠΑΟ ήταν οι ταγματασφαλίτες. Δεν ήταν η ΠΑΟ ταγματασφαλίτες, ορισμένα άτομα.
2: Όταν διαλύθηκε η οργάνωση αυτή όμως,
1: είχε βγει διαταγή από το αρχηγείο ότι δεν έπρεπε κανείς να συνεργαστεί με τους Γερμανούς.
0: Για παρελθόντα χρόνο. Δεν έπρεπε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Άντε μωρέ τα καημένα τα παιδιά. Εκεί θέλανε όπλα και απευθύνθηκαν στον κατακτητή της χώρας. Τον Ναζί κατακτητή. Τι κακό έκαναν. Γιατί πάω. Υποτίθεται τώρα εδώ η ομάδα αλήθειας τα λέει όλα αυτά και πήραν συνέντευξη από τον συγκεκριμένο κύριο για να πούνε ότι ήταν το κουκουέ κακό. Που ήταν κατά του κατακτητή. Και αυτοί που συνεργάζονταν με τον κατακτητή, τους πλήρωνε ο κατακτητής. Που έσφαζε, που έκαιγε χωριά, που πήρε τα δάνεια, που. Ήταν οι καλοί, οι καημένοι που δεν έπρεπε να είχαν συνεργαστεί με τον κατακτητή, γιατί το ΚΚΕ και ο Ελλάς είχαν στόχους.
2: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αντίσταση στους κατακτητές τότε συμμετείχαν στον Ελλάς, στο ΕΑΜ, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω είναι το ΚΚΕ.
1: Εγώ έχω ένα απόσπασμα.
2: Που ενδεχομένως να είχαν και αντικομμουνιστικά.
1: Ναι, ναι. Ένα απόσπασμα από μνημονεύματα καπετάνιου του Ελλάς, ο οποίος έλεγε ότι ενθουσιασμένος ότι είχε μαζέψει τους χωρικούς σε μια συγκέντρωση και ήταν ενθουσιασμένος από τα συμβάντα και πληροφόρησε ότι ο Ελλάς είναι δημιούργημα του ΚΚΚ. Εκείνη τη στιγμή αποχώρησε το μισό χωριό.

0: ανθρώπων της ομάδας αλήθειας να κρατηθούν από τα επιχειρήματα που λέει ο κύριος Χρυσάφης, τα οποία είναι όλα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλο αυτό είναι πολύ αστείο. Γι' αυτό είπαμε, το πιο σατυρικό κομμάτι είναι αυτό.
1: Ποιο ήταν το σχέδιο του Ελλάς? Τι θέλω να κάνω?
2: Το
1: δηλαδή,
2: σχέδιο από ό,τι διάβασα και από ό,τι σε διάφορα βιβλιογραφία ήταν η εξολόθρευση όλων των ενδυνάμει αυριανών αντιπάλων.
1: Μάλιστα.
2: Διότι
1: δεν ήταν δηλαδή μόνο να διώξουν τους Γερμανούς.
3: Αλλά στόχος τους δεν ήταν να πάρουν τη χώρα πίσω, ήταν να πάρουν τη χώρα.
2: Να πάρουν τη χώρα, παιδιά. Πέφτετε από τα σύννεφα. Αυτό είναι γνωστό και αποδεδειγμένο. Ότι είναι αποδεδειγμένο.
3: Θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό, ότι οι κομμουνιστές τότε είχαν ένα στόχο. Δεν ήταν ο στόχος τους ο βασικός να φύγουν οι Γερμανοί. Ήταν ο στόχος τους ο βασικός να πάρουν στα χέρια τους την πατρίδα.
2: Αυτό είναι πιο ξεκαθαρισμένο.
4: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
2: Ότι ο σκοπός τους ήταν μόλις φύγουν οι Γερμανοί να κατορθώσουν να πάρουν αυτή τα ηνία. Ηλίου φαϊνότατε.
0: Δεν το κρύβανε. Το λέγανε, πρέπει να πούμε. Να πληροφορήσουμε τα παιδιά εκεί. Δεν το ήταν κρυφό. Προφανώς ετοιμάζαν τη λαϊκή εξουσία. Είχε εδρεωθεί σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας η περίφημη λαϊκή εξουσία. Λαϊκά δικαστήρια, σχολεία, εφημερίδες, θέατρο, βουλή. Στους Χωρισχάδες είχαν συγκεντρωθεί εκλογές. Ψήφισαν και για πρώτη φορά εκεί οι γυναίκες. Δεν το κρύβανε ότι ο λαός παίρνει την εξουσία στα χέρια του, γιατί όλοι την είχαν κάνει. Οι μισοί στην Αίγυπτο, οι άλλοι στο Λονδίνο είχαν φύγει, όλες οι πολιτικές δυνάμεις είχαν αφήσει έρμεο το λαό και μόνο ένας είχε μείνει δίπλα στο λαό, που μαζί με το λαό φτιάξαν αυτούς τους θεσμούς. Δεν τα κρύβει κανείς όλα αυτά. Έχουν μια χαρά ότι ανακαλύπτουν την Αμερική και ότι πήραν εδώ τον κύριο Χρυσάφη, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ο καημένος εδώ, και λέει τα ιστορικά του στοιχεία για να μας πείσει ότι ήταν οι κακοί κομμουνιστές και όλοι οι άλλοι οι πάρα πολύ καλοί. Εδώ Ελληνοφρένεια με σατυρικό πνεύμα πάντα, 2-11 και πιο σατυρικό όταν είναι τέτοια θέματα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
5: Αποστολή.
3: Έλα.
5: Έλα. Να είσαι φίλο στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούσει τι μαλακίε τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη και να διαβολογούν κάτι σούργια αλλά κάτι καθάρματα. Και να γίνει να σου λένε εσεί πώ σκότωσατε στο Μελιγαλά. Και να λέτε από αυτού και να του απαντά, φίλε, του μισού όπω έπρεπε και λίγο λιγότερου. Αξία ανεκτήμητη.
3: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
5: Είχε χώρο.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
5: Εντάξει, λοιπόν, φίλε, καλά τα δολοφονικά το ξέρουμε, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
3: Ισχύει, το καταλαβαίνω.
6: Ναι.
3: Παρακαλώ.
6: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: Γεια σου, φίλοι.
1: Πήρε για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
0: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου γλυκιά.
1: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως εδώ.
0: Έχει το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
1: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
2: Απόστολε.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
0: Μωρή κουφάλα, Μένιο.
3: Μένιο. Μωρή κουφάλα.
2: Ναι.
0: Από πού είσαι?
2: Από το Βόλο.
0: Βόλο τώρα, τι να κάνω. Βόλο.
2: Τζόκι, εργάζομαι στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
0: Άντε, κάνε.
2: Είναι πριν 26 μέρες.
0: Νωρίς το θυμήθηκες.
2: Που δουλεύαμε μαζί.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
0: Σανίδα.
2: Παπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα στα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι πάλι καλά. Δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλέγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και γύρισε μέσα στα αίματα και αυτά. Ξέρεις, εννοείται ότι δεν το δηλώσανε στα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα στα αίματα το παιδί.
0: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
2: Το πήγε σπίτι για να αλλάξει.
0: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Μην έρθει καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως ευπρεπής. Τι θα πει τα αίματα, θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
2: Ρέλα, Απόστολε, σκέφτομαι πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
0: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, τα καζίνο.
2: Α, στο ελληνικό των αραβών.
0: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
2: Ναι.
0: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
4: Μια μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
0: Καλημέρα, Δράμα.
4: Είμαι.
0: Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμα.
4: Από τη Φτελιά.
0: Α, άλλη είσαι.
4: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
0: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
4: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
0: Α, εσείς είστε πίσω από τον ήλιο.
4: Πραγματικά είναι περισσότερο αριστερή εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότεροι Πασόκ.
3: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Καλά είναι.
4: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι τη χα. Εγώ Πασόκ με υπόψη. Όσο βγάζουν τον Αδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
5: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
4: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
4: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
6: Λέει, Απόστολε.
0: Έλα.
6: Καλό χειμώνα, φίλε.
0: Εντάξει, βιάστηκε και εσύ, είπαμε. Μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
6: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύ, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πει, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπέ που κάνει με τον Νότο και αυτέ στον Νότο.
0: Ποια, εκεί στον Νότο.
7: Εκεί στον Νότο.
6: Ναι.
0: Που τρύπωσε η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο.

0: Τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δω με το ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Net.gr. Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς με, Λουκουμάκι.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30%.

0: Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Βάλαμε πριν και το τραγούδι Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο?
3: Βάλαμε το τραγούδι. Γιατί?
2: Ναι, ναι. Γιατί βάλαμε.
3: Για το Ρέμο?
2: Ναι.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Για μένα?
2: Για σένα.
3: Εντάξει, σήμερα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε πει, τα νησάφη. Δηλαδή και εγώ κουράστηκα.
2: Πραγματικά. Κάνει ό,τι κάνει.
3: Τελείωσε και θα στεναχωρηθώ που τελείωσε. Τόσο μάλιστα.
2: Τούμπανα. Και τι ξαναρχίζει μετά, τι δεν τελειώνει και ποτέ.
3: Εντάξει, μετά φεστιβάλ Κνέ δεν έχουμε.
2: Ναι, αλλά μετά ξαναρχίζει πάλι.
3: Και τι θε να τελειώνουμε, θε.
2: Όχι.
3: Για πε μου λίγο, τα φεστιβάλ Ηλιούπολη τελειώνουν. Δηλαδή,
2: κάποια στιγμή κάνουν μια παύση.
3: Πότε δημιουργική. Με το καλοκαίρι 500 μήνε.
2: Δημιουργική παύση για να ανασυγκροτηθούμε. Χρειάζεται και αυτό, η σιωπή.
3: Όλο καλά, έχει πάει η γόνα. Δηλαδή.
2: Λέγε.
3: Το έχει κάνει εργόχειρο. Λοιπόν, θα δώσουμε κι άλλες προσκλήσεις γιατί παραπονεθήκατε χθες ότι δώσαμε λίγες. Οπότε.
2: Πόσες?
3: Πέντε μονές θα δώσουμε σήμερα. Γιατί μας πρόγγιξαν χθες.
2: Πέντε μονές.
3: Πέντε μονές. Δεν δώσαμε και τέσσερις. Τι θες να το κάνουμε.
2: Okay, ναι.
3: Λοιπόν, πέντε μονές στους πέντε πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 88 80 για τη σημερινή παράσταση στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου. Ο Πεκεμπλέ. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ανεβαίνουμε μετά την εκπομπή με το αεροπλάνο και αύριο πάλι γυρνάμε. Οπότε όσοι τηλεφωνήσετε τώρα, οι πέντε πρώτοι θα κερδίσετε μια πρόσκληση και τα λέμε σε λίγο. Ναι.
2: Πήγαινε έξω για να τους παραλάβεις και άλλα να τους πεις γρήγορα, γιατί σε 10 λεπτά πρέπει να το έχουμε λήξει αυτό. Γιατί είναι παρά 20 και πρέπει να τελειώσει και 50.
3: Με αγχώνεις τώρα.
2: Όχι να αγχωθείς, να δεις πώς είναι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν τις πολύ ωραίες απόψεις του κυρίου Χρυσάφη, της ομάδας Αλήθειας, για το τι έγινε τότε στην Ελλάδα, τους στόχους που είχε το ΚΚΕ, το Μονακό που θα έχει γίνει η χώρα κτλ. Κτλ. Στον αντίποδα όλων αυτών, θα πάμε σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κοσμοθεωρία, μια άλλη ιδεολογία, ένα άλλο σύστημα αξιών, η κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή χτες. Θα ακούσουμε το γιο του, Αλέκο Χαλβατζή.
4: Δεν είναι καθόλου εύκολο, αν κάποιος δεν έχει ζήσει όχι μόνο την εποχή του, αλλά και τις συγκεκριμένες συνθήκες, να καταλάβει πώς διαμορφώθηκε ο πατέρας μου και άλλα παιδιά σε αντίστοιχη θέση. Ο πατέρας μου γεννήθηκε 29 Οκτώβρη του 1947, πέμπτο παιδί. Ο δικός του πατέρας, ο Παρμαμανόλης, τον είδε πρώτη φορά πριν ακόμα το βρέφος σαραντήσει. Σε επισκεφτήριο στην αγκαλιά της γυναίκας του, της κυραζόητσας, και μετά πήγε στη Μακρόνισο. Από όπου γύρισε μετά από χρόνια, με τους τελευταίους. Ο πατέρας μου έμαθε να μιλάει, να περπατάει, νομίζω άρχισε και σχολείο με έναν ιδεατό πατέρα. Και μια μάνα που μεγάλωνε μόνη πέντε παιδιά. Με τραχανά που τον έλεγαν εξάδερφο, γιατί ήταν κάθε μέρα σπίτι και με ξερόψωμη. Γιατί αν έβγαινε το φρέσκο, δεν θα φτούραγε. Και γάλα από μια κατσίκα που όταν αρρώστησε και ψώφισε ένα βάρη χειμώνα, τη θάψανε στο χωμάτιο ένα πάτημα της κουζίνας, γιατί έξω στο έδαφος ήταν παγωμένο. Και την κλάψανε σαν παραμάνα τους, γιατί δεν ξέρανε πότε θα ξαναπιούν γάλα. Και δεν ήταν μόνο η φτώχεια. Ήταν ο φόβος των ανθρώπων που έκανε και συγγενείς ακόμα να αλλάζουν πεζοδρόμιο για να μισθωθούν. Πιο πολύ όμως ήταν το βίωμα ότι δεν αποκαλύπτουμε καμιά αδυναμία μας, κανένα πρόβλημα μας. Γιατί ο αντίπαλος το εκμεταλλευτεί, το καταπίνουμε, χαμογελάμε και δεν τα καταφέρουμε. Μιλάνε μόνο για τα απαραίτητα, γιατί όσο περισσότερα ξέρουν οι κακοί, τόσο πιο ευάλωστοι γινόμαστε. Βοηθάμε όλους, αλλά εμείς δεν φορτωνόμαστε τάχα σε κανέναν. Βέβαια, αυτοί ήταν οι κανόνες που τους επέτρεψαν να περάσουν από φωτιά και από σίδερο και να μην υποταχθούν. Είχαν όμως κόστος μεγάλο. Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα για τους χαλκέντερους κομμουνιστές που όλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιρε, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.

0: στα κρατητήρια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας στη Νέα Ιωνία, όταν μας είχαν πάει μετά το Πολυτεχνείο μέχρι να με ξαναστείλουν πίσω στη Γιάρο, από το διπλανό κελί ο Γιάννης Φελέκης περιπεκτικά φώναξε: «Αν μας εκτελέσουν αύριο, Σπύρο, τι θα φωνάζουν οι διαδηλωτές? Κάθε νέος και χαλβατζής είναι όνομα αυτό που έχεις για να φωνάζουν?» Και ο Σπύρος το ίδιο πνεύμα περιπεκτικά του απάντησε: «Και τι θέλει να φωνάζουν, ρε Γιάννη? Γαμώ το κφελέκι σου». Αυτός ήταν ο Σπύρος, απλός, προσιτός και σεμνός.
1: Είναι ο Νίκος Τριανταφύλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων της Δικτακτορίας, περίοδου 67-74, από τη χθεσινή κηδεία. Και αυτά είναι σαν αντίβαρο με κάποιο τρόπο στα όσα ακούστηκαν στο πρώτο μέρος, αυτές τις διηγήσεις και αυτή την προσπάθεια της ομάδας Αλήθειας, η οποία κάνει πολλή δουλειά και καλή δουλειά για τα δεδομένα της, όμως προσπαθεί να ξεριζώσει αυτά που ακούσαμε ως περιγραφή για την οικογένειά του από τον Αλέκο Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου Χαλβατζή, αυτά που ακούμε κατά καιρούς, ανθρώπους που πέρασαν από ξερονήσια, από εκτελεστικό απόσπασμα, από φυλακές, περιμένοντας να τους εκτελέσουν 14 χρόνια και δεν λύγησε κανείς από αυτούς. Αυτά δεν ξεριζώνονται, ούτε με βίντεο, ούτε με συνεντεύξεις διαφόρων τύπων που παροποιούν την ιστορία, δεν ξεριζώνονται με τίποτα από αυτόν τον τόπο. Δεν θα έχει αξία ο τόπος, δεν θα λεγόταν έτσι ο τόπος, δεν θα ήταν αυτός ο τόπος. Είναι βαθιά ριζωμένα, εκτιμητέα η προσπάθεια. Εμείς γελάμε και διασκεδάζουμε των ανθρώπων της ομάδας Αλήθειας, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα πάψει να υπάρχει.

0: οι θάλασσες που μαζώνουν. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τις προσκλήσεις η Θεσσαλονικής.
1: Έχουμε τους πιο γρήγορους, οι οποίοι είναι η Φανή Καπέλα, ο Αλέξανδρος Διαμαντούδης, ο Κώστας Δαμόπλη, ο Στέλιος Βλαχογιώργος και η Νικολέτα Ζούζουλα. Κερδίζεται από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στην παράσταση Ο Πεκεμπλέ, Τσολιά Σεντε Τσολιά Μπαντ, στο θέατρο κήπου στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε εισιτήρια από το more.com και νομίζω θα έχει και στην είσοδο.
0: Προφανώς.
1: Αυτό. Μην μασίσουμε με τον καιρό που κάτι λένε και τα λοιπά. Και στο Ρέμο είδα ψυχάλα και μετά όλοι εκεί.
0: Μη φάει καμιά τούμπα. Είδε η Γαρμπή.
1: Είδα η Γαρμπή, άστο.
0: Δεν πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν πρόσεχε, γλίστρησε. Ήταν μια βραγμένη λίγο σκηνή και έπεσε κάτω. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα η γυναίκα. Μια χαρά. Και μετά κάνει και βιντεάκι χιουμοριστικό. Λέει, ήμουν πολύ ωραία στην τούμπα. Ήταν πολύ θεματική η τούμπα.
1: Διπλή. Κοντά στην τούμπα ήταν.
0: Ρε τυχερή που είναι η Θεσσαλονική απόψε, με αυτά θα του λε.
1: Εντάξει, Θεσσαλονίτικα αστεία. Με λέει, σε λέει.
0: Τι άτυχοι που είμαστε εμεί εδώ.
1: Καλαμάκι, αλυφές, τέτοια.
0: Άτυχοι είμαστε εμεί εδώ. Ο Λευκός Πύργος δεν είναι και τόσο λευκός. Τώρα που τον βλέπω.
1: Θα ετοιμάσω και για το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Αυτό είναι ισχυρό κίνητρο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσω να συναγωνιστώ τον Κουτσούμπα που μιλάει πριν από μένα.
0: Ναι, σε άλλη σκηνή όμως. Δεν είστε μαζί. Λοιπόν, οκ, ευχαριστούμε. Ο Πατούλης αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο με όσα έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Απατεώνει στους χαρακτήρες ο Υπουργός Υγείας, αυτούς τους δύο γιατρούς εκεί, εφόσον το είπε ο Υπουργός, μπορούμε να το λέμε όλοι, άνετα και καθαρά. Και έχει βγει στη Γιάμαλη, στην εκπομπή της Γιάμαλη, στο Μέγκα, και γίνεται ο εξής διάλογος.
2: Θα μου απαντήσετε.
3: Το ξαναλέω, λοιπόν.
2: Δώσατε 8.000 για να γίνει το σχέδιο.
3: Αφού το είπατε, αφήστε να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αυτό έχει γίνει πολύ ενοχλητικό.
2: Και σε ενοχλώ, με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάνω.
3: Όχι από εσάς. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το εξής θέμα. Έχουν βγάλει έναν υπουργό τότε που ήταν υπουργός υγείας, έναν υπουργό τουρισμού και έναν περιφερειάρχη, και πιστεύω όχι κομματικά να έχει γίνει, να μιλάει με Photoshop προφανώς η κυρία και εμείς να την ακούμε από πάνω.
2: Δεν ήσασταν έτσι, σε αυτό το συνέδριο.
3: Σας εξήγησα και θες να το αφήσε με να το πω και σήμερα. Ναι. Επειδή φαίνεται δεν ακούτε ή δεν θέλετε να καταλάβετε, γιατί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν.
2: Είστε προκλητικοί.
3: Λέω λοιπόν, παρακαλώ τώρα.
2: Αν η επιρεσπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας θυμά πρώτα. Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω.
3: Γιατί λέτε ο κύριος Μίτσο.
0: Ωραίος ο Πατούλης, βρήκε επιχείρημα απέναντι στην Γιάμαλη. Να μείνουμε λίγο σε όλα αυτά τα ιατρία, τα κέντρα, την επιστήμη. Τώρα τι επιστήμη έμεινε μέσα και θα σας ξοκλήσει. Το γραφείο δεν είχε μια εικόνα που συνηθίζεται στους γιατρούς, διότι επιστήμον χωρίς να έχει το Θεό από πάνω δεν μπορεί να το διανοηθεί κάποιος ότι μπορεί να συμβεί. Αυτός είχε 100 εικόνες από πάνω, μόνο καντήλια δεν είχε. Λειτουργεί με ράσα. Θα μπορούσε να είναι με ράσα ο γιατρός της οδού Καρνεάδου εκεί. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ρωτήσαν τον Υπουργό Υγείας.
4: Μια προσωπική ερώτηση χωρίς παρεξήγηση, με την καλή έννοια το λέω τώρα. Επειδή έχετε βγει πολλές φορές και επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, έχετε βγει πολλές φορές και έχετε μιλήσει για αυτά που κάνετε στον εαυτό σας.
5: Ναι.
4: Σε όλα αυτά που κάνατε, δηλαδή για το πρόσωπο, για τα μαλλιά.
5: Έχω κάνει μπότος και μαλλιά.
4: Ναι, αυτό θέλω να πω. Σε αυτό το κύκλωμα, εσείς πώς εμπιστευτήκατε τα ιδιωτικά ιατρία?
5: Τι να μην τα έχουν τα ειδικά ιατρία. Τώρα, τι λέτε τώρα, κλείνουν τα ειδικά ιατρία, λέτε τώρα.
4: Δεν λέω κλείνουν.
5: Κουβέντα είναι να κλείνουν τα ειδικά ιατρία.
4: Πώς τα εμπιστευθήκατε, λέω, ως υπουργός δηλαδή.
5: Πήγα με έναν πολύ καλό γιατρό και μου έκανε μπότοξ. Πάρα πολύ καλό. Αδειοδοτημένο, σοβαρό.
4: Δεν φοβηθήκατε.
2: Δερματολόγο, ξέρω.
5: Πλαστικό δερματολόγο, ναι.
4: Δεν φοβηθήκατε.
5: Τι να φοβηθώ, επειδή είναι ο γιατρός καλός.
4: Όχι, από κάποιου ασωσίστε.
5: Δεν έκανα πλασμαφαίρεση. Μπότοξ έκανα. Ψυχραιμία.
0: Το σημαντικό είναι ότι το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα ενημέρωση από το Control. Επειδή τα podcast μας κάνουν κάτι κόλπα, ακούτε τη σημερινή εκπομπή και γενικά όλες τις εκπομπές στο ellinofrenianet.gr. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός, αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
6: Θα μαζεστείτε εσύ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ο κύριος Μπογιόπουλος, και αντί να τραγουδάτε το ζήτω, ζήτω το ΙΑΜ, ξέρετε τι θα λέτε.
1: Τι, ζήτω, ζήτω το ξανάπιασα.
2: Ζήτω, ζήτω το ξανάπιασα.
6: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
7: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Στη Μοντάνα.
7: Για πάντα.
8: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
7: Καλοκαιρινές διακοπές.
9: Πάμε στη θάλασσα.
10: Γεια σας.
1: Γεια σας.
10: Αποστολή.
1: Ναι.
10: Υπάρχουν προσκλήσεις για την σημερινή παράσταση?
1: Δεν προλάβατε.
10: Κρίμα. Απέτυχα.
1: Αποτύχα. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό. Ήταν τυχερό. Ήταν σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο more.com.
6: Δεν την κακομοίρα τη Γιάμαλη, είναι κουφή, ρε σπί.
1: Γιατί?
6: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή η Γιάμαλη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
3: Έτσι, ωραίο χαμόγελο και μην μιλάτε να λυπείτε και να μην
2: μιλάτε. Πολύ για το χαμόγελο μου,
3: ναι,
2: λοιπόν, έχουμε, κύριε
3: είναι
2: Πατούλη.
3: Πολύ ωραίο.
6: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε, κύριε Πατούλη, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, πριν πέσουν οι πιστολιές στον Κηφισό, έχω πάρει τουλάχιστον 20 φορές την τροχέα και τους έχω παρακαλέσει να στείλουν έναν αστυνομικό. Δεν έδωσα τα νούμερα των συναδέλφων που κάνανε απατεωνιές, αλλά είπα στην αστυνομία, ελάτε, βάλτε έναν αστυνομικό μπροστά να βάζει τον κόσμο στη σειρά. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, κύριε Πατούλη. Κατάλαβες. Ειδοποίησα για τους συναδέλφους αλαμόγια να τους μαζέψουμε. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός, κύριε Πατούλη. $100 το βαρέλι έχει σήμερα το πετρέλαιο.
1: Τσάμπα πράγμα. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τήληξε μου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα έτσι πως είμαστε.
6: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτείς το γλέφτη. Το ξαναλέω, δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν επιδοτείς το γλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο.
9: Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο Θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ με το που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω για την παράσταση.
7: Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα, χαμογελά.
1: Αγάπη μου!

0: τελοπών.
1: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιος προλάβει, πρόλαβε.
2: Πετάνε και οι πτάμενοι δίσκοι μαζί σας.
1: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με τους πτάμενους, ναι. Το ακούω.
2: Άμα σας πάρει η βαρύτητά του μαζί.
1: Μην με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση θέλω.
2: Αλλά μπορεί και να σας προκαλέσει και πτώση.
1: Δεν θέλω χασά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
2: Ορόχρονο, ναι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρες νωρίτερα. Υπάρχουν και
1: αυτά. Καλύτερα το ακούω.
2: Ναι, αλλά τα
1: αργότερα μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
2: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων δεν.
1: Μην μπαίνουμε στα τεχνικά παραπάνω, δεν τα σκαπάζω κιόλας.
2: Που λένε ότι βγάζουν τις φλόγες επίτηδες για να κάψουν μερικούς να μας δείξουν τις δυνατότητές τους. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Θα βλέπουν όλοι όμως τώρα, γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμάς. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
1: Μην μου λες και τα δικά σου τώρα και με μπλε.
2: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών ο Θανάσης Βέμπος, μιλάει και ο ίδιος.
1: Ο Βέγκος.
3: Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
2: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτάει, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
1: Α, είναι.
2: Θα ρωτάει, ναι, ναι, θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου από πριν θα τα μάθουνε από...
1: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς.
2: Τον Άτια η ξένη από το διάστημα.
1: Τι θα κρατάς.
2: Θα βλέπουνε, Charles Berlitz, τρίγωνο...
1: Πώς θα σε γνωρίσει ο κόσμος.
2: Και η πτάμε...
1: Δεν σε εννοούμαστε, εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
2: Την ορόρα έρευνα, όχι.
1: Εγώ θα έχω μουστάκι και γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε.
2: Λέει, ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
1: Μαθαίνετε, δεν ξέρουν πώς θα σε βρούνε όμως την εκδήλωση.
2: Από τα λεγόμενα.
1: Δεν συνεννοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι, εδώ.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: dopo me.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων στα παραπολιτικά 90,1. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, τόνισε χαρακτηριστικά: έχουμε κρατήσει εφεδρείες. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στάχθηκε κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια, απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Σύσκεψη το απόγευμα του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο Θέρμανς, εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότηση στα τιμολόγια ρεύματος. Ιστορική πρόταση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πρότεινε να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Σημείωσε πως το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό. Ανακοίνωσε απαγόρευση της χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύου σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Ζήτησε να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI, ενώ είπε πως η άνοδος του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού είναι παρόμοια με την απειλή που αποτελεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Υψηλή τόνη στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση καταψήφισε τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, ενώ υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Τη Δευτέρα, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης προγραμματίζει συνέντευξη τύπου. Κατεπηγούσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητεί να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα διαπαραλήψεως. Νέα παράταση έως και το Δεκέμβριο αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς προέκυψαν δυσλειτουργίες στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και στη μεταφορά των απαιτούμενων στοιχείων από τις τράπεζες προς τα κρατικά συστήματα. Το μέτρο ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττική, στο σημείο 60 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο, κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στο παραδείσι Ευβίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 νεκροί και 60 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση εξαόρφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια για το Europa League. Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,45% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακοκορίτσια, κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
0: Η ντόκτορ της Χονολουλού μας έχει τρελάνει. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Εκεί χτυπάει τρέλα, δεν πάει αλλού.
4: Κυριολεκτικά.
0: Λοιπόν, και είχαμε μία αγωνία που επήγαινε αυτή η φωτογραφία με τον κοιμισμένο. Δεν ξέρω αν του είχαν κάνει.
4: Είναι κοιμισμένος εκεί. Είναι στον άλλο κόσμο που θα πας όμως.
0: Δεν ξέρω.
4: Άνθρωπος.
0: Και λέγαμε τόσες μέρες που πάει αυτή η φωτογραφία. Και γκάλα, γκάλα, γκάλα, γκάλα της Παρασκευής.
4: Γιατί
0: το γκάλα.
4: Πολλοί νόμιζαν ότι την έστειλε ή στον άντρα της ή στο ChatGPT. Αλλά την έστειλε, λέει,
0: στον υπνοτιστή. Πά στον υπνοτιστή της Τζένιφερ Άνιστον που έρχεται ουκουνουκού.
4: Α, μπορεί, δεν ξέρω.
0: Παιδιά, και τώρα ψάχνουν και τον υπνοτιστή. Παιδιά, τα πλοκάμια της ιστορίας αυτή. Τώρα πιάνουν τον ιατρικό σύλλογο, τον κύριο Πατούλη, θα ράψω τούλη για τον Πατούλη, να του πούν.
4: Καλά κάνουν, για ποιο διαφημίζανε, καλέ.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Πατούλη μου, ενώ σου είχαν γίνει καταγγελίες, δεν έδειξε στην ανάλογη...
4: Μέριμνα, παύλα ευαισθησία, παύλα ερευνητική διάθεση.
0: Ακριβώς.
4: Να το πω έτσι.
0: Και γενικώς, πάντως αυτή η κυριούλα... Η Dr. Hawaii,
4: ναι.
0: Hawaii 5-0,
4: ναι.
0: Είναι λίγο άλλα ντάλα.
4: Καλέ, γράφτηκε ότι πρώτον, είπε αχ πεινάω, μπορώ να παραγγείλω κάτι στα κρατητήρια.
0: Ναι.
4: Να σου φέρουμε τη Ζιαπώνικα.
0: Ναι, ή Μποενόμπου.
4: Ναι, μετά είπε δεν μπορώ, θέλω
0: ζεσταίνομαι, να πάω μια βόλτα.
4: Να περπατήσω λέει λιγάκι, αλλού. Μετά λέει λιποθύμησε και τη φέρα και...
0: Όχι, κάτσε, όταν είπε θέλω να πάω μια βόλτα,
4: ναι.
0: Τι λένε, κυρία μου, έχετε επίγνωση τι έχει συμβεί. Θέλετε να σας ανοίξουμε, λέει, να δείτε την τηλεόραση, να δείτε τι γίνεται με τον κόσμο, γιατί θα φάτε γιαούρτια και ντομάτς,
4: ναι.
0: Άσε που κρατήσει, άρα δεν μπορείς να κάνεις βόλτα χίας.
4: Ναι, και είπε,
0: μετά είπε θέλω να κάνω ένα ντουσάκι. Μυρίζει μασκάρι,
4: ναι.
0: Μου. Θέλω να κάνω ένα ντουσάκι, ένα μπιντεδάκι, ένα επιλέιντι στα πόδια μου. Γιατί δεν μπορεί να κάνω μανικιούρ με πεντικιούρ μιζαμπλή. Γιατί δεν μπορώ τόσες μέρες άπλητη. Και
4: μετά λιποθύμησε, έπαθε ένα πράγμα, ένα τέτοιο, λιποθύμησε, ήρθε το ΕΚΑΒ, ήρθαν οι διασώστες, πήγαν να την βοηθήσουν. Εκείνη έκανε...
0: Βάλε μια ανωτελεία. Γιατί τρέχει η επικαιρότητα. Ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή?
4: Έχουμε τον Γιάννη Πολίτη, κοινοβουλευτικό συντάκτη.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα εδώ από τη Βουλή. Προλίγου ολοκληρώθηκε και η ομιλία του αρχηγού της αυτοματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη για την πραγματική αναθεώρηση. Λίγο νωρίτερα είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκη Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος βρέθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας για πρώτη φορά μετά τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε τα πειρά του εναντίον της αντιπολίτευσης για τη στάση που κρατάει στην συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και προσωπικά εναντίον του Πασόκ και της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως τα δύο αυτά κόμματα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ενώ πρόσθεσε πως έχουν υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, τόσο για το άρθρο 86 που είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, όσο και για το ότι η κυβέρνηση, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επενδύει στο φόβο. Αυτή τη στιγμή έχουμε την δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε,
4: ωραία, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Γάκα.
4: Λοιπόν, και ήρθαν λέει οι διασώστες και πήγαν να τη βοηθήσουν και εκείνη μετά έκανε ένα δεν θέλω. Μετά διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, αν είναι ράδια αρμίλα, ότι πέρασε ένα αστυνομικό σε μπορεί να σε καταλάβει τη σκούδη και κρατή. Και έκανε. Έτσι τώρα.
0: Μυρίζαν ονειμία.
4: Ο άλλος είπε ότι άμα είναι να προφυλακιστώ θα κάνω απεργία πείνας.
0: Έκανε
4: και γενικότερα παιδιά και οι δύο, να σου πω κάτι. Αυτοί είναι τόσο καλά διασυνδεμένοι, έχουν τόσες διασυνδέσεις, έχουν τόσες άκρες κλπ. Που πίστευαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να βρεθούν σε αυτή τη θέση. ότι είναι δηλαδή. Δεν μπορεί να αγγίξει κανείς.
0: Αμετροπρέπεια. Είχαν χάσει, είχαν χάσει το μέτρο. Τελείως όμως.
4: Ναι.
0: Τελείως, δηλαδή είναι αλλού.
4: Και εξακολουθούν, να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι έχει γίνει. Να μην το πιστεύουν, δεν έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ βρέθηκε ότι υπάρχει κι άλλο ιατρείο.
0: Έλα!
4: Άλλο ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπάρχει, λέει, κι άλλο ιατρείο.
0: Αυτό το ιατρείο ήταν αντιπροσωπεία μηχανημάτων. Είχε, λέει, και ταμπελίτσα γυναικολόγος και μετά το ξυλώσανε.
4: Τα ξυλώσανε, λέει, τις ταμπελίτσες, λέει, και όλα. Και τα ονόματα από τα κουδούνια. Και μετά είδαν, λέει, ανθρώπους οι οποίοι μετέφεραν πράγματα σαν να γινόταν μετακόμιση.
0: Λοιπόν, μου είπε μια φίλη, δεν ξέρω, παιδιά, εάν ισχύει, ότι πήγανε κάποιοι ασθενείς χθες για να δείτε πόσο βαρεμένοι είμαστε και χτυπούσαν τα κουδούνια του ιατρείου. Και έλεγαν, εμείς έχουμε κλείσει ραντεβού, καταφέραμε να κλείσουμε ραντεβού 3 μήνες μετά.
4: Και εγώ το διάβασα, δεν ξέρω ισχύει. Από το εξωτερικό, λέει, από το εξωτερικό ήταν αυτό.
0: Μα είναι δυνατόν.
4: Αν είναι από το εξωτερικό, δεν ξέρανε την επικαιρότητα οι άνθρωποι.
0: Δεν διαβάσει ελληνικά μίντια.
4: Όχι, μάλλον όχι. Και τι είπαν εκεί, καταρχήν, ποιο κουδούνι χτύπησαν, αφού δεν είναι σφραγισμένο εκεί ο χώρο και τα πάντα.
0: Δεν ξέρω,
4: δεν είδανε ταινίε, κάτι, αστυνομία, κάτι, δεν είδανε.
0: Τα έχω χάσει. Παιδιά, τα έχω χάσει. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σύριαλ. Δεν είναι να παίρνεις popcorn, να βάζεις τα κανάλια και να μαθαίνεις τη συνέχεια. Θέλω να δω τον υπνοτιστή. Πώς συνδέεται, παιδιά, ο υπνοτιστής σε όλο αυτό?
4: Και εγώ θα ήθελα να ξέρω αν η φωτογραφία που στάλθηκε στον υπνοτιστή ήταν με τον Μαζανάκη, ο οποίος απλά έκανε τη θεραπεία και δεν είχε γίνει ακόμα το κακό, ή αν είχε γίνει ήδη.
0: Δηλαδή, τι το έστειλε στον υπνοτιστή να του πει ξυπνατό?
4: Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
0: Μιλάμε για βαθιές ιατρικές γνώσεις.
4: Και βγαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι είχαν επισκεφτεί το γιατρό. Είχαν επισκεφτεί αυτό το κέντρο, να το πω έτσι, και τους είχαν πει περίεργα πράγματα. Και οι μερικοί έφυγαν τρέχοντας.
0: Αχ, υπέγραφε, λέει, και ως γιατρός σαμουράι. Λοιπόν, Radio Papa. Radio Papa παραπολιτικά.gr με τα κουστούμάκια του, με τα Patek Philippe ρολόγια του, με τις τρομερές καταθέσεις του που η ΑΔΕ έχει μπει και τις ψάχνει. Και βλέπω σύντομα να τους έχουν και για οικονομικό έγκλημα, γιατί λέγεται ότι χωρίς αποδείξεις.
4: Εννοείται. Είχε πέσει πολύ.
0: Μα αυτό σκόντο.
4: Αυτό δεν είναι υπόθεση. Πολλοί οι οποίοι πήγαν εκεί και έφυγαν, αλλά έκαναν μια επίσκεψη, ή κάποιοι άλλοι που πήραν βιταμίνες και πλήρωσαν τις βιταμίνες 500 ευρώ και τους προτάθηκαν μετά θεραπείες, είπαν ότι για την επίσκεψη αυτή των 500 ευρώ και των 300 δεν πήρανε καμία απόδειξη.
0: Λοιπόν, Radio Papaki παραπολιτικά.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.
1: Η ώρα είναι 2:15
6: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος, καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors.
15: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο Ανδρουλάτσιας. Τι έκανε ο Ανδρουλάτσιας?
4: Ο Ανδρουλάτσιας τον βλέπω παιδιά στη Βουλή και ναι. Δεν θα το κρίνω εγώ πολιτικά, θα το κρίνω εμφανισιακά. Και βλέπω το μαλλί είναι πιο ωραία φτιαγμένο. Πρέπει να έχει, μήπως έχει κάνει καμιά αυτή άσπρη. Έχει ασπρίσει ωραία, έχει γκριζάρει ωραία. Έχει χάσει κιλά. Πιο ωραία τριμαρισμένο το μουσάκι. Είναι όπως λέγανε στις ελληνικές ταινίες, βουτυρένιος, βουτυράτος. Βουτυράτος. Έχει μία φράπα, μία φρεσκαδούρα. Μία φρεσκαδούρα. Είναι πιο ωραίος από ποτέ. Δεν μ' αρέσει, αλλά είναι πιο ωραίος από ποτέ.
0: Σαν σημερινή. Από ποτέ.
4: Ναι, στη σημερινή
0: βερσιόν της. Ναι.
4: Εκεί στη Βουλή. Παλεύει και αυτός τι να κάνει. Παλεύει, τι παλεύει. Παλεύει να ανέβει στη δεύτερη θέση γιατί έχει πιέσει την τρίτη. Κοπανιέται. Στην τρίτη. Στις δημοσκοπήσεις.
0: Άστα να πάνε.
4: Άστα. Και δεν θα συνεργαστούν και δεν ξέρω τι θα συνεργαστούν και δεν θέλω να συνεργαστούν.
0: Καλά, να σου πω. Έτσι λένε.
4: Όταν φτάσει, παιδιά, η ώρα τσικαρέκλα.
0: Τσικαρέκλα.
4: Θα αγκαλιαστείτε όλοι και θα δείτε κάτι συνεργασίες που δεν τις περιμένουμε.
0: Λοιπόν, τι έγινε στις φυλακές? Είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Στις γυναικείες φυλακές και λέγεται, έτσι, δεν είναι επιβεβαιωμένο, ότι υπάρχει μια φήμη εκεί που λένε ότι καλύτερα να μην στείλετε την κυρία Γάκα στις γυναικείες φυλακές.
0: Πού να πάει, στις αντρικές θα περάσει καλύτερα.
4: Τι να θυπώ.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, πάμε να πούμε και τίποτα άλλο, εξωτερικές ειδήσεις.
0: Πάμε εξωτερικές ειδήσεις.
4: Βγήκε βρε η μάνα του Έλιον Μάσκ. Μάνα, μητέρα,
0: μαμά. Μασκαρού.
4: Η Μασκαρού.
0: Η Μασκαρού είναι μοντέλο, έτσι.
4: Πολύ ωραία γυναίκα, παιδιά.
0: Ωραίο μοντέλο.
4: 78 ετών, θεάρα.
0: Ναι, πολύ η οποία πουλάει πολύ το γιο της, έτσι. Ναι. Είναι η μαμά του Έλον Μάσκ και λοιπά και λοιπά.
4: Ναι. Και είπε ότι ο γιος μου αντί να κοιμάται, λέει, σε ένα κρεβάτι και λοιπά, όποτε γυρνάω, λέει, όταν πηγαίνω να τον δω,
0: ναι.
4: Κοιμάται, λέει, σε ένα στρώμα στον καράζ.
0: Είναι αυτό το παιδί, έχει κάτι, έτσι. Έχει μια πετριά. Ναι. Κάτι, σαν να πέρασε η μάνα του μια αρρώστια.
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
4: Έλα.
0: Αυτό τώρα το είπε για καλό για το γιο της, ότι είναι πολύ απλό παιδί. Δηλαδή μια μάνα το λέει για το παιδί.
4: Ναι, ότι δεν τον νοιάζουν τα πλούτη, ρε παιδί μου. Αυτό θέλει να έχει, λέει, ένα στρώμα, ένα αυτό και μια σκύπα από το κεφάλι του.
0: Και στο στρώμα όμως μια χαρά τα σπέρνει τα παιδιά.
4: Ναι, τι να πω,
0: πόσα έχει μέχρι τώρα? Έχει
4: σπέρι παντού. Δεν ξέρω πόσα έχει. Έχει σπέρι παντού.
0: Για να διαιωνιστεί το DNA του.
4: Μα βέβαια δεν είναι αυτό να διαιωνιστεί.
0: Η ζωή Κωνσταντοπούλου μιλάει. Καλά, ναι. Εντάξει. Πήγε και η ζωή στο Μαζωνάκι.
4: Και αυτή αδυνάτησε.
0: Και αυτή?
4: Ναι.
0: Έρε, Μουντζάρο, ζει. Εσύ μα οδηγεί. Παιδιά, βλέπω κάτι παλιού.
4: Το βλέπει.
0: Βλέπω κάτι παλιού παχουλού, οι οποίοι έχουν αλλάξει τελείω σωματότυπο.
4: Εντάξει, πολύ ευχάριστο είναι αυτό όμω, παιδί μου.
0: Όντω, γιατί σε πολλέ περιπτώσει είναι σοβαρό θέμα υγεία.
4: Είναι όταν μιλάμε για πάρα πολλά κιλά. Βέβαια είναι θέμα υγεία και αντοχή του οργανισμού.
0: Ναι. Αφού του λένε, μήπω λέει έχει παρενέργεση η ένεση. Παιδιά, όταν τα κιλά είναι από 30 και πάνω, έτσι, σου λέει ότι έχει χειρότερο φόβο να πα από την καρδιά σου από χοληστερίνη, από εγκεφαλικό, από ζάχαρο.
4: Βέβαια.
0: Ξέρω μια γνωστή κυρία που όπου κυκλοφορεί και δει παχουλό άνθρωπο λέει: λοιπόν, ελάτε να σας πω, θα κάνετε αυτή την ένεση. Δεν επιτρέπετε να είσαστε τόσο χάλια.
4: Έλα, παιδιά, τώρα είναι δυνατόν να πηγαίνει η άλλη να λέει στον άλλον ότι είναι χάλια.
0: Θέλει να το βοηθήσει, βέβαια.
4: Εντάξει, τι το ζήτησε. Είναι λίγο παρεμβατικούλα. Είναι πεθερά αυτή. Έχει και νυφή.
0: Είναι και πεθερά.
4: Λοιπόν, σε τρυφερά στιγμιότυπα ο Kevin Costner, άλλος ανομολόγητος ερωτάς μου, με 40χρονη life style coach. Βρέει κότσες, βρέει κότσες, έχουν τις τύχες τις καλές. Είτε είναι κότσι, είτε είναι κότσες.
0: Κότσι, γιατί οι μεγάλες ηλικιωμένες. Από ποια ηλικία κάνεις κότσι? Θέλω να βγάλουμε έναν γιατρό να μας πει για το κότσι.
4: Κότσι σου είπα, ο κότσι.
0: Έχουν βγάλει και κάτι ειδικά πλαστικάκια,
4: ναι,
0: που τα βάζεις στα πόδια σου και κρατούνται τα δαχτύλια σε απόσταση.
4: Και είναι και ένα άλλο που ισιώνει το μεγάλο πόδι, το έχεις δει αυτό?
0: Το μεγάλο δάχτυλο.
4: Το μεγάλο πόδι, είπα. Ναι. Δεν είμαι καλά σήμερα. Λέω ψευδίζω και τέτοια. Με βλέπω για τον κεφαλικό welcome.
0: Και εμένα, και εγώ δεν είμαι καλά.
4: Λέω και πέλω. Δεν λέω ρήμα, σωστό. Το έχεις δει που είναι ένα πλαστικό και το πιάνει και το φέρνει στα ίσα του λίγο βία.
0: Ναι, αυτό πονάει βέβαια, αλλά πρέπει να το βάζεις το βράδυ, λέει.
4: Ναι, αυτό είναι. Περίμενε, γιατί αυτό το έχω δει εγώ να το πουλάνε σε telemarketing. Ένα λεπτό, να έχω τρομάξει πια.
0: Ναρθικούλης.
4: Ναι, αυτό είναι εγκεκριμένο.
0: Δηλαδή τι θα σου κάνει, μωρέ, τι θα σου κάνει?
4: Δεν ξέρω.
0: Σου τραβάει το κόκαλο λίγο πιο δεξιά.
4: Να έρθει ένα ορθοπαιδικός να μας πει αυτά τα που
0: κάνει.
4: Που πουλάνε στο τηλεμάρκετινγκ. Είναι,
0: τα καλύτερα είναι όταν είναι βέβαια από γνωστή εταιρεία γιατρών ειδικών κοτσολόγων. Είναι ο κοτσολόγος Dr. Thol. Κατάλαβες,
4: ναι, δεν ξέρω,
0: ο οποίος σου έχει για το πρώτο δάχτυλο, για το δεύτερο δάχτυλο, για το τρίτο δάχτυλο το μακρύτερο και τέτοια.
4: Το μακρύτερο μου άρεσε.
0: Του ποδιού, έχει δει ότι μερικοί έχουν το τρίτο δάχτυλο του ποδιού πιο μακρύ?
4: Ναι, και ξέρεις, είχα δει ένα τεστ που λέει ότι αν το δάχτυλά το είναι πιο μακρύ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, έχει DNA από αρχαία Ελλάδα, αν είναι πιο κοντό από Αίγυπτο και τέτοια.
0: Α.
4: Ή αν πηγαίνουν.
0: Εσύ που είσαι.
4: Αρχαία Ελλάδα με έβγαλε μετά, αλλά δεν θυμάμαι τι.
0: Γιατί έχει πιο μακρύ δαχτύλι?
4: Νομίζω, ναι, έχω πιο μακρύ.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Εγώ είμαι από Αφρική. Εγώ είμαι από τους πυθίκους.
4: Ουγκαγκαμπούμπου.
0: Ουγκαγκαμπούμπουμπουμ. Διντιριμπιριριμπαμπα.
4: Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα. Να σου έρθει να αργήσω τον Kevin Costner και να σου πω ότι αυτή η κόουτσα είναι 40 χρόνια μικρότερη του. Αυτός είναι 71.
0: Όπα.
4: Και γνωρίστηκαν γιατί αυτός δεν ήταν λίγο στα καλά.
0: Λες να πηγαίνει στην κυρία Γάκα και αυτός.
4: Δεν
0: να κάνει αντιγυραντικές θεραπείες.
4: Αλλά μ' ακούς τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, βγήκε ρεπορτάζ ότι ο Μαζονάκης είχε πάει, λέει, και την προηγούμενη μέρα και έκανε ένα ντουσάκι στο έντερό του.
4: Υδροθεραπεία, ναι. Και λένε ότι απαγορεύεται να έχεις κάνει την προηγούμενη μέρα υδροθεραπεία, γιατί έχεις χάσει υγρά και την επόμενη μέρα σου παίρνουν το πλάσμα, σου ξαναβάζουν το πλάσμα.
0: Και στο φέρνουν σαν κατάπλασμα.
4: Και δεν πρέπει να έχει κάνει υδροθεραπεία γιατί σε έχει αφήσει.
0: Μιλάμε, κρατούσαν όλο το πρωτόκολλο, ε!
4: Παιδιά, τίποτα, καυτήκα σου αυτοσχεδιάζανε.
0: Ναι. Έφυγε το πρωτόκολλο και έμεινε το υπόλοιπο.
4: Ναι.
0: Το πρώτο και έμεινε το άλλο. Η γυναικολόγος από το. Η Dr. Hawaii. Dr. Hawaii 5-0. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
4: Πάμε να βάλουμε το τραγουδάκι να το αφιερώσουμε γενικά στην κατάσταση.

0: τυχόν ολουλού. Εκεί θα πάει η τρέλα, δεν πάει αλλού.
1: Γιάννης Καλαϊτζής. Όχι Πολίνα, θυμόμασταν Πολίνα.
2: Πολίνα.
1: Ναι, είχε τραγουδήσει κάτι άλλο.
2: Α, σε Ιχέλες. Πάμε για τρέλες σε Ιχέλες.

0: θα μπορούσε να το τραγουδούσε ο Θοδωρόπουλος στην ΓΑΚΑ. Γιατί είπε ότι τι να κάνω, εγώ δεν φταίω σε τίποτα, αλλά τα πληρώνω όλα για τη γυναικούλα μου με την οποία είμαι ερωτευμένος. Το είδαμε από την πρώτη στιγμή πως ερωτευμένος στάστηλε.
1: Κράτησε αμέσως τι είπε, δεν είδα, εγώ δεν ξέρω, δεν είδα εδώ η κυρία.

0: Λοιπόν, ο θριαμβευτής λέει τον Έμιο Μάθιου Ρις ξέχασε να ευχαριστήσει τη σύζυγό του.
1: Ε, όχι,
0: καλά, παιδιά.
1: Παιδιά,
0: δεν είναι δεδομένο.
1: Δεν είναι όλοι παιδιά Θεοδωρόπουλοι να λένε τη λατρεύω τη γυναίκα μου.
0: Έλατε.
1: Για πες.
0: Με το βαμβάκι απ' την άλλη έσφαξε τις φωτογράφους η Σάρα Μισελ Γκέλλερ στο κόκκινο χαλί όπου εμφανίστηκε, λέει, με τον συμπροταγωνιστή της στην σειρά Βρικόλακες όταν τους τάχωσε, λέει, στη Μούρη. Και τους νομίζω, λέει, ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας σωστά. Ωραία.
1: Πάντως θέλω να τη δω αυτή τη σειρά που πήρε τόσα γκράμμι. Ήταν ρεκόρ, λέει, γκράμμι για μια σειρά. Που πήρε.
0: Επίσης ξέχασαν, λέει, τον ηθοποιό Τζακ Νόρις στο αφιέρωμα για τους ηθοποιούς που έφυγαν. Παιδιά, έχει φύγει τόσος κόσμος.
1: Παιδιά, δεν τους προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Είναι και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Το έλεγαν οι αστρολόγοι ότι όσοι δεν αντέχουν τις καινούργιες συνθήκες θα αντίος αμίγκος.
1: Λέγανε και συγκεκριμένα ζώδια και λέει μια φίλη μου, αχ, Παναγία μου, λέει. Ο Μαζονάκης, λέει, που τόσο τον αγαπώ, λέει, ήταν στο δεύτερο δεκαήμερο, χθες δεύτερο δεκαήμερο και είμαι και εγώ. Έτσι λέω, εντάξει τώρα. Όποιος είναι χθες δεύτερο δεκαήμερο, χαιρετάει. Παίζουν ρόλο, ρε παιδιά, και άλλοι πλανήτες.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι έτσι απλό. Και η Χριστίνα Παπά.
0: Η Χριστίνα Παπά τι είπε.
1: Είπε ότι αυτή και αυτή το λάθο. Παιδιά, όλοι σου είπα, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει.
0: Εμένα μου είχαν προτείνει. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο ήμουνα σε μια παρέα και οι τρεις από τους δεν ξέρω τι.
1: Είχαν πάει.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Φύγανε ευχαριστημένοι, δυσαρεστημένοι, χαρούμενοι, τρέχοντας. Πώς φύγανε.
0: Φύγανε ευχαριστημένοι.
1: Είδες.
0: Όχι. Κάποιοι δεν ξαναπάτησαν το πόδι τους. Κάποιοι λιγοστοί έφυγαν ευχαριστημένοι και κάποιοι δεν ξαναπάτησαν τον πόδι.
1: Εμένα το ερώτημα μου είναι, έφυγαν ευχαριστημένοι που πήγαν στο γιατρό ή σε εκείνην, γιατί παίζει και ρόλο κι αυτό. Γιατί εκείνη πρέπει να.
0: Και κάποιοι δεν ξαναπάτησαν τον πόδι.
1: Εμένα το ερώτημα μου είναι, έφυγαν ευχαριστημένοι που πήγαν στο γιατρό ή σε εκείνην, γιατί παίζει και ρόλο κι αυτό.

0: Όταν λέει και λοιπά, και μου είχαν πει να πάω και εκεί, ότι είναι καταπληκτικός. Αλλά ένιωσα, λέει, λίγο, πώς το λένε, ένιωσα μία ανασφάλεια και δεν ξαναπήγα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πολλοί άνθρωποι, λέει, από τον κύκλο, αυτό που λέμε και εμείς, πολλοί άνθρωποι, λέει, από τον κύκλο της, όπως μεταξύ των οποίων και γιατροί.
1: Παιδιά,
0: για να επισκεφτεί το συγκεκριμένο γιατρό.
1: Αν ανοίξει το πελατολόγιο, η λίστα με τους πελάτες.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Δεν θα πιστεύετε στα πρόσωπα. Αλλά να μου πεις τι ευθύνη.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Σε αυτό η αλήθεια είναι, απλά λες.
0: Βέβαια, κοίταξε, εγώ εμένα δεν θα με πείραζε καθόλου από την λίστα αυτή να έβγαιναν, πώς το λένε, τα ονόματα όσων είναι γιατροί, ρε παιδιά. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μην ξέρει ένας γιατρός ότι δεν είναι. Καταρχήν ότι δεν είναι νόμιμο.
1: Ο ιατρικός σύλλογος τώρα έχει ανοίξει φάκελος και ιατρικός σύλλογος.
0: Βέβαια.
1: Άστα να πάνε, άστα! Τώρα θα ανοίξει, παιδιά, για τα Ινστιτούτα Ομορφιάς που κάνουν. Γιατί και κάποια Ινστιτούτα Ομορφιάς κάνουν. Η άλλη, μου έλεγε χθες μία κυρία ότι πήγε, λέει, στο ιατρείο της μία που της είχε πέσει το μάγουλο και είπε ότι έκανε μπότοξ σε οριλά.
0: Καλέ, εγώ δεν σου έλεγα ότι ξέρω από μία φίλη μία βοντίατρο η οποία κάνει μπότοξ ειρωνικά στους πελάτες.
1: Έλατε.
0: Και τους κάνει μάλιστα και, για να μην, και τους κάνει και μεσοθεραπεία. Και για να μην πονάνε, γιατί η μεσοθεραπεία είναι, έχει αυτές τις βελονίτσες. Τους κάνει και στελεχέ, τους κάνει και μία ένωση άνω και πάνω γνάθο. Βγαίνει η άλλη, τρέχουν τα σάλια, έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα από τη μεσοθεραπεία. Καλέ, ναι, σου λέω, δεν την ξέρω εγώ πια.
1: Σε είναι. Λίγο θα κάνουν μπότοξ και οδοντίατροι.
0: Παιδιά, η συγκεκριμένη κάνει μπότοξ. Σου λέει ότι να μην βγάλω εγώ και κάτι της παραπάνω.
1: Τι είναι αυτή τη δικότητα?
0: Οδοντίατρο σου. Όχι μπότοξ. Όχι μπότοξ, ψέματα σου λέω. Μεσοθεραπεία.
1: Καλά, είμαι σοβαρή.
0: Μεσοθεραπεία. Και σου λέω κάνει και νάρκωση. Κάνει κάτι ενέσεις πίσω εκεί που
1: γίνεται. Εδώ σου λένε ότι ούτε δερματολόγοι δεν πρέπει να τα κάνουν. Πρέπει να είναι πλαστική χειρουργή.
0: Ισχύει.
1: Γιατί ξέρουν ακριβώς, λέει.
0: Ακριβώς.
1: Τι να πω. Δηλαδή,
0: καλό καθένας,
1: όσο και τελαπόγκο.
0: Δεν θυμάσαι που μας είχαν πει όταν ήμασταν εμείς στα παλιά κτίρια και ευτυχώς δεν πήγαμε, ότι είχαν έρθει από τη Ρωσία κάτι ροτσιδούλες. Πότε ήταν, πριν πόσα χρόνια, 6-7. Κάτι ροτσιδούλες, οι οποίες κάνουν μπότοξ στον κόσμο κλπ. Και είναι δερματολόγοι και δεν ξέρω τι, και αισθητικοί, με πάρα πολύ οικονομικά. Το θυμάσαι αυτό?
1: Να. Θυμάμαι και στην Τουρκία ότι κάνουν τα ίδια και θυμάμαι και στη Βουλγαρία ότι κάνουν τα ίδια.
0: Δεν ξέρω, τώρα είναι για τη χώρα μας, ρε παιδί μου, πάντως, ότι γίνεται, δηλαδή ο καθένας ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Εδώ είναι τελείως ανεξέλεγκτο.
0: Εντελώς.
1: Δεν θυμάσαι
0: έναν. Και να σου πω κάτι, πιστεύω εγώ. Μόλις αυτό που θα περάσουν με κάποιοι μήνες και μόλις καθίσεις σκόνη, τα ίδια θα γίνουν και χειρότερα.
1: Γι' αυτό να μπει ένα νομικό πλαίσιο.
0: Βέβαια,
1: να μην μπορούν να ανοίγουν.
0: Μα πρέπει
1: έτσι
0: να γίνονται και έλεγχοι.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει η άλλη, βγάζει το μηχάνημα στο μπαλκόνι, ναι, ριστεί.
1: Α, γιατί να μην κάνει ηλιοθεραπεία το μηχάνημα?
0: Είναι δυνατόν. Άρα ήξερε, βρε παιδί μου, άρα ήξερε ότι θα έρθουν. Πώς το βγάζει στο μπαλκόνι το μηχάνημα?
1: Και είχαν γίνει καταγγελίες. Αυτό το ξέρεις ότι είχαν γίνει και καταγγελίες.
0: Το άλλο το άκουσες. Άμα θες να κάνεις, λέει, καταγγελία στον ιατρικό, γραπτή και καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο, πληρώνεις, λέει, και 50 ευρώ. Αυτό είναι ψηφισμένο.
1: Και κερατάς και
0: αυτό δαρμένο. Είναι ψηφισμένο με νόμο. Και αναρωτιέσαι και λες ότι, ρε παιδί μου, αυτό δεν θα αποτρέψει κάποιον από το να κάνει μια καταγγελία, γιατί να μην δώσει το 50 ευρώ να μην το έχει. Και η δικαιολογία είναι, λέει, γιατί έτσι, λέει, θα έκανε όποιος να είναι, λέει, καταγγελίες. Για ψηλού πείδημα. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Θέλω, δηλαδή, εγώ να καταγγείλω έναν γιατρό και θα πρέπει να μπω στην πλατφόρμα και να πληρώσω ένα πενιντάρικο για να καταγγείλω κάποιον γιατρό. Απίστευτο.
1: Δηλαδή
0: να πρέπει να καταγγείλεις ότι σου ζήτησα φακελάκι και να πρέπει να πληρώσω από πάνω.
1: Άμε, τι νομίζεις, κυρία μου?
0: Καλέ, ντροπή.
1: Όλα υπέρ των γιατρών.
0: Ναι.
1: Των κακών γιατρών.
0: Τι να πω.

0: Αχ, παιδιά, τι γίνεται, τι γίνεται, δεν προλαβαίνουμε τα γεγονότα.
1: Η Νικόλα, η ακροατριά μας, λέει αυτό που λέμε και εμείς, ότι καλησπέρα, λέει κορίτσια, οι μεσοθεραπείες και μπότοξ κάνουν και οδοντίατροι πάντως. Για μπότοξ δεν ήξερα, για μεσοθεραπεία ξέρω.
0: Πρέπει να απαγορεύεται.
1: Και νιχούδες,
0: αυτό.
1: Λέει εδώ πέρα. Α,
0: ωραία. Αμέ. Μανικιούρ, την ώρα που σου βγάζει το γκάλο, σου λέει
1: σοβαρά και μία ένεση.
0: Ναι.
1: Παιδιά, εδώ μεταξύ δεν είναι απλό.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι απλό να σου κάνει. Θυμάσαι μία γνωστή και... μας που είχε πάει σε ένα πλαστικό. Πλαστικό! Και γνωστό πλαστικό να τη κάνει η μπότοξ και τη είχε πέσει το μάτι.
0: Η βλεφαρόπτωση είναι πάρα πολύ.
1: Σε πλαστικό λέμε τώρα, δηλαδή μπορεί να συμβεί να κάνει λάθος ο πλαστικός, αλλά οκ.
0: Ναι,
1: okay.
0: Γιατί έχει σημασία που σε χτυπάει.
1: Ακριβώς.
0: Και ξέρεις
1: και
0: ότι
1: σε γνωστό, συγγνώμη, γνωστό και πασίγνωστο με πολλές επιτυχίες πλαστικό. Όχι. Έτσι δεν είναι.
0: Φαντάσου.
1: Πολύ πλαστικός ήταν.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, ναι, να πάθεις βλεφαρόπτωση, να μην συνέρχεσαι με τίποτα.
1: Καλέ, ναι.
0: Και μετά να πρέπει να κάνεις επέμβαση.
1: Καλά,
0: μιλάμε για τέτοια κατάσταση.
1: Θυμάμαι ότι σε αυτό το πλαστικό είχα πάει και εγώ παλιά. Όχι να μου κάνει μπότοξ, λοιπόν, να ρωτήσω κάτι και είχα μπει στο σαλόνι με τις μούμιες, έτσι. Είχα τρομάξει.
0: Δεν έφυγες, τρέχοντας.
1: Όχι, μπήκα, γιατί μπήκα, έκανα το ραντεβού, είδα την ενημέρωσή μου και ακόμα τρέχω. Ήταν όλες οι ήταν παιδί μου το σαλονάκι με τις μάσκες. Ήταν μια γιαγιά εντωμεταξύ, μια ηλικιωμένη κυρία, πρέπει να ήταν 95. Φόραγε ένα φούξια κολάν, δεν μπορούσε να περπατήσει και ήταν τόσο τσιτωμένη.
0: Τσιτός!
1: Αφού έλεγε σε μια βοηθό που ήταν εκεί, μπορείτε να με βοηθήσετε και να μου κατέβαινε μαζί και το στήθος του τον μιλάγε. Είχανε παγώσει όλα.
0: Πω, με μία βελονιά, αυτό είναι που λένε με μία βελονιά.
1: Αυτό είναι πλαστική συγκεκριμένη.
0: Εν τω μεταξύ, είναι όλες με χίλια, έχεις παρατηρήσει τώρα τι γίνεται, είναι όλες χιλούδες. Είναι όλες χιλούδες και πρισμένες και με μήλα. Δηλαδή.
1: Ναι, και το μεταξύ κάτι άλλο. Αν ακούσω ότι κάποιοι γιατροί κάνουν. Πώς το λένε, βεμβάσεις στο Ντουμπάι, επειδή εκεί ζητάνε πάρα πολύ υπερβολικά πράγματα, όσο και φυσική να του πει να σε βγάλει, θα σε βγάλει. Ντουμπανές, ντουμπανό να σε βγάλει. Γιατί εκεί κάνουν υπερβολές.
0: Εκεί έρχονται και σε παίρνουν με τη λιμουζίνα. Είναι υπελαουσίες. Έρχονται και σε παίρνουν με τη λιμουζίνα. Είναι τα ξενοδοχεία. Μιλάμε πεντάστελα. Τι μπουρτζαλαράμπ, τι αυτό, τι αυτό. Μαύροι σου κάνουν αέρα. Σου γαργαλάνε τις πατούσες. Έχεις χαβιάρια να φας κλπ. Κλπ. Κλπ. Και η επέμβαση είναι μια επέμβαση όπως γίνεται στην Ελλάδα. Απλά στη χρεώνουν δεκαπλάσια.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Και είναι όλο πακέτο. Αεροπορικό εισιτήριο business class, φιλοξενία, πατ-πατ-πατ και όλα αυτά. Όλα αυτά τα πληρώνεις.
1: Βέβαια, με το παραπάνω. Λοιπόν, σ' άλλο στην Ταϊλάδη με ζέρ μοναχό ήταν στην Ταϊλάδη, βρε. Τίποτα δεν πιστεύουμε, πια δεν θα εμπιστευόμαστε κανέναν. Ήταν στην Ταϊλάδη, λέει, ένα ζεν μοναχό, ο μοναχό Φρα Βατσιραγιάν Γουί. Ο οποίο.
0: Αυτό τι είναι, Ταϊλανδέζο.
1: Ταϊλανδέζο, τον σεβόντουσαν πάρα πολύ. Ήταν αυτό που λέμε ζεν, ήρεμο και έκανε ωραίε ομιλίε κλπ. Και κάποια στιγμή τον τσακώσανε μέσα στο ναό να κάνει σεξ με μία 47.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι, και αυτό ο αθεόφοβο. Ήθελε να κάνει σεξ, δεν είχε μια χορτοκαλίδα.
1: Αυτό το απαγορευμένο του τη βάραγε μάλλον.
0: Πού, μέσα στο ναό.
1: Μέσα στο ναό, μέσα στο βουδιστικό ναό.
0: Χάμπι Μπούντα. Και αυτό είναι το Χάμπι Μπούντα.
1: Άκου. Και αφού του συνέλαβαν, γιατί δεν ήταν φυσικά.
0: Με τον πιπίο έξω.
1: Ναι, και αυτά και λοιπά.
0: Τι μετά είναι μωρέ στην Ταϊλάνδη ένα φυστικάκι.
1: Μετά να κάνει.
0: Ένα φυστικάκι τη έδινε.
1: Ότι είχε τσεπώσει.
0: Ναι.
1: 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Από πού?
1: Από χρυσό και από αυτά, από τα τάματα, από τα πράγματα και από το έφερνε κόσμο και πιστή στο ναό. Και αντί να τα δώσει στο ναό, τα έκανε στην τσέπη του. Και αυτοί οι 47χρονοι τον είχε βοηθήσει να τα κρύψουν.
0: Α, καλό κουμάσκι αυτό.
1: Καλό και αυτό. Γιατί είναι, μα, ναι,
0: αυτός είναι, πόσο ήταν, ναι.
1: 70.
0: Ο μοναχός ήταν 70.
1: 71, ναι.
0: Τι ψυχή θα παραδώσει, ωραία.
1: Ναι, όχι ψέματα, 65χρονος.
0: Α,
1: Αυτό ήταν το θέμα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος να τον δεις είναι.
0: Τι, χάλι μαύρο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Φαίνεται ότι είναι βουδιστικό λαμογέν.
1: Εντάξει τώρα, όχι, δεν φαίνεται.
0: Να μου πεις αν φαινόταν, θα τους προσέχαμε, παιδιά. Καλά λέει μία φίλη. Λέει, αν φαινόντουσαν τα λαμόγια, βρε Μαρία μου, θα τους προσέχαμε και όλοι θα τους απέφευγαν.
1: Ναι, δεν φαινόταν. Αυτός τώρα με τα γυαλάκια του, ένας αδυνατούλης, αυτά, μια γλυκιά φυσιογνωμία, ορίστε.
0: Μια χαρά ο αδυνατούλης θα μας ολούσε. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και 25 ευρώ με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σαββατοκύριακο μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055, 210-242-1055. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αυτά και άλλα πολλά. Τι, αυτό το πουκαμισάκι που φοράς είναι νιου...
1: Ναι, ναι, και μου αρέσει πολύ. Είναι λίγο χρωματιστούλη, αλλά χωρίς πολλά πολλά.
0: Ωραίο,
1: έχει μια ναι, είναι ωραίο, έχει μια γεωμετρικότητα.
0: Είναι από τα, αυτό από το site που παίρνει τα διάφορα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι κάτι. Δεν
0: συνεχίζεται είναι... δηλαδή το, η άγρια αγορά.
1: Εννοείται.
0: Ε?
1: Εννοείται.
0: Τι αυτό έχεις βρει, τι παίζει, αυτό από πού ήρθε. Ελλάδα.
1: Ρουμανία είναι αυτό από Ρουμανία, αλλά δεν είναι μάρκα αυτό. Αν θυμάμαι καλά, μου άρεσε πολύ.
0: Μπράβο,
1: το σχέδιο.
0: Η Ρουμανία. Αμέ. Έχει αναβαθμιστεί η Ρουμανία.
1: Τι λες καλέ, μέσα στα Gucci και στα Mucci είναι.
0: Σε έλα! Φτιάχνουν εκεί στα second hand και Gucci.
1: Ναι. Ναι, απλά εγώ δεν θα. Και λεφτά να είχα να πάρω Gucci. Γιατί τα πουλάνε κάτι 400, κάτι 500. Και λεφτά να είχα δεν θα έπαιρνα από εκεί. Γιατί, γιατί είναι άλλο τα site αυτά που πουλάνε μόνο πολυτελείς μάρκες και περνάνε από έλεγχο ειδικών που έχουν τα site
0: α,
1: αυτά.
0: Μην είναι μαϊμού.
1: Βέβαια, δεν θα παίξω τέτοια μπάλα. Ή μου ήρθε καρνάδιο πακέτο και άντε να πείσω εγώ τώρα τι θα έρθει το πακέτο. Όχι. Δεν κάνω...
0: Γιατί μπορεί και αυτό να συμβεί.
1: Έχει συμβεί σε ανθρώπους. Έχει συμβεί σε κόσμο.
0: Με που... ακριβά αντικείμενα.
1: Πήγε ο άλλος να πάρει κινητό. Πού πας.
0: Καραβάκι με τέτοιο κινητό.
1: Ναι. Δηλαδή εντάξει, ψωνίζουμε, αλλά μέχρι ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η Fashion Bible μας εξηγεί γιατί ο Τζον Γκαλιάνο απερίφθη από το Met Gala.
13: Ναι, εντάξει.
12: Γκάλα.
13: Θα ζήσουμε και χωρίς αυτόν τώρα.
12: Έλα, μωρέ,
13: εντάξει, μεγάλο καλό, εντάξει.
12: Έλα, μωρέ. Γιατί του το έκαναν αυτό, ντροπή.
13: Να μάθει να μην λέει βλακίες κι αυτός.
12: Αφού ήταν.
13: Άμα
12: ήταν λίγο κρυωμένο.
13: Άμα είναι κρυωμένο, να κάτσει σπίτι, να πάρει μια αντιβίωση, να πιει ένα φλαμούρι και να ηρεμήσει.
12: Πήγε και φλαμούρι και αντιβίωση και συνήλθε ο άνθρωπος. Και τώρα θα τον πάρει ο.
13: Είπε συγγνώμη μεν. Συγγνώμη μεν.
12: Ο Ζάρα Μαγαζάρα και θα μας κάνει κάτι συνολάκια απίστευτα.
13: Διάβαζα ότι άλλες εταιρείες, λέει, που έχουν το Ζάρα, πάνε καλύτερα από το ίδιο το Ζάρα. Μπέρσκα και Στραντιβάριους.
12: Δεν ξέρω.
13: Τα διάβαζα. Εγώ
12: τώρα
13: ξέρω.
12: Γι' αυτό βάζει τον Τζον Γκαλιάνο εκεί για να κάνει τα θαύματα.
13: Λοιπόν, η Σαμπαλέγκα, Την αγαπώ εγώ, μου αρέσει αυτή.
12: Είναι ωραία, σεξουλιάρα, καλή
13: δεν
12: παίχτρια.
13: Δεν είναι σεξουλιάρα, είναι φοβερή παίχτρια. Σεξουλιάρα δεν μπορεί να την πει.
12: Δεν είναι. Λίγο.
13: Είναι αθλητικό στυλ, τελείως.
12: Ναι.
13: Είναι τελείως αθλητικό το στυλ της. Εντάξει, κορμάρα, ψηλή, κάτι ποδάρες από εδώ μέχρι εκεί, αλλά δεν. Δεν σου δίνει ότι το παίζει γκόμενα. Ούτε στις εξόδους της. Είναι normal.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, έχασε τον τίτλο από το US Open. Αυτή έπαιζε για να κερδίσει για τρίτη φορά τον τίτλο. Τον έχει κερδίσει άλλες δύο. Και ήταν, νομίζω, η πρώτη. Η πιο καλή τενίστρια του κόσμου. Λοιπόν, και εκθρονίστηκε από την αντίπαλό της και με την παλευέ, τσαντίστηκε, ζορίστηκε. Την πρώτη φορά έριξε ένα μπαλάκι προς την εξέδρα πολύ νευρικά.
12: Τώρα, να σου πω. Μην πυροβολείτε το κοινό.
13: Τέλος πάντων.
12: Γιατί θα μείνει κενό το κοινό.
13: Λοιπόν, και μετά, όταν μετά κάθισε αυτό που κάθονται στην καρέκλα αυτή που κάθονται για να σκουπιστούν, να πάρουν μια ανάσα να πιούν λίγο νερό. Και άρχισε να κοπανάει με δύναμη τη ρακέτα της, τελικά την έσπασε.
12: Είναι νευρική πάντως η παίκτες.
13: Δεν είχα ξαναδεί. Α, ναι, μερικοί, όχι όλοι. Μερικοί.
12: Ο πρώτος που έκανε τέτοια, ποιος ήταν, θυμάσαι?
13: Ο Μάκεντρο, νομίζω.
12: Ναι, παιδιά. Ναι.
13: Τόσο ήταν.
12: Το τύρα και τα είχε σπάσει στο κήπεδο. Ήταν λίγο τρελόπεδο.
13: Ναι.
12: Με το. Πώς λεγόταν ο Λεν. Παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι. Δεν θυμάμαι, μιλάμε όμως μπλάνκο.
13: Τι θες να πεις.
12: Με ποιον έπαιζε ο Τζον Μάκενρο.
13: Α, πλάκα μου κάνεις τώρα.
12: Με τον. που ήταν από ένα κούκλο, Σλάβο. Δεν τον θυμάσαι.
13: Όχι.
12: Αυτός ήταν ωραίος.
13: Ήμασταν γεννημένες εκείνη την εποχή, είστε σίγουροι
12: όταν
13: τώρα.
12: Όταν έπαιζε ο Μάκεντρο, δεν ήσουν γεννημένοι.
13: Αν ήμουν γεννημένοι, δεν μπορούσα να δω τένις, δεν καταλάβαινε. Έλεγα αγκού, μάλλον. Δεν μπορεί.
12: Εγώ παρακολουθούσα. Σιγά μου, ρε!
13: Τώρα θα κάτσω, θα ψάξω να δω το άλλο.
12: Ψάξε το curriculum vitae του.
13: Με ποιον έπαιζε κατά και δεν θυμάσαι ούτε αυτό εσύ τώρα.
12: Ο Τζον Μάκεντρο και ο Λίτλ.
13: Θα ψωνίσουμε.
12: Ο Λίτλ.
13: Ιβάν Λέντλ.
12: Ιβάν Λέντλ.
13: Ναι, πότε έπαιζε αυτός, κάτσε να δω.
12: Παιδιά, θα ήμουν σίγουρη ότι ήταν Λίντλ.
13: Ναι, κάτσε
12: μιλάμε ό,τι να είναι. Έχει πάρει στραβή οδό η μνήμη.
13: Ναι, κάτι το 84.
12: Α, είχε γεννηθεί.
13: Ήμουν ακόμα μωρό.
12: Α, μάλιστα.
13: Έλεγα. Άτα. Μάμπι.
12: Εγώ έβλεπα τένις τότε.
13: Το 84. Και μετά ξύπνησαμε όλοι μαζί. Λοιπόν. Το 84 ήταν όταν ο Ιβάν Λέντλ κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam και είχε παίξει με τον Τζον Μακεντρό.
12: Και τα είχε πάρει στο κρανίο αυτό και πια τη ρακέτα. Εμείς παιδιά δεν τα ξέραμε τότε αυτά. Και αρχίζει να βρίζει Μάκερ Φάκερ αυτό, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, το θειό σου, τη θειά σου. Είχε πάρει τη ρακέτα, τις πατούσε, τις έσπαγε, πατούσε πάνω, χοροπηδούσε. Ο διαιτητής είχε πάθει σοκ. Ναι. Άφριζε.
13: Πάντως είναι και ένας άλλος που είναι πολύ νευρικός. Δηλαδή τον συγκρίνουν με τον Μάκενρο, γιατί ήταν ο πιο νευρικός που έχει περάσει ποτέ από τα τερέν. Είναι λέει ένας Ελληνοαυστραλός, τον ξέρω. Ο Νίκ Κύριος. Ο οποίος έχει κυκλοθυμική συμπεριφορά, τσαντίζεται με την κερκίδα. Λοιπόν, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο. Που. Ποιοι έπαιζαν τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ. Έπαιζαν δύο μεγάλα ονόματα τώρα, πέρυσι. Και. Φωνάζουν από την κερκίδα, πρόσεξε. Παρασύρασε την κερκίδα, πρόσεξε τον backhand του αντιπάλου. και πάει αυτός και του κάνει τη ρακέτα. Του λέει: θες τη ρακέτα, να παίξεις εσύ. Και τελικά όντως έγινε ένα σετ που όντως απέκρουσε πολύ ωραία τον backhand του αντιπάλου και μετά του έκανε του. Ότι τον βοήθησε, έκανε στον θεατή.
12: Λοιπόν,
13: έχουν γίνει πολύ ωραία σκηνικά πάντως πολύ τένις. Αστεία
12: λοιπόν,
13: στο τένις.
12: Γάτα έχεις δει να παρακολουθεί τένις.
13: Τι?
12: Γάτα έχεις δει να παρακολουθεί τένις.
13: Όχι.
12: Ναι, που κουνάει το κεφάλι της από εδώ
13: δεν
12: και από
13: έχω
12: εκεί.
13: Δει.
12: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Δεν αγαπάει τα σπόρι γάτα σου.
13: Όχι, δεν ασχολείται. Πουλάκι όταν βλέπει παθαίνει κάτι στην τηλεόραση.
12: Τι, νομίζω
13: όταν
12: ότι
13: βλέπει πουλιά, πηγαίνει πίσω από την τηλεόραση να δει που είναι.
12: Είναι έξυπνο.
13: Τι θες δηλαδή να πει, αλλά να βάλει το πιο δυνατά.
12: Λοιπόν
13: κάτσε, δεν σου τελείωσα. Πήρε λοιπόν αυτή η Σαμπαλένκα, τιμωρήθηκε με 7.500 δολάρια για τη συμπεριφορά της πρόστιμο.
12: Τώρα τσουρίνουν και καμπάνες. Ναι. Παλιά δεν υπήρχε αυτό.
13: Παλιά ήταν, αν εξαιρέσουμε το Μάκεντρο, δεν θυμάμαι και τρομερά τέτοια.
12: Ο Σαμπαλένκος έρχεται το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και παρουσιάζει τη συλλογή με τα ρούχα του. Ο Έλληνας, αγαπητικός της.
13: Παντρεύτηκαν νομίζω.
12: Παντρεύτηκαν.
13: Τι έχουν αναγωνιαστεί.
12: Δεν ξέρω να σου πω.
13: Έχει πάρει ένα δαχτυλίδι από εδώ μέχρι απέναντι πάντως.
12: 800 καράτια. Ναι, γιατί ναι. Αυτός έχει πολλά μαγαζιά επιτυχημένα εστίασης. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων στα παραπολιτικά 90,1. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, τόνισε χαρακτηριστικά: έχουμε κρατήσει εφεδρίες. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στάχθηκε κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφορά τη έκτακτη φορολόγηση στα δηληστήρια, απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Σύσκεψη το απόγευμα του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο Θέρμανση, εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση τη επιδότηση, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότηση στα τιμολόγια ρεύματος. Ιστορική πρόταση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πρότεινε να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Σημείωσε πως το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, ανακοίνωσε απαγόρευση της χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύου σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Ζήτησε να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI, ενώ είπε πως η άνοδος του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού είναι παρόμοια με την απειλή που αποτελεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Υψηλή τόνη στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση καταψήφισε τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, ενώ υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Τη Δευτέρα, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης προγραμματίζει συνέντευξη τύπου. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητεί να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα διαπαραλήψεως. Παράταση έως και το Δεκέμβριο αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς προέκυψαν δυσλειτουργίες στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και στη μεταφορά των απαιτούμενων στοιχείων από τις τράπεζες προς τα κρατικά συστήματα. Το μέτρο ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττική. Στο σημείο 60 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στο παραδείσι Ευβίας. Η διεθνή ενημέρωση: τουλάχιστον 10 νεκροί και 60 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση εξαόρφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Ολυμπιακός για Αγγελόνια για το Europa League. Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 0,45% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουνα μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουνα μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
8: Λοιπόν, αν έχεις απορίες σεξουαλικού τύπου, να πάμε στην κυρία Γάκα.
9: Γιατί και αυτό έκανε η κυρία Γάκα.
8: Αμέ, τι νομίζει, η κυρία Γάκα ήταν για πάσα νόσο και μάσα.
9: Κυριολεκτικά. Έβινε συμβουλές έξελ σε ζευγάρια και μιλούσε για τη γεωγραφία της γυναικείας επιθυμίας.
8: Τη γεωγραφία?
9: Ναι, παιδιά, εγώ την ξέρω τη γεωγραφία, να σας την πω. Μια νησιδούλα είναι. Θα σας τη δείξω άλλη ώρα. Θα βάλω ένα πιν με το Google Map.
8: Τι ακούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά?
9: Ναι.
8: Τι είναι αυτά, τα έχουμε χάσει.
9: Μοιράστηκε και μοιράζονταν με τον κόσμο τις διάφορες ιστορίες των ανθρώπων που πήγαιναν εκεί. Και δεν...
8: Με ένα Arlequin ξεχνιέσαι.
9: Και
8: είπε... Γι' αυτό έχουμε υπογεννητικότητα τελικά στην Ελλάδα.
9: Και είπε ότι υπάρχει μια ιστορία, και μίλησε για μια ιστορία ενός ζευγαριού που είχε να κάνει σεξ 12 χρόνια.
8: Και?
9: Γιατί δεν κάτσε.
8: Περίμενε και πήγε σε εκείνη και τόλισε. Δηλαδή.
9: Πήγε σε εκείνη και είπε ότι ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι και ζωντανε πάρα πολύ για τον άλλον, αλλά δεν έκαναν σεξ. Και αποκάλυψε εκείνη ότι αυτά συνέβαιναν από μια έντονη συναισθηματική φόρτιση. Φοβερή φόρτιση να κρατάει 12 χρόνια το μεταξύ. Και μίλησε το ζευγάρι πρώτη φορά, λέει, ανοιχτά. Και είπαν ανομολόγητα πράγματα ένα στον άλλον. Και μετά από εκείνο το ραντεβού που του άνοιξε τα μάτια η κυρία Γάκα.
8: Ξεοκρεμαστό από το πολυέλαιο αυτά.
9: Σαν τα κουνέλια, λέει.
8: Λοιπόν, 8 ώρες η απολογία της, έτσι.
9: Βρισκόντουσαν σαν να είναι στο μήνα του μέλητος, είπε η κυρία Γάκα.
8: Ναι, παιδιά, έχω μεγάλη απορία. Τι μπορεί να λες 8 ώρες στον ανακριτή? Δηλαδή, αυτό δεν είναι. Σε 3 ώρες το έχει λύσει. Σε 2 ώρες το έχει λύσει.
9: Όπως έχουν πει, κοίτα, επειδή βλέπω πάρα πολλές ταινίες. Μπορώ να πει.
8: Έλα, εξήγησέ μου το. Με τις βαθιές κινηματογραφικές σου γνώσεις.
9: Από τις ταινίες που έχω δει, μπορώ πρώτον να αφοώσω, να πάω να κάνω. Να πάω σε δίκη.
8: Να ασκείς το νομικό.
9: Law and order. Όποιος έχει law and order έχει γνώση, όχι αστεία. Μπορώ να γίνω ένοργος και να επηρεάσω και τους υπόλοιπους.
8: Το κάνουν για να σπάσουν, ναι. Και για να
9: το
8: κάνουν
9: για να κουραστούν και μήπως.
8: Φύγει καμιά πληροφορία.
9: Όχι μια πληροφορία, ή διαψεύσουν τον εαυτό τους, ή αν λένε τα ίδια πράγματα κλπ. Εντάξει, δεν ξέρω ότι έχουν και λάμπα από πάνω από τις ταινίες, τους μαφιόζους, αλλά.
8: 8 ώρες λέει η απολογία.
9: Ναι, τους έχουν για να. Έτσι ξέρω τώρα, δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο.
8: Σίγουρα. Εγώ εμπιστεύομαι τις κινηματογραφικές γνώσεις.
9: Κι εγώ. Θέλει, μπαίνει
8: και τέσσερις
9: αυτοί. Και κάνουν και κάτι κόλπα. Στις ταινίες τώρα, έτσι δεν λέω τώρα στην πραγματικότητα. Κάνουν κάτι κόλπα, δηλαδή. Όπως και...
8: Τι τους έρχεται μήνυμα.
9: Όχι, όπως μιλάνε, ας πούμε, τους ανακρίνω εγώ τώρα. Ανοίγει την πόρτα ένας αστυνομικός, μπαίνει αγριεμένος.
8: Ναι.
9: Έτσι. Και έχει κάτι φακέλους και κάνει έτσι το.
8: Μούμπλε,
9: κάτι λένε. Έτσι, αφού παίρνω εγώ το φάκελο, το κοιτάζω, με νόημα, σε κοιτάζω και λέω.
8: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν σε παίρνει. Γιατί δεν σε παίρνουν ο ανακριτής, γιατί δεν σε παίρνει βοηθό. Το βλέπω ότι το έχει.
9: Αφήνω το φάκελο κάτω και λέω, θα κελαϊδίσεις τώρα.
8: Θα κελαϊδίσεις τώρα. Θέλεις να πούμε στον ανακριτή να σε πάρει βοηθό?
9: Παιδιά, έχει τόση πλάκα. Όταν βλέπεις πολλές ταινίες, όταν βλέπω πολλές αστυνομικές και μυστηρίου κλπ. Καταρχήν, θα σας πω ένα πρόβλημα που έχω, επειδή βλέπω πολλές ταινίες μυστηρίου.
8: Τα λύνεις τα θέματα.
9: Όχι μόνο εγώ, όσοι ξέρω που βλέπουμε μαζί. Άμα δεν είναι καλοδουλεμένη ταινία, έχουμε βρει ποιος το έχει κάνει από το πρώτο 20 λεπτό και βάζουμε μετά στοιχήματα απλά να δούμε αν πέσαμε μέσα. Και βαριόμαστε και αρχίζουμε. Έλα μωρέ τώρα που ανοίγει έτσι. Ανοίγει έτσι την πόρτα αυτός και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Τις αποδομούμε. Είναι λίγες οι ταινίες που είναι πολύ καλοδουλεμένες. Μυστηρίου λέω
8: αυτή
9: τώρα.
8: Αυτή όλη η ιστορία Μαζονάκη δεν έχει τρομερό νομικό ενδιαφέρον.
9: Απίστευτο.
8: Και δεντεκτιβίστικο και βλέπονται και διάφορες ειδικότητες μέσα.
9: Χαμός δηλαδή,
8: γιατί
9: και οι υπουργεία μπλέκονται και τα πάντα μπλέκονται.
8: Τα πάντα όλα. Θα φτάσει μακριά η βαλίτσα.
9: Ναι. Τώρα βέβαια ο δικηγόρος τους λέει θα... πώς το λένε, τους έχουν κακομεταχειριστεί και ότι δεν έπρεπε να τους προφυλακίσουν και γίνεται γενικότερα ένα μπέρδεμα και εκεί. Εντάξει, αυτή είναι τη δουλειά του, τι να κάνει.
8: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι άλλο έχει δει ενδιαφέρον στις αστυνομικές ταινίες?
9: Τι εννοείς?
8: Σε σχέση με τα κρατητήρια, υπάρχει κάτι μπορεί να σπάσουν στα κρατητήρια?
9: Κρατητήρια, μετά υπάρχει ένα άλλο που γίνεται πάντα. Λοιπόν, είναι ένας, είναι ένας στη φυλακή. Και του τάζουν, του λένε ότι να πάρει μέρος σε μία ληστεία, δηλαδή από τη φυλακή να οργανώσει τους έξω που, είναι, που τους ξέρει και,
8: θα τα μοιραστούν.
9: Ή πηγαίνει, αυτά είναι κλασικά σενάρια. Ή πηγαίνει ο αστυνομικός στο φυλακισμένο και του λέει ότι αν μου πεις ποιοι είναι οι συνεργοί σου έξω, ενώ έχεις φάει, ας πούμε, στο κεφάλι 10 χρόνια, θα σε βγάλουμε εμείς σε 2. Και θα σε κάνουμε συνεργάτη αστυνομίας. Μετά το άλλο είναι ότι είναι ένας κακοποιός, ο οποίος έχει πλέον. Πώς το λένε, δεν ασχολείται πια, έχει γίνει ένας τίμιος άνθρωπος, αλλά συμβαίνει κάτι στραβό. Του καίγεται το βίντεο, αρρωσταίνει η γυναίκα του, κάτι έχει το παιδί του κλπ. Οπότε δεν έχει χρήματα και αναγκάζεται να πάρει μέρος στο τελευταίο κόλπο της ζωής του.
8: Ναι.
9: Αυτά είναι λίγο στάνταρ σενάρια.
8: Να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
9: Ναι, για πες.
8: Κάτω.
9: Κάτω.
8: Στο καφέ,
9: ναι.
8: Έχουν ένα τεράστιο κρουασά,
9: ναι.
8: Γεμάτο σοκολάτα.
9: Ένα μόνο.
8: Τεράστιο.
9: Θα παίξουμε
8: που
9: μπουλιά.
8: Κάνει 2,5 ευρώ. Μεγάλο όμως. Είναι σαν τσουρέκι.
9: Το πουλάνε, εννοείς.
8: Ναι.
9: Ναι.
8: Ναι.
9: Θα πάω.
8: Δεν έκανα την ψυχούλα σου καθόλου.
9: Βέβαια.
8: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν. Ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορείς την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκαίρουργιο Cherry Tingo 4, γιατί το Ridges Casino Mom Parnes κάνει κληρώσει και σούπαρ δώρα. Λοιπόν, Cherry Tingo 4, 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτίο συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης Κορτσάρης, καλησπέρα. Εντάξει, μαϊδιάζουν, λέει, κάτι τύπης αντικάκα και τον άλλον τον γιατρό. Δει, θέλει μεγάλη κοροϊδία. Επίσης, για το σεξ δεν χρειάζονται, λέει, ειδικοί. Χρειάζεται αλλαγές στη ζωή. Και εκεί εκτιμάμε τον άνθρωπο που σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Και αν δεν δουλέψει, χρειάζεται αλλαγή συντρόφου. Μια χαρά τα λέει ο Βασίλης.
8: Είδες!
9: Βασίλη μου, δεν είναι τόσο απλά όμως με το σεξ, η αλήθεια. Αλλά 12 χρόνια. Η κυρία Γάκα όμως λέει.
8: Η κυρία
9: και
8: Γάκα,
9: μετά λέει οι άνθρωποι αυτοί.
8: Και έδινε και ματζούνια.
9: Και αμέ και οι άνθρωποι αυτοί, λέει, μετά έκαναν ταξίδια και ήταν σαν να ζούσαν το ταξίδι το μήνα του μέλητος.
8: Οι ίδιοι τα λένε.
9: Και η ίδια το είπε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, μετά είπαν ανομολόγητα πράγματα στη συνεδρία μαζί τη που του βοήθησε και από την επόμενη μέρα, λέει, δεν κρατιόντουσαν. Αυτά.
8: Τώρα εσύ το πιστεύεις αυτό?
9: Όχι, παιδί μου.
8: Πάντως ατσαλάκω τι έχει βγει, έτσι. Ατσαλάκω τι βγήκε, ναι. από τον εισαγγελέα. Τώρα βέβαια κάνα 2 μέρες μέσα ακόμη.
9: Ναι.
8: Απλησιάς και.
9: Το είπαμε, Αλεξάνδρα μου, το μετροέπει. Αν το διορθώσαμε επί τόπου.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν το άκουσες. Για πες.
8: Μασχαλίλας.
9: Ναι.
8: Τι να πω.
9: Το μέρα με νοιάζει τώρα αν έχει φάει καλά που θέλει να παραγγείλει. Τι θα γίνει τώρα? Ήθελε να παραγγείλει φαγητό, ήθελε να πάει μια βόλτα. Νομίζω στη φυλακή έχουν προάβλιο να βολτάρει, άμα θέλει, δεν έχουν.
8: Το οποίο έχω την εντύπωση ότι δεν βγαίνει όποτε θες.
9: Όχι, βέβαια.
8: Υπάρχουν ώρες.
9: Ναι. Υπάρχουν ώρες άσκησης, ώρες γυμναστικής.
8: Πού του κορυδαλό πήγαν?
9: Δεν ξέρω.
8: Πού του έβγαλε ο δρόμο?
9: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
8: Πού πήρε την
9: βόλτα? Για φυλακές τι έχω πει σε ταινίες.
8: Α, θέλω, ναι.
9: Θα σου δώσω πολλές πληροφορίες.
8: Αυτές τις σκληρές στην Αμερική.
9: Ναι, τέτοιες αυτές. Γυναικείς δεν έχω δει τώρα που το λέμε, έχω δει μόνο μαυρικές.
10: Η ώρα είναι 3:15
11: και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
12: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
13: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
12: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
13: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
12: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
13: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου Μαρτίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
14: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
2: Ναι, κάποια προτίμηση.
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλέ, τι έγινε.
10: Λοιπόν,
9: μετά θα μου πεις τι γίνεται στις φυλακές στην Αμερική.
10: Τι γίνεται στις
9: φυλακές. Παιδιά, επειδή με σταυρώνεται και το λάθος το λεκτικό που έκανα. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν ακούτε μια εκπομπή με τον Μπαμπινιώτη. Άμα θέλετε να ακούτε Μπαμπινιώτη. Εμείς είμαστε τα καγά κορίτσια και ό,τι μας έρχεται λέμε.
10: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει γίνει εδώ, τι έχει συμβεί. Ο γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος, έχει ξεκινήσει ήδη απεργία πείνας και δίψας.
9: Α, και δίψας.
10: Και δίψας. Και ενώ η Ιωάννα Γάκα είναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είναι σε κελί μόνο. Στον πάντως η Ιωάννα Γάκα είναι σε κελί μόνη της, γιατί είναι ανδρικές φυλακές προς το παρόν.
9: Όχι. Γιατί προειδοποίησαν οι γυναίκες, δεν ήταν που προειδοποίησαν στις γυναικείες.
10: Ναι, λέγεται, δεν ξέρουμε αν ισχύει. Λέγεται ότι οι γυναίκες στις φυλακές Κορυδαλού είπαν ότι καλύτερα να μην φέρετε εδώ την Γάκα. Εντάξει, άφησαν να
9: πάρουν. Του Κορυδαλού ο Μάγκας, το καλύτερο παιδί.
10: Λοιπόν, η κυρία Γάκα λοιπόν είναι μόνη της, γιατί οι πόλοι επικρατούμενοι είναι άνδρες και οπότε είναι μόνη της ένα κελί και είναι λέει πάρα πολύ εκνευρισμένη και έχει ζητήσει να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα. Εντάξει, νομίζω ότι παιδιά, άμα θέλει κάποιος να κάνει μπάνιο, υπάρχει τρόπος να κάνει μπάνιο.
9: Καλά, δεν έχει. Αλλά δεν έχει σουίτα με μέσα μπάνιο.
10: Αλλά ναι.
9: Είναι το μπάνιο που χρησιμοποιούν όλοι οι κρατούμενοι.
10: Κοινόχρηστο λογικά.
9: Φαντάζεσαι τώρα με άντρες, έτσι. Μεγάλη επιτυχία.
10: Θα υπάρχουν φύλακες. Αν είναι να κάνει μπάνιο, δεν θα πάει μόνη σε. Δεν πάει να μπουρνούσε, θα περάσει τους διαδρόμους και θα πάει μόνη.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα στις ταινίες. Τι βλέπεις στις ταινίες.
10: Τι εννοείς.
9: Στις ταινίες, στις φυλακές δεν είπες ότι θα σας πω.
10: Στις φυλακές. Τι βλέπω στις φυλακές. Κάτι να
9: σκληρές φυλακές είναι στην Αμερική. Δηλαδή είναι δύσκολες συνθήκες.
10: Ναι, και εκεί πέρα υπάρχουν και στις φυλακές, εννοείται μέσα. Καλά, αυτό το ξέρουμε και χωρίς να δούμε τις ταινίες. Κλίκες που προστατεύουν. Υπάρχουν κλίκες που. Τι έγινε, Γαλέ, κάποιος πήγε να μπει κατά λάθος εδώ.
9: Ναι.
10: Υπάρχουν λύκες.
9: Γλύκες ή
10: κλίκες. Κλίκες, κλίκες. Δηλαδή είναι. Και πρέπει να βρει κάπου να ανήκει, ρε παιδί μου, γιατί έτσι σε προστατεύουν. Προστατεύεσαι από τις άλλες κλίκες. Εντάξει, έχω μπει σε ταινίες ότι υπάρχει και. Πώς να το πω τώρα, σεξουαλική παρενόχληση.
9: Ναι, λοιπόν, τώρα η κυρία Γάκα θα τους κάνει, ρε παιδί μου, καλά με στη φυλακή. Κατάλαβες, δηλαδή θα τους πει, παιδιά, ελάτε λίγο να
10: διαβάσω
9: σας οργανώσω.
10: Την άβρα σας καταρχήν, να διαβάσω την άβρα σας, θα πει.
9: Την άβρα
10: διάβασα και άβρες. Ναι, δεν είπε σε έναν, σε έναν ασθενή, είπε ότι η άβρα σου είναι κίτρινη και η άβρα σου είναι κίτρινη και τα δόντια σου τοξικά. Του είπε. Είναι και ο βοντίατρος.
9: Όχι, παιδί μου, έχουν ένα μηχάνημα. Έχουν δύο ματζαφλαράκια μεταλλικά που τα πιάνεις και υποτίθεται ότι σου λέει σε τι κατάσταση είσαι. Έτσι μάλλον.
10: Έλα τώρα και
9: τη
10: λέει αν είναι κίτρινη άβρα και τοξικά τα δόντια σου.
9: Εντάξει,
10: νάνε.
9: Κάτι δεν πρέπει να πει. Και μετά σου βγάζει ένα χαρτί, μια κόλλα τεράστια και γράφει βιταμίνες.
10: Βιταμίνες και θεραπείες σε 6.000, 8 και 10.
9: Δεν κατάλαβες. Είπε μια κυρία ότι πήγα, λέει, στο φαρμακείο, μου είπανε αυτές τις βιταμίνες να πάρεις διότι θα νιώσεις κουκλάκι, ζωγραφιστό, περδικάκι κλπ. Θα πας στο φαρμακείο απέναντι, πήγε στο φαρμακείο, της είπαν 800 ευρώ οι βιταμίνες. Λέει αυτή, παρδόν, και πώς τις κόβει τελευταία στιγμή και λέει αφήστε το. Πάει στο σπίτι της, τα χτυπάει στο ίντερνετ και βλέπει ότι είχε 400 ευρώ, ήταν η μισή τιμή. Και μετά πάει σε ένα άλλο φαρμακείο στη γειτονιά της και της λένε 400 ευρώ. Και λέει δεν μπορεί, κάτσε γιατί δεν μπορεί. Και πάει λοιπόν στο φαρμακείο που είναι απέναντι από το γιατρείο της και λέει συγγνώμη, γιατί μου είπα το 800 ευρώ ενώ αυτά τα βρίσκω εγώ και σε άλλο φαρμακείο αλλά και ίντερνετικά με 400 και λέει αυτή είναι η εντολή που είχαμε από τους γιατρούς. Αλλά άμα θέλετε, σας τα δίνουμε πιο φτηνά. Πιο φτηνά, πιο φτηνά.
10: Τι εντολή, τα χρήματα όμως πει, τι εντολή είχαν για τα χρήματα.
9: Δεν κατάλαβες τώρα.
10: Δεν πήγαιναν στο φαρμακείο, τα μοιραζόντουσαν με τον φαρμακοποιό.
9: Δεν ξέρω.
10: Τι να πει και αυτό, τα έχω κάνει πλακάκια με τους γιατρούς.
9: Τι να
10: από
9: πει.
10: Εκεί έχει περάσει η αστυνομία, άραγε.
9: Η ΑΔΕ τώρα θα ψάξει διάφορα. Τώρα θα τα.
10: Θα
9: αλλά
10: ψάξει,
9: το θέμα
10: λέει...
9: είναι πώς μπορεί να ξέρει τα ραντεβού ήταν πουθενά. Περασμένα σε κάποιο πρόγραμμα.
10: Πρέπει να τα λογικά. Και αν δεν υπάρχουν τώρα και είναι σβησμένα, θα ανακτηθούν. Αλλά θα ψάξουν, δεν θα ψάξει τα οικονομικά κλπ. Σε βάθος πενταετίας.
9: Το θέμα είναι πώς μπορείς να βρεις. Αν ο άλλος.
10: Καλά, εδώ κατάφεραν να ανακτήσουν την φωτογραφία του Μαζονάκη και το βίντεο που τα έχει σβήσει.
9: Μόνο
10: αυτά γίνονται πλέον. Μπορούν να τα αφήνουν παιδιά, νομίζουμε. Αυτό διάβαζα, ότι νομίζουμε ότι σβήνουν μια φωτογραφία ότι δεν μένουν ίχνη στο κινητό. Μένουν.
9: Ναι, αλλά.
10: Βέβαια, εντάξει, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα.
9: Θα πρέπει όμως να είχαν περάσει ραντεβού σε κάποιο πρόγραμμα για να τα βρουν. Ή κάπου να υπάρχουν.
10: Ναι.
9: Αλλιώς πώς θα βρουν ποιος πήγε και δεν πλήρωσε.
10: Σίγουρα θα υπάρχουν.
9: Σε προγράμματα.
10: Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν. Αυτά.
9: Θα δείξει.

0: Κάρπα με το ένα χέρι, ξέρεις να κάνεις, ξέρεις.
1: Δηλαδή, δεν θέλω να διαβάσω άλλα. Δηλαδή, βγαίνει ανά πεντάλεπτο, βγαίνει και κάτι καινούριο που είναι χειρότερο το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Διαβάζω τώρα εδώ ότι οι διασώστες που είχαν έρθει για να παραλάβουν τον Μαζονάκη να τον πάνε στο νοσοκομείο, είδαν, λέει, αδιανόητα πράγματα. Είδαν, λέει, το γιατρό να του κάνει κάρπα με το ένα χέρι.
0: Γιατί η ποσότητα αδρεναλίνης που έδωσε. Το 0,
1: ναι, αλλά και κάρπα, δηλαδή κάρπα ότι γίνονται με τα δύο. Πώς γίνεται, δεν ξέρω, ούτε εγώ που θα πρέπει να ξέρουμε όλοι.
0: Το έχω
1: αλλά
0: δει σαν
1: είναι με δύο χέρια. Είδες που βλέπεις και τις ταινίες.
0: Και πιέζει και πιέζει.
1: Αδιανόητα πράγματα, παιδιά. Πρέπει, εντάξει, δεν είναι μόνο πιέζει, ούτε εγώ ξέρω. Θα ήταν καλό να ξέρουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Όσο περνάνε τα λεπτά, βλέπεις και μια καινούρια ύπηση και δεν το πιστεύεις.
0: Και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο, τέλα πόγκο, για.
1: Όσο περνάνε τα λεπτά, βλέπεις και μια καινούρια ύπηση και δεν το πιστεύεις.
0: Και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο, τέλα πόγκο.

0: Για να μην κάνεις, λέει, καταγγελία, λέει, έτσι, για ψιλουπίδημα.
1: Η Γάκα είπε πάντως χθες στην απολογία της,
0: ναι,
1: ότι δεν φταίμε εμείς, ότι ήταν μια χαρά, λέει, ο τραγουδιστής, και όταν ήρθε το ΕΚΑΒ δεν είχε φορείο, αλλά είχε καρέκλα. Και αυτό φταίει, λέει. Δεν
0: καλά,
1: μπορούσα
0: τι μια
1: να
0: χαρά. Τι μια χαρά ήρθε, καταρχήν.
1: Δηλαδή,
0: καταρχήν πριν, στην αρχή έλεγε ότι δεν ήταν καθόλου καλά. Όταν την επισκέφθηκε στο γιατρείο, έλεγε ότι δεν είναι καθόλου καλά. Ότι δεν νιώθει πολύ καλά.
1: Βγήκαν όμως μαρτυρίες και είπαν ότι ήταν μια χαρά.
0: Βγήκε ταξιτζής
1: και ο
0: φαρμακοποιός. Φαντάζομαι ο απέναντι, δεν νομίζω ότι ήταν τον απέναντι. Πήγε σε ένα φαρμακείο τέλος πάντων να βάλει ένα τσιρότο και ήταν, λέει, ευγενέστατος και λοιπά, και καλοδιάθετος και έκανε και χιούμορ και τα πάντα. Και το ίδιο ακριβώς είπε και ο οδηγός του ταξί που τον χρησιμοποιεί κιόλας για να τον πηγαίνει σε διάφορα ραντεβού και υποχρεώσει.
1: Πάντως η μεθάωρη απολογία της είπε αυτό ακριβώς. Ότι είχαν καρεκλάκι, λέει, και όχι φορείο. Αυτό φταίει, λέει, που έχασε ο Γιώργος Μαζωνάκης τη ζωή του, διότι δεν του κάναν πια. Αυτοί διαπίστωσαν μάλλον, προφανώς, ότι πλέον ήταν χαμένο παιχνίδι.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, Σίση Φιδά, τι θυμάστε τη Σίση Φιδά?
1: Θα κάνει πάλι την εκπομπή?
0: Όχι, όχι, τη ρώτησαν. Κάπου έπεσε
1: μια συνέντευξη. Θέλω να κάνεις περιγραφή της Σίση Φιδά.
0: Εντάξει, ωραία γυναίκα είναι, παιδιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά έμπαινε σε κάτι έτσι φτωχογειτονιές και η αλήθεια είναι ότι.
0: Ήταν, είχε ένα ίου.
1: Να ξεσκονίσω τη φτωχήλα σα. Και την ανωνυμήλα σας.
0: Ναι, βρωμάται φτωχή, λέει, είχε ένα τέτοιο ύφος. Λοιπόν, είπε όπως εσύ.
1: Α, να σου πω, σου έχω καλύτερο.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, είναι παρέα εφοπλιστών και έχουν μια κυρία στον κύκλο τους. Και γνωρίζουν οι εφοπλιστές την κυρία αυτή, τη φίλη τους κύκλους του, του κύκλου τους, σε μια άλλη κυρία και λέει η εφοπλιστήνα, εγώ αυτή την κοπέλα την ξέρω από όταν ήμουνα νέα, λέει η άλλη κυρία γνωστή, λέει η άλλη γνωστή της εφοπλίστριας. Α, λέει, εσείς τι δουλειά κάνετε? Λέει, ο άντρας μου ήταν υπάλληλος στην εταιρεία, στο εφοπλιστικό ζευγάρι. Α, λέει, είσαστε φτωχοί δηλαδή, ε?
0: Αλήθεια λες? Αποκλείεται.
1: Αυτό που σου λέω, δηλαδή ότι δεν είσαστε εφοπλιστές και φαντάσου ότι ο άντρας της ήταν, ας πούμε, διευθυντής.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και λέει, α, φτωχοί είσαστε.
0: Και τι
1: δηλαδή
0: είπε,
1: εννοούσε,
0: είναι,
1: ότι δεν είσαστε τόσο πλούσιοι σαν αυτούς που κάνετε παρέα.
0: Ναι. Και τι είπε,
1: έμεινε κόκαλο, τι να πει. Τι να πει.
0: Παιδιά.
1: Το έχουμε χάσει.
0: Δεν εντελώς. Λοιπόν, η Σίση Φιδά τέλος πάντων ήταν καλεσμένη σε μια εκπομπή. Και μεταξύ άλλων τη ρώτησαν ότι αν θα ξαναέκανε αυτή την εκπομπή. Και είπε, παιδιά, δεν ήθελα να γίνω, λέει, τηλεοπτική διακοσμήτρια. Έχω έρωτα, λέει, με τη διακόσμηση. Είμαι πορωμένη και δεν θέλω να αφήσω τη δουλειά μου. Γιατί φαντάζομαι ότι συνεχίζει να.
1: Συνεχίζει και κάνει και, ναι, πολύ μεγάλα έργα και στην Ελλάδα, ναι, και στο εξωτερικό.
0: Δεν μπορώ αυτή τη δουλειά μου, λέει, για να πάω να κάνω εκπομπή.
1: Και έχει κάνει και πολλές κλινικές στο εξωτερικό.
0: Ναι. Συνεχίζει τη δουλειά, απλά δεν βγαίνει στην τηλεόραση.
1: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
0: καλύτερα,
1: η τηλεόραση.
0: Τηλεοπτικά δεν ήταν ότι καλύτερα.
1: Η τηλεόραση όμως τους βοηθάει, παιδιά, να κλείνουν δουλειές. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή,
0: γιατί
1: όλοι
0: δεν
1: λένε ότι
0: δεν
1: ξέρω
0: τη Φιδά πριν. Τη Φιδά δεν την ξέραν πριν. Ως διακοσμήτρια εννοώ. Δεν το ξέρω.
1: Άλλο το πλατικινό.
0: Ναι.
1: Άλλο το πλατικινό και άλλο είναι ένας κλειστός κύκλος ανθρώπων. Πάντως και τα έργα της τα τελευταία έκανε ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο. Και ένα εστιατόριο αρκετά συμπαθητικά. Έχει δηλαδή δουλειές που είναι συμπαθητικές. Βέβαια στο interior θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς designer πια. Και αρχιτέκτονες και designer. Και πολύ ωραία κτίρια δηλαδή βλέπουμε στην Ελλάδα. Και πολύ ωραίο interior. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα πραγματικά από το εξωτερικό. Λοιπόν, να ξαναπούμε για το Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Γίνονται μεγάλοι διαγωνισμοί, μέχρι και αυτοκίνητα, παιδιά. Δελτία συμμετοχής με την είσοδό σας. Απλά να παίζετε με σύνεση. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Και θα φάτε και θα πιείτε και θα χορέψετε και τα Σαββατοκύριακα τρελό κέφι. Και πολύ καλές και πολύ καλοί διαγωνισμοί. Αν παίξετε με σύνεση, μπορείτε να φύγετε και με χρηματάκι στην τσέπη. Να πούμε ότι η συμμετοχή είναι άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
0: Λοιπόν, βλέπω την Ντέμι Μουρ, η οποία εμφανίστηκε στην εβδομάδα μόδας με καρέ. Τώρα τα κόψε τα μαλλιά, είναι περούκα, δεν ξέρω.
1: Σπαϊ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Α.
0: Πολύ κομψή, πολύ σικ. Μακάρι να τα κόψε με εκείνη τη λοίδα πια μέχρι κάτω.
1: Δεν σ' αρέσει,
0: εντάξει, φτάνει, εντάξει, το είδαμε, ωραίο.
1: Γεροντίλα.
0: Γεροντίλα κι εσύ. Ωραίο μαλλί, πολύ ωραίο τη πήγαινε, αλλά.
1: Παιδιά δεν το βάριονται συνέχεια αυτό το μαλλί.

0: αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πολύ πιο κομψή και καταρχήν τη δείχνει πιο φρέσκια το καρέ της. Πηγαίνει. Εγώ είμαι καρέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καρέ. Είμαι με καρέ εγώ. Σαν την. Πώς την έγραφε αυτή, είναι την τώρα την εξερευνήτρια.
1: Όχι την Ιαπωνέζα, την ζωγράφο, πώς λέγονταν που έκανε τις κουκίδες.
0: Την. Την καλά τώρα. Θέση όμως και τη δυσκολία σου, έτσι. Δηλαδή, αφού βλέπεις ότι δεν το έχεις, μην το πεις. Άστο, μην το κάνεις στο σχολείο. Ψάχνω τώρα.
1: Κουσάμα.
0: Ναι.
1: Κουσάμα.
0: Και γλυκούλα κι αυτή.
1: Χειροκρότησε με, κουσάμα. Πολύ γλυκούλα.
0: Και γλυκό πλάσμα.
1: Και μου άρεσαν πάρα πολύ η ζωγραφική της. Μου άρεσε. Έχω δει ένα έργο της τώρα.
0: Πολύ ωραία πράγματα έχει γενικά. Πολύ ωραία.
1: Και
0: φαντάζομαι
1: ότι αυτές οι κουκίδες ήταν το φως που έβλεπε λόγω της ψυχικής
0: ναι.
1: της ασθένειας.
0: Μα αυτό είναι το τρομερό. Έκανε την ψυχή της παιδιά ασθένεια τέχνη. Και είναι πραγματικά συγκλονιστική η τέχνη της.
1: Πολύ γλυκούλα και πολύ ωραία συνεργασία με τη Louis Vuitton, η οποία νομίζω δύο φορές συνεργάστηκε.
0: Είχε καρέ, δεν θυμόμουν, είχε καρέ. Δεν ναι. έπιανε ένα κότσο πάνω, μπερδεύομαι.
1: Εσύ, Σούζι Μέγκες, εσύ είσαι σε ακόμη χειρότερη φάση από μέσα.
0: Εντάξει.
1: Από μέσα, από μένα. Πάμε στο τραγούδι.
0: Πάμε.

0: Παιδιά, τι ωραίο φόρεμα φόρασε η Ζεντάγια στα Έμι.
1: Αυτά είναι πολύ κομψή.
0: Ήταν πράντα, έτσι, σαλέπια. Δηλαδή θα μου έκανε περισσότερο Πάκο Ραμπάν παρά πράντα. Νομίζω ότι λίγο η πράντα πάτησε πάνω στον Πάκο Ραμπάν σαν ιδέα για να το κάνει.
1: Αυτή φορούσε και είχε φορήσει και πάρα πολύ ωραίες τουαλέτες για το πρόμο της Οδύσσειας. Οι οποίες είχαν και έτσι μια αρχαιοελληνική αμπιάνς. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά βέβαια εντάξει, αν.
0: Αυτά τα στυλέπια παίζουν πάρα πολύ σημαντικά.
1: Την Αθηνά, τη Θεά Αθηνά υποδιόταν. Καλά, εντάξει.
0: Θεά Αθηνά.
1: Θεά
0: Αθηνά, δεν θυμάσαι. LA.
1: Αφού το είδες.
0: Ναι.
1: Δεν τη θυμάσαι, φαντάσου.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Το έκανε πολύ αίσθηση.
0: Γενικά πάντως ήταν πολύ ωραία ταινία.
1: Ήταν πολύ ωραία ταινία. Αλλά εντάξει, με ένας δύο ρόλοι ήταν. Δεν τους πρόσεξε. Δεν έπαιξαν αξιοσημείωτα. Η μία ήταν, τα έχουμε ξαναπεί, στα Λίστερον, που ήταν σούπερ σαν να έχει πάει διακοπές. Και αυτή που έκανε την Αθηνά.
0: Για την Αθηνά, δεν είχε καταλάβει σε τι ταινία έπαιζε. Ποιο ήταν το story.
1: Δεν φταίει η Θερόν. Φταίει ο σκηνοθέτης αυτό. Όπως και οι άλλοι που ήταν μαντιλοδεμένοι, η Θεά Αθηνά. Έπρεπε να είναι μια παρουσία η οποία έχει εκτόπισμα. Αυτή ήταν σαν μαντιλοδεμένη, κλαμμένη και ήταν διαρκώς συνοφριωμένη. Τι ήταν αυτό το πράγμα που είδαμε.
0: Κάνει σκηνοθετικές παρεμβάσεις.
1: Θα τις κάνω. Επειδή βλέπω πολλές ταινίες πλέον, έχω άποψη. Μπορώ και να δικάσω και να φτάσω και να σκηνοθετήσω. Τι άλλο θέλεις. Μόνο τραγουδίσω δεν μπορώ. Λοιπόν, Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ. Διαβάζω και εγώ τι κάνουν τα χτυπήματα όμως στα site. Έτσι. Διαβάζω εγώ το παθιασμένο φίλο του Σαμάν. Λέω Παναγία μου και είναι παντρεμένη εκείνη. Αυτό είναι με την άλλη τη Τζίτζι Χαντίντα, ποια είναι. Λέω φίλο τι έγινε. Και είναι λέει για τα γυρίσματα του Ocean's Eleven στη Γαλλική Ριβιέρα. Και δείχνει ένα μπαλκόνι που τους βλέπω να φιλούνται. Και λέω καλέ, φιλούνται όντως αυτοί.
0: Και τι ήθελες δηλαδή.
1: Περίμενε.
0: Να κάνεις zoom στο φιλί.
1: Κάνω zoom. Γιατί δεν είχα δει ότι είναι τα γυρίσματα της ταινίας. Και κάνω zoom.
0: Οφθαλμόλουτρο.
1: Και βλέπω, όχι, κάνω zoom. Και βλέπω αριστερά τους, είναι σε ένα μπαλκόνι αυτή στριμωγμένη, ένα πόδι και ένα καπέλο. Και λέω τι γίνεται. Και είναι ο άνθρωπος του. Ο κάμεραμάν, ο οποίος είναι εκεί, όλη η ομάδα. Και λέω, άρε παιδί μου, γιατί για τα γυρίσματα κάποια ταινία θα είναι. Δεν μπορεί. Και τελικά είναι για γυρίσματα. Κρίμα, γιατί μου άρεσε τώρα έτσι κάτι έτσι pink, κάτι κίτρινο, κάτι ροζ. Να ξεχαστούμε λίγο, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο σκανδαλάκι. Να κερατώσει αυτή τον άντρα της, αυτό το τέτοιο. Να ξεχαστούμε λίγο.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε τα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Απ' την άλλη, Σάλμα Χάγκε κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με μια ρομαντική ταινία.
0: Η οποία θα έχει έναρξη και στην Ελλάδα.
1: Τι θα έχει?
0: Θα παιχτεί στην Ελλάδα.
1: Τι θα παιχτεί?
0: Όχι, θα γίνει νομίζω σε παγκόσμια πρώτη, γιατί είναι του Γαβρά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, δεν ξέρω. Τα γυρίσματα λέει πάντως γίνονται στο Μεξικό. Αυτή τη στιγμή.
0: Τότε θα είναι άλλη ταινία.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σάλμα Χάιεκ, άλλη που το έχει κάψει.
1: Τι να κάνει,
0: βγαίνει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, ανοίγει κουτιά. Την κούτσι δώρα τη έκανε ο άντρα τη. Βγαίνει με τα μεμέ έξω, βγάζει το γιο τη, κάνει γενικώ διάφορα.
1: Εντάξει, δεν περνάει και ώρα. Όλη μέρα πετσάκια, πράγματα αυτά να κάνει και κάτι.
0: Από το Μέχικο.
1: Ναι.
0: Φαβέα, αλλά.
1: Γράφει ένα αφού είναι ορισμό τη γαρίδα. Όχι, παιδιά, δεν είναι άσχημη.
0: Ήταν συμπαθητική πάντως. Σου λέω ότι
1: ήταν πολύ ωραία γυναίκα.
0: Κάτι
1: και είναι ωραία γυναίκα. Έχει κάνει διάφορα, αλλά είναι φυσικά. Είναι φυσικό. Έχει μια φυσικότητα, δεν είναι παγωμένη. Σαν την Νικόλ Κίντμαν καμία.
0: Τώρα είπαμε είναι εντάξει.
1: Νικόλ. Τώρα λίγο συνήλθε, κάτσαν τα πράγματα. Αυτό που έλεγες εσύ. Έχει κάτσει μούρι λίγο.
0: Θέλει ένα χρόνο, παιδιά, για να κάτσει.
1: Ποιο πράγμα όμως τώρα, η πλαστική.
0: Η πλαστική. Για να έρθουν όλα να βρουν τη θέση
1: τους. Να συνεργαστούν τα μάτια με τη μύτη και τα τέτοια.
0: Ακριβώς, γιατί τους πρώτους μήνες είσαι και πρισμένη. Από ό,τι ξέρω.
1: Έστω
0: και αν δεν είσαι εμφανώς πρισμένη, είσαι λίγο. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ!
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η περίφημη νουβέλα του γερμανού συγγραφέα Heinrich von Kleist, «Ο σεισμός στη Χιλή», ζωντανεύει στη σκηνή. Σαντιάγο 1647. Ένας καταστροφικός σεισμός γκρεμίζει τα πάντα. Η φύση τα τοποθετεί όλα στο πραγματικό τους μέγεθος και τα κατασκευάσματα του ανθρώπου καταραίουν. Σεισμός στη Χιλή, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Δικό μας κορίτσι, καλό στη Βάσο Παλαιού. Η οποία...
1: Με καθηγητή συντάκτης, η οποία θα μας πει τι, θα μας μιλήσει για τις εξελίξεις με τους δύο γιατρούς.
0: Καλησπέρα.
12: Ναι, καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν την σημερινή τελευταία εξέλιξη, ότι είχαμε σήμερα την εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής έρευνας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας της Αθήνας, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του ιατρικού λόγου της Αθήνας ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα για τους ολέκους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας ισχυρισμός εκ μέρους των κατηγορουμένων ότι είχαν γνωστοποιήσει τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο, με τον Ιατρικό Σύλλογο να απαντά ότι είχε κάνει έρευνα στο γραφείο το 2025 και δεν είχε εντοπίσει τίποτα. Στο πλαίσιο λοιπόν της έρευνας, ο προϊστάμενος της Αγγελίας ήταν να διαπιστωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι ήδη από το 2023 η κατηγορούμενη συμμετείχε σε συνέδρια και έλεγε ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμα αφαίρεσης.
0: Και το περίεργο είναι ότι υπήρχαν και καταγγελίες.
12: Σωστά. Υπήρχαν και καταγγελίες και γι' αυτό είχαν γίνει και έρευνες. Έτσι. Γι' αυτό υπήρχε η αυτοψία του 2025 και μάλιστα επίκειτο και μια αυτοψία το 2026 από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ωστόσο δεν είχε εντοπιστεί τίποτα που να αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα και γι' αυτό και ο εισαγγελέας θέλει να ψαχθεί εξωδικά αυτό το ζήτημα. Να σας πω ότι θα ερευνηθούν επίσης αν υπάρχουν καταγγελίες την τελευταία πενταετία που αφορούν κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες και αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή τα συγκεκριμένα κέντρα αποκομίζουν οικονομικό όφελος εξαπαντώντας τους ασθενείς. Τώρα να πούμε ότι η διαδικασία χθες ήταν πραγματικά μαραθώνια, σχεδόν 18 ώρες.
0: 18 ώρες δεν είναι για την εμπειρία σου πάρα πολύ χρόνος.
12: Ναι, είναι πρωτοφανές. Είναι τεράστιος χρόνος, ειδικά όταν αφορά δύο μόνο κατηγορούμενους. Υπάρχουν κρίσεις που έχουν διαρκέσει τόσο πολύ, αλλά συνήθως έχουν μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων που πρέπει να απολογηθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν γίναμε σοφότεροι από τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων.
1: Έχουν καταλάβει τι έχει, δείχνουν σαν να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί.
12: Δεν έχουν καταλάβει, όχι. Δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν έτσι ένα...
1: Έχουν
12: έτσι
1: μια άρνηση δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνουμε, μια άρνηση.
12: Κατανόησης. Μια άρνηση και, ναι, και μια θέση ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε για ό,τι έγινε. Δηλαδή ακόμα και χθες τις απολογίες προσπάθησαν να επιρρύψουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για παράδειγμα, λέγοντας ότι το ασθενοφόρο έφτασε αλλά δεν είχε φορείο. Και γι' αυτό το λόγο ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε σε δεκαρέκλα με αποτέλεσμα να διακοπεί κάρπα. Έχουν ισχυρισμούς που λένε ότι εμείς ουσιαστικά κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το ζήσουμε, αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να ευθύνονται, όχι εμείς. Και έχουν αυτή τη στάση και στον τρόπο έτσι που στέκονται και συμπεριφέρονται όταν είναι στα δικαστήρια και στις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Και τώρα πλέον, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και είναι περισσότερο κατατούμενη.
0: Πάντως νομίζω ότι θα βγουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στη συνέχεια. Δηλαδή κρύβονται πολλά πράγματα κάτω από το χαλί μάλλον.
12: Νομίζω ότι η έρευνα τώρα ξεκινάει ουσιαστικά και η ανακριτική και θα συνεχιστεί. Ανοίγει έτσι και αλλιώς σήμερα μια νέα εισαγγελική έρευνα, συνεχίζει η εισαγγελική έρευνα των αστυνομικών. Νομίζω από εδώ και πέρα θα υπάρχουν πολύ σημαντικότερα στοιχεία που θα δουν το φως και για τη συγκεκριμένη κλινική και ενδεχομένως για άλλες που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
0: Μακάρι να μπει και ένα πλαίσιο. Επίσης να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βάσιμο ενδιαφέρουσα η φωτογραφία που τραβήχτηκε με το Μαζονάκη, που τόσες μέρες λέγαμε που μπορεί να είχε αποσταλεί. Και τελικά ήταν, λέει, σαν αναπνοτιστή.
12: Έτσι ακριβώς. Έχει έναν ισχυρισμό η 55χρονη γιατρός ότι αυτή την φωτογραφία και τα βίντεο τα τραβούσε έτσι και αλλιώς για διαφημιστικούς λόγους σε όλους τους ασθενείς και ότι την έστειλε όχι στο σύζυγό της αλλά σε ένα τρίτο πρόσωπο που έχει αυτή την επαγγελματική ιδιότητα.
1: Το οποίο δεν το είχαν,
12: το έχει κατανομάσει, ναι, το κατονόμασε και θα κληθεί να καταθέσει και το επόμενο διάστημα.
0: Και να πούμε και γιατί την έστειλε, έτσι. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο του την έστειλε.
1: Ναι, την πρωτιστή, γιατί είναι αυτό. Η πρωτιστή για λόγους διαφημιστικούς δεν είναι διαφημιστής, η πρωτιστή είναι. Θα δούμε.
12: Ναι, εντάξει. Είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί και αυτό σίγουρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Να πούμε και στους ακροατές μας καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο
1: 2 με 4.
0: Μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας αλλά και άλλη μία 5 αυτοκινήτων στην Κηφισία, στο ύψος του γυροκομείου, έχουν δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Παραμένουν τα προβλήματα και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και είναι συνεχεία στη Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα Βαρυμπόμπης έως τον Κόκκινο Μήλο. Σφροδίτη κριτική στη στάση του Πασόκ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι κατά την πρώτη ψηφοφορία καμία από τις κυβερνητικές προτάσεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ειδικά για το Πασόκ κατηγόρησε τη Χαρλέα του Κούπη ότι καταψηφίζει προτάσεις με τις οποίες, όπως υποστήριξε, συμφωνεί επειδή προέρχονται από την κυβέρνηση. Διαδεχόμενος τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός επενδύει στο φόβο και ότι ο λαός θα στείλει σαφές το μήνυμα στις εκλογές. Κατηγόρησε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάκη Βορύδη για άλλο ένα επεισόδιο προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων. Σύσκεψη σε λίγο του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότησης στα τιμολόγια ρεύματος. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, τόνισε χαρακτηριστικά: έχουμε κρατήσει εφεδρίες. Ερωτηθείς για τη μείωση του φόρου προστέμενης αξίας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τάχθηκε κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια, απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Επισήμανε ότι το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα και από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, ενώ είπε πως τα υψηλά πλεονάσματα χαρακτηρίζουν μια χώρα ως σταθερή και ισχυρή. Η ιστορική πρόταση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο πρότεινε να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Σημείωσε πως το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, ανακοίνωσε απαγόρευση της χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Ζήτησε να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI, ενώ είπε πως η άνδος του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού είναι παρόμοια με την απειλή που αποτελεί ο Πούτιν. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Τη Δευτέρα, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης προγραμματίζει συνέντευξη τύπου. Επίθεση στον Κυριάκο Βελόπουλο, τον οποίο χαρακτήρισε συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεύτερο πίνατ, εξαπέλυσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Απέκλεισε συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και με τα υπόλοιπα κόμματα. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητεί να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη της Αγγελία και ανακριτή, οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως. Νέα παράταση έως και τον Δεκέμβριο αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς προέκυψαν δυσλειτουργίες στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και στη μεταφορά των απαιτούμενων στοιχείων από τις τράπεζες προς τα κρατικά συστήματα. Το μέτρο ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Λευκορωσία θα απελευθερώσει 25 πολιτικούς κρατουμένους με αντάλλαγμα την άρση αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος δύο εταιριών της χώρας που είναι σύμμαχος της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα από το Μίνσκ ο απεσταλμένος Λευκού Οίκου Τζον Κόουλ. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια για το Europa League. Προς Αθήνα οδεύει το Super Cup του μπάσκετ μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα καστρατιτίδας που πλήττουν τη Ρόδο και τις ομάδες. Αύριο η τελική απόφαση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,35% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε και απόψε. Τις εξελίξεις τις ακούτε, τις βλέπετε. Σε λίγο θα τις αισθανόμαστε όλοι μαζί περισσότερο στην τσέπη μας. Το αναλύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και μήνες βλέπουμε, έχουμε δει τι γίνεται στο ενεργειακό πεδίο και πώς εξελιχθεί η κατάσταση και στην Μέση Ανατολή και στο Βόρειο Μέτωπο. Έχουμε ρεπορτάζ, αναλύσεις και παρασκήνιο στην πορεία της εκπομπής για το τι ακριβώς γίνεται τώρα. Έχουμε πληροφορίες που δεν έχουν βγει για μυστικές συναντήσεις που διεξάγονται αυτή την ώρα μεταξύ των εμπλεκομένων Ιράν, Αμερικανών, Χούθη κλπ. Και το ενεργειακό ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μας θα ασκήσει τεράστια πολιτική πίεση σε όλη την Ευρώπη. Σε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τις τρέχουσες εξελίξεις τις εσωτερικές, διότι είχαμε σήμερα την δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και όπως είναι αναμενόμενο, είναι σε εξέλιξη στην Βουλή, δεν πρόκειται να υπάρξει η ειδική πλειοψηφία για τα υποαναθεώρηση άρθρα, ούτως ώστε να χρειάζεται η απλή πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Πάμε να τα δούμε αμέσως, γιατί έχει σημασία, θα καθοριστεί και μέσω αυτού το πολιτικό σκηνικό στην χώρα τα επόμενα χρόνια. Γιώργος Βλαχόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα και καθηγητά.
1: Καλησπέρα. Σπύρος
0: Βλαχόπουλος. Σπύρος, τι είπα. Σπύρος, συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Λίμωνα, κύριε Καλαρίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε την δεύτερη ψηφοφορία σήμερα. Δεν αναμένεται η ειδική πλειοψηφία. Να επιθυμίσουμε ότι τα υποαναθεώρηση άρθρα θέλουν είτε 180 3/5 στην πρώτη Βουλή για να πάνε με 151 ψήφους στη δεύτερη, είτε το αντίστροφο, 151 τώρα, άρα 180 στη δεύτερη, έτσι.
1: Ακριβώς. Και τώρα στην ψηφοφορία, η οποία θα γίνει, θα επανεληφθεί το σκηνικό της πρώτης ψηφοφορίας, δηλαδή δεν θα έχουμε 180 ψήφους. Άρα λοιπόν, μετά τις εκλογές Βουλή, προκειμένου να θεωρηθεί μια διάταξη, θα πρέπει να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι προκειμένου να θεωρηθεί μια διάταξη. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς, όσο τουλάχιστον μπορεί κανείς να προβλέψει, υπό τις συνθήκες, τις τρέχουσες συνθήκες της πολιτικής επικοινότητας, μάλλον είναι πολύ δύσκολο να επόμενη Βουλή 180 ψήφων. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ο νομοθέτης έχει προβλέψει αυτό για να επιτυγχάνονται ευρείες συνενέσεις κατά το δυνατόν στα υποαναθεώρηση άρθρα. Όμως αυτό τελικά έχει εξελιχθεί σε ένα πολιτικό εργαλείο. Δηλαδή, ενδεχομένως και σε υποαναθεώρηση άρθρα που μπορεί να συμφωνεί αντιπολίτευση, δεν δίνει την ψήφο της για να μην δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβέρνηση, αν είναι η ίδια.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, κύριε Καλαρέτη. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια δομική αδυναμία του άρθρου 110 του Συντάγματος περί αναθεώρησης του Συντάγματος. Είναι το άρθρο το οποίο περιγράφει τη διαδικασία αυτής της αναθεώρησης την οποία συζητάμε τώρα. Γιατί αν έρθει τώρα η αντιπολίτευση και πει ότι εγώ ψηφίζω τη διάταξη του άρθρου τάζε, ας πούμε, και συγκεντρώνει η πρόταση αυτή πάνω από 180. Στην επόμενη Βουλή, μετά τις εκλογές, η πλειοψηφία, η τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία θα προκύψει με 151 ψήφους, μπορεί να κάνει τη τελική. Άρα λοιπόν κανένας δεν θέλει να δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη, ας πούμε, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να καθορίσει εν λευκό το περιεχόμενο μιας συνταγματικής διάρκειας.
0: Αυτό είναι σημαντικό, μισό να το διευκρινίσουμε. Ότι αν ένα άρθρο συγκεντρώσει 180 ψήφους τώρα, στο επόμενο που θα χρειάζεται 151, η επόμενη κυβέρνηση μπορεί κατά βούληση να διαμορφώσει το περιεχόμενο, έτσι.
1: Ακριβώς. Και υπήρξε και ένα θέμα, πρέπει να σου πω, με την εκλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας που άλλαξε το 2019. Ορθώς αποσυνδέθηκε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από την Προέδρια της Βουλής. Είχε ψηφίσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ την αναθεώρηση του άρθρου 32 του Συντάγματος και μετά το 2019 η νέα κυβέρνηση έδωσε ένα περιεχόμενο το οποίο δεν συμφωνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι εγώ δεν συμφωνούσα. Γιατί το αλλάζετε αυτό? Θέλω να πω ότι όλη αυτή η διάταξη του άρθρου 32 του Συντάγματος και η δυνατότητα της πλειοψηφίας στη δεύτερη Βουλή να τροποποιήσει κατά το δοκούν, το περιεχόμενο της πραγματικής διάθεσης δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μια διάχυση δυσπιστία η οποία εντείνεται στις τρέχουσες πολιτικές συζητήσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να το αλλάξουμε. Αν με ρωτούσατε εμένα πιο
0: άρθρα. Προς ποια κατεύθυνση?
1: Εδώ θα έλεγα παραδείγματος χάρη να καταργήσουμε το σύστημα των δύο βουλών, γιατί στην προεκλογική περίοδο λίγοι μιλάνε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν κυριαρχεί στον πολιτικό διάλογο και στον προεκλογικό διάλογο. Ο σκοπός του συντακτικού νομοθέτη ήταν να γίνει μια πρώτη φάση στη διαδικασία της αναθεώρησης. Να έχουμε εκλογές όπου το εκλογικό σώμα θα ασκηθεί τις προτάσεις των κομμάτων για την αναθεώρηση και μετά η δεύτερη Βουλή να δώσει το περιεχόμενο στις δημοτικές διαταξές. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν γίνεται. Εγώ θα έλεγα να έχουμε αναθεώρηση σε μία Βουλή, σε δύο ψηφοφορίες που να απέχουν μεταξύ τους ένα χρονικό διάστημα. Ένα ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να υπάρχει υπερίσκεψη και με μια πλειοψηφία επίσης, η οποία να μην είναι 180, μπορεί να είναι 170. Δηλαδή, να διευκολύνουμε λίγο τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί, κύριε Καλαρίδη, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί στην αναθεώρηση. Η επιλογή τη ηγεσία τη δικαιοσύνη. Το άρθρο 86 του συντάγματο για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο, με το άρθρο 86 του συντάγματο και με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Ζητήματα που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα, τον τύπο, τον ρόλο του τύπου κ.ο.κ. Άρα, με κάποιο τρόπο, χωρίς να αναιρούμε την αυστηρότητα του συντάγματος, νομίζω ότι θα έπρεπε να την διευκολύνουμε κάπως την συνταγματική διαδικασία. Και θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε το άρθρο περί αναθεώρησης του συντάγματος, κατά την άποψη.
0: Γιατί αλλιώς λέτε, εργαλοποιείται με κομματικό σκοπό και όχι με θεσμική αντίληψη.
1: Εμένα τι με ενοχλεί, παραδείγματος χάρη. Τώρα, ας πούμε, ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, που είναι πολύ σημαντικό και σας είπα και πριν ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποιες διατάξεις στο Σύνταγμα. Έρχεται η αντιπολίτευση, λέει ότι αυτό γίνεται για λόγους, αν θέλετε, τακτικής του κυβερνώντος κόμματος κτλ. Για όποιους λόγους και να γίνεται, δεν είναι σημαντικό. Οι πολιτικές δυνάμεις δεν θα ήταν πολύ σημαντικό. Και για τον πολίτη να βλέπει τις πολιτικές δυνάμεις να συζητάνε πάνω στα σοβαρά ζητήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, θα έπρεπε η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος να έχει ξεκινήσει πολύ καιρό πριν, την αρχή της τετραετίας βουλευτικής περίοδου. Αυτή δεν είναι η καλύτερη συγκυρία. Γενικώς πάντως και ο πολίτης το αποκομίζει αυτό. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν γίνεται με το θεσμικό τρόπο το οποίο θα πρέπει να γίνεται. Όταν η συζήτηση αυτή, ξέρετε, μας αφορά όλους. Το πώς θα επιλέγεται, παραδείγματος χάρη, η ηγεσία της δικαιοσύνης μας αφορά όλους. Το πώς θα αποδίδονται οι ποινικές ευθύνες στους υπουργούς επίσης μας αφορά όλους. Και μια σειρά άλλα προζητήματα. Ασφάλεια του δικαίου. Δεν πρέπει από πριν να ξέρει ο πολίτης αν ο νόμος είναι συνταγματικός ή όχι. Κύριε Καλαρίτη, είδατε τι έγινε με τον νέο οικονομικό κανονισμό που κρύφτηκε εκ των υστέρων. Αυτά δεν αφορούν την καθημερινότητά μας, δεν μας αφορούν όλους τους πολίτες. Αυτά νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε και να συζητάμε, αλλά δυστυχώς δεν τα συζητάμε τόσο. Και η συζήτηση σήμερα η οποία έγινε για την αναθεώρηση του συντάγματος, νομίζω ότι δεν είχε την προσοχή που έπρεπε να έχει στην
0: κοινωνική. Δεν υπήρξε επί της ουσίας θεσμική συζήτηση, υπήρξε κομματική αντιπαράθεση. Προεκλογική περίοδο, μάλιστα.
1: Ναι, αυτό δεν κουράζει τον κόσμο, τον κουράζει, νομίζω.
0: Τον κουράζει και τον αποξενώνει περισσότερο, περαιτέρω από το πολιτικό σύστημα.
1: Ναι, ενώ αν εξηγούσαμε στον πολίτη ότι είναι σημαντικό να ξέρεις τα δικαιώματα σου από πριν. Να ξέρεις από πριν ότι ο νόμος αυτός είναι συνταγματικός ή αντισυνταγματικός. Για να μην στηρίζεσαι σε αντισυνταγματικό νόμο. Αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και μας ενδιαφέρουν όλους. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο πολίτης. Το Σύνταγμα είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, δεν αφορά μόνο την αντιπολίτευση, δεν αφορά μόνο τις πολιτικές δυνάμεις. Αφορά τα δικαιώματά μας τα καθημερινά.
0: Η πρόταση που έχετε να γίνεται η αναθεώρηση στην ίδια Βουλή με μια χρονική απόσταση και ενδεχομένως με μια μειωμένη ειδική πλειοψηφία, ούτως ώστε να είναι σαφές και το περιεχόμενο των υποναθεώρηση άρθρων και εκεί όλοι να τοποθετούνται. Αυτό λέτε.
1: Ναι, αυτό. Αυτό τώρα στις λεπτομέρειες δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία συνδυάζει και την αυστηρότητα του Συντάγματος, δηλαδή να μην αλλάζει το Σύνταγμα όπως αλλάζει την νόμη. Προφανώς αυτό δεν το θέλει κανένας, αλλά ταυτόχρονα και να διευκολύνουμε λίγο τη διαδικασία. Σε άλλες χώρες, ξέρετε, όπως τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, η αναθεώρηση γίνεται πολύ πιο συχνά από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει. Α, υπάρχει επίσης και κάτι άλλο. Λέει το Σύνταγμά μας δεν μπορεί να γίνει νέα αναθεώρηση του Συντάγματος, να ξεκινήσει ουσιαστικά η νέα αναθεώρηση του Συντάγματος, αν δεν περάσουν 5 χρόνια από την προηγούμενη. Αυτό σημαίνει ότι αν σήμερα αναθεωρηθεί ένα άρθρο του Συντάγματος, θα πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια προκειμένου να γίνει η νέα αναθεώρηση του Συντάγματος. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που η πραγματικότητα ξεπερνάει το Σύνταγμα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ειδικά με τον ρυθμό που τρέχουν οι εξελίξεις τώρα, οι αλλαγές, οι τεχνολογικές αλλαγές, οι οικονομικές αλλαγές, οι γεωπολιτικές αλλαγές, οι πολιτικές αλλαγές, το να περιμένεις 10 χρόνια θα έχει καταστεί τελείως αδιάφορο το περιεχόμενο ενδεχομένως.
1: Να σας πω χαρακτηριστικά, κάνω μάθημα στους γερμανόφωνους φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus που έρχονται στην ένα εξάμεινο εδώ πέρα στην Ομική Σχολή των Πανεπιστημίων. Και τους μιλάω για το Ελληνικό Σύνταγμα και βλέπουν κάποιες διατάξεις. Εκεί που θέλουν να αποβολώνουν τα μάτια τους είναι όταν διαβάζουν το άρθρο 14 του Συντάγματος που μιλάει για κατάσχεση εντύπων. Λέει ότι αν στις περιπτώσεις αυτές που έχεις προσβολή του προσώπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που έχεις αποκάλυψη πιστικών των απλών δυνάμεων, τότε λέει με διάταξη του εισαγγελέα διατάσσεται η κατάσχεση των εντύπων. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, την εποχή του διαδικτύου λέγεται κατάσχεση.
0: Τι ακριβώς κατάσχεση, ναι.
1: Δηλαδή κάπου μας έχει ξεπεράσει η πραγματικότητα. Ναι. Θα πρέπει το Σύνταγμά μας σε κάποια πράγματα να έχει συγχρονιστεί. Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν πρέπει λίγο να δούμε την αύξηση
0: αρμοδιοτήτων.
1: Αρμοδιοτήτων.
0: Να μην είναι διακοσμητικό.
1: Να μην είναι διακοσμητικό. Είναι κρίμα. Μιλάμε για θεσμικά αντίβαρα, τέκνη μπάλανση κτλ. Δεν πρέπει να ενισχύσουμε. Υπάρχει, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικώ στην Ευρώπη, αυτό το οποίο λέγεται πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Ο εκάστοτε πρωθυπουργό είναι πανίσχυρο. Αυτό ξέρετε, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το δούμε πώς.
0: Να εξισορροπηθεί.
1: Θα εξισορροπηθεί.
0: Διότι σε έναν βαθμό διαβρώνει και την ίδια την ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Ενίσχυση της Βουλής. Πόσο μιλάμε για την ενίσχυση της Βουλής. Πόσοι βουλευτές είναι στην αίθουσα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου να συζητείτε μια υπόθεση. Δεν μπορεί να το συζητήσουμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια απαρτία.
0: Και μια υποχρεωτικότητα παρουσίας για όλους τους βουλευτές.
1: Ναι. Εδώ μιλάμε για τα διοικητικά όργανα. Μια επιτροπή πολεοδομικών θεμάτων, παραδείγματος. Πρέπει να έχει απαρτία, λέει. Και στη Βουλή που είναι η λαϊκή αντιπροσωπεία δεν πρέπει να υπάρχει μια παρτία.
0: Πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Θα κάνουμε κατάχρηση του χρόνου σας και θα σας καλέσουμε και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί σήμερα η διαδικασία και θα επανέλθουμε να ανοίξουμε εμείς τουλάχιστον το θέμα εδώ πέρα και να αρχίσουμε να τα θέτουμε επιτάπητος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαχόπουλε. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Πέμπτη. ένα.
15: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
15: Ρωμαίο Σακελαρίου.
14: Πιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
16: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
17: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
0: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
18: Κρυβελόγια.
17: Ακούω.
0: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
18: Κρυβελόγια.
0: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Κρυβελόγια.
17: Μάλιστα.
0: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
17: Μοντέλα. Το ξέρα.
0: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
19: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
20: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pyraeusbank.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, είχαμε σήμερα την τοποθέτηση της Πρόεδρου της Κομισιόν, της Ursula von der Leyen, για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα, οικονομία, άμυνα, τεχνολογία, σχέσεις με άλλες χώρες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα άμυνας, τεχνολογίας και αμυντικής συνεργασίας, κάτι που αφορά και τη χώρα μας, αλλά σε ό,τι αφορά το συνολικό πλαίσιο, δείχνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα, η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, ότι δεν αντιλαμβάνεται τις πιέσεις της κοινωνίας. Έχει αυτονομηθεί ως γραφειοκρατία και χαράσει μια πολιτική ερήμην. Και αυτό θα φαίνεται όλο και περισσότερο στην πολιτική δυσαρμονία μεταξύ του κόσμου, των ευρωπαϊκών εθνών και των κυβερνήσεων και της γραφειοκρατίας. Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος εν αποστρατεία, μέλος του Strategy International και γνώστης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καναρίδη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τα συμπεράσματά σας από την τοποθέτηση της von der Leyen.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε. Συμφωνώ με την τοποθέτηση σας. Γι' αυτό και βλέπουμε και την άνοδο των άκρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με την αυτονόμηση της γραφειοκρατίας. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε για τους ακροατές σας ότι αυτό το State of the Union, αυτή η ομιλία, δεν είναι κάτι θεσμοθετημένο. Δεν είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ο πρόεδρος έχει την υποχρέωση να κάνει αυτή την ομιλία. Αυτό ξεκίνησε το 10. Σε μια μορφή απομίμηση του τι γίνεται στι ΗΠΑ και δεν είναι και υποχρεωτικό. Είναι βέβαια μια πολύ καλή ευκαιρία για τον πρόεδρο, την πρόεδρο συγκεκριμένα τώρα, την Ursula von der Leyen, να απευθυνθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, στην ολομέλειά του, και να πει τι έγινε τον προηγούμενο χρόνο και τι θα γίνει τον επόμενο. Κυρίως αφορά τον επόμενο, έναν προγραμματισμό του επόμενου. Όχι την μακροχρόνια στρατηγική. Αυτή τη φορά όμως ήταν μια πολύ σημαντική κατά την γνώμη μου ομιλία και θα πρέπει να δούμε και τα ψηλά γράμματα. Καταρχήν, αν το αρχαιολογήσουμε λίγο την ομιλία, θα κάνει λόγο για μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλεία. Η κύρια απειλή, ανοιχτά πλέον, είναι η Ρωσία. Τελεία, παύλα. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Απειλή όχι γενικά. Απειλή εδάφους. Απειλή πολέμου. Το καθιστά απολύτως σαφές. Και φυσικά αναφέρεται και στη Μέση Ανατολή, αλλά ως παράγοντα ευρύτερης οικονομικής αστάθειας, κυρίως λόγω ενεργειακής ασφάλειας. Εκεί δεν λέει κάτι για πόλεμο. Στόχος της είναι να μεταλλαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι λέει η ίδια σε ένα πιο συνεκτικό ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας, ο οποίος όμως, προσέξτε, παραμένει μέσα στο ΝΑΤΟ. Θυμάστε, είχαμε κάνει μια συζήτηση αν μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ ή για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αυτόνομη. Εδώ, ξεκάθαρα κατά την άποψή μου, κινείται στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Να έχει δικούς του μηχανισμούς αντίδρασης, ίδιες δυνατότητες και βιομηχανική βάση, αλλά εντός της συμμαχίας. Δηλαδή να παραμείνουμε όχι στη συμπληρωματικότητα, στην ουσία εντός της λογικής του ΝΑΤΟ.
0: Αλλά με παράλληλες δομές εντός συμμαχίας.
1: Ναι, όχι παράλληλες, κοιτάξτε, όχι παράλληλες δομές, ίδιες δομές με αντίστοιχη λογική. Θυμάστε, είχαμε πει ή θα ξεκινήσει και θα αυτονομηθεί τελείως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα θα παραμείνει εντός ΝΑΤΟ, έχοντας δικές της. Τη δικιά της συνεισφορά, το δικό της επιμερισμό βάρος. Αυτό κάνει τώρα η von der Leyen. Δεν τραβάει μια ανεξάρτητη γραμμή αυτονόμησης, λέει βεβαίως εντός ΝΑΤΟ. Και αυτό έτσι περαιτέρω επιβεβαιώνεται από την ορολογία που χρησιμοποιεί. Δηλαδή χρησιμοποιεί τον όρο strategic enabler που είναι καθαρά ανατολικός. Στρατηγικός, δηλαδή έως επιτακτηντής, διευκολυντής, ας πούμε. Όταν αναφέρεται στην αντιεροπορική για διπλωματική άμυνα, στις στρατηγικές μεταφορές, χρησιμοποιεί ακριβώς την ορολογία ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν θέλει να περάσει το μήνυμα ότι κοιτάξτε, είμαστε τελείως εντός εισαγωγικών πιστοί στη συμμαχία, στη συμπληρωματικότητα αλλά και στη δράση εντός της συμμαχίας. Τώρα για τη Ρωσία δείχνει με ψυχρό τρόπο καμία πολιτική επαναπροσέγγιση. Στην ουσία δεν θα λέγαμε λαϊκά γκρεμίζει ό,τι γέφυρα υπάρχει. Στην ουσία η Ρωσία είναι εκτός της επόμενης μέρας της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Την αποκλείει τελείως. Τώρα δεν ξέρουμε αν του χρόνου στο State of the Union υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στη ρητορική. Αυτή τη στιγμή όμως γκρεμίζει γέφυρες. Εγώ αυτό συμπεραίνω. Και έχει διάφορες θεσμικές προτάσεις και εξαγγελίες. Η πρώτη, κατά την άποψή μου, σημαντική είναι κάτι που πραγματικά υπάρχει κενό στην ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα. Προτείνει ένα αντίστοιχο άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Consultations.
0: Διαβούλευση.
1: Ακριβώς, διαβουλεύσει. Για να συμπληρώσει το 42.7 που είναι αμοιβαία συνδρομή, η αντιστοιχία. Εισαγωγικά βάζω παρέτη και το άρθρο 5 ακριβώς και το 222 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η συνδρομή για τρομοκρατικές ενέργειες, για φυσικές καταστροφές κλπ.
0: Εδώ να υπενθυμίσουμε για τους ακροατές, το γνωρίζουν, αλλά το υπενθυμίζω ότι στο άρθρο, στο ΝΑΤΟ, το άρθρο 4 προβλέπει διαβούλευση αν ένα κράτος υποστεί επίθεση από χώρα εκτός ΝΑΤΟ.
1: Υπάρχει ή απειλείται, το... ή απειλείται από επίθεση.
0: Ή απειλείται. Μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 4 να γίνει διαβούλευση και μετά το άρθρο 5 για συνδρομή. Άρα το αντίστοιχο κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι.
1: Σωστό. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα διαδικασία διαβούλευσης όταν ένα κράτος μέλος θεωρείται ότι απειλείται κάτω από το κατόφλι όμως της ένοπλης επίθεσης. Όπου μετά πάμε σε άρθρο 5. Το άρθρο 4. Για το, ΝΑΤΟ, το άρθρο 5 για το ΝΑΤΟ συνήθως κατά 99% προϋποθέτει άρθρο 4. Ναι. Κάτι αντίστοιχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Αυτό προσπαθεί να καλύψει τώρα, διότι προσπαθεί να ενεργοποιήσει ένα μηχανισμό να συνδυάζουν άμεσα τα κράτη-μέλη για μια συντονισμένη απάντηση και αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωση και πτώσεων για να πάμε στο 42.7. Είναι σημαντική διαφοροποίηση, κάτι που δεν υπήρχε. Διότι θεωρεί ότι υπάρχει πολύ σωστά μια γκρι περιοχή. Μιλάμε για σαμποτάζ, σε κρίσιμες υποδομές, κυβερνοεπιθέσεις. Τα παρατηρούμε. Τις επιθέσεις με μη επανδρομένα, παρεμβολές σε GPS, άρα λέει και θέμα ασφάλειας πτήσεων. Όλα αυτά τα περιστατικά, αν συνδεθούν, μπορεί ένα κράτος μέλος να θεωρήσει και απειλείται και να πάει σε ένα ευρωπαϊκό άρθρο 4. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση θεσμική. Εντάξει, αυτά είναι συζήτηση τώρα, έτσι δεν είναι ληφθεί κάποια τέτοια απόφαση. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι η αλλαγή κέντρου ΒΑ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από το βοηθάμε την Ουκρανία να πολεμήσει τη Ρωσία, που είναι μέχρι τώρα, πάμε στο ότι η Ρωσία αποτελεί πρόβλημα εσωτερικής ασφάλειας και άμυνας της ίδιας της Ένωσης. Δεν μένουμε μόνο στη βοήθεια, αμυνόμαστε οι ίδιοι. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζει τελείως η λογική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το επόμενο, και εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, διότι είναι πολύ σημαντικό, είναι η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή όχι μόνο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και στρατηγικών Ευρωπαίων εταίρων. Όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, τα αναφέρει ονομαστικά. Την Νορβηγία, την Ουκρανία, βάζει βέβαια και τον Καναδά σε μια καινοτομία που είναι εκτός Ευρώπης,
0: ναι.
1: Αλλά είναι πολύ συνδεδεμένος πλέον με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, ένα ευρωπαϊκό πυλώνα ασφαλείας που η γεωγραφία δεν ταυτίζεται με τα κράτη-μέλη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Σε ποιον κλείνει το μάτι, πέραν των ανωτέρων που είπε ονομαστικά. Θέλει προσοχή. Για την Ελλάδα και την Κύπρο, αυτό το σημείο. Πώς θα το αντιμετωπίσει. Γιατί αν φανταστείτε ότι η Τουρκία, που πάρα πολλές χώρες όπως ξέρετε έχουν ατζέντα και τη θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα, μπει σε ένα τέτοιο συμβούλιο, είναι στην ουσία. Βάζουμε την Τουρκία.
0: Από την πίσω πόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα χωρίς υποχρεώσεις, μόνο με προνόμια.
1: Ακριβώς. Να έχει λόγο. Χωρίς την ουσία να
0: έχει υποχρεώσεις. Βέβαια, με αυτήν τη λογική, αντί να ενισχύσει την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υπονομεύει, διότι η υπερεπέκταση και η συμμετοχή κρατών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ περισσότερο που είναι

0: Ελίες, να το πω απλά.
1: Δεν διαφωνώ. Θα συμφωνήσω με την προσέγγιση. Γι' αυτό και είπα ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν πάρα πολύ προσεκτικές αυτό το κομμάτι να αποκλείσει αυτό που πάντα προσπαθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις λεγόμενες τρίτες χώρες. Ή να τις περιορίσουμε με συγκεκριμένες μεθόδους, mm-hmm. όπως κάναμε για το ΣΕΙ. Και το τέταρτο και τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, είναι ενώ για τις mm-hmm. θεσμικές εξαγγελίες, είναι ότι μετακινούμαστε πλέον, έκανε ένα απολογισμό ότι 80% αυξήσαμε τις ευρωπαϊκές δαπάνες για την άμυνα σε 5 χρόνια. Μετακινούμαστε λοιπόν από τις δαπάνες γενικώς σε αυτό που είπα πριν, strategic enablers, όχι πόσα δαπανούμε, αυτό τι αγοράζουμε και τι μας λείπει. Είναι τελείως νατοϊκή προσέγγιση αυτή. Ξέρετε, αυτό κάνει το ΝΑΤΟ χρόνια. Και πάει και σε λεπτομέρεια. Δηλαδή, είπα αντιεροπορική και αντιβληματική άμυνα κλπ. Δεν περιγράφει την στρατηγική αυτονομία με την έννοια ανεξαρτησίας από το ΝΑΤΟ. Περισσότερο δηλαδή αναφέρεται σε μια στρατηγική αυτονομία, γιατί δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Αυτό είναι το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πάντα εντός της συμμαχίας. Αυτές είναι οι σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με αυτά που ξέραμε εντός εισαγωγικών μέχρι τώρα για τη λογική της άμυνας και ασφάλειας. Αν θέλετε να πάμε και στη Μέση Ανατολή, ευχαρίστω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κοιτάξτε, για την Μέση Ανατολή τηρεί μια πολύ διπλωματική προσέγγιση. Την αντιμετωπίζει κυρίως ως πηγή γεωπολιτικού, ενεργειακού, μεταναστευτικού κλπ. Τέτοιων κινδύνων, όχι θέατρο επιχείρηση, όχι περιοχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει κάποιο ρόλο στρατιωτικό, και αυτό είναι προς επίρρωση τούτου, δεν κάνει καμία ονομαστική αναφορά για τον πόλεμο στο Ιράν. Ξέξτε, λέει για το Ορμούζ, το κλείσιμο των στενών, δεν λέει τίποτα για τον πόλεμο στο Ιράν, για να μην υπάρξουν δυσαρέσκειες, ξέρετε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ότι ανακατεύεται ή ότι δεν βοήθησαν οι Ευρωπαίοι κλπ. Για να μην δυσαρεστήσει λοιπόν και απέναντι, δεν αναφέρεται στο Ιράν. Χρησιμοποιεί για τη Μέση Ανατολή μια πολύ σκληρή γλώσσα για το Ισραήλ. Μάλλον ασυνίσταση σκληρή. Και για τη Γάζα και το τι κάνει το Ισραήλ εκεί, και για το σχέδιο ε1 του επικισμού της Δυτικής Όχθης, ρίχνει ένα καρφί για την Ελλάδα και την Κύπρο που δεν συμμετέχουν, όπως ξέρετε, σε τέτοιες δηλώσεις και κυρώσεις κατά του Ισραήλ. Mm-hmm. Θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι διχασμένη, mm-hmm. άρα μη αποτελεσματική. Τονίζει βέβαια το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, έτσι, αλλά και το ίσιο δικαίωμα των Παλαιστινίων να ζουν ασφάλεια και αξιοπρέπεια, μόταμο σας λέω ακριβώς όπως το είπε. Και φυσικά να μείνει η ζωντανή λύση των δύο κρατών, κάτι που δεν φαίνεται προς το παρόν να βρίσκει ευήκο αότα στην Ιερουσαλήμ ή το Τελαβίδο, και πρωτεύουσα θέλετε διαλέξτε. Δεν κάνει βέβαια, και το τονίζω αυτό, καμία νήξη σε ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία, ούτε στη Γάζα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, ως επιχείρηση, mm-hmm. ούτε στην Γάζα, ούτε οπουδήποτε άλλο. Αυτά λέει λοιπόν για τη Μέση Ανατολή. Νομίζω λοιπόν ότι εν κατακλείδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρησιμοποιεί νατοϊκή γλώσσα, δεν θέλει να εκνευρίσει τον Τραμπ, ξεκάθαρα. Θέλει να πάρει το μήνυμα ο Πούτιν, ότι έχει εχθρό απέναντι, και όχι κάποιον που απλά στηρίζει την Ουκρανία. Δεν θέλει να υπάρχουν τριβές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιδράσεις, δηλαδή χτυπάει το καμπανάκι στην Ελλάδα. Και φυσικά, και αυτό είναι όπως είπαμε το επικίνδυνο, κλείνει το μάτι σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά με λίγα λόγια mm-hmm. είναι η στοιχειολόγηση του τι ακριβώς είπε η Ούρσουλα σήμερα.
0: Είναι ο ορισμός της αλακάρτ προσέγγισης, όπου όταν η Ελλάδα διαμαρτύρεται για την επιθετική στάση της Τουρκίας και αναθεωρητική έναντι της ιδίας Ελλάδας και Κύπρου, οι Ευρωπαίοι νύπτουν τα σχήρα τους, αλλά ζητούν τη συνδρομή της Ελλάδος ή της Κύπρου ή γενικά όλων για το θέμα της Ρωσίας. Σε ό,τι αφορά στο Ισραήλ, παρότι είναι το μόνο που αντιμετωπίζει τον Ισλαμικό κίνδυνο και τον Ισλαμικό επεκτατισμό, λες και το πρόβλημα ασφαλείας της Ευρώπης δεν προέρχεται από τον Ισλαμικό ριζοσπαστισμό, αλλά από το Ισραήλ. Είναι στρατηγική τύφλωση αυτό. Το μοναδικό δυτικό βραχίωνα που υπάρχει στην περιοχή και που λειτουργεί ως ανάχωμα του Ισλαμικού επεκτατισμού, αλλά από τη στιγμή που μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ισλαμικά κεφάλαια έχουν αλώσει πολλά κέντρα της ίδιας της γραφειοκρατίας, ονόματα μιλάμε, αλλά τα γνωρίζουμε.
1: Είναι και εναντί του κόλπου, ας πούμε, βέβαια.
0: Και εναντί του κόλπου. Αυτό εξηγείται, γιατί δεν βγάζει στρατηγικό νόημα αυτό που λέει, έτσι, για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.
1: Εντάξτε, η αλήθεια είναι ότι πράγματι όσον αφορά το Ισραήλ, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μονομερή. Θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε, ότι θα μπορούσε να τηρήσει μια πιο διπλωματική στάση και όχι τόσο ξεκάθαρα εναντίον διότι το Ισραήλ για τον

0: αμφίβητα λόγω αμήνεται, προεκλήθη τέλος πάντων, μην φτάσουμε στη λεπτομέρεια. Αυτό το που πρέπει να τονίσουμε όμως είναι αυτό που είπατε και συμφωνώ, ότι υπάρχουν κεφάλαια, και χρησιμοποιώ το Κατάρ που είναι εύκολο να το βρούμε άμεσως, κεφάλαια τα οποία στηρίζουν κέντρα, τα οποία προωθούν πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει αυτό να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, αναφορικά με την Ισλαμική ατζέντα. Και αυτό άλλωστε, για να ολοκληρώσουμε αυτά που έλεγα στην αρχή, φτάνοντας εκεί που ξεκίνησα, γι' αυτό και βλέπουμε άνοδο των άκρων. Είδαμε τι έγινε με το ΕΦΔ, θα έχουμε και άλλα τέτοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλες τέτοιες ακραίες φωνές να ακούγονται όλο και περισσότερο, ακριβώς γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί ίσες αποστάσεις.
1: Μα δεν υπάρχει τίποτα πιο ακραίο από την κατάσταση που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαγορασμένη από ισλαμικά κεφάλαια, δημιουργεί, ας πούμε, το μεταναστευτικό. Διότι για τα αίτια του μεταναστευτικού, πέραν της ειδωληψίας, θα πρέπει να τα αναζητήσουμε και στην εξαγορά. Να το πω απλά. Έτσι, υπάρχουν κεφάλαια τα οποία εξαγοράζουν συνειδητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν περιπτώσεις πάρα πολλές. Άρα, αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι μία αμιγώς ευρωπαϊκή στρατηγική. Υπάρχουν στρεβλώσεις, υπάρχει lobbying σε αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται με όρους στρατηγικής και γεωπολιτικής. Δεν εξηγείται αυτή η μονομέρεια. Και αυτό.
0: Ενδεχομένως να το πληρώσει η Ευρώπη σε δεύτερη φάση.
1: Προφανώς.
0: Και τώρα που το είπατε, να τονίσω κάτι που ξέχασα, ότι έγινε και αναφορά στην Κρήτη, στο κομμάτι της μετανάστευσης. Εδώ η Κρήτη έχει ένα, όπως η Κρήτη και η υπόλοιπη Μεσόγειος, αλλά έκανε ονομαστική αναφορά στην Κρήτη, ότι έχει πρόβλημα πλέον, δεν μίλησε για Ανατολικό Αιγαίο, μίλησε για την Κρήτη, ότι έχει πρόβλημα από τις αθρώες εισροές λαθρομεταναστών. Ναι, αυτό τονίστηκε. Άλλωστε, ο νότιος τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κίνδυνος προς τη μετανάστευση. Εκεί κατέληξε. Αυτό ήταν η κατακλείδα.
1: Μάλιστα, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ,
1: Κυριακίδης, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος σε Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής με τον Σπύρο Βλαχόπουλο, τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ότι έτσι όπως είναι η αναθεώρηση του συνταγματός κάθε 10 χρόνια, όχι οι εξελίξεις θα ξεπερνούν το σύνταγμα της χώρας. Θα υπάρχει άλλος κόσμος, άλλος πλανήτης και εμείς ακόμα θα συζητάμε. Ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου τα πράγματα αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ποια χρόνια, ποια αναθεώρηση, ποια πενταετία. Τα πράγματα αλλάζουν ώρα-ώρα, μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα. Και στον εργασιακό χώρο. Έτσι. Σοβαρή συζήτηση δεν έχει γίνει αυτό. Ούτε στα θέματα για το πώς πρέπει να οργανώσουμε τώρα, όχι του χρόνου, γιατί του χρόνου θα είναι άλλος κόσμος, άλλος πολιτισμός, άλλος πλανήτης, την παιδεία, την εργασία, τα πάντα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι προετοιμασία υπάρχει, τι αναμένεται. Κωνσταντίνος Αγραπηδάς, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Καλησπέρα, λοιπόν. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αναμορφώσει το χώρο της εργασίας, ριζικά ήδη συμβαίνει. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις οι δικές σας εκεί στο Υπουργείο?
1: Κύριε Καλαρίτη, αυτό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη πολλοί σπουδαίοι αναλυτές, οι οποίοι είναι και επιχειρηματίες, έχουν αναφερθεί στο επερχόμενο κύμα. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή θα είναι γενική νοημοσύνη, δηλαδή θα μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο άνθρωπος, όσο εξελίσσεται, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή, mm-hmm. θα μπορεί να κάνει τα πάντα. Και έρχεται ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα σε όλες τις επιστήμες, σε όλους τους τομείς, στην ιατρική, στον χώρο της υγείας, στον χώρο της εκπαίδευσης, στον χώρο της οικονομίας. Σε όλους τους τομείς υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη. Η διαφορά σε σχέση με άλλες τεχνολογικές επαναστάσεις είναι ότι αυτό το κύμα έρχεται με σαρωτικό τρόπο και οι αλλαγές είναι πάρα πολύ γρήγορες. Το υπονοήσατε, το είπατε στην αρχή, όπου δεν προλαβαίνεις να απορροφήσεις την εξέλιξη. Δεν έχεις τον χρόνο, δεν έχεις την άνεση, διότι οι νέες εφαρμογές και τα νέα δεδομένα και οι νέοι αλγόριθμοι προκύπτουν ανά εβδομάδα. Ανά ημέρα τώρα που μιλάμε δημιουργούνται νέα δεδομένα. Σε αυτό που είπατε υπάρχουν δύο μεγάλες σχολές όσον αφορά την εργασία. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να κάνει όλες τις εργασίες. Δηλαδή θα μπορεί να εκτελεί τα πάντα, άρα η ανθρώπινη εργασία δεν θα έχει νόημα. Είναι μια σχολή σκέψης. Ο Μουσταφά Σουλεϊμάν, που είναι ο ιδρυτής της DeepMind και διευθύνων σύμβουλος στη Microsoft, το έχει πει αυτό ευθέως. Διότι ξέρετε, με τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό ισχύει βέβαια και ιστορικά, με κάθε τεχνολογική επανάσταση δημιουργούνται νέες εργασίες. Έτσι δεν είναι? Κάποιες εκτοπίζονται, δημιουργούνται νέες. Ωστόσο, όπως το θέτουν, θεωρούν ότι και τις νέες εργασίες θα μπορεί σε λίγο χρόνο να τις κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα υπάρχει ένας κίνδυνος εκτοπισμού της εργασίας. Είναι ένας ορατός κίνδυνος. Αυτό πότε θα συμβεί? Αν θα αφαιθεί η υπερνοημοσύνη να εξελιχθεί ανεξέλεγκτα, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς ένα πλαίσιο. Υπάρχει μια άλλη σχολή θεωρητικών και ακαδημαϊκών, όπως είναι ο Ακέμογλου και άλλοι κορυφαίοι θεωρητικοί, που υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει απλώς τις δεξιότητες, δηλαδή ορισμένες από τις δεξιότητες, ορισμένα από τα καθήκοντα, βεβαίως θα εκτοπίσει και κάποια επαγγέλματα και ότι θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα, άρα χρειαζόμαστε νέες δεξιότητες, εκπαίδευση συνεχή, άρα βρισκόμαστε ενδεχομένως σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα πώς έχουν τα πράγματα? Μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί ή επαληθευτεί κάποιος. Μέχρι στιγμής δημιουργούνται νέα επαγγέλματα, νέες δεξιότητες. Η πρώτη απόπειρα επιστημονική έγινε στο MIT. Το MIT έκανε ένα δείχτη Iceberg Index, όπου ερεύνησε 151...
0: Ο δείχτης του Παγόβουνου σημαίνει.
1: Ακριβώς. Ερεύνησε 151 εκατομμύρια επαγγέλματα.
0: 151 εκατομμύρια.
1: 151 εκατομμύρια εργαζόμενους θέσεις εργασίας, ναι. Με 30.000 δεξιότητες σε 900 επαγγέλματα. Τι έδειξε αυτός ο δείχτης? Ότι μόνο το 2,2% έχει επηρεαστεί των θέσεων. Και αυτό είναι το ορατό. Ωστόσο όμως, κάτω από το παγόβουνο, κάτω από το δίχτυ αυτό, υπάρχει και το 11,7% των θέσεων εργασίας, που αντιστοιχεί περίπου σε 18 εκατομμύρια θέσεις, των οποίων αλλάζει η φύση, οι δεξιότητες και τα καθήκοντα. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είμαστε στην αρχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτό στην Αμερική έγινε η έρευνα?
1: Αυτό είναι στην Αμερική από το MIT. Mm. Έχει δημοσιευθεί η έρευνα, είναι επίσημη και αυτό είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο, διότι ο δείχτης, μάλλον τα εργαλεία που έχουμε σήμερα, δεν μπορούν να αποτιμήσουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ δηλαδή η ανεργία δεν μπορεί να αποτιμήσει αυτή τη στιγμή τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, πόσο διεισδύει. Ο δείκτης αυτός λέει, δεν λέει ότι θα εκτοπιστούν αυτές τις θέσεις εργασίας, αλλά οπωσδήποτε θα αλλάξουν οι δεξιότητες και τα καθήκοντα. Και το βέβαιο είναι ότι δίνει και κάποιες έτσι ποσοστώσεις, ότι ορισμένα επαγγέλματα, όπως είναι τα γραφειοκρατικά επαγγέλματα στον τομέα της υγείας, στο χρηματοοικονομικό τομέα, στον τομέα των call centers, της παροχής υπηρεσιών, οπωσδήποτε ήδη έχουν αρχίσει να εκτοπίζονται. Αυτό είναι προφανές, δηλαδή ακόμα και στον τομέα της λογιστικής, των νομικών υπηρεσιών, των υποστηρικτικών. Εκεί βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν κάποια καθήκοντα, κάποιες εργασίες, να μην υπάρχει πλέον ζήτηση. Άρα βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο κύμα και αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι ΗΠΑ υπερτερούν σε αυτό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Διότι οι ΗΠΑ κατέχουν το 75% της υπολογιστικής ισχύος.
0: 75% από την παγκόσμια υπολογιστική ισχύ έχουν οι Αμερικανοί.
1: Ακριβώς. Και 5% έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ αναφύεται ένα θέμα.
0: Πολλά θέματα, γιατί μιλήσαμε πριν από λίγο για την σημερινή ομιλία της Φόντερ Λάιεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, συγγνώμη για την εκφράση, είναι στον κόσμο της. Αυτά τα οποία είναι ουσιαστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την απασχολούν, δεν τα ανέφερε καν. Αυτό που λέτε είναι συντριπτικό. Το ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν το 75% της υπολογιστικής ισχύως και η Ευρώπη το 5% και η Φόντερ Λάιεν ασχολείται με το πώς θα καταδικάσει το Ισραήλ και πώς θα χαϊδέψει την Τουρκία, δείχνει ότι τα πράγματα δεν γίνονται αντιληπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε πρόβλημα.
1: Τώρα, κοίταξε, το πρόβλημα που ανακύπτει είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια άλλη αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ένωση Εθνικών Υπηρετών, είναι λίγο διαφορετικά τα ζητήματα. Γίνεται προσπάθεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επανέλθω σε αυτό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως την εκκίνηση της εισρωής, της διείδησης της τεχνητής νοημοσύνης, το θέμα είναι ότι η παραγωγικότητα στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι στα 116, η μέση ωριαία παραγωγικότητα, 116 δολάρια. Στην Ευρώπη είναι γύρω στα 70 με 75.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα είναι πιο χαμηλά, 45 περίπου.
0: Δολάρια ανά ώρα εργασίας, έτσι.
1: Ναι, είναι η παραγωγή ανά ώρα εργασίας.
0: 116 η Αμερική, 75 η Ευρώπη, 40 κάτι εμείς μάλιστα.
1: Ναι. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμοστεί γρήγορα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εκεί είναι η τεχνολογική κολοσσή που επενδύουν, το γνωρίζετε, αυτό είναι κοινός τόπος, σημαίνει ότι η παραγωγικότητα θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Ευρώπη, επειδή έχει μια διαφορετική δομή, γίνεται προσπάθεια να επενδυθούν πόροι, ξέρετε, με ευρωπαϊκοί πόροι, είναι προς σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι πιο αργή η διαδικασία. Ωστόσο, στην Ελλάδα, το λέω αυτό γιατί αφορά και τη χώρα μας, γίνεται ένα υπερεργοστάσιο που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ο Φάρος, το εργοστάσιο Φάρος, και έχει τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, όπου θα υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups, ερευνητές, επιχειρήσεις μικρομεσαίες, το να μπουν στον τομέα της υγείας, στον τομέα του πολιτισμού και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε να παράξουμε καινοτομία και βέβαια να υπάρχει υπολογιστική ισχύ να υποστηρίξει όλη αυτή την πρόοδο και την καινοτομία. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, θεωρώ ότι και η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί σε αυτό το επερχόμενο κύμα.
0: Βέβαια, θα υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα.
1: Το οποίο, ναι, γιατί η σπουδαιότερη δεξιότητα, κύριε Καλαρή, το γνωρίζετε κι εσείς, η κορυφαία δεξιότητα, κατά τη γνώμη μου είναι αυτό, είναι η προσαρμοστικότητα.
0: Σωστά.
1: Η οποία όμως προσαρμοστικότητα έχει μια ειδοποιώ διαφορά, μεγάλη. Προσαρμοστικότητα η οποία θα είναι αέναη. Δεν είναι ότι προσαρμόζομαι, μαθαίνω κάτι και μετά
0: σταματάω. Ναι. Χρειάζεται διαρκής προσαρμογή. Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Είναι τόσο γρήγορη η προσαρμογή που αυτό εννοείται επηρεάζει και τον εργαζόμενο και τους υποψήφιους εργαζόμενους και τα παιδιά που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, ακόμα και στα σχολεία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Διότι η αέναη προσαρμογή απαιτεί και ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτό δημιουργεί αυτό που λέμε τεχνοστρες. Δηλαδή, όταν πιέζεσαι και ότι συνεχώς να μάθεις μια εφαρμογή, να την εφαρμόσεις και μετά βγαίνει κάτι άλλο, πρέπει να μάθεις και αυτό. Και υπάρχει και μια ανασφάλεια και για το μέλλον της
0: εργασίας. Λογικό, εντάξει, λογικό είναι. Χρειάζεται, μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Την έχουμε ανοίξει τόσο άλλο στην εκπομπή, αυτή τη συζήτηση, γιατί πρέπει κάποιος να την κάνει. Την κάνουμε εμείς εδώ πέρα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αρμόδιοι. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γραμπιδά, για τα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα και πολύ
1: αποκαλυπτικά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κωνσταντίνος Γραμπιδάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, αυτά είναι αυτά που έρχονται. Τώρα, για να δώσουμε μια συνέχεια στην συζήτηση που είχαμε για την τοποθέτηση της von der Leyen, πάμε σε μια εκλογική διαδικασία στην Ευρώπη, η οποία οριστικοποιείται, νομίζω σήμερα, στην Σουηδία. Αναφερθήκαμε, κάναμε αρκετές εκπομπές για το θρίλερ το εκλογικό στην Σουηδία. Πάμε και να δούμε τι γίνεται. Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής του κόμματος των Μετριοπαθών στην Σουηδία, πρώην μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων στην Σουηδία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρώην μέλος της Επιτροπής
0: Εξωτερικών Υποθέσεων. Εξωτερικών, με συγχωρείτε πολύ.
2: Λοιπόν, λιγάκι ένα κράμα μεταξύ πολιτικού και...
0: αν έχετε καλοσύνη, αφαιρέστε το hands free να σας ακούμε καλύτερα. Μας ακούτε?
2: Σας ακούω.
0: Ωραία, μπράβο, και εμείς καλύτερα.
2: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: εμείς, Καλαρίτη. Έχει οριστικοποιηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα?
2: Όχι, κύριε Καλαρίτη, αύριο.
0: Πώς είναι τώρα?
2: Σήμερα είναι η κρίσιμότερη μέρα. Θα σας αναφέρω μερικά στοιχεία. Ο αριθμός των βουλευτών είναι 349. Αυτή τη στιγμή για την πρώην αντιπολίτευση έχουμε 176 θέσεις. Και για την κυβέρνηση, η οποία ή θα χάσει ή θα της δοθεί εμπιστοσύνη για να συνεχίσει, τα 173, δηλαδή χωρίζονται τρεις ακριβώς.
0: Προηγείται, να το πω έτσι, για να γίνεται αντιληπτό, το κέντρο, το αριστερό μπλοκ και το δεξιό ακριβώς, με την ευρία έννοια, είναι 173 και 176 για αυτοί που προπορεύονται.
2: Ακριβώς. Και 30.000 ψήφοι. Εν τω μεταξύ, σήμερα μετριούνται οι ψήφοι του εξωτερικού, οι οποίοι είναι 300.000.
0: Α, πάρα πολλές.
2: Και οι οποίοι, οι περισσότεροι από αυτούς, ανήκουν στην κεντροδεξιά παράταξη. Εγώ δεν το αποκλείω. Μπορεί. Το σενάριο για μένα είναι ότι μπορεί η αριστερά να χάσει την τελευταία στιγμή, όπως έχασε την τελευταία στιγμή το 2022, αλλά και αν κερδίσει, να κερδίσει με μία θέση διαφορά, δηλαδή μία θέση που, εάν συμβεί κάτι που έχει συμβεί, δηλαδή κάποιος να αφήσει το κόμμα του να μεταφερθεί, τότε καταλαβαίνετε ότι η Σουηδία βρίσκεται σε μια περιδή διοίκηση. Που πάει να πει ότι μπορεί να έχουμε και καινούργιες εκλογές.
0: Να ρωτήσω κάτι, η ψήφος των μεταναστών και των μουσουλμάνων έχει παίξει ρόλο στην άνοδο της κεντροαριστεράς?
2: Οπωσδήποτε. Και μιλάμε τώρα για, μιλάμε όχι για ψηλοπράγματα, μιλάμε για, και γνωρίζουμε επίσης και τους λόγους. Κατά τα 4 αυτά χρόνια έχει καταπολεμηθεί το φαινόμενο των επιδοτήσεων. Μπορούσες για μια οικογένεια 4 ατόμων, που δεν είναι 4 άτομα, πατέρα, μάνα και 2 παιδιά, να παίρνει μετρητά μεταξύ 3.500 και 4.000 ευρώ χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Όλα αυτά η κυβέρνηση, εκτός του ότι τα έκοψε αυτά τις επιδοτήσεις, έκανε και μερικά άλλα πράγματα, δηλαδή καταπολέμησε το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είχε τεράστια δομική βάση σε αυτά τα γκρουπ, τα κοινωνικά γκρουπ, διότι απλά έχει αποδειχθεί τώρα και οι ίδιοι το αποδέχονται, ότι αυτά τα γκρουπ δεν έχουν έρθει στη Σουηδία με σκοπό το να γίνουν την κοινωνική τους ένταξη στη χώρα και το παραγωγικό τους ρόλο στο σουηδικό μοντέλο λειτουργίας, αλλά απλά τους έχουν τάξει από τις χώρες που έρχονται ότι πηγαίνετε εσείς εκεί, τα περισσότερα είναι τζάμπα, και αν ξυλοκοπήσετε για κάποιον Σουηδό, θα σας καλέσουν για καφεδάκι και θα σας πούνε όχι, μην το κάνεις αυτό, δεν είναι σωστό, και θα σας αφήσουν ελεύθερους. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα δυσανάλογο κλίμα και στο λαό της Σουηδίας κλπ. Που προσπαθεί η κυβέρνηση των 4 τελευταίων ετών να το ανατρέψει και να προωθεί στο μοντέλο της εργασίας. Δηλαδή, θέλεις να είσαι μέλος της σουηδικής κοινωνίας, είσαι ευπρόσδεκτος, αλλά θα πρέπει να εργάζεσαι, να πληρώνεις τους όρους σου και να αποδίδεις θετικά για το κοινωνικό σύνολο.
0: Πόσοι έχουν νομιμοποιηθεί, πόσοι ψηφίζουν?
2: Τώρα οι νόμοι έχουν αλλάξει και δύσκολο ότι νομιμοποιείται κανείς. Mm. Αλλά μέχρι το 2022, από το 2012 ή 2013 είχαμε μια εισρωή του 1,2
0: εκατομμύρια. 1,2 εκατομμύρια που ψηφίζουν κιόλας.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι σοβαρή αλλίωση του εκλογικού σώματος.
2: Οπωσδήποτε.
0: Σε ένα πληθυσμό πόσο. Είναι μικρός ο πληθυσμός της Σουηδίας.
2: 10 εκατομμύρια.
0: Μπήκε το 10% λοιπόν, και ψηφίζει. Μάλιστα.
2: Η αλήθεια που δεν την αποδέχεται αριστερά, αλλά βασικά είναι αλήθεια, ασχετά αν δεν την αποδέχεσαι, γιατί είναι πικρή, είναι ότι αυτοί ψηφίζουν για τα δικαιώματα στα οικονομικά τους
0: αιτήματα. Επιδόματα, ναι βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Και ψηφίζουν την αριστερά ως τον χρήσιμο δούριο ύπο.
2: Είναι ο χρήσιμος ηλίθιος, διότι έχει επίσης και στη Σουηδία, όπως και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κλπ, αναπτυχθεί ένα τεράστιο κλίμα εναντίον του Ισραήλ και για αυτούς που μένουν στο Χόλμη το ζουν καθημερινά δηλαδή.
0: Και έχει αυξηθεί και η εγκληματικότητα στην Σουηδία πάρα πολύ.
2: Η εγκληματικότητα πριν από τώρα τελευταία, επειδή αναγκαστήκαμε και βάζουμε επίσης δυστυχώς στη φυλακή 14χρονα. Γιατί όταν είδανε ότι οι διοικητικές αρχές άρχισαν και συλλάμβαναν από 18 ετών και πάνω, δηλαδή τους ελλήνικες, τι έκαναν οι μαφιόζοι αρχηγοί. Έπιαναν μικρά παιδιά. Τους δίνανε ακριβά παπούτσια και ρούχα, ναρκωτικά, τους οπλίζανε και τους στέλνουν
0: να διαπράξουν παρανομίες.
2: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, να μην πάνε μέσα. Μάλιστα.
2: Έχουμε μέχρι και 12χρονα σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μπορείτε θα μιλήσουμε και από ό,τι αναμένετε να οριστικοποιηθεί. Πότε θα έχουμε εικόνα αποτελέσματος?
2: Εικόνα θα έχουμε από αύριο.
0: Ωραία. Θα ανανεώσουμε αν μπορείτε και εσείς αύριο ή όποτε μπορείτε να το συζητήσουμε όταν θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
2: Γιατί όχι, ευχαριστώ και εγώ.
0: Σωτήρης Εδελής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώην βουλευτής του κόμματος των Μητροπαθών, είναι δεξιά πτέρυγα στην Σουηδία. Πρώην μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην Σουηδία. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας νωρίτερα, αλλά και άλλη μία 5 αυτοκινήτων στην Κηφισία στο ύψος του γυροκομείου έχουν δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Πειραιός. Πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα Βαρυμπόμπη στο Κόκκινο Μήλο, αλλά και στην άνοδο από Τουρέντιο στην Αχανών λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων. Σφοδρή κριτική στη στάση του Πασόκ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι κατά την πρώτη ψηφοφορία καμία από τις κυβερνητικές προτάσεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ειδικά για το Πασόκ, κατηγόρησε τη Χαραλέα Τρικούπη ότι καταψηφίζει προτάσεις με τις οποίες, όπως υποστήριξε, συμφωνεί επειδή προέρχονται από την κυβέρνηση. Διαδεχόμενος τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός επενδύει στον φόβο και ότι ο λαός θα στείλει σαφέστατο μήνυμα στις εκλογές. Κατηγόρησε μάλιστα τον κ. Μητσοτάκη και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάκη Βορύδη για άλλο ένα επεισόδιο προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, τόνισε χαρακτηριστικά: έχουμε κρατήσει εφεδρείες. Ερωτηθείς για τη μείωση του φόρου προστεθέμενης αξίας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τάχθηκε κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια, απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Επισήμανε ότι το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, ενώ είπε πως τα υψηλά πλεονάσματα χαρακτηρίζουν μια χώρα ως σταθερή και ισχυρή. Ιστορική πρόταση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πρότεινε να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Σημείωσε πως το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό. Ανακοίνωσε απαγόρευση της χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Ζήτησε να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI, ενώ είπε πως η άνοδος του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού είναι παρόμοια με την απειλή που αποτελεί ο Πούτιν. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Τη Δευτέρα, καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, προγραμματίζει συνέντευξη τύπου. Κατ' επίγουσα από κατακτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητεί να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη της Αγγελία Κανακριτή, οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα διαπαραλήψεως. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μάχη πολιτικής επιβίωσης δίνει στις μέρες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, που καλείται να διαχειριστεί όχι απλώς το μέλλον της χώρας του μέχρι το 2029 με επώδυνες μεταρρυθμίσεις, έναν προϋπολογισμό λιτότητας, υψηλού δημόσιου χρέους και αμυντικών προτεραιοτήτων, αλλά και το δικό του μέλλον στην καγκελαρία και την ηγεσία του κόμματός του. Στα αθλητικά, μεγάλη νίκη του Αστέρα Άκτορα 0-3, την νίκη Βόλου στο γήπεδό της για το Κύπελλο Ελλάδος. Για το Κύπελλο Ελλάδος, σε λίγο ξεκινά ο αγώνας Άρη Μαρκός στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Απόψε στις 10 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια για το Europa League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,06% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομίας Μάικλ Κρέμερ αναλαμβάνει καθήκοντα νέο επικεφαλής Οικονομικού Συμβούλου του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από τους 16 ως τους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά.

0: Πάρα πολιτικά 90,1 λαμπρό σε καλαρίτη. Λοιπόν, εσάβριο είναι τα σπουδαία για τη Σουηδία, να δούμε τι θα κάτσει, αν θα χάσουν τη χώρα του ή αν τελικά θα την γλιτώσουν τελευταία στιγμή. Θα τα δούμε αύριο και θα έχουμε και πάλι συνδέσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του μεγάλου ενεργειακού πόκερ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ όπως φαίνονται. Πάντα υπάρχουν δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, πολλά επίπεδα των εξελίξεων. Σπάνια αυτό που φαίνεται είναι αυτό το οποίο δίνει την εξήγηση για ό,τι συμβαίνει. Υπάρχουν πολλαπλές εξηγήσεις και συνήθως οι σχεδιασμοί δεν είναι ορατοί σε κοινή θέα. Άγγελος Χωριανόπουλος, Future Warfare και futurewarfare.gr, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρέτη, στο άσχημα του ακροατές σας.
0: Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις μαζί για το αν η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος είναι αυτό που φαίνεται. Είχαμε πει ότι ενδεχομένως οι Αμερικανοί να εκαθαρίζουν τους ενεργειακούς αντιπάλους, είτε μιλάμε για την Ρωσία, είτε για τα κράτη του κόλπου, για να κυριαρχήσουν οι ίδιοι στο ενεργειακό πεδίο και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Να υπενθυμίσουμε ότι στο κείμενο Εθνικής Ασφαλείας του Νοεμβρίου αναφερόταν ότι οι ΗΠΑ έχουν ως στόχο την ενεργειακή κυριαρχία, energy dominance.
1: Κοιτάξτε, αυτό το είχαμε ψηλοαναφέρει την χρονική περίοδο στις αρχές του 2025. Mm-hmm. Πλέον φαίνεται επί του πεδίου ότι είναι μια ξεκάθαρη στρατηγική των ΗΠΑ, η οποία προσπαθεί να διαμορφωθεί ταυτόχρονα σε τρία μέτωπα στον πλανήτη. Και παράλληλα φαίνεται ξεκάθαρα, αποτυπώνεται ξεκάθαρα από το σημαντικότερο έγγραφο των ΗΠΑ, όπου είναι το έγγραφο που προαναφέρατε, όπου οι ΗΠΑ θέλουν να γίνουν αυτό που είχαμε πει, η ενεργειακή καρδιά όλου του πλανήτη. Η ενεργειακή καρδιά, ξαναλέω, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Να παράγουν την περισσότερη ενέργεια, όπου είναι κάτι το οποίο ισχύει ήδη, παράγουν περισσότερη ενέργεια από ό,τι η Κίνα και η Ρωσία μαζί, και να εκτάγουν και την περισσότερη ενέργεια σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα η οποία συμβαίνει την τελευταία εβδομάδα, αυτές είναι οι ειδήσεις της τελευταίας εβδομάδας. Αυτή τη στιγμή το Κατάρ ανακοίνωσε προχθές ότι για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 περιορίζει τις εξαγωγές ενέργειας κατά 90%, ξαναλέω το νούμερο, 90%, κατά 90% στις εξαγωγές LNG συγκεκριμένα. Και σε δεύτερο χρόνο βλέπουμε τα ευρωπαϊκά κράτη και τις αγορές ενέργειας της Ευρώπης να τρέχουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάψουν ενεργειακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αγοράσουν, να κλειδώσουν ποσότητες και να κλειδώσουν τιμές αμερικανικής ενέργειας. Για ποιον λόγο? Διότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουν περιοριστεί οι εξαγωγές ρωσικής ενέργειας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και χθες έγινε γνωστό ότι έχουν χτυπηθεί 14 ρωσικά δηληστήρια, έχουν αποσυνδεθεί από τον υπόλοιπο ενεργειακό χάρτη της Ρωσίας. Επίσης έγινε γνωστό χθες πάλι ότι έχουν χτυπηθεί τρεις κυρίαρχες υποδομές στήριξης του East-West Pipeline της Σαουδικής Αραβίας, με τη Σαουδική Αραβία να δηλώνει χθες, ξαναλέω, ότι σταματάει τις εξαγωγές ενέργειας προς την Ευρώπη για τον μήνα Σεπτέμβριο και εξετάζει να σταματήσει και τις εξαγωγές ενέργειας προς την Ευρώπη και για τον μήνα Οκτώβριο. Προσέξτε, προς την Ευρώπη, όχι προς την Ασία. Mm-hmm. Οπότε, καλώς ή κακώς, βλέπουμε ότι τελικά οι γεωπολιτικά πιο αξιόπιστες και φερέγγιες ροές ενέργειας στον πλανήτη, όχι στην Ευρώπη, στον πλανήτη, είναι οι αμερικανικές ροές ενέργειας, και βλέπουμε ότι το έγγραφο το οποίο προαναφέρατε, το αμερικανικό έγγραφο στρατηγικής ασφαλείας, επαληθεύεται και επιβεβαιώνεται επί του πεδίου.
0: Παρακολουθούμε ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και με διάφορα προσχήματα, ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, αδυναμία, υπεράσπιση των Σαουδ Αράβων, πόλεμος στην Ουκρανία, τελικά οι ανταγωνιστές, οι ενεργειακοί των Αμερικανών βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον εκτός μάχης και το μερίδιό τους το παίρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
1: Κοιτάξτε, με ασφάλεια πλέον, με μια σχετική ασφάλεια, μπορούμε να πούμε ότι έχουν βγει ήδη εκτός μάχης. Η Ρωσία, αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, έχει βγάλει κοντά 14 δηληστήρια εκτός του ενεργειακού της χάρτη. Που τι σημαίνει αυτό? Έχουν χτυπηθεί από μια επανδρομένα ρωσικά φημονής κατεύθυνσης κρανικά και δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες εξαγωγής ενέργειας προς το εξωτερικό. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Η Σαουδική Αραβία, οι κινήσεις τις οποίες κάνει, που είπα πριν, πάλι είναι επιβεβαιωμένο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια εκτίμηση δική μου. Το ότι το Κατάρ σταματάει το 90% των εξαγωγών LNG είναι επιβεβαιωμένο, δεν είναι εκτίμηση δική μου. Οπότε η μεγαλύτερη ενεργειακή ανταγωνιστή των ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό εκτός χάρτη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, που ήταν ένας αστερίσκος πάλι κάποτε για τις ΗΠΑ, πώς θα γίνει η διαχείριση, πλέον είναι υποαμερικανική διαχείριση, είναι άλλη μια πραγματικότητα. Δεν είναι δική μου εκτίμηση. Και καλό τον κόσμο να ακούσει μια εκπομπή που είχαμε κάνει περίπου στις 6 Απριλίου, όπου λέγαμε εκεί πέρα για την συμφωνία Trump-Xi Jinping μεταξύ στον ενεργειακό τομέα, όπου η Κίνα ουσιαστικά αγόραζε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες αμερικανικής ενέργειας. Τότε είχαμε πει, σας είχα αναφέρει, ότι στα κινέζικα μίντια το αναφέρουν αυτό μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη της Κίνας έναντι της Κορέας και της Ιαπωνίας, διότι οι Κινέζοι οι ίδιοι γράφανε ότι κλειδώνουν πολύ φθηνές αμερικανικές τιμές ενέργειας για την βιομηχανία τους. Το γράφανε οι ίδιοι οι Κινέζοι. Και τότε είχαμε πει ότι δεν μπορούσα, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο οι Κινέζοι χαίρονται που ακολουθούν την αμερικανική έτσι ενεργειακή στρατηγική στον πλανήτη. Φαίνεται ότι οι Κινέζοι είχαν κοιτάξει πάρα πολύ μπροστά. Οι Κινέζοι είχαν εκτιμήσει ορθότατα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσει πάρα πολύ περισσότερα ενεργειακά πλήγματα από αυτά τα οποία υπήρχαν, ξαναλέω, στις 6 Απριλίου. Και τώρα η Κίνα φαίνεται να είναι το κράτος το οποίο έχει κλειδώσει πάρα πολύ φθηνές σχετικά τιμές για αμερικανική ενέργεια. Έχει κλειδώσει ποσότητες αξιόπιστης μεταφοράς αμερικανικής ενέργειας. Ενώ από την άλλη βλέπουμε ελάχιστα κράτη της Ασίας, αλλά σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, τώρα κατόπιν εορτής, να τρέχουν να κλειδώσουν αξιόπιστες ροές ενέργειας από τις ΗΠΑ, πολύ πιο ακριβές από τις τιμές τις οποίες είχε κλειδώσει τότε από τον Απρίλιο η Κίνα. Και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο σκοπός του πολέμου και στο Ιράν και στην Ουκρανία και στην Βενεζουέλα και σε άλλες κρίσεις που βλέπουμε ανά τον πλανήτη είναι ο γεωπολιτικός παύλα ενεργειακός πνιγμός της Κίνας και κατ' επέκταση των αγορών της Ασίας, όπου έχουμε τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οι χώρες αυτές να είναι εξαρτημένες από την δική τους ενέργεια. Το λένε οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπιστώνεται αυτό, καταγράφεται στην αγορά. Ο κόσμος μπορεί να ακούσει την προχθεσινή συνέντευξη που είχατε με τον κύριο Αδαλή και να αντιληφθεί την συγκεκριμένη πραγματικότητα ενεργειακή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Και μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι τα πετρέλαια του Ιράν μετά τις εκλογές, προφανώς υπονοεί ανατροπή καθεστώτος ή κάποια άλλη συμφωνία, ότι τα πετρέλαια του Ιράν θα περάσουν στη διαχείριση των Ηνωμένων Πολιτειών όπως πέρασαν τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Και να πούμε και μια είδηση η οποία έχει περάσει τα ψηλά. Χθες ενέκρινε το Κογκρέσο την πώληση 40.000 βομβών διαφόρων διαμετρημάτων, ορισμένων εκ των οποίων βαθιάς διάτρησης, προς το Ισραήλ. Γιατί τώρα, κατά τη γνώμη μου, επειδή θα ακολουθήσει στρατιωτική επιχείρηση κατά το Ιράν και τη δουλειά θα την κάνει το Ισραήλ, οι Αμερικανοί αποδεσμεύουν από τώρα και πουλάνε από τώρα 40.000 βόμβες στο Ισραήλ πριν από τις εκλογές, γιατί αν χάσουν το ένα από τα δύο σώματα δεν θα μπορεί να περάσει. Τα δίνουν από τώρα ώστε, αν χρειαστεί να γίνει στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, να την κάνει το Ισραήλ. Γιατί είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα συνδέουμε.
1: Και έρχονται, πολύ σωστό, και έρχονται και midterms. Και εδώ πέρα να πούμε κάτι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι για να συνεχίσει αυτή η αμερικανική ενεργειακή στρατηγική, καλώς ή κακώς, χρειάζεται χρόνος. Οι εταιρείες και τα κράτη για να κλειδώσουν από θέματα αμερικανικής ενέργειας, από τις αμερικανικές εταιρείες και το αμερικανικό κράτος που εμπλέκεται, χρειάζονται χρόνο. Γιατί μέχρι τώρα οι ροές αυτές ήταν έκτακτες ροές λόγω του πολέμου. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν έκτακτες ροές. Θέλουν μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα, ένα νέο ενεργειακό χάρτη. Και κάτι τέτοιο χρειάζεται χρόνο. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή δεν θα σταματήσει. Ο Ρωσοκρανικός πόλεμος μπορεί να μπαίνει σε μια τροχιά επίλυσης το επόμενο έτος. Στη Μέση Ανατολή, ωστόσο, τα πράγματα δεν θα σταματήσουν. Δεν ευνοείται ούτε το αμερικανικό αμυντικό βιομηχανικό λόμπι, ούτε το ενεργειακό λόμπι, ούτε το ασφαλιστικό λόμπι με το να σταματήσει αυτή τη στιγμή ο πόλεμος. Θέλουν να μονιμοποιήσουν τις ροές ενέργειας προς το εξωτερικό, κυρίως προς τις αγορές της Ανατολικής Ασίας, να μην είναι έκτακτες ροές ενέργειας λόγω του πολέμου. Και μετέπειτα βλέπουμε και αν και με τι όρους θα έρθει ένας τερματισμός στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Απλώς θέλω να καταλάβει κάτι ο κόσμος. Είναι άλλο το πώς βιώνει τον πόλεμο αυτόν το πολιτικό σύστημα του κάθε ευρωπαϊκού κράτους και άλλο το πώς βιώνει τα αποτελέσματα του πολέμου το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Είναι μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Η Δύση, καλός ή κακός, δεν λειτουργεί ακριβώς στο πλαίσιο του πολέμου αυτού ως μια ενιαία πολιτική, παύλα γεωπολιτική οντότητα. Οι Ευρωπαίοι από το 2023 έχουν αποφασίσει ότι δεν θα αγοράσουν μεγάλες ποσότητες αμερικανικής ενέργειας, διότι τότε υποτίθεται ήταν ακριβότεροι και είχαν αυξήσει τις αγωγές από κράτη της Μέσης Ανατολής και από τη Ρωσία ίσως με μαύρα φορτία. Οπότε βλέπουμε εκ του αποτελέσματος ότι ήταν μια λάθος κίνηση αυτή των Ευρωπαίων και καλούνται να ακολουθήσουν το δίκτυο γεωπολιτικής αξιοπιστίας στον τομέα της ενέργειας, όπου είναι η αγορά ενέργειας από τις ΗΠΑ. Κάποια στιγμή πρέπει κάτι να γίνει και να έρθει ένας πάρα πολύ μεγαλύτερος επαγγελματισμός στα κέντρα λήψης αποφάσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής καθ' αυτής και των Ευρωπαϊκών κρατών. Δεν γίνεται 4 χρόνια να έχουν περάσει και να βιώνουμε ακόμα αυτό το πράγμα με την ενεργειακή κρίση, το οποίο θα έχει και συνέχεια.
0: Έχετε δίκιο, το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Ναύαρχο, τον κύριο Κυριακίδη, για τη σημερινή ομιλία της Φόντερ Λάιεν. Το ευρωπαϊκό σύστημα γραφειοκρατία είναι μπουκωμένο με Ισλαμοδολάρια, σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένο το σύστημα, και γι' αυτό παίρνουν τις αποφάσεις που παίρνουν και διαρκώς ρίχνουν την Ευρώπη στα βράχια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Άγγελος Χωριανόπουλος, Future Warfare, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Go, go, go, shorty. It's your
2: birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip. Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλημέρα σας.
9: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
8: Κάτι συγκεκριμένο?
9: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπροσέκα Λαρέτη. Συνεχίζουμε λοιπόν να μείνουμε στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε το παρασκήνιο. Γιώργο Σταδαλή, οικονομέτρη, οικονομολόγο και φίλο. Χαίρε, Κάλχα.
1: Γεια σα, Λαμπρό.
0: Του καθαρίζουν οι Αμερικανοί τον ένα μετά τον άλλον. Φαίνεται σαν αυγό του παραγωγού ενέργεια.
1: Αυτό θα γίνει λίγο περισσότερο κατανοητό του χρόνου, το Μάρτιο.
0: Γιατί?
1: Τώρα έχουμε, πώς το λένε, έχουμε χρόνο ακόμα να μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο, να εκφράζουμε πολιτικο-ιδεολογικές απόψεις. Η αγορά βέβαια από κάτω δουλεύει και τώρα έχει έρθει η σειρά της Σαουδικής Αραβίας, όπως έχουμε αναλύσει, αλλά είναι και η Ρωσία που μπαίνει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο δρόμο και το έχουμε αναλύσει εμείς από την αρχή όλης αυτής της ιστορίας. Είχαμε δώσει και τα πρώτα μηνύματα τον Μάρτιο του 2025, όταν για πρώτη φορά τα ρωσικά έσοδα παρουσίασαν υστέρηση 17%. Εγώ δεν μπορώ να πω, Λάμπρο μου, ούτε και μπορώ να υποστηρίξω ότι η Ουκρανία σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026 έχει καταστρέψει το ρωσικό σύστημα διοίκησης. Αλλά όμως θεωρώ τελείως λάθος αυτό που υποστηρίζουν ορισμένοι, ότι οι επιθέσεις είναι περιορισμένες ή εύκολα αναστρέψιμες. Και μπορώ, αν θέλεις, για πρώτη φορά να σου δώσω κάποια στοιχεία για να δω μια ολιστική εικόνα τι συμβαίνει στη Ρωσία. Γιατί το βρούμε μπροστά μας. Αυτό, από τα 40 δηληστήρια τα οποία μας ενδιαφέρουν, υπάρχουν 18 για τα οποία έχουμε επιβεβαιωμένα χτυπήματα μέσα στο 2026. Τώρα μιλάω έτσι. Πρόσεξε, κάποια από αυτά αδιαμφισβήτητα. Υπάρχει για κάποια από αυτά πλήρης διακοπή. Πρόκειται για το Κύριση, το Σιζράν, το Σαράτοβ, το Ριαζάν, το Βόλβογκρατ και το Νόρση. Αυτά λοιπόν είναι, τα πρώτα τέσσερα είναι πλήρης η διακοπή τους και τα δύο τελευταία, το Βόλβογκρατ και το Νόρση, λειτουργούν μέχρι το 25% της δυναμικότητάς τους. Δηλαδή έχουν χάσει 75%. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σειρά για τα οποία έχουμε αποδηληστήρα, όπως το ΟΡΣΚ στη Μόσχα, το ΑΨΙ, για τα οποία υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα. Και υπάρχει μια άλλη σειρά που έχουν χτυπηθεί δηληστήρια, όπως τη Στανέκο, του ΟΜΣΚ, του ΙΛΣΚΙ, του Γιάροσλαβ, τα οποία ήταν χτυπήματα, αλλά πας περιπτώσει προκλήθηκαν πυρκαγιές, κατασβέστηκαν και δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ
0: έχουμε εικόνα, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, έχουμε εικόνα πόσο της 100 από την δυνατότητα διήλυσης έχει χάσει η Ρωσία περίπου?
1: Βέβαια.
0: Πόσο?
1: Υπάρχει ένα με τις περιορισμένες εκτιμήσεις, τις πιο μάλλον αισιόδοξες εκτιμήσεις είναι στο 20%, αλλά με τις πιο δυσμενείς, ας το πούμε, εκτιμήσεις φτάνει γύρω στο 30%. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι ρωτάς για τα διηλυσμένα προϊόντα.
0: Για τα διηλυσμένα, αλλά...
1: Ναι, πρόσεξε, δεν είναι τα χτυπήματα που κάνει ο Ζελένσκι, δεν είναι τυχαία. Θα πρέπει να το καταθέσουμε αυτό το πράγμα. Διότι ο στόχος του ήταν από την αρχή να πλήξει τα δηληστήρια παραγωγής δίζελ. Εκεί νομίζω, σύμφωνα με την έρευνα που έχουμε κάνει στην Ακαδημία, η ζημιά που έχει προκληθεί στην παραγωγή του δίζελ ξεπερνάει κατά λίγο το 50% της συνολικής ρωσικής παραγωγής. Λοιπόν, από αυτά και μπορώ να στα πω, να τα ξέρει και ο κόσμος, είναι να τα εντάξουν στις αναλύσεις τους. Αν μιλάμε για τους 6 μεγαλύτερους παραγωγούς δίζελ της Ρωσίας αυτή τη στιγμή, πρέπει να δούμε τι γίνεται στο εργοστάσιο, στην εγκατάσταση του Κύριση, όπου αυτή έχει σταματήσει, εδώ μιλάμε για πλήρη διακοπή λειτουργίας. Το Νόρση που δουλεύει, όπως είπα προηγουμένως, στο 25%. Το Όμσκο που εκεί μια μονάδα, η CDU-10, λειτουργεί με το 38% της δυναμικότητας. Και από εκεί και πέρα υπολειτουργούν στο 25% η Volvo, το Volvograd, το Taneco και το Perm. Αυτή είναι η 6 μεγαλύτερη παραγωγή δίζελ της Ρωσίας. Και αν θέλεις, μαζί με τα αεροπορικά καύσιμα ήταν και η δύναμη που βοήθησε πάρα πολύ στην άνοδο της ρωσικής οικονομίας. Εγώ λοιπόν θέλω να σου πω ότι δεν είναι μόνο ότι χάνει σε καύσιμα αυτή τη στιγμή η Ρωσία, που είναι αποδεδειγμένο και δεν το συζητάμε. Χάνει και στο αργό πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι λένε διάφοροι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι με τις μεγαλύτερες υψηλότερες τιμές πετρελαίου πρέπει σαν και καλά να βγάζουν. Γιατί το θέμα είναι να μπορείς να πουλήσεις και να μην χάνεις τη μία αγορά μετά την άλλη. Η Ρωσία αντιμετωπίζει δύο απώλειες. Πρώτο, στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως βενζίνη, δίζελ και τα λοιπά, τα αεροπορικά καύσιμα. Και δεύτερον, έχει απώλειες στο αργό πετρέλαιο. Τώρα, υπάρχει όμως κάτι το οποίο πρέπει να το εντάξουμε και αυτό, να ξεχωρίσουμε την λειτουργική ζημιά στο αργό πετρέλαιο από τη λειτουργική ζημιά στα προϊόντα διήλυσης για την Ρωσία, διότι η ζημιά, Λαμπρόμου, δεν περιορίζεται μόνο στην απώλεια του όγκου. Η διηλυστική ικανότητα έχει υποβαθμιστεί σορευτικά. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πούμε, έχασε τόσα εκατομμύρια τόνους αυτή την περίοδο και εντάξει, έχουμε το δεδομένο. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Τραμπ, ο οποίος έχει διαπιστώσει ότι πράγματι αυτή η ζημιά δεν είναι αφορά μια ζημιά που γίνεται μέσα στη Ρωσία, αλλά διαχέεται και διασκοπίζεται στην παγκόσμια βιομηχανία, είτε του αργού πετρελαίου, είτε κυρίως των διηλυσμένων προϊόντων και δι' του ντίζελ που καίει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γιατί το ζητάει ο Τραμπ? Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο που εμείς το είχαμε αναφέρει παλιά, αλλά δεν το έχουν πιάσει όλοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγίδα και είναι η παγίδα των ανταλλακτικών. Κάποιοι πιστεύουν ότι έχουμε ένα διηλυστήριο, χάλασε ένα εξάρτημα, χάλασε ένα ανταλλακτικό, θα πάμε να βρούμε κάτι άλλο από το διπλανό διηλυστήριο της διπλανής χώρας και θα το βάλουμε πάνω. Δεν είναι έτσι. Καθόλου δεν είναι έτσι. Διότι τα διηλυστήρια είναι εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούμε να τις πούμε ότι είναι custom made, δηλαδή κατασκευασμένες κατά περίπτωση και κατά απέτηση που έχει ο εκάστοτε πελάτης. Όταν τις 31 Δεκατομβρίου 1999 ανέλαβε ο Πούτιν, τις επόμενες δύο δεκαετίες μαζί με την τριάδα, τον Αλεξέη Μίλλερ, τον Αλεξάνδερ Νόβακ και τον Ιγκόρ Σιχίν, ήθελαν να προχωρήσουν στην πλήρη αντικατάσταση του γερασμένου ρωσικού στόλου των διηλυστήριων. Και το έκαναν. Με μια διαφορά. Ότι χρησιμοποίησαν πάρα πολύ δυτική τεχνολογία. Και αυτή τη στιγμή 40 από τα διηλυστήριά τους, τα μεγάλα, χρησιμοποιούν και λειτουργούν δυτική τεχνολογία. Και εκεί κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι, αλλά μωρέ, εντάξει, χτυπήθηκε ένα εξάρτημα. Δεν μιλάω τώρα για βαλβίδες, για σωληνώσεις και τέτοια πράγματα. Μιλάω για το κύριο πυρήνα των μονάδων. Δηλαδή, υπέστη μια βλάβη οστρόβιλε. Okay. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πάνε δίπλα στο άλλο, στην άλλη χώρα να πάρουν? Δεν γίνεται έτσι. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές γεωμετρικές, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές στα κράματα του μετάλλου. Είναι custom made η όλη ιστορία. Και θα σου φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος τι συνέβη με τον Όρση και πώς λειτουργήσε η όλη ιστορία και τι είπαν οι Κινέζοι όταν τους βάλαν αυτό το θέμα. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς χτυπήθηκε, πάντως είναι πρόσφατα. Και υπέστη μια βλάβη οστρόβιλο λάμπρο εκεί, του διηλυστήριου στον Όρση της Ρωσίας. Η εταιρεία που είχε κατασκευάσει και έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία ήταν η UOP. Μια εταιρεία δυτικών συμφερόντων, η οποία όμως με τις κυρώσεις είχε αποχωρήσει από τη Ρωσία. Δεν υπήρχαν ανάλογα ανταλλακτικά, με αποτέλεσμα στον Όρση, λόγω ότι δεν υπήρχαν μετά τα χτυπήματα, να πέσει η παραγωγή κατά 40%. Αυτό το διηλυστήριο ανήκει στη Λουκόιλ, η οποία απευθύνθηκε στην Κίνα, Λάμπρο. Οι Κινέζοι όμως, τι δεν είναι χτεσινοί, τους είπαν ότι, ξέρετε, εμείς διαθέτουμε την τεχνολογία, αλλά για να σας λύσουμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή ανταλλακτικό λόγω των δευτερογενών κοινώσεων από τη. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε αντικατάσταση της μονάδας αντί για μια απλή φθηνή επισκευή.
0: Αυτό να τους φτιάξουν δηλαδή κινέζικο διηλυστήριο.
1: Κινέζικη μονάδα, όχι απαραίτητα όλο το ίδιο. Είναι αυτή που χάλασε, η συγκεκριμένη μονάδα. Αυτό όμως, μισό λεπτό. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αναλυτές το βλέπουν. Έλα, μόλις σε μια-δύο εβδομάδες θα το φτιάξουν. Ποια δύο εβδομάδες? Μία τέτοια διαφοροποίηση δεν είναι μία και δύο εβδομάδες. Μπορεί να μιλάμε από μήνες έως και χρόνια για να γίνει μία τέτοια αντικατάσταση. Και βέβαια το κόστος το οποίο απαιτείται για να αντικατασταθεί η αντίστοιχη μονάδα είναι παραστάγκας μεγαλύτερο από το που να βάλεις τον ανταλλακτικό να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν, θα σου δώσω και ένα στοιχείο που δεν το έχουμε ξανασυζητήσει τώρα, πάλι για πρώτη φορά. Έτσι αυτό, μετά από αυτή την όλη την ιστορία και το παράδειγμα που αντιμετώπισαν οι Ρώσοι και αντιμετωπίζουν και άλλα τέτοια, οι Ρώσοι τι έκαναν? Έκαναν αυτό το οποίο θα έκανε ο Πούτιν, δηλαδή ο πλέον σόφρον διαχειριστής αυτής της κρίσης. Πήγανε λοιπόν όχι στο Τζάμναγκαρ, το οποίο έχουμε αναλύσει, το ειδικό, που έχουν μια γραμμή και ένα supply chain εκεί, πλέον διαχειριστής αυτής της κρίσης. Πήγανε λοιπόν όχι στο Τζάμναγκαρ, το οποίο έχουμε αναλύσει, το ειδικό, που έχουν μια γραμμή και ένα supply chain.

0: το ειδικό δηληστήριο για να μπορέσουν να το πάρουν πίσω. Να
1: πρόσεξε όμως τι γίνεται, γιατί και αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η Ρωσία θέλει με πολύ μεγάλη προσοχή η ανάλυση.
0: Ναι.
1: Το φορτίο, τα φορτία που πήραν αυτά τα πάρα πολλά από το Βάντιναρ δεν είναι ειδικής, ας το πούμε, ιδιοκτησίας, διότι το Βάντιναρ ανήκει κατά 49,13% της, που κατέχει η Ναγιάρα, μια ειδική εταιρεία,
0: ναι.
1: Ανήκει κατά 49% στη Ρωσνεφτ.
0: Α, είναι ρωσικό,
1: δηλαδή. Ναι, άρα λοιπόν η Ρωσία τι κάνει τώρα, δηλαδή, έχει στείλει εκεί, δεν βγάζει αυτά τα υπερκέρδη που έβγαζε, γιατί αναγκάζεται να στέλνει εκεί
0: μεταφορά και λοιπά, ναι.
1: Τη μεταφορά και μετά να ξαναεπανισάγει υπό τη μορφή δηλισμένων προϊόντων, ειδικά τον ντίζελ, ας πούμε, από το Βάντινερ.
0: Άρα Γιώργο, για να κλείσουμε και θα επανέλθουμε με το θέμα του το δηλητήριο, τι θα κάνει, θα τα φτιάξει και ποιο θα τα φτιάξει, αυτά που έχουν βγει εκτός.
1: Δεν σε κατεδέσω, άξω, αλλά
0: με τα δηλητήρια θα τα φτιάξει ή όχι, θα τα αφήσει εκτός.
1: Τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα φτιάξει κατά τον τρόπο που φαντάζονται ορισμένοι. Θέλει μια νέα προσέγγιση από την πλευρά της Ρωσίας. Τα περισσότερα από αυτά θα τεθούν σε λειτουργία σε μερικές εβδομάδες, σε μερικούς μήνες. Αλλά για τον ντίζελ ειδικά θα χρειαστεί ή να κάνει μια νέα επένδυση πάρα πολύ μεγάλη και να φτιάξει με δικιά της τεχνολογία ή με συμβατή με τη Ρωσία τεχνολογία, ή θα υπομένει αυτή τη ζημία και θα θεωρηθεί ότι θα υπάρξει μια, ας το πούμε, πιο μόνιμη πτώση των εσόδων. Και τελειώνω, Λάμπρο, με αυτό, ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπως αυτές, γιατί θέλει λίγο προσοχή, όπως εδώ και 6 μήνες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν αρχίσει και εξάγουν ελαφρύ αργό πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα το διηλίζει και εξάγει διηλισμένα προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Mm. Μάλιστα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι δείκτες. Αυτό είναι μια εμπορική τακτοποίηση. Ένα commercial trade το οποίο είναι θεμητό στην αγορά σε περιόδους κρίσης. Η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα ακριβώς. Αντιμετωπίζει μια κατάσταση η οποία της έχει προέλθει από πολεμικά χτυπήματα και γι' αυτό και εγώ από εδώ και 2 μήνες περίπου φοβάμαι ποια θα είναι, μην είναι σπασμωδική η αντίδραση της Ρωσίας κατά σε αυτόν που πιστεύει ότι δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα.
0: Πολύ σοβαρό αυτό. Γιώργο, ευχαριστούμε, θα δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Όντως, πολύ αναλυτική, πολύ αποκαλυπτική εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά, Γιώργο Σαδαλής, για τα στοιχεία. Συνεχίζουμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικίνη

0: Ελληνικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε να παραμείνουμε λίγο. Με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ η ομιλία της Φόντερ Λάιν, κυρίως οι αιχμές που άφησε η Ελλάδα και η Κύπρο. Γιατί συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ, γιατί την Τουρκία δεν είπε κουβέντα. Είχαμε και δήλωση του Φιντάν, αλλά πάμε να τα πούμε ευθύς αμέσως. Γιώργος Φίλης είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στις φίλες και φίλους.
0: Είχαμε πάλι ανησυχία του Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, γιατί στρατιωτικοποιούμε τα νησιά, γιατί τα εξοπλίζουμε κλπ. Έχουν μια πρεμούρα με αυτό, έτσι έχουν αρχίσει και ζορίζονται. Και από την άλλη, είχαμε την Φόντερ Λάιν στην ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Τουρκία κουβέντα, για το Ισραήλ ευθεία επίθεση, σκληρή επίθεση κατά του Ισραήλ, για Γάζα κλπ. Και αιχμές για Ελλάδα και Κύπρο, γιατί συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ.
1: Λοιπόν, ναι. Το ζήτημα με την Τουρκία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι ξεκάθαρο. Η Τουρκία θέλει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ανυπεράσπιστα, διότι πολύ απλά ο τουρκικός σκοπός, η τουρκική στρατηγική είναι να τα καταλάβει. Επαναλαμβάνω, να τα καταλάβει. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η Τουρκία δεν θέλει απλώς να τα περικυκλώσει με θαλάσσια πάρκα, με ένα αέριο χώρο, να μειώσει τον εύρος του εναέριου χώρου της Ελλάδος ή να μην έχουμε υφαλοκρηπίδα κλπ. Η Τουρκία ο τελικός στόχος είναι το πρώτο βήμα είναι να τα αποκόψει από τον εθνικό κορμό, δημιουργώντας οποιοδήποτε νομικίστικο τερτύπη αναφορικά με το τι μπορούν να σκεφτούν αυτοί οι διαστραμμένοι εγκέφαλοι που διαμορφώνουν την τουρκική πολιτική, και αν εμπεδωθεί μια τέτοιου τύπου κατάσταση, σε δεύτερη φάση, εάν και εφόσον βρει την ευκαιρία, να τα καταλάβει. Αυτός είναι ο σκοπός της Τουρκίας και αποδεικνύεται περιτράνως από το τι έχει, πώς έχει ακολουθηθεί, ποια γραμμή μάλλον έχει ακολουθήσει η Τουρκία από την επομένη της συμφωνίας της Λοζάνης. Πώς διαπραγματεύτηκε με τους Γερμανούς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πώς διαπραγματεύτηκε με τους Άγγλους στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τι ζητούσε για να μπει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με τον οποιονδήποτε σύμμαχο. Η Τουρκία θέλει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Άρα όλα αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι είναι για να μας κοιμήσουν, να μας προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μέσα στην ίδια τη χώρα μας ένα, να οργανώσουν τους Οθωμανούς εσωτερικού για να επί της ουσίας αυτοδιοικηθούν. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία και βέβαια όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπος δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να ξεκινήσει κάποια εισβολή από τη Σάμμο ή από τη Χίο για κατάληψη της Μικράς Ασίας. Τουναντίον η εισβολή μπορεί να γίνει από τις ακτές της Μικράς Ασίας προς κατάληψη νήσων. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι θα πάει Ταϊβάν να εισβάλλει στην Κίνα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Οι αμυντικοί εξοπλισμοί τους οποίους εγκαθιστούμε και θα πρέπει να εγκαταστήσουμε στα νησιά μας είναι αμυντικοί και θα ενοχληθούν οι Τούρκοι μόνο εάν αποφασίσουν να επιτεθούν. Εάν δεν αποφασίσουν να επιτεθούν δεν πρόκειται να ενοχληθούν γιατί τα νησιά μας είναι εξοπλισμένα για αμυντικούς λόγους. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εάν δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό και στον ελληνικό λαό για να καταλάβουν οι Έλληνες τι ακριβώς γίνεται, τότε θα με τα μισόλογα θα δημιουργούμε μια κατάσταση στην οποία θα δίνεται το πάτημα στους Τούρκους εσωτερικού να λειτουργούν ως τον τυφάλαγο. Τώρα, με την Ευρώπη, σε πήρα και μονότερμα.
0: Δεν πειράζει, ακούω.
1: Με την Ευρώπη αυτό το πράγμα το οποίο...
0: Ούτε μία κουβέντα για την Τουρκία. Επίθεση στο Ισραήλ για την Τουρκία, η οποία έχει εισβάλει σε ό,τι υπάρχει στον περίγυρο, έχει κάνει εθνοκάθαρση όπου φτάνει το χέρι της. Κουβέντα.
1: Είναι τρομακτικό αυτό. Είναι τρομακτικό. Ακριβώς αυτό. Είναι μία χώρα η οποία στην ουσία έχει εισβάλει μέσω του Αζερβαϊτζάν στην Αρμενία ή σε αρμενικές περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Έχει εισβάλει στο Ιράκ και δεν θέλει να φύγει, ενώ η ίδια κυβέρνηση του Ιράκ λέει να φύγουν οι τουρκικές δυνάμεις από την περιοχή. Έχει εισβάλει στη Συρία και με τη δικαιολογία ότι θα έπρεπε να βοηθήσει τους Σύριους, τη Συριακή αντιπολίτευση για να ξεφορτωθεί τον Άσαντ. Πλησιάζουμε 2 χρόνια από την κατάρρευση του Άσαντ. Ακόμα το έδαφος το συγκεκριμένο λειτουργεί σαν να είναι τουρκική επικράτεια.
0: Θέλει να το ενσωματώσει, θέλει να το προσαρτήσει.
1: Δεν, μα το ενσωματώσει, de facto ενσωματώσει. Όλοι αυτοί κυκλοφορεί η τουρκική λίρα και πληρώνονται υπάλληλοι από το τουρκικό δημόσιο και μιλάνε και εκτουρκίζουν την περιοχή. Είναι ξεκάθαρο. Και για να μην συζητήσουμε για την Κύπρο. Δηλαδή, όταν λέμε κάποιον, όταν λέει κάποιος ότι είναι μια χώρα η οποία έχει εισβάλει σε όλο τον περίγυρο, κυριολεκτούμε. Δηλαδή, η Ρωσία δεν το έχει κάνει αυτό, να το πω με απλά λόγια. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη. Στον πλανήτη δεν υπάρχει άλλη χώρα που, αν το κοιτάξεις γύρω-γύρω, θα δεις να λειτουργεί με μια τέτοια εξωτερική πολιτική. Μια χώρα μπορεί να έχει ένα πρόβλημα με μια συγκεκριμένη χώρα. Με ένα συγκεκριμένο σύνορο, εν πάση περιπτώσει. Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία. Λοιπόν, δεν επιτέθηκε σε όλο τον πλανήτη γύρω-γύρω. Ναι. Λοιπόν, η Τουρκία είναι μια τέτοια χώρα και οι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, λειτουργούν σαν να μην υπάρχει απειλή απέναντι στα ευρωπαϊκά σύνορα. Τι να το κάνω τη δήλωση της Φοντερλάιν ότι τα σύνορα τα ευρωπαϊκά ή μάλλον όλα τα σύνορα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευρωπαϊκά σύνορα, όταν στην ουσία, πρώτον, λειτουργεί με την Τουρκία με τον συγκεκριμένο, τρόπο, και όταν μιλάμε για το Ισραήλ, ξεφουλκεί και μάλιστα ξεφουλκεί εναντίον χωρών της ίδιας της Ένωσης, οι οποίες έχουν μια πολιτική η οποία είναι ορθότατη κατά την άποψή μου.
0: Με αυσεχμές για εμάς, αυσεχμές για Ελλάδα και
1: για
0: Κύπρο.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό λέω. Να πούμε κάτι. Η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής την έβαλε για εθνικούς σκοπούς και για λόγους ασφαλείας. Η Ελλάδα μπήκε στο ΝΑΤΟ για λόγους ασφαλείας. Αν λοιπόν το ύψιστο αγαθό ενός κράτους και το βασικό καθήκον μιας κυβέρνησης είναι να προσφέρει ασφάλεια σε όλους τους διαβιούντες μέσα σε αυτή τη χώρα, τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο όσοι βρίσκονται εδώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, δεν έχουν κανένα δικαίωμα οι Ευρωπαίοι να μας κουνάνε το δάχτυλο, ούτε να υπονοούν ότι θα μας κουνήσουν το δάχτυλο, διότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής επιβίωσης του κράτους μας, του έθνους μας, δύο κρατών και ενός έθνους, έτσι, και σε τελική ανάλυση εμείς και οι Ισραηλινοί είμαστε αυτοί που κρατάμε τις Θερμοπύλες στην Ανατολική Μεσόγειο για λογαριασμό ολόκληρης της Δύσης. Λοιπόν, αυτοί από τα ζεστά τους ζεστούς καναπέδες του Βερολίνου, ας πούμε, ή της Φραγκφούρτης ή των Βρυξελών, μπορούν να θεωρητικολογούν. Αν έρθουν και κάτσουν όμως δίπλα με τον Ερντογάν, τους Νεοθωμανούς και τους Κεμαλιστές, οι οποίοι οτιδήποτε υπάρχει γύρω τους το υποφθαλμιούν, να δούμε πώς ακριβώς θα το συζητάγαμε. Και ακριβώς αυτό λοιπόν πρέπει, νομίζω ότι θα πρέπει να τους μιλήσουμε με ξεκάθαρη γλώσσα και φυσικά εννοείται ότι δεν πρέπει να τους ακούμε επέτρεψη να πω σαν θόρυβο όταν μιλάνε για το
0: και πρέπει να το θέμα. Πρέπει να, τα πράγματα να υποθούν με το όνομά τους. Η Φόντερ Λάιν σήμερα κήρυξε στην ουσία τη Ρωσία εχθρικό κράτος, περί αυτού πρόκειται επί της ουσίας, κατά της Ευρώπης, γιατί έχει εισβάλει σε ευρωπαϊκό έδαφος, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, ωραία, σωστά, συμφωνούμε. Για την Τουρκία που έχει εισβάλει σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κουβέντα. Δεν γίνεται αυτό. Κάποιοι θα βρείτε τώρα, του πούνε καλή μου κυρία, ότι κηρύσεις την Ρωσία εχθρό, γιατί έχει εισβάλει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Με την άλλη που έχει εισβάλει σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απειλεί άλλο. Πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πεις κάτι. Τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι αλακάρτ, θα μάθανε πού ακριβώς. Στην Ουκρανία, στην Πολωνία, στην Ρουμανία, πού.
1: Αυτή η γυναίκα, μάλλον δεν έχω κάτι με την κυρία Φόντερ Λάιν.
0: Όχι, είναι γενική πολιτική. Ναι.
1: Έτσι, ευρωπαϊκή. Λοιπόν, τις ομιλίες τους δεν τις κοιτάνε οι υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, θεωρητικά και πρακτικά είναι υπάλληλος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας αυτόχθωτος οργανισμός. Υπάρχει η έννοια του conferral, αν την γνωρίζουν κάποιοι. Δηλαδή, υπάρχει η έννοια ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή τα κράτη θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει. Δεν είναι αυτόχθωτος οργανισμός, δεν είναι ομοσπονδία και σίγουρα δεν είναι η πρόεδρός μας, η κυρία Φοντερ Λάινεν ή, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από πού και ως πού θα μας πει ότι το Ισραήλ είναι εχθρός μας και η Τουρκία είναι φίλος μας στην ουσία. Από πού και σπου, επειδή τα συμφέροντα κάποιων βορείων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι, να θέλουν να είναι έτσι, γιατί ακριβώς θεωρούν την Ρωσία ως το βασικό τους γεωπολιτικό αντίπαλο και καλά κάνουν σε τελική ανάλυση. Γιατί εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε και άλλον γεωπολιτικό αντίπαλο πολύ πιο σοβαρό απέναντί μας και υπαρξιακό κίνδυνο πλέον για την πατρίδα μας. Και γιατί δεν καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση έστω και τυπικά μέσω των ομιλιών αυτών, γιατί είναι το State of the Union η ομιλία, έτσι, είναι πολύ σημαντική. Ναι. Θεωρητικά είναι αντίστοιχη με του Αμερικανού Προέδρου.
0: Σωστά.
1: Ή με του Ρώσου Προέδρου. ή με τον Κινέζο πρόεδρο αυτή, που γίνεται μια φορά το χρόνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να, τις, να το πω δημοσιογραφικά, τραβήξουμε τα αυτή, θα πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρη τη θέση μας και να μην αφήσουμε καμία μα καμία, κανένα μα κανένα αστερίσκο για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένομο και ζωτικό και νόμιμο συμφέρον να υπογράψει στρατιωτική συμμαχία κατά την άποψή μου με το Ισραήλ κατά της Τουρκίας.
0: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90 λαμπρό καλαρίτη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο μεγάλο μέτωπο τη Μέση Ανατολή με του Χούθη. Αλέξανδρο Σιτιμούδη, γεωπολιτικό αναλυτή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη, σα και του ακροατέ.
0: Λοιπόν, έβλεπα τα διάφορα βίντεο από το πώ πολεμούν οι Χούθη, κυκλοφορούν άφθονα, για τι ενέδρε που στείλουν, για το πώ γενικά αντιμετωπίζουν και προελάβουν ει βάρο των δυνάμεων τη Σαουδική Αραβία. Είναι εντυπωσιακά. Οι Σαουδάραβες δεν έχουν καμία τύχη να σταθούν απέναντί τους, έτσι. Και να πω ότι βρίσκεται σε αποκάλυψη το Reuters ότι υπάρχει, υπήρξε συνάντηση Αμερικανών και Χούθη με στόχο να μην, υπάρχουν, να μην έχουν πρόβλημα τα αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά. Δηλαδή κάνουν πάνε σε συμφωνία υπόγεια οι Αμερικανοί με τους Χούθη.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο αναφέρεται, πρωτού επεκταθώ στα περαιτέρω, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί εδώ και μήνες είχαν κάνει συμφωνία με τους Χούθη, προκειμένου να σταματήσουν να τους χτυπάνε και να μπορούν τα αμερικανικά και κατ' επέκταση τα δυτικά των δυτικών συμφερόντων πλοία, πλην των Ισραηλινών, τα οποία ήταν μια άλλη ιστορία, να μπορούν να περνούν ελεύθερα από τα στενά του Bab el Mandeb. Τι γίνεται όμως εδώ και λίγες μέρες, όπως πολύ σωστά περιγράψατε. Καταρχάς, αυτό το σχέδιο δεν είναι κάτι καινούριο. Για όσους παρακολουθούμε τα γεγονότα, το είχε προαναγγείλει ο αμφιλεγόμενος στρατηγός Ισμαήλ Κάνι τον Ιούνιο του 2026, αυτό που μας πέρασε, λέγοντας τότε, προαναγγέλλοντας μάλιστα, μια καινούρια ζώνη ασφαλείας, η οποία θα επεκτηνόταν από το Bab el Mandeb στο Ορμούζ και στα ύδατα της Αραβικής θάλασσας και του Ινδικού ωκεανού, λέγοντας μάλιστα τότε και απειλώντας κατά κάποιον τρόπο ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε σκοπό να σας πνίξουμε με ένα νέο σύστημα ασφαλείας, το οποίο θα περιλαμβάνει πολλούς μαχητές οι οποίοι θα ενεργούν σε πολύ χαλαρή διασύνδεση μεταξύ τους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, αν θέλετε, οι Ιρανοί εδώ και αρκετούς μήνες είχαν καλμάρει την δράση των Χούθη πάρα πολύ και καλυμμένα και επίσης είχαν καλμάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό την δράση των Σιητικών πολιτοφυλακών. Επομένως, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, όπου οι Ιρανοί σκεφτήκανε το εξής. Από τη στιγμή που οι Αμερικανοί τραβάνε τόσο πολύ τις διαπραγματεύσεις και κάνουν ουσιαστικά μια αναπροσαρμογή και λόγω των εξοπλισμών που πρέπει να αναπληρώσουν, αποφασίσανε να ενεργοποιήσουν τους Χούθη ταυτόχρονα και με κάποια σιητικά δίκτυα στο Ιράκ για να χτυπάνε ταυτόχρονα τη Σαουδική Αραβία από βορρά και από νότο, γνωρίζοντας ότι η Σαουδική Αραβία είχε μπλέξει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο γεωπολιτικά πλαίσιο. Ποιο ήταν αυτό το πλαίσιο? Το πρώτο είναι ότι τα βρήκε με τους Ιρανούς, με υποστήριξη των Κινέζων. Αυτό αυτόματα μπλοκάριζε τους Σαουδάραβες από την όποια συνένεση μπορούσαν να έχουν με τον αμερικανικό παράγοντα και κατ' επέκταση με τους Ισραηλινούς. Δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο και λάθος της Σαουδικής Αραβίας. Τα έσπασε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Μπιν Σαλμάν δεν άκουγε τις συμβουλές του Μπιν Ζάγετ και μάλιστα οι δυο τους ήρθαν σε μεγάλη σύγκρουση από τη στιγμή που οι Σαουδαραβικές δυνάμεις εισήλθαν στην Ιεμένη και βοηθήσανε τις δυνάμεις εκεί να κατακτήσουν τα εδάφη που είχαν προηγουμένως δυνάμεις υποστηριζόμενες από τα Εμμυράτα. Τα Εμμυράτα αποσυρθήκαν εντέχνως από την περιοχή, αφήνοντας την καυτή πατάτα στη Σαουδική Αραβία. Και το τρίτο πάρα πολύ σημαντικό λάθος για τη Σαουδική Αραβία, κατά τη γνώμη μου, ήρθε με τη συμφωνία που έκανε με την Τουρκία και το Πακιστάν, ουσιαστικά βάζοντας την Σαουδική Αραβία σε ένα πολύ πιο στενό, σε μια πιο στενή σύνδεση με τον χερσαίο παράγοντα και συγκεκριμένα με την Κίνα. Επομένως, όλοι αυτοί οι τρεις παράγοντες αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι επενεργούν πάρα πολύ αρνητικά για την Σαουδική Αραβία.
0: Η Σαουδική Αραβία πληρώνει, όπως το περιγράφετε, το τίμημα της λάθος επιλογής της, μάλλον το λάθος επιλογών της, και αυτή τη στιγμή, επειδή ούτε η Τουρκία ούτε το Πακιστάν την βοηθούν, ούτε οι Αμερικανοί την βοηθούν, γιατί οι Αμερικανοί θέλουν να κάνουν μια, να την αφήσουν, να την πιέσουν και να κάνουν και μια συμφωνία με τους Χούθη, στράφηκε μέσω των Αμερικανών και ζητάει βοήθεια από το Ισραήλ για να ανακόψει η Ισραηλινή αεροπορία τους Χούθη. Και οι Ισραηλοί της υπενθύμησαν το εξής, ότι ήταν να υπογράψουμε τη συμφωνία του Αβραάμ. Επέλεξες να μην υπογράψεις και να πας να κάνεις συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν. Αυτοί θα σε βοηθήσουν τώρα. Βέβαια, δεν κλείνουν την πόρτα οι Ισραηλοί και λένε, αν θες να επανακάμψεις τη συμφωνία του Αβραάμ σταδιακά, εμείς είμαστε εδώ, έλα να μας βρεις.
1: Είναι το δεύτερο σκέλος στο οποίο ήθελα να έρθω, γιατί τώρα ανοίγονται πάρα πολύ ενδιαφέρουσες έτσι εναλλακτικές. Η πρώτη είναι αυτή που είπατε. Καταρχάς, η Σαουδική Αραβία, εξ όσων μαθαίνω, ήδη ξεκινάει να παίρνει και καλυμμένες πληροφορίες μέσω των Αμερικανών από τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλοί είναι ουσιαστικά αυτοί που δίνουν την πληροφόρηση και οι Αμερικανοί τη μεταφέρουν μέσω των διάλογων στη Σαουδική Αραβία. Το πρώτο είναι αυτό. Επομένως, το Ισραήλ τι θα κάνει? Θα θέσει πάρα πολύ απλά το ζήτημα των συμφωνιών του Αβραάμ. μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση, εάν τελικά γίνει από τη Σαουδική Αραβία, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να βάζει διαγραφή μονοκονδυλιά σε αυτά τα οποία έχει υπογράψει. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αναγνώριση της Ομαλιλάνδης, κάτι για το οποίο μάλλον οι Σαουδάραβες ήταν αρνητικοί από την αρχή. Φαντάζομαι ότι τώρα θα το ξανασκεφτούν, ειδικά αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι η Σομαλιλάνδη είναι το κατεξοχήν κράτος το οποίο θα αντιμετώπιζε τους Χούθη ουσιαστικά, mm-hmm. με Ισραηλινή πάντα συνδρομή. Φυστά. Άρα οι Ισραηλινοί έρχονται να προστεθούν και σε αυτό το μοτίβο. Φυστά. Το οποίο αναμένεται να πιέσουν πάρα πολύ τους Σαουδάραβες. Και το τρίτο πάρα πολύ ενδιαφέρον μοτίβο έχει να κάνει με τα Εμιράτα. Τα Εμιράτα, όσο και αν φαίνεται απίστευτο για αυτούς που μας ακούνε, αυτή τη στιγμή ευνοούνται από την κατάσταση.
0: Σωστά,
1: γιατί, γιατί ευνοούνται? Πρώτον, έχουν τα λιμάνια, τα περιφερειακά, τα οποία ελέγχουν και τα οποία τους δίδουν μια προτεραιοποίηση σε ό,τι αφορά τη διέλευση εμπορευμάτων. Συν το γεγονός ότι τα πλοία τους για την ώρα δεν κινδυνεύουν από τους Χούθη. Επομένως, οι Εμιρατιανοί δεν έχουν κάτι να φοβηθούν για την ώρα. Τα εμπορεύματά τους περνάνε κανονικότατα και μάλιστα σε ένα πολύ πιο ευνοϊκό καθεστώς, μιας και οι Χούθη στοχεύουν πλέον ξεκάθαρα τα σαουδαραβικά εμπορικά πλοία. Και το δεύτερο είναι ότι τα Εμιράτα, όσο η Σαουδική Αραβία πιέζεται, αυτοί υπογείως στηρίζουν αφενός το Ιράν, έτσι ώστε να τα έχουν καλά και να έχουν μια εξισορρόπηση παρά τα χτυπήματα που δεχτήκανε από τους Ιρανούς. Και το τρίτο πιο σημαντικό είναι ότι ολοκληρώνουν τους διαδρόμους τους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν δέχτηκε επίθεση, μάλλον ο σαουδαραβικός εναλλακτικός διάδρομος. Αλλά ο εναλλακτικός διάδρομος που χτίζουν τα Εμιράτα είναι απείραχτος. Επομένως, οι Εμιρατιανοί κερδίζουν και χρόνο να στήσουν πολύ καλύτερα το εμπορευματικό τους δίκτυο και φυσικά να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, εντός εισαγωγικών, από την κατάσταση στην οποία έμπλεξε τον εαυτό της η ίδια η Σαουδική Αραβία. Mm.
0: Και εδώ οι Ισραηλινοί, γιατί αυτά είναι και μαθήματα για εμάς διπλωματίας, το προσεγγίζουν ως εξής. Τώρα που έχει ανάγκη η Σαουδική Αραβία, τους υπενθυμίζουν ότι, παιδιά, όταν σας λέγαμε να έρθετε στη συμφωνία του Αβραάμ, το σκεφτόσταν και τελικά δεν το κάνατε και πήγατε και κάνατε συμφωνία της ΜΕΚΑ με Τούρκους και Πακιστανούς. Τώρα αυτοί σας έχουν κρεμάσει. Οι Αμερικανοί σας έχουν κρεμάσει. Εμείς είμαστε εδώ και δεν θα σας υποχρεώσουμε αμέσως να υπογράψετε τη συμφωνία του Αβραάμ ανοιχτά και να τους εγκαταλείψετε, αλλά σιγά σιγά θα δεσμευτείτε. Και όσο μας βοηθάτε, όσο δεσμεύεστε και προχωράτε, εμείς υπόγεια θα σας βοηθάμε. Πρακτικοί άνθρωποι. Έτσι. Σου λέει, δεν θα τους πιέσουμε να τους εκθέσουμε τώρα δημοσίως, δηλαδή να τους εκθέσουμε γιατί δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά θα δεσμευτείτε ότι σταδιακά θα έρχεστε προς τα δω. Σας δίνουμε για αρχή πληροφορίες και όσο θα έρχεστε προς τα δω και θα μας αναγνωρίζετε κλπ. Και θα έρχεστε στον IMEC και θα καταλήψετε τις ιδέες των Κινέζων. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τους έχουν και τους σιγοψύνουν.
1: Το περιγράψατε πάρα πολύ παραστατικά, θα έλεγα, και έτσι ακριβώς αμήλικτα είναι τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Και το βασικό το οποίο εγώ παρατηρώ είναι ότι η Σαουδική Αραβία, πέρα από την ξεροκεφαλιά την οποία επέδειξε η πολιτική της ηγεσία σε πάρα πολλά ζητήματα, θα πω ότι για πρώτη φορά έχουμε με έναν καταφανέστατο τρόπο έναν δρόντα ο οποίος δεν αναγνωρίζει ξεκάθαρα την γεωγραφική του θέση και τις διαμορφώσεις οι οποίες έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Η Σαουδική Αραβία ήξερε ότι είναι μπλεγμένη, ήξερε ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δυνάμεις και σε σημεία πνιγμού τα οποία δεν μπορεί να ελέγξει και ήξερε ότι σε περίπτωση που γίνει ο IMEC, αφενός μεν θα ήταν ένα εξάρτημα του όλου σχεδίου, μιας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το είχαμε πει και στη δικιά σας εκπομπή, θα ήταν η κατεξοχήν ηγετική δύναμη του σχήματος του IMEC, γιατί θα ήταν η πύλη εισόδου των ειδικών προϊόντων. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ο Μπιν Σαλμάν θεωρώ ότι δεν μπόρεσε ποτέ να το χωνέψει, ότι δηλαδή θα έπρεπε να μπει κάτω από τη φτερούγα του ηγέτη ακριβώς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα Εμιράτα προσπαθήσαν πάρα πολλές φορές να τον συνεφέρουν, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, και να του πούνε ότι κοιτάξτε να δεις τα πράγματα στον κόλπο έχουν αλλάξει. Πλέον δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στο πετρέλαιο, πρέπει να γίνουμε εμπορικές δυνάμεις. Προφανώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν γίνει εμπορική δύναμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η Σαουδική Αραβία αναγκαστικά θα ακολουθούσε. Όμως αυτή ακριβώς η ξεροκεφαλιά, η γεωπολιτική ξεροκεφαλιά, μαζί με τις κινήσεις που περιγράψαμε, φέραν τη Σαουδική Αραβία σε ένα τέλμα, στο οποίο τέλμα, μάλλον, για να μπορέσουν να βγουν, θα αναγκαστούν να τα βρουν με τους Ισραηλινούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι θα συμβεί αργά ή γρήγορα.
0: Σωστό. Και το χειρότερο που τους έχει συμβεί είναι ότι πλέον φάνηκε ότι είναι φούσκα. Ότι δεν είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο της. Και αυτό ανοίγει πόρτα για θύρες για άλλα θέματα, ακόμα και για την ακεραιότητά της. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τιμούδη.
1: Να είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο στις 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Προβλήματα στην κίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού και αντίστοιχα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας κατά μήκος του Χαλανδρίου και ως το κτήμα Συγκρού. Καθυστερήσεις και στην παραλιακή ως τη Λεωφόρο Συγκρού λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Αμαλίας. Σφόδρη κριτική στη στάση του Πασόκ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι κατά την πρώτη ψηφοφορία καμία από τις κυβερνητικές προτάσεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ειδικά και το Πασόκ κατηγόρησε τη Χαρέλα Τρικούπη ότι καταψηφίζει προτάσεις με τις οποίες, όπως υποστήριξε, συμφωνεί επειδή προέρχονται από την κυβέρνηση. Διαδεχόμενος τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός επενδύει στον φόβο και ότι ο λαός θα στείλει σαφέστατο μήνυμα στις εκλογές. Κατηγόρησε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάκη Βορύδη για άλλο ένα επεισόδιο προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, τόνισε χαρακτηριστικά: έχουμε κρατήσει εφεδρείες. Ερωτηθείς για τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τάχθηκε κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια, απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Επισήμανε ότι το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, ενώ είπε πως τα υψηλά πλεονάσματα χαρακτηρίζουν μια χώρα ως σταθερή και ισχυρή. Ιστορική πρόταση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Προτείνει να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Σημείωσε πως το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό. Ανακοίνωσε απαγόρευση της χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Ζήτησε να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI, ενώ είπε πως η άνοδος του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού είναι παρόμοια με την απειλή που αποτελεί ο Πούτιν. Κατ' επίκουσα προκαταρκτική έρευνα διατάξει ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητεί να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη της Αγγελία και Ανακριτή, δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως. Στη διεθνή ενημέρωση, ορκή στο μουσουλμανικό κόσμο, η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές. Στα αθλητικά, ο Αστέρας Άκτορ επιβλήθηκε με 3-0 της νίκης Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Άρης Μαρκό 0-0 στο 51 και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0 στο 12. Στις 8 το βράδυ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Για το Europa League στις 10, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 0,13% στις 2.698,76 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 ως 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από τους 16 ως τους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

0: κάνει μια σκληρή προσευχή.
1: Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

μαζί και σήμερα, για να πω και απόψε πάλι, για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για διάφορα θέματα που συμβαίνουν γύρω μας και σας απασχολούν, να πείτε τη γνώμη σας για κάτι που είπε ένας άλλος ακροατής εδώ στην εκπομπή και θέλετε να το σχολιάσετε και βεβαίως να συζητήσουμε.

Καλείτε από τώρα και δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο και θα ασχοληθώ πάλι με τους αγαπημένους μου φίλους τους δικυκλιστές, καθώς χθες είδα κάτι το οποίο δεν ξέρω, πρώτη φορά στη ζωή μου το είδα, αυτό που λέμε μονόκερος, δικυκλιστής σταμάτησε στο δρόμο για να περάσει μητέρα με το καροτσάκι με το μωρό. Εάν έβλεπα κάποιον να ανοίγει την Ερυθρά Θάλασσα στα δύο για να περάσω, λιγότερη εντύπωση θα μου έκανε.

Γιατί ποτέ δεν σταματάτε όσοι είστε με μηχανές? Γιατί ποτέ δεν δίνετε σε κάποιον άλλον προτεραιότητα? Σε πεζό, ας πούμε. Η λογική είναι ότι, που ξέρω εγώ, αν ο πίσω είναι με το αυτοκίνητο και αν θα σταματήσει και αν θα με χτυπήσει.

Θα μου πείτε, ζούμε σε χώρα όπου στέλνονται φωτογραφίες ενός ανθρώπου σε κατάσταση τρομερά σοβαρή με την υγεία του σε υπνοθεραπευτές.

δεν διευκρινίζει, δεν αποκαλύπτει ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος αρνείται, όπως διαβάζω στα παραπολιτικά.gr, τον τίτλο του γιατρού παύλα υπνοτιστή, δεν αποκαλύπτει το λόγο για τον οποίο η γιατρός του έστειλε την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Θα το αποκαλύψω, είπε στη δικαιοσύνη. Τη γνωρίζω 14-15 χρόνια. Είχαμε επαγγελματική συνεργασία. Δεν το συζητάμε χθες. Μιλάμε όχι απλώς πολύ ωραία. 17 ώρες απολογία. Θύμισε, δεν ξέρω τώρα αν είναι υπερβολή, περιπτώσεις, καταστάσεις 2002 με 17 Νοέμβρη και τους ξηρούς να πηγαίνουν με τα τότε, όπως τα είδαμε για πρώτη φορά, λευκά αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Τελικώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εγώ δεν θα το απέκλεια να μην είχαν κριθεί οι προφυλακιστέοι με περιοριστικούς όρους, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που κράτησε και τόση πολλή ώρα η απολογία ήταν αυτός. Σκεφτόντουσαν δηλαδή αν πρέπει ή όχι να κριθούν προφυλακιστέοι. Και δεν μου κάνει λοιπόν και καθόλου εντύπωση που οι δικηγόροι των γιατρών είπαν ότι αμέσως θα ασκήσουν έφεση κατά αυτής της προφυλάκησης.

Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, δεν ξέρω πώς το κρίνετε. Διαπιστώνω ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη εξακολουθεί να απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει, επειδή τρέχει το ρεπορτάζ μόνο στο χώρο των media. Και είναι λογικό τώρα που είναι οι πρώτες μέρες, διότι τις πρώτες μέρες όταν προκύπτει μια υπόθεση πάντα είναι πολλές οι τα νεότερα γεγονότα που βγαίνουν. Βλέπω ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο κάθε χρήστης ο ίδιος επιλέγει με τι θα ασχοληθεί, και εκεί το συζητάνε πάρα πολύ. Χθες μάλιστα εδώ στην εκπομπή συζητάγαμε, επειδή το είχατε στείλει ακροατές, ότι για την Ιταλική ραδιοφωνία RAI, που έκανε ειδική αναφορά και μου λέγατε πόσο δημοφιλής ήταν ο τραγουδιστής στην Ιταλία. Σήμερα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα στις 7. Κάθε Τετάρτη μιλάμε με τον κύριο Χατζησαλάτα, ο οποίος είναι οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής και μας ενημερώνει για τα νεότερα στο χώρο της οικονομίας που μας αφορούν όλους και μπορεί να απαντάει, εφόσον έχετε και εσείς ερωτήματά σας. Ήδη έχει έρθει ένα νωρίτερα, το έχει σημειώσει η Ειρήνη και μου το έχει δώσει, κύριε Δημήτρη. Μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματα για τον κύριο Χατζησαλάτα στο email radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Η κυρία Καριστιανού επανεμφανίζεται, είναι στην Πάτρα αυτές τις μέρες. Το δε ενδιαφέρον για τον Γιώργο Μαζονάκη πλέον είναι και παγκόσμιο. Έχει κατακτήσει τις διεθνείς λίστες, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν, όχι γιατί συμβαίνει. Δεν περίμενα, και ποιος θα το περίμενε άλλωστε, τέτοια απήχηση. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι στη θέση 40 στην παγκόσμια κατάταξη καλλιτεχνών.

0: Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε σιγά σιγά τις τηλεφωνικές μας γραμμές, να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη. Άλλωστε αυτό το τρίωρο γι' αυτό το λόγο υπάρχει, για να μπορείτε εσείς να σχολιάζετε τα όσα βλέπετε, ακούτε και διαβάζετε στη διάρκεια της ημέρας. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική. Βιωματική μάθηση. Ειδική αγωγή. Εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα ξεκινήσουμε με τον Βασίλη από το Μαρούσι. Περιμένει ο Λιγάτορας, περιμένει ο Ξηρομερίτης. Με βοηθάει πολύ, σας το έχω ξαναπεί. Όταν καλείτε νωρίτερα και δηλώνετε συμμετοχή, να ξέρω κι εγώ πόσοι περιμένουν, να μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Θερμή παράκληση. Το απογευματινό ωράριο 6-9 έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά ως ζώνη ραδιοφωνική σε σχέση με το βραδινό, δεν το συζητάμε, με το μεταμεσονύχτιο. Θερμή παράκληση λοιπόν, επειδή μου το έχουν κάνει το παράπονο αυτές τις πρώτες δύο εβδομάδες που είμαστε στο καινούργιο ωράριο ακροατές, πιο σύντομες οι παρεμβάσεις ή τοποθετήσεις σας. Περιορίστε τα θέματα στα οποία θέλετε να αναφερθείτε. Αλλιώς θα πρέπει εγώ να σας διακόπτω και θα νιώθετε ότι δεν έχετε προλάβει να μιλήσετε για αυτά που θέλετε. Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε.
1: Καταρχήν αυτό που είπατε για τις διαβάσεις πεζών έχουν μπει σχεδόν σε όλες κάμερες. Ένας λόγος είναι αυτός.
0: Λέτε.
1: Σε όλες σχεδόν υπάρχουν κάμερες. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, πρέπει να... ήδη έχει αρχίσει ο κόσμος να σταματάει όμως, εντάξει. Δεν...
0: Μηχανάκι, εντάξει. Εγώ πρώτη φορά είδα.
1: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, όταν πριν από πολλά χρόνια με το μνημόνιο είδα τους δημοσίους υπαλλήλους να δέχονται ότι θα τους κόψουν τη 13η σύνταξη, λέω παιδιά, ο Έλληνας μπορεί να κάνει ή μπορεί να του απαγορεύσουν τα πάντα, θα στρώσει. Δεν... Το λέω καλοπροαίρετα, δεν το λέω κακοπροαίρετα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Όταν δηλαδή είδα αυτό ότι ο δημόσιος υπάλληλος το δέχτηκε αυτό το πράγμα να του μειωθεί ο μισθός και η 13η, όχι σύνταξη, είπα, συγγνώμη, η 13ος μισθός, λέω ο Έλληνας είναι, ναι, πρέπει παιδιά να σταματάμε, εντάξει, το σωστό είναι αυτό. Τέλος πάντων, να μπω στο θέμα και θα παρακαλούσα να με διορθώσετε αν έχω. Άκουσα τον κύριο Στουρνάρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μίλησε για τα capital control.
0: Ναι.
1: Πρώτη ερώτηση, κύριε Λαβίθη. Οι τράπεζες που ανήκουν.
0: Τι εννοείτε που ανήκουν? Πλέον ιδιώτες είναι. Τι εννοείτε που ανήκουν?
1: Ναι, εγώ σας λέω τη γνώμη μου και αν θέλετε διορθώστε με, γιατί μπορεί να είναι λάθος.
0: Ιδιωτικές είναι οι τράπεζες.
1: Πιστεύω ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική οι τράπεζες και στους μετόχους.
0: Σωστό. Πολύ σωστά το λέτε. Και στους μετόχους.
1: Ναι. Μπορεί και εσείς.
0: Αν έχετε κι εσείς μετοχές σε μια τράπεζα, έχετε ένα ποσοστό ιδιοκτησίας. Είναι δική σας τράπεζα.
1: Άρα δεν ανήκουν ούτε στον κύριο Μητσοτάκη, ούτε στον Τσίπρα, ούτε μελλοντικά στον Κουτσούμπα.
0: Όχι.
1: Αυτό ήταν ανέκδοτο. Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε.
1: Ωραία. Άρα γιατί ακούω ότι λένε για τον Τσίπρα ότι έκλεισε τις τράπεζες. Αφού δεν του ανήκουν, πώς τις έκλεισε?
0: Ότι με τον τρόπο που πήγε στο. Του χρεώνουν ότι με τον τρόπο που πήγε στη δημοσκόπηση. Χρειάστηκε να τις κλείσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Τσίπρας βέβαια έχει πει ότι αυτό ήταν λάθος, μου έπρεπε να τις είχα κλείσει νωρίτερα. Στο δημοψήφισμα και είπα δημοσκόπηση, συγγνώμη, καταλάβατε.
1: Όχι, άλλο λέω, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή τα δουλεμένα λεφτά μας, γιατί όλοι μας έχουμε λεφτά αναγκαστικά στις τράπεζες, τα δουλεμένα λεφτά μας τα διαχειρίζεται ένας ιδιώτης, ο οποίος αν δεν γουστάρει το λαβίθι, σου λέει θα παίρνεις 60 ευρώ την ημέρα μετρητά. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε?
0: Θεωρείτε από ό,τι κατάλαβα ότι είναι πολιτική κριτική ότι έκλεισε ο Τσίπρας τις τράπεζες? Ότι δεν είναι ρεαλιστικό, ότι δεν τις έκλεισε ο Τσίπρας.
1: Μα δεν το ανήκουν. Εγώ θυμάμαι.
0: Αλλά
1: ότι
0: πολιτικά τον κατηγορούν ότι το έκανε.
1: Ναι,
0: αυτό νομίζω θέλετε να πείτε.
1: Μισό λεπτάκι. Εγώ θυμάμαι ότι ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός και ήταν να βγει ο Στουρνάρας πάλι διοικητής, είπε ότι εγώ δεν τον θέλω και τελικά διορίστηκε. Άρα δεν έχει καμία δυνατότητα στις τράπεζες. Όπως και ο Μητσοτάκης, δηλαδή δεν το λέω μόνο για τον Τσίπρα και για τον Μητσοτάκη λέω. Γιατί αν θυμάμαι καλά, ο Μητσοτάκης τώρα πριν 2-3 μήνες είπε προτείνω τον κύριο Στουρνάρα, δεν τον διορίζω.
0: Όχι, δεν μπορεί να τον. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε.
1: Καλά, το άκουσα. Προτείνω, είπε. Είπε τη λέξη προτείνω, δεν είπε διορίζω.
0: Θα σας το πω και ακριβώς άμα είναι. Θα σας το πω και ακριβώς αν θέλετε, δώστε μου λίγο χρόνο.
1: Νομίζω ναι ότι το είπε κάπως έτσι.
0: Συνεχίστε εσείς, μην διακόπτουμε.
1: Ναι, αυτό
0: ναι, γίνεται μια πρόταση και μετά την συζητάει το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά προκύπτει προεδρικό διάταγμα.
1: Δηλαδή, κύριε,
0: το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας κάνει μια πρόταση, τη συζητάει το Συζητάει αν έχει. Το Υπουργικό Συμβούλιο κάνει μια πρόταση και μετά με ειδικό διάταγμα, όπως έγινε και προεδρικό, διορίζεται.
1: Άρα, από το 2000 μέχρι και σήμερα 26 χρόνια, εσείς παίρνετε το μισθό σας, μου τον δίνετε εμένα που είμαι τράπεζα και τον διαχειρίζομαι ουσιαστικά όπως μου γουστάρει.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θέλετε να πείτε για να έχετε το χρόνο, γι' αυτό σας το λέω. Πού θέλετε, ποιο είναι το ζουμί, το ρεζουμί.
1: Λίγο να καταλάβει ο κόσμος ότι πλέον τα λεφτά μας είναι στις τράπεζες και ουσιαστικά μας κάνουν κουμάντο κάποιοι άλλοι. Αυτό θέλω να, γιατί ακούω αυτή τη βλακεία ότι ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες. Ούτε ο Τσίπρας μπορεί να κλείσει τις τράπεζες, ούτε ο Μητσοτάκης, γιατί δεν του ανήκουν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω εκεί στα παραπολιτικά να σας κλείσω, γιατί δεν μου ανήκει αυτή η επιχείρηση.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Αυτό το τόσο απλό.
0: Θα ζητήσω και από επόμενους ακροατές να σχολιάσουν. Ωραίο που βάζετε θέμα από την αρχή. Έτσι πρέπει.
1: Ναι, το θέμα είναι να το κατανοήσουμε. Μήπως απαντήσανε οι άνθρωποι του ΚΚΕ τίποτα για το πρόγραμμά τους. Αυτό είναι αστείο.
0: Έγινε, κύριε Βασίλη. Αυτή η κόντρα που έχετε ανοίξει με το ΚΚΕ την απολαμβάνω.
1: Τελειώνω. Αν πάνε στο λογιστήριο του κράτους και ζητήσουν, πώς το λένε αυτό, να κάνει έναν οικονομικό απολογισμό με αυτά που το πρόγραμμα που έχει το ΚΚΕ, θα πρέπει να δώσουν και νόμισμα. Είναι Μπολιβάρ που έχει Βολιβία, Πέσος που έχει Κούβα. Τώρα νομίζω ότι ρούβλια δεν υπάρχουν γιατί ο Πούτιν είναι καπιταλιστής. Θα πρέπει να δώσουν και το νόμισμα. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: στην δημόσια αρένα του διαλόγου της εκπομπής, οι μονομάχοι αγωνίζονται με βάση τα επιχειρήματά τους και το κοινό ανάλογα επιβραβεύει είτε τον ένα μονομάχο είτε τον άλλο. Μπαίνει λοιπόν ο κύριος Βασίλης από το Μαρούσι και λέει: ποιος Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες, ρε παιδιά? Γιατί κατηγορείτε τον Τσίπρα ότι έκλεισε τις τράπεζες, αφού δεν είναι δικές του, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα? Ποιος άλλος θα μπει στην αρένα να μονομαχήσει και να φέρει αντίλογο? Έτσι θα ονομάσω την επόμενη μου εκπομπή. Αρένα. Πάμε στον αλιγάτορα και περιμένει ο Ξηρομερίτης. Θυμίζω, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 880 για να βγείτε κι εσείς στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Γεια σας, αλιγάτορα.
1: Γεια σου, κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα πρωτίστως να αναφερθώ στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος αποκάλυψε, ή μάλλον ήταν η άκρη για να ξετυλιχθεί ένα κουβάρι ακόμα ασυδοσίας και διαφθοράς.
0: Συμφωνώ 100%. Και πολύ ωραία το θέτετε έτσι. Η αφορμή για να ξετυλιχθεί κάτι που...
1: Ακριβώς.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας.
1: Ως εκ τούτου, καλό θα είναι να μην καθησυχάζουν οι άνθρωποι, γιατί η προφυλάκηση, η σύλληψη και η προφυλάκηση αυτών των γιατρών δεν θα διορθώσει τα πράγματα, διότι είναι γενικευμένο το κακό. Έχει εισχωρήσει σε η διαφθορά και σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας. Τη φέρουμε μέσα μας και όσοι δεν τη φέρουμε, την αγνοούμε ή κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε. Δεν ασχολούμαστε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Έτσι. Θα πω ότι είναι πάμπολες, αμέτρητες ίσως, οι περιπτώσεις που λάθη ή παραλήψεις γιατρών, ακόμα και σε δημόσια κρατικά νοσοκομεία, οδηγούν ασθενείς αφήνουν ασθενείς με μόνιμη βλάβη, με μόνιμες βλάβες, ή τους οδηγούν στο νεκροταφείο. Αφήνουν ασθενείς με μόνιμη βλάβη, με μόνιμες βλάβες, ή τους οδηγούν στο νεκροταφείο.

0: δεν έχουν ούτε την ανδρεία, ούτε την το ανάστημα να αναλάβουν τις ευθύνες τους όταν στέλνουν ανθρώπους στον τάφο και κυρίως φτωχούς που δεν έχουν να λαδώσουν, να ρίξουν λάδι στα γρανάζια του υγειονομικού συστήματος. Και πολλοί από αυτούς αδυνατούν να τους κυνηγήσουν και νομικά, που δεν βγάζουν συνήθως και κάπου.
1: Σωστό. Δεν ξέρω αν βγάζουν, αλλά αδυνατούν να κινηθούν νομικά και πάνω εκεί πατάνε.
0: Αδυνατούν, βεβαίως.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Μάλιστα, άκουσα εδώ, αγαπητέ Λαβίδη, ότι...
1: Και για τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για να δεχτεί μια καταγγελία, πρέπει να πληρώσει κανείς παράβολο 50 ευρώ. Ισχύει αυτό το πράγμα?
1: Να το ελέγξω.
0: Αν το ξέρει και κάποιος ακροατής.
1: Αλλά αν το ξέρει κάποιος, ειδικά αν μας ακούει κάποιος γιατρός, να μας πει.
0: Εντάξει, μπορεί να πει. Και από
1: ναι, μπορεί να πει ότι αυτό μάλλον έχει μια λογική, να μην πηγαίνει να κάνει καταγγελία για ψιλοπίδημα κάποιος.
0: Όχι, αγαπητέ.
1: Ότι θα είναι σοβαρή η καταγγελία.
0: Το πράγμα είναι το να αποτρέψει τον κόσμο να κάνει καταγγελίες εις βάρος αυτών που καλύπτουν.
1: Καταλαβαίνω. Εντάξει, αν μας ακούει κάποιος ειδικά γιατρός.
0: Είναι ολοφάνερο, δηλαδή φως φανάρι. Πήγε, δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι στους ελέγχους που πήγανε, όπως ισχυρίζονται ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τους ελέγχους δεν ξέρανε για τα μηχανήματα?
1: Εγώ είμαι σίγουρος, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω, οπότε γι' αυτό δεν...
0: Θα σας πω εγώ όμως, δεν πειράζει, και θα το πω ευθαρσώς. Ήτανε κρυμμένο το μηχάνημα κάτω από το φάκελο, κύριε Λαβίθη.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Είχανε το φάκελο
1: δεν μπορεί τυχαία να ζήτησε.
0: Και δεν φαινότανε το μηχάνημα, γιατί ήτανε φουσκωμένο το φάκελος και το μάτι γούρλωσε εκεί. Του τρέξανε και λίγα σάλια.
1: Δεν μπορεί να ζήτησε τυχαία.
0: Έβγαλαν τη γλώσσα να σκουπίσουνε τα σάλια να μην τρέχουνε και αποχώρησε. Με το φάκελο.
1: Αλιγάτορα πρέπει να ζητήσω επίλογο.
0: Να πω ότι δεν θα ησυχάσουν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που φύγανε έτσι και από ευθύνη του κράτους και του συστήματος. Έτσι, γιατί τα υποθάλτη... Αυτά τα ιατρία τα υπέθαλτε. Φράγκα να πέφτουνε, γνωριμίες να έχουμε με άλλα κομματόσκυλα, κυβερνητικά και μη, και η δουλειά να γίνεται. Να παίρνουμε τα 5.000 και τα 10.000 από τέτοιες πράξεις που οδηγούν τους ανθρώπους στο θάνατο. Τέτοιοι είμαστε, γι' αυτό βρίζω. Και βρίζω και όλους αυτούς που δεν μιλάνε τόσο καιρό, τώρα βγαίνουν να μιλήσουν. Λοιπόν, επειδή λοιπόν και ο κύριος Ξηρομερίτης κάτι μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα, κοίταξε να δεις τώρα, είπε αυτός ο Φουκαράς, είπε ότι ισχυρίστηκε ότι ακούει πολύ προσεκτικά αυτά που λέω. Αλλά όταν τα μεταφέρει στο τηλέφωνο του και τα βγάζει στην εκπομπή, δεν τα μεταφέρει ακριβώς. Να εξετάσει τα αυτιά του ή τα φίλτρα που έχει μέσα στο κεφάλι του. Λοιπόν, άμα... Ακούγε καλά.
1: Δεν θα προλάβουμε να το πούμε όλο. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι, θα προλάβουμε.
1: Δεν θα προλάβουμε. Εντάξει, τώρα, δεν θα προλάβουμε.
0: Δεν γίνεται να με κατηγορεί, να παίρνει δευτερολογία

0: εγώ να μην έχω χρόνο να.
1: Συγγνώμη, αλλά πρέπει και οι υπόλοιποι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Πρέπει να πάρω και στους επόμενους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ, Αλιγκάτορα. Δεν χρειαζόταν το Φουκαράς. Δεν χρειαζόταν να το γράψει το Φουκαρά, να το αναφέρει το Φουκαράς. Τώρα του δίνει πάτημα να μιλήσει και εκείνο αντίστοιχα. Εκτός και αν, επειδή θα καλέσουμε Θάνο Εξηρομερίτης και περιμένει ο Νάσος από το Παλαιό Φάληρο ή Δέσποινα από Αθήνα, μήπως το αφήσουμε. Μάλλον, δεν λέει, γιατί να το αφήσουμε. Άμα θέλουν ακροατές μεταξύ τους να έχουν τις κόντρες τους, βεβαίως. Συντελεστές για το σημερινό ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου, Μυρίδης Χρήστος. Τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Καθιζήσεις πάνω από τα όρια ασφαλείας λόγω μετρό, το πόρισμα τεχνικών συμβούλων των κατοίκων Κυψέλης. Τι γίνεται ακριβώς τώρα με το... Μιλάει και ο Δήμαρχος, βλέπω στην τηλεόραση, ο Δούκας. Σε περίπτωση που θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, θερμή παράκληση, μπορείτε να το κάνετε μέσω μηνύματος. Σας είπα, η καινούργια ώρα απαιτεί λιγότερο χρόνο διαθέσιμο, μόνο τις διακοπές να βάλετε που έχουμε. Έχουμε δύο διαφημιστικά διαλύματα, έχουμε τα δελτία των ειδήσεων, έχουμε την αυτοκίνηση, το ένθετο με την αυτοκίνηση με τον Βαγγέλη Κιούση. Μάνι από μόνος του. Ο διαθέσιμο. Αφήστε την αλλαγή ώρας. Ξεχάστε, πείτε ότι δεν έχει γίνει αλλαγή ώρας. Οι διακοπές που υπάρχουν στη ροή του 60 λεπτού είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν στο 9, δεν το συζητάμε για μετά τις 12. Αυτό λοιπόν από μόνο του με κάνει και το καταλαβαίνετε, είναι για το καλό όλων. Κάποια στιγμή θα είστε εσείς που θα περιμένετε. Και θα θέλετε να είμαι λίγο πιο αυστηρός με αυτούς που προηγούνται για να συντομεύουν. Μην το βλέπετε μόνο τώρα που βγήκα εγώ θα κάνω κατάχρηση. Πάμε στον Ξηρομερίτη λοιπόν. Γεια σου Ξηρομερίτη. Ξηρομερίτη, μας ακούς? Δεν μας ακούει, να δοκιμάσουμε να τον ξανακαλέσουμε μέχρι να δω λίγο κάποια μηνύματα που έχετε στείλει. Νωρίτερα λοιπόν ο Άγγελος για τις μηχανές. Να χωθώ ευχαρίστως, να πάμε μερικές μέρες βόλτα με μηχανή, να σου λυθούν οι απορίες, να καταλάβεις ποιος θέει, όχι για τα αυτοκίνητα. Γενικά όλη η κατάσταση είναι λάθος. Όλοι φταίνε και την πληρώνουν οι όποιοι αθώοι. Ο Σπύρος απαντάει στο Βασίλη το Μαρούσι. Η πολιτική Τσίπρα έκανε τον κόσμο να σηκώνει τα λεφτά του να τα στέλνει έξω. Δεν θα είχαν φράγκο οι τράπεζες, έτσι όπως πήγαινε. Οπότε σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκλεισαν για να σωθούν οι καταθέσεις μας. Η άσχετη πολιτική Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ανάγκασε τις τράπεζες να κλείσουν. Η απάντηση του κυρίου Σπύρου στον κύριο Βασίλη που μίλησε νωρίτερα στον αέρα. Πάμε πάλι στον Ξηρομερίτη. Μας ακούς τώρα?
2: Ναι, σε ακούω, Κωνσταντίνε μου.
1: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
2: Τι κάνεις, Βασίλη μου?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι, σε ακούμε.
2: Καλά, καταλαβαίνεις ότι έχω δικαίωμα παρέμβασης τώρα.
1: Όχι, όχι, είναι η τοποθέτησή σου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα παρέμβασης.
2: Παίρνουμε. Εγώ, φίλε μου, άλλο ήθελα να πω. Για άλλο σε κάλεσα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, πρέπει να δω το γενικό καλό.
2: Δεν μπορώ να ασχολούμαι εγώ με τον Αλιγκάτορα.
1: Είπε έχω ότι δεν βάζει φίλτρα. Εντάξει, είπε φουκαρά. Δεν ήταν ωραίο. Το φουκαρά δεν ήταν ωραίο.
2: Δεν είναι μόνο ότι με είπε φουκαρά. Έχει πει διάφορα ο τύπος. Έχει πει διάφορα. Σούπα, βγάλε με να μου τα πει εμένα κατά πρόσωπο και όχι σε σένα. Λοιπόν, εγώ το μόνο που είπα...
1: Ωραία, άκου τι θα κάνω. Θα κάνεις την παρέμβασή σου και θα συνεννοηθώ εγώ ίσως λίγο πιο μετά. Αν θέλετε να βγείτε και οι δύο να μιλήσετε στον αέρα. Να βγείτε και οι δύο να μιλήσετε στον αέρα, αλλά δεν ξέρω αν θέλει. Όχι, δεν θέλεις έτσι.
2: Άκου. Λοιπόν, θα κάνω την τοποθέτησή μου. Άσο την παρέμβαση, δεν πειράζει, δεν χάνεται η εκπομπή. Ωραία. Για να ξεκαθαρίσουμε αυτό το έργο μία και καλή. Λοιπόν, εγώ πρώτον δεν το κατηγόρησα. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να στοιχειοθετεί κατηγορητήριο απέναντί μου. Εγώ το μόνο που έκανα, Κωνσταντίνε μου, δείχτηκε ο τύπος και καλά, επειδή εγώ είπα ανά φουτ αυτό που ανέφερε αυτός. Ωραία, αυτό έγινε στις 17/9 μαζί με σένα. Νωρίτερα όμως ο τύπος, στις 24/7, έτσι, είχε πει διάφορα. Είχε μιλήσει για μπουρδέλα, Είχε μιλήσει για ξεφρισμένη πόρνη. Ωραία. Είχε μιλήσει για σκατόφαρα. Είχε αναφέρει όλους τους Έλληνες σκουπίδια. Είστε σκουπίδια, λέει, είστε ένα τίποτε. Ωραία. Εμείς, λέει, είμαστε ένα πορνείο, ένα μπουρδέλο και μισό. Αυτές είναι κουβέντες του. Ότι πιστεύουμε την πρώτη παπάρα που μας λένε. Αυτά είχε πει εκείνος, όχι εγώ. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν ότι αναφέρθηκα, ενοχλήθηκα και αντέδρασα στο χλεβαστικό και υποτιμητικό τρόπο που χρησιμοποιούσε για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αν αυτός αυτό το θεωρεί κατηγορό, και μετά όταν σε πήρε, άλλαξε το λόγο του ότι δεν είπε κάτι για τους ξερομενίτες. Ενώ έχει κάνει ένα ολόκληρο πρόλογο.
1: Διευκρίνησε ότι είναι το όνομα. Αλλά δηλαδή, αν λεγόσουν πρόεδρος, θα έλεγε και ο κάθε πρόεδρος. Το είπε αυτό.
2: Όπα, φίλε μου, μισέ, άκουσε με λίγο, γιατί τον χαϊδεύεις, καταλαβαίνω.
1: Είναι στον αέρα, να μην χαϊδεύω τίποτα.
2: Άκουσε με λίγο.
1: Είστε στην αρένα, να αποφασίσει το πλήθος.
2: Είμαι στην αρένα, εγώ στην αρένα.
1: Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Να το συνδέσω.
2: Σύνδεσέ το να μαθαίνει.
1: Αλιγάτορα μιλάς με τον ξηρομερίτη, ξηρομερίτη με τον αλιγάτορα.
2: Ωραία,
1: επιτρέπονται
2: ωραία.
1: Όλα τα χτυπήματα, δεν επιτρέπεται να βριστείτε.
3: Εγώ θέλω πρώτα να τον ακούσω, να μου πει τι τον πείραξε, να του πω μετά.
2: Εγώ το είπα τι με πείραξε και το είπα στον Κωνσταντίνο. Με πείραξε ο χλεβαστικός και υποτιμητικός τρόπος που μίλησες για την Ελλάδα. Ξεκάθαρος ήμουν. Δεν είπα τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Εσύ άρχισες να κελαϊδάς μετά και να λες τα δικά σου.
3: Εσύ τώρα, αγαπητέ.
2: Τι είπε τώρα, πες μας τι είπες, ρε φίλε. Τι είπες.
3: Είπα.
2: Ναι.
3: Ότι είναι με το ένα πόδι, λέω, στην Ανατολή η χώρα.
2: Ναι.
3: Και με το άλλο τη Δύση, σαν τις πόρνες. Το
2: μπράβο.
3: Σαν τις πόρνες. Αυτό όπως το διατύπωσα,
2: ναι.
3: Με τη φράση που χρησιμοποίησες εσύ, ότι καταφέρθηκα έτσι κατά της Ελλάδος, και στο φινάλε,
2: αυτός
3: αγάπητέ μου,
2: άκουσε
3: να δεις.
2: Όταν αποκάλεσες την Ελλάδα, εγώ
1: έλεγα. Περίμενε να τελειώσει, ξηρομερίτη. Ξηρομερίτη να ολοκληρώσει.
3: Εγώ έχω δικαίωμα, γιατί το έχω πληρώσει αυτό και το πληρώνω.
2: Γιατί εμείς οι άλλοι δεν το έχουμε πληρώσει. Τι μέρος
3: γλύφεις.
1: Μην το χαλάτε. Αλιγάτορα.
2: Εγώ σου έλεγα τη γλύφω. Λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω. Είσαι ανεκδίκητος.
1: Καλή συνέχεια και στους δύο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ζήτησα να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση, η αρένα είναι η αρένα διαλόγου. Το χρησιμοποιώ σχηματικά και το μονομάχη, διότι μου αρέσει η αντιπαράθεση σε επίπεδο επιχειρημάτων. Δεν είναι ο στόχος μου να γίνει κανονική αρένα, δηλαδή να μπούμε μέσα και ένας από τους δύο μόνο θα μείνει ζωντανός και θα αποφασίσει ο Πρετοριανός, δεν ξέρω ποιος, αν θα χαρίσει ή όχι την ζωή. Διαφημιστικό διάλειμμα και να περιμένουν να ξέρουν τη σειρά τους ο Νάσος από το Παλαιό Φάλιρο, η Δέσποινα από Αθήνα και βεβαίως οι υπόλοιποι που θέλετε να καλέσετε. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτη πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
20: Ανεμολόγητο.

0: Και αγώνας κυπέλου σε εξέλιξη, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0 στο 48 λεπτό. Δεν έχουμε επίσης προλάβει να σχολιάσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχει, άκουγα και τον καλασμένο του Καλερίτη νωρίτερα, αλλά επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα του συντάγματος, δεν λέει κανείς να είναι τόσο απλή η αναθεώρηση άρθρων, αλλά είναι τόσο πολύπλοκη όπως ακούσατε η διαδικασία και γίνεται τέτοια κακή χρήση. Δηλαδή εργαλειοποιείται η δυνατότητα των 180, πώς γίνεται να μην συμφωνούν. Εντάξει, ίσως όχι όλα τα κόμματα της Βουλής. Δεν περιμένει κανείς από το κουκουέ τώρα να μπει στη λογική ότι θα συμφωνεί. Εδώ σου λέει εμείς είμαστε επαναστατικό κόμμα, η ανατροπή, ο σοσιαλισμός κτλ. Δεν γίνεται οι άνθρωποι των υπόλοιπων κομμάτων να μην έχουν κοινές θέσεις σε κάποια βασικά. Εγώ δεν λέω να συμφωνούν σε όλα και να συμφωνούν, ας πούμε, στο αν πρέπει να είναι δημόσια ή ιδιωτικά τα πανεπιστήμια, αλλά σε θέματα που έχουν να κάνουν με το να μην είναι τόσο πολλές οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού, με το να υπάρχει ένα αντίβαρο στην πρωθυπουργική εξουσία, το περίφημο σύστημα checks and balances, αυτό που χρησιμοποιείται σε πολλές άλλες χώρες, με το να μην διορίζεται ο επικεφαλής η ηγεσία της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, με το περίφημο άρθρο 86 που συνδέεται με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Σε αυτά δεν μπορεί να μην έχουν οι 200 από τους 300 κοινές απόψεις και κοινές θέσεις. Αλλά γιατί να δώσω εγώ σε σένα και γιατί μετά, και μετά όμως αυτός που δεν το έδωσες θα το κρατάει και θα σου πει εσύ δεν μου έδωσες, γιατί εγώ να δώσω σε σένα. Αυτό πώς θα το προσπεράσουμε, αυτό τι πρέπει να γίνει για να μην μπλοκάρεται η αναθεώρηση του συντάγματος. Το σύνταγμά μας θέλει σε πάρα πολλά άρθρα το αλλαγή. Είναι αρκετά ξεπερασμένο σε σχέση, εδώ και χρόνια είναι ξεπερασμένο. Θυμάμαι κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από μία 15ετία με αφορμή το πρώτο μνημόνιο και λέγαμε από τότε ότι έχει μείνει πίσω με σημερινά γεγονότα και σημερινές εξελίξεις. Μακάρι να μπορέσει να βρεθεί μια κοινή βάση και μετά μέχρι να ψηφιστεί και η επόμενη Βουλή και η μεθεπόμενη. Τέλος πάντων, περιμένω να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Πάμε στον Άσο από το Παλαιοφάλιρο, λογικά με την κυρία Δέσποινα από Αθήνα για την επόμενη ώρα. Δεν νομίζω να προλάβουμε τώρα. Γεια σας κύριε Νάσο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Σας άκουσα στον δρόμο, ταξιδεύω, οδηγάω δηλαδή.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά θέλω να πω δύο λόγια σχετικά με το κύριο που μίλησε για τις τράπεζες.
0: Βεβαίως να πείτε. Θεωρεί ότι δεν τις έκλεισε ο Τσίπρας.
1: Όχι, όχι. Προσέξτε. Ποια, τι συμβαίνει, και αυτή είναι η αλήθεια πιστεύω. Οι τράπεζες, όποιες και να είναι και όποιοι να είναι οι κεφαλαιούχοι, εκεί που λειτουργούν και βρίσκονται, είναι κάτω από τους νόμους του συγκεκριμένου κράτους. Δεν είναι μόνες τους, δεν είναι αυτόνομες, λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένους νόμους που διέπουν το συγκεκριμένο κράτος. Αν αυτή η εποχή εκείνη της κυβέρνησης βρισκόταν κάτω από μια ακραία οικονομική ή πολιτική κατάσταση, έχει το δικαίωμα η κεντρική κυβέρνηση να κλείσει τις τράπεζες. Αν θυμόσαστε τότε, όλος ο κόσμος, το πανικό που είχε δημιουργηθεί με την κρίση,
0: τα θυμάμαι, τα ζήσαμε,
1: να πάρει τα λεφτά του από την τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζική φυγή. Η μαζική φυγή καταθέσεων σήμαινε να καταρρεύσει τελείως το τραπεζικό σύστημα. Γι' αυτό έχει δικαίωμα. Αυτό θέλω να πω. Η κάθε κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν είναι ξένες τράπεζες, αν δηλαδή και παλιούχοι είναι ξένοι, να διατάξει κλείσιμο των τραπεζών για ένα διάστημα, έως ότου να παγώσει αυτή την κατάσταση, να δει πού βρίσκεται και να διατάξει επαναλειτουργία πιθανό, για να μην υπάρχει διαρροή κεφαλαίων προς τα έξω, έτσι ώστε στη συνέχεια, αν θυμόσαστε, επιβλήθησαν τα capital control και είχε ελεγχόμενη παροχή από τα ATM συγκεκριμένο ποσό, 30 ευρώ, 40 ευρώ κτλ. Έως ό,τι ελεγχθεί η κατάσταση. Στο φίλο που έλεγε ότι δεν είναι ξένες οι τράπεζες, αλλά δεν μπορεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ναι, μπορούν να τις κλείσει. Η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, μπορεί να τις κλείσει. Κάτω από συγκεκριμένες ακραίες συνθήκες. Αυτό λέγεται κατάσταση ανώτερης βίας. Ένας πόλεμος, μια οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που δημιουργηθείται σε μια χώρα. Τότε η δικιά μας κατάσταση ήταν σε μια τραγική κατάσταση χρεοκοπίας. Ήταν άτακτης χρεοκοπίας. παρακαλά έκαναν και κλείσανε τις τράπεζες για να μην φύγουν κεφάλαια, να ελέγξει τα νομισματικά αποθέματα και να μπορέσει να επαναλειτουργήσει. Το τι συνέβη τώρα μετά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και μια άλλη ιστορία. Αλλά, θα λέω, η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, μπορεί οποιαδήποτε τράπεζα, οποιοδήποτε νομοθετικό σώμα λειτουργεί μέσα σε αυτή τη χώρα, να διατάξει και να την κλείσει ανά πάσα στιγμή.
0: Δεν διαφωνείτε δηλαδή ακριβώς με τον κύριο Βασίλη, έτσι όπως κατάλαβα.
1: Όχι, δεν μπορεί να την κλείσει ο Τσίπρας. Δεν μπορούσε να τις κλείσει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, αλλά το είπε ότι δεν μπορεί να τις κλείσει. Κατάλαβα, εδώ διαφωνείτε. Είπε όμως ότι δεν μπορεί, ότι κακώς τον κατηγορεί. Δικαιολογείται όμως τη στάση του εσείς, με αυτή την έννοια.
1: Μα προφανώς δικαιολογείται η κατάσταση.
0: Γιατί ο κύριος Βασίλης λέει ότι αδικαιολόγητα τον κατηγορούν. Ενώ εσείς λέτε δικαιολογημένα τις έκλεισε. Τις έκλεισε μένα, αλλά δικαιολογείται.
1: Έτσι όπως ήταν η κατάσταση τότε, έτσι όπως ήταν εκείνο το κλίμα τότε. Είμαστε αρκετά μεγάλοι. Εγώ είμαι αρκετά μεγάλο και φτάσει τα γεγονότα και τα πάντα.
0: Δεν διαφωνώ. Και εγώ τα ζήσα.
1: Έπρεπε να ελεγχθεί το νομισματικό από θέμα τη χώρα και η ροή κεφαλαίων.
0: Απλώς το λέω διότι ο Τσίπρας ισχυρίζεται, ο ίδιος ο Τσίπρας πλέον, όχι κάποιος ακροατής στην εκπομπή.
1: Ο Τσίπρας όπως... να τις κλείσει νωρίτερα.
0: Και ότι δεν τις κλείσαμε εμείς, μας τις κλείσανε. Επειδή ξανακοίταξα τη συνέντευξή του. Σωστά θυμάστε, έπρεπε να τις είχα κλείσει, λέει, την επόμενη των εκλογών. Σωστά θυμάστε.
1: Ναι, για να μην φύγουν κεφάλαια.
0: Ναι, αλλά είπε, μας τις κλείσανε. Ο Τσίπρας ισχυρίζεται ότι.
1: Ναι, υπό την λογική ότι επιβλήθη αυτή η κατάσταση εμέσως.
0: Κατάλαβα πώς το λέτε.
1: Φεύγανε κεφάλαια. Φεύγανε κεφάλαια έξω. Μην ξεχνάτε ότι οι τράπεζες ανά πάσα στιγμή μπορούν να μεταφέρουν τα κεφάλαια του όπου θέλουν. Όπου θέλουν. Ανά πάσα στιγμή. Αν αυτό το πράγμα συμβεί και κάτω από μια κρίση αποφασίσουν αυτοί που ελέγχουν τις τράπεζες να μεταφέρουν τα κεφάλαια, θα πτωχεύσει η χώρα. Ναι, μεν οι τράπεζες διαχειρίζονται τα δικά μας λεφτά σε μεγάλο βαθμό. Έχουν και τα δικά τους αποθέματα βέβαια. Αλλά αν δεν πουλήσουν τα λεφτά αυτά, δεν κάνουν κέρδη. Δεν υπάρχουν τράπεζες, αυτές είναι οι τράπεζες. Αν όμως για κάποια στιγμή αποφασίσουν ότι πρέπει να μεταφέρουν τα κεφάλαια τους, μπορούν να το κάνουν. Εκείνη την εποχή ήταν μια κατάσταση πανικού, μια τραγική εικόνα χώρα. Μην λέμε πράγματα τώρα μετά από τόσα χρόνια. Κρίνουμε μια εικόνα η οποία εκείνη την εποχή η ερμηνεία της γινόταν κάτω από άλλες συνθήκες. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Εγώ έχασα πολλά λεφτά. Αλλά καταλαβαίνω κιόλας για ποιο λόγο συνέβησε. Η χώρα κατέρευσε από άλλους λόγους. Είχαμε μια άλλη κατάσταση πριν η οποία οδήγησε. Βέβαια, πέσανε οι Lehman Brothers εκείνη την εποχή στην Αμερική. Κατέρευσε όλο το σύστημα το οποίο στήριζε τη μία τράπεζα. Γιατί ξέρετε, οι τράπεζες αλληλοστηρίζονται, αλληλοδανείζονται, αλληλοχρεώνονται μεταξύ τους. Είναι ένα παγκόσμιο σύστημα ισορροπίας. Και όταν καταραίει μία τράπεζα.
0: Ακούγεστε και. Δίνετε την εντύπωση ενός ανθρώπου που δεν λέει απλώς τη γνώμη του, αλλά έχει και κάποια σχέση με το αντικείμενο.
1: Δεν έχω. Είμαι χημικός μηχανικός. Καμία σχέση με το αντικείμενο. Έχω ζήσει όμως την ιστορία αυτή από πολύ κοντά. Με δικές μου επιχειρήσεις και έμαθα μεγάλες ζημίες. Αλλά επίσης καταλαβαίνω τι συνέβη εκείνη την εποχή και πρέπει να το καταλάβουμε. Τώρα η κριτική είναι επιπόλαιη.
0: Εντάξει, μπαίνει τότε. Μπαίνει σε εφαρμογή η ευφυΐα που έχετε ως χημικός μηχανικός και γι' αυτό δείχνετε ότι είστε στο χώρο.
1: Έχω και την κατανόηση να καταλάβω τα λάθη που γίνανε. Γίνανε λάθη. Εννοείται ότι γίνανε. Αλλά από την άλλη μεριά, μην λέμε τώρα ότι δεν μπορεί ή έκανε.
0: Εντάξει,
1: τώρα το τι λένε και οι πολιτικοί εξυπηρετούν καταστάσεις που θέλουν ο καθένας για τους λόγους του.
0: Καλώς κύριε Μάρκο.
1: Έχουμε λένε διάφορε.
0: Επειδή πρέπει να σας διακόψω και να κάνουμε επίλογο να πάω.
1: Μας
0: ακούτε
1: και.
0: Μας ακούτε καιρό.
1: Σας ακούω αρκετά και γενικά ακούω παραπολιτικά από τότε που ξεκίνησα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και χάρηκα που πήρατε, βρήκατε αφορμή, βγήκατε στον αέρα. Να είστε καλά, κύριε
1: Μάρκο.
0: Ο κύριος Νάσος από το Παλαιό Φάληρο απάντησε στον κύριο Βασίλη. Το πλήθος, το κοινό, ο κόσμος προσπαθεί τώρα να δει ποιος από τους δύο μονομάχους απάντησε πιο πιστικά. Προς το παρόν όμως εμείς έχουμε το δελτίο των ειδήσεων. Παναγιώτης Μπρίμπος εδώ στον Ραδιοθάλαμο και μετά το δελτίο σας θυμίζω έχουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Την εβδομαδιαία επικοινωνία μας με τον Οικονομικό Σύμβουλο Αναλυτή για τα θέματα της οικονομίας. Στείλτε τα ερωτήματά σας στο ηλεκτρονικά email στο radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω τη διεύθυνση radio@parapolitica.gr.
2: Η ώρα είναι 7. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να συγκεντρώνει τους απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν το μοναδικό κόμμα που κατέθεσε επισήμως προτάσεις για την αναθεώρηση. Ωστόσο, οι στάσεις της αντιπολίτευσης στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, τον ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα δεν υπερψήφισαν καμία από τις προτάσεις, ακόμη και σε εκείνες τις οποίες συμφωνούν επί της αρχής, ουσιαστικά περιόρισε σημαντικά το περιθώριο για τη συγκέντρωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών. Νωρίτερα στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύτες επίθεση και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του Πασόκ, διαδεχόμενος τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει, πρόσθεσε. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, τόνισε χαρακτηριστικά: έχουμε κρατήσει εφεδρείες. Ερωτηθείς για τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τάχθηκε κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια, απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Επισήμανε ότι το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, ενώ είπε πως τα υψηλά πλεονάσματα χαρακτηρίζουν μια χώρα ως σταθερή και ισχυρή. Η παραλήψη των δύο γιατρών, η προσπάθεια να αποκρύψουν στοιχεία παρεμποδίζοντας και συσκοτίζοντας το έργο των αρχών ως προς τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν ανακριτική εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων, η οποία αναμένεται να γίνει αύριο το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Προς το παρόν κρατούνται στην ασφάλεια Αθηνών. Την ίδια ώρα, εντολή για την ενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας, που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημοσίων φορέων, έδωσε ο προϊστάμενος εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας. Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφανίζει σε ταμιακή βάση ο προϋπολογισμός στο 8 Ιανουαρίου Αυγούστου 2026 έναντι 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Ιστορική πρόταση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πρότεινε να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και το Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Σημείωσε πως το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, ανακοίνωσε απαγόρευση της χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Ζήτησε να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI, ενώ είπε πως η άνοδος του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού είναι παρόμοια με την απειλή που αποτελεί ο Πούτιν. Στη διεθνή ενημέρωση, οργή στο μουσουλμανικό κόσμο, η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόν εναντίον της ιερής πόλης Μέκκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές. Στα αθλητικά, ο Στέρας Άκτο επιβλήθηκε με 3-0 την νίκη Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. 1-0 κέρδισε ο Άρης τη Μαρκό, στο 0-0 παραμένει ο αγώνας Κηφισιάς Παναθηναϊκού. Στις 8, ατρόμητος ΠΑΟΚ. Απόψε στις 10, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Νωρίτερα, στις 8 παρατέταρτο ξεκινούν οι αγώνες Ομόνια Θέλτα και Αραράτ Σπάρτα Πράγας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 ως 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 ως 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο ξανά μαζί σας στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λαβήθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη από τις τρεις συνολικά ώρες που είμαστε μαζί, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και σε αυτές τις τρεις ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, διαφωνείτε, συζητάμε. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Ο κύριος Νίκος από Παπάγου νωρίτερα μου ζητάει να κάνουμε θέμα για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και τεχνολογική κολοσσία ανησυχούν. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ, δεν ανησυχώ, δεν θα βάλω ρυθμίσεις, χρειάζεται μόνο ένας πιο δυναμικός πρόεδρος με υψηλού IQ. Το έχετε καταλάβει, συμπληρώνει ο κύριος Νίκος το μήνυμά του, ότι έχουμε μπλέξει. Δεν βάζει φρένο Τραμπ στην τεχνητή νοημοσύνη λόγω του ανταγωνισμού που έχει με την Κίνα. Πάρα πολύ σωστή η επισήμανσή σας. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είχα πει νωρίτερα, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Σας θυμίζω, με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, τα λέμε κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, όπου μας ενημερώνει για θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και μας αφορούν όλους και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα. Τα στέλνετε στην διεύθυνση radio@parapolitica.gr.

0: Τι κάνετε κύριε Χατζησαλάτα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Δαβίδη, δόξα τω Θεώ, εύχομαι για εσάς το ίδιο και για όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Διαπίστωσε ένας ακροατής νωρίτερα, δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο, εγώ το λέω τώρα, ότι η περίφημη φράση του Έλληνα «ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει», μετά το 10 διαπίστωσε ότι δεν ισχύει.
1: Άλλα χρόνια, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλη νοοτροπία, άλλη λεπαιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε στα θέματα που μας έχετε, στα θέματα της εβδομάδας για να μας ενημερώσετε. Κάποια από αυτά όσα προλαβαίνουμε, διότι είναι και πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ξεκινάμε με το περίφημο ακατάσχετο, αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Το ακατάσχετο λοιπόν είναι στα 1.600 ευρώ, αλλά δεν είναι για όλους τελικά. Τι πρέπει να προσέξει ο κόσμος, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Θα πρέπει να έχει τύχη, κύριε Λαβίτη. Όσο περίεργο και να σας ακούγεται, είναι θέμα τύχης αν θα έχεις ακατάσχετο 1.600 ευρώ ή 1.250. Τι έχει γίνει ως τώρα? Γνωρίζουμε ότι το ακατάσχετο έχει ξεκινήσει το 2014 με 1.500 ευρώ, το 2015 μειώθηκε στα 1.250 και τον Ιούνιο του 2026 αυξήθηκε στα 1.600. Αυτό ξέραμε. Δυστυχώς όμως, δέχτηκα ένα τηλέφωνο πριν από 5 περίπου ημέρες.
0: Ναι.
1: Από ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα βουλευτή, μου λέει: κύριε Χατζησαλάτα, έχω έναν ψηφοφόρο μου, ο οποίος διερριγνεί τα αιματιά του, γιατί το ακατάσχετο είναι 1.250 και όχι 1.600 που λέτε όλοι εσείς. Λέω: αποκλείεται. Ο νόμος του Ιουνίου, του οποίου έχετε ψηφίσει όλοι στη Βουλή, είναι 1.600 ευρώ, έχει μετατραπεί. Ας απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΗ. Μου είπε ότι επειδή του έχει εξηγήσει ότι έχει πάει και στη ΔΟΗ, να του δώσω τηλεφωνό μου να επικοινωνήσει μαζί μου. Όντως, επικοινώνησα με τον πολίτη αυτόν,
0: ναι,
1: ο οποίος μου είπε ότι στη ΔΟΕ του είπαν ότι σίγουρα το κατάσχετο σας κύριε είναι 1.250 ευρώ και όχι 1.600, χωρίς να το αιτιολογήσουν όμως. Και άρχισε και το έψαχνα. Και συνειδητοποίησα πλέον, μετά από ερωτήσεις και στην ΑΔΕ και διάφορα άλλα, ότι το ακατάσχετο είναι 1.600 ευρώ από το καλοκαίρι, εάν το κατασχετήριο πάει στην τράπεζα. Δηλαδή, αν έχουμε κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού είναι 1.600 ευρώ. Τροποποιήθηκε το άρθρο του νόμου το καλοκαίρι, αλλά δεν τροποποιήθηκε το άρθρο του νόμου που μιλάει κατάσχεση εις τρίτους. Δηλαδή, αν το κατασχετήριο δεν πάει στην τράπεζα και πάει στον εργοδότη μου γιατί εργάζομαι, ή πάει στον ΕΦΚΑ γιατί είμαι συνταξιούχος, εκεί δεν έχει αλλάξει το όριο και παραμένει στα 1.250 ευρώ. Προς μεγάλη μου έκπληξη λοιπόν, είπα στον άνθρωπο ότι έχει το απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά ανάλογα με το που πάει το κατασχετήριο.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και μου είπε, κύριε Λαβίθη, κάτι το οποίο για μένα είναι αντιχειστικό. Μου λέει, κύριε Χατζησαλάτα, να σας πω κάτι. Τα 350 ευρώ η διαφορά του ακατάσχετου για μένα είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα μου.
0: Βέβαια. Συγγνώμη, και είναι τόσο αυτό. Δεν ξέρω, με ακούγεται πολύ σοβαρό.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αρκετά πιο
1: είναι
0: σοβαρό
1: πάρα
0: από
1: πολύ σοβαρό.
0: Δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Συνταξιούχος έχει ακατάσχετο 1.250 γιατί το κατασχετήριο έχει πάει στον ΕΦΚΑ. Πολίτης το κατασχετήριο έχει πάει στην τράπεζα και έχει ακατάσχετο 1.600 ευρώ. Και το
0: ανάλογα με το πού θα πάει το ακατάσχετο, διαμορφώνει τόσο μεγάλη διαφορά στο λογαριασμό.
1: Βεβαίως.
0: Στο. Εδώ και όλοι θα θέλουν να στέλνετε το ακατάσχετο στην.
1: Δεν είναι θέμα τι θέλουμε, είναι θέμα που το στέλνει η ΑΔΕ. Και το σημαντικότερο απ' όλα, μιλάμε για το κατάσχετο αν είναι 1.250 ή αν θα είναι 1.600. Αλλά δυστυχώς.
0: Προτιμάει κάποιος δηλαδή και ελπίζει να το στείλει στον εργοδότη, ΑΔΕ.
1: Εγώ θα έλεγα λοιπόν σε αυτό το.
0: Συγγνώμη,
1: πολίτη,
0: στην τράπεζα που είναι 1.600 και όχι στον εργοδότη που είναι 1.250.
1: Εγώ θα έλεγα στον πολίτη λοιπόν αυτό να εύχεται το κατασχετήριο είτε πάει στην τράπεζα είτε πάει στον εργοδότη να μην τον ενδιαφέρει αρκεί να εφαρμοστεί ο νόμος της πολιτείας. Υπάρχει νόμος, κύριε Λαβίθη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ενεργός νόμος. Είναι νόμος το 46-11 συγκεκριμένα, ξέρετε πολύ καλά, δεν μου αρέσει να λέω νούμερα και νομολογίες και άρθρα, αλλά είναι ο συγκεκριμένος νόμος, είναι ο 46-11, είναι το 2019, έχει πάρει ΦΕΚ στις 17-5 του 19, έχει βγει εφαρμοστική απόφαση της ΑΔΕ το 2019, άρα λοιπόν είναι σε πλήρη εφαρμογή αυτός ο νόμος. Σε πλήρη, όχι εφαρμογή, είναι σε πλήρη ισχύ. Αυτός ο νόμος τι λέει? Ότι το ακατάσχετο διαμορφώνεται για τον κάθε οφειλέτη ανάλογα με τη ρύθμιση την οποία έχει κάνει και τη δόση που πληρώνει. Ξεκινάει λοιπόν ένα συντελεστής 3 και καταλήγει στο 4,5, ο οποίος αυτός πολλαπλασιάζει τη δόση που δίνει ο συνεπής φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει το χρέος του. Με απλά λόγια κατανοητά. Έχω μία ρύθμιση και η δόση την οποία δίνω είναι 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν μπω σε αυτό τον ακατάσχετο προοδευτικό λογαριασμό που ισχύει ο νόμος, το ακατάσχετο για την αρχή για μένα γίνεται 1.000 ευρώ που είναι η δόση μου επί 3.000 ευρώ το μήνα και με την προοδευτικότητα της ρύθμισης, όταν πλησιάζει προς το τέλος, αυτός ο συντελεστής γίνεται 4,5. Άρα εμένα το ακατάσχετο είναι 1.000 επί 4,5, 4.500 ευρώ το μήνα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αυτό είναι ενισχύ. Θα πρέπει να αποφασίσει λοιπόν η πολιτεία.
0: Τι?
1: Αν είναι ενισχύ να τον εφαρμόσει ή διαφορετικά το καταργήσει. Δεν μπορεί να ισχύει αυτός ο νόμος να μην έχει καταργηθεί και εμείς να μιλάμε για κατάσχετο 1.250 ή 1.600.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα 4.500 είπατε.
1: Ανάλογα με το πόσο
0: μπορεί
1: είναι
0: να φτάσει και στις 4.500 ευρώ.
1: Βέβαια, αν η δόση που πληρώνω στη ρύθμιση είναι 2.000, λέμε ένα μεγάλο ποσό, τότε ξεκινάω με ακατάσχετο 6.000 και καταλήγω με 9.000 ευρώ. Γιατί είναι 4,5 επί τις δόσεις. Αν η δόση είναι 2.000, μιλάμε για 9.000 ευρώ. Κύριε, είναι νόμος του κράτους.
0: Πολύ σωστά. Κύριε Χατζησαλάτα μου, μην κλείσετε. Θα πάρετε σε λιγάκι το λόγο. Έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ακούμε.
1: Βεβαίως.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Συνεχίζουμε με τον κύριο Χάτζη Σαλάτα, την επικοινωνία μας. Γιάννη Χάτζη Σαλάτα, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής. Κάθε Τετάρτη 7 το απόγευμα τον φιλοξενούμε για να μας ενημερώνει για θέματα οικονομίας. Έχει έρθει ένα ερώτημα πάνω σε τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε, επειδή είμαστε λίγο σε αυτό το θέμα, πριν το αλλάξω, κύριε Χάτζη Σαλάτα, να σας το θέσω από τον κύριο Δημήτρη, αν το γνωρίζετε έτσι. Είναι κοινός τραπεζικός λογαριασμός, απαρτίζεται από πολλά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συγγενική όμως σχέση μεταξύ τους. Τροφοδοτείται μόνο από τον πρώτο και από τους συνδικαιούχους. Οι όροι πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στο άνοιγμα του λογαριασμού. Παράδειγμα, όταν φύγει από τη ζωή αυτός που τροφοδοτεί το λογαριασμό, κληρονομούν μόνο οι συνδικαιούχοι το ποσό του λογαριασμού. Όχι κληρονόμοι αυτού που έφυγε και ας μην είναι συνδικαιούχοι.
1: Με κάθε επιφύλαξη αυτό αν που το γνωρίζετε έτσι. Είναι, βέβαια. Αυτό που γνωρίζω λοιπόν είναι...
0: Πρέπει κάποιος ότι... να είναι συνδικαιούχος όταν φύγει από τη ζωή ο συγγενής του για να τον κληρονομήσει πρώτου βαθμού ας πούμε ή δεν χρειάζεται αυτομάτως ο λογαριασμός. Το ποσό του λογαριασμού πηγαίνει και σε αυτόν που είναι συγγενής.
1: Αυτό που γνωρίζω δεν υπάρχει συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό. Εάν είναι παλιός λογαριασμός θα πρέπει αυτοί οι συνδικαιούχοι όλοι μαζί να κάνουν μία αίτηση στην τράπεζα ούτως ώστε πλέον τα χρήματα τα οποία θα κληρονομηθούν από τους συνδικαιούχους μετά να μην φορολογηθούν και να πάνε αυτούσια στο λογαριασμό τους. Εάν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο να κάνουν μία ερώτηση στην τράπεζα αν ισχύει το συγκεκριμένο άρθρο για το συγκεκριμένο λογαριασμό και... Δικαιούχοι αυτού του λογαριασμού είναι το σύνολο των συνδικαιούχων, ανεξάρτητα τι έχει προσφέρει ο καθένας ή όχι. Διαφορετικά, αν δεν έχουν προσφέρει οι υπόλοιποι και έχει προσφέρει μόνο ο ένας, εκεί μπορούν να προσφύγουν πλέον οι κληρονόμοι για να γίνει πλέον διαδοχική μοιρασιά της κληρονομιάς και να μην ισχύει ο συνδικαιούχος, αλλά να ισχύουν οι κληρονόμοι. Είναι περισσότερο νομικό το θέμα. Σίγουρα πάντως, όταν υπάρχει συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό, αυτόματα τα χρήματα πηγαίνουν στον ίδιο χωρίς πλέον να υπάρχει θέμα φορολογίας. Αρκεί να υπάρχει δήλωση του άρθρου που σας είπα προηγουμένως. Όσον αφορά τώρα το άλλο το κομμάτι, το αν δηλαδή μπορεί να εμπλακεί και κάποιος ο οποίος έχει κληρονομική μερίδα ή αν υπάρχει κάποια διαθήκη, από εκεί πέρα είναι νομικό το θέμα, δεν το γνωρίζω, είναι πολύ σοβαρό θέμα, σε ένα νομικό καλύτερα. Σε φορολογικό κομμάτι μπορεί να τα πάρει τα χρήματα οι υπόλοιποι συνδικαιούχοι, αρκεί να το έχουν δηλώσει στο λογαριασμό αυτό.
0: Και το επόμενο θέμα, ήθελα για τη συνέπεια να πούμε την πλατφόρμα, αλλά θα μιλήσουμε, μπορούμε να, δεν ξεκίνησε ακόμη, θα σας ρωτήσω την επόμενη εβδομάδα. Θέλω μας πείτε λίγο τα στοιχεία που έχετε από τη Eurostat για τις τιμές των ενοικίων στη χώρα μας, που είναι πραγματικά εξωφρενικές.
1: Είναι εξωφρενικές, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της στέγασης στη χώρα μας. Έρχονται τα στοιχεία της Eurostat, η οποία λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στις τιμές των ενοικίων. Το ποσοστό του πληθυσμού που δαπανά σε ενοίκιο πάνω από το 40% του εισοδήματός του, αρκετά υψηλό, σχεδόν το μισό εισόδημα, αυτοί λοιπόν καταναλώνουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους, είναι το 8,2 ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, δηλαδή οι 8 στους 100, και στη χώρα μας είναι το 28,9%, σχεδόν το 3 στους 10. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η αύξηση των ενοικίων το 2025 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτη η Κροατία με αύξηση 17,6 και στη δεύτερη θέση είναι η χώρα μας με 10,1 και έπονται η Ουγγαρία με 9,8, η Βουλγαρία 9,6 και η Ρουμανία 8,2 και πολύ σημαντική μία έρευνα που έκανε το ΚΕΦΗΜ, το οποίο τι έκανε, πήρε το μέσο εισόδημα το οποίο έχει ο πολίτης στη χώρα μας και το εισόδημα το μέσο που έχει ένας Ευρωπαίος πολίτης και πόσα χρήματα απαιτούνται επί αυτού του εισοδήματος για να νοικιάσει κάποιο σπίτι. Έτσι λοιπόν, για να νοικιαστεί ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο, στην Αθήνα θα χρειαστεί ο ενοικιαστής να δώσει το 70,2 του μέσου μηνιαίου μισθού, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να δώσει το 33,8. Λιγότερο από τα μισά.
0: Αν έχει δύο υπνοδωμάτια.
1: Αν έχει δύο υπνοδωμάτια, στην Αθήνα είμαστε στο 93,6% του μέσου μηνιαίου μισθού και στην Ευρώπη 45,6%. Ενίκιο με τρία υπνοδωμάτια, στην Αθήνα 140 κόμματα.
0: Πρέπει να δώσει και τον εφρό. Δηλαδή. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Δεν φτάνει.
1: Ακριβώς. 62,03 στην Ευρώπη. Και αν πάμε σε μονοκατοικία, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. 203,9 στην Αθήνα, 93,9 στην Ευρώπη.
0: Αγαπητοί,
1: μην ξεχνάμε,
0: ναι,
1: ότι τα χρήματα του υπόλοιπου του μισθού, το οποίο περισσεύει, είναι διαφορετικά στη χώρα μας, διαφορετικά στην Ευρώπη. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχει το ευρώ, αλλά άλλη αγοραστική δύναμη έχει στη χώρα μας, άλλη αγοραστική δύναμη έχει εξωτερικό.
0: Αγαπητέ κύριε Χατζησαλάτα, η ΑΔΕ γιατί δίνει μέση τιμή ενοικίου 300 ευρώ? Πόσα έλεγε ο Μητσοτάκης ότι
1: 253.
0: Είναι. 253 είναι το μέσο ενοίκιο στην Ελλάδα. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, όλοι, όλους?
1: Είναι σαν αυτό που λέγανε
0: όλοι
1: παλιά.
0: Όλοι κοροϊδεύουν όλους. Να μας πει κάποιος που δίνει 253 έτσι κατά μέσο όρο.
1: Είναι αυτό που λέγανε παλιά στη Ρωσία επί του κομμουνισμού.
0: Εμείς κάνουμε ότι...
1: δουλεύουμε και αυτοί κάνουν
0: τα μάτια.
1: Έτσι είναι και εδώ.
0: Βλέπει κάποιος τα στοιχεία, λέει μέσο ενίκιο στην Ελλάδα 253 ευρώ. Μπράβο, λέει. Τι ωραία που τα πάει αυτή η χώρα. Μπράβο
1: αυτό,
0: της.
1: Γιατί βγαίνει το μέσο όρο?
0: Γιατί το ενίκιο είναι 900 ευρώ και ο ιδιοκτήτης έχει γράψει 350.
1: Δεν έχει γράψει ο ιδιοκτήτης. Έχει συνενέσει ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη.
0: Γιατί έχει συνενέσει
1: ό,τι δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Ακριβώς.
1: Το δηλώνει και ο ενοικιαστής.
0: Τι να κάνει ο ενοικιαστής?
1: Για ποιο λόγο γίνεται?
0: Θα το πει ο ιδιοκτήτης άμα θέλει. Αλλιώς το δίνω στον επόμενο. Δεν έχει και κάποιο όφελο.
1: Δεν είναι μόνο αυτός ο εκβιασμός, αν θες διαφορετικά το δίνω στον επόμενο. Θα του πει ότι κοίταξε να δεις, για να έχουμε και μια καλή σχέση, εσένα τα χρήματα τα οποία δίνεις πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Εγώ φορολογούμαι. Άρα λοιπόν, εγώ θα πληρώσω εξτρά φόρο, εσένα δεν θα σου φέρει κανένα όφελος αν είναι πιο ψηλό το ενίκιο το οποίο μου δίνεις. Γιατί δυστυχώς το ενίκιο δεν φοροαπαλλάσσεται.
0: Ακριβώς. Να έχει ο άλλος ένα κίνητρο. Τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Να έχει λοιπόν ένα κίνητρο. Το μόνο κίνητρο που έχει δοθεί πλέον τώρα είναι το κίνητρο της επιστροφής του ενοικίου.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί που τα ζυγίζουν οι περισσότεροι, λέει, να σου πω και κάτι. Δεν με συμφέρει. Προκειμένου να πάρω 50-100 ευρώ παραπάνω, γιατί παίρνω το ένα ενίκιο που δηλώνω το χρόνο. Προτιμώ λοιπόν να τα έχω καλά με τον ιδιοκτήτη μου, να δηλώνουμε τα μισά και να ξέρω ότι θα με βγάλει και από το σπίτι και δεν θα έχει και τη μουρμούρα και δεν θα έχει οτιδήποτε άλλο. Παρά να δηλώσω το κανονικό μου ενίκιο.
0: Αυτό
1: θα
0: όμως
1: πρέπει να υπάρχουν γενναία κίνητρα.
0: Το ξέρει το κράτος και γι' αυτό μετά μας φορολογεί όλους περισσότερο.
1: Ξέρει.
0: Σου λέει, αφού ξέρω ρε εσύ, έλα τώρα μεταξύ μας ρε δικέ μου, ξέρω ότι το ενίκιο είναι 800 ευρώ και εσύ δηλώνεις 350, ξέρω ότι τσεπώνεις άλλα 4,5, θα σε φορολογήσω αλλιώς. Θα πει, μα με φορολογείς 350 παίρνω, άσε ρε που παίρνεις 350, παίρνεις κι άλλο ένα ταλιράκι. Οπότε ακριβώς νομίζουμε ότι γλιτώνουμε τη φορολογία, αλλά την τρώμε όλοι μαζί μετά πακέτο.
1: Άλλο δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, ενώ όταν το δίνουμε κάθε μήνα πονάει.
0: Ακριβώς.
1: Προτιμούμε λοιπόν αυτό που δεν φαίνεται.
0: Αλλά νομίζει τώρα ο κάθε ιδιοκτήτης ότι όχι, τίποτα δεν ξεγελάσει, φίλε. Απλώς με παίρνει και εμένα η μπάλα μετά. Γιατί μας φορολογεί όλους ταυτόχρονα. Να κλείσουμε την σημερινή επικοινωνία μας με αυτά τα ωραία, τα διαφορετικά, τα περίεργα που μου στέλνετε. Μία σύγκριση τιμών. Όχι απλώς με την εποχή της δραχμής, αλλά με την αρχή της δεκαετίας του 80 και σήμερα σε διάφορα προϊόντα. Ψωμί, γάλα, ελαιόλαδο, καφές.
1: Για πείτε λοιπόν. Μία έρευνα, ένα ρεπορτάζ και μου άρεσε πάρα πολύ και το αποτύπωσε.
0: Και εμένα μου αρέσουν αυτά, γι' αυτό σας το άφησα για να το πούμε.
1: Θυμάζα 30 αργύρια το τι παίρνει.
0: Θυμάμαι πόσο κόστιζε, 15.000 ευρώ ήταν η προδοσία του Ισού.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι και το ποσό.
1: Λοιπόν, η σύγκριση τιμών το 1980 στην ταπεινή δραχμή και στο 2026 στο ευρώ έχει ως εξής: ψωμί και ζάχαρη ίδια τιμή, 20 δραχμές το 1980, 1107,5 δραχμές το 2026, δηλαδή 3 ευρώ και 25 λεπτά. 20 δραχμές, 1107 δραχμές το ψωμί και η ζάχαρη. Το γάλα, 22 δραχμές το 1980, 511 δραχμές το 2026, δηλαδή 1,5 ευρώ. Το ελαιόλαδο, 100 δραχμές το 1980, 2.555 δραχμές το 26, 7,5 ευρώ. Ο καφές, 25 δραχμές το 1980, 1.294 δραχμές το 2026.
0: Oh.
1: Υπολογίζεται με 3,8 ευρώ.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ πιο ακριβώς να το βγούμε έξω. Τσιγάρα, ελληνικά και εφημερίδα έχουν την ίδια τιμή το 1980, δηλαδή 18 δραχμές. Σήμερα 1.465 δραχμές το 2026, 4,3 ευρώ. Το ενίκιο για 50 τετραγωνικά, 4.500 δραχμές το 1980, 221.487 δραχμές το 26. Μέσο ενίκιο 650 ευρώ. Κάτι που δεν το βρίσκουμε και συνήθως. Και ο μισθός 10.240 δραχμές το 1980, 265.485 δραχμές το 2026, μιλάμε για τον κατώτατο των 780 ευρώ.
0: Δηλαδή πήγαινε κάποιος στο 80, 18 δραχμές το τσιγάρο του, 18 δραχμές η εφημερίδα του, πάμε στις 36 και θα κάτσει να πιει και ένα καφέ, να διαβάσει την εφημερίδα του, να κάνει το τσιγάρο του, θα δώσει άλλες 25 δραχμές για τον καφέ, να πάμε στις 36, 56, 61, με 61 δραχμές, τσιγάρα, καφές, εφημερίδουλα.
1: Σωστά.
0: Τώρα θέλεις τρία μεροκάματα. Λοιπόν,
1: και το χειρότερο φορά ξέρετε είναι, γιατί είχα κάνει και μια άλλη έρευνα.
0: Γι' αυτό όλη εκείνη την εποχή έβλεπες τσιγάρο, καφέ, εφημερίδα. Χαίρομαι πολύ. Υπήρχε και η δυνατότητα, ήταν και...
1: Υπήρχε και η δυνατότητα και να σας θυμίσω ότι έπαιρνε εφάπαξ ένας δημόσιος υπάλληλος και αγόραζε σπίτι και αυτοκίνητο. Και τώρα παίρνει ένα εφάπαξ 20-25.000 ευρώ.
0: Όσοι προλάβαν, πρόλαβαν.
1: Όσοι προλάβαν, πρόλαβαν. Και υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό πέρα από την αντιστοίχηση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης. Υπάρχουν και οι αναλλαστικές δαπάνες οι οποίες έχουμε δημιουργήσει στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, αναλογιστείτε εσείς ή όποιος μας ακούει, πώς θα πληρώνουμε για κινητά τηλέφωνα, για συνδρομές τηλεόρασης, για διάφορες συνδρομές σε διάφορα site. Όλα αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα, τα οποία δεν υπήρχαν παλιά.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλή
0: χαρά.
1: Συνέχεια.
0: Την επόμενη Τετάρτη θα μιλήσουμε και για την πλατφόρμα Συνέπεια.
1: Δική μου η χαρά και τιμή.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής, κάθε Τετάρτη στις 7 τον φιλοξενούμε και μας ενημερώνει για τα νεότερα στο χώρο της οικονομίας. Κάθε Πέμπτη, αύριο δηλαδή, θα φιλοξενούμε πλέον, ξεκινήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη, τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, πάλι στις 7 το απόγευμα. Είναι σύμβουλος κύβερνου ασφάλειας και θα μας ενημερώνει πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογία και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Ανεβαίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Τα λέμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο X. Ο λογαριασμός είναι κάτω παύλα ανεμολόγιο και στο Instagram ο λογαριασμός είναι το ανεμολόγιο, λατινικοί χαρακτήρες. Ήδη έχουν μπει θέματα από τους ακροατές που βγήκαν μέχρι αυτήν την ώρα. Εννοείται ότι μπορείτε και μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, να προσθέσετε εσείς άλλα θέματα που πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν. Σε αυτό το τρίωρο άλλωστε, η προσπάθεια που κάνουμε με το σταθμό και με την εκπομπή κατ' επέκταση είναι η επικοινωνία να μην έχει να κάνει μόνο με κάτι που θα πει ένας οποιοδήποτε ακροατής διαφορετικά, αλλά σε λογική αλληλεπίδρασης κάποιος ακροατής που θα ακολουθήσει να σχολιάσει κάτι που είπε κάποιος ακροατής νωρίτερα. Να υπάρχει δηλαδή μια, να δημιουργείται και μια εσωτερική κατάσταση διαλόγου. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δημήτρη Γκέκα, σύμβουλος τροχαίων ο κύριος Γκέκας, θυμίζω τον τηλεφωνικό ρυθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Και σε λίγο περιμένει για να πάρει το λόγο η κυρία Δέσποινα από Αθήνα. Γεια σας κύριε Γκέκα.
1: Κύριε Λαβίνη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε καλή σεζόν.
0: Με ενημέρωσε η... Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέκα και για εσάς ό,τι καλύτερο. Με ενημέρωσε η Ειρήνη ότι έχετε κάτι έκτακτο να αναφέρετε.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι, ίσα-ίσα, έτσι πρέπει και καλώς κάνατε και μακάρι να το κάνουν κι άλλοι και εσείς εννοείται όποτε το κρίνετε σκόπιμο, κάτι που υπάρχει τώρα και είναι σε εξέλιξη, εννοείται ότι διακόπτουμε την κανονική ροή, δίνουμε προτεραιότητα.
1: Κινούμενος από την Πειραιώς, στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα, ερχόμενος από Πειραιά προς Αθήνα, στρίβοντας αριστερά για λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως και κάτω από τη γέφυρα τη Χαμοστέρνας, κάποιος ασυνείδητος, δολοφόνος για μένα, πραγματικά, οδηγός βιτιοφόρου, μπετονιέρας να είμαι συγκεκριμένος, και σε απόσταση ενός χιλιόμετρου έχει χυθεί μπετόν, πέτρες, χαλίκια, και η κατάσταση είναι για μένα πολύ επικίνδυνη. Όχι μόνο για τις μηχανές που οδηγώ και ο μηχανή και δίκυκλα, πατίνια ακόμα, ποδήλατα, ακόμα και για τα αυτοκίνητα που δεν μπορούν να φρενάρουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
0: Πείτε πάλι το σημείο. Είστε στην Πειραιώς και κατευθύνεστε στο ρεύμα προς Αθήνα και στρίβετε
1: αριστερά. Να βγω στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως, στο ύψος Σταύρος Ρουφ.

0: Δεξιά μου είναι το γήπεδο του Ταύρου, ποδοσφαίρου. Και από και είστε... κάτω είναι η γέφυρα της Χαμοστένας.
1: Και περνάτε κάτω από τη γέφυρα Χαμοστένας.
0: Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν σε μια απόσταση ενός χιλιόμετρου και στρίβοντας, κάποια στιγμή στρίβει την μπετονιέρα προφανώς αριστερά, όπως έστρεψα και εγώ για να βγω πετρουράλι, από όλη αυτή η απόσταση είναι γεμάτο χαλίκια, μπετόν. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή.
1: Πριν πόση ώρα περάσατε από το σημείο?
0: Έχω περάσει πριν μια ώρα περίπου και κάλεσα και το 100. Κάλεσα και το 100.
1: Καλά,
0: και...
1: κάνατε.
0: Τι να κάνω τώρα, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή.
1: Άρα προσεκτικά οι οδηγοί που κινούνται, μας ακούει ο κόσμος τώρα που κινείται προς το σημείο, θα στρίψει όπου να είναι αριστερά να περάσει κάτω από τη γέφυρα Χαμοστένας, εκεί στην Κωνσταντινούπολεως, για Κωνσταντινούπολεως.
0: Από το δρόμο, με το αυτοκίνητο, τις μηχανές.
1: Να είναι πολύ προσεκτικοί οι οδηγοί. Και αν, βέβαια εσείς καλέσατε την τροχέα και καλά κάνατε, αλλά σε περίπτωση που δεν ξέρω, δεν είναι, κανονικά πρέπει να έχει υπάρξει ανταπόκριση ούτως ή άλλως. Αν δεν έχει υπάρξει, ελπίζω να μας ακούνε τώρα που το λέμε και στο ραδιοφωνικό αέρα, να σπεύσει η τροχέα στο σημείο να προφυλάξει τους οδηγούς.
0: Και ποιος να καθαρίσει, δηλαδή.
1: Και βεβαίως πρέπει να πάει συνεργείο να καθαρίσει. Μπετονιέρα, και πέσαν όλα και έφυγε.
0: Βέβαια. Ασυνήθιστος, δεν είναι δολοφόνος για μένα. Πραγματικά δεν είναι, ας πούμε, έτυχε. Τι έτυχε? Έχεις λάβει τα μέτρα σου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Γκέκα μου, πάντα και εσείς και άλλοι ακροατές σε τέτοιες περιπτώσεις να μας καλείτε να ενημερώνουμε. Ευχαριστώ εγώ
0: καλές
1: πάρα πολύ.
0: Καλές εκπομπές, όπως πάντα.
1: Καλή
0: βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Βασίλη από το Μαρούσι, δέχεστε τα πειρά από το χώρο του Κουκουέ, από μέλη, στελέχη και φίλους ψηφοφόρους. Εδώ ο Κώστας από Πάτρα. Τι θέλει ο φασίστας είναι ο τίτλος του μηνύματός του για εσάς. Ο οποίος Βασίλης από το Μαρούσι μου στείλε και μήνυμα νωρίτερα και με ρώταγε έτσι με χιουμοριστική διάθεση. Κουτσούμπα, ακούς Κουτσούμπα την εκπομπή? Το πήρατε από το Μπαρτζόκα το ακούς Κουτσούμπα? Ο Ξηρομερίτης μου έχει στείλει ένα σωρό μηνύματα και μου ζητάει συγγνώμη και από εσένα Κωνσταντίνε και από τους ακροατές και δεν ήθελα να ενοχλήσω και να χαλάσω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητάς συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος ο συνονόματος έχει φρίξει. Κάθε φορά που πάω στο χωριό μου πληρώνω 52 ευρώ φόρους για βενζίνη και άλλα τόσα για να επιστρέψω. Πού θα πάει, γράφει αυτή η κατάσταση, και μου είχε εδώ την απόδειξη από το πρατήριο. Έβαλε ο άνθρωπος 96 ευρώ και 29 λεπτά. Από αυτά τα 96 ευρώ η αξία του καυσίμου 43, για την ακρίβεια 43,35 αν θέλετε. Τα υπόλοιπα 53 ευρώ, 52,94 ευρώ είναι η φόρη και οι δασμοί. Άρα χονδρικά, επειδή ταιριάζει κιόλας, πλησιάζει στο 100 ευρώ, κάποιος μπορεί να κάνει τα μαθηματικά. Αυτή τη στιγμή στα 100 ευρώ, πότε είναι η ημερομηνία, 11/8. Ω, πλέον έχει πάρει βενζίνη, καλά βάλατε 96-29. Για να πάτε τώρα, τότε είχε 1,965 το λίτρο, 2,13 έχει πάει πλέον, 2,14. Στα 100 ευρώ να ξέρει κάποιος ότι τα 44 είναι το καύσιμο. Τα υπόλοιπα 56 είναι φόροι και δασμοί.

0: Καλησπέρα και στον Θανάση από το Εγάλαιο. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Ο Πέτρος από Καβάλα θεωρεί ότι και οι δύο γιατροί θα αθωθούν. Δεν στέκεται ούτε στα περί προφυλάκησης, ούτε τίποτα σχετικό. Ο Κυριάκος σχολιάζει, κανείς δεν σκέφτεται την ουσία. Γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε στο σημείο να κλείσουν οι τράπεζες. Και όχι ποιος τις έκλεισε, αν ήταν ο Τσίπρας ή ο Βαρουφάκης. Το θεωρεί αυτό δευτερεύον. Αν τις έκλεισε ο Τσίπρας, αν τις έκλεισε ο Βαρουφάκης, θεωρεί ότι αυτό που προέχει είναι γιατί φτάσαμε στο σημείο να κλείσουν οι τράπεζες. Τι συζητάμε, λέει ο Γιώργος, να βάλουν χέρι στις τράπεζες τα κόμματα όταν χρωστάνε στις τράπεζες εκατομμύρια? Μόνο το κουκουέ μπορεί, γράφει ο Γιώργος, γιατί δεν τους χρωστάει. Καλησπέρα και στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πρώτη-πρώτη, νωρίς-νωρίς, άλλο που διαβάζω τώρα το μήνυμά της, είχε στείλει την καλησπέρα της, να είναι καλά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν θα μπορούσα τώρα ούτως ή άλλως να δώσω το λόγο στην κυρία Δέσποινα από Αθήνα. Είναι λίγος ο χρόνος που θα είχαμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Όμως, αν ακούει η κυρία Δέσποινα, σας κάλεσε, μου είπε η Ειρήνη Λεγάκη, κυρία Δέσποινα, και δεν απαντήσατε. Οπότε το αναφέρω ραδιοφωνικά. Μήπως κάτι συνέβη, κάτι έτυχε εκείνη την ώρα και δεν μπορούσατε να απαντήσετε. Αν μας ακούτε τώρα που το αναφέρω, καλέστε, κυρία Δέσποινα, για να μπορέσει η Ειρήνη να σας συνδέσει, να βγείτε στον αέρα, να μην χάσετε την συμμετοχή σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. 8 στις 10 φορές που αυτό συμβαίνει, δηλαδή που καλεί κάποιος ακροατής, ακροάτρια, και ακόμη δεν απαντάει. Όταν το αναφέρω μετά ραδιοφωνικά, μπορούν και καλούν και δεν χάνουν έτσι τη συμμετοχή τους. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την κυρία Δέσποινα από Αθήνα, οπότε πάμε να την ακούσουμε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Δέσποινα, καλώς τη.
1: Κύριε Κωνσταντίνη, ήθελα να πω από ένα απλό.
0: Ναι.
1: Είχα ραντεβού κάτι τράπεζα, μου είπε τη Δευτέρα κάπου ήθελα να πάω εγώ. Με κυρία που πήγαινε στο Σταυρό. Τέλος πάντων και πήγα πάνω στην γιατριά. Και δεν πήγα και πήγα την Τρίτη. Και είχα, εκεί που πήγα είχα έκανε στη γειτονιά, σε εδώ την τράπεζα, στη μικρή όχι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Στη μεγάλη πηγαίνω και βγάζω εντάξει. Και εδώ μου κάνανε ένα μεγάλο μπέρδεμα. Τέλος πάντων να με το πήγε στη ζητάνη. Με στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα είστε.
1: Α. Και άκουσα που μίλησε ο κύριος πιο μπροστά και λέω θα το πω. Και είχαν μία. Και ήταν αναστατωμένη. Δεν είχε πολύ κόσμο μέσα.
0: Ναι.
1: Και λέω στο παιδί που με γνωρίζει. Και λέω τι, γιατί ήθελε να κοιτάξω τον πατέρα του. Και με παρακαλούσε. Λέει θέλω να κοιτάξει τον πατέρα μου. Πήγε τον πες παρέα, τον κάνω μπάνιο. Εγώ του λέω ο καιρό συνέχεια μου το λέει αυτό. Είσαι καλή, λέει, και θέλω να. Το, από τα πολλά του λέω να σου πω, του λέω. Εγώ λέω, μου γράψα ένα χαρτί, του λέω ότι αν πάω κάτι, του λέω. Δεν θα βρω τον παιδιά μου, του λέω. Πώς θα έρθω. Πρώτον, κύριε, δεν με αφήνει και τα παιδιά μου, του λέω, αλλά. Μου λέει, όχι, μου λέει. Και με φέρα σε δύσκολο, για να μην ξαναπεί άλλη φορά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων, ναι. Και ήταν αναστατωμένη πολύ. Λέω, τι έγινε, θα πει σε τράπεζα, του λέω. Λέει. Όχι, λέει, κάποιος δεν πήγαινε καλά. Λέει, μα τι, κάποιος που έκανε, ήταν όλοι αναστατωμένοι. Τα φτιάχνανε εκεί, τα φτιάχνα. Λέει, θα γίνει, λέει, διαδήλωση, λέει, και φοβούνται. Λέω, κάτι ζάρου τα βουλιά ήσταν, του λέω, κάτι, καλά δεν έκανες. Λέω, γι' αυτό, του λέω, φοβάσαι. Του λέω, αν ήσουν εντάξει, τότε θα φοβόσουν, γιατί ήταν πολύ αναστατωμένο.
0: Και μου κάνανε. Τον είπατε φλωρό, με λίγα
1: λόγια. Μου κάνανε και λαδιά. Μου είχα πόσα χρόνια εδώ και είχα ένα κόπεδο από τον αδερφό μου που δεν είχε παιδιά. Δικό μου τα παιδιά μου δεν το θέλουν και εγώ επειδή δεν μπορώ να βγω και να πάω στο χωριό μου να φύγω από εδώ και δεν μπορώ να κάνω να πάω μια εκδρομή βρε παιδί μου. Αφού δεν το θέλουν τα παιδιά μου γιατί να με λέω να μην έρθω. Και μου είπαν πήγαινε βρες έναν δικηγόρο λέει. Πήγα βρήκα τον δικηγόρο. Δύο φορές στα σταθήτα που δεν ήξερα να πάω πήρα ταξί δύο φορές να συγκίνησε το άντρα μου το κορίτσι. Και εγώ είχα το δικό μου, τον αδερφό μου. Το μερίδιο δεν είχε παιδιά και ήμουν ακληρονόμος.
0: Ποιος σας έκανε λαδιά στο οικόπεδο?
1: Πήγα στο δικηγόρο, πήγα στην τράπεζα. Του λέω, γίνεται να μου δώσετε μια κάρτα, λέω, και επειδή έχω ένα οικόπεδο, λέω, να μου το κατασκήσετε αν δεν έχω να περώσω, να το πάρετε. Για να μπορώ κι εγώ να μου δώσουν λίγα λεφτά. Μου είπαν, πήγαινε, βρες ένα δικηγόρο, μου λέει,
0: ναι.
1: Εντάξει, θα γίνει.
0: Ωραία, βρήκατε.
1: Και πηγαίνω κάτω στην Αθήνα. Εγώ είναι πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή, πολλά, 2-3 χρόνια το πάλευα αυτό. Και βρήκα το, είχα την έντυπα μου το σημάδι στο τηλέφωνο και πήγα. Ακριβώς δεν ήξερα να κυκλοφορούσε και μου πήγε στην πόρτα το ταξί.
0: Ναι.
1: Και πέρασα όλα τα στοιχεία, τα χαρτιά μου όλα και πήγα κι άλλη μια φορά. Δύο. Και τι κάνανε, μου λένε να πάρω το μηχανικό, λέει να πάω κάτω. Εγώ λέω είσαι 500 ευρώ. Ο μηχανικός να πάω κάτω στην Πρέβεζα με το μηχανικό, πάρει και τη γυναίκα στο παγό και να βάλω τη βενζίνα. Να πάμε, λέω. Και σε αυτή τη λέω και μετά τη λέω θα σου δώσω και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, εκείνος εκεί πήρε το τηλέφωνο στο κουρίτσι, μιλάγανε εκεί στον δικηγόρο. Περνάω εγώ μετά από πολύ καιρό, λέω τι έγινε, το είπα εγώ. Λέει γιατί κατάλαβα, δεν μου έπαιρνα τηλέφωνο και δεν το σήκωνε το κουρίτσι. Ενώ είχαμε συνοηθεί, θα έρχονταν από τη Γερμανία η μαμά, θα έρχονταν και εδώ στο σπίτι, μα θα συντονίζει δηλαδή. Από τον άντρα μου συντονίζει. Μια λειψά που ήταν πρώτα ξαδέρφια πατέρα.
0: Α, ήταν πρώτα ξαδέρφια, ναι.
1: Ναι, ο πατέρα μαζί με τον άντρα μου. Και τώρα δεν ξέρω, το κορίτσι ήταν μου είναι πολύ καλό, αλλά τον άντρα δεν τον ήξερα να σου πω την αλήθεια.
0: Μια χαρά ακούγεται το κορίτσι. Σας έφαγε το κόπεδο με τον άντρα
1: τη. Το κορίτσι δικηγόρο, σα έδωσε όλα τα στοιχεία, όλα τα σύνορα.
0: Σας έφαγε το κόπεδο.
1: Και
0: το λέτε καλό κορίτσι, μια χαρά.
1: Όχι, δεν ξέρω αν το κάνω όμω αυτή, γιατί πήγα στον πολιτικό μηχανικό.
0: Ποιο το έφαγε.
1: Γιατί εγώ πήγα κάτω και εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο μαζί μου και στο εδώ. Γιατί ρώτησα εγώ και με στείλανε. Γιατί μου έλεγε να πάω να πάρω ένα χαρτί, μου έλεγε. Αυτή το κορίτσι, είπα το, λέει δεν μπορεί, λέω 500 ευρώ δεν γίνεται. Και έμεινε έτσι, λέω τι, πήγα μια μέρα αφού αυτή δεν μου σηκώναν το τηλέφωνο το κορίτσι και μετά το σήκωσα.
0: Από πού είπατε, από Πρέβεζα ή από Έδεσα?
1: Από Πρέβεζα,
0: από Πρέβεζα.
1: Είναι το αδερφού μου, είμαι κληρονόμος.
0: Με Έδεσα δεν έχετε σχέση?
1: Όχι, δεν έχω, εκεί γεννήθηκα, αλλά παντρεύτηκα από εδώ, από τη Γόνησα. Είμαι παντρεμένη εκεί. Αλλά εγώ είμαι, έχω γεννηθεί στην Πρέβεζα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Κλειστήκαμε με τον άντρα μου, δεν ακούσαμε κανέναν.
0: Πήγε και ο Καριωτάκης, σάλταρε.
1: Τέλος πάντων. Και μου το φάγανε το υπόπεδο. Ο μηχανικός πήρε τηλέφωνο τη δικηγόρο όταν πήγα κάτω. Εγώ δεν είχα το τηλέφωνο μαζί μου. Και με θες να πάρεις, μου λέει εμένα, το κορίτσι. Εγώ δεν έχω τηλέφωνο. Λέει πάρε το δικό μου.
0: Εντάξει,
1: μιλούσε. Ναι, μιλούσε με το κορίτσι όμως. Αλλά εκείνος μου έδωσε ένα τηλέφωνο.
0: Καλό κορίτσι,
1: πήρε με το δικό του. Πήρε με το δικό του το τηλέφωνο και δεν ξέρω, μπορεί να πήρε στην τράπεζα, δεν είμαι σίγουρη. Από εκεί και πέρα.
0: Γιατί το κορίτσι το πήρατε κανένα τηλέφωνο?
1: Το κορίτσι το πήρε. Πήγα στο χωριό.
0: Απάντησε.
1: Πήγα στο χωριό και είπα. Γιατί γνωρίζω στο χωριό που είχα πάει το ναι. Μάη και λέω αυτό και αυτό, λέω παιδιά, λέω. Έγινε και δεν μου σηκώνει και το τηλέφωνο γιατί θα έρθει, λέει, σαν γάμο. Πρέπει να τα πήραν τα λεφτά γιατί είχαν ένα παλιό σπίτι και φτιάξανε και φτιάξαν και σκηπή. Αλλά. Τώρα για το κορίτσι το ξέρω καλό. Κορίτσι, αλλά μπορεί να ανέβαλε ο άντρας της.
0: Μάλλον, ναι, την παρέσυρε.
1: Ναι, ναι, αλήθεια, δεν είναι ψέματα αυτό. Γιατί ο πατέρας άφησε εντολή ότι για μένα ήταν στη Γερμανία η γυναίκα του και έρχονταν εκεί στο χωριό και ήταν νέος, δεν ήταν και μεγάλος. Και δεν ήταν καλά. Και του λέω: φύγε, πήγαινε στη γυναίκα σου. Δηλαδή, κάθε φορά που είστε κάτω, δεν πήγαινε κανένας να τον σηκώσει. Κανα δύο φορές φύγε, του λέω: πήγαινε στη γυναίκα σου και άφησε εντολή. Τόσο ερχόταν και στο χωριό, έφερε τα ρούχα απ' έξω, δεν έμπαινε μέσα στο σπίτι, δεν έφερε και το πλέον τα παντελόνια, τα ποτά μέσα, τα τετιάρωνα και θα άφησε το λίγο που πήγε ο άντρας.
0: Σίγουρα δεν έχετε σχέση με την Έδεσα.
1: Όχι Έδεσα, γιατί τι Έδεσα.
0: Κόλλησες ρε αδερφέ με την Έδεσα.
1: Να με δέσουνε.
0: Όχι, να μην σας δέσουν.
1: Να με δέσουν, να δέσουν άλλους. Εγώ είμαι, τα βγάλα πέρα με τόσο κύμα, βλέψος και το τηλέφωνο δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Εντάξει κυρία
1: Δέσποινα.
0: Σώπασε κυρία Δέσποινα και μη στεναχωριέσαι.
1: Αφού η ψυχούλα μου άρχισε να σβήνει και πήγα κάτω και ευτυχώς ήρθε η Παναγία ένα γατάκι εδώ και μου άρχισε ψυχολογία μου. Πέρασα και είδα την νεκροφόρα όταν πέρναγα και πάλι αγία μετά. Και μπήκα μέσα και του λέω να μου δώσει μια κάρτα. Του λέω γιατί η ψυχή μου, του λέω δεν αντέχει κάπως. Αισθανόμουν λίγο στην ψυχή μου και πήρα την κάρτα του τότε το παιδί μου για να με πάνε κάτω το
0: χωριό. Εντάξει κυρία Δέσποινα, εντάξει. Άντε, μην κλαίτε τώρα, δεν κάνει. Δεν θέλω να στεναχωριέστε, να είστε χαρούμενοι. Ναι, το γατάκι.
1: Εντάξει. Ναι, φυλάκια, γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα. Πώς να το κόψω τώρα αυτό το ηχητικό, είναι μεγάλο. Δεν θα μπορέσει να καταλάβει ο άλλος την πλημμύρα συναισθημάτων. Διαβάζω ότι όσο και να το λέει ο Κασιδιάρης ότι θα κατέβει στην πολιτική, δεν έχει την, ουσιαστικά την δυνατότητα και ότι αν συνεχίσει να το λέει θα είναι μόνο για εντυπωσιασμό για να μπορέσει να μείνει στην επικαιρότητα. Δεν μπορεί μέχρι το 2033. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δεν μπορεί ούτε να ηγείται ούτε να είναι υποψήφιος βουλευτής σε κόμμα μέχρι το 2033. Έτσι είχε αποκλειστεί την νομοθεσία, νομίζω είναι από το 20 που είχε αλλάξει ο εκλογικός νόμος και εκτείνεται η με βάση και την νομοθεσία η απαγόρευση για να κατέβει στην πολιτική από τότε που καταδικάστηκε το 20 μέχρι το 2033. Το 23 έτσι είχε αποκλειστεί και το κόμμα που είχε κάνει τότε, τα λέγαμε οι Έλληνες, που μετά συνεργάστηκε με τους Σπαρτιάτες, αλλά είχε όλη αυτή την εξέλιξη. Ο μόνος τρόπος να εκλεγεί είναι να κατέλθει ανεξάρτητος υποψήφιος σε μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια. Εκεί δεν απαιτείται να καταθέσει εκλογικό συνδυασμό, αλλά απαιτείται Εάν το κάνει αυτό, ανεξάρτητο σε μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια από τη στιγμή που υπάρχει το όριο του 3%, θα πρέπει να συγκεντρώσει 160.000 ψήφους σε μία μόνο περιφέρεια. Πρακτικά λοιπόν θεωρείται αδύνατο να μπορέσει να μπει στη Βουλή. Εν τω μεταξύ συζητάνε και να αυξήσουν το όριο από το 3 στο 5% σε μια λογική να μην είναι μικρότερα, να μην είναι πολλά μικρά κόμματα που απλώς διαμαρτύρονται. Κατά τη γνώμη μου ας αλλάξουν, ας επαναφέρουν τον εκλογικό νόμο του Τσίπρα που επιτρέπει τη συνεργασία κομμάτων και με αυτόν τον τρόπο αυτόματα δεν υπάρχει μικρό σε εισαγωγικά κόμμα, ούτε χαμένη ψήφος. Ακόμα και 3,5% να συγκεντρώσει ένα κόμμα, εάν με το ποσοστό του δημιουργείται κυβέρνηση, συγκυβέρνηση, ο πολίτης που θα το ψηφίσει θα το έχει και αυτό υπόψη του. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε νωρίτερα, τα της συνταγματικής αναθεώρησης είναι εξαιρετικά προβληματικά, αργά, με γραφειοκρατικά, με ιδιοτέλεια, με κομματικά μέσα, με. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε όλα τα κόμματα που δεν τους αρέσει αυτή η διαδικασία για την αναθεώρηση έτσι όπως γίνεται. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Δελτίο ειδήσεων, κλείνουμε για τη δεύτερη ώρα. Παναγιώτης Μπρίμπος στον Ραδιοθάλαμο και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα για το σημερινό ανεμολόγιο. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί.
2: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στο 31% κινείται η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Opinion Poll που διενεργείται για λογαριασμό του Action 24, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα 15,1 ποσοστίων μονάδων από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,9%. Τρίτο είναι το Πασόκ με 12,9% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,8% και η Φωνή Λογική στο 3,3%. Χωρίς την απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 ψήφων, ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις της κυβέρνησης έλαβαν από 158 σε 161 θετικές ψήφους, κάτι που σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή θα πρέπει να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. Νωρίτερα στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύτως επίθεση και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η παραλήψη των δύο γιατρών, η προσπάθεια να αποκρύψουν στοιχεία παρεμποδίζοντας και συσκοτίζοντας το έργο των αρχών ως προς τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων, η οποία αναμένει να γίνει αύριο το πρωί στις φυλακές Κορυδάλλου. Προς το παρόν κρατούνται στην ασφάλεια Αθηνών. Την ίδια ώρα εντολή για τη διενέργεια κατεπίγωσης ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημοσίων φορέων, εξέδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αρίστιδης Κορέας. Νεκρός 46χρονος Ρώσος στρατηγός από ουκρανικό ντρόουν στο Ντονέτσκ είχε τιμηθεί ως ήρωας της Ρωσίας λίγες μέρες πριν το θάνατό του. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στις συνδρομικές γραμμές στο σταθμό της Κατερίνης. Επιστρέφουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό για σήμερα και αύριο, αλλά και από τις 20 έως 24 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκ θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, ενώ οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή ηλεκτρονική γραμμή 24 που συνδέει τους σταθμούς του μετρό Σύνταγμα και Γάλεο. Στη διεθνή ενημέρωση, η Πρωθυπουργός Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι δηλώνει ότι προτίθεται να παραμείνει στο αξίωμά της μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Κυρία Μελόνι έγινε πριν λίγες μέρες η μακροβιότερη Πρωθυπουργός της χώρας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ η θητεία της αναμένεται να λήξει το φθινόπωρο του 2027. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτρο 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2. Σέντρα αυτή την ώρα στον αγώνα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, απόψε στις 10, Ολυμπιακός Αγγελόνια. Την ίδια ώρα, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιχ, Χαποέλ Μπερσεβά, Δίναμο Ζάγκρεπ, Στρουμ Γκρατς Ρεν, Σάντερλαντ Άλκμαρ και Άντερλεχτ Λιόν. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησαν οι αγώνες Ομόνια Θέλτα και Αραράτ Σπάρτα Πράγας.
5: Ο καιρός.
6: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
5: Παραπολιτικά 90,1.

τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 9 για 3 ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας και συζητάμε. Μας καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Νωρίτερα, επειδή σας το είχα αναφέρει, Κηφισιά Παναθηναϊκός για το κύπελο 0-2. Επειδή μέχρι το 50 λεπτό περίπου ήταν στο 0-0.

Να, βλέπετε τώρα με την συνταγματική αναθεώρηση. Θα τρέχουμε. Θα καθυστερούμε πάλι. Καμία από τις 33 διατάξεις δεν κατάφερε να περάσει με 180 ψήφους για να μπορέσει να πάει στην επόμενη Βουλή με απλή πλειοψηφία. Ίσως γι' αυτό να μην ήθελε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να δώσει στην επόμενη κυβέρνηση τη δυνατότητα με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτές να μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή συντάγματος. Αυτή ήταν η δεύτερη ψηφοφορία που έγινε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με βάση το άρθρο 110 του συντάγματος, στην επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική, θα απαιτηθεί να υπερψηφιστεί ένα άρθρο για αναθεώρηση με πλειοψηφία 180 βουλευτών.

Το να χρειάζονται 180 βουλευτές είναι λογικό, σου λέει, να μην αποφασίζει ένα κόμμα μόνο του, να υπάρχουν ευρύτερες κομματικές συνενέσεις. Αλλά όταν εργαλειοποιείται αυτή η δυνατότητα, μπορεί απλώς να μπλοκάρει η εξέλιξη της αναθεώρησης.

0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον Life Coach, μην τον καθυστερώ. Γεια σου, Life Coach.
1: Γεια σου, Κωνσταντινό.
0: Καλώς τον.
1: Δύο δεύτερα.
0: Τι?
1: Να μιλάω τώρα, ναι. Άλλοι από τον άνθρωπο που έφυγε, λέω εγώ. Έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Για ποιον το λες?
1: Για τον κύριο Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θεματική σομαρά?
0: Όχι, δεν έχουμε σήμερα θεματική.
1: Αλλιά από τον άνθρωπο που έφυγε, λένε στο χωριό μου.
0: Ναι.
1: Είναι να μην σου τέχει, δηλαδή. Ό,τι και να λέμε, όποιος και να είσαι, άμα σου τέχει, την έχεις βάψει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φοβούνται να. Αυτοί που το κάνουν όλα αυτά του ανθρώπου, δεν φοβούνται να μπουν φυλακή. Έχουν την πεποίθηση ότι είναι μάρτυρες. Δηλαδή, ότι θα πάνε στο. Θα τρώνε με χρυσά κουτάλια, πυρούνια, ρύζια και πιλάφια. Λοιπόν, τους ξέρουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Τους βλέπουμε μπροστά μας. Σε παρακαλώ να σου δείξω. Να σου πω σε ένα τσιμάνι, είναι με κουστούμια, κανονική. Μιλάω στον αέρα, Δίκη. Ναι, τελειώνω. Τους ξέρουμε και δεν κάνουμε τίποτα, Κωνσταντίνα. Αυτά.
0: Γεια σου, Βίκη. Γεια σου, Life Coach. Τι έπαθε η Βίκη? Δεν πρόλαβε να πει δύο κουβέντες ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Εσύ, Βίκη.

Ορίστε, η παρούσα Βουλή αποφασίζει ποια άρθρα επιτρέπεται να αλλάξουν. Προσέξτε τώρα, έχει μια ολόκληρη εκλογική περίοδο. Θα μου πει, η παρούσα Βουλή μπορεί να μην είναι 4 χρόνια, μπορεί να είναι 1-2, αλλά πάμε με βάση τετραετία. Οπότε, χονδρικά, θέλει τουλάχιστον μια δεκαετία από τη στιγμή που θα πει θα αλλάξω κάτι, στο να το αλλάξει. Και δεν ξέρει μέσα σε αυτή τη δεκαετία αν πλέον είναι επίκαιρη η αλλαγή που θες να κάνεις ή αν πάλι έχει ξεπεραστεί. Τρέχουν γρήγορα τα πράγματα. Ο 20ος αιώνας ήταν αιώνας της ταχύτητας, ο 21ος ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων. Έτσι φαίνεται. Θα δούμε αν είναι ακόμα περισσότερο. Μην είμαι απόλυτος. Οπότε αυτή η Βουλή αποφασίζει ποια άρθρα θα αλλάξουν. Δεν αποφασίσαμε όμως σε αυτή τη Βουλή, δεν πήραμε τις 180 με το πώς ακριβώς, ποια ακριβώς θα είναι η αλλαγή. Αυτό λοιπόν πηγαίνει στην επόμενη Βουλή. Στους βουλευτές που θα εκλεγούν μετά τις εκλογές που θα γίνουν το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 27. Υπολογίζουμε εκεί στην άνοιξη του 27. Και δεν λέω υπολογίζουμε άνοιξη του 27 τώρα που όλοι το λένε. Θυμάστε ότι σας έλεγα ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές από μια δική μου ανάλυση, ότι δεν υπήρχε λόγος να τις κάνει ο Μητσοτάκης νωρίτερα από την άνοιξη πριν το καλοκαίρι, τότε που ήταν οι περισσότεροι σίγουροι ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Οπότε θα καθορίσει η επόμενη Βουλή, οι βουλευτές της επόμενης Βουλής θα καθορίσουν το τελικό περιεχόμενο των αλλαγών, των άρθρων, και θα πρέπει με 180 ναι, να, η όποια πρότασή τους, να συγκεντρώσει τις 180 ψήφους για να μπορέσουν αυτές οι αλλαγές που θα προταθούν να υπερψηφιστούν. Ήταν η δεύτερη ψηφοφορία που έγινε και δεν συγκεντρώθηκαν τώρα οι 180 ψήφοι, διότι με αυτόν τον τρόπο η επόμενη Βουλή θα μπορούσε με 151 βουλευτές να αποφασίσει. Η πρώτη, σας θυμίζω, είχε γίνει τώρα τον Ιούλιο.

Για το κύπελο έχει ξεκινήσει και η αναμέτρηση Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Είμαστε 0-0 στο 12ο λεπτό. Περιμένω να ακούσω τη δική σας γνώμη. Συμφωνείτε με αυτές τις καθυστερήσεις που γίνονται στην αναθεώρηση του Συντάγματος? Τις θεωρείτε απαραίτητες και δεν τις θεωρείτε καθυστερήσεις? Καλώς δεν συγκεντρώθηκαν ήδη 180 βουλευτές? Καλώς δεν συμφωνούν από νωρίς και ο καθένας ψηφίζει τα δικά του? Κακώς. Είναι πάντα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε και σίγουρα δεν θα το βλέπετε και όλοι με τον ίδιο τρόπο. Θα έχετε διαφωνία. Να την ακούσουμε στον αέρα.

0: Βλέπω ότι απαντάτε και με email, με μηνύματα σε θέματα που μπαίνουν στη συζήτηση. Σκέφτομαι όμως σιγά σιγά να σας τα περιορίσω. Καλησπέρα και στον Παντελή το γνωστό. Να την περιορίσω την ανάγνωση των μηνυμάτων. Και δεν, για να σας δίνω κίνητρο να καλείτε να βγαίνετε στον αέρα. Ο ξηρομηνύτης μου λέει ότι έτσι όπως διατύπωσα τη συγγνώμη του, δεν μετέφερα σωστά αυτό που ήθελε να πει. Σέβομαι την εκπομπή, το ακροατήριο, προκάλεσε αναστάτωση. Θεωρεί ότι με τον τρόπο που διατύπωσα εγώ το μήνυμά του, γιατί για οικονομία χρόνου το μετέφερα έτσι αποσπασματικά, επιβεβαιώνεται ο χαρακτηρισμός του αλιγάτορα. Εγώ δεν θεωρώ ότι επιβεβαιώνει το χαρακτηρισμό του αλιγάτορα περί γλύφτη. Ίσα-ίσα είχαμε και μεγάλη διαφωνία οι δυο μας. Δεν ζήτησα συγγνώμη, έτσι απλά γράφει. Υπήρχε λόγος για μένα και μάλιστα ειλικρινής. Διαβάζω την ένστασή σου στο πώς το διατύπωσα, ξηρομερίτη. Να ξέρει και ο κόσμος ότι αν κάποιος με τον τρόπο που το διατύπωσα το πήρε έτσι, να διευκρινίσω ότι έγραφε πολύ πιο αναλυτικά το γιατί και τους λόγους που ήθελε να ζητήσει συγγνώμη. Αλλά εντάξει, μην το... Μέχρι εκεί μπορώ να το κάνω. Μπορώ τώρα να γυρίσω πίσω, να ξαναδιαβάσω το μήνυμα και το καθεξής. Πάντως δεν βγήκε με τον τρόπο που το μετέφερα κάτι τέτοιο, ότι το έκανες, ότι επιβεβαιώθηκε ο χαρακτηρισμός του αλιγάτορα. Μην έχεις τέτοιο προβληματισμό. Θα πάμε... Έχω μια απορία, λέει ο Αθανάσιος. Ο μακαριστός Μαζονάκης, επώνυμος, άπαντε σκόπευαν τα χρήματά του. Εάν στη θέση του ήταν ένας φτωχός ανήμπορος αμαία, θα τον πλησίαζαν οι μεγαλογιατροί. Γι' αυτό προτιμώ τους γιατρούς του ιοποιή της γειτονιάς μου. Απλώς υποψιάζομαι ότι στα περίφημα ιατρία του Κολονακίου μήπως συχνάζουν και πολιτικοί. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος. Καλά, εγώ την άποψή μου την έχω πει. Εγώ θα ήθελα υποχρεωτικά όποιος έχει δημόσιο αξίωμα να είναι υποχρεωμένος και μέχρι κάποιο βαθμό συγγένειας να πηγαίνει μόνο σε δημόσιες υπηρεσίες. Είτε πρόκειται για εκπαίδευση, είτε πρόκειται για υγεία, είτε πρόκειται για μεταφορές, είτε. Δηλαδή ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Αν θέλεις, βάζεις υποψηφιότητα. Αν διαφωνείς, μην βάλεις. Δεν σε αναγκάζει κάποιος να βάλεις υποψηφιότητα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πριν προχωρήσουμε με το ανεμολόγιο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε... μάλλον, με συγχωρείτε, στον κήπο του 1055 Garden, στο Regency Canzino Montparnasse, με ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό, γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και Sweet Corner, 19 ευρώ το άτομο. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μου ζήτησε ο ξενομερίτης να μην χρεωθεί ως συμμετοχή, αλλά ως παρέμβαση, επειδή είχε τη συνομιλία με τον αλιγάτορα και ότι για άλλο λόγο είχε καλέσει. Καλώς. Οπότε θα σε βγάλω στον αέρα, ξενομερίτη, να κάνεις την παρέμβασή σου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αναφερθείς καθόλου όμως στον αλιγάτορα. Στο θέμα θα πάρεις σαν να μην έχει υποθεί.
1: Ναι.
0: Σ' ακούμε. Γεια σου, ξενομερίτη.
1: Μιλάω. Καλησπέρα, ναι. Κωνσταντίνο μου. Καλησπέρα, ρε.
0: Καλησπέρα.
1: Φίλε.
0: Πάμε στο θέμα που θες να
1: αναφέρεις. Συγγνώμη από σένα τον ίδιο, συγγνώμη από το ακροατήριο, φίλε μου. Έτσι. Δεν είχα... Σε κάλεσα για εντελώς διαφορετικό λόγο.
0: Πάμε για το λόγο που κάλεσες.
1: Πάμε, ρε φίλε. Είχαμε χάσει τον Τσάρα, τον Στελάρα, τον Βασίλαρο, τον Παντέλο και τώρα τον Γεωργάρα. Σωστά τα λέω?
0: Τα ονόματα που χάσαμε, ναι.
1: Μπράβο. Ένα φτωχό παιδό από την Κογκινιά, έτσι, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, έτσι, και σπουδαίο και άνθρωπο, δεν τον ήξερα εγώ προσωπικά. Ακούγονταν διάφορα για το όνομά του, ότι βοήθησε, ότι έκανε, ότι έρανε.
0: Στα γιατί λένε για την Πάτρα, γιατί λένε ότι αφού εδώ δεν γεννήθηκε, γιατί λένε ότι στην Πάτρα έκανε τα πρώτα του βήματα κτλ. Κτλ. Δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, και εγώ δεν ξέρω από πού ξεκίνησε.
0: Τέλος
1: και
0: πάντων.
1: Προχτές άκουγα που στείλανε ένα βιβλιάκι με τον Παπαστρατή, τον παλιό του Βιολτζή που έγινε καλόγυρος. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος σε όποιο μαγαζί και ένα τραγούδα, γιατί το γέμιζε το μαγαζί. Παντού το γέμιζε. Ήταν αγαπητός στον κόσμο. Τώρα βγαίνουν κάτι λεχάρια σήμερα, έτσι. Κάτι άνθρωποι ανύπαρκτοι, οι οποίοι δεν σέβονται το πένθος. Έτσι, δεν σέβονται έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έφυγε, έτσι. Άφησε πίσω του όμως τραγούδια. Τραγούδια μας κάνουν παρέα. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην τον άκουγε το Μαζονάκι. Είτε ήταν μικρό παιδί, είτε ήταν μεγάλος. Οι Ιταλοί παραμιλούσαν για αυτόν. Έπαιζε παντού.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση, το λέγαμε χθες.
1: Έπαιζε παντού. Και ήταν ένα φτωχό παιδί από την Κογκινιά. Ξέρεις ποιο τραγούδι του μου αρέσει και εμένα?
0: Όχι.
1: Ώρες μικρές. Το έχεις ακούσει?
0: Πιθανότατα, αλλά να μην ξέρω τον, με τον τίτλο να το ναι. καταλάβω.
1: Τώρα θα μου βάζεις εμένα τον Μπαγλαμαδάκι, γιατί ξέρεις, μου αρέσει το Ζεμπέκικο.
0: Όχι, τώρα δεν βάζω Μπαγλαμαδάκι. Εντάξει,
1: όχι, δεν
0: φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, δεν βάζω.
1: Όχι, όχι. Εμένα μου αρέσει το Ζεμπέκικο, φίλε. Και το χορεύω. Και αυτό το ώρες μικρές, δηλαδή, τι να σου πω, είναι.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό ήθελες να πάρεις να μιλήσεις για το Μαζονάκι.
1: Ναι, γι' αυτό, γιατί ήθελα να σου πάρω, να σε πάρω. Γιατί, εντάξει, έχω και ένα κολλητό που ναι. ήταν πριν να πάω να τον ακούσουμε. Και μου πήγαινε συνέχεια. Ήταν από άνω του Μαζονάκι. Και μου λέει, θα έρθεις? Ναι, ρε, αλέκο μου, του λέω, θα έρθω, ρε, φούλη. Και δεν προλάβαμε. 54 χρονών.
0: Ήταν πολύ αναπάντεχος ο θάνατος. Και μάλιστα φαίνεται ότι μαθαίνουμε. Βλέπεις ότι δεν ήταν φυσικά αίτια. Ότι εδώ υπάρχει ανθρωποκτονία με πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν...
0: Δηλαδή παίρνει τέτοιες διαστάσεις. Το κατηγορητήριο, εντάξει, μην δικάσουμε.
1: Εδώ βγήκε και ο ταξιδιώτης. Άλλοι λέγανε ότι ήταν 4 ώρα και βγήκε ο ταξιδιώτης που τον πήγε πάνω. Και εγώ τον πήγα νωρίτερα τον άνθρωπο. Και όντως τώρα να είναι εκεί μέσα να πούμε και μετά από 2-3 ώρες να πούμε να έρθει το ΕΚΑΒ και να κάνουμε τι. Τι. Δηλαδή, τζάπα και βερεσέ πάει ο άνθρωπος αυτός. Που θα μπορούσε στη θέση αυτού του ανθρώπου να είναι οποιοδήποτε. Να είσαι εσύ, να είμαι εγώ, να είναι κάποιος άλλος.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί, ρε φίλε, και εγώ θα μπορούσα να πάω στο συγκεκριμένο τύπο να κάνω ό,τι έκανε ο Μαζονάκης.
0: Ναι.
1: Γιατί προνόμιο του Μαζονάκη ήταν αυτό. Εγώ, δηλαδή, άμα είχα φράγκα, δεν μπορούσα να πάω να κάνω πλασμαφαίρεση.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν. Ή αυτό που λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, που βγήκε να μιλήσει για ναρκωτικά. Γιατί μόνο οι καλλιτέχνες παίρνουν ναρκωτικά. Οι άλλοι δεν παίρνουν. Δηλαδή τα ναρκωτικά ήταν το πρόβλημά μας τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση?
0: Στη συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, όχι.
1: Ναι, αλλά είναι ξεφτύλα κάποιοι να το αναφέρουν και να στέκονται εκεί. Αυτό δεν είναι πολιτισμός, φίλε μου, καλέ. δεν είναι πολιτισμός. Δηλαδή δεν τιμάει κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος θέλει να λέγεται πολιτισμένος. Και καμιά φορά το νόμισμα έχει δύο όψεις. Και τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι όλα ίδια.
0: Το λες και για την στιγμή που ακούγεται κάτι, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι. Κοίτα, το κακό, ρε φίλε, να σου πω κάτι, το κακό, το ασπάζονται οι φελοί, αυτοί που επιπλέουν, αυτοί που δεν μπορούν να κολυμπήσουν βαθιά. Έτσι, αυτοί που το παίζουν εξερόλες, διακατέχονται από πλήρη άγνοια. Από πλήρη άγνοια. Γιατί, αν σε γυρίσω πίσω στο Σοκράτη, θα δεις ότι έλεγε ότι αυτός, έτσι, που γνωρίζει, δεν κάνει κακό. Αυτός που δεν γνωρίζει κάνει κακό. Δηλαδή ο τύπος τώρα εκεί πέρα γνώριζε ή δεν γνώριζε. Μάλλον δεν γνώριζε, αλλά είχε φορέσει άσπρη ποδιά. Εγώ δηλαδή σαν ταξιτζής δεν γνωρίζω τι πρέπει να κάνω με τον επιβάτη μου. Δηλαδή αν τον επάρω στο λαιμό μου, ποιος φταίει, ο Λαβίδης?
0: Όχι, ο καθένας είναι υπεύθυνος για το επαγγελμά του τώρα. Τι...
1: Εγώ δεν γνωρίζω ότι το αυτοκίνητό μου πρέπει να πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος. Να κυκλοφοράει σωστά στον δρόμο. Δηλαδή, αν δεν έχω εγώ φρένα ή αν έχω σπασμένο αμορτισέρ και πάρω τη γυναίκα σου να την πάω κούρσα και τη στείλω στον άλλο κόσμο, ποιος θα φταίει? Δεν θα φταίω εγώ?
0: Εσύ θα φταίς, ναι.
1: Δεν είναι, κοίταξε, αυτό που σου είπα ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις, δεν είναι ότι δεν ασπάζουμε τους γιατρούς. Έτσι, ίσα-ίσα που τους ασπάζουμε και τους τιμώ. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και κάποια λεχάρια, κάποιοι άνθρωποι που ενώ φοράνε την άσπρη ποδιά δεν θα έπρεπε να έχουν τον τίτλο του γιατρού. Θα έπρεπε να έχουν τον τίτλο του χασάπη. Γιατί για μένα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι τον άνθρωπο αυτόν τον σκοτώσανε. Τόσο απλά. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Εγώ αυτό νιώθω τουλάχιστον.
0: Και το κατηγορητήριο αυτό είναι. Οπότε δεν
1: ναι,
0: είναι
1: εγώ ότι... αυτό νιώθω, φίλε. Δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε δικηγόρος, ούτε κάτι. Αυτό νιώθω και με στενοχωρεί, γιατί ήμουν φαν του Μαζωνάκη. Μου άρεσε ο Μαζωνάκης. Μ' αρέσαν τα τραγούδια του πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και πρόσεξε, δεν ήταν μόνο και καλός τραγουδιστής, φίλε μου. Ήταν και καλός ηθοποιός. Με το Λαζόπουλο στους 10 μικρούς μίτσους υποδιόντανε τον ταξιτζή. Πολύ ωραία σκηνή. Και με πολύ χιούμορ, πίστεψέ με. Έχει πρωταγωνιστής, έχει παίξει στην ταινία της Καλογυροπούλου ο Θρόνος του Ξέρξη.
0: Μάλιστα.
1: Είχε παίξει και στο Μίλα μου Βρώμικα.
0: Εντάξει, Ξηρομερίτη, πρέπει να κάνεις έναν επίλογο. Να περάσουμε και στον επόμενο ακροατή μας.
1: Ναι ρε φίλε μου, ναι. Σε ευχαριστώ και πάλι να ζητήσω ένα συγγνώμη από σένα, από την εκπομπή σου δηλαδή, και από το ακροατήριο, όλο το ακροατήριο, με απόλυτο σεβασμό το λέω αυτό, έτσι. Πέρα από τη δικιά μου παλαβομάρα, πες τι ό,τι θες. Δεν μου φταίει κανένα σε τίποτε. Και επειδή ξέρω ότι... καμιά φορά υπάρχουν πράγματα που είναι ευτελούς σημασίας. Δεν αξίζει να ασχολείσαι. Εγώ το έκανα σήμερα αυτό το λάθος.
0: Εγώ δεν θεωρώ τώρα ότι
1: εγώ
0: ήταν λάθος.
1: Εγώ αυτός ήταν ο λόγος, φίλε.
0: Ή να πει συγγνώμη, το πήρες λίγο
1: πιο βαριά. Όχι, εγώ το πήγα, ναι, γιατί αναστατώθηκα, ένιωσα άσχημα. Εγώ ζητάω συγγνώμη από σένα και από το ακροατήριο και το λέω με απόλυτο σεβασμό.
0: Εντάξει, εγώ δεν
1: χρειάζεται. Γιατί σέβομαι άπαντες.
0: Από μένα δεν χρειάζεται και δεν θεώρησα ότι.
1: Εντάξει, εγώ το λέω γιατί το νιώθω, ρε φίλε, γιατί κάποια στιγμή το νιώσα, κατάλαβες.
0: Έγινε
1: και επειδή ο σεβασμός είναι ο βατήρας για μένα, έτσι.
0: Εντάξει. Δεν ένιωσα ούτε έλλειψη σεβασμού, ούτε τίποτα, να το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου. Γεια.
0: Μίλησε στην Καθημερινή χθες ο Γενικός Γραμματείας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, και αναφέρθηκε στις προειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές, πολύ πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για την αγορά των κυταρικών, σε εισαγωγικά, και αναγεννητικών, σε εισαγωγικά, θεραπείων και την ανάγκη σαφούς θεσμικού πλαισίου. Από το 2019 η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία είχε απευθυνθεί εγγράφος, άρα δεν είναι και που το ξέρω εγώ τι το έκανε, σου λέει να το έγγραφω. Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, στο Υπουργείο Υγείας, προειδοποιούσε από το 19 για μη τεκμηριωμένες, κυταρικές και αναγεννητικές σε εισαγωγικά θεραπείες. Το θέμα η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία επανήλθε το 2025, αυτή τη φορά μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Πάλι εγγράφος επισήμαναν την παράνομη προσφορά και διαφήμιση μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυταρικών θεραπείων στη χώρα μας. Και βέβαια, τώρα που όλη αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει στο δημόσιο διάλογο για την πλασμαφαίρεση, τα βλαστοκύτταρα, τις λεγόμενες αναγεννητικές θεραπείες, οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων από το 19, το 25 έρχονται πάλι στο προσκήνιο. Ανεξέλεγκτες διαφημίσεις στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούσαν επιστημονικούς όρους για να περιγράψουν θεραπείες που δεν αντιστοιχούσαν σε όσα ορίζει η κλασική δυτική ιατρική.

ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της, τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, είναι ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης. Είναι καθηγητής αιματολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διευθυντής της αιματολογικής κλινικής. Τι γίνεται ταυτόχρονα? Εξελίσσεται η βιολογία. Η εξέλιξη αυτή της βιολογίας γεννά, όπως λέει ο καθηγητής, μια ευρεία ορολογία. Οπότε διάφορες περίφημες, δίθεν αναγεννητικές, ολιστικές, το έχει σε εισαγωγικά, ιατρικές, δανείζονται όχι επιστημονικούς, αλλά επιστημονοφανείς, επιστημοφανείς όρους. Δίθεν επιστημονικούς. Η ολιστική ιατρική, λέει ας πούμε ο γιατρός, καθηγητής, δεν είναι λάθος όρος η ολιστική ιατρική. Είναι όμως μια φιλοσοφία υγείας που εξετάζει ουσιαστικά τα θέματα της υγείας σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι ξεχωριστή η ιατρική επιστήμη. Οπότε υπάρχει μια κακή χρήση του όρου ολιστική. Υπάρχει ολιστική ιατρική, αλλά χρησιμοποιείται με έναν τρόπο λανθασμένο. Όπως επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, λανθασμένα χρησιμοποιείται ο όρος βλαστοκύτταρα. Δεν υπάρχουν, λέει, αυτά τα θαυματουργά βλαστοκύτταρα. Βεβαίως, τα αιμοποιητικά στελεχιαία κύτταρα έχουν συγκεκριμένο και αποδεδειγμένο ρόλο στην ανανέωση του αίματος. Δεν μπορεί όμως αυτή η χρήση τους που έχετε

0: Φύλακα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Άκουσα για τους γιατρούς που λέγατε προλίγου.
0: Λέγαμε για τους γιατρούς προλίγου, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Πριν 2 χρόνια διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη.
0: Σιδερένιος.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαίρεσαι το παιδάκι σου. Λοιπόν.
0: Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ουρολόγος που με παρακολουθεί εδώ πέρα στο χωριό, με συνέστησε σε ένα ουρολόγο σε δημόσιο, γιατί το ιδιωτικό μου γύρευε 10.000, 9.000 κάπου εκεί. Πού τα βρώνω. Τέλος πάντων, πήγα στον αυτό, αλλά με τον πήγα μέσα μου έκανε εξήγηση. Φακελάκι, 3.000.
0: Ποιος, ο δημόσιος?
1: Ναι, 3.000.
0: Πώς σου το είπε, ας πούμε.
1: Πώς κάνουμε το χέρι που τρίβουμε τα δάχτυλα. Κατάλαβες. Πόσο.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Λέει η κόρη μου 3.000. 3.000. Από τα 9 ήταν μεγάλη διαφορά. Όμως μου κάνει καλή δουλειά αυτό, πρέπει να το παραδεχτώ να μου. Γιατί μου κάνει προειδοποίηση ότι θα πλησιούν τα πόδια μου, με συγχωρεί τα κατουργία μου απάνω μου.
0: Πώς σου ζητάει, ποια είναι η διαδικασία, για πες μου λίγο. Πώς ζητάει κάποιος.
1: Κοίταξε, αυτή είναι δύο, γίνεται και με εγχείρηση, ανοιχτή εγχείρηση.
0: Όχι. Πώς ζητάει κάποιος λεφτά. Πώς ζητάει λεφτά έτσι με κομψό τρόπο για να μην φαίνεται, ή το λέει ομά. Θα σε αναλάβω, αλλά θέλω τρία. Τι εννοεί.
1: Ομά, λε, ομά και ανάλατα να μου.
0: Δηλαδή.
1: Έκανε στην κόρη μου πόσα. Και σου είπα, κατάλαβε. Λέει πόσα. Και έκανε το χέρι, πώς τρίβουμε τα δύο δάχτυλα, τον αντίχειρα με το δίχτυ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Λέει πόσα. Λέει η κόρη μου 3.000. 3.000. Για κάνω.
0: Δηλαδή, αν του λέγατε 1.000, θα έλεγε 1.000.
1: Πετάχε το μαλακισμένο η κόρη μου και λέει 3.000. Τώρα τι να το ανερέσω, δεν γίνεται να μου. Γιατί ένας άλλος που ήταν απόξω μια μέρα που περιμέναμε και ήταν σπατανέος και πιάσαμε την κουβέντα, μου λέει 2.000 μου πήρε. Τέλος πάντων, παρηγοριέμαι ότι μου έκανε καλή δουλειά.
0: Μπορείς να πεις το όνομά του, αλλά δεν μπορείς, γιατί θα μπλέξουμε τώρα.
1: Όχι. Δεν το λέω το όνομά του.
0: Εκτός αέρα.
1: Όχι. Τέλος, αυτά δεν λέω, γιατί μου έκανε και καλή δουλειά. Μου έκανε πει, θα μου πριστούν τα πόδια μου πρίζονται λιγάκι. Έχω ειδικές κάλτσες, ξέρεις. Μου πρίζονται, αλλά εντάξει, το βράδυ που κοιμάμαι, αφού κάνω βάση.
0: Μπορείς να πεις στο νοσοκομείο, ούτε αυτό θέλεις να πεις. Γιατί θα αρχίσει να. Μπορείς να πεις που έγινε, ή ούτε αυτό θες να πεις. Γιατί
1: θα. Δεν θέλω, γιατί μπορεί να μου συμβεί κάτι πάλι και να μου αφήσει να ψοφολογήσω. Λοιπόν. Και βάζω κάλτσες, ας πούμε. Πρίζονται λίγο τα πόδια μου, το βράδυ που κοιμάμαι ξεπρίζονται όμως. Δεν κατουργέμαι. Που μου λέγανε θα κατουργέ, θα κάνει. Μια χαρά να μου. Αλλά μεταξύ αφαλού και γονάτων είμαι στο αντεγιάνα.
0: Τι είναι σαν αντεγιά.
1: Δεν κατάλαβα να σου πω χοντρά, δεν θέλω να.
0: Εντάξει.
1: Εξαφανίστηκε να.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό. Καλά, μου έκανε καλή δουλειά. Δηλαδή δεν πέθανα, να με λίγα λόγια, και από ό,τι μου λένε θα πεθάνω από άλλο λόγο, όχι από αυτό.
0: Όχι από τον προστάτη.
1: Ναι, όχι από τον προστάτη.
0: Πόσο είσαι τώρα.
1: Μπήκα τον Αύγουστο 1975, μπήκα σε 76.
0: Εντάξει, δεν είσαι και μεγάλος.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό.
0: Το έχεις καιρό, μπορούσες να το προλάβεις. Έπρεπε να πας νωρίτερα να το κοιτάξεις. Θα το
1: προλάβαινες. Έπρεπε να είχα βάλει λίγο νωρίτερα, εντάξει, το πρόλαβα στο δεύτερο στάδιο, στις αρχές να πούμε και.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, το ξαναδώ, αφού μπορώ και μιλάω με τους φίλους, μιλάω και με σένα, μιλάω και βλέπω τον ήλιο που βγαίνει.
0: Φοβήθηκες.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, φίλε, δεν φοβήθηκα να μου.
0: Δεν φοβήθηκες.
1: Όταν μου κάνανε, εγώ ειδικά όταν κλαίγανε τα παιδιά μου από έξω, οι κόρες μου, όταν μπήκα στο χειρουργείο, δεν φοβήθηκα.
0: Πόσες κόρες έχεις, 2?
1: 6,5 ώρες.
0: Κόρες, πόσες?
1: Έσου που η κόρη μου, 6,5 ώρες.
0: Όχι, πόσες κόρες έχεις?
1: 2 κόρες.
0: Γιατί δεν φοβήθηκες?
1: Δεν φοβήθηκα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τα πω αυτά, γιατί θα το κάνουμε σειρά. Δεν θέλω να. Δεν φοβήθηκα, γιατί δεν με νοιάζε. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζε. Ό,τι και να συνέβαινε, δεν με νοιάζε. Γι' αυτό δεν φοβήθηκα.
0: Χάρηκες όμως.
1: Λέω και ό,τι να μου γίνει τώρα, έτσι κι αλλιώς, αφού θα είμαι κινησμένος, δεν θα πάρω χαμπάρι τίποτα. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Δηλαδή και να πεθάνω δεν με νοιάζει. Αφού.
0: Κατάλαβα, γι' αυτό σε λέω, ναι. σε ρωτάω στο.
1: Όχι, δεν είμαι γενναίο, χαίρεστηκα, μην φανταστείτε. Αλλά επειδή έχω τραβήξει πολλά να πούμε, δεν με νοιάζει, χαίρεστηκα.
0: Εντάξει, μου έχει προχωρήσει πολύ η ιατρική. Σε
1: ναι,
0: μεγάλο
1: ναι,
0: βαθμό
1: ναι.
0: τον καρκίνο τον αντιμετωπίζει. Σε λίγο καιρό θα τον.
1: Μακάρι,
0: να. Θα είναι, μια μόνη, θα είναι σαν μια.
1: Να σωθεί ο κόσμος.
0: Πώς το λέγανε. Μια πάθηση. Θα την έχει, αλλά θα αντιμετωπίζεται. Κατά θεραπεία θα την έχει. Απέναντι στο χάπισο το έτσι θα αντιμετωπίζεται. Εκεί πάνε.
1: Σε αυτό το σημείο, βέβαια, από ό,τι μου λένε, είναι η άσημο.
0: Σε πολλά είναι. Στο άλλο έχει εμβόλιο, στο άλλο είναι η άσημο.
1: Τέλος πάντων, να πω και κάτι ακόμα.
0: Αλλά το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα, σοκάρεσε. Λες τι έγινε τώρα.
1: Όχι, δεν σοκάρισε καθόλου.

0: Έτσι, από πάση διάλογο. Σου είπα, δεν είναι κινδύνος, είναι φοβησιάρης η ομάδα και δεν ξέρω πώς το πήρα έτσι. Δεν ξέρω. Να σου πω και κάτι ακόμα να μου. Όταν παρουσιάστηκα στο πολεμικό ναυτικό, στα γρήγορα στο πω για να μην πει κι άλλο. Θα το πω για να το αφιερώνω στο φίλο μας τον Ξενομερίτη, γι' αυτό θα το πω τώρα.
1: Ναι.
0: Η κληρουχία η δικιά μας το πάλι που ήταν 1971 είχε πάρει και από το Λακαρνανία. Είχα στο λόγο μου λοιπόν και παιδιά από το Λακαρνανία. Ένα παιδί, είμαστε πιο κολλητοί γιατί είμαστε τα κρεβάτια κοντά. Μιλάγαμε, ήταν πολύ άψογο παιδί. Πήρα υπηρεσιακό, τα πάντα. Να. Δηλαδή είναι δικαίωμα. Από ό,τι έμαθα και από ό,τι μου είχε πει και ο ήταν ο μάγκα τη περιοχή εκεί, στο χωριό του. Κάνει και τον τραγουδιστή και ξέρω εγώ τι. Αλλά θέλει να του είχαν πει: μην κάνει το μαγκακι που θα πα και θα ξαναπολύσει να σηκώσει να φύγει. Και αυτό το παιδί αυτό έπρατε να. Όταν έφυγε, πήγε μετάθεση, εγώ έκανα ένα μήνα παραπάνω, 40 μέρες πιο πίσω, γιατί ήμουν απαμοφόρο, α πούμε, και κάναμε κάτι σχολεία εκεί. Και πήγα και τον βρήκα στην υπηρεσία εκεί. Και του κολλάγανε να τον πειράζανε, γιατί ήταν α πούμε τυπικό και ξέρω εγώ τι και αυτά. Έχουμε ένα γαμπρό από την Λακαρνανία, έχει πάρει μια πρώτη μου ξαδέρφη. Ήταν φιλόλογο, καθηγητή του Άρη 92 χρονών. Και μια μέρα του λέω: εσύ έτσι και έτσι είχαμε ένα παιδί από αυτά τα μέρη, τα δικά σα. Ναι. Και τον πειράζανε πολύ, του λέω. Και μου λέει μια μέρα: ρε φίλε μου, λέει, με πειράζουν, αλλά ακούμε από το ξηρόμερο. Του ξάδερφού μα αυτού του καθηγητή, του έφυγε το ποτέ από τα χέρια μου. Μου λέει: από το ξηρόμερο που τον πειράζανε. Τι λέρε, μου λέει σοβαρολογία, δεν κοροϊδεύει. Λέω: ρε, γιατί τι είναι το ξηρόμερο. Τι να σου πω, θα μάθει. Έμαθα τώρα με το φτιάδι ότι το ξηρόμερο.
1: Όταν πα στα χωριά έχει δύο νεκροταφεία. Το ένα αριστερά για του θήτε, δεξιά το άλλο για
0: τα. Ευχαριστώ πολύ γιατί.
1: Γεια σου, φυλακά μου, Σιδερένιο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι λένε, ότι έχει δύο νεκροταφεία στην είσοδο του κάθε χωριού εκεί στο Ξηρόμερο. Αριστερά οι θήτε, δεξιά τα θύματα. Όπαρε. Όπαρε, βαρύμακε. Το λέω τώρα που έχω απόσταση. Για μην το πω μπροστά τους. Τρελός είμαι. Κύριε Ευαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματά σας. Σας έχω πει, τα διαβάζω δηλαδή όντως και τα απολαμβάνω με πολιτικό περιεχόμενο. Είναι κάπως μακροσκελή και θα προτιμούσα για να σας δώσω και κίνητρο, εφόσον έχετε τη δυνατότητα. Μπορεί να μου πείτε ότι δεν έχω τη δυνατότητα, εκεί να το σεβαστώ, αλλά εφόσον έχετε τη δυνατότητα. Προτιμώ να καλέσετε να βγείτε στον αέρα και να το πείτε. Αν θέλετε, γράψτε το μήνυμα. Αν νιώθετε λίγο τρακ ή λίγο άγχος που δεν θα έπρεπε, αλλά αν νιώθετε. Και πριν πατήσετε αποστολή, καλέστε στον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας με την εκπομπή και βγείτε. Δύο λεπτάκια θα πάρει από το χρόνο σας και απλώς μεταφέρετε το, μην το διαβάσετε λέξη-λέξη, μεταφέρετε το εκείνη τη στιγμή. Και θα περάσει μια χαρά και θα βγείτε στον αέρα και θα ακουστείτε και θα περάσει αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο το μήνυμά σας. Ρε εσύ κάπα βήτα λες ο Σοκράτης να άκουγε μαζονάκι. Το λέει επειδή συνδύασε ο Ξηρομερίτης το μαζονάκι και το Σοκράτη. Η κυρία Ειρήνη γράφει ότι σε κάτι ταινίες ο δολοφόνος στέλνει τη φωτογραφία σε αυτόν που έδωσε την εντολή για να βεβαιωθεί ότι η δολοφονία έγινε και ότι όλα είναι καλά. Τι ταινίες βλέπετε, κυρία Ειρήνη, με τα συμβόλαια θανάτου που θέλει επιβεβαίωση ο εντολέας για να μπορέσει να εκταμιευθεί και το υπόλοιπο ποσό? Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί. Προλαβαίνουμε, αν θέλετε κι άλλοι ακροατές, αν θέλει ένας, δύο ακόμη ακροατές, προλαβαίνουμε να σας φιλοξενήσουμε στον αέρα και τώρα να καλέσετε 211-10-80-880, ο τηλεφωνικός αριθμός για την επικοινωνία. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: I'm never.

0: Στην αναμέτρηση για το κύπελο Ατρόμητος ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη, είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Προηγείται η ΠΑΟΚΑΡΑ 0-1. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Καρέλα από την Αθήνα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, δηλαδή.
0: Μου είπε η Ειρήνη, μου μετέφερε, πρόλαβε, ότι είστε συνάδελφος.
1: Συνάδελφος υπό την ευρεία έννοια. Δούλευα 43 χρόνια στην ΕΡΤ. Οπότε τα μισά εκ των οποίων ήταν ραδιόφωνο, τα άλλα μισά τηλεόραση. Φυσικά, όχι ως διοικητικός, ως τεχνικός δουλεύω.
0: Ήσασταν ηχολήπτης, δεν ήσασταν?
1: Και
0: η Χολύπτης. Σας τιμήθηκε και ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο συνάδελφος που θα μπει σε λίγο για το Δελτίο Ειδήσεων και μου είπε, Κωνσταντίνε, τον θυμάμαι.
1: Ναι, ήμασταν εκείνη την εποχή, τώρα εδώ και πόσα χρόνια ζήσαμε, φανταστείτε, μπήκαμε βινήλιο και βγήκαμε αλγόριθμους. Εντάξει.
0: Θες είχα συζήτηση με συνάδελφο Ιχολύπτη που λέγαμε για τις πομπίνες που δεν τις προλάβαμε στο τσάτ.
1: Βέβαια. Εγώ πρόλαβα μάλιστα και κάποιους παλιούς κινηματογραφιστές, να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, όπου μου περιγράφανε τις συνθήκες στις οποίες οι φτηνές παραγωγές εμφανίζαν. Τώρα μπορούμε να μιλάμε μέχρι μεθαύριο, αλλά ο λόγος που πήρα δεν παίρνω.
0: Παρακαλώ, ναι, εγώ έτσι κι αλλιώς εγώ την πήγα εκεί την κουβέντα.
1: Ναι, όχι, καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Εξάλλου, σας παρακολουθώ χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί με ενδιαφέρουν κιόλας.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίως γιατί ο χαρακτήρας της εκπομπής, ο χαρακτήρας μάλλον του τρόπου της παρουσίασης της εκπομπής σας, όχι της εκπομπής, η εκπομπή είναι κάτι απρόσωπο. Η ευθύνη βαρύνει σε εσάς, αυτό που θα πω. Είναι ότι υπάρχει εκπέμπει μια νυφαλιότητα. Και αυτή η νυφαλιότητα εμπνέει τουλάχιστον αυτούς που έχουν μια σχετική αυτογνωσία και μια ωριμότητα στη κοινωνική και πολιτική του σκέψη. Ο λόγος λοιπόν που πήρα σήμερα ήταν εξ αφορμής όλων αυτών των δημοσιευμάτων που παρακολουθώ και εγώ με ενδιαφέρον, αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και την αιτία του, ή εν πάση περιπτώσει την εικαζόμενη αιτία του, γιατί την αιτία του δεν τη γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει καθένα. Αλλά με βάση τις εικαζόμενες απόψεις που έχουν διατυπωθεί, έγινε αιτία να αναφανεί κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, όχι τόσα πολλά, αλλά εντείνεται, έχει παραγίνει πια, ποιο ο Παντελής, βάση περιπτώσει σοβαρή απουσία, μάλλον μεγάλη απουσία σοβαρών ελέγχων σε όσους ασχολούνται με τη δημόσια υγεία.
0: Βέβαια.
1: Αυτό έδωσε το δικαίωμα.
0: Τώρα πριν λίγο έλεγα και για τις ανακοινώσεις των αιματολόγων. Γραπτές, εγγράφος, έτσι, όχι.
1: Να σας πω κάτι, δεν μένω τόσο στον τύπο. Εγώ μένω στην ουσία. Η ουσία είναι ότι σέβομαι κάθε άποψη η οποία στηρίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση και έχει μια υπευθυνότητα. Και όταν λέω επιστημονική τεκμηρίωση, ο κόσμος ο οποίος θέλει να αντιληφθεί αντιλαμβάνεται τις διαφορές μεταξύ επικοινωνιακού τύπου πολιτικάντικες δηλώσεις επιστημόνων και πραγματικά επιστημονικές. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Η κουβέντα η οποία πρέπει να συμβεί τώρα είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποδεχθούμε αυτό τον ισολογισμό που κατασκευάζεται εν πολλής περί της προσωπικής ευθύνης. Ασφαλώς και η προσωπική ευθύνη είναι το χαρακτηριστικό του ενεργού και υγιούς πολίτη σε μια δημοκρατία. Ασφαλέστατα. Αλλά και αυτό έχει όρια, όπως είχε όρια ακόμα και στη δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας. Γι' αυτό ακριβώς οι κοινωνίες κατασκεύασαν το δικαιϊκό σύστημα και όλη την τάξη η οποία προσπαθήσαν να επιβάλλουν ώστε να ζούμε ειρηνικά μεταξύ μας και όχι να ζούμε σαν σε ζούγκλα. Που σημαίνει λοιπόν ότι κάποιοι εκλεγμένοι, μιλάμε για δημοκρατίες τώρα, έχουν την ευθύνη του να εποπτεύουν την τάξη και την καλή εφαρμογή των νόμων. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στο διατάφτα. Το διατάφτα ποιο είναι? Ότι έχει επιτραπεί στην Ελλάδα, που λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ντροπή να είμαστε 2026 και να έχουμε μια τριτοκοσμική εικόνα στον τρόπο διακυβέρνησης και στον τρόπο που ανεξαρτήτως όλες οι κυβερνήσεις, δεν αναφέρω μόνο στην τωρινή που...
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι το λέτε...
1: Θα τις καταλογίσω πολλά, έχω πολλά να τις καταλογίσω όπως και πολλά, αλλά δεν είναι εκεί ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι ότι είναι απροστάτευτος ο μέσος πολίτης, δεν υπάρχει μέσος πολίτης, ο πολίτης, γιατί είναι έρμεο πλέον της χειραγώγησης κάποιων έξτρων. Βάλτε τη λέξη χειραγώγηση σε πρώτο πλάνο, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα, χειραγωγεί το πολίτης ώστε να πιστεί ότι ή θα ζήσει πολλά χρόνια, ή θα ζήσει με ευεξία, ή θα θεραπευτεί από υφιστάμενες ασθένειες, ή θα τον πείσουν ότι έχει ασθένειες, ή δεν ξέρω τι άλλο, με χίλιους δύο τρόπους. Και είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπεις ακόμα και μορφωμένους, καλλιεργημένους ανθρώπους που έχουν και τη γνώση και τον τρόπο να προσφύγουν ακόμα και στο διαδίκτυο για να πληροφορηθούν σε βασικά και σε στοιχειώδη θέματα, να προσφεύγουν σε θεραπείες οι οποίες δεν είναι αναγνωρισμένες, σε ιατρικές που δεν είναι καν ιατρικές. Ακούσαμε για σαμανική ιατρική. Σας το λέω γιατί έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα
0: με
1: αυτό το θέμα. Για λόγους, γιατί το χόμπι μου είναι να γράφω και να ερευνώ ορισμένα πράγματα. Όχι
0: επειδή
1: είμαι γράφος, προς Θεού, έτσι.
0: Όχι, εντάξει, μην το λέτε.
1: Ούτε δημοσιολόγος, ούτε αυτός που κοιτάζει να αποκτήσει κλικ στα social media. Απλά με ενδιαφέρει αυτό το είδος η επικοινωνία ώστε να προοδεύσουμε. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι να διαφημίζουν απίστευτα πράγματα. Ξέρετε, η κβαντική ιατρική είναι κάτι το οποίο ισχύει και πολύ ωστά επισημάνατε για τον Καριστιανού, πάρα πολύ ωστά. Και η ολιστική ιατρική και όλα αυτά έχουμε, ξέρετε, μια βάση, λυπάμαι που θα το πω, αλλά τι να το κάνουμε, έτσι είναι, τις ανατολικές θρησκείες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τελείως ανεξάρτητες από μεταφυσικές αντιλήψεις και θρησκευτικές αντιλήψεις.
0: Αυτό
1: μπορώ, δεν θα το τεκμηριώσω, έχω στοιχεία που το λέω, αλλά δεν είναι ανεξάρτητες, δεν είναι απλές θεραπείες. Παρουσιάζονται ως θεραπείες, αλλά εμπλέκονται και άλλα πράγματα. Έτσι, αυτή μάλιστα τώρα η σαμανική ιατρική, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει καμία σαμανική ιατρική, υπάρχει μια πρακτική σαμάνων μάγων. Προσέξτε, είμαστε στον 21ο αιώνα και μιλάμε για μάγους τώρα, έτσι, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και όλοι αυτοί, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, ξέρω, έχω μέσα στο περιβάλλον μου άνθρωπο που πίστηκε από μια τέτοια εναλλακτική γιατρό να παρατήσει τη θεραπεία του, την πετυχημένη θεραπεία του για τον καρκίνο και να ακολουθήσει κάποιες μεθόδους οι οποίες ήταν, τι να σας πω τώρα, μέχρι ανακατεμένα όλα, μέχρι και κρυσταλλοθεραπεία.
0: Μην πάτε...
1: Ακούστε. Κρυσταλλοθεραπεία δεν την ήξερα, ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ, αλλά.
1: Θεραπεία μέσω κρυστάλλων.
0: Δεν έχει να κάνει πάντως με το μυαλό και αν είναι κάποιος. Πώς να το πω τώρα. Πιο χαζούλης, άρα επιρρεπής. Ο Steve Jobs θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας. Από ένα σημείο και μετά, όλοι λένε ότι έχασε τη ζωή του επειδή μπλέχτηκε και ανακατεύτηκε με όλα αυτά.
1: Ναι, σύμφωνοι. Ξέρετε πού είναι η ενστασία μου.
0: Ο Steve Jobs τώρα, έτσι. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν χαζός. Μπορεί να πει ό,τι θέλεις για τον Steve Jobs. Ασφαλώς. Αλλά δεν μπορείς να το πεις χαζό.
1: Όχι, ασφαλέστατα. Απλώστατα, ξέρετε, η δύναμη της χειραγώγησης έχει να κάνει και την κατάσταση που βρίσκεται.
0: Είναι ευάλωτο ακριβώς. Η ευαλωτότητα με τα θέματα. Δεν ακούσατε ο ακροατής μας πριν. 3.000 του λέει.
1: Ναι, το άκουσα δυστυχώς.
0: Και τα έδωσα, λέει, γιατί θα με πετσοκόψει.
1: Το άκουσα, αλλά ξέρετε, τα βάζουμε όλα σε ένα. Ασφαλώς και υπάρχουν πολλές αμαρτίες και μέσα στο σύστημα.
0: Όχι, λέω ότι όταν όλος είναι ευάλωτος, θα πιστέψει οτιδήποτε.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο, κύριε Λαδίδη μου. Ότι το κράτος, και το κράτος δεν εννοώ αυτό το απρόσωπο που εννοούμε όλοι μας. Το κράτος είναι το αποτέλεσμα της διαδραστικότητας του πολίτη με την εξουσία, η οποία πρέπει να υπάρχει και την επομένη των εκλογών.
0: Πολύ ωραίος ορισμός. Πολύ ωραίος ορισμός.
1: Λοιπόν, το κράτος λοιπόν θα πρέπει να νοιάζεται ακόμα και για τους χαζούλιδες. Ακόμα και για
0: τους αφήνες. Κυρίως τους πιο εκείνους
1: που... Ναι.
0: Και κυρίως.
1: Τους συγκυριακά ευάλωτους.
0: Βεβαίως. Κυρίως τότε. Όλοι ανά πάσα και στιγμή μπορεί να είμαστε ευάλωτοι.
1: Ακριβώς. Και εγώ και εσείς έχουμε βρεθεί σε στιγμές που είμαστε ευάλωτοι σε μια τυχαία χειραγώγηση, σε ένα τυχαίο συμβάν. Και δεν έχουμε αντιδράσει με τον πρέποντα χαρακτήρα που θα
0: ακριβώς,
1: έπρεπε.
0: Ακριβώς. Είναι απέροχη η κουβέντα μας, αλλά πρέπει να σας ζητήσω να κάνουμε επίλογο, επειδή κλείνει η εκπομπή, τα ξέρετε κι εσείς, έχετε μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Ο επίλογος μου είναι να αποκτήσουμε μια καλύτερη συνείδηση σαν πολίτες, ώστε να εκλέγουμε τους καλύτερους και να μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή τη διαδραστικότητα που θα μας οδηγεί στην πραγματική δημοκρατία. Γιατί η πραγματική δημοκρατία, λοιπόν, αλλά δεν έχω ζήσει μέχρι τα χρόνια που έχω διάγει τη ζωή μου. Έτσι όπως θα το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι προϋποκειμενική αντίληψη.
0: Ελπίζω να ξανακαλέσετε και να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Πάρα πολύ ωραία η τοποθέτηση του συνακροατή μας για να κάνουμε επίλογο. Δεν προλάβαμε, κυρία Γιώτα, σήμερα. Εδώ είμαστε όμως και από αύριο. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλμίδης. Κλείνουμε με την υπέροχη Αρλέτα, λείπει πολύ.
2: Σαν πάρκο που πια κάνει.
0: Και θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο αύριο Πέμπτη 6 με 9. 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό στη Λεωφόρο Αθηνών και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο 26,5% η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Πάλης από 26% στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Δεύτερη η Ελλάς σταθερή στο 15%, το Πασόκ συγκεντρώνει 10,5% από 10, η Ελληνική Λύση 7,5% από 7 και ακολουθεί το ΚΚΕ που διατηρείται στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα συγκεντρώνουν από 5%, η Φωνή Λογικής 3%, το Μέρα 25% 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 2%. Η Απάντηση Αλλοκόμμα συγκεντρώνει το 4,5%, ενώ η Αποχή Λευκό Άκυρο το 1,5%, αναποφάσιστη στο 11%. Χωρίς την απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 ψήφων, στα προτινόμενα άρθρα ολοκληρώθηκε στη Βουλή δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύτως επίθεση και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η παραλήψη των δύο γιατρών, η προσπάθεια να αποκρύψουν στοιχεία παρεμποδίζοντας και συσκοτίζοντας το έργο των αρχών ως προς τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ήταν τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν να κριθεί και η εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων, η οποία αναμένει να γίνει αύριο το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Προς το παρόν κρατούνται στην ασφάλεια Αθηνών. Την ίδια ώρα, εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων, έδωσε ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, τόνισε το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας χθεσινές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουμε με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρήφα, μονή και διπλή το ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνοντας πως οι αλλαγές στα κόμιστρα του ταξί αναμένουν να τεθούν σε ισχύ τις προσεχείς ημέρες. Αλλάζουν κυρίως την προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένο Αθηνών Ελευθέρειας Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρήφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρήφα. Επιστρέφουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό για σήμερα και αύριο, αλλά και από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, ενώ οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφορική γραμμή Χ24 που συνδέει τους σταθμούς του μετρό Σύνταγμα και Εγάλεο. Στη διεθνή ενημέρωση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βινανντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε το τίτλο του κυριότερου άνδρα στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του Αβιλιάνο στην περιφέρεια Βασιλικάτα της Νότιας Ιταλίας. Στα αθλητικά, για τρίτη αγωνιστική της Λίγκ Φέις του Κυπέλλου Ελλάδας, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτρο 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2 στο ημίχρονο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Για την πρώτη αγωνιστική της Λίγκ Φέις του Europa League απόψε στις 10 Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Την ίδια ώρα Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιαχ, Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ, Στουρμ Γκράτς Ρεν, Στάντερ Αλκμαρ και Άντερλεχτ Λιόν. Ενώ στο 55ο λεπτό Ομόνια Θέλτα 0-0 και Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-3. Ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 ως 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 ως 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του Ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα. Φακούλα του Ψάρα, από ρε Περιάλη, φακούλα, φακούλα του Ψάρα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Λοιπόν ρε Βουλίτσα, ξέρεις τι πεθύμησα να φάω?
5: Αν θες ομελέτα, αποκλείεται. Δεν υπάρχουν αυγά. Οι κότες της Χαρούλας κάνουν απεργία. Απεργία, δεν γεννάνε, τις κρατάνε μούτρα. Αλλά ναι σου λέω, γιατί μείνανε χείρες. Η Χαρούλα μαγείρευσε τον κόκορα. Τώρα έκανε κοκκινιστό με χυλοπίτη. Τώρα βαριά για να σου φτιάξω μελέτα.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Θα το συνηθίσω το καλησπέρα που θα πάει. Τώρα βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μου ξεφύγει, δεν είναι θέμα. Θα λέω δηλαδή, ξέρω εγώ, 9:30, καλημέρα σας. Αλλά είναι η δύναμη της συνήθειας. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Υπενθυμίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να σχολιάζει κανείς το ερώτημα που θέτω ή που θέτει κάποιος από εσάς. Μπορεί να πει αυτό που έχει συγκρατήσει το δίχτυ της σκέψης του. Παρόλα αυτά όμως, απόψε θα συζητήσουμε για την αλαζονία. Φέρτε παραδείγματα αυτούς τους δύο γιατρούς που με πόσο αλαζονικό τρόπο, ας πούμε, προσπάθησαν να κουκουλώσουν τα όσα έκαναν. Στη Χονόλουλου, εκεί πήρε το δίπλωμα η συμπατέρα. Στη Χονόλουλου, με διαδικτυακή επιμόρφωση. Εγώ νόμιζα ότι διαδικτυακή επιμόρφωση μπορείς να κάνεις άμα θες να γίνεις αλεπιτζής ή μάγειρας. Αλλά θα μου πεις πήγαν να μαγειρέψουν τα στοιχεία. Οπότε μαγειρική είναι και αυτό. Η αλαζονία λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είναι η υπερβολική πεποίθηση ότι κάποιος είναι ανώτερος από τους άλλους, σε συνδυασμό με περιφρόνηση ή υποτίμηση προς αυτούς, η οποία συχνά εκδηλώνεται με έπαρση, υπεροψία και έλλειψη ταπεινότητας. Δώστε μας παραδείγματα αλαζονίας από την προσωπική σας εμπειρία στη ζωή. (11) 10 80 880 και η κυρία Ευτέρπη εντόπισε, την είχα την πληροφορία αλλά δεν το είχα δει, εντόπισε στο YouTube τον Γιώργο Μαζονάκη να ερμηνεύει το Ρήγμα, το τραγούδι που έγραψα μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα και το έχει πει η Παπαμακαρίου, ο Ζαφύρης Μελάς, ο Ρόκος, η Πάολα, ο Ζαφύρη, ναι το είπα αυτό, και ο Λιδάκης. Οπότε μπορούμε, δεν είναι ολόκληρο, το μισό έχει ηχογραφήσει, βιντεοσκοπήσει, αλλά έτσι στη μνήμη του ας το ακούσουμε.

2-11-10-8-8-0, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Χαιρετώ τους φίλους που έχουν ήδη στείλει ορισμένα σχόλια και κατά κύριο λόγο ευχές.

0: Χαιρετώ λοιπόν το Λευτέρη Μόλο, την Ματίνα Παπαελευθερίου, την κυρία Ευτυχία Ζώη από τα Γιάννενα. Μου γράφει: «Γεια σας, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι, μόνο η εμφάνιση αλλάζει και τον μπόι. Άλλος κοντός, άλλος ψηλός, άλλος βλαχρινός, ξανθός, έχουμε διάφορα χρώματα. Μερικοί νομίζουν ότι είναι κάποιοι, το παίζουν ανώτεροι από τους άλλους. Να τους πω να μην έχουν αυτό τον εγωισμό και την περηφάνεια, αυτοί που νομίζουν ότι κάποιος άλλος άνθρωπος είναι κατώτερος από εκείνους, κάνουν λάθος. Έρχεται μια στιγμή που αυτόν τον άνθρωπο που κάποιοι δεν τον υπολογίζουν και τον έχουν για πολύ κατώτερο, θα έρθει μια μέρα που αυτός ο κατώτερος θα τους βρεθεί χρήσιμος και έτσι να μην έχετε τη μύτη ψηλά, η ταπεινότητα δεν έβλεψε ποτέ κανένα. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του. Έχω κάποια εμπειρία. Κάποιοι με περιφρονήσανε, ήρθε η ώρα όμως που με χρειαστήκανε και εγώ τους βοήθησα. Όμως δεν μου είπαν ούτε καν ένα ευχαριστώ. Ας είναι καλά. Επίσης να είστε κι εσείς όλοι καλά που θα διαβάσετε αυτό το σχόλιο μου. Ευχαριστώ πολύ». Γεια σου Αθηνά μου, καλώς την.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σήμερα ο λόγος περί αλαζονίας βέβαια. Και η εποχή μας το σηκώνει αυτό, γιατί έχουμε γύρω μας πάρα πολλά αλαζονικά φαινόμενα. Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει από την βαθιά ανασφάλεια του ανθρώπου που θέλει να μην φαίνονται οι αδυναμίες του και κάποια στιγμή εσύ από ευγένεια οπισθοχωρείς και αυτοί παίρνουν τη θάρρος, το θάρρος γίνεται θράσος, προσπαθούν να καπελώσουν τα πάντα και ουσιαστικά αν το ψάξεις το πράγμα, ο αλαζόνας στο βάθος όπως είπα είναι ανασφαλή. Κοίταξε, είναι η αλαζονία από τις μεγαλύτερες στη χριστιανική θρησκεία, από τους πατέρες εκκλησίας, ήταν η χειρότερη η περηφάνεια, δηλαδή ήταν η χειρότερη αμαρτία. Έτσι, αλλά και από τον αρχαίο κόσμο έχουμε και στους τρεις τραγικούς έχουμε το φαινόμενο της αλαζονίας. Καταρχήν ο Ειδίποδας τύραννος, έτσι, που ας πούμε σκότωσε τον πατέρα του βέβαια χωρίς να ξέρει, πήρε τον θρόνο της Θήβας, παντρεύτηκε τη μάνα του, πώς να το ξέρει βεβαίως. Αλλά μετά κατάλαβε, συναισθάνθηκε την ύβρη, δηλαδή την κατάργηση των ορίων, και ήρθε η Νέμεση, το συνειδητοποίησε αυτό και με την τύση βεβαίως τυφλώθηκε.
0: Ναι.
1: Αυτό τυφλώθηκε, δεν ήθελε να βλέπει πια τον κόσμο, δεν ήθελε, δηλαδή ήθελε, έχασε την αυτοσυνειδησία του. Όλα λοιπόν είναι ζήτημα αυτοσυνειδησίας. Πρέπει να ελέγχεις τα ωριά σου, να ξέρεις μέχρι που φτάνεις, να σέβεσαι τον άλλο άνθρωπο. Δεν σου μιλάω για αισθήσεις που πρέπει να έχουμε ευαισθησία όσον αφορά την ψυχολογία του άλλου, του συνανθρώπου μας. Εντάξει, σε αυτούς τους ανθρώπους απουσιάζει αυτό. Αλλά και κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να μηνόμαστε ή να αλλάζουμε τέλος πάντων θέμα, για να μην τους, ή να αποφεύγουμε, να αποφεύγουμε την πολύ μεγάλη εγκύτητα, γιατί καμιά φορά μπορεί να μας επηρεάσει και να χάσουμε την ψυχραιμία μας. Και όχι πως θα διορθωθεί ο αλαζόνας, δεν διορθώνεται, αλλά θα τραυματιστούμε εμείς, γιατί θα μπούμε σε έναν χορό επιθετικότητας και αυτό δεν βγάζει πουθενά, μάνα μου, πουθενά.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να κάνουμε επιλογές, να έχουμε αυτοσυνειδησία, να ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας και ποια είναι τα όρια του άλλου, να σεβόμαστε καταρχήν και να μπορούμε να ακούσουμε τον άλλο άνθρωπο και κυρίως να σταθμίζουμε τις ισορροπίες μας αλλά και τις δικές του και να τους βοηθάμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ποτέ δεν πρέπει τον αλαζόνα να του φερθείς με επιθετικότητα κατά μέτωπο. Θέλει λιγάκι βοήθεια εκείνη τη στιγμή. Θα πρέπει να πεις αν κάτι κάνουμε σφάλμα εδώ, δώσε μου τα στοιχεία πάνω στα οποία επιμένεις ότι έχεις δίκιο. Ήξερε κι εγώ ότι βοήθησε με να καταλάβω και εγώ.
0: Ναι.
1: Θέλει λιγάκι θέατρο αυτό το πράγμα. για να τους βοηθήσουμε. Αλλά ο αλαζόνας δεν διορθώνεται πάνω. Και πολύ σωστά είπες, η εποχή μας δυστυχώς και γενικότερα οι παρακμιακές περίοδοι έχουν πολλή αλαζονία. Διότι ξέρουν οι αλαζόνες που βγάζουν όλο αυτό το σούπερ ίγκο, το υπερεγώ που το βγάζουν. Σε ανθρώπους που δεν θα τους ανακόψουν. Και μη ανακόπτοντά τους είναι στα χάλια τα τελευταία τώρα να κρύβουν στοιχεία αυτοί οι δύο γιατροί, ναι, για να μπερδέψουν την ανάκριση, να μπερδέψουν τον έλεγχο, να μπερδέψουν όλα αυτά.
0: Ναι, είναι αλλά οι διώκτες είναι σαΐνια μεγάλα.
1: Ναι, και είναι δηλαδή, αστείο όμως.
0: Με το που σε βλέπουν, σου κόβουν κοστούμι, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι. Αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας κι εμείς όμως.
0: Και πρέπει να
1: μην πηγαίνουμε,
0: ναι,
1: έτσι, δεν είναι. Δεν συμφωνώ.
0: Αλλά να σου πω κάτι, Αθηνά, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάσαι εκείνη την καθαρίστρια, τη Βολιώτισσα, που καταδικάστηκε σε κάθεριξη, πρόσεξε, 10 ετών, επειδή πλαστογράφησε απολυτήριο δημοτικού για να προσληφθεί και να ταΐζει τα παιδιά της. Οδηγήθηκε στη φυλακή, αν και αργότερα φέθηκε ελεύθερη εν αναμονή της εξέλιξης της υπόθεσης στον Άριο Πάγο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η κυρία Ιωάννα Γάκα,
1: ναι,
0: υποτίθεται ότι σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού. Το ίδρυμα, από το έψαξα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν είναι ιατρική σχολή και ο συγκεκριμένος τίτλος δεν αποτελεί αναγνωρισμένο πτυχίο ιατρικής.
1: Τίποτα.
0: Ωραία, γιατί δεν τη βάλανε και αυτή 10 χρόνια μόνο γι' αυτό.
1: Τώρα θα γίνει. Και
0: όχι, τώρα θα γίνει για το φόνο του Μαζονάκη. Ο φόνος του Μαζονάκη καπάκι στην κάθειρξη. Αλλά ναι, αν βάλεις μια φουκαριάρα γυναίκα, επίτρεψέ μου τη λέξη, η οποία, ναι, το έκανε για να ταΐζει τα παιδιά της.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Και αυτή έχουσα εκατομμύρια αφορολόγητα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Να πάει χώστης 10 χρόνια φυλακή. Και μετά κάνε και τη δίκη και βάλει τις άλλα 20.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτά θα προσμετρηθούν.
0: Ναι, καλά.
1: Δηλαδή αποκλείεται μέσα στη δίκη να μην τα αναφέρουν.
0: Ναι.
1: Και ο εισαγγελέας και όλοι, αποκλείεται να μην αναφερθεί το πλαστό πτυχίο, η κοροϊδία, ότι αυτή έκανε και διάφορα, έδινε βότανα, δεν ξέρω τι άλλα.
0: Ναι.
1: Έκανε υποτίθεται ολιστική ιατρική.
0: Σαμανική.
1: Σαμανική, ότι θέλει, ναι, ναι, ήταν, έπιθε καρκινοπαθής, να μην ακολουθήσουν τη συμβουλή του ιατρού.
0: Ακριβώς.
1: Για να τους διορθώσει, για να τους κάνει, να τους θεραπεύσει εκείνη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πράγματι η αλαζονία.
0: Έγκλημα. Και... όχι, αυτό είναι έγκλημα.
1: Ναι, βέβαια, είναι έγκλημα.
0: Βέβαια.
1: Περίμενα, θα δεις ότι φαντάζομαι ότι θα επιμετρηθούν όλα αυτά τα πράγματα στη δίκη. Αποκλείεται δηλαδή να μην τις τα πούνε όλα πέρα από το, και... από το έγκλημα που έκανε.
0: Επίσης έλεγε ο Ευαγγελάτος, το είπα και χτες,
1: ναι,
0: έβγαλε ασθενείς οι οποίοι είχαν επισκεφτεί το ιατρείο, τους έλεγε ότι τόσα είναι τα χρήματα που θα πλήρωνες εάν θέλεις απόδειξη, αν δεν θέλεις θα σου κόψουμε κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί η εφορία να ξετινάξει τα πάντα, να δει πότε μπαίνανε τα χρήματα, ναι, πότε. Εκτός και τα
1: έπαιρνε.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα προσμετρηθούν πάνω.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Βέβαια, φαντάζομαι.
0: Μακάρι.
1: Γιατί κοίταξε, έχουν ήδη δημοσιοποιούνται. Οπότε και οι άλλοι δικηγόροι δεν είναι χαζοί.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον και μόνο αυτά που βγαίνουν στον αέρα να χρησιμοποιήσουν στο δικαστήριο είναι ήδη καταδικαστέα πολύ περισσότερο η πράξη της.
0: Πάντως το γεγονός ότι βρίσκεται στη φυλακή, έτσι, έχει προφυλακιστεί, ναι, αυτό, ναι, είναι προφυλάκιση, όχι καταδίκη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, για να μην φύγει στο εξωτερικό του.
0: Ναι,
1: το, ναι. Για να μην φύγουν μέχρι να γίνει η δίκη.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι γιατί φοβόνται ότι δεν μπορεί να φύγει, να εξαφανιστεί.
0: Κλείς τους όλους τους λογαριασμούς, εύκολο είναι, ένα κουμπί είναι.
1: Ναι.
0: Και άστους να πάνε στη Χονολουλού, εκεί που πάει η τρέλα, δεν πάει αλλού.
1: Ναι, τι κρίμα ρε παιδί μου, τι κρίμα να ζούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Τι κρίμα, δηλαδή σε αυτή τη χώρα με τέτοιους ανθρώπους. Και πάνε και ανοίγουν τα ιατρεία, την καρδιά της Αθήνας, δηλαδή.
0: Στο Κολωνάκι, το κόμμα ωμέγα.
1: Ναι, γιατί βέβαια. Γιατί εκεί σου λέει ας πούμε δεν θα ψάξουν, ποιος ξέρει, δηλαδή είναι κοροϊδία καθαρή.
0: Και...
1: θα μου πεις και... δηλαδή αν πήγαινε στη συνοικία το ίδιο έγκλημα δεν θα έκανε, το ίδιο θα έκανε.
0: Το ίδιο θα έκανε αλλά δεν θα είχαν στην άλλη συνοικία 6 χιλιάρικα για την κάθε επίσκεψη.
1: ναι.
0: Κατάλαβες, δεν θα είχανε.
1: Σε εκμεταλλεύονται, πω. Αυτό κι αν δεν είναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, εκτός υπάρχει και κάτι άλλο που σκέφτομαι. Δεν κατέβηκαν να συνοδεύσουν τον αείμνηστο στο νοσοκομείο, παραέμειναν όχι μόνο, ναι, για να, όχι μόνο για να κουκουλώσουν τα στοιχεία, αλλά γιατί δεν θέλανε και να δει η γειτονιά το νοσοκομιακό και τους δύο μαζί δίπλα. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Όλα
1: εγώ
0: παίζουν.
1: Πιστεύω ότι έμειναν για να καθαρίσουν τα στοιχεία.
0: Και γι' αυτό μείνανε, αλλά και γιατί δεν θέλανε η γειτονιά να τους συνδέσει με το περιστατικό. Έτσι κι αλλιώς το ιατρείο ήταν σε πολυκατοικία. Θα μπορούσε από οποιοδήποτε διαμέρισμα να είχε βγει ο άνθρωπος, ο Μαζονάκης, σωστό, στην προκειμένη περίπτωση.
1: Σωστό, δεν το είχα σκεφτεί, ναι. Τι ακούσα αυτόν τον καιρό, δηλαδή. Από έκπληξη σε έκπληξη.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Γιατί δεν είμαστε για αυτό το επίπεδο, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Όχι, δεν είμαστε για αυτό το επίπεδο, αλλά εάν οι τιμωρίες ήταν δυσβάσταχτες,
1: ναι,
0: θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή στο καλύτερο επίπεδο. Ναι. Γιατί θα το σκεφτόταν ο άλλος. Άμα του βάλεις 500.000 πρόστιμο,
1: ναι,
0: και πρέπει να πουλήσει και τα σόβρακά του για να εξοφλήσει,
1: ναι,
0: δεν θα το κάνανε όλοι. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, δεκάδες κανάλια στη τηλεόραση, και αν όχι δεκάδες, πεντάδες, ναι, παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σκευάσματα.
1: Ναι, ρε.
0: Υποτίθεται φαρμακευτικά. Αλυφές για να περνάνε οι πόνοι, ό,τι, ναι, θέλεις δηλαδή. Αυτά δεν ελέγχονται.
1: Έλατε.
0: Δεν ελέγχονται.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, Μάνο. Πας να ακούσει ένα YouTube και κάνει 500 διαφημίσεις με όλα αυτά, με διάφορα σκευάσματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θαυματοποιά φάρμακα, όλα,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: το,
0: ναι. Για το χειρότερο απ' όλα είναι τα φάρμακα για την καρδιά και το ζάχαρο που διαφημίζονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή να κόψει ένας το συντζάρντι, ας πούμε, που του έχει γράψει, ναι, ο γιατρός, και να πάει να πάρει μια ιδέα τέτοια και να ψοφολογήσει σε λίγο καιρό.
1: Ναι. Άσε που σε τρομοκρατούν συνέχεια, όλοι πια βγάζουν φάρμακα εναντίον των παρασίτων. Υποτίθεται ότι ζούμε με σκουλίκια εντός μας.
0: Ναι, και ότι θα βγουν 2 κιλά σκουλίκια την άλλη μέρα το πρωί.
1: Ναι, για να σου βγουν 2 κιλά σκουλίκια.
0: Πρέπει να έχεις πεθάνει πρώτα για να βγουν.
1: Δηλαδή και η διαφήμιση. Εγώ πιστεύω ότι ο διαφημιστής θέλει να πάει πρώτα μέσα.
0: Να πάει.
1: Έχει παραγίνει η επιθετικό, η διαφημιστική επιθετικότητα.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει που μας παίρνουν στα τηλέφωνα. Δεν φτάνει που, αυτό δεν είναι μεγάλη ενόχληση, να σε παίρνει ένα στο τηλέφωνο και να αρχίσει σε τι πάροχο είσαστε και τι δεν είσαστε. Τι σε νοιάζει.
0: Το ξέρεις, Αθηνά. Και το λέω, το έχω ξαναπεί, αλλά για να το ακούσουν οι ακροατές που ενδεχομένως δεν το άκουσαν. Εάν δηλώσεις,
1: να, ναι, μου το είπες,
0: ότι απαγορεύεται, ναι, να σε ενοχλούν και σε ενοχλήσουν με διαφήμιση, παίρνεις αποζημίωση 10.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: 3 τέτοια το,
1: ναι,
0: το χρόνο, βγήκε το,
1: βέβαια,
0: του χρόνου.
1: Και παραπάνω, ναι, βέβαια, με αλίμονο. Ναι. Οπότε πρέπει να το κάνουμε.
0: Εγώ το έχω κάνει και δεν με παίρνει κανένας τηλέφωνο. Mm. Απλώς με πήρε η εταιρεία που έχω συμβόλαιο για να μου πει ότι επειδή είμαι καλοπληρωτής θα μου δώσει, ξέρω εγώ αυτό, και είπα, ναι, παρακαλώ σας απαγορεύω να με ξαναενοχλήσετε. Δεν, μπράβο, θέλω προσφορές.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και ξέρεις, με ευγενικό τρόπο, γιατί τα παιδιά αυτά που δουλεύουν εκεί τη δουλειά τους κάνουνε.
1: Το ξέρω, δεν φταίνε οι υπάλληλοι.
0: Όχι, οι υπάλληλοι δεν φταίνε.
1: Εντάξει, αλλά οπωσδήποτε φταίει η εταιρεία ίδια. Και θα μας ξαναπείς πάλι τον τρόπο, να το θυμηθούμε.
0: Θα το πω σε λίγο, θα το διαβάσω, ναι, από την σελίδα.
1: Σε λίγο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά με τους αλαζόν.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πια πήξη, δηλαδή. Αλλά θα πρέπει ένα πράγμα, Μάνο, να μην είμαστε κι εμείς τόσο πολύ αφελείς. Δηλαδή κάπου να είμαστε υποψιασμένοι.
0: Ναι.
1: Τόσα πράγματα λέμε, τόσα πράγματα ακούγονται. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Πόσες κλοπές γίνονται. Βγάλτε τα χρυσταφικά σας, κάντε ράντε. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε πια τόσο αφελείς.
0: Και όμως
1: δεν ανοίγουμε την πόρτα. Δεν ανοίγουμε την πόρτα, δεν ξέρουμε ποιος είναι.
0: Πρώτα απ' όλα η πόρτα έχει ένα ματάκι. Κοιτάς από το ματάκι και αν δεν είναι ο ξάδερφος ο Κώστας, δεν ανοίγεις.
1: Του λέει ο άλλος είμαι courier και έφερα.
0: Δεν, ας είναι, δεν παράγγειλα τίποτα. Φάτου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν παράγγειλα τίποτα.
1: Αν σου στέλνει κάποιος ένα βιβλίο. Όχι, λες τώρα. Εγώ το έχω γυρίσει δυστυχώς πίσω.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ήταν από τη συλλογή Θέλιου που, ας πούμε, οι άνθρωποι είχαν όλη την καλοσύνη να μου στείλουν έναν κατάλογο μιας έκθεσης.
0: Μπορούν να το βάζουν και σε δεν... εκείνα τα σποτ που πας και το παίρνεις μόνος σου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και είπα δεν, δεν θα ανοίξω και τα λοιπά. Μου λέει καλά κυρία μου ότι νομίζει και να έφυγε.
0: Είπες του αφήστε το στο χαλί και πηγαίνετε.
1: Ναι.
0: Σιγουρέψω ότι μπήκε στο ασανσέρ και άνοιξε και πάρτε.
1: Ήθελε να υπογράψω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μου λέει δεν μπορώ να υπογράψω, δεν θα ανοίξω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μου λέει καλά ότι νομίζετε και έφυγε.
0: Ναι, καλά έκανε.
1: Τι να κάνω, δηλαδή φοβάσαι πια.
0: Φυσικά. Και όλες οι καλές κυρίες οι οποίοι και οι κύριοι, γιατί όλοι οι άντρες γυναίκες κοροϊδεύονται από τους επιτίδιους,
1: ναι,
0: έχουν ακούσει στην τηλεόραση 1.000.000 φορές για τις ναι, κλοπές. Και παρόλα αυτά βάζουν τα ξαφικά στους τζετζερέδες
1: ναι,
0: και τους βάζουν στο μπαλκόνι.
1: Και δηλαδή φοβερό,
0: σου έρχεται εκείνη την ώρα να πεις καλά να πάθεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν καταλαβαίνεις καλά να πάθεις.
1: Ναι, φοβερό, φοβερό. Μάλιστα.
0: Εντάξει Αθηνά μου.
1: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Άσε που ναι, οι μεγαλύτεροι αλαζόνες είναι οι πολιτικοί. Εδώ
1: ναι,
0: που τα λέμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Από εκεί διδάσκεται ο κόσμος.
1: Να, μα τα βλέπει συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι είναι τέτοιο κατάντημα, τέτοιες ύβρις,
0: ναι,
1: κατά πρόσωπο, προσβολές. Αυτό το επίπεδο δεν είναι ούτε στις... Άμα πω την Ουγκάντα, θα υποτιμήσω την Ουγκάντα.
0: Εντελώς.
1: Δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Πού να πω, τι παράδειγμα να πω. Δεν γίνονται πουθενά. Πώς δεν παίζουν μπόξ με στη Βουλή, δηλαδή ντροπή.
0: Για. Ότι με έναν τρόπο παίζουν.
1: Ναι, με ευρεολόγια και προσβολές.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να έρθει το άσυλο και πια να το βουλευτεί, τη βουλευτική ασυλία και πια να γίνονται δικαστήρια, πια να τιμωρούνται. Δηλαδή, αν δεν έχεις τον πέλεκι πάνω από το κεφάλι σου, δεν μπορείς να ζήσεις σαν πολιτισμένος άνθρωπος, σαν Ευρωπαίος, σε ένα επίπεδο πια. Τα διαλύουμε όλα.
0: Ναι.
1: Και είμαστε ανεπαρκείς όσον αφορά πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής μας, αλλά πέρα από αυτό έχουμε και εμείς πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Παρασυρώμαστε εύκολα.
0: Ευκολότερα.
1: Οπαδοποιούμε, δηλαδή γινόμαστε οπαδοί καταστάσεων.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθούμε τον μπαλάκι του τένις. Τάκτα είπε εκείνος εκείνο, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο άλλος.
0: Ναι.
1: Κουτσομπολίστικα πράγματα, χαμηλού επίπεδου.
0: Ναι.
1: Υποτιμούμε και τον εαυτό μας. Και κατεβάζουμε και το ποιοτικό επίπεδο της ζωής μας και όλα. Αλλά για να κλείσουμε πάλι με την αλαζονία, είναι διάχυτη παντού. Και όταν είσαι λίγο ευγενής, ο άλλος παίρνει θάρρος.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πώς, ας πούμε, καταρχήν είναι προκλητική η αλαζονία. Όπως και να γίνει, περιφάνεια. Ας που φτάνει στα όρια του γελίου,
0: ναι,
1: όταν ο άλλος, ας πούμε, υπερηφανεύεται σαν τον κόκορα. Ξέρω εγώ το ένα το άλλο, ας πούμε, είναι κάπου στα όρια του γελίου. Και πάλι λες, ας πούμε, να μην το επιτεθώ, να μην τον τραυματίσω, πρέπει να τον βοηθήσω. Τι να βοηθήσω, αλλά ζώνες έχει κλεισμένα τα αυτιά του και δεν ακούει τίποτα και προσπαθεί και να σε βάλει και στη γωνία. Τότε λες, ας πούμε, όχι, δεν θα τσακωθώ, αλλά μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να βρούμε τρόπους να απομακρυνόμαστε από αυτά που μπορούν να μας τραυματίσουν.
0: Ναι. Φιλιά πολλά, Αθηνά μου.
1: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα.
3: Χωρί καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννη Γανέλη θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνη Παπά.
6: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
7: Παραπολιτικά.

0: αλλά να σας κοιτάει εφεψηλού. Τι λόγο έχετε να ξαναπάτε? Τι λόγο έχετε να ξαναπάτε? Μη σας πω ότι εγώ εκείνη την ώρα θα έλεγα, με συγχωρείτε γιατρέ, ξέχασα κάτι στο αυτοκίνητο, και θα κατέβαινα κάτω και θα έφευγα χωρίς να το πληρώσω. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν κάτι άλλοι γιατροί, όπως για παράδειγμα ο οφθαλμίατρος που ξέρω εγώ και πηγαίνω, ή ο καρδιολόγος, που είναι οι γλυκύτεροι άνθρωποι και βέβαια σοφοί στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την προβληματική κατάσταση του κάθε ασθενούς. Δεν σε κοιτάνε αλαζονικά, δηλαδή, ότι είναι καλύτεροι από σένα. Σε κοιτάνε με διάθεση να ταυτιστούν με σένα. Και απαντάνε οποιαδήποτε στιγμή. Στη διάρκεια του καλοκαιριού έστειλα εγώ μήνυμα στον καρδιολόγο και μου απάντησε, ενώ ήταν το ιατρείο κλειστό. Γεια σου, Βέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Μάνο.
0: Τι έγινε με τις εξετάσεις?
1: Τα αποτελέσματα θα περιμένουμε.
0: Α, πόσο καιρό θα τα περιμένουμε?
1: Δεν ξέρω. Εξαρτάται, επειδή ζήτησα κάποιο συγκεκριμένο γιατρό να κάνει τη διάγνωση. Μπορεί να περιμένω καμιά εβδομάδα ίσως. Μακάρι να βγουν νωρίτερα. Αισιοδοξώ.
0: Τέλεια.
1: Εγώ βασίζομαι σε αυτό που νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Οπότε αφού νιώθω καλά, αν μου πούνε κάτι άλλο, είναι πρόβλημά του.
0: Ναι.
1: Άλλο, το πρόβλημα είναι δικό του, όχι δικό. Αν δεν το πάρω έτσι λίγο στο χιούμορ, δεν γίνεται. Δεν περνάει.
0: Ναι.
1: Έτσι συνεχίζω εγώ και το καταφέρνω.
0: Μπράβο,
1: λοιπόν.
0: Συμφωνείς με αυτό που είπα, με τους γιατρούς? Εγώ την έχω κοπανίσει από ιατρείο.
1: Εγώ επειδή δεν την κοπάνισα και
0: δεν τον πλήρωσα. Δεν τον πλήρωσα. Ρώτησα πού είναι η τουαλέτα, μου είπανε δίπλα στην πόρτα. Πήγα, δίθεν στην τουαλέτα, άνοιξα την πόρτα και έφυγα.
1: Και σε ψάχναν.
0: Δεν ξέρω τι με κάνανε, δεν με βρήκανε πάντως.
1: Εγώ δεν το έκανα αυτό και την πάτησα πολύ άσχημα.
0: Δηλαδή?
1: Πριν κάποια χρόνια, καμιά πάνω από 15,
0: ναι,
1: εκεί γύρω στα 16, πριν αρχίσουν οι περιπετειές μου, τέλος πάντων, χρειάστηκε να... Νόμιζα ότι είχα ένα είχα κάποιο πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, και πήρα πληροφορίες και γιατρός με έστειλε, γιατρός ο οποίος τον εμπιστευόμουν, και μου λέει θα πας στον τάδε που είναι καθηγητής και είναι κορυφή. Είχα ακούσει το όνομά του κι εγώ, και πήγα έτσι με πλήρη εμπιστοσύνη. Αυτό που είπε, η εμφάνιση, δεν μου άρεσε, αλλά λέω αν δεν μην είμαι κι εγώ ιδιότροπη, επειδή δεν είναι του γούστου μου το ντύσιμό του. Αλλά κάτι δεν μου άρεσε εκεί. Και το ύφος. Αλλά είπα μέσα μου, εντάξει, δεν είχα και εμπειρία από γιατρούς. Έτσι είναι ο άνθρωπος, καθηγητής είναι, τι να κάνουμε. Αφού με ανέλαβε και μου εξήγησε, θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, εκείνο. Θα κρατήσει αυτή η επέμβαση, μου είπε, 3 ώρες. Γιατί εγώ ζήτησα, έχω ένα... δεν θέλω... Προσπαθώ κάθε κάτι που κάνω να το κάνω μόνη μου, μην επιβαρύνω άλλους.
0: Ναι.
1: Να έρχονται μαζί μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και του είπα μήπως γίνεται να έρθω μόνη μου χωρίς να το ξέρει κανείς. Όχι ότι ήταν κάτι κρυφό, αλλά σου λέω για την επιβάρυνση συγγενών. Λέει όχι, δεν γίνεται, θα είναι 3 ώρες χειρουργείο. Λέω εντάξει, δεν γίνεται. Ναι. Πρέπει, λέει, μετά θα μείνετε μέσα κτλ. Εντάξει, γιατί θα κάνω εκείνο, τ' άλλο, γιατί αν δεν κάνω αυτό, θα μπορούσα και σε 1 ώρα να το κάνω.
0: Mm.
1: Εάν δεν κάνω αυτό, θα έχετε αυτές τις επιπτώσεις ίσως μετά.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες είναι... Αλλά εντάξει, ειδοποιηθήκανε όλοι οι συγγενείς μου, οι δικοί μου άνθρωποι, ας πούμε, τα παιδιά μου, άντρες μου. Και πήρα και κάνω την επέμβαση. Όταν μπήκα μέσα, είπανε τώρα τα παιδιά και λέει εντάξει, πάμε μέχρι κάτω να πιούμε ένα καφέ. Και αφού 3 ώρες είναι αυτές, τι να περιμένω. Mm. Σε 1 ώρα όμως εγώ ήμουν έξω.
0: Ναι.
1: Με είχε βγάλει. Ρώτησα, μα γιατί, μπράβο, τόσο γρήγορα, χάρηκα. Και μου εξήγησε ότι ναι, δεν ήταν τίποτα τελικά αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Όμως κάναμε πολύ καλή δουλειά. Εντάξει. Μετά από κανένα εξάμηνο, παρουσιάζω τις επιπλοκές που μου είχε πει ότι θα έκανα, εάν δεν μου έκανε τη σωστή δουλειά.
0: Ναι.
1: Και οι οποίες οι επιπλοκές αυτές, εγώ νόμιζα ότι είχα κάτι όταν πήγα, τελικά δεν είχα.
0: Mm-hmm.
1: Και απέκτησα με τις επιπλοκές αυτές, με την εγχείρηση που μου έκανε.
0: Yeah.
1: Και πήγα ευτυχώς στην ώρα μου.

0: γιατί για καιρό δεν έλεγα τίποτα. Το κράτησε μυστικό 2 χρόνια.
1: Από έλα.
0: Το πρόβλημα που μου
1: είχε. Και από τον άντρα σου.
0: Ναι.
1: Και
0: από τα παιδιά και ειδικά η κόρη μου που είναι ειδική τώρα. Είναι στη δουλειά, ας πούμε, πάνω αυτή. Και δεν είπα τίποτα. Όταν όμως το πρόβλημα έφτασε στο... Το είπα στην κόρη μου και το αναφέρει στους συναδέλφους γιατρούς του νοσοκομείου που είναι. Και λέει, πω από αυτό, εάν είναι σε αυτό το σημείο που μου αναφέρεις, η μάνα σου δεν έχει 1 εβδομάδα ζωής. Και πηγαίνω αμέσως, στον ίδιο φυσικά να πάει, λέει, αμέσως στο γιατρό. Και πηγαίνω και του λέω, γιατρέ, αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Και μου λέει, μήπως κάνατε αυτό, ας πούμε, μήπως κάνατε εκείνο, ανοησίες όμως. Όχι, λέω, τίποτα δεν έκανα από αυτά που μου λέτε. Αλλά μου είχατε πει ότι θα έπρεπε να μου κάνετε αυτό και αυτό. Και λέει, και τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι...
1: Εμείς θα σου πούμε, ρε Μπάρμπα, τι θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι ο γιατρός.
0: Εσύ δεν μου είπατε ότι θα έχω αυτές τις επιπλοκές. Και μου λέει, σηκώνεται όρθιος. Ήταν ντυμένος με ένα... είδα προχθές τον
1: Αρμάνι
0: γιατρό.
1: Αρμάνι 5.000 ευρώ, ναι.
0: Φορούσε παπιόν. Στο γραφείο μέσα γιατρός. Και φορούσε και ένα σακάκι έτσι πορτοκαλό τέτοιο.
1: Ναι.
0: Εντελώς καραγκιόζης. Μου θύμισε τον κύριο με το παντελόν του κόκκινο τώρα που τον είδα. Λοιπόν και μου λέει, ξέρετε με ποιον μιλάτε. Δηλαδή τι θέλετε να μου πείτε. Ότι σας χρωστάω εγχείρηση. Επιλέξει.
1: Άκου.
0: Άκου τώρα γιατρός. Είμαι καθηγητής, μου λέει, καταλαβαίνετε. Και μου ζητάτε, μου σας χρωστάω εγχείρηση.
1: Καθηγητής ήταν, όχι καθηγητής.
0: Πω, έπαθα. Σηκώθηκα πάνω πραγματικά, του απάντησα όπως έπρεπε να το απαντήσω, ευτυχώς και χαίρομαι.
1: Δηλαδή, για πες μου και εμένα να φτιαχτώ.
0: Να φτιαχτεί.
1: Ναι.
0: Του είπα, εάν από την αρχή αποφάσιζα σωστά, δεν θα καθόμουν σε εσάς, γιατί δεν μου άρεσε το παρουσιαστικό σας. Βασίστηκα σε αυτό το ότι είστε καθηγητής. Αλλά τώρα δεν θα καθόμουν ποτέ και τώρα δεν σας εμπιστεύομαι να καθίσω ποτέ σε εσάς. Και ας είστε καθηγητής, που αμφιβάλλω, του είπα. Και πώς δεν μου όρμησε. Είχε κόσμο απ' έξω, ξέρεις τι κόσμο, δεν έβρισκε ραντεβού. Και σηκώθηκα και έφυγα και το έλυσα το πρόβλημά μου μετά, το οποίο πραγματικά ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό, εξαιτίας του. Δεν είχε κάνει τίποτα από αυτά που μου είπε. Είχε πληρωθεί ως καθηγητής. Λοιπόν, αλλά αυτή του η αλαζονία ήταν ένας κορδωτός κόκορας που δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή. Έτοιμος για πάρτι, ντυμένος πάντα. Και στο νοσοκομείο που ερχόταν, σε αυτό το στυλ. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία έτσι με...
1: Με βούρλο.
0: Ρε παιδί μου, και γνωστός.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Έτσι επιστήμονες και αυτά δεν το συγχωρώ αυτό. Και σε πολιτικούς. Είναι αειδιαστικό. Εντελώς αντιπαθές, ας πούμε, το να βλέπεις, γιατί έχουμε και κάποιους πολιτικούς που και συγκεκριμένος βγαίνει πολύ συχνά στην τηλεόραση. Και τονίζει πάρα πολλές φορές, είμαι καθηγητής. Είμαι καθηγητής. Θα έλεγα τώρα τι λέω μέσα μου. Τι μας το λες, ρε Χριστιανέ μου, ότι είσαι καθηγητής. Και το ύφος του, ένα, τι να σου πω, ρε παιδί, μιλάει με ένα στόμφο. Τόσο αντιπαθής άνθρωπος. Απορώ αν υπάρξει άνθρωπος να τον ψηφίσει αυτόν, τον να θα είναι υποψήφιος. Λοιπόν,
1: υποψόφιος. Υποψόφιος.
0: Τι να σου πω. Αλλά αυτό δεν το συγχωρώ σε μορφωμένους ανθρώπους έτσι επίπεδου. Ευτυχώς δεν είναι πολλοί αυτοί. Φαίνονται, βγαίνουν έξω και γίνονται αντιληπτοί. Και όσον αφορά τους γιατρούς, επειδή έχω γνωρίσει δυστυχώς πάρα πολλούς γιατρούς, έχω περάσει από πολλούς, δεν είναι έτσι οι περισσότεροι. Και ειδικά οι νέοι.
1: Ευτυχώς.
0: Αυτή την αλαζονία τη βλέπουμε σε πιο παλαιούς γιατρούς. Αυτό το ύφος, ακόμα και πώς περπατάνε μες στα νοσοκομεία. Mm. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι αυτό έχει καμπανίσει καλάμι.
1: Βέβαια.
0: Και ας είναι καλός γιατρός, δεν έχει σημασία. Είναι κάτι νέοι γιατροί που είναι αστέρια και σαν επιστήμονες και μια συμπεριφορά λες και σου μιλάει ο αδελφός σου, ο πατέρας σου, που τους αγαπάς, ρε παιδί μου, νιώθεις αγάπη για αυτούς. Και το λέω αυτή τη στιγμή και συγκινούμε πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή έχω τέτοιους γιατρούς.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, εκείνο όμως που συγχωρώ είναι στους απλούς ανθρώπους σαν και εμένα, που είναι ανθρώπινο αυτό, είναι μια ανθρώπινη ματαιοδοξία θα το έλεγα, που θέλει ο άλλος να δείξει κάτι παραπάνω, βρε παιδί μου. Mm. Να σε ξεγελάσει κιόλα. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι αυτό που είμαι. Είμαι κάτι περισσότερο. Και προσπαθεί να στο δείξει με ψεματάκια και με θράσους όμως μερικές φορές, γιατί σε περνάει και ηλίθιο, κατάλαβες, υποτιμά την νοημοσύνη σου. Και δεν έχεις συστολή. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, εάν τους αντιμετωπίσεις, και η Αθηνά αυτό που είπε, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να τους χειριστούμε αυτούς τους ανθρώπους με προσοχή και δεν διορθώνονται, ένας νομίζω απλοϊκός άνθρωπος μπορεί και να καταλάβει και να διορθωθεί αν βρει τον τρόπο να του δώσει να καταλάβει ότι αυτό που κάνεις σε κατεβάζει πιο πολύ από εκεί που είσαι. Μην προσπαθείς, αλλά εν πάση περιπτώσει το συγχωρώ αυτό. Αλλά είναι ένα κόμπλεξ, θα έλεγα. Ναι. Τέλος πάντων, το βλέπουμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν ξέρω, αυτή η έπαρση είναι... και στους απλούς ανθρώπους βγαίνει, γίνονται αμετροεπείς. Λένε πολλές φανφάρες, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εκτίθενται πιο πολύ έτσι.
1: Ναι.
0: Ένας μορφωμένος επιστήμονας, γιατί εντάξει αμόρφωτοι άνθρωποι δεν υπάρχουν, ένας επιστήμονας φυλάσσεται λίγο και δεν έχει αμετρέπει, αλλά έχει ένα στόμφο, γίνεται εντελώς αντιπαθής.
1: Mm-hmm.
0: Πώς να σου πω, εκεί δεν συγχωρείται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να προσέχουμε λοιπόν λιγάκι.
1: Εσύ ξεμπέρδεψες με τις εξετάσεις.
0: Τώρα ξεμπέρδεψα.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Τώρα είμαι σε αναμονή και περιμένω να βγουν τα αποτελέσματα για να φύγω 10 μέρες.
1: Ναι,
0: θα φύγω 10 μέρες στο νησί.
1: Α.
0: Ναι, και θα πάω και Μυτιλήνη ένα 24ωρο.
1: Γιατί ένα 24ωρο, για το Ραφαήλ.
0: Γιατί ήθελα να πάω στον ταξιάρχη.
1: Στον ταξιάρχη, στον Μιχαήλ,
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν,
1: να σε καλά, Βέρα μου.
0: Και περιμένω να ακούσω. Άκουσα την Αθηνά και μου άρεσε πολύ. Θέλω και το δάσκαλό μας
1: θα έρθει
0: να ακούσω τι θα πει. Εντάξει.
1: Θα έρθει.
0: Φιλιά σε όλους.
1: Φιλιά.
0: Yeah. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλω παραδείγματα αλαζονίας από την προσωπική σας εμπειρία. Επίσης να θυμάστε ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο. Μπορείτε δηλαδή να σχολιάσετε κάτι που έχετε εσείς στο δικό σας το μυαλό. Αλλά το κεντρικό ερώτημα σήμερα είναι η αλαζονία. Είχα πάει κάποτε σε ένα καρδιολόγο πριν από αυτόν που πάω τώρα, ο οποίος ήταν θεόχοντρος. Η γυναίκα μου απαγόρευσε να ξαναπάω, διότι είναι σαν να πηγαίνει σε ένα πνευμονολόγο ο οποίος καπνίζει. Θα ξαναπάς? Όχι. Μην τολμήσεις και ξαναπάς εκεί, μου είπε. Και εγώ βέβαια κάνω αυτό που μου λέει, πρέπει να σας πω. Έχω εξάρτηση. Η ώρα είναι 5 λεπτά πριν το στρογγύλεμα. Η πρώτη ώρα τελειώνει όπου να είναι. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
2: Και επιστρέφουμε μετά το άσμα που θα μας πάει στην κορυφή της ώρας.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Σταμάτης μου γράφει, αλαζονία Άγρυπνε είναι η ανάγκη να φανείς ανώτερος για να πιστέψεις εσύ ο ίδιος ότι αξίζεις. Δεν είναι αυτοπεποίθηση, η αυτοπεποίθηση είναι ήσυχη. Λέει απλά μπορώ. Η αλαζονία είναι θορυβώδης. Λέει μπορώ καλύτερα από σένα και πρέπει να το δεις. Ο κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης μαζί μας. Γεια σου Ανδρέα μου.
7: Γεια σου Μάνο μου. Πολύ ωραία αυτά τα οποία ακούστηκαν τώρα από τον ακροάτη. Πολύ ωραία, πολύ εύστοχα. Η αλαζονία σχετίζεται με τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτογνωσία. Για να φτάσει στο σημείο να υπεραίρεσαι, να κουμπολιμονείς, να δηλώνεις ότι είσαι κάτι πολύ σημαντικότερο από ό,τι είσαι, σημαίνει ότι δεν ξέρεις ποιος είσαι. Δεν έχεις επίγνωση του εαυτού σου. Άρα όλες αυτές οι έννοιες είναι ξαδερφάδες. Δεν έχεις αυτογνωσία, εντάξει, πολύ πιθανό να οδηγηθείς προς την αλαζονία. Και κάθε φορά που σκέφτομαι αυτές τις θεμελιώδεις έννοιες, ο νους μου πηγαίνει στη μυθολογία. Γιατί ξέρεις ότι πίσω από τους φιλοσόφους, τους επώνυμους, μιλάμε για Σοκράτη, μιλάμε για Αριστοτέλη, για Πλάτωνα, πίσω από αυτούς τους επώνυμους φιλόσοφους υπάρχει η μυθολογία, ο μύθος. Ο οποίος μύθος τι έχει? Έχει κλεισμένο μέσα του, κλεισμένη μέσα του όλη την πείρα του παρελθόντος. Και βλέπεις ο μύθος, αλλά και η μύθη του Εσώπου, η πλαστή μύθη, το ίδιο πράγμα λένε. Αν κοιτάξει κανείς λοιπόν τη μυθολογία, θα δει ότι είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα τα οποία παραπέμπουν στην αλαζονία. Αλαζονία σημαίνει να νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι πέρα από τα όρια. Θυμάμαι στην περίφημη Αντιγόνη της Σοφοκλή, στην αρχή ο Κρέων έχει βγάλει ένα διάταγμα, μια διαταγή, και λέει ότι όποιος τολμήσει να θάψει τον Πολυνίκη θα λιθοβοληθεί και θα πεθάνει με λιθοβολισμό. Αυτό τι είναι? Είναι μια ύβρις. Γιατί ξεπερνάει τον Θεόν τις εντολές ότι ένας νεκρός θα ταφτεί οπωσδήποτε. Το θεωρείς προδότη. Θα άψουν έξω από τα τείχη της πόλης να τον προσβάλλεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα τον θάψεις. Δεν μπορεί να τον αφήσεις άταφο να τον εφάνε τα σκυλιά και τα όρνια. Η Αντιγόνη αποφασίζει να θάψει τον αδερφό της. Αδιαφορεί για την διαταγή του άρχοντα, του κρέοντα, και πάει να θάψει τον αδερφό της. Η Ισμήνη όμως, η μικρή αδερφή, είναι αδύναμη και λέει πώς θα γίνει? Θα παραβούμε την εντολή του κρέοντα? Και εκεί τίθεται το ερώτημα. Πρέπει να επιχειρούμε πράγματα ανώτερα των δυναμιών μας? Μήπως είναι ύβρις και αυτό που πάει να κάνει η Ισμήνη, να υπερβεί τον ανθρώπινο νόμο? Θέλω να πω ότι για κάθε τι το οποίο εμφανίζεται στην αρχαία σκέψη υπάρχει και κάτι αντίρροπο που εμφανίζεται για να συμπληρώνει τα πράγματα και να μην τα αφήνει ανεξέλεγκτα. Απαντήσεις βέβαια δίνονται, δεν συζητιέται, δεν θα ασπαστούμε την τακτική της Ισμήνης, η οποία προϊόντος του χρόνου μέσα στο έργο μεταστρέφεται και συντάσσεται με την αδερφή της. Αυτό είναι ένα παραδείγμα ύβρος μέσα από την αρχαία τραγωδία. Η μυθολογία έχει πια πρόσωπα, έχει τον Τάνταλο. Ο Τάνταλος τι είναι? Είναι γιος του Δία και μιας νυφιστής Πλούτος. Ωραία. Τι έκανε αυτός? Αυτός, επειδή ήταν γιος του Δία, γίνεται ομοτράπεζος πολλές φορές στα δείπνα των θεών. Τον καλούν ένα πρωί μαζί τους. Και αυτός, επειδή θέλει να αποδείξει στους θεούς ότι δεν τα καταλαβαίνουν όλα, ότι το παίζουν θεοί αλλά δεν είναι παντογνώστες, τι κάνει? Σκοτώνει το γιο του, τον Πελόπα, και τους δίνει τις σάρκες του για φαγητό. Και φυσικά ο Τάνταλος υποβάλλεται σε μαρτύρια μετά, διότι οι θεοί τον καταλαβαίνουν. Ο Σύσυφος από την άλλη πλευρά, ένας άλλος υβριστής, ύβρι διέπραξαν όλοι αυτοί, ο ιδρυτής της Κορίνθου, φτάνει στο σημείο να τα βάλει με τους θεούς, να κοροϊδέψει το Δία και να φυλακίσει το θάνατο. Φυλάκισε και έδεσε το αλυσόδεσε το θάνατο και δεν πέρασαν οι άνθρωποι. Και τιμωρήθηκε με το μαρτύριό του, το γνωστό, να κουβαλάει, να σπρώχνει ένα βράχο στην κορφή ενός βουνού, ενός λόφου, και να μην μπορεί να τον αφήσει εκεί, γιατί καταργήλαγε πίσω πάλι ο λίθος και έπρεπε πάλι να τον ανεβάσει πάνω και πάλι να καταργήλαει πίσω το μαρτύριο του Σύσυφου. Η Αράχνη, τι ήταν η Αράχνη? Ήταν μια θνητή από τη Λιβύα, από μια περιοχή της Μικράς Ασίας. Αυτή τι ήταν? Ήταν μια καταπληκτική φάντρα και έλεγε: εγώ μόνη μου έμαθα να υσθένω, δεν με έμαθε η θεά Αθηνά, η εργάνη Αθηνά. Και την κάλεσε και σε αναμέτρηση,
0: ναι.
7: Σε μονομαχία, ναι. Και φυσικά το υφαντό που έφτιαξε ήταν, λέει, καταπληκτικό, ήταν αμέμπτο, αλλά παρουσίαζε εικόνες από λάθη θεών και από πάθη θεών. Και γι' αυτό η Αθηνά την τιμώρησε, επειδή αν και θνητή τόλμησε να κάνει αυτό το πράγμα, και την έκανε αυτό το έντομο το ζωήθο που ξέρουμε μέχρι σήμερα, την Αράχνη να υφαίνει συνέχεια και οι στήτες να καταστρέφονται. Ο άλλος, ο αγαπητός στήλος Φαέθων. Ο Φαέθων, ο οποίος τι ήταν? Ήταν γιος του Ήλου και της Κλιμένης. Επειδή οι φίλοι του τον δούλευαν και τον κουεδεύαν και του λέγανε δεν μπορείς να κάνεις πράγματα σημαντικά κτλ. Παραπονέθηκε στον πατέρα του και ο πατέρας του, για να τον ηρεμήσει, υποσχέθηκε να του κάνει ένα χατήρι ό,τι ζητούσε. Και αυτός του ζήτησε να οδηγήσει το άρμα του Ήλου για μια μέρα. Τι να κάνει ο κακομοίρης ο Ήλιος? Του έδωσε το δικαίωμα και μόλις ανέβηκε πάνω, τα άλογα κατάλαβαν ότι αυτός που ανέβηκε δεν είχε πολύ μεγάλο ειδικό βάρος και άρχισαν την τρελή τους πορεία, δεν υπάκουαν. Και οι ανέβαναν πάρα πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα να παγώνει η γη, γιατί ο ήλιος έφυγε πάνω με το άρμα του, ή να κατεβαίνει πάρα πάρα πολύ κάτω και να έχουμε πυρκαγιές και καταστροφές. Και έτσι λέγανε πολλοί, ότι έτσι δημιουργήθηκε η Σαχάρα και γι' αυτό οι Αιθίωπες ήταν μαύροι, ήταν μελαμψοί και τα λοιπά. Δοξασίας. Και αναγκάστηκε ο Δίας να τον κεραυνοβολήσει για να σώσει τη γη. Και τέλος, ένας τύπος που λεγόταν Ιξίων. Αυτός σκότωσε τον πεθερό του γιατί δεν ήθελε να δώσει κάτι δώρα του γάμου κτλ. Και φιλοξενήθηκε από τον Δία, πήγε προσπάθει κάπως να τα βρει εκεί πέρα με τον Θεό, και ο Δίας ενώ τον φιλοξένησε, αυτό το παλιό παιδό ενώ είχε διαπράξει αυτό το φόνο, τι έκανε? Αντί να ευγνωμονεί το Δία που τον δέχτηκε, πήγε να παραπλανήσει τη μοίρα. Αυτά όλα είναι υπερβάσεις των ορίων μας. Είναι ύβρις. Με έψιλον. Η ύβρις, η μία είναι με γιώτα, η ύβρις ποτέ είναι με έψιλον γιώτα. Γιατί τα είπα όλα αυτά? Για να δηλώσω ότι, να θυμίσω μάλλον, ότι η αλαζονία είναι κάτι καθημερινό για τον άνθρωπο και ότι δεν υπάρχει μόνο ένα παράδειγμα αλαζονίας που έχει μείνει, αλλά πάρα πολλά, και ότι γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι έβρισκαν τρόπο να παραδειγματίζουν τους εαυτούς τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Κατάλαβα.
7: Υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι όταν ο Θεός το καταραστεί το μυρμήγκι, το κάνει και βγάζει φτερά. Δηλαδή ότι όταν ένα μυρμήγκι νομίζει ότι μπορεί να πετάξει, να γίνει πετούμενο, το κάνει το χατήρι, αλλά και καταστρέφεται το μυρμήγκι. Το μυρμήγκι, γιατί είναι μυρμήγκι, πρέπει να ζει όπως είναι πλασμένο να ζει. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε τη φύση μας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε. Και βλέπει κανείς πόσο γελιοποιούνται οι άνθρωποι οι οποίοι δείχνονται, θέλουν να δείχνονται καλύτεροι από όσο πραγματικά είναι. Βλέπεις έναν άνθρωπο που αξίζει για 100.
0: Ναι.
7: Και δείχνει με σεμνότητα ότι αξίζει για 75. Λες, δόξα τω Θεώ, μια χαρά άνθρωπος είναι, τον παραδέχεσαι. Βλέπεις έναν άνθρωπο που αξίζει 150. Αλλά θέλει να δείχνει ότι αξίζει 200. Αυτόν δεν τον εκτιμάς. Λες, αυτός με δουλεύει, θέλει να κοροϊδέψει. Θέλει να δείξει ότι είναι καλύτερο από όσο είναι. Και δεν πάει να είναι στο 150, τον κάνεις πέρα. Γιατί είναι επικίνδυνος. Δεν ξέρεις τι θα σου κάνει μετά.
0: Σωστά.
7: Δεν είναι συμφιλειωμένος με την πραγματικότητα. Το να έχουμε αυτογνωσία σημαίνει ότι έχουμε την πρώτη αρχή, το πρώτο σκαλί, για να συμφιλειωθούμε με την πραγματικότητα. Αν ο γιατρός δεν κάνει σωστή εξέταση του ασθενή και δεν δει τι ακριβώς υπάρχει και δεν κάνει διάγνωση του τι υπάρχει στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να παρέμβει θεραπευτικά. Εάν νομίζει ότι, ότι έχεις κάτι άλλο από ό,τι πραγματικά έχεις, θα σε βλάψει.
0: Έτσι.
7: Ή δεν θα σου δώσει φάρμακο αν νομίζει ότι είσαι καλά. Έτσι δεν είναι, και θα καταστραφείς. Ή αν νομίζει ότι έχεις κάποια αρρώστια, κάτι αντίστοιχο θα κάνει, το οποίο δεν θα ταιριάζει με το πρέπον. Αυτά είχα να πω, Μάνο μου, και χαίρομαι γιατί το θέμα της αυτογνωσίας το περικλείς, το πολιορκείς με πολλούς τρόπους, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί εμείς οι άνθρωποι από αυτό κινδυνεύουμε καθημερινά.
0: Πιστεύω ότι κάτι μένει σε όλους μας από όλα αυτά.
7: Ναι,
0: αυτή είναι η πρόθεση.
7: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε μένει.
0: Mm.
7: Και μάλιστα αυτά δεν είναι επαναλήψεις βαρετές. Είναι υπενθυμίσεις. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να πει μια φορά, ναι, ναι, έχω αυτογνωσία, φτάνει. Όχι. Καθημερινά πρέπει να ελεγχόμαστε.
0: Σωστά.
7: Καθημερινά πρέπει να ελεγχόμαστε.
0: Ο Αριστοτέλης που έλεγε ότι στην αρετή εκπαιδεύεσαι.
7: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
7: Και μάλιστα εκπαιδεύεσαι, όπως πολύ σωστά είπες, επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα για να ασκήσεις και να τα κάνεις ακόμα καλύτερα.
0: Η επανάληψη μήτρη μαθήσεως.
7: Βεβαίως. Και όπως το λέγει στα λατινικά, repetitio, repetition, repetitio, est είναι mater, μητέρα, studiorum. Των μαθημάτων των... Repetitio est mater studiorum, μήτρη μαθήσεως, λοιπόν, ακριβώς. Οι Λατίνοι αντέγραφαν τους Αγίους Έλληνες, το έχουν πει 100 φορές, και βέβαια δεν το κάνουν τόσο ωραία ό,τι έκαναν οι Έλληνες, αλλά το προχωρούσαν και το έδιναν ζωή περαιτέρω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
7: Αυτά, εγώ, Μάνο μου.
0: Καλή δύναμη.
7: Καλή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Η Λύκη. Το νέο έργο του Τίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
5: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
4: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
6: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, Ορθοπραξία και Ανάσταση. Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης για τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας. Μαρτυρίες όσων τον γνώρισαν. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 10 και 20, 2, 11, 10, 88, 80. Γεια σου Κώστα μου από την Αθήνα.
10: Γεια σου Πάνο μου.
9: Καλώς τον.
10: Να είστε καλά.
9: Και εσύ.
10: Να έχεις μια καλή ραδιοφωνική χρονιά.
9: Ευχαριστώ πολύ.
10: Να χαιρέσεις την οικογένειά σου. Έχεις ένα ευγενέστατο κορίτσι, κυρία, δεν ξέρω τι είναι.
9: Στο τηλεφωνικό.
10: Ναι. Βέβαια. Και θα ξακούω αρκετά τις εκπομπές σου. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
9: Αλήθεια, καλώς όρισες.
10: Καλώς σε βρήκα. Εντάξει, και με τον συνάδελφό σου μιλάμε. Τον
9: Κωνσταντίνο, το φίλο μου. Ναι.
10: Τον Κωνσταντίνο, ναι, βέβαια. Αλλά ήθελα να σου μιλήσω από καιρό, αλλά χτες άκουσα κάποια πράγματα τα οποία λίγο με ενοχλήσανε.
9: Τι δηλαδή?
10: Δεν μ' αρέσει να παίρνουν κάποιοι άνθρωποι τηλέφωνο,
9: ναι,
10: και να εκφράσουν τη γνώμη τους για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν.
9: Όπως?
10: Ή δεν το έχουν διαβάσει ή δεν το έχουν κάνει και επάγγελμα να το πω.
9: Σύμφωνοι, μου λες όμως για να καταλάβω για ποιο πράγμα μιλάς.
10: Αμέσως.
9: Ναι.
10: Είναι κάποια κυρία, δεν θυμάμαι,
9: ναι,
10: αν θυμάμαι την καλύτερα ήτανε. Κάτι έλεγε για το θέμα της ανεργίας και τα λοιπά.
9: Ναι.
10: Και ήταν σαν να ακούω το κυβερνητικό εκπρόσωπο,
9: ναι,
10: αλλά σε άλλο επίπεδο. Όχι σε τέτοιο ακραίο.
9: Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή.
10: Θα σας πω. Είπε ότι υπάρχει εθελοντική ανεργία, ναι, μπορεί κάποιοι να θέλουν να μένουν άνεργοι για κάποιο λόγο.
9: Ναι.
10: Το επίδομα ανεργίας, για να ξέρει ο κόσμος, και δεν θέλω να φύγουμε και λίγο από το θέμα το σημερινό, αλλά αυτό ήταν και ο λόγος που πήρα. Είναι για 3-6 μήνες, ένα χρόνο. Μετά δεν παίρνεις τίποτα.
9: Ναι.
10: Εάν μπορείς να ζήσεις με το τίποτα, εγώ δεν ξέρω κάποιον.
9: Ναι, ούτε εγώ.
10: Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Πρέπει να είσαι άπορος και να σου δίνουν, ξέρω εγώ, 200 ευρώ, όπως είπε. Αν θυμάμαι,
9: ναι,
10: καλά.
9: Ναι.
10: Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει εθελοντική ανεργία στην πλειονότητα,
9: ναι,
10: των άνεργων. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, όπως είμαι εγώ τώρα, 65 ετών.
9: Ναι.
10: Πανεύκολο να βρω δουλειά. Πώς το βλέπεις?
9: Όχι, δεν είναι πανεύκολο.
10: Ναι. Λοιπόν, επειδή τους τουβαλιάζουν όλους, αυτούς που είναι από 25 μέχρι 65, ή ο γενικός είμαστε του τουβαλιάσματος, Έτσι. Θα ήθελα να πω λοιπόν και κάτι ακόμα.
9: Παρακαλώ.
10: Αναφέρθηκε στο κομμάτι ότι στην Αγγλία, τρομερή χώρα, εκεί λέει για να όταν είσαι άνεργος πρέπει να κάνεις βιογραφικό. Ναι. Γνωρίζει εδώ πέρα την Ελλάδα ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά τουλάχιστον μια πενταετία. Εδώ όταν γράφεσαι, ξεκινάς με την κάρτα και μετά κάνεις μια αίτηση για να πάρεις επίδομα. Ναι. Για να το πάρεις αυτό το επίδομα πρέπει να πεις τι επαγγέλλεσαι, τι επάγγελμα έκανε.
9: Ναι.
10: Τι σπούδαζες, πόσο χρονών είσαι, έχεις ολόκληρη καρτέλα μέσα στον ΟΑΕΔ. Αν δεν έχεις, δεν μπαίνεις, δεν παίρνεις τίποτα, γεια σας.
9: Μάλιστα.
10: Και γράφεις λοιπόν μέσα εκεί, τι δουλειά θες να βρεις. Δεν μπορεί δηλαδή ένας ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, ένα αλφα επάγγελμα μηχανικός αυτοκινήτων, να πάνε να του βρουν μια δουλειά η οποία είναι άσχετη. Προσπαθούν.
9: Βέβαια είναι και πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, ναι.
10: Παράδειγμα, ναι. Είναι και πολλοί όμως άνθρωποι, οι οποίοι σου λέει θέλω να βρω μια δουλειά οποιαδήποτε για να μην, να έχω ένα εισόδημα, ρε παιδί μου.
9: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
10: Εντάξει, δεν θα τον κάνει πυρηνικό φυσικό, προς Θεού. Αλλά αυτό υπάρχει εδώ και χρόνια και δεν είναι εύκολο να πάρει. Αν σε καλέσουν και σου πούνε, κύριε Τσιλιμίδη, θα πας αυτή τη δουλειά και την αρνηθείς,
9: ναι,
10: το κόβουνε.
9: Το και ξέρω, το, αυτό το ξέρω.
10: Κακά,
9: ναι, ναι.
10: Υπάρχουν πολλά καλά, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
9: Okay.
10: Εντάξει, και δεν είναι, αυτό ήθελα να πω. Επειδή είμαι παθών, έχει τύχει λόγω επαγγέλματος να πω αρκετές φορές, όπως είχα ακούσει κάποια στιγμή στην εκπομπή σου ή στου Κώστα, συγγνώμη αν κάνω λάθος,
9: δεν πειράζει,
10: ότι πουλάνε τα αρχαία μας.
9: Ναι, στη δική μου όχι.
10: Δεν τα πουλάνε τα αρχαία μας. Όταν λέμε τη λέξη πουλάμε τα αρχαία μας, επειδή έχω περάσει από αυτό το χώρο και τα χεράκια μου έχουν βγάλει από αρχαίους τάφους, δηλαδή έχω έρθει ένα με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
9: Ναι.
10: Καταλάβατε.
9: Ναι, ναι.
10: Τελευσίνα, Μέγαρα και τα λοιπά. Δηλαδή χώρους, ας πούμε, που τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
9: Mm-hmm.
10: Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει, ναι, είναι ότι η διαχείριση κάποιων αρχαιολογικών χώρων μουσείων γίνεται από κάποιο ιδιώτη. Μέχρι εκεί όμως.
9: Ναι.
10: Αυτό είναι πραγματικότητα. Μας. Κακός για μένα, το λέω την αλήθεια.
9: Και για μένα, ναι.
10: Και για σένα και για την πλειοψηφία. Αλλά γιατί δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό θέμα εκεί όσον αφορά τη διαχείριση. Έτσι.
9: Mm-hmm.
10: Και βέβαια κοιτάνε τα φιλέτα. Έτσι. Δεν θα πάνε να πάρουν ένα αρχαιολογικό χώρο που κόβει 500 εισιτήρια το χρόνο.
9: Ναι, θα πάρουν την Ακρόπολη.
10: Η Ακρόπολη, να το ξέρετε, είναι μια άλλη κατάσταση. Δεν έχει καμία σχέση, είναι ιδιωτικού δικαίου, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, τέλος πάντων, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά και εκεί πέρα, όταν θα προσλάβεις κάποιους φύλακες, παράδειγμα λέω εγώ, δεν μιλάω για καθαρίστριες, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τελειώσει σχολή πλέον.
9: Ναι.
10: Παλιά πήγαινες αν είχες κάποια χρόνια προϋπηρεσία. Τώρα πρέπει να τελειώσεις δημόσια σχολή αρχαιοφυλάκων, όπου δεν μαθαίνεις απλά να φυλάς. Από προσωπική εμπειρία τα λέω αυτά, δεν είναι κάτι άσπετο. Μαθαίνεις πράγματα που δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου. Δηλαδή, πηγαίνεις σε ένα μουσείο, παραδείγματος χάρη, και βλέπεις μια κοπέλα και κάθεται και φυλάει. Έτσι.
9: Ναι.
10: Έλα, μωρέ, τώρα τι δουλειά κάνει. Για να την κάνει αυτή τη δουλειά, πλέον, από εδώ και πέρα, τα τελευταία δηλαδή χρόνια, θα πρέπει να περάσει κάποια σχολή. Να εκπαιδευτεί για θέματα ασφαλείας, συμπεριφοράς, γλώσσες, ιστορία, τα πάντα. Τα πάντα. Δεν είναι, πώς το λένε, ξεναγός, έτσι, είναι για τη δουλειά. Γιατί δεν μπορεί εσύ να είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι άμεσα σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και με τον τουρισμό.
9: Μάλιστα.
10: Και να μην έχεις κάποια βασικά πράγματα. Αυτό ήθελα λοιπόν, για πράγματα τα οποία τα γνωρίζω πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί έχω δουλειά και όπως και εσύ δουλειά σου, κάπως έτσι.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, αναφερθήκατε λοιπόν και θα κλείσω,
9: ναι,
10: με το θέμα της απληστίας
9: της αλαζονίας, ναι.
10: Ναι, της αλαζονίας. Σήμερα κάπου άκουσα για το θέμα της απληστίας. Πολλά αλφα έχουν μαζευτεί, έτσι.
9: Ναι.
10: Βέβαια υπάρχουν και κάποια αλφα όπως είναι αξιοπρέπεια και τα λοιπά. Εγώ πλέον, αγαπητέ μου Μάνο, δεν εκπλήσωμαι για τίποτα και δεν μένω με ανοιχτό το στόμα. Όχι μόνο για την περίπτωση του Μαζονάκη, υπάρχουν, ίσως να υπάρχουν δυστυχώς πολλές τέτοιες περιπτώσεις, απλά δεν καταλήξαν σε θάνατο.
9: Ναι, ότι υπάρχουν, υπάρχουν.
10: Ναι, δεν ξέρω.
9: Εννοείται ότι υπάρχουν. Μα τι
10: έτσι. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ότι έφυγε από παθολογικά αίτια και ήταν, είχε πέσει σε κάποιους να μην τους χαρακτηρίζουν.
9: Κομπογιάννητες.
10: Ναι. Ακούγεται πολύ τελευταία αυτή η λέξη λόγω της καταστάσεως. Ακόμα και μετά το θάνατο του αυτός ο άνθρωπος, μέσω του θάνατου του, άθελα του βέβαια, έτσι,
9: ναι.
10: Ίσως να βγάλει κάτι καλό.
9: Ναι.
10: Αλλά δεν εκπλήσωμαι πλέον για τίποτα. Ένα κόσμος που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι χρήμα και σεξ, τίποτα άλλο. Αν τα φιλτράρεις, γιατί παλεύουμε όλη μέρα και έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μακριά από το Θεό και έχουν πάρει το πιο σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι ο εγκέφαλος και τον έχουν κάνει να μην πω, έτσι, και του αφαιρούν συνεχώς λειτουργίες. Αν παρατηρήσει κάποιες λειτουργίες που έκανες πριν από 30-40 χρόνια ή ήθελες να μάθεις κάτι, άνοιγες ένα βιβλίο, ψαχνώσουν από εδώ και πέρα τίποτα, πληκτρολογία ήταν τελείως.
9: Ναι,
10: έτοιμο φαΐ, ναι. Αρπακολατζίδικο, σου πασάρουν ό,τι μπορείς να φανταστείς και τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα, δυστυχώς που θα το πω αυτό και δεν πρέπει να είναι έτσι, ότι μορφωμένοι άνθρωποι έτσι καταστρέφουν τον κόσμο.
9: Ναι.
10: Δεν ξέρω κάποιον αρχικό κράτος ή κάποιους από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για τον πλανήτη μας, όποιος να είναι του δημοτικού. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανένα. Δεν μιλάω για φυλές, μιλάω για αρχικούς. Κάτι Eurogroup, κάτι Αμερικές, κάτι Ρωσίες κτλ. Κανένα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, μορφωμένοι άνθρωποι, καταστρέφουν τον κόσμο. Με χίλιους δυο τρόπους. Μακριά από το Θεό, όσο πιο μακριά και όποιος προσπαθεί να αντικαταστήσει το Θεό, έτσι, και λέει εγώ είμαι από τότε που ξεκινήσανε να φτιάχνουν ανθρώπους, δεν τους πήγε καλά και φτιάχνουν ανθρωποειδή πλέον.
9: Ναι.
10: Δυστυχώς. Είμαι λίγο σκληρός αυτά.
9: Πάντως τις προάλλες διάβαζα ότι στην εποχή μας που η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλματώδη ανάπτυξη, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι λιγοστεύει το IQ των ανθρώπων.
10: Αυτό με άλλα λόγια αυτό ήθελα να σου πω.
9: Ναι.
10: Δηλαδή κυβερνάει η βλακεία, ο φόβος και η απληστία.
9: Ναι.
10: Αυτά είναι. Και πολλά άλλα που μπορώ να σου πω. Ναι. Αλλά εντάξει, θα ήθελα να μιλήσει κι άλλος ο κόσμος.
9: Καλά, μην ανησυχείς.
10: Θα το δώσω κι ένα άλλο συγχαρητήριο. Το τραγούδι που έγραψες, αγαπητέ φίλε, και δεν ξέρω αν έχεις γράψει κι άλλα.
9: 150, ναι.
10: Μαγικό.
9: Το ρήγμα.
10: Μαγικό κομμάτι.
9: Το ρήγμα.
10: Ναι. Το ρήγμα είναι ένα κομμάτι το οποίο, και πολλά κομμάτια βέβαια του Γιώργου. Εγώ είμαι γενικός του λαϊκού ρεπερτοριού.
9: Ναι.
10: Γιατί μέσα στην οικογένειά μου είχα τον αδερφό μου τον Μπουζουκί, επαγγελματίας, την εποχή που η πλάκα ξέρεις. Υπήρχαν τα ταβερνάκια, τα μαγαζιά κτλ.
9: Η πρώτη που το είπε ήταν η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μετά το είπε ο Ζαφύρης Μελάς.
10: Το έχω ακούσει από
9: έτσι όλοι. Και ο Λιδάκης, ο Ρόκος. Και ο...
10: Δεν το ήξερα.
9: Ναι.
10: Δεν το ήξερα ότι το έχει πει ο Μαζονάκης.
9: Ναι, ούτε εγώ το ήξερα. Η κυρία Φτέρπη το εντόπισε.
10: Πραγματικά. Γιατί
9: ήξερα ότι το έχει πει, αλλά δεν το είχα βρει ποτέ.
10: Ναι, προχτές που είχα μπει και είναι ο μόνος λόγος για να μπω μέσα στο ίντερνετ, μόνο,
9: ναι.
10: Δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά,
9: ναι.
10: Προσπαθώ να λειτουργώ με φυσική νοημοσύνη. Είναι για να ακούσω αγαπημένα μου τραγούδια,
9: ναι,
10: και να περνάει η ώρα.
9: Το καταλαβαίνω.
10: Και όταν το πρωτοάκουσα από τον Ζαφέρη Μιλά,
9: ναι.
10: Δηλαδή εντάξει, τον είχα για ένα πάρα πολύ καλό λαϊκό τραγουδιστή, όχι απλά το έσκησε.
9: Ναι.
10: Αλλά μετά ακούω και από τον Μακαρίου και τα ακούω τώρα και από τον Γιώργο τον Μαζονάκη, ο οποίος θα πω και κάτι και κλείνω.
9: Ναι, παρακαλώ.
10: Ο Γιώργος ο Μαζονάκης ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος όμοιό του δεν έχει τραγουδήσει τόσο τον πόνο ενός άντρα για μια γυναίκα. Και εγώ πιστεύω η επιτυχία του, επειδή πόνεσε πάρα πολύ, πιθανόν από κάποιο χαμένο έρωτα,
9: ναι.
10: Ήταν, αν παρατηρήσεις όλο το ρεμπερτόριο του, έχει δηλαδή πόσα τραγούδια, τα περισσότερα είναι πολύ ωραία τραγούδια και μάλιστα ακόμα και αυτό το Gucci φόρεμα που λέμε,
9: ναι.
10: Έτσι, είχε μέσα στοιχεία τα οποία, ξέρεις, ξεχωρίζουμε τη δυτική με την ανατολική, δηλαδή είχε θέματα των δυτικών προαστίων, τα λόγια, το ραπ που έχει,
9: ναι.
10: Έτσι, ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπορώ, δεν. Αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια του. Τώρα, τι ζωή κάνει ο καθένας και τα λοιπά.
9: Είναι δικό του καπέλο.
10: και θα ήθελα πραγματικά σεβασμό στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που έδωσε τόση κέφι χαρά σε πολλούς άλλους ανθρώπους.
9: Κώστα,
10: και το
9: φιλανθρωπικό
10: του έργο.
9: Καλά,
10: είμαι, ναι, από την περιοχή της Μάνδρας. Τώρα μένω στη Μάνδρα. Ήμουν καλλιθεώτης, έχω ζήσει σε 4-5 διαφορετικές συνοικίες.
9: Γιατί έφυγες από την Καλλιθέα, βαρέθηκες στο θόρυβο?
10: Όχι. Δεν βαρέθηκα το θόρυβο. Τον είχα βαρεθεί. Εκεί πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. 2 ετών έφυγα από το Εγάλεο. Έζησα στην Καλλιθέα μέχρι και τα. Έζησα συνολικά 33 χρόνια. Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη για μένα ήταν οι περιοχές που ήταν τα στέκια μου και τα λοιπά, έτσι. Είμαι γεννηθής του 62, οπότε έχω ζήσει διάφορα. Λοιπόν, μετά παντρεύτηκα, πήγα Ήλιον, μετά ξαναπαντρεύτηκα και τώρα είμαι Μάνδρα.
9: Μάλιστα.
10: Βασική.
9: Ωραία η Μάνδρα.
10: Ναι. Είναι μια περιοχή ήσυχη. Δεν κάνω 3 φορές το τετράγωνο και 4 και 5 για να παρκάρω. Όταν είχα τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου, της έλεγα: Μάνα, θα έρχομαι Σάββατο Κυριακή. Να έρχομαι να σε βλέπω. Και δεν πήγα στην κηδεία του Μαζονάκη και θα στο εξομολογηθώ σε στέναν. Είναι ο μόνος που το ακούει από ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
9: Ναι.
10: Διότι σε αυτή την εκκλησία, επειδή έμενε η μητέρα μου εκεί τα τελευταία της χρόνια,
9: ναι,
10: κοντά στην Πετρουράλη,
9: ναι,
10: σε αυτή την, όπως είδατε τις εικόνες και έδειχνε το συντριβάνι,
9: ναι,
10: εκεί ακριβώς απ' έξω είχε ένα παγκάκι. Εκεί καθόμουν τα τελευταία 8 χρόνια με τη μητέρα μου και την πήγαινα. 300 μέτρα ήταν από εκεί πέρα που έμενε.
9: Ναι.
10: Την πήγαινα και εκκλησιαζόταν Χριστούγεννα, Πάσχα, να κοινωνήσει, να πιούμε τον καφέ μας. Καθόμαστε σε αυτό το παγκάκι με το συντριβάνι. Και με ρώτησε ο γιος μου, μικρός, μπαμπά, θα πας, γιατί ξέρω ότι τον αγαπούσα. Του λέω, όχι, αγόρι μου. Όχι, γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ από τη μία να παίρνω φάρμακα και από την άλλη να πάω να συγχυστώ. Θα πάω κάποια άλλη ώρα έτσι να ανάψω ένα κεράκι.
9: Σωστά.
10: Όποτε μπορεί. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ήμουν πολύ φορτωμένος συναισθηματικά.
9: Κατάλαβα.
10: Και ακούω τα τραγούδια. Και όχι μόνο αυτό, με πάρα πολλούς. Γενικά και με το έτοιμο και με το λαϊκό τραγούδι που περάσει πάνω από 3 χρόνια μέσα από τον αθανάτο. Τα ρεμπέτικα. Και έζησα όχι σαν πελάτη. Εκεί, στην προπόνηση, ήμουν μέσα στις πρόβες.
9: Κατάλαβα.
10: Με Χαρούλα Λαμπράκι, με. Και τα εμπειρία μου 3,5-4 χρόνια που έκανα ο 2.
9: Μάλιστα.
10: Έχω ζήσει αρκετά και εντάξει, δεν μιλάω για πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Και όταν θέλω να μάθω κάτι, θα το μάθω από κάποιον άνθρωπο που έχει αξιοκρέπεια και τιμάει το επάγγελμά του. Μόνο έτσι. Όταν θέλω να μάθω κάτι, θα το μάθω από κάποιον άνθρωπο που έχει αξιοκρέπεια και τιμάει το επάγγελμά του. Μόνο έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε

0: όμως στο interbus.gr.
1: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χαιρετώ την κυρία Ελένη και την περιμένουμε στο 211-10-80-880. Γεια σου Κατερίνα από του Γκίζη.
1: Τώρα κοίτα να δεις που πήγα να πω καλημέρα και πρέπει να πω καλησπέρα.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Όλα καλά να είναι.
0: Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο, Κατερίνα.
1: Ακούγομαι καλύτερα τώρα.
0: Ναι, αλλά μην είναι εκεί όμως.
1: Οκ.
0: Okay. Για πες.
1: Μάνο, πριν και πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα, να στείλω ευχές για καλή δύναμη στον κύριο Παναγιώτη. Έμαθα προχτές ότι η φίλη μας η Ζαφυρία
0: έφυγε.
1: Ναι, η ηλικιά μου. Από καρδιάς το λέω. Καλή δύναμη. Άκουσα αυτόν τον άνθρωπο και με συγκλώνησε. Σε κάποια φάση αναφέρθηκε λέγοντας ότι η Ζαφυρία μου. Το ανέφερε πολύ στον ναι και πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Δεδομένου και ότι έχω στη ζωή μου παραδείγματα που άνθρωποι φύγαν με την πίκρα στα χείλη. Ένιωσα ότι αυτή η γυναίκα αγαπήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι για εκεί που είναι, να είναι η ψυχή της αναπαυμένη. Καλή δύναμη σε όλη την οικογένεια και να είναι ενωμένη με αγάπη και ομόνοια.
0: Ναι.
1: Τώρα, αλαζονία,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλαζονία την έχω συσχετίσει με τον ισχυρογνώμων άνθρωπο. Δυστυχώς στην οικογένειά μου είχαμε δύο. Ένας ήταν ο πατέρας μου και ο άλλος ο αδελφός μου. Με τη μόνη διαφορά ότι ο απλά ισχυρογνώμων που ήταν ο πατέρας μου δεν θα άλλαζε. Αυτό που λέμε ξερό κεφάλι, ξερό κεφάλι. Αρκεί το όμως, όταν το έλεγα εντάξει πατέρα, η γνώμη σου, η γνώμη μου. Τι θα το συνέχιζε. Ο αλαζόνας ο άνθρωπος, όπως ήταν ο αδελφός μου, τι απαιτούσε. Να επαναλάβω αυτό που έλεγε. Δηλαδή, αν πολλές φορές ήθελα να τον αποφύγω, του έλεγα: εντάξει, Γιώργο, όπως θα λες είναι. Όχι, θα επαναλάβεις αυτό που είπα. Χώρια το ότι θα έπρεπε να το πράξω και όλες, έτσι. Mm. Δεν παλεύεται. Παιδιά, δεν παλεύεται, πραγματικά. Δηλαδή, πάω να ξεφύγω από εκεί, μου πιάνει παλού. Πάω από αλλού, μου φεύγει παραπέρα. Με τον αλλαζόν άνθρωπο, νομίζω ακούστηκε απόψε ότι πάει να επιβεβαιώσει συνέχεια τις δικές του. Τα δικά του αισθήματα κατά τη ρώτηση, δεν το λέω σαν ειδικός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως αντιλαμβανόμουν ότι γινόταν, επειδή γινόταν διαρκώς και μάλιστα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο είχε βγει ένα απόφθεγμα από μία φίλη που πραγματικά αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου. Λέγοντας, είναι καλά εκείνος. Δεν θέλει να τον ενοχλεί κανένας. Αφήστε με ήσυχο.
0: Mm.
1: Δεν είναι καλά εκείνος. Θα ασχοληθείτε όλοι για το ότι εγώ δεν είμαι καλά. Ο ορισμός του Αλιζόνα. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Παιδιά μου, εγώ έχω φτάσει σε σημεία δηλαδή που να λέω τι άλλο πια να κάνω. Χώρια το φύο του χαρακτήρα του, χώρια οικονομικούς, ψυχολογικούς εκβιασμούς, χώρια. Δεν παλεύεται. Αυτό έχω καταλάβει, δεν παλεύεται. Έχω συναντήσει και άλλους Αλιζόνες ανθρώπους. Μόνο χάρη ευγενίας θα μπορούσα να... τύπης, όχι συμφωνήσω, να αποσιωπήσω τη δική μου γνώμη μόνο και μόνο για να τους αφήσω χώρο, αφού αυτό είναι που θέλουν, χωρίς όμως κάτι να κάνω κάποια έκπτωση στις δικές μου αρχές. Αυτό που έχω καταλάβει ότι δεν παλεύεται. Πραγματικά είναι αυτό που λέγανε παλί, αυτός και μοναχός του. Δεν βγάζει άκρη κανένας, νομίζω, με έναν αλαζονικό άνθρωπο. Τώρα, μάνα, τι ήθελα να σας αναφέρω. Με αφορμή, ακούω για το να ήμισθω το μόνο. Τον Γιώργο του Μαζονάκη. Ακούω συνέχεια αυτές τις μέρες τη λέξη προσωπική ευθύνη, την οποία εστερνίζομαι, ναι, και την προσφεύγω. Έχω και εγώ την ευθύνη της επιλογής, μα της μοδίστρας, μα της καθαρίστρας, μα του οτιδήποτε. Επειδή όμως δεν είναι ώρα γι' αυτό, κρατάω μόνο την έννοια της προσωπικής ευθύνης. Ακούσα τώρα ένα περιστατικό που μου συνέβη προχτές. Η μέρα Κυριακή, κατεβαίνω να πάω στην εκκλησία που σημαίνει πρωινή ώρα. Και αντιλαμβάνομαι ότι ένα αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο ακριβώς απέναντί μου, με κατεβασμένο εντελώς το παράθυρο του συνοδηγού.
0: Ναι.
1: Θεωρώ σωστό λοιπόν ότι πρέπει να πάρω την αστυνομία και να κάνω μια ενημέρωση. Βεβαίως μου λέει θα διαφερθούμε. Γυρίζω από την εκκλησία, παίρνω το συσίδιο μου που σημαίνει ότι περάσαν 2-3 ώρες και παραπάνω, ξανά το αυτοκίνητο εκεί. Παίρνει η ώρα, πάει απόγευμα, το αυτοκίνητο εκεί. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο το απόγευμα, πάλι την αστυνομία. Βεβαίως μου λέει θα στείλουμε ένα πλήρωμα. Κάποια στιγμή όντως ήρθαν το βράδυ πολύ αργά δύο μηχανές με τρεις επιβαίνοντες αστυνομικούς, οι οποίοι προφανώς και είχαν την ευθύνη, έτσι εγώ θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Τι κάνανε? Τσεκάραν τις πόρτες ότι ήταν κλειδωμένες, τις τέσσερις πόρτες, όχι το πορπαγκάζ. Έχω το λόγο μου, το λέω, το πορπαγκάζ, τον ευνόητο λόγο, το τι θα μπορούσε να είναι εκεί μέσα. Και από το ανοιχτό λοιπόν παράθυρο, το οποίο ήταν εμφανώς μη παραβιασμένο, αλλά ήταν κατεβασμένο, δεν ήταν σπασμένο.
0: Το έχει ξεχάσει μάλλον.
1: Μάλλον το έχει ξεχάσει. Και στην αρχή σκεφτόμουν, λέω, που λες, να έφυγε κάποιος για διακοπές.
0: Το έχω πάθει γι' αυτό.
1: Ναι, βρε Καρδούλα, μου απλά αναρωτιόμουν όσες μέρες ασχολήθηκα, γιατί χρειάστηκε και δεύτερη μέρα και τρίτη επανάληψη στην αστυνομία. Και λέω, αυτό το αυτοκίνητο τώρα ποια είναι η τύχη του. Και αυτός ο άνθρωπος, ποιος μπορεί να πάρει την ευθύνη του, τι μπορεί να το έχει συμβεί. Τέλος πάντων, εκεί που πραγματικά εξεπλάγει είναι ότι οι αστυνομικοί έβαλαν το χεράκι τους, όσοι και τους μπορούν να το κάνουν, ανοίγουν το τουλαπάκι του συνοδικού και προφανώς εκεί, αν καταλάβανα καλά, γιατί τους έβαλα τον μπαλκόνι μου, πήραν τα δίπλωμα και άδεια.
0: Ναι.
1: Από όσο μπορώ να ξέρω, αυτό είναι αυστηρά προσωπικά δεδομένα. Και το λέω, παιδιά, ερμηνεύω κατά όπως τα έβλεπα, έτσι. Αν έχω κάνει κάπου λάθος, ευχαρίστω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Άκουγα όμως που λέγανε ότι πάρε το κέντρο και επιβεβαίωσε τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αν κατάλαβα λοιπόν καλά, βρήκαν κάποιο τηλέφωνο. Προφανώς αυτού του ανθρώπου, του κατόχου του. Και λέει ο ένας αστυνομικός, συγγνώμη παιδιά που γελάω, αλλά πραγματικά δηλαδή δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Και λέει, πάρ' τον τηλέφωνο. Λέει, τον καλούμε και δεν απαντάει. Και φεύγουν. Αυτό ήταν όλο.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα, συγγνώμη θα το πω, συγγνώμη αν θα ακουστώ σαρκαστική, αλλά πραγματικά το σκέφτηκα. Άκουσα ότι δραπέτευσε ο Ριζάη. Και με έπιασε και εμένα αυτό το σαρκαστικό μου και λέω, μα πάρτε τον τηλέφωνο, αν δεν σας απαντήσει, it's ok. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν, θυμήθηκα μια φράση, μια έννοια που δεν την είχα κατά νου πριν λίγα χρόνια, μου την είχε μάθει ένας φίλος, καλή τώρα και που είναι ο Σταύρος, τον κεμπελισμό, που δεν τον είχα κατά νου, ότι στην επανάληψη του κάτι, στο τέλος ο εγκέφαλος παρετείται, βαριέται και υιοθετεί την άποψη του αλληνού.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω τώρα αυτό. Την επομένη λοιπόν μέρα, λέω τώρα, το ξαναβλέπω το αυτοκίνητο, κατεβασμένο το παράθυρο, κανείς δεν το είχε πάρει, λέω τώρα εγώ τι να κάνω, να πάρω ξανά τηλέφωνο. Ή θα γίνω γραφική, μα να μην πάρω, δεν είναι αυτή η αρχή μου. Θα να παίρνω τηλέφωνο, τρίτη φορά. Με την τρίτη μετά κάποια στιγμή είδα ότι αποδόθηκε και το αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν το πήγε η αστυνομία, Γερανός, τροχέα ή ο ιδιοκτήτης, πάντως δεν εμφάνηκε. Και έρχομαι παιδιά και λέω τώρα, η προσωπική ευθύνη έστω λοιπόν και αναλαμβάνεται. Αν δεν έχει αντίκρισμα, η δική μου πρόταση είναι να επιμένουμε. Να επιμένουμε, δηλαδή ξανά και ξανά, μα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Γιατί δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι αν ήταν δικό μου το αυτοκίνητο, το δικό του φίλου μου, το γνωστό μου, θα μπορούσε να κινδυνεύει. Και μου έκανε και κακή εντύπωση, το ομολογώ, το ότι δεν ελέγχθη για κάτι περαιτέρω. Δηλαδή, ένα τσεκάρισμα της πόρτας, τέσσερις πόρτες, κλειδωμένες όντως, στο πορπαγκάζ. Αν ήταν κάτι επιλείψιμο εκεί, αν οτιδήποτε, δεν ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν και το επισήμανα, γιατί. Ναι, την προσωπική μας ευθύνη είμαι και εγώ πέραν του ηθικού πράγματος και του νόμιμου. Είμαι υπέρ της τακτοποίησης. Βλέπω ένα κακό κείμενο. Θέλω να τακτοποιηθεί. Μα εσύ θα σώσεις κατέναν τον κόσμο. Όχι. Αλλά δεν θα συνηγορήσω στο να χαλάσεις περισσότερο. Αυτή είναι η αρχή μου από χρόνια.
0: Ωραία.
1: Ναι. Ναι, ναι, μάλλον γιατί λίγο μου ψιλοκολλάνε. Γιατί, ναι, έλα μωρέ Κατερίνα πάλι. Και άλλο παράδειγμα, ας πούμε, στο ίδιο ακριβώς σημείο, με το αυτοκίνητο πριν κάνα δύο χρόνια, υπάρχει ένα μεγάλο δέντρο, μια μουριά, το οποίο είχε λυγίσει τόσο πολύ ένα κλαδί, αλλά όταν σας λέω παιδιά κλαδί, φανταστείτε το σαν ένα κορμό λεύκης, δηλαδή αρκετά χοντρό, είχε λυγίσει λοιπόν και πέφτει πάνω στα αυτοκίνητα. Mm. Αν πέρναγε κάποιος από κάτω, με αέρα, με βροχή, με φθορά του χρόνου, κάποια στιγμή θα το τρώγε στο κεφάλι.
0: Mm-hmm.
1: Πάλι είχα πάρει σήμερα με το 112, το οποίο σημειωτέων είναι άμεσα εξυπηρετικό, άμεσα, άμεσα. Συνδέει με πυροσβεστική, με άμεσο δράση, με οτιδήποτε. Και είχα στείλει σήμερα την πυροσβεστική. Με ρωτάει ο κύριος που είχε έρθει, 3-4 άτομα, και μου λέει: γι' αυτό μας καλέσατε. Του εξηγώ εκείνη την ώρα ότι εγώ δεν παίρνω την ευθύνη αν πέσει στο κεφάλι κάποιου, εσείς την παίρνετε. Αν πέσει αυτό το κλαδί, την παίρνετε αυτή την ευθύνη. Γιατί εγώ και το προσέχω. Μέχρι που το κλαδί είχε φτάσει πια σε μια οροφή, ας πούμε, αυτοκινήτου, τόσο πολύ είχε λυγίσει. Τελικά, όντως, οι άνθρωποι με πριώνει, το κόψαν το. Και εκεί άκουσα κάποιος και τον έλεγε: έλα, μωρέ Κατερίνα, πια συνέχεια αλέρτε είσαι, δηλαδή, εσύ θα σώσεις τον κόσμο. Όχι. Δεν θα συνηγορήσω. Πόση ώρα μου πήρε να δώσω μια ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
1: Αυτά από μένα.
0: Να είστε καλά, Κατερίνα.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή δύναμη, καλή μου.
1: Γεια. Και εσάς, παιδιά, καλησπέρα.

Ένα μήνυμα προλαμβάνω τώρα να διαβάσω και το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή της ώρας. Θα είναι 11 σε λίγο. Μου γράφει μια κυρία ονόματι Άλκη. Αγαπημένη κύριε Μάνο, σας άκουγα από όταν ήμουν περίπου στο γυμνάσιο. Συντροφιά τα μεσάνυχτα και δύσκολα πρωινά ξυπνήματα για το σχολείο. Τότε κάνατε εκπομπή 12 τα μεσάνυχτα με 2 το πρωί. Σας άκουγα για να μάθω να ξεχωρίζω το αληθινό και το όμορφο. Σήμερα σας ακούμε με τα παιδιά μου, Ηλίας 5 ετών και Νικόλας 2 ετών. Και τώρα που μαθαίνουν και αυτά με τη σειρά τους να ξεχωρίζουν το αληθινό και το όμορφο, με ρωτάει ο Ηλίας, «Μαμά, είναι αληθινός ο κύριος Μάνος?» Να είστε πάντα καλά, Άλκη. Να χαίρεσαι τον Ηλία σου και τον Νικόλα σου, αγαπητή μου Άλκη, και ευελπιστώ ότι κάποια φορά θα μιλήσουμε κιόλας. Θα μου κάνει μεγάλη χαρά κάτι τέτοιο.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
4: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
4: Να σας περιμένω.
1: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
4: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
1: Και εγώ τι σου φταίω?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
4: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
7: Είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής, είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0 και ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα. Γεια σου Βασίλη.
8: Καλησπέρα Θείο.
7: Τι κάνεις?
8: Όλα είναι καλύτερα.
7: Μπράβο.
8: Έχει δροσίσει και όλα πλέον, νομίζω ότι αφήσαμε το θέρος στην πάντα.
7: Ναι, μακάρι.
8: Σεντονάκι.
7: Αν και κάνει... Κάτι κόλπα ο καιρός. Γενικά κάνει κόλπα ο καιρός.
8: Γενικώς ο καιρός είναι αλανιάρης.
7: Εντελώς.
8: Αλλά μας δροσίζει όμως. Αρχίζει και θυμάται ότι είναι και εποχή που πρέπει να γυρίσει λίγο το φύλλο.
7: Ναι.
8: Οπότε και σεντονάκι και ζακετούλα και το νατάλο.
7: Τέλεια.
8: Το κοντό το παντελόνι λίγο μια το στενεύουμε, το μακραίνουμε γιατί τα γαμπάκια μας κρυώνουν.
7: Μάλιστα.
8: Αλλάζει η καθημερινότητα.
7: Τέλεια.
8: Αλαζονία.
7: Ναι.
8: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο αιρετικά επενώντας την αλαζονία.
7: Δηλαδή.
8: Οι σοφοί άνθρωποι, μεγάλοι επιστήμονες, οι ευεργέτες ανθρωπότητος,
7: ναι,
8: κατ' εμέ, δικαιούνται όχι μόνο αλαζονία, αλλά και την ίση, την άλλη αρχαία ωραία λέξη που ταιριάζει με την αλαζονία.
7: Mm.
8: Dr. Σέιμπιν.
7: Που έκανε το φάρμακο για την πολιομιελίτιδα.
8: Α, μπράβο.
7: Ναι.
8: Του εμβολίου της πολιομιελίτιδας. Έσωσε και σώζει χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες κόσμος.
7: Ναι.
8: Εάν αυτός ο άνθρωπος, ναι, επέρετο για ό,τι έκαμε, για το ό,τι έσωσε, και σώζει κόσμο. Εγώ θα θαύμαζα και θα δεχόμουν και την αλαζονία του και την ίση του και οτιδήποτε άλλο.
7: Μόνο που δεν το έκανε.
8: Μόνο που δεν το έκανε.
7: Ναι,
8: θα το ήθελα όμως εγώ.
7: Να το κάνει, γιατί θα το ήθελες?
8: Να το κάνει για να δείξει στον κόσμο όχι τη φιγούρα του ότι το κατάφερε αυτός η διάνοιά του, αλλά ότι προσπάθησε σε όλη τη ζωή να επιτύχει κάτι το οποίο θα έσωζε τους ανθρώπους. Δικαιούτο λοιπόν όλος ο κόσμος, γιατί την αλαζονία, μάνο μου, την εκτρέφουν πάρα πολύ και στους πολιτικούς, ειδικά η κοινωνία. Με τα ζήτω, με τα μπράβο,
7: ναι,
8: με τους σπουδαίους τους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές κτλ. Με τα ζήτω, τα μπράβο, είστε σπουδαίος, είστε ανεπανάληπτοι και το ένα και το άλλο.
7: Ορισμένοι είναι ανεπανάληπτοι.
8: Είναι, ναι, αλλά κοίταξε όμως. Και ορισμένοι όμως από τους ανεπανάληπτους κορδώνονται όμως και καμαρώνουν, πώς να το πω, σαν να είναι οι μοναδικοί και οι Ισπάνοι.
7: Ο Παπα-Νικολάου που έκανε το PAP test και έσωσε επίσης...
8: Όχι, ναι, είναι και αυτός κοντά με τον Dr. Σέιμπιν, με τον,
7: ναι,
8: Dr. Φλέμινγκ, το εφευρέτη.
7: Αλλά κανείς από αυτούς, από ό,τι έχω διαβάσει στις βιογραφίες του, ούτε ο Φρόιντ ήτανε, ούτε ο Αϊνστάιν ήτανε.
8: Δεν ήτανε. Ναι. Αλλά λέω η γνώμη, και αν δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε η γνώμη.
7: Ναι, okay,
8: σκέψη.
7: Okay. Και με τη γνώμη σου συζητάω.
8: Ότι, ναι, ότι αυτοί οι ευεργέτες ανθρωπότητας τα δικαιούντο. Ναι. Και να είναι και και το ένα και το άλλο και τα πάντα και να καμαρώνουν και να λένε και τα λοιπά. Γιατί έσωσαν, έσωσαν κόσμο.
7: Ναι.
8: Άρα λοιπόν, εκεί που εμείς καταρώμεθα να πούμε όλα αυτά τα πράγματα και την ίση και τα λοιπά και λέμε χίλια δυο πράγματα, σε αυτούς τους ανθρώπους, εάν υπήρξε αυτό το ελάττωμα για αυτούς, για μένα δεν θα ήταν, θα φωνάζαμε ζήτω. Mm. Ζήτω, ζήτω ακριβώς. Γιατί δώσανε ζωή. Η ζωή για χρόνια, για δεκάδες χρόνια, για ιστορίες.
7: Mm.
8: Ότι είναι ολέθριο ελάττωμα. Ότι είναι η αλαζονία ολέθριο ελάττωμα, είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το κατηγορούμε. Δεν το επαινούμε. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μας αρέσει στους ανθρώπους. Αλλά εγώ θα ήθελα στους ευεργέτες της ανθρωπότητας, ναι, να διακρίνονται, να τους την επέρουμε, να τους εξυψώνουμε ακριβώς, γιατί ξέρεις είναι και ένα ίσως παράδειγμα και άλλοι να ασχοληθούν στα εργαστήριά τους δίνοντας καινούργιες σωτήριες λύσεις και φάρμακα και θεραπείες για την υγεία των ανθρώπων.
7: Ναι. Ήδη γίνεται αυτό από την τεχνητή νοημοσύνη πάρα πολύ.
8: Ναι, ναι.
7: Δηλαδή από τους εφευρέτες της, οι οποίοι στρέφονται εκεί και βρίσκουν φάρμακα για τον καρκίνο και για αρρώστιες που δεν ξέρανε καν να τις ονομάσουν.
8: Ναι, όλο αυτό το σύνολο και των εφευρετών της τεχνητής νοημοσύνης πράγματι, και σε αυτούς ανήκει, θα ανήκει ένα ζήτο, μια αλαζονία και τα λοιπά, αλλά γιατί έφεραν τα πάνω κάτω. Mm. Σε άλλο σημείο και αύξησαν πλέον τη γνώση μας, την κρίση μας και την επιστήμη. Mm. Και έγινε πλέον, πώς θα το πω, καθημερινότητα στον καθένα μας. Μπορεί ο καθένα μας λοιπόν να ερμηνεύσει, να διαβάσει, να ακούσει, να μάθει χίλια δύο πράγματα που ήταν απλησίαστα.
7: Ναι.
8: Κατέβηκε η επιστήμη στο επίπεδο της καθημερινότητας. Είναι φοβερό αυτό το οποίο έγινε.
7: Ναι.
8: Κάναμε εδώ με την Λουίζα μερικά αστεία, ας το πούμε, ερωτήσεις τερατώδεις. Οι απαντήσεις που είχαμε στο κλάσμα του δευτερολέπτου μας δημιουργούσε τέτοια εντύπωση, τέτοια, πώς θα το πω, μέναμε το στόμα ανοιχτό. Πόσο και η πιο ελάχιστη γνώση, το πιο αστείο, το οτιδήποτε να πούμε απειλό ελάχιστο.
7: Εννοείς ρωτούσατε την τεχνητή νοημοσύνη?
8: Ναι.
7: Α.
8: Σε κλάσμα δευτερολέπτου είχαμε απάντηση.
7: Τι, για πες μου ένα τερατώδες που ρώτησες.
8: Ορίστε.
7: Ένα τερατώδες που ρώτησες.
8: Δεν τα λέω.
7: Καλά. Okay.
8: Αυτά off the record.
7: Okay.
8: Λοιπόν, αυτή η ταχύτητα της η απάντηση στη γνώση τεκμηριωμένη επιστημονικά κτλ.
7: Μα την ίδια ώρα σου γράφει από κάτω, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει και λάθη.
8: Ναι.
7: Σου γράφει.
8: Αυτό, ναι, έχει λεχτεί αυτό το πράγμα και κάποιοι, ξέρω εγώ, κάτι δείξαν, αποδείξαν. Από τη δική μου την κρίση, κάπου ασχολήθηκα λίγο με αυτό, κάπου έγραψα και δύο κουβέντες, ότι ναι. Μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έγινε από ανθρώπους. Δεν έγινε μόνο από το μηχάνημα.
7: Mm-hmm.
8: Το μηχάνημα μπήκε άνθρωπος.
7: Ναι, μα άνθρωπος το φτιάξε.
8: Και ο άνθρωπος δεν είναι Θεός.
7: Ναι.
8: Είναι άνθρωπος. Αν ήταν Θεός, ίσως να ήταν, όπως λέμε, να ήταν αλάνθαστος. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι αλάνθαστος,
7: mm-hmm,
8: και είναι μοιραίος και κάπου για να κάνει λάθος και η κρίση του και η γνώμη του και η μόρφωσή του και χιλιά δυο άλλα πράγματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πάντως πρόκειται για ένα θαύμα, φοβερό θαύμα, το οποίο πλέον μπορεί ο καθένας να γίνει πανεπιστήμων, διαβάζοντας και ερωτώντας και ακούγοντας τις καταπληκτικές απαντήσεις. Τι να πω, εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό.
7: Ναι, αλλά δεν είναι ο εγκέφαλός του που πέρασε τη διαδικασία να γίνει πιο σοφός. είναι ένα μηχάνημα το οποίο του δίνει έτοιμες απαντήσεις χωρίς να έχει δουλέψει καθόλου τη σκέψη του.
8: Όχι. Όχι.
7: Ναι. Άρα δεν είναι ούτε σοφός ούτε τίποτα.
8: Δεν αναφέρουμε, αναφέρω στο σύνολο της σοφίας που περιέχει το μηχάνημα, είναι, πώς θα το πω, είναι ο εργάτης.
7: Ναι, ρε παιδί μου.
8: Είναι ο εργάτης της σοφίας και της επιστημοσύνης των ανθρώπων.
7: Mm-hmm.
8: Αλλά εγώ αυτό επέρω και συγχαίρω όλους τους επιστήμονες που μαζεύτηκαν όλοι μαζί και έκαναν την τεχνητή νοημοσύνη.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι το τέλειο το μηχάνημα. Αλλά οπωσδήποτε το συγχαρητήριο ανήκει σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι το επινόησαν, οι οποίοι μας έδωσαν πλέον στο πιάτο, ιδιωτικά στο πιάτο, ό,τι υπάρχει στον κόσμο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ένα θαύμα μοναδικό και απίθανο.
7: Μάλιστα.
8: Αυτά θα έδωσε.
7: Τι άλλα νέα, αγαπητέ? Βγήκατε έξω, πήγατε για παγωτό.
8: Παγωτό. Αποσύρθηκαν.
7: Α, ναι.
8: Ένα περίεργο πράγμα.
7: Εδώ στην Αθήνα έχει παντού. Εδώ στην Αθήνα έχει παντού παγωτά.
8: Στην Αθήνα, εσείς οι Αθηναίοι είστε κρύοι. Γι' αυτό το λόγο
7: κατάλαβα.
8: Διατηρούνται τα παγωτά. Γι' αυτό έχετε και 1,200 κουσούρια εκεί στις Αθηναίοι. Και δεν συμμαζεύεται η συμπεριφορά σας. Τι να πεις, 1,200 πράγματα, όλα είναι μαζεμένα στην Αθήνα. Άλλωστε γι' αυτό και και κάθε κακοποιός και οποιοδήποτε παραβάτης, κυρίως που ανδρεύεται, στην Αθήνα, εκεί πηγαίνει. Εκεί είναι όλα τα τριαντάφυλλα και όλα τα λουλούδια μαζεμένα.
7: Κατάλαβα.
8: Και όταν, όπως είπα χθες, οι φυλακές από 10.000 γίναν 14.000. Δηλαδή αυξάνεται συνέχεια. Και όταν γεμίζουμε συνέχεια εμείς ακόμα περισσότερο κάθε γωνιά της Αθήνας κυρίως με λαθρομετανάστες, και αυξάνονται συνέχεια και οι φυλακές αυξάνονται γιατί απελπισμένοι και φουκαράδες είναι. Και ένα μέρος είναι και κακοποιοί και εγκληματίες και φωνιάδες που βρίσκουν την ευκαιρία από εκεί να ζητούν άσυλο και ιστορίες και τα ρέστα. Αλλά γεγονός όμως είναι ότι φέρνουν κακά αποτελέσματα, χειρότερα, και η δυστυχία της Ελλάδος η δική μας είναι ότι εμείς είμαστε απέναντι από όλους αυτούς τους φουκαράδες, τους μουσουλμάνους που όλοι βρίσκουν από κόμπι και αραλίκι την Ελλάδα, και όλοι έρχονται εδώ σε εμάς και στην Ιταλία και πουθενά αλλού, και όλα τα άλλα τα κράτη και η υπόλοιπη Ευρώπη απολαμβάνουν τι απολαμβάνουν, ασυλία, μη έχοντας πόρτες ανοιχτές για τους λαθρομετανάστες.
7: Ναι. Μάλιστα, κύριε.
8: Ναι, φίλε μου.
7: Φιλιά πολλά.
8: Μέχρι εδώ.
7: Γεια.
8: Για χαρά, να είστε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, Ορθοπραξία και Ανάσταση. Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης για τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας. Μαρτυρίες όσων τον γνώρισαν. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
2: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
5: Σήμερα κουβεντιάζουμε για την αλαζονία. Έχουμε ακούσει εξαιρετικά πράγματα μέχρι τώρα από τους φίλους ακροατές. 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
6: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
7: Μολύβι και χαρτί.
8: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
6: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
8: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας φάρουμε.
5: Γεια σου αγαπητέ μου Γιάννη Ζαφυρόπουλε.
9: Γεια σου Μάνο, μου έβαλες και το υπέροχο χαλί αυτής της κουπελίτσας, πόσο μου αρέσει αυτό.
5: Είναι η κόρη ναι. του Ηλία. Αλλά εδώ είναι κοριτσάκι βέβαια, τώρα είναι δεσποινής.
9: Τι αυθόρμητη που είναι, απίθανο, είναι το αγαπημένο μου από όλα όσα βάζεις. Ναι, από όλα τα χαλιά ας πούμε.
5: Τα τρέιλερ.
9: Τα τρέιλερ, μπράβο, ναι. Πολύ ωραίο θέμα είναι σήμερα, βέβαια. Ίσως να είναι και ίσως και λίγο παραπιστικό για μερικούς, ίσως δεν μπορούν να καταλάβουν, αλλά ζωνία είναι η άκρατη περηφάνεια, θέλει και κανείς. Έτσι δεν είναι?
5: Για συνέχισε.
9: Η άκρατη περηφάνεια, η οποία λησμονεί ότι όλοι είμαστε θνητοί. Και ως θνητοί θα πρέπει και να αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτή τη σύντομη ζωή μας πρέπει να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα τα απλά πράγματα. Και να δίνουμε και λίγο χαρά και αγάπη γύρω μας. Πολύ ωραίο και το τραγούδι. Πιστεύω στην αγάπη ακόμα που έχεις βάλει. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και σπάνια ακούγεται, πολύ σπάνια. Ίσως να έχει ακουστεί τα τελευταία 10 χρόνια γενικότερα από κάποιο σταθμό. Λοιπόν, οι μεγαλύτεροι αλαζόνες βέβαια είναι οι πολιτικοί και τα κόμματά τους. Εννοείται.
5: Εννοείται.
9: Γιατί όμως? Γιατί θεωρούν ότι αυτοί κατέχουν την απόλυτη μεγάλη αλήθεια και πρέπει να την επιβάλλουν στον υποτιμημένο από αυτούς, περιθωριοποιημένο και συχνά και εξαθλειωμένο λαό. Αν τους ρωτήσετε, δηλαδή αν ρωτήσει ένα πολιτικό, στην οποιαδήποτε εκπομπή, οπουδήποτε, ή στο δρόμο, ή σε οποιοδήποτε φόρουμ ή έκθεση, ή όπου τους βρεις, εν πάση περιπτώσει, ή όπου θέλουν να σου απαντήσουν. Για ρε παιδιά, για σταθείτε λίγο. Γιατί πρέπει να γίνει έτσι? Δεν μπορεί να γίνουν αλλιώς και διαφορετικά τα πράγματα? Τότε θα τους δείτε με μεγάλη σας έκπληξη να ανάβουν, να κορώνουν, να βραχυκυκλώνουν και να μην μπορούν να απαντήσουν ή να απαντούν ελλειμματικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η ιστορία με τους σημερινούς ειδικά, εγώ ψάχνω να βρω στην ιστορία της, ειδικά της χώρας μας, αν υπήρχαν τόσο πολλοί αλαζόνες πολιτικοί στο παρελθόν. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Ούτε ο Τρικούπης ήταν, ούτε ο Δελιγιάννης, ούτε ο Κουμουνδούρος, ούτε καν ο Βενιζέλος. Εντάξει, ο Βενιζέλος ήταν μια ειδική περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος πίστευε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τον Ινδό ποταμό. Αλλά δεν το έκανε έτσι. Δεν πίστευε ότι κατήχε την απόλυτη και μοναδική αλήθεια. Ψάχνω να βρω, δεν βρίσκω. Εντάξει. ίσως υπήρχαν κάποιοι. Αλλά σε σχέση με τους σημερινούς, ανεξαρτήτως κόμματος, δεν το πάω κομματικά. Το βλέπω πολιτικά το θέμα και κοινωνικά. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν. Νομίζω ζούμε από τις χειρότερες εποχές από άποψη κοινωνικοπολιτικο-οικονομικής. Βλέπεις και τον Τραμπ, να μην πάμε κι άλλο, να πάμε και στο εξωτερικό. Και αυτός πιστεύει ότι κατέχει τη μοναδική αλήθεια. Τα ονομάζει τα στενά Τραμπ, θα ήθελα να του δώσει τον Νόμπελ Ειρήνης αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, αν πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης και ο Τραμπ, τότε εγώ θα γίνω αρχιεπίσκοπος. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις και όλους τους άλλους πολιτικούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Φόντερ Λάιεν, η οποία μας μιλάει για ευρωστρατούς και δεν ξέρω τι, θα την ρωτούσα εγώ με μεγάλη μου ευχαρίστηση αν την είχα μπροστά μου. Δεν μου λέτε, κυρία Φόντερ Λάιεν, σε ποια γλώσσα θα δίνουν διαταγές οι Πολωνοί στους Γερμανούς ή οι Γερμανοί στους Τσέχους ή δεν ξέρω ποιοι. Η γλώσσα είναι ένα συνεκτικό ιστός.
5: Θα φτιάξουμε μια Σουαχίλη.
9: Θα φτιάξουμε μια Σουαχίλη.
5: Που μιλιέται σε όλη την Αφρική. Κατασκευασμένη.
9: Ναι, να φτιάξω μια Σουαχίλη. Υπάρχει επίσημη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ένας μιλάει Πολωνέζικα, άντε να βρεις άντε. Ο άλλος μιλάει Τσέχικα. Εγώ μιλάω Ελληνικά. Ο Ιταλός, τέλος πάντων, ψιλοκαταλαβαινόμαστε όσο μπορούμε. Ο Ισπανός μιλάει Ισπανικά. Ο Εγγλέζος, ο οποίος έχει φύγει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάει Εγγλέζικα και ετοιμάζονται να του φύγουν τώρα οι Σκοτσέζοι, οι Ιρλανδοί και οι άλλοι οι Ουαλοί, γιατί μιλούν και άλλες γλώσσες αυτοί. Πιστεύω ότι η γλώσσα είναι ένα συνεκτικό ιστός τελικά. Εκεί είναι το μυστικό, στη γλώσσα. Ξέρετε γιατί διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση κάποτε? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Υπήρχε ένα στοιχειώδες λεξιλόγιο ακόμα και στις πολεμικές επιχειρήσεις που κάνανε και τις υποβρυχιακές και οτιδήποτε άλλο, το οποίο ήταν ουσιαστικά 50 ή 100 λέξεις. 50 ή 100 λέξεις. Δηλαδή τώρα η γεωργιανή γραφή που είναι η πιο παράξενη γραφή σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι σαν ιερογλυφικά μαζί με τα ινδικά και, και κάτι άλλες γλώσσες. Έχετε δει γεωργιανή γραφή? Είναι σαν ζωγραφιές.
5: Ναι,
9: πώς είναι οι ζωγραφιές? Θα ρίσκει είναι των αρχαίων Αιγυπτίων. Είναι η πιο παράξενη γραφή στον κόσμο.
5: Έτσι.
9: Τώρα ο Γεωργιανός πώς μπορεί να συνεννοηθεί με τον Ρώσο ή με τον Καζάκο που μιλάει Καζάκικα ή με τον Τάταρο που μιλάει Ταταρικά ή με τον Εσθονό που μιλάει Εσθονικά αποκλειστικά.
5: Μάλιστα.
9: Δηλαδή η Εσθονή και η Λετωνή είναι κληρονομιά.
5: Καλά, ας μην κολλήσουμε άλλε γλώσσε. Πάμε παρακάτω.
9: Τέλος πάντων. Ναι, δεν θα σα κουράσω.
5: Όχι να με κουράσει, μην κολλήσουμε άλλε γλώσσε.
9: Ναι, μην κολλήσουμε.
5: Άμα είναι, θα βρεθεί τρόπο.
9: Ναι, θα βρεθεί, έχει την πόπη να βρεθεί. Πάντως υπάρχει μεγάλη αλαζονία σήμερα και βλέπεις και στα sites και στους influencers όπως λέμε ότι πιστεύουν και αυτοί ότι κατέχουν τη μοναδική αναπόδραστη αλήθεια και πρέπει εμείς να τη σεβαστούμε. Υπάρχει πολύ ψέμα εκεί έξω στα sites, μάλλον εκεί μέσα στα sites. Πολύ ψέμα και πρέπει και ο κόσμος λίγο να προβληματίζει και να κριτικάρει αυτά που διαβάζει και να ψάχνει να τα διασταυρώσει. Γιατί όλοι αυτοί, επειδή έχουν διαβάσει 5-6 βιβλία, το πολύ, ίσως και λιγότερα βιβλία, νομίζουν ότι τα μάθαν όλα. Δεν μαθαίνεται έτσι η ζωή. Η ζωή είναι και εμπειρίες, είναι και συζήτηση, είναι και να διαβάσει πολλά βιβλία. Παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι και να γράψει κανένα βιβλίο. Έτσι, αν μπορέσεις και σε τελική ανάλυση θεωρώ ότι ζούμε μια από τις χειρότερες εποχές της ανθρωπότητας. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, ελπίζω να βγω ψεύτης.
5: Πάντως βρήκα ένα κείμενο του Αριστοτέλη,
9: ναι,
5: που γραμμένο στην αρχαιότητα εννοείται, έτσι,
9: ναι,
5: με τίτλο
9: πώς,
5: ναι, πώς να αναγνωρίσετε και να ξεσκεπάσετε ένα δημαγωγό. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πολύ παλιά ιστορία αυτή. Έτσι κι αλλιώς,
9: ναι,
5: οι σοφιστές ήταν το αντίθετο των σοφών. Ήταν αυτοί οι οποίοι πληρωνόντουσαν για να διδάξουν κυρίως τους δικηγόρους πώς θα κερδίζουν με πλάγιο τρόπο τις δίκες.
9: Ναι, υπήρχαν αυτοί οι σοφιστές που δεν ήταν πραγματικοί φιλόσοφοι. Ήταν ουσιαστικά ένα υποκατάστατο. Ναι, υποκατάστατα ήταν. Οι σοφιστές, τους οποίους κοροϊδεύει και ο Αριστοφάνης στις κωμωδίες του, και θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο όνειρο σε μια δημοκρατία, σε μια πόλη που θέλει να λέγεται δημοκρατική. Οι σοφιστές προσπαθούσαν μέσω διάφορων ψευτοερωτήσεων ή ψευτοδιλημάτων να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Και στις νεφέλες, όπως θα έχεις δει φαντάζομαι και τη σχετική κωμωδία, εκεί τους ξεσκεπάζει ο Αριστοφάνης, τους σοφιστές.
5: Ναι, πάντα το έκανε.
9: Αυτός ήταν ο Αριστοφάνης από τους πιο χρήσιμους και ικανούς ανθρώπους της εποχής εκείνης, του χρυσού αιώνα βέβαια, εννοείται. Σήμερα ζούμε μάλλον με ένα τσιμεντένιο αιώνα, καμία σχέση με εκείνη την αρχαία Αθήνα, η οποία είχε τα ελαττώματά της, αλλά σίγουρα δεν είχε καμία σχέση με αυτή την Αθήνα του σήμερα.
5: Οι σοφιστές, από ό,τι θυμάμαι από το σχολείο, ήταν περιπλανόμενοι δάσκαλοι και ψευτοφιλόσοφοι που έδρασαν κυρίως στην αρχαία Ελλάδα, τον 5ο αιώνα π.Χ. Και δίδασκαν επιπληρωμή τη ρητορική, την πολιτική, τη φιλοσοφία, τη γλώσσα και την παιδεία.
9: Και δίδασκαν και το πώς να βγαίνεις από δύσκολη θέση όταν σε στριμώχνουν γενικότερα. Ήταν πάρα πολύ πονηροί και δόλοι οι τύποι οι σοφιστές. Βέβαια υπήρχαν και κάποιοι σοφιστές οι οποίοι ήταν ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα.
5: Δεν το ξέρω.
9: Ναι. Νομίζω ο Γοργίας. Δεν είμαι σίγουρος.
5: Δεν έχω ιδέα.
9: Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση πάντως.
5: Να είσαι καλά ρε φίλε.
9: Πολύ ενδιαφέρουσα.
5: Εσύ καλά είσαι?
9: Ναι.
5: Δεν σε ρώτησα καλά. Αν πέρασες καλά το καλοκαίρι?
9: Ναι, όχι τέλεια, αλλά πάντως σε σχέση με άλλες καταστάσεις καλά ήταν.
5: Τι θα ήταν το τέλειο δηλαδή?
9: Τέλειο δεν υπάρχει.
5: Όχι δεν υπάρχει αφού το ανέφερες. Λες όχι τέλεια, δηλαδή τι θα ήταν τέλειο?
9: Τι θα ήταν τέλειο? Θα ήταν, να σου πω, το όνειρό μου θα ήταν να πάω σε 5-6 μέρες μέρη της Ελλάδας που δεν έχω πάει και δεν μπόρεσα να πάω ακόμα και ίσως ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσω εκεί.
5: Στο εύχομαι.
9: Κάτι περίεργα νησιά που δεν έχω πάει εκεί πέρα και είναι λίγο μακριά.
5: Πες ένα.
9: Και... Ναι.
5: Πες ένα.
9: Η Τήλος.
5: Α, μάλιστα. Οκ. Okay.
9: Ξέρεις που είναι. Είναι στα Δωδεκάνησα.
5: Ναι, ναι. Μάλιστα, φίλε.
9: Ναι. Τα λέμε πάλι.
5: Τα λέμε. Σε περιμένω.
9: Τα λέμε.
5: Γεια.

0: Η κυρία Βρετίκη μου γράφει: αναρωτιέσαι άγρυπνε τι είναι η αλαζονία. Θα πω ένα δικό μου ορισμό. Είναι η ιδιότητα και η συμπεριφορά του ανθρώπου, μια στάση υπεροψίας, κομμωριμοσύνης και διωγγωμένης αυτοπεποίθησης, κατά την οποία το άτομο θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους. Ο Στέφανος λέει: αίσθημα ανωτερότητας είναι η αλαζονία. Ο αλαζόνας συμπεριφέρεται σαν να είναι πιο σημαντικός, πιο ικανός και πιο άξιος από όλους τους άλλους γύρω του. Η κυρία Μάρο: αλαζονία είναι η υποτίμηση των άλλων. Τίνει να περιφρονεί, να αγνοεί ή να μειώνει τις απόψεις και τα επιτεύγματα. Γεια σου, Ευτυχία από τα Γιάννενα.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Τι χαμπάρια.
1: Χαμπάρια. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Άδεια τα μπάρια.
1: Άδεια τα μπάρια, ναι. Δεν έχουμε τώρα μπάρια.
0: Δεν έχουμε, αλλά στα πλοία έχουν.
1: Τα πλοία έχουν, ναι. Καλησπέρα και σε όλη την παρέα.
0: Να σε καλά.
1: Και την κάποτε που, για πρώτη φορά που πήγα στη Γερμανία,
0: ναι.
1: Θυμάμαι που είχαμε μια καμπίνα μέσα σε ένα... σε ένα καράβι που το ονομάζανε Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: το πιστεύω. Και
1: ήταν, εγώ απορώ, ήταν στα πλοκάραβο ήταν.
0: Έτσι ήταν τα καράβια κάποτε.
1: Ναι, ναι, και είχαμε περάσει για... εγώ πρώτη φορά τώρα πήγα Αθήνα και να περνάγαμε από Επιτροπή.
0: Τότε... για να πάρετε άδεια να πάτε στη Γερμανία.
1: Ναι, ναι. Τότε βέβαια. Τότε η πρώτα πήγε ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Και μετά ήθελε να πάρει και ένα παιδί του και πήρε εμένα. Ύστερα από 4-5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι πήγα Αθήνα, πέρασα από Επιτροπή. Αν είμαι εντάξει, και ένα δόντι να έλειπε. Δεν περνάγαμε.
0: Δεν περνάγατε, όχι.
1: Όχι. Και τώρα που φύγαμε και τους είπα, και τώρα που δεν έχουμε δόντια, ποιος θα μας τα κοιτάξει.
0: Τα δόντια τα χάσατε στη Γερμανία.
1: τα χάσαμε εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί μας τότε μας κάνουν τόσο έλεγχο. Και τώρα μπαίνουν από όπου θέλουν οι λαθρομετανάστες και μου εκεί δεν είναι το ίδιο που συγκρίνουμε εμάς.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν είναι το ίδιο που λένε είναι και οι χώρες δεν έχουν όλες πόλεμο.
0: Όχι βέβαια.
1: Και θυμάμαι που είχαμε πάει μέσα μια καμπίνα στο καράβι και ήμασταν κάτω-κάτω, βαθιά.
0: Ναι.
1: Θάμψα μέσα σε ένα αμπάρι.
0: Ναι.
1: Και ακουγόταν τα κύματα τη νύχτα που χτυπάγανε. Και μετά που βγήκαμε στο Πίντιζι.
0: Πόσο καιρό ταξιδεύατε?
1: Τώρα ήταν Μάρτιος μήνας ήτανε. Τώρα δεν ξέρω πόσες ώρες είναι από Ιγουμενίστα για Πίντιζι. Είναι πάνω από 10 ώρες.
0: Α, δεν είναι μακριά δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι. Είναι, ναι, το πιο μακρινό είναι η Βενετία.
0: Ναι.
1: Και μετά που κατεβήκαμε εκεί στο Πρίντιζι, μας πήγανε στο τρένο. Μας φορτώσανε στο τρένο μετά. Και μιλάμε, τσιβαλεσμένοι μέσα στο τρένο.
0: Κατάλαβα.
1: Μέσα. Και κατεβήκαμε στο Μόναχο. Εκεί στο Μόναχο που κατεβήκαμε, μας κάνανε... Έσχημασαν πακέτα που θα πάει ο καθένας. Εγώ έμενα πάντα με τον πατέρα μου, γιατί δεν με άφηνε ποτέ να πάω. Εμένα, η οικογένειά μου δεν θα άφηνε κανένα το κορίτσι να πάει μόνο του κάπου.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Και θυμάμαι, μου είχαν εγκριθεί τα χαρτιά για συμβόλαιο να πάω έξω από τη Στουτκάρτ στη Χάλιμπρον. Ναι, αλλά δεν μ' άφηνε ο πατέρας μου να πάω εκεί. Και εκεί υπήρχε ένας Έλληνας δερμηνέας και πει ναι, αλλά δεν μ' άφηνε ο πατέρας μου να πάω εκεί. Και εκεί υπήρχε ένας Έλληνας δερμηνέας

0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν παιδιά από χωριό και ήμασταν σκληραγωγημένα και αντέξαμε. Τώρα να πάρεις ένα κορίτσι από ένα χωριό που δεν ξέρει από τίποτα, από πιο πέρα, και να το πας σε μια άλλη ξένη χώρα, για φανταστείτε, δεν είναι όπως τώρα.
0: Βέβαια δεν είναι.
1: Δεν είναι όπως τώρα.
0: Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Αλλιώς ήταν τα πράγματα. Εμείς τότε που ζούσαμε στο χωριό δεν είχαμε κάτι, ούτε τηλεόραση να δούμε, ούτε να ακούσουμε, τίποτα δεν είχαμε. Και τώρα, λέγατε πρωτού, που πηγαίνουν αυτοί οι απατεώνες και παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε βγάλε τα καταφυγικά έξω. Μα τόσα και τόσα που βλέπουν την τηλεόραση που το λένε συχνά. Γιατί ξεγελούνται οι άνθρωποι έτσι?
0: Γιατί είναι κοροϊδέψιμο είδος.
1: Γιατί, αλήθεια? Εγώ θυμάμαι τώρα τη μάνα μου, την πεθερά μου. Ήταν στο χωριό γυναίκες αγράμματες.
0: Ναι.
1: Αγράμματες, αλλά δεν μπορούσε να ξεγράσει κανένας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κολοπατσωμένος.
1: Κανένας δεν μπορούσε.
0: Ναι.
1: Τα είχαν 400. Και τώρα που ζουν μέσα στην κοινωνία και βλέπουν και ακούνε τόσα, και να μαζεύουν τα λεφτά να τα πετάνε από το παράθυρο. Αλήθεια.
0: Πανεγυρεύοντας.
1: Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί η λιθιότητα είναι κολλητική.
1: Μάλλον.
0: Σαν τη λέπρα.
1: Και εμένα πολλές φορές με παίρνουν τηλέφωνο.
0: Καλά, σε παίρνουν, αλλά εσύ δεν μασάς.
1: Α, θα μασήσω εγώ. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε. Είμαστε, λέει, από τη ΔΕΗ. Έχετε να λάβετε, λέει, 600 ευρώ. Και λέω, δεν θα είναι καλύτερα να σε αντιθούμε να μου τα δώσετε?
0: Ναι.
1: Ναι. Και μου το κλείνει.
0: Ναι.
1: Αυτά. Και λέει, ο άλλος λέει, το λάβατε, λέει, το μήνυμα που έστειλα? Λέω, το έλαβα. Το διαβάσατε? Λέω, το διάβασα. Και τι γράφει? Γράφει, λέω, ότι χάσατε τη λογική σας και πηδάτε μέσα στη λίμνη αν είστε στα Γιάννενα να τη βρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Μπράβο.
1: Α, αυτά.
0: Πες μας ένα τραγούδι τώρα.
1: Θέλετε και τραγούδι,
0: Για πάμε.
1: Α, θα σου πω για ένα τραγουδάκι. Α, θα σου πω. Αλλά πολλές φορές σκέφτομαι τι τραγούδι να πω. Να πω ένα, να είναι ένα χαρούμενο. Γιατί εγώ, ξέρετε, είμαι...
0: Να πεις ένα χαρούμενο.
1: Λέω κλαψιάρικα τραγούδια.
0: Καλά, πες ένα χαρούμενο.
1: Ένα
0: τώρα.
1: Χαρούμενο. Πάμε. Όλες οι μελαχρίνες και οι μαυρομάτες, ρούσες γαλανομάτες, όλες φίλοι μου δώσανε, η μια δε μου το δίνει, πικρό καημό μ' αφήνει.

0: άρεσε.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Να σε καλά.
0: Πελοπόννησο.
1: Να σε καλά, Μανούλα μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια και χαρά.
0: Τους χαιρετώ όλους και να έχετε υγεία και καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί.
4: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
4: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
5: Γεια σου Μαριβούλα μας από την Πάτρα.
6: Γεια σου αγαπητέ μου Μάνο, τι κάνεις?
5: Τι κάνεις, η Πάτρα δεν μεταδίδει πλέον, ναι?
6: Όχι, όχι.
5: Μάλιστα, εσύ από πού ακούς?
6: Μέσω ίντερνετ.
5: Μέσω ίντερνετ, μάλιστα. Τι νέα, για λέγε.
6: Μια χαρά.
5: Μπράβο.
6: Πήρα να μιλήσω κι εγώ για το, για το θέμα.
5: Να μιλήσω.
6: Για την αλαζονία που έχουμε.
5: Okay.
6: Η αλαζονία θεωρώ ότι είναι άσχημο πράγμα και θεωρώ ότι πρώτη και καλή αλαζόνη είναι η πολιτική μας.
5: Mm.
6: Ας πούμε, τι να πω άλλο. Δηλαδή το να λένε για να ψηφίστε μας για να σας κάνουμε αυτό, ας το αποδείξουμε με κάποιο τρόπο, να τους έχουμε εμπιστοσύνη ή να το κάνουμε.
5: Mm. Μάλιστα, κυρία μας. Πώς πάνε τα μαθήματα?
6: Αύριο θα κάνω το πρώτο μάθημα.
5: Εντάξει.
6: Έκανα όλο το καλοκαίρι, εγώ έπαιζα δηλαδή, αλλά
5: ναι.
6: Μόνο τον Αύγουστο σταμάτησα.
5: Εντάξει.
6: Τον Ιούλιο έκανα ακόμα μαθήματα.
5: Ωραία. Θα μας παίξει ένα τραγούδι τώρα?
6: Ναι.
5: Παίξε μας ένα σουξέ.
6: Ποιο θέλει?
5: Ένα που εσύ παίζεις πολύ καλά.

0: Αυτό είναι.
1: Πολύ ωραία παίζεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Εξελίσσεσαι διαρκώς. Μπράβο, κορίτσι μου.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε, φιλιά.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

0: Αγαπητέ Γιάννη Ζαφυρόπουλε, αν ακούς ακόμα, άκου τις συμβουλές του Αριστοτέλη πώς να αναγνωρίσετε και να ξεσκεπάσετε έναν δημαγωγό. Ο έπαινος, οι φιλοφρονήσεις, οι υποσχέσεις, τα δώρα είναι τα όπλα με τα οποία μπορεί ένας πονηρός άνθρωπος να σας εξαπατήσει και να σας οδηγήσει εκεί που δεν θέλετε πραγματικά να πάτε. Όλοι έχουμε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους, ειδικούς πολιτικούς, που αγωνίζονται να μας πείσουν πως είναι φίλοι μας και θα εργαστούν για το καλό μας, που δεν τους πιστεύουμε. Στην πραγματικότητα πολλοί από αυτούς θέλουν απλώς να αρπάξουν την εξουσία για το δικό τους όφελος. Σήμερα τους λέμε λαϊκιστές. Στην αρχαία Ελλάδα τους έλεγαν δημαγωγούς και κόλακες. Οι συμβουλές του Αριστοτέλη. Η τέχνη της πειθούς είναι αρχαιότατη και οι πολιτικοί γνωρίζουν πολύ καλά, σε αντίθεση με τους περισσότερους απλούς πολίτες, οι οποίοι είτε δεν γνωρίζουν αυτές τις τεχνικές, είτε δεν είναι σε θέση να αντισταθούν στη γοητεία τους. Αν δώσουμε όμως προσοχή στις βασικές αρχές αυτής της τέχνης, που παραμένει η ίδια εδώ και χιλιετίες, τότε θα ισχυροποιήσουμε τη θέση μας και δεν θα πέφτουμε τόσο εύκολα στην παγίδα τους. Στο έργο του «Ρητορική», ο Αριστοτέλης δίνει συμβουλές στους ρήτορες, σε εκείνους που προσπαθούν να πείσουν το κοινό τους να κάνει ή να μην κάνει κάτι. Αν και προειδοποιεί με σαφήνεια πως το κίνητρο του ρήτορα θα πρέπει να είναι η καθοδήγηση του ακροατηρίου σε αποφάσεις που θα ωφελήσουν, οι συμβουλές αυτές αναφέρονται μέχρι σήμερα ως τεχνική εξαπάτησης. Εμείς μπορούμε να δούμε από τη δική μας θέση να διασκευάσουμε εργαλεία για τη δική μας προστασία. Αντιμετωπίστε τις τεχνικές εξαπάτησης. Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζετε καλά αυτές τις τεχνικές. Και επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός, μην επιτρέπετε σε κανέναν να διαμορφώνει την προδιάθεσή σας όπως τον βολεύει. Ο Αριστοτέλης αναφέρει 5 τεχνικές που χρησιμοποιούν οι ρήτορες για να μας προδιαθέσουν θετικά πριν μπουν στο κυρίως θέμα. Και εμείς θα αναπτύξουμε 5 αντίστοιχες αμυντικές αντιδράσεις. Πρώτον, ο ρήτορας αποφεύγει την παράθεση επιστημονικών επιχειρημάτων και περιορίζεται σε γενικούς προβληματισμούς που συνδυάζουν τη λογική με την ψυχολογία. Γενικός προβληματισμός είναι, ας πούμε, η δήλωση «θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία». Ωραίο ακούγεται, ποιος δεν αγαπάει τη δημοκρατία, αλλά πριν χειροκροτήσετε τον αγαπημένο σας πολιτικό, σκεφτείτε τι στην ευχή σημαίνει αυτό. Ενίσχυση της δημοκρατίας είχε υποσχεθεί και ο Τζον Κένεντι, ο οποίος αγωνίστηκε για την διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και δολοφονήθηκε γι' αυτό, αλλά και ο Μάο Τσετούγκ, που οδήγησε με την πολιτική των δεκάδων Κινέζων στο θάνατο. Ρωτήστε πώς ακριβώς, με ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να ενισχύσει τη δημοκρατία. Αν αρνηθεί να απαντήσει, το πιθανότερο είναι πως έχει στο νου του μία δημοκρατία που δεν θα σας αρέσει καθόλου. Δεύτερον, ο ρήτορας κερδίζει τη συμπάθεια των ακροατών του προβάλλοντας μία εντυπωσιακή προσωπικότητα και αξιολογώντας ηθικά τις ανθρώπινες καταστάσεις για να δείξει πως γνωρίζει καλά τι απασχολεί και τι σας βασανίζει. Τρίτον, ο ρήτορας δεν αναζητάει την αλήθεια, αλλά βρίσκει επιχειρήματα για τις αληθοφανείς λέξεις που θα εντυπωσιάσουν το κοινό του. Εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την τάση να μείνουμε προσκολλημένοι στις απόψεις που έχουμε ήδη σχηματίσει. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να συμπαθήσουμε εκείνον που διατυπώνει τις ίδιες απόψεις και να αντιπαθήσουμε εκείνον που έχει την αντίθετη άποψη. Τέταρτον, ο ρήτορας γνωρίζει πολύ καλά τι θεωρεί το ακροατήριο της ευτυχίας και προσπαθεί να πείσει πως αυτός θα τους φέρει αυτή την ευτυχία. Η ευτυχία είναι το ζητούμενο στη ζωή του καθενός μας, αλλά δεν έχουμε όλοι την ίδια γνώμη για το τι είναι η ευτυχία. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλες οι κοινωνίες συμπεριλαμβάνονται στις προϋποθέσεις της ευτυχίας την οικονομική ευημερία, αλλά για το πως αυτή επιτυγχάνεται δεν έχουν όλες οι κοινωνίες την ίδια άποψη. Πάντως ο καλός ρητορας θα γνωρίζει τι πιστεύει η κοινωνία στην οποία απευθύνεται και δική σας ευθύνη είναι να εξετάσετε αν έχει αυτός ο άνθρωπος τα προσόντα να υποστηρίξει το μοντέλο ζωής της δικής σας ευτυχίας. Αν έχετε ανταποκριθεί με επιτυχία στα 3 προηγούμενα σημεία, δεν θα δυσκολευτείτε να καταλήξετε σε ένα σαφές και ασφαλές συμπέρασμα. Και πέμπτον, ο ρήτορας πρέπει να γνωρίζει ποιες αρετές εκτιμάει το κοινό του, ώστε να το επαινεί κατάλληλα. Ο Σοκράτης έλεγε πως οι κυνηγοί θυρεύουν τους λαγούς με σκυλιά και οι κόλακες τους ανόητους με επένους. Σε μια χώρα με έντονο το θρησκευτικό συνέστημα, ο επίδοξος ηγέτης θα επενέσει τους κατοίκους για την ευσέβειά τους και την εκκλησία τους για το έργο που προσφέρει. Συμμερίζεται όμως ο ίδιος τις αξίες που επενεί. Αν ανήκετε σε ένα λαό που φημίζεται για τη φιλοπατρία του και εκείνος σας επενεί γι' αυτό, πριν φουσκώσετε από υπερηφάνεια, ερευνήστε αν ο πολιτικός αυτός έχει επιδείξει ανάλογη συμπεριφορά και αν το πρόγραμμα που σκοπεύει να εφαρμόσει περιλαμβάνει μέτρα που προστατεύουν πράγματι την πατρίδα σας ή ενώ μοιάζουν πατριωτικά, στην πραγματικότητα την καταστρέφουν. Αν καταφέρετε να διαχειριστείτε με την ψυχραιμία τα 5 αυτά σημεία, τότε θα έχετε χτίσει ισχυρό τείχος απέναντι σε έναν επίδοξο απατεώνα. Και για την πηγή, antiklidi.com.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
3: Αφού την ξέρεις.
2: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
3: Υπομονή.
2: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
4: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα της τετέλεια λες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Τώρα αρχίζει και ο Status FM 107,7 από τις 12 και μετά δηλαδή, και αναμεταδίδει το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων για τη μεγάλη τιμή, και τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, τον δημιουργό και διευθυντή του σταθμού, που είχε την ιδέα να αναμεταδίδει όλη την εκπομπή παλιότερα που κάναμε 12 με 5 και τώρα το δίωρο από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί. Χαιρετώ τον αγαπητό Χρήστο από τον Καρέα. Λέω ότι Σταυρούλας δεν τον παίρνει σε ένα τηλέφωνο να δούμε τι κάνει, και μου λέει δεν μπορώ να το κάνω γιατί επικοινωνεί με τις κόρες του το τηλέφωνο το δικό του και υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσω την κοπέλα. Οκ. Καλό υπόλοιπο της νύχτας, αγαπητέ μου Χρήστο από τον Καρέα, και πάμε στην Αναστασία από τον Ταύρο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Αναστασία.
1: Να πω καλημέρα μάλλον.
0: Καλημέρα να πεις.
1: Καλημέρα. Να ευχηθώ τα χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζοντες, σοφίες, αγάπες.
0: Α, είναι
1: πίστη.
0: Σήμερα. Α, ναι, ελπίδα, ναι, και πίστη. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ελπίδα. Ναι. Έχω και εγώ την εγγονούλα μου.
0: Να τη χαίρεσαι καλή.
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς την λένε?
1: Σοφία.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι Σοφία.
0: Μάλιστα, τέλεια.
1: Ναι, ναι. Και να πω και τα συγχαρητήρια για τη Μαρικούλα με το πιάνο της. Να συνεχίσει έτσι.
0: Ναι.
1: Να κάνει προσπάθειες, γιατί η προσπάθεια μετράει.
0: Μόνο η προσπάθεια μετράει.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσο για το θέμα που έχετε θέσει απόψε,
0: ναι,
1: το η αλαζονία, εγώ πιστεύω ότι είναι άνθρωποι του εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ τα ξέρω όλα.
0: Ναι.
1: Είναι οι δήμονες, οι μημαθείς οι περισσότεροι που το κάνουν αυτό, δηλαδή που έχουν μια υπεροψία που λέγε και ο Χατζηχρήστος και όλα τα υψή, και αυτοί τα ξέρουν όλα, άνθρωποι που έχουν προσφέρει, άνθρωποι που προσφέρουν έργο, είναι τόσο ταπεινοί και τόσο προσιτοί, που έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους έτσι,
0: ναι,
1: που προσφέρουν έργο χωρίς να φαίνονται.
0: Ναι, σωστό.
1: Χωρίς να το... είτε από γιατρούς, είτε από οτιδήποτε. Πνευματικούς και οτιδήποτε υπάρχει και αυτό. Και η πιο μεγάλη αλλάζον είναι η πολιτική μας.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν βιάνονται πουθενά και με τίποτα. Και με τίποτα.
0: Και θέλω και είναι, δηλαδή, το διδάσκονται αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι, δεν ότι ξέρω, θέλω να πω, μπορεί να μην το έχει σαν χαρακτηριστικό ο ψυχισμός του, και να το διδαχθεί από τη στιγμή που θα μπει στο δωμάτιο της εξουσίας.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή ξεκινάνε, έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από χαμηλά, ξέρεις, στα στιγμιακά, έτσι αλλιώς ανεβαίνουν σκαλοπάτι, ξανανεβαίνουν και στο τέλος γίνονται άλλοι άνθρωποι.
0: Μα αυτό λέω.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα.
0: Εσύ που το αποδίδεις αυτό?
1: Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι και ο ψυχισμός τους τέτοιος.
0: Ναι.
1: Η υπεροψία τους. Να δείξουν ότι κάτι είναι. Ότι
0: ναι,
1: αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι. Ότι και θέλουν ντε και καλά να σε πείσουν ότι προσπαθούν για το καλό σου.
0: Ναι.
1: Ότι αυτοί προσπαθούν. Θα τα φτιάξουν. Θα κάνουν. Θα δείξουν. Και στο τέλος μένει δηλαδή τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι τίποτα. Γιατί οι άνθρωποι που ξέρουν και προσφέρουν έχουν άλλη νοοτροπία. Εγώ έχω γνωρίσει δηλαδή ανθρώπους από περιπτώσεις έτσι που λέμε και για γιατρούς, με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό τώρα με, και με το Μαζονάκι και αυτό τι ωραία που το είπε και το τραγούδι ήταν.
0: Ποιο το είπε το ρήγμα.
1: Ο Μαζονάκης το ρήγμα. Ναι, ναι, ναι, τι ωραίο ναι. Τραγούδι Μάνο μου αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα ήταν και η κόρη μου εδώ πέρα και το βάλε και το βρήκε στο ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Και, γιατί, ναι, λοιπόν, άνθρωποι δηλαδή, γιατρούς,
0: ναι.
1: Έχω γνωρίσει είτε στην Πούλα. Δηλαδή έσωσε το παιδί μου
0: ναι.
1: άνθρωπος στη Βούλα
0: ναι.
1: από πνευμονική εμβολή
0: ναι.
1: που ο παθολόγος με έδιωχνε. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο τι να πω. Και πήγα να του πω και μου λέει φύγε από εδώ. Και άλλοι ας πούμε και απάρα πω.
0: Πήγες να του πεις να πάρει χρήματα εννοείς.
1: Όχι, όχι, να τον ευχαριστήσω, να... Το καθήκον μου έκανα.
0: Ναι, ναι, αλλά γιατί σου είπε φύγε από εδώ.
1: Φύγε, γιατί πήγα να του πω ευχαριστώ.
0: Με τα χέρια αδειά.
1: Δεν ήθελε ούτε να τον ευχαριστήσω. Λεφτά δεν μου πήρε κανένα.
0: Ναι,
1: ωραία. Στους ανθρώπους. Είτε στη Βούλα με το παιδί μου με πνευμονική εμβολή.
0: Πω.
1: Δηλαδή ο παθολόγος μου λέει έχει μεγάλη καρδιά, πάρ' τον και φύγει. Εγώ να βλέπω το παιδί μου κατακίτρινο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς παίρνει το χρώμα ο νεκρός.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήταν από τροχαίο, πήγαμε και στα ορθοπαιδικά και αυτά και με το που... Μου λέει πλάκα θώρακος του έχεις βγάλει. Και βέβαια και με το που την βάζει στο φως εκεί να τη δει, έπηξε τις τριγλιές και φώναξε το στραματιοφόρο να το πάρουν. Δηλαδή ο άλλος που ήταν η δουλειά του μου το διώχνε. Δηλαδή αν το έπαιρνα
0: αλήθεια,
1: το παιδί. Τι να σας πω ψέματα.
0: Όχι αγάπη μου, όχι προς Θεού.
1: Ναι, να σου πω δηλαδή και τον άνθρωπο το θυμάμαι το όνομά του γιατί...
0: Μην το πεις το όνομά του.
1: Όχι, με έσωσε. Λέω για τον άνθρωπο, δεν λέω για τους άλλους.
0: Για τον άνθρωπο που σε έσωσε.
1: Τον καλό, τον καλό.
0: Ναι, πες.
1: Μάλιστα νόμιζα ότι έκανα και λάθος. Τον λέγανε Κάλο. Ορθοπαιδικό στη Βούλα.
0: Ναι.
1: Κάλος. Και του έλεγα εγώ, κύριε Καλέ, όχι μου λέει, δεν είμαι καλός, Κάλος είμαι. Νόμιζα ότι το είχα.
0: Ταιριάζει με το ορθοπαιδικό.
1: Ναι. Και ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μου έσωσε το παιδί μου, μου έλεγε ο άλλος να το πάρω και να φύγω, ότι έχει μεγάλη καρδιά.
0: Ότι το παιδί πάσχει από μεγαλοκαρδία, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή...
0: Αλλά αντάλλον, ο πατέρας μου την απέκτησε στα 80. Την μεγαλοκαρδία, ναι.
1: Ναι, σου λέω ότι έχω ανθρώπους, τι να πω, για το, στο Αλεξάνδρας, που πήγε το παιδί μου με καρδιακή, με έμφραγμα.
0: Ναι.
1: Το έπαθε και τη... Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή τον σώσανε εκεί και στο 5.
0: Ναι.
1: Όχι και κανείς από όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν μου ζήτησε ούτε ένα πενινταράκι.
0: Ναι.
1: Μιλάω με ονόματα δηλαδή και ανθρώπους που αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αλαζόνια. Και τόσο... Πώς να το πω, ευγενική, τόσο να συμπαρασταθούν, να σε προσέχουν, να σου πούν. Γιατί όταν έπαθε το παιδί μου την πρώτη αυτή, ήτανε και τον πήγανε, εφημέρευε το Αλεξάνδρος και ήταν εκεί. Και τον πήγανε που του κάνανε και το στέν και όλα και τα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε και έφυγε, αυτό τον παρακολουθούσε, δεν έδωσα μάνα μου ούτε μισό πενινταράκι.
0: Κατάλαβα. Μπράβο.
1: Ναι, και μπράβο του, δηλαδή. Και τον έπαιρνε τηλέφωνο οτιδήποτε αυτό. Δεν ξέρω. Και στο Αλεξάνδρας έχει πάρα πολύ καλούς γιατρούς.
0: Έχει, ναι, πράγματι.
1: Γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά που έτυχε, ήταν και με τη μητέρα μου. Εκεί ένας γιατρός, δεν ξέρω αν ζει ακόμη, αυτός ήταν και στην ομάδα από τους πρώτους για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Ο Νανάς.
0: Μάλιστα.
1: Νανάς.
0: Ναι.
1: Και πήγα τη μαμά μου στο ιατρείο του, εξωτερικά.
0: Ναι.
1: Το πιστεύεις, μάνα μου, ότι δεν πήρε ούτε επίσκεψη? Δεν έχει, μου λέει, ασφάλεια. Λέω, έχει. Πάρτε και φύγε. Μου λέει, θα έρθει στο Αλεξάνδρας και εκεί θα την κάνω εγώ. Μου λέει, σε ένα μήνα την πήγαμε με παντόφιλες, δηλαδή είχε γίνει ένα πράγμα τεράστιο. Ήταν για μεταμόσχευση η μαμά μου.
0: Κατάλαβα.
1: Και δεν πήρε ούτε την επίσκεψη στο ιατρείο του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό.
0: Ναι, βέβαια, τι να πεις.
1: Είναι και υπάρχουν άλλοι, δηλαδή, να τρελαίνεσαι. Να σου ζητάνε δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά είμαστε και εμείς αφελείς. Βλέπω, εγώ δεν ασχολούμαι με τα διαδίκτυο και αυτά. Καμιά φορά μπαίνω έτσι να δω στο Facebook τι μου έχουν στείλει οι δικοί μου. Και έχει αυτές τις διαφημίσεις που δείχνουν διάφορα.
0: Ναι.
1: Σήμερα τι είδα, Μάνο? Είχε, τάχα μου, γιατί δεν το πιστεύω ότι είναι αλήθεια αυτό,
0: ναι, ναι,
1: την κυρία Παγώνη, ναι, αν είναι δυνατόν, να καταγγέλει κάποιους ότι δεν αφήνουν κάποιο γιατρό να κάνει ένα χάπι, δεν ξέρω κάτι, πιο φάρμακο.
0: Ψέματα είναι, είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το
0: έχει καταγγείλει, το έχει καταγγείλει η γυναίκα.
1: Όχι μόνο, ήταν και η Άννα Βύση.
0: Και αυτή το έχει.
1: Ναι,
0: το έχει καταγγείλει, ναι.
1: Ναι, δηλαδή αν το πιστέψεις, εγώ ούτε τα πατάω, ούτε τα βλέπω, περνάω έτσι για να δω τους δικούς μου ανθρώπους.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί δεν θέλω να πληρώνω και τα υπόλοιπα και βάζουν και τις διαφημίσεις.
0: Δεν πληρώνεις τίποτα στο ίντερνετ, μια και καλή.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν πληρώνεις. Πληρώνεις για να έχεις.
1: Όχι στο ίντερνετ, το Facebook.
0: Ούτε εκεί πληρώνεις.
1: Για να έχεις το Facebook και τα άλλα τα αυτά.
0: Δεν πληρώνεις, Μανούλα μου, τίποτα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Όχι, στο εγγυώμαι. Στο εγγυώμαι εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω, επειδή δεν τα γνωρίζω, δεν είμαι γνώστης των πραγμάτων αυτών, οτιδήποτε δεν το καταλαβαίνω, το δίνω στα παιδιά μου.
0: Καλά.
1: Λέω,
0: κάνεις.
1: Μου ήρθε αυτό.
0: Καλά κάνεις.
1: Είναι αυτό. Τι κάνω? Ναι, γιατί μου έχει τύχει, δηλαδή και με τη ΔΕΗ που παίρνουν και ξαπατούν. Μου έχει τύχει 3-4 φορές. Μου έχει τύχει και με την εγγόνα μου, με την κόρη μου, την τράκαρε και την έχουν στο τμήμα. Και εκείνη την ώρα λέω, αν είναι δυνατόν, είσαι χτυπημένη και σε έχουν στο τμήμα και δεν σε έχουν πάει στο νοσοκομείο. Είναι δυνατόν?
0: Επίσης, ωραίο θα ήταν να σε πάρει τηλέφωνο έναν άντρα, να πάρει τηλέφωνο κάποια και μια φωνή και να πει, θέλουμε 50.000 ευρώ διότι έχουμε απαγάγει την πεθερά σου. Και να τους πει, να σας δώσω 100.000 να την κρατήσετε.
1: Ό,τι καλύτερο. Είναι, έχει τέτοια, δηλαδή... Εγώ δεν τα πιστεύω και, δε, και μάλιστα δεν μπαίνω καθόλου. Το ραδιάκι μου έχω εδώ.
0: Αναστασία μου, από πού είσαι?
1: Εγώ, yes, από Κέρκυρα.
0: Α, η Κέρκυρα είναι μαγικό τοπίο, ε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Δηλαδή έχω πάει μία φορά μόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά την έχω την παλιά πόλη περπατήσει ολόκληρη.
1: Πα καλά, είναι φανταστική.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και εγώ εκεί μην νομίζεις, μάλλον. Έχω μεγαλώσει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Με φέραν οι γονείς μου 3 χρονών. Από τότε είμαι μόνιμος κάτοικος Σταύρου. Να φανταστείς. Να φανταστείς ότι εγώ την Πέτρου Ράλη την, ναι, έχω παίξει σαν παιδί. Χωματόδρομος.
0: Χωματόδρομος, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χωματόδρομος δεξιά-αριστερά, περιβόλια.
0: Φαντάζομαι, όπως και η Θιβών.
1: Ναι, ναι. Ήτανε δηλαδή...
0: Ήταν ο Σιτοβολώνας της Αττικής και ο, ναι, πορο... ναι. ο Πορώνας μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, υπέροχα. Τώρα έχει γίνει μπούθουλας,
0: ναι.
1: κόλαση. Ψ. Εγώ για να σου δώσω να καταλάβεις... Δεν ξέρω αν ξέρεις, το είπα και τη Σταυρούλα. Είμαι παραπλήσια του προπονητήριου του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι κοντά στο Ολυμπιακό.
0: Ναι. Χάρη και η Σταυρούλα.
1: Ναι, ναι. Είμαι, είμαι εδώ παραμεθόριο. Είμαστε σύνορα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σταύρο και Ρέντι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, Αναστασία μου.
1: Ναι,
0: και τα παιδιά σου μένουν κοντά.
1: Τα παιδιά μου τα έχω μαζί μου.
0: Α ωραία. Δηλαδή στο ίδιο κτίριο.
1: Στο ίδιο σπίτι.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Ναι, όχι, ναι. Έχουμε. Ο γιος μου δεν παντρεύτηκε. Είναι άρρωστος όπως σου έχω πει, που έχει την καρδιακή ανεπάρκεια.
0: Ανεπάρκεια, ναι.
1: Ναι. Και η κόρη μου ατύχησε και είμαστε παρείτσα.
0: Το γιο σου τον παρακολουθεί καρδιολόγος.
1: Ναι, τον παρακολουθεί η διευθύντρια του Ωνασίου.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Της καρδιακής ανεπάρκειας.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, ναι, έχει και απειδηνωτή, τα έχουμε...
0: Τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά,
1: το παλεύουμε. Όχι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, για μη χειρότερα. Αυτά να, που με το Μαζονάκι και αυτό στεναχωρέθηκα με αυτό το παλικάρι, δηλαδή έχασε τη ζωή του. Και αυτό από ό,τι λένε που πόναγε το στήθος του, πρέπει να είχε κάποιο θέμα με την καρδιά του.
0: Μέχρι τώρα λένε ότι δεν υπήρξε κανένα θέμα με την καρδιά του.
1: Όταν πήγε, λέει, στο... Ναι, εγώ άκουσα το δικηγόρο του που είπε ότι είχε παραπονεθεί.
0: Το δικηγόρο του Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν το άκουσα αυτό. Okay.
1: Ναι, άκουσα τον ίδιο. Είχε παραπονεθεί. Είχε πει πριν δύο μέρες ότι είχε ένα μπόνο στο στήθος που του χτύπαγε στην πλάτη. Αυτό είναι... Θα τα βρούνε τώρα στις ιστολογικές.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: ναι. Αυτοί ας λένε ότι θέλουνε, τσαρλατάνοι ήτανε, δυστυχώς που τους πιστεύουνε και χάνονται ζωές. Αυτό είναι το άσχημο και νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό, να μην πιστεύουνε.
0: Ο γιος σου πόσο χρονών είναι?
1: Είναι 54,
0: άμα.
1: Στην ηλικία του Μαζονάκη. Ναι. Το έχει πάθει 6 χρόνια τώρα, 7.
0: Μάλιστα.
1: Από έμφραγμα το πάθε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: κατάλαβα.
1: Και εκείνος... Γιατί και ο γιος μου υπέφερε και έλεγε θα περάσει, δεν είναι τίποτα,
0: νευροπονός
1: είναι και είχε 12 ώρες. Δηλαδή έφτασε στο αμήν.
0: Εγώ πήγαμε την πρώτη φορά που έπαθα έμφραγμα, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Η γυναίκα μου λύσαξε μέσα στη νύχτα, πάμε στο Ωνάσιο. Πάμε στο γιατρό, πάμε και εγώ πήγα και κοιμήθηκα.
1: Ναι.
0: Και ξύπνησα το πρωί και πήγα στο γιατρό και η ορμόνη που δείχνει αν έχει πάθει έμφραγμα, αντί να είναι 60, ήταν 6.000.
1: Ναι.
0: Και μου είπε τότε ο γιατρός ότι αν ξαναπάθεις θα έχεις τα ίδια συμπτώματα. Και τα είχα.
1: Ναι.
0: 1,5 χρόνο μετά και σηκώθηκα.
1: Ναι.
0: Ήμουνα και μόνος μου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έλειπε στον Καναδά η Αλέκα και πήγα μόνος μου στο Ωνάσιο.
1: Ναι, όχι, ο δικός μου το πήρα ψηφιστά, ναι. Και δηλαδή και του έλεγε η αδερφή του, γιατί έλεγε εντάξει είναι από το τσιγάρο, γιατί κάπνιζε και όλα.
0: Και εγώ κάπνιζα δύο πακέτα τσιγάρα άφηκα.
1: Ναι. Ναι, και αυτό το κάναμε σταυρό, εντάξει δεν είναι, άμα δεν είναι και μωράκι να το φτύξεις, να το πας... Γιατί δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής έχω δύο παιδιά που είναι πολύ αγαπημένα. Ο ένας φροντίζει τον άλλον. Και εύχομαι αυτό τους λέω, μέχρι τέλους έτσι.
0: Να είσαι καλά, Αναστασία μου, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. καλές εκπομπές και θα τα πούμε. Αν θέλω να βρω, να σου στείλω φωτογραφίες από τον κήπο μου.
0: Να μου στείλεις.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα βρω το...
0: Θα στο βρει η κόρη σου.
1: Το μέσα.
0: Με το όνομά μου. Μάνος Τσιλουμίδης.
1: Ναι, να σου στείλω... Ναι, να σου στείλω φωτογραφίες από τον παράδεισο που ζω.
0: Okay. Γεια σου Αναστασία.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Άντε, γεια.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Και τώρα, πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, που είναι η Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, θα σας διαβάσω ένα πολύ συγκινητικό κείμενο που έχει τίτλο «Η Φωνή». Ο Όσβαλντ ήταν απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικών Τεχνών της Αγγλίας. Ηθοποιός κυρίως του θεάτρου, είχε εγκαταλείψει την υποκριτική και εργαζόταν σε μια εταιρεία που οργάνωνε ταξίδια και κρουαζιέρες. Γνωρίστηκε με τη Μάργαρετ, μια Αγγλίδα γιατρό, σε ένα από αυτά τα ταξίδια το 1992 στο Μαρόκο. Ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν, αλλά δυστυχώς ο μεγάλος έρωτας της ζωής της Μάργαρετ πέθανε το 2007. Μια μέρα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 12, η Μάργαρετ πλησίασε το προσωπικό στο σταθμό του μετρό, τους ρώτησε φανερά αναστατωμένη που είχε πάει η φωνή. Η φωνή? Δεν ήταν σίγουροι οι άνθρωποι τι ακριβώς εννοούσε. «Η φωνή», είπε η Μάργαρετ, «η φωνή του ανθρώπου που λέει «mind the gap», το νου σας στο χάσμα». «Μην ανησυχείτε», της εξήγησαν, «είναι το νέο ψηφιακό σύστημα, νέες φωνές για περισσότερη ποικιλία». Κενό. Το προσωπικό ρώτησε αν ήταν καλά. «Αυτή η φωνή», τους είπε η Μάργαρετ, «ήταν η φωνή του άντρα μου». Ο Όσβαλντ δεν έγινε διάσημος από τη θεατρική του καριέρα, αλλά μέχρι και πριν ψηφιοποιηθεί ο ήχος που ακούγεται στις πλατφόρμες του μετρό του Λονδίνου, ήταν η φωνή του. «Mind the gap». Η Μάργαρετ είπε στο προσωπικό πως ο θάνατος της είχε τρυπήσει την καρδιά, αλλά ένα πράγμα είχε βοηθήσει. Κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά άκουγε τη φωνή του Όσβαλντ. Μερικές φορές απλώς καθόταν στην πλατφόρμα και άκουγε τη φωνή του. Μία, άλλη μία, για λίγο ακόμα, για 5 χρόνια, αυτή ήταν η ρουτίνα της. Ήξερε ότι δεν ήταν πραγματικά εκεί, αλλά η φωνή του ήταν. Για όλους τους άλλους ήταν μια απλή ανακοίνωση να προσέχουν το διάκαινο μεταξύ βαγονιού και αποβάθρας. Για αυτήν όμως ήταν η φωνή του ανθρώπου που είχε. Και μετά χάθηκε και η φωνή του. Το προσωπικό του μετρό απολογήθηκε, αλλά καταλαβαίνετε, αυτό έχει γίνει παντού. Είναι το νέο ψηφιακό σύστημα. Απλά έπρεπε να γίνει. Τις υποσχέθηκαν όμως πως αν υπάρχουν οι παλιές ηχογραφήσεις, θα προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα αντίγραφο. Η Μάργαρετ ήξερε πάρα πολύ καλά πως μια ηχογράφηση του «Πάλε ποτέ» ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί, αλλά τους ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον. Ήρθε η πρωτοχρονιά. Η Μάργαρετ κατέβηκε στο σταθμό του μετρό. Κάθισε στην πλατφόρμα και περίμενε το μετρό για να πάει στη δουλειά της. Και ξαφνικά από τα ηχεία άκουσε τη φωνή του ανθρώπου που νόμιζε πως δεν θα ξανάκουγε ποτέ. «Mind the gap», είπε για άλλη μια φορά ο Όσβαλντ. Γιατί αποδείχτηκε πως πάρα πολλοί άνθρωποι στο προσωπικό του μετρό του Λονδίνου και πολλοί άλλοι που άκουσαν την ιστορία είχαν συγκινηθεί. Όλοι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να ακούσουν ξανά αγαπημένα πρόσωπα που είχαν χάσει. Και είχαν όλοι συνειδητοποιήσει πως με πολύ ψάξιμο, πολύ προσπάθεια και κάποια τύχη θα μπορούσαν να κάνουν να συμβεί για κάποιον. Αρχεία ερευνήθηκαν, αποκαταστάθηκαν, ξεσκονίστηκαν παλιές κασέτες, πάρα πολλοί άνθρωποι συντονίστηκαν με την προσπάθεια αυτή και μαζί έκαναν τον Όσβαλντ να μιλάει, να λέει στη Μάργαρετ να προσέχει. «Mind the gap».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: να το πω. Προσπαθούσε να με κερδίσει και τα λοιπά. Και σκεπαζότανε αυτή η φοβερή αγάπη που είχε για τον εαυτό του, μιλώντας συνεχώς για την αγάπη που είχε για μένα. Mm. Το αποτέλεσμα ήταν, μετά από καιρό, γιατί ήταν μια σχέση στα πρώτα μου νιάτα, η οποία διήρκησε αρκετά χρόνια, το αποτέλεσμα ήταν ότι φτάσαμε στο σημείο να αποφασίσουμε να κάνουμε ένα παιδάκι. Και πάνω εκεί η μάνα μου με εγκατέλειψε στην πιο γλυκιά στιγμή της σχέσης, με εγκατέλειψε χωρίς ούτε ραντίο και μου είπε απλούστατα ότι τον κυνηγάνε να τον κλείσουν φυλακή, διότι είχε σχέσεις με μία 16χρονη και εκείνη είχε μείνει έγκυος. Έπαθα τέτοια ζημιά, να μην περιγράψω, είναι πάρα πολύ πικρό. Αυτό το οποίο μου συνέβη εκεί την ημέρα, είδα και έπαθα να το ξεπεράσω, αλλά το πιο πικρό, το οποίο πρέπει να το πω, είναι ότι μου κατέσσεψε όλα μου τα γιάτα. Μέχρι τα 55 μου χρόνια υπέφερα από μία αρρώστια πολύ ενοχλητική και πολύ βαριά, φύσεως συναισθηματικής, η οποία ήταν εξαιτίας του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα να κάνω μια μικρή υποσημείωση. Όταν μου λέει ένας άνθρωπος ότι είναι άθεος, αυτό και τώρα, ας πούμε, που έχω μεγαλώσει αρκετά, με κάνει και σκέφτομαι διάφορα πράγματα αρνητικά γι' αυτόν. Αλλά τι μπορεί να κρύβει αυτό το άθεος, ότι είναι τόσο πάρα πολύ ερωτευμένος με τον εαυτό του, που δεν θέλει ούτε Θεό να δει. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως, συνέβαινε αυτό. Συνέβαινε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν δεχότανε, μόνο τη μητέρα του αγαπούσε, η οποία είχε πεθάνει, μόνο τη μητέρα του αγαπούσε, κανένα, να μην πω την έκφραση γιατί είναι άσχημη, κανέναν δεν αγάπησε αυτός ο άνθρωπος. Και εμένα, εάν με αγάπησε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, είναι επειδή είχα ωραία πόδια, που λέει ο λόγος. Γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ότι αγκάλιασε την ψυχή μου. Ποτέ. Ποτέ.
1: Μάλιστα, Μαρία.
0: Αυτό ήθελα να πω για τη λέξη αλαζόν.
1: Okay.
0: Να προσέχει πάρα πολύ ο κόσμος και οι άντρες και οι γυναίκες όταν ερωτεύονται, να χρησιμοποιούν και λιγάκι τη λογική και την κρίση τους στο πώς εκτιμάνε το χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου πέρα από τα ωραία του μάτια.
1: Μάλιστα.
0: Πώς εκτιμάνε το χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Μαρία.

Έχετε διαβάσει Ουμπέρτο Έκο? Βρήκα ένα κείμενό του. Καλά, είναι ανατρεπτικός, δεν το συζητώ. Ειδικά όταν μιλάει για τον εαυτό του ή όταν γράφει κείμενα εκτός από τα μυθιστορήματα που έχει δημοσιεύσει στη ζωή του. Έχω ένα κείμενο που έχει τίτλο «Βρωμός το μάμου σώπασε». Νομίζω ότι έχουν περάσει πια 15 χρόνια από τότε που έγραψα ότι η Ευρώπη μέσα σε μία δεκαετία θα γινόταν έγχρωμη Ήπειρος, αλλά η όλη διαδικασία που κόστιζε δάκρυα και αίμα. Δεν ήμουν προφήτης, απλώς ένας άνθρωπος με κοινή λογική που στρέφεται συχνά στην ιστορία. Βέβαιος ότι μαθαίνοντας όσα συνέβησαν, συχνά καταλαβαίνει κανείς αυτά που θα μπορούσαν να συμβούν. Χωρίς να σκεφτούμε τις τρομοκρατικές απόπειρες, αρκεί να δούμε τι ταράζει τις ψυχές αυτό τον καιρό. Στη Γαλλία, ένας καθηγητής λυκείου γράφει επικριτικά πράγματα απέναντι στη μουσουλμανική θρησκεία και διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στο Βερολίνο βγάζουν την αφίσα ενός ειδωμενέα του Μότσαρτ, στην οποία εμφανίζονται τα κομμένα κεφάλια όχι μόνο του Ιησού και του Βούδα, πάει καλά, αλλά και του Μωάμεθ. Δεν μιλάω για τον Πάπα, που εν τέλει στην ηλικία του θα έπρεπε να ξέρει ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε ένα πανεπιστημιακό μάθημα του οποιοδήποτε καθηγητή και στην ομιλία ενός ποντίφικα που μεταδίδεται σε όλες τις τηλεοράσεις και επομένως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Άλλο ασφαλώς εκείνοι που βρήκαν ιστορικό πρόφαση σε ένα απόφθεγμα για να προσπαθήσουν να εξαπολύσουν ένα νέο θρησκευτικό πόλεμο δεν είναι από τους ανθρώπους που θα επέλεγα για να βγω για φαγητό μαζί τους. Για την περίπτωση του Γάλλου καθηγητή έγραψε ένα ωραίο άρθρο ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί στην Corriere della Sera της 4ης Οκτωβρίου. Αυτός μπορεί να είναι σε πλήρη διαφωνία με τις απόψεις του άλλου, αλλά πρέπει να υπερασπιστεί το δικαίωμά του να εκφράζει μια ελεύθερη άποψη στα θρησκευτικά θέματα και δεν μπορεί να υποκύψει σε εκβιασμούς. Για την περίπτωση του Ιδωμενέα, στο ίδιο αντίτυπο της Corriere, ο Σέρτζο Ρωμάνο γράφει ότι θα προσπαθήσω να επαναλάβω με δικά μου λόγια, για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος αυτός, αν ένας σκηνοθέτης, άρρωστος με τις καινοτομίες, ανεβάσει μια όπερα του Μότσαρτ, βγάζοντας επί σκηνής κομμένα κεφάλια κάποιων ιδρυτών θρησκειών, ενώ του Μότσαρτ δεν του είχε περάσει από το μυαλό. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον πάρουμε με τις κλωτσιές. Αλλά για αισθητικούς και φιλολογικούς λόγους, όπως είναι για κλωτσιές και εκείνοι οι σκηνοθέτες που ανεβάζουν τον Ιτύποδα Τύρανο με ήρωες που φορούν ριγέ σταυροκούμπι. Μα να που την ίδια μέρα στη Ρεπούμπλικα, την εφημερίδα, ένας φημισμένος μουσικός όπως ο Ντάνιελ Μπάρεμπόιμ, μολονότι αναρωτιέται συνετά αν μια τέτοια σκηνοθεσία βρίσκεται στο πνεύμα του Μότσαρτ, κάνει έκκληση στα δικαιώματα της τέχνης. Νομίζω ότι ο φίλος Ντάνιελ θα συμφωνούσε με το παράπονο ότι πριν από χρόνια είχε επικριθεί ή απαγορευτεί μια σκηνή του εμπόρου της Βενετιάς του Σέξπιρ, διότι ναι μεν εμπνεόταν από ένα αντισημιτισμό συνηθισμένο για την εποχή, ωστόσο έδειχνε το πρόσωπο του Σάιλοκ, μια περίπτωση ανθρώπινη και αξιολύπητη, αλλά να τη βρίσκουμε μπροστά μας, το φόβο να μιλήσουμε. Και υπενθυμίζω ότι για όλα αυτά τα ταμπού δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι μουσουλμάνοι φονταμεταλιστές που στο ζήτημα της ευθυξίας δεν αστειεύονται, μα ξεκίνησαν με την ιδέα του πολιτικά ορθού, η οποία μπορεί αυτή καθεαυτή να εμπνέεται από την αίσθηση βιασμού απέναντι σε όλους, αλλά τώρα πια σου απαγορεύει, τουλάχιστον στην Αμερική, να πεις ανέκδοτα, δεν θα πω για τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους ή τους Ανάπηρους, αλλά για τους Σκοτσέζους, τους Ζενοβέζους, τους Βέλγους, τους Καραμπινιέρους, τους Πυροσβέστες, τους Οδοκαθαριστές και τους Εσκιμώους, που δεν πρέπει να αποκαλούνται έτσι, αλλά να τους αποκαλέσω όπως θέλουν οι ίδιοι. Κανείς δεν θα καταλάβει για ποιους μιλάω. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, συνεχίζει ο Έκο, δίδασκα στη Νέα Υόρκη και για να δεις πώς αναλύεται ένα κείμενο, επέλεξα σχεδόν τυχαία ένα αφήγημα
όπου σε μία μόνο γραμμή ένας αθυρόστομος ναύτης όριζε το εδίο μίας πόρνης μεγάλο σαν το έλεος του Θεού. Και βάζω αποσκοπητικά στη θέση της θεότητας. Στο τέλος με πλησίασε ένας φοιτητής, εμφανώς μουσουλμάνος, και με κατηγόρησε με κάθε σεβασμό ότι είχα δείξει έλλειψη σεβασμού απέναντι στη θρησκεία του. Προφανώς του απάντησα ότι εγώ απλώς μετέφερα τη χειδαιότητα κάποιου άλλου, αλλά όπως και να είχε, ζήτησα συγγνώμη. Ωστόσο, την επόμενη μέρα ενέταξα στην ομιλία μου μία ασεβή, αν και παιχνιδιάρικη νήξη, σε κάποιο εμβληματικό πρόσωπο του χριστιανικού πανθέου. Όλοι άρχισαν να γελούν και εκείνος συμμετείχε στη γενική ευθυμία. Στο τέλος τον έπιασα από τον μπράτσο και τον ρώτησα γιατί είχε έλλειψη σεβασμού απέναντι στη δική μου θρησκεία, ενώ ενοχλήθηκε όταν το αστείο αφορούσε τη δική του. Έπειτα όμως προσπάθησα να του εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα σε ένα αστείο στο να επικαλεστεί το όνομα του Θεού επί Ματαίο και στο να ξεστομίζεις βλαστήμιες προσκαλώντας τον να δείχνει μεγαλύτερη ανοχή. Μου ζήτησε εκείνο συγγνώμη και πιστεύω ότι κατάλαβε. Αυτό που ίσως δεν συνέλαβε απολύτως είναι η τεράστια ανοχή του καθολικού κόσμου, καθώς σε μια κουλτούρα της βλαστήμιας, όπου ακόμα και ένας θεοσεβούμενος μπορεί να χαρακτηρίσει το ανώτατο «ον» με ακατανόμαστα επίθετα, ποιος μπορεί να σκανδαλιστεί από οτιδήποτε.

Είναι η Ραδιοβάρκατη και τελειώνει και η τέταρτη ώρα της εκπομπής σε δύο λεπτά. Το ένα τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον αγαπητό Νίκο Μαρή από τη Θεσσαλονίκη.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Εδώ είναι η τελευταία ώρα της εκπομπής. Μπήκαμε στη μία και δύο πρώτα λεπτά. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0. Και Νίκος από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νικόλα.
4: Γεια σου μάνα.
2: Καλώς τον. Καλά.
4: Καλά κι εγώ.
2: Μπράβο.
4: Για την αλαζονία είναι το θέμα σήμερα.
2: Ναι.
4: Κοίταξε, δεν έχω κάτι πολύ έντονο σαν προσωπικό βίωμα. Δηλαδή δεν έχω σπάξει τόσο έντονη αλαζονία από κάποιον που να μου έχει μείνει στην μνήμη, ας πούμε. Εντάξει, είχα μια... Παλιά είχα μια συνάντηση με ένα πολύ αγαπημένο μου συγγραφέα, το Χωμενίδη.
2: Ναι.
4: Που έχω σχεδόν όλα τα βιβλία. Βέβαια, έκτοτε έχω σταματήσει να τα παίρνω. Mm. Και είχα πάει σε μια παρουσίαση βιβλίου του και τέλος του είπα, τέλος πάντων, ότι βλέπω ότι μιλάτε συνέχεια για το 2015, ας πούμε. Και για μένα ήταν τραυματικό αυτό που έγινε. Mm. Ναι, όλο αυτό το πράγμα. Μας τύξε 100 εκατομμύρια ζημιά, δηλαδή 40.000 κάθε οικογένεια. Τόσο κόστησε αυτό. Mm. Να κάνει τα πώς το λένε, να κάνει τα γούστα του Μπαρουφάκης με τον Τσίπρα, ας πούμε, και υπόλοιπε. 40.000 ευρώ η οικογένεια. Και τέλος πάντων, εντάξει, του λέω, το Χωμενίδη, καταλαβαίνω ότι το αναφέρατε συχνά αυτό το πράγμα και στα γραπτά σας, γιατί αρθογραφεί αυτό.
2: Ναι, το ξέρω.
4: Και, ναι. Και του λέω, αυτό τώρα, γιατί δεν λέτε κάτι, ας πούμε, για αυτό που έγινε το 2020-2022. Και λέει, α, ακόμα το θυμάσαι αυτό. Γιατί ήταν καραντινάκες, έτσι, και εμβολιάκες. Ενώ όταν λέω εμβολιάκες, δεν έχω κανένα θέμα με τους ανθρώπους που κάνουν εμβόλιο. Στο σώμα του καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, το δικό του σώμα. Έτσι, κανένα πρόβλημα δεν έχω. Όταν λέω εμβολιάκες, εννοώ αυτοί που θέλανε το κράτος να πάει να εμβολιάσει τους άλλους για να νιώθουν αυτοί υγιείς. Έτσι. Με αυτούς έχω θέμα. Το ξέρεις. Τέλος πάντων, αυτό που σαν που δεν, αυτό μου απάντησε, ας πούμε, και το απάντησα κι εγώ ανάλογα. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα που έγινε. Ξέροντας ότι ο ίδιος είναι, το υποστήριξε αυτό και ακόμα το υποστήριξε. Τέλος πάντων, γενικότερα, εγώ έχω παρατηρήσει, και δεν κάνω λάθος, ότι οι άνθρωποι που επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη και την πιο εκνευριστική αλαζονία είναι αυτοί που έχουν καταπιεί όλο το αφήγημα που τους σερβίρουν τα μέσα ενημέρωσης. Και ποιο είναι αυτό το αφήγημα? Θα σου πω όλα τα στοιχεία, όσα θυμάμαι τώρα.
2: Ναι.
4: Ότι... Καλά, ναι. Τα lockdown είναι καλά και τα εμβολιαστικά επαυτά είναι καλά.
2: Τα
4: lockdown,
2: ναι.
4: Υλοκαιτοθεραπείες δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
4: Και τα εμβολιαστικά apartheid,
2: ναι.
4: Έτσι, αυτός ο σταλινισμός και ο χιτλερισμός αντίστοιχα, ότι είναι καλό πράγμα. Και το οποίος εναντιώνεται στον υγειονομικό ολοκληρωτισμό, στον υγειονομικό φασισμό, είναι φασίστας. Η εναντίωση στον φασισμό είναι φασισμός. Ναι. Έτσι λένε αυτοί.
2: Ναι.
4: Και το λένε και με αλαζονία, ρε παιδί μου. Ότι όποιος δεν πιστεύει σε αυτά τα ψεκασμένα, πώς το λένε, καραγκιοζηλίκια, ότι αυτός πάσχει από ψεκασμό. Δεν πάσχουν οι ίδιοι που πιστεύανε στον ψεκασμό. Πάσχουν αυτοί που δεν το. Δεν τα συμμερίζονται αυτά. Εκεί φτάνουν δηλαδή. Η τρέλα τους εκεί φτάνει. Αυτό είναι το ένα τέτοιο. Το άλλο είναι οι κλιματοαλλαγάκηδες. Ότι όταν τους λες ότι, παιδιά, η όποια διαφορά στη μέση θερμοκρασία της γης δεν είναι απόδειξη ότι ευθύνεται ο άνθρωπος γι' αυτό. Ουσιαστικά το κλίμα αλλάζει πάντα, ανέκαθεν άλλαζε, δεν υπάρχει σταθερή μέση θερμοκρασία στη γη, ποτέ δεν υπήρξε. Και μάλιστα υπήρχαν και περίοδοι που ήταν πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. Πάντα αλλάζει το κλίμα και πάντα θα αλλάζει και αυτό οφείλεται κυρίως στη θέση της γης σε σχέση με τον ήλιο, στις ηλιακές εκρήξεις, δηλαδή σε θέματα αστρονομικά και όχι σε θέματα τώρα αν θα καίμε περισσότερο ή λιγότερο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Έτσι. και εκεί όποιος πώς το λένε, δεν συμμερίζεται και αυτό το θέσφατο της ιεράς πίστεως, έτσι, αντιμετωπίζεται με αλαζονία. Δεν χρειάζεται να έχουν στοιχεία αυτοί. Όχι. Να επιδεικνύουν αλαζονία. Φτάνει. Τίποτα άλλο. Άλλο σημείο. Οι πολεμοκάπηλοι Democrats που κάνανε τον πόλεμο στην Ουκρανία και επί των ημερών τους έγινε ο άλλος πόλεμος στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Επί των ημερών τους γίνανε αυτά. Και τα δύο. Μας ταλαιπωρούν ακόμα. Ότι το αφήγημα λέει ότι αυτοί είναι καλοί. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί. Ενώ ο Τραμπ είναι κακός, που στην πρώτη του θητεία ήταν ο πρώτος πρόεδρος, τον είπα, τον τελευταίο μισό αιώνα, που δεν έκανε κανένα καινούριο πόλεμο δικό του. Κανένα, μηδέν. Mm. Και χάλασε την πιάτσα. Αλλά είναι κακό αυτό. Καλός είναι αυτός που κάνει πολέμους. Ξεκληρίζει εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουκρανία. Και χιλιάδες, ξέρω εγώ, στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Αυτός είναι καλός. Αυτός που δεν κάνει πολέμους είναι κακός. Τραμπ κακός. Κακός ο Τραμπ. Έτσι. Τι άλλο. Ναι, οτιδήποτε γενικώς χαλάει το αφήγημα αυτών των, πώς το λένε, των αλαζόνων, βαφτίζεται ακροδεξιά. Όλα ακροδεξιά. Έτσι. Ακροδεξιά τα πάντα. Δεν μας πέτυχε ο καφές, ακροδεξιός ο καφές. Δεν τον πετύχαμε. Είναι ακροδεξιός. Δεν μας βγήκε καλό το αγολέμον, ακροδεξιό. Και όποιος δεν το συμμερίζεται, πώς το λένε, έχουμε το ακλόνητο επιχείρημα. Τσεκ, τσεκ, χαχα, τσεκασμένοι, χαχα, τσεκ, τσεκ. Αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πιάνει αυτό. Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι δεν παλεύονται, έχουν διεισδύσει τόσο πολύ. Α, με τη λαθρομετανάστευση, τα ίδια. Όποιος δεν, πώς το λένε, όποιος δεν συμμερίζεται αυτό το αυτοκτονικό πράγμα που συμβαίνει στη Δύση και ειδικά στην Ευρώπη, έτσι, που είναι θέμα μιας γενιάς ή δύο, να γυρίσει τούμπα το πράγμα και να έχουν πλειονότητα αυτοί οι μουσουλμάνοι. Όποιος δεν το συμμερίζεται, δηλαδή τον αργό θάνατό μας, όποιος δεν το θέλει αυτό, όποιος δεν θέλει τον Ισλαμοφασισμό, είναι πάλι φασίστας. Η εναντίωση στον Ισλαμικό φασισμό, δηλαδή, είναι φασισμός. Κατά αυτούς. Ναι. Κατά το επίσημο αφήγημα. Και όποιος δεν συμφωνεί, ψεκ, ψεκ, χαχά. Ψεκ, ψεκ, χαχά. Αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει επιχείρημα, δεν χρειάζεται. Ψεκ, ψεκ, χαχά. Ακροδεξιά. Φασίστα. Όποιος διαφωνεί μαζί μας, φασίστας. Διαφωνείς με τον Ισλαμικό φασισμό, φασίστας είσαι. Ο φασισμός είναι αντιφασισμός. Ενώ. Δηλαδή δεν πιάνονται, ρε παιδί μου, από πουθενά. Πώς το τα λέω και κνευρίζομαι.
2: Ναι, σε καταλαβαίνω.
4: Και έχουν αλαζονία, πώς το λέω, τεράστια, δεν χαμπαριάζουν. Τους δείχνει στα στοιχεία με τους βιασμούς που έχουν εκτοξευθεί από τότε που άνοιξαν τα σύνορα στη Δυτική Ευρώπη. Έτσι.
2: Ναι.
4: Έχουν πολλαπλασιαστεί οι βιασμοί. Στη Σουηδία που δεν είχε τίποτα, ας πούμε, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ιταλία ακόμα. Και στην Ελλάδα οι μισοί βιασμοί με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας. Από όλα εδώ πώς γίνονται.
2: Ναι.
4: Οι μισοί. Ακριβώς το 50%. Την τελευταία φορά που το κοίταξα.
2: Ναι.
4: Και άμα τους θα πεις αυτά, άμα τους πεις τα νούμερα, ψεκ τσεκ, χαχα, ψεκ τσεκ. Αυτό. Ναι. Δεν έχουν να πούνε τίποτα άλλο. Δηλαδή, ό,τι τους η πραγματικότητα για αυτούς είναι, πώς το λένε, είναι φασισμός. Τους καταπιέζει η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, κάτι παθαίνουν. Έτσι. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και έχουν τρομερή αλαζονία, τρομερό τουπέ. Νομίζουν ότι είναι, δεν ξέρω, ότι είναι έξυπνοι. Γελάμε. Ότι είναι τρομερά καλλιεργημένοι. Και εδώ γελάμε. Ότι έχουν, ξέρω εγώ, ότι είναι. Πώς το λένε, ότι έχουν πιάσει, ας πούμε, την ισορροπία ανάμεσα στα άκρα. Και ότι έχουν. Είναι, ξέρω εγώ, η χρυσή τομή η άποψή τους. Μπούρδες. Η αλήθεια δεν βρίσκεται πάντοτε στη μέση. Η αλήθεια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται η αλήθεια. Μπορεί να μην είναι στη μέση. Έτσι.
2: Ναι.
4: Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι γενικώς έχουν καβαλήσει την κοινωνία, γιατί ελέγχουν και τα μέσα ενημέρωσης και τα σχολεία. Τι άλλο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και τα πανεπιστήμια.
2: Mm-hmm.
4: Και παρότι η κοινωνία στην πραγματικότητα σε πολλά από αυτά είναι συντριπτικά εναντίον τους ή τέλος πάντων δεν τους συμμερίζεται ιδιαίτερα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε γιατί ξέρουν ότι αν μιλήσουν, αν πούνε τη γνώμη τους, θα αρχίσουν αυτοί οι αλαζόνες, τα γνωστά, ψεκ, χαχά. Ρατσισμός, φασισμός, ισλαμοφασισμός, ισλαμοφοβία, οτιδήποτε. Οτιδήποτε εκτός από επιχειρήματα.
2: Ναι.
4: Δηλαδή χαρακτηρισμοί. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι για να αντέχει συνέχεια, να σε βρίζει ο άλλος. Έτσι. Δεν το έχουν, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τα κότσια να το κάνουν αυτό. Μην κοιτάς εγώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το αντέχει ο οργανισμός σου αυτό το πράγμα.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις το 90% είναι κατά της λαθρομετανάστευσης και δικαίως και λίγο είναι. Έτσι. Αλλά βλέπεις ότι οι περισσότεροι δεν μιλάνε. Γιατί μπορεί να πάει στην παρέα, ξέρω εγώ, ένας από αυτούς που είναι υπέρ, γιατί τους βλέπουν σαν ταξικούς συμμάχους, εδώ γελάμε. Και σου λέει, κάτσε τώρα, γιατί άμα το πω αυτό, θα αρχίσει ο άλλος να με πει, ξέρω εγώ, ναζί, ρατσιστή, και αυτά τα γνωστά που λένε.
2: Ναι.
4: Και φοβούνται. Φοβούνται να πούνε την αλήθεια. Φοβούνται.
2: Ναι.
4: Φοβούνται τους χαρακτηρισμούς, τις λεξούλες φοβούνται. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα λυθεί. Ο κόσμος θα συνεχίσει να φοβάται να μιλάει, να λέει την άποψη. Παρότι είναι πλειοψηφία στην πραγματικότητα, σιωπηρή. Και θα πηγαίνουμε, θα οδεύουμε προς την εξάλληψή μας, δε παιδί. Και την οικονομική και την πολιτισμική και την, πώς το λένε, την εθνική, δεν ξέρω πώς να το πω. Καταλαβαίνετε.
2: Τη γλωσσική όλα.
4: Τα πάντα. Ναι, επειδή φοβούνται. Επειδή έχει κάτσει μια μειονότητα πάνω στο σβέρκο ολονών μας και όποιος δεν της κάνει τα χατήρια, το βρίζουνε.
2: Ναι.
4: Αυτό. Αυτό.
2: Μάλιστα.
4: Και ένα τελευταίο, ναι, μέσα στο αφήγημα αυτό, είναι και το γυναικοκτονίες και γενοκτονίες. Δηλαδή, κάνανε αυτά που κάνανε οι άθλοι, τα κτίνη, τα τέρατα οι Παλαιστίνοι στο Ισραήλ. Πήκανε μέσα από 2 χρόνια. 3 πια.
2: Ναι, στο...
4: Έτσι.
2: Ναι.
4: Και κάνει αυτά τα... Όποιος δει αποσπάσματα από βίντεο θα θέλει να κάνει με το. Έτσι. Ήταν τόσο φρικιαστικά αυτά που κάναμε. Και δεν θέλω καν να τα πω.
2: Στη συναυλία εννοείς.
4: Στη συναυλία, ναι. Στο φεστιβάλ της μουσικής. Λοιπόν, κάνε αυτά
2: και
4: που κάναμε.
2: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά ήταν εκεί ως υποστηρικτές των Παλαιστινίων.
4: Ναι.
2: Εναντίον των γονέων τους.
4: Μπράβο, ήταν. Ακριβώς.
2: Δηλαδή, αλλαντάλλον.
4: Ναι, και κανένα αυτά που κάνανε, τα βιντεοσκοπούσανε και αλλάζανε από ψυχανόμαλοι ειδόνοι και οι δράστες και οι υπόλοιποι Παλαιστίνες στα σπίτια τους. Και παρόλα αυτά, μέσω της ανηλαιούς προπαγάνδας, καταφέρανε να πείσουν ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ότι δεν φταίνε, ότι φταίνε οι Ισραηλινοί που απαντήσανε και σκοτώνουν τους δράστες και τους οργανωτές αυτού του πράγματος.
2: Ναι.
4: Ότι ο πόλεμος, όταν προκαλείς ένα πόλεμο και μάλιστα με τόσο άνανδρο τρόπο και φρικιαστικό, όπως κάνανε οι Παλαιστίνοι, ότι όταν τον προκαλείς τον πόλεμο και χάνεις μετά στον πόλεμο, ότι αυτό δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία. Τι γενοκτονία, ρε παιδιά. Έχετε δει τα νούμερα των Παλαιστινίων, πώς ήταν και πώς είναι τώρα.
2: Ναι.
4: Δεν μειωθήκανε. Έτσι είναι οι γενοκτονίες. Γιατί τους δίνουν φαγητό, γιατί τους δίνουν ρεύμα, γιατί τους δίνουν φάρμακα. Δηλαδή θέλουν να γενοκτονήσουν οι Ισραηλοί τους Παλαιστίνους και δεν μπορούν, και από πάνω τους θέλουν και φάρμακα και τρόφιμα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Και έχεις εδώ τα... Αυτό λέω και κλείνω γιατί έχω μιλήσει πολύ.
2: Εντάξει.
4: Το πιο... Έχεις εδώ τα ρεμάλια, να πούμε, τους ακροαριστερούς να κυνηγάνε Εβραίους στα σοκάκια και στα λιμάνια.
2: Mm.
4: Τα ρεμάλια να μας κάνουν ρεζίλη σε όλο τον πλανήτη. Αυτοί οι ξεφτύλες, να πούμε, που κάθονται και υποστηρίζουν τους Ισλαμοφασίστες τα κτίνη, τους παιδοβιαστές και τους αποκεφαλιστές. Και δεν ντρέπονται. Και έχουν κάνει τον κόσμο να ντρέπεται για το αντίθετο. Που δεν τους ημερίζεται δηλαδή. Και φτάσαμε. Τέλος πάντων, κάποιος πρέπει να τους κόψει τον αέρα όλο αυτόν τον αλαζόμενο, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε πολλοί. Αυτό βλέπω εγώ.
2: Ευχαριστώ, Νικόλα.
4: Έγινε και εγώ ευχαριστώ.
2: Άντε, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Δημήτρη.
3: Γεια σου φίλε μου Μάνο.
2: How are you?
3: I am fine and you?
2: Καλά κι εγώ.
3: I am outside. I have...
2: Βγήκες I am έξω. With my...
3: Ναι. Τι βγήκα. Το μηχανάκι τώρα πήγα να πάρω τη γυναίκα.
2: Α.
3: Και βέβαια πάνω στο μηχανάκι.
2: Και τι μιλάς τώρα στο κινητό και στο μηχανάκι.
3: Όχι βρε. Είναι δυνατόν.
2: Α,
3: όχι.
2: Σταμάτησες.
3: Έχω πάει σε μια γωνία, σταμάτησα το μηχανάκι παρκαρισμένο.
2: Ναι.
3: Στο δρόμο είμαι.
2: Κάθεσαι στο μηχανάκι πάνω, ναι.
3: Ναι, και με. Όχι, απέναντί είμαι τώρα και σε ένα γαλακτοπολείο εδώ πέρα και κοιτάω τα.
2: Τι κοιτάς? Τα ωραία.
3: Κρέμες, αούρτια.
2: Γιατί πού είναι το. Πού είναι αυτό?
3: Στην Πετρούπολη μου, ωραία.
2: Στην Πετρούπολη, μάλιστα. Mm. Τι νέα.
3: Καλά, ρε φίλε μου, καλά εσείς. Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, μια χαρά.
3: Εδώ, αραλίκη τώρα και Άγιος Θεός. Τώρα να δούμε γιατί μπλέξαμε το ταξί. Εκεί είναι το μηχανάκι, εκεί. Sorry, μόνο μου. Τίποτα, τώρα αυτό που σου είπα χθες, σας συμφωνώ. Πάμε για άλλο αυτοκίνητο. Τώρα δούμε. Εντάξει, βρήκα μια δουλειά, θα να πάω σε μια παραγωγή.
2: Ναι, τι παραγωγή?
3: Σε ένα σύριαλ μου να πάω για δουλειά.
2: Α.
3: Ναι, ένα Ισραηλινό έρχεται εδώ να πούμε για να το γυρίσουμε εδώ και θα πάω και τώρα για καμιά, για κανένα μήνα.
2: Θα είσαι οδηγός τους δηλαδή?
3: Ναι, στο transportation θα πάω, εντάξει.
2: Δεν το κατάλαβα.
3: Στο κομμάτι τώρα, σαν transportation manager.
2: Στη μεταφορά δηλαδή, ναι.
3: Ναι, εκεί είναι.
2: Κατάλαβα. Ωραία. Καλά λεφτά.
3: Καλά, ρε φίλε, εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι, είναι καλή παραγωγή, καλή εταιρεία που κάνει τη δουλειά, οπότε εντάξει, θα το καλύψουμε το κενό.
2: Εντάξει, μπράβο. Είδες άμα θέλει κανείς να βρει δουλειά, βρίσκει.
3: Ναι ρε, μόνο τεμπέλης δεν βρίσκει δουλειά.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Εγώ το πιστεύω.
3: Είναι δύσκολο, και εγώ το πιστεύω, ναι.
2: Μωρέ, δύσκολο μπορεί να είναι, αλλά πότε ήταν εύκολα τα πράγματα?
3: Πότε δεν ήταν?
2: Τις 15 μέρες του Πασόκ.
3: Ρε εσύ, οι πατεράδες μας πέρασαν πιο δύσκολα και πέτρινα χρόνια. Πλάκα κάνεις τώρα.
2: Έτσι.
3: Σήμερα που τα έχουν όλα στα πόδια τους, δηλαδή κατά μία νιά, εντάξει. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα μεγάλα, εντάξει.
2: Καμία διαφωνία από αυτού.
3: Ναι.
2: Αλλά άμα θέλεις να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά σου, βρίσκεις τον τρόπο.
3: Αγωνίζεσαι.
2: Ναι, άμα είσαι κοπρόσκυλο δεν αγωνίζεσαι.
3: Μα η ίδια η ζωή ρε φίλε, αυτή δεν είναι ένας αγώνας, δεν είναι από τη μέρα που γεννιόμαστε μέχρι τη μέρα που πεθαίνουμε.
2: Ναι.
3: Ένας αγώνας διαρκής δεν είναι.
2: Ναι.
3: Εγώ έλεγα καμιά φορά, ξέρεις, και πολλοί με κοροϊδεύουν ακόμα ας πούμε, όσον αφορά τη... θα μου πεις τώρα είναι γλωσσολογικό αυτό, ας μην πούμε στα...
2: Τι.
3: Ρε παιδί μου, όταν εσύ τώρα ξέρω εγώ έχεις γενέθλια, λες έχω τα γενέθλιά μου, σωστά?
2: Ναι.
3: Εγώ λέω το ίδιο.
2: Ναι.
3: Δεν λέμε όμως, ξέρω εγώ, έχω την ημέρα της γέννησής μου, γιορτάζω την ημέρα της γέννησής μου, όπως λένε στα αγγλικά, I have my birthday.
2: Mm-hmm.
3: Έχουμε γενέθλια.
2: Ναι.
3: Η λέξη γενέθλια, ρε φίλε, τι είναι? Γιατί λέμε γενέθλια? Γιατί τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, έτσι για να τη λέμε?
2: Γιατί τη χρησιμοποιούμε?
3: Γιατί είναι ο άθλος της γέννησής μας, αδερφέ.
2: Ναι.
3: Είναι αθλητισμός είναι η ζωή μας, αγώνα είναι. Απ' την άλλη δεν λέμε βιοπαλαιστής. Δηλαδή εγώ τώρα είμαι, ξέρω εγώ εντάξει, παλιά έκανα λιρωμαϊκή πτυρικάς. πες ότι προχώραγα και ήμουν ένας καλός Παλαιστής. Θα έλεγες, αυτός είναι Παλαιστής της Έγινο Ρωμαϊκής, της Ελευθέρας. Mm. Ένας καλός αθλητής. Όταν όμως κάποιος τα καταφέρνει στη ζωή του, λες, κοίτα, αυτός είναι βιοπαλαιστής. Mm. Δηλαδή παλεύει για το βιό του, για τη ζωή του.
2: Για το βίο του.
3: Ναι, για το βίο του, μπράβο. Mm. Έχεις θέμα με την αλαζονία, ε.
2: Ναι.
3: Γέμισε ο τόπος. Αλάζονες, ναρκισιστές και ξερόλες, όπως τους λέμε σήμερα, γιατί παλιά τους λέγανε δοκισίσοφους. Μπράβο, μπράβο, το είπες καλύτερα από μένα. Εντάξει. Ξέρω ότι γνωρίζεις και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ξέρεις, πάντα από μικρό παιδάκι ήθελα να κάνω παρέα με έξυπνους και καλύτερους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν έβλεπα έναν άνθρωπο που ήταν καλύτερος από μένα, φίλε, στεκόμουν στο πλάι του και το έκανα χώρο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
2: Απολύτως.
3: Κοίτα, ο Αλαζόνας, ρε φίλε.
2: Ο Αλαζόνας.
3: Ο Αλαζόνας, ναι. Έχει ανάγκη από θαυμασμό. Έχει, ξέρω εγώ, το μεγαλείο. Νομίζω ότι κάποιος είναι. Δηλαδή, θεωρεί ότι κατέχει γνώση. Mm. Και μάλιστα την απόλυτη γνώση. Αλλά, τι να πω. Είναι αυτός που στρώγει το κρεβάτι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το λέω. Mm. Αυτός είναι. Στην ουσία, ο άνθρωπος έχει πλήρη άγνοια. Δηλαδή, δεν ξέρει όχι μόνο που πάνε της χώρας τα άλογα, ούτε τι θέλει. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση. Δηλαδή, προσπαθεί πάντα να πείσει τους άλλους, απουσιάζει πλήρως η ενσυναίσθηση από αυτόν τον τύπο. Δηλαδή, θα σε πείσει ακόμα και για το χειρότερο πράγμα. Βέβαια, είναι πανέξυπνος, έτσι. Mm. Πανέξυπνος και μερικές φορές μπορεί να είναι και δεινός ρήτορας. Mm. Αλλά αυτό που θα κοιτάξει πάντα είναι η πάρτη του. Ποτέ το φίλο του, ποτέ το διπλανό του, μόνο την πάρτη του.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή αν εμείς κάναμε παρέα και εγώ ήμουν αλάζονας, θα έλεγα αλαζόνας. Τα δικά μου. Αλαζόνας, ναι, συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Και κάποια στιγμή στην πρώτη γωνία, όχι θα σε πρόδιδα, θα σε πέταγε και στα σκουπίδια κιόλας. Μάλιστα.
2: Κλείνοντας θα σου πω ότι η λέξη δοκισίσοφος σημαίνει αυτόν που θεωρείται ή εμφανίζεται ως σοφός χωρίς απαραίτητα να είναι πραγματικά σοφός.
3: Ναι, ναι, όντως, ναι, αυτό που λες, ναι, αυτό στερείται της πραγματικής σοφίας.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Φαίνεται απλά σοφός, αλλά δεν είναι.
3: Αλλά δεν είναι, ναι. Ναι. Ναι.
2: Εντάξει, Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ.
3: Δεν είναι, γιατί δεν καλλιέργει, ρε αδερφέ, τη γνώση μέσα του. Δηλαδή, η γνώση είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά πρέπει να την... Δηλαδή, παίρνω εγώ τώρα, σήμερα έχει γεμίσει πληροφορία παντού. Παντού πληροφορία, υπερπλεώνασμα, της μουρλής. Έτσι, το θέμα είναι πώς εγώ την καλλιεργώ αυτή την πληροφορία μέσα μου. Μάλιστα. Γιατί πληροφορία δεν μπορώ να πάρω μόνο από τα μίντια, από την τηλεόραση. Μπορώ να πάρω και από τη φύση, μπορώ να πάρω και από το Μάνο που θα μου πει μια κουβέντα. Κατάλαβες πώς το λέω.
2: Μάλιστα. Σε αφήνω τώρα γιατί πρέπει να πάω στους επόμενους.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Καλή μου. Καλή
3: να είσαι καλά, μόνο μου, καλό υπόλοιπο.
2: Γεια σου, Δημήτρη, από την Αθήνα.
4: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, Δημήτρη.
4: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ πριν από 10 λεπτά, 1 και 5,
2: ναι.
4: Ο κύριος που βγήκε.
2: Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νικόλαος.
4: Δεν τον ξέρω τον κύριο.
2: Όχι, δεν υπάρχει,
4: τον παραδέχομαι. Είναι πρώτος, είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως τα είπε, διότι εγώ κινούμαι μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας.
2: Ναι.
4: Και έχω πάει και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
2: Ναι.
4: Μόνο, αυτά που είπε ο κύριος δεν θα μπορούσε μάλλον να τα πει σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος παραλλήλως αυτή τη στιγμή παίζει, δεν λέω ονόματα, κάποιον σταθμός παίζει. Θα προσπαθούσε να του αλλάξει συζήτηση, γιατί τον παρακολουθώ εγώ και τον άλλον τον σταθμό.
2: Ναι.
4: Αλλάζουμε συζητήσεις εκεί.
2: Mm-hmm.
4: Αν τολμήσει κανείς να κάνει μια τέτοια συζήτηση.
2: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, κυρία μου. Έχω δει πολλά παραδείγματα στη Γερμανία. Από αυτούς όλους που μαζευτήκαν εκεί, από τις αραβικές χώρες, απάνω γίνεται ο χαμός. Οι Γερμανοί εκφύσεως δεν μιλάνε πολύ. Οι Ιταλοί μιλάνε πιο πολύ, οι Ισπανοί πιο πολύ, οι Γερμανοί δεν μιλάνε, και οι Σκανδιναβοί που την έχουν πατήσει άγρια, οι Σκανδιναβοί, η Σουηδία, που έχουν οργανωθεί ομάδες criminals από διάφορες χώρες, από αυτές εκεί κάτω, από εκεί που φεύγουν οι βάρκες. Λοιπόν, θέλετε να σας πω και κάνα δύο παραδείγματα από Γερμανία.
2: Παρακαλώ.
4: Με σένα καφέ μία μέρα και κάθομαι και πίνω το καφεδάκι μου. Άδειο το καφέ τελείως. Μικρό. Καφέ φούρνος.
2: Ναι.
4: Η Γερμανία δεν σερβίρει κανονικά και πουλάει τα οτιδήποτε είναι πίσω από τα τζάμια της βιτρίνας. Μπαίνουν μέσα τρεις. Αναγνωρίζω εγώ ότι είναι Σύριοι, γιατί έχω μεγάλη πείρα, διότι κινούμαι και στην πλάκα πάρα πολύ βραδινές ώρες και έχω και πολλές συζητήσεις με ξένους.
2: Mm-hmm.
4: Γερμανούς, Αμερικάνους, διότι μιλάω δύο γλώσσες. Αγγλικά, γερμανικά.
2: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, μπαίνουν τρεις. Πριν μπουν οι τρεις ήταν μια κυρία και ψώνιζε. Εγώ καθόμουν, δεν υπήρχε άλλος. Τι τα αγαπώ. Λοιπόν, η πολίτρια εξυπηρετούσε την κυρία. Μπαίνουν αυτοί οι τρεις μέσα, ωραία, κανένα πρόβλημα. Λέω, νορμάλ είναι οι άνθρωποι. Πετάγεται ένας από αυτούς και απευθύνεται στην πολίτρια, θα μας δώσετε δύο σάντουιτς, γιατί τα είχε εκεί μπροστά. Δώστε μας δύο σάντουιτς τώρα. Τους λέει η πολίτρια, αυτή τη στιγμή εξυπηρετώ την κυρία, δεν μπορώ, περιμένετε ένα λεπτό να τελειώσουμε την κυρία και μετά. Τι φτύνει ο ένας στη Γερμανίδα από τους τρεις Σύριους και φεύγουν αμέσως τροχάδιν έξω από το μαγαζί. Το λάθος το δικό μου ήταν το εξής, έπρεπε να βγω κι εγώ έξω, να τους παρακολουθώ από μακριά και συγχρόνως να πάρω τη γερμανική αστυνομία ή πλέον. Αυτό το σκέφτηκα μετά όμως, ήταν αργά. Γιατί μετά όταν βγουν στο δρόμο πάνε όπως περπατάει όλος ο κόσμος. Δεν να μην δίνουν και στόχους. Εγώ όμως επειδή ξέρω από πώς να παρακολουθήσω κάποιον, θα τους την έκανα τη δουλειά. Αλλά δεν μου πέρασε εκείνη τη στιγμή. Η πολίτρια η οποία έφαγε το φτύσιμο στα μούτρα της, η Γερμανίδα, έμεινε αφωνή. Και εγώ της είπα, πάρε την αστυνομία. Και αυτή σκούπιζε τα φτυσίματα του Σύριου στη φάτσα της. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Ακούσατε και το δεύτερο.
2: Ναι.
4: Ακούσατε και το δεύτερο. Είμαι σε ένα λεωφορείο στο κέντρο του Βερολίνου. Εμφανίζονται δύο παλιτοί άλλο Σύριοι. Από ό,τι βλέπω τις φάτσες. Γιατί ξέρω πολλές φάτσες, μπορώ να αναγνωρίσω τις φάτσες. Χωρίς να μιλήσω με κανέναν. Λοιπόν, ο ένας από τους δύο, εκεί μπαίνουν από την προστινή πόρτα στα λεωφορεία, στο όλο το Βερολίνο και πληρώνεις ή με κάρτα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι απ' έξω και περιμένω το επόμενο λεωφορείο. Ο ένας από αυτούς είχε ένα κουτάκι κοκακόλα και έπινε. Μόλις πάνε να ανεβούν απάνω, ο οδηγός λέει «Κοκακόλα απαγορεύεται, verboten», λέει «Raus mit Coca-Cola, ist nicht erlaubt». «Δεν επιτρέπεται», του λέει. Εκνευρίζεται ο Σύριος. Κατεβαίνει μεν, τον κοιτάει άγρια, εγώ ήμουν απ' έξω. Και του λέει «Φασίστα». Και απομακρύνονται. Ο Γερμανός ήρεμος και ωραίος ο οδηγός τους φωνάζει, για ελάτε εδώ, τους λέει, για ελάτε εδώ. Αυτοί τίποτα, κάνανε το κορόιδο και φύγανε. Αυτό είναι το δεύτερο πραγματικά που έχω δει μέχρι στιγμής.
2: Μάλιστα.
4: Στο Βερολίνο όλα αυτά. Αν έρθετε καμιά μέρα στο Βερολίνο, αν πάτε σε ορισμένες γειτονιές, κάθε 5-10 λεπτά θα βλέπετε να περνάει και κανένας Γερμανός. Ή αλλιώς θα περνάει όλη η ανθρωπότητα από μπροστά σας. Είναι γύρω στις 100 nationalities.
2: Μάλιστα.
4: Έχουν μαζευτεί στο Βερολίνο και όποιος με ακούει, αν δεν με πιστεύει, να πάει να τα δει.
2: Αγαπητέ μου, πρέπει να σε αφήσω, γιατί είναι και άλλοι που περιμένουν.
4: Ωραία.
2: Θα τα πούμε λοιπόν, πάλι, σε περιμένω.
4: Σας τα είπα εγώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Συγχαρητήρια στον πρώτο κύριο που... Τα συγχαρητήριά μου, χρειαζόμαστε πολλούς σαν και εσάς. Γιατί εδώ δεν καταλαβαίνουν αυτοί εδώ. Δεν το καταλαβαίνουν τι τους περιμένει.
2: Σε φιλώ, για χαρά. Σταυρόλα, δω τις άλλες γραμμές. 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
2: Και radio@parapolitika.gr για τα email σας. Προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας. Χρήστο από τον Καρέα.
6: Καλημέρα Μανώ.
2: Γεια σου Χριστέ.
6: Κοίταξε, καθυστερώ να πάρω καθενός επειδή ήμουνα στο Μέτσοβο. Βλάχος είμαι από τον Ασπροπόταμο.
2: Μα και την προηγούμενη φορά στο Μέτσοβο ήσουνα.
6: Ναι. Και δεύτερον είναι ότι θέλω να λέω καλημέρα, γιατί σε αυτές τις ώρες είσαι πιο στοχαστικός και οι αγαπητοί φίλοι που άκουγα πριν είναι και αυτοί αρκετά στοχαστικοί.
2: Ναι.
6: Δεν διαφωνώ καθόλου, εκτός από τον, αν θυμάμαι και το όνομά του καλά, Παύλος από τη Θεσσαλονίκη.
2: Νίκος.
6: Νίκος, ναι. Ότι συμφωνώ με όλα του, εκτός από την κλιματική αλλαγή, όχι ότι ο δικός μας ανύπαρκτος και μέσα στο ηλιακό σύστημα σχεδόν είναι μια κοκκίδα από σκόκος τσιγάρου, ναι, θα λέγαμε,
2: ναι,
6: αλλά ανύπαρκτη στον γαλαξία μας, που επηρεάζεται από τέτοιες, ας πούμε, γεωλογικο-κλιματολογικές αλλαγές και μαγνητικά πεδία, που βεβαίως είναι πρόβλημα. Το μόνο, θα λέγα, ας πούμε, ερωτηματικό είναι κατά πόσο εμείς με την έπαρση που έχουμε να αλλάζουμε άλλα ρούχα το πρωί, αλλά το μεσημέρι.

0: και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, όμως στο θέμα που έχει προκύψει, ο Ντάγκλας Μαράι στο βιβλίο του, κλασικό βέβαια, δεν ξέρω τελικά κατά πόσο ενδιαφέρει τους αριστερίζοντες αυτό το πράγμα, ότι το τίτλος του είναι «Ευρώπη αυτοκτονείς». Λοιπόν, πάλι θα επειδή εκτιμώ τους φίλους μας τηλεακροατές, ότι είναι σε όλα τους, αλλά είναι η περιγραφή του συμπτώματος. Ποια είναι αυτή η αιτία της αλαζονίας? Ο Φρόιντ στα τελευταία του, όταν έφυγε από την Βιέννη και πήγε στο Λονδίνο, γράφει ο βιογράφος του και πέθανε, πριν πεθάνει εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο το είχε γράψει πριν, αλλά για λόγους περισσότερο της φυλής του το εξέδωσε στο παραπέντε. Είναι Μωμεθανισμός, Μωυσής και Μωμεθανισμός. Περιγράφει εκεί ότι ο τρόμος, ο φόβος του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων, της περιτομής περισσότερο. Λοιπόν, ποια είναι η αιτία αυτού του χαρακτήρος της επιθετικότητος και της απληστίας? Είναι ότι οι θρησκείες αυτών των μουσουλμάνων, προτεσταντών, λοιπόν, είναι ότι έχουν επιβάλει στο ανυπεράσπιστο νεογέννητο να του κάνουν περιτομή τάχμου στην Αμερική, για να μην φαίνεται ότι είναι θρησκευτικό έθιμο, ότι είναι για καθαριότητα. Δηλαδή η φύση σε όλα τα θηλαστικά επί εκατομμύρια χρόνια είχε κάνει λάθος και έβγαλε την ακροβιστία, το πετσάκι δηλαδή, την πρόσπη, με το λίπος για να προστατεύει την βάλανο και να υπάρχει η σεξουαλικότητα.
1: Χρήστο μου, ναι, δεν έχω χρόνο άλλο, πρέπει να με πάρεις πιο νωρίς, ναι. Αλλά να με πάρεις λίγο πιο νωρίς για να έχουμε.
0: Στο βλέφαρο έχει το δάκρυ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χτυπώντας ένα από τα δύο αίσθηκτα, δηλαδή το ερωτικό, βγαίνει όλη αυτή η αλαζονία και το μίσος, το οποίο το περιγράφει ο Ρόναλντ Γκόλντμαν στο Circumcision, The Hidden Trauma, και το 2004 στην Πάδοβα έγινε ένα μεγάλο συνέδριο, The Human Rights, περιγράφει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρουμε νωρίτερα να πούμε κι άλλα.
0: Θα σε παίρνω την άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Τα σέβη μου.
1: Στο καλό. Χρήστο από το New Jersey.
2: Μάνο, καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε φίλε.
2: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Αν μου επιτρέπεις, σαν κάτοικο στο εξωτερικού που ακούω την εκπομπή σου,
1: ναι,
2: έχω μια διαφορετική γνώμη, και άμα μου επιτρέπεις θα ήθελα να σου την πω και να μπορέσει το ακροατήριο να καταλάβει ορισμένα πράγματα.
1: Για πες.
2: Χρόνια πίσω, δια νομοθεσίας που λένε στα ελληνικά, απογορεύονταν οι μαύροι να μπουν σε λεωφορεία, να πάνε στα αποχωρητήρια που λέμε στο χωριό μου,
1: ναι,
2: τα ίδια που πηγαίνουν οι λευκοί.
1: Ναι.
2: Δια νομοθεσίας.
1: Ναι.
2: Αλλά ήταν ανήθικο αυτό που γινόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm. Κάποια στιγμή η κοινωνία των Αμερικάνων έφτασε σε ένα άλλο σκαλοπάτι και το είδανε μόνοι τους. Και είπανε, μα και αυτοί είναι ανθρώποι. Κάποτε τους είχαμε σκλάβους, αλλά είναι ανθρώποι, είναι συνάνθρωποι μας, είναι ό,τι είμαστε εμείς. Mm. Και τους έφεραν στο ίδιο επίπεδο που είναι οι λευκοί. Και μέσα σε ορισμένες γενναίες βγήκε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τους μαύρους.
1: Ναι.
2: Γιατί εκείνο τον καιρό το παλιό δεν ήταν έτοιμη η κοινωνία να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ήταν διαφορετική από αυτήν που πίστευε η κοινωνία τότε. Τώρα που την βλέπει, την κατανοεί. Βέβαια οι περισσότεροι δεν υπάρχουν στη ζωή εκείνης της εποχής, αλλά τα παιδιά αυτονών, οι επόμενες γενναίες, το βλέπουν και το κατανοούν. Και σου το λέω ότι έχει βγει πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θα μείνει και στην ιστορία.

0: από τους πιο ευεργετικούς. Τον πόλεμο της Βενεζουέλας κάποιος τον έκανε, δεν τον έκανα εγώ. Το ψήφισμα του Κογκρέσου να μην μπορεί να κατεβάσει τακτικό στρατό η κυβέρνηση Τραμπ στο πόλεμο, το έκανε το Κογκρέσο και σταμάτησε τον Τραμπ. Αυτά είναι ιστορικά, είναι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Τα βλέπουμε αυτά, τα ζούμε, τα ακούμε, δεν είναι μυστικά. Yeah. Όταν κατέβηκαν οι Αλβανοί, ήταν λαθρομετανάστες και αυτοί. Mm-hmm. Μας κάνανε τα σπίτια, μας κοιτάξανε τους γέρους, μας βοηθήσανε γιατί εμείς τεμπελιάζαμε, εμείς ήμασταν στο καφενείο, αυτοί δουλεύανε. Τι καλά που ήταν τότε, ε? Αλλά ήταν λαθρομετανάστες. Μερικοί από αυτούς ήταν κακοποιοί. Mm-hmm. Πολλοί από αυτούς ήταν άνθρωποι εργατικοί. Το ίδιο συμβαίνει και μας, με εμάς τους χριστιανούς. Δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Ίσως χρειάζεται περισσότερο βοήθεια από το εξωτερικό ή κουβέντα μάνα. Δεν μπορώ. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που, έτσι πιστεύω εγώ, που πρέπει να προσεγγίσουμε τον συνάνθρωπο. Η αλαζονία, όπως τη λες, όπως τη λένε, ξέρω εγώ, την έχω ξεχάσει και τη λέξη.
1: Η αλαζονία, ναι.
0: Αλαζονία. Νομίζω ότι η κοινωνική στάθμη του ανθρώπινου νου δεν είναι έτοιμη ακόμα να αποδεχτεί αυτά που πρέπει να αποδεχτεί. Μάλιστα. Για το καλύτερο, όχι για το χειρότερο. Mm-hmm. Εάν κάποια στιγμή μπορέσει και ακουμπήσει ο κόσμος που αντιστέκεται σε όλα αυτά τα γεγονότα, είναι στο εξωτερικό. Σου φέρεις από το μυαλό ότι και στον κάθε πατριώτη που μιλάει την πατρίδα, εγώ είμαι ορθόδοξος χριστιανός και το όνομά μου είναι Χρήστος. Σου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να ήμουν. Το γεγονός είναι ότι. Το γεγονός, right? Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι είναι ένα, ότι εγώ είμαι παντρεμένος με Ιταλίδα. Η Ιταλίδα έχει την καθολική πίστη.
1: Ναι.
0: Και τι νομίζεις, θα ακούς την Ελληνίδα το παραμύθι της, τι θα πει, ή την γυναίκα μου που ζω μαζί της τόσα χρόνια και έχω κάνει παιδιά.
1: Έλατε.
0: Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αυτό το πράγμα βγαίνει στον αέρα και ακάθεται ο άλλος και λέει το παραμύθι. Ποιο νομίζεις θα πιστέψω αυτού, ούτε το παραμύθι, εγώ ή θα πιστέψω τη γυναίκα μου που με περιμένει κάθε βράδυ, που έχει μεγαλώσει τα δύο παιδιά, που έχουμε κάνει τη ζωή μας και έρχεται από Ιταλούς. Κάποτε μου είχε πει η μάνα μου όταν την γνώρισα, αυτή να είναι ξένη. Γιατί έτσι ήταν μαθημένη και η μάνα μου. Και γύρισα και της είπα της μάνας μου, μάνα, εγώ είμαι ο ξένος. Αυτή να είναι η Αμερικάνα. Εγώ είμαι ο μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπα μου λέει η μάνα μου, έπρεπε να πάρεις Ελληνίδα. Δεν πειράζει, λέω, αυτή να αγάπησα, αυτή να ήθελα να την κάνω γυναίκα μου και την έκανα. Όλος ο κόσμος που βγαίνει και μιλάει με τα θρησκευτικά γεγονότα, άλλοι μουσουλμάνοι, άλλοι Εβραίοι, άλλοι χριστιανοί, το συνειδητοποίησε καμιά φορά ότι 10 εκατομμύρια Έλληνες που είναι στο εξωτερικό μπορεί να είμαστε παντρεμένοι με άλλη θρησκεία. Γι' αυτό αγανακτώ, ρε μάνα. Όταν τα ακούω αυτά, αγανακτώ εγώ. Είναι κάτι πράγματα τα οποία είναι γεγονότα, σαν που σου λέω, δεν είναι παραμύθια.
1: Κατάλαβα.
0: Και αποδεικτικό γεγονός μέχρι στιγμής, η γυναίκα μου έχει αποδειχθεί καλύτερα από τις Ελληνίδες, γιατί είναι η γυναίκα μου.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν έχω Ελληνίδα γυναίκα.
1: Χρήστο μου, πρέπει να φύγω.
0: Να σε καλά, καλή σου νύχτα. Και εγώ ετοιμάζω.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Να σε καλά. Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
5: Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
1: Αυτά ήταν όλα σύντροφοι της κάθε νύχτας. Εύχομαι το καλύτερο. Σε 10 λεπτά θα είναι 2. Όσο εκεί θα μας πάει ο Σελιμάς με ένα άσμο που θα διαλέξει. Και εμείς θα τα πούμε το βράδυ στις 9 πρώτα ο Θεός. Καλό υπόλοιπο της νύχτας. Τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ξεφύγει και δεν πρόκειται να επανέλθει. Όλη η Ευρώπη ετοιμάζεται για κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα που θα φτάσουν και στο ράφι, στα τρόφιμα. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Σε επίπεδο φυσικού αερίου, θα το δούμε στην πορεία, η Ευρώπη είναι χαμηλά, οι τιμές ανεβαίνουν, ποσότητες δεν υπάρχουν εύκολες και οι ανατιμήσεις θα δοκιμάσουν τις πολιτικές αντοχές όλων των κυβερνήσεων, από το βενζινάδικο μέχρι το ράφι. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε και στα επιμέρους δικά μας, και στα εσωτερικά και στον περίγυρο. Θανάσης Ρόγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάβρο, καλησπέρα. Έχω χωρίσει σε δύο, μια σειρά πληροφοριών σε δύο τομείς. Ένα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε Σκανδιναβική, Βαλτική, γενικώς Βόρεια Ευρώπη, και ένα, αυτά που ανέφερες με κάποιες πληροφορίες που θα σου δώσω.
0: Να πούμε τώρα ότι πριν από λίγο υπήρξε πληροφορία ότι προσγειώθηκε ιρανικό αεροσκάφο της κυβέρνησης στην Σαουδική Αραβία. Εκτιμάται ότι μεταφέρει το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για συνάντηση με τον Σαλμάν, διότι οι Σαουδάραβες υφίστανται μπαράζ επιθέσεων πυραυλικών. Για πρώτη φορά χτύπησαν στην Αγριμή από τους Χούθης και στην Μέκα. Πάμε.
1: Να ξεκινήσω τώρα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα των τελευταίων μέσα 48 ώρων, έτσι, πολλαπλών υβριδικών επιθέσεων. Είχαμε πρώτα απ' όλα την ρωσική φρεγάτα, η οποία εκτόξευσε στα στενά της Δανίας φωτοβολίδες δύο σε ένα δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο κοντά στο νησί Γκέτσερ, συγκεκριμένα στην περιοχή, στην ακτή της Δανίας. Μία από τις φωτοβολίδες, όπως μου είπε ο αναλυτής ο Λάρσεν που συνεργάζομαι, πέρασε, μου λέει, δίπλα από το ελικόπτερο. Απλά αυτό έχει καλύτερη εικόνα από μένα. Η πρωθυπουργός της Δανίας, η Φρεντέριξεν, αλλά και οι άλλοι πολιτικοί, όπως ο Ρασμούσον, ο υπουργός εξωτερικών, και βεβαίως ο Μπρους, ο υπουργός της Δανίας, είπαν σήμερα ότι εντείνεται επικίνδυνα και δυναμικά από τη Ρωσία ο υβριδικός πόλεμος κατά της Δανίας. Η Δανία, λέει, είναι μικρή χώρα, αλλά έχει τεράστια ναυτιλιακά και ναυτικά συμφέροντα. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ότι η Ρωσία θέλει να μας εκφοβήσει. Δεν υποχωρούμε, αλλά όπως και να είναι τα πράγματα, η κατάσταση χειροτερεύει. Μάλιστα, ο Δανός υπουργός άμυνας είπε ότι έχουμε ήδη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ανδρών γυναικών και έχουμε πάει εδώ και 11 μήνες. Τώρα η Δανία, αυτά, έτσι. Μιλάμε για χώρες οι οποίες, ας πούμε, είναι μετοπικές, γιατί είναι απέναντι γενικώς από τις περιοχές και του Βοθνικού Κόλπου και από τη Ρωσία και όχι μόνο. Συνεπώς έχουμε μια μετατόπιση ακόμα μεγαλύτερη των υβριδικών απειλών. Τώρα, επίσης, τα ίδια είχαμε, Λάμπρο μου, και στην Ολλανδία. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις σιδηροτροχές. Μίλησα το πρωί με το κρατικό ραδιόφωνο της ΝΟΣ στο Αμστερντάμ. Και αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα έχουν καταστραφεί πολλές περιοχές, οι οποίες βέβαια τις παίρνουν γρήγορα είδηση οι Ολλανδοί. Έχουν στείλει επιπρόσθετη διασυνοριακή αστυνομία, έχουν στείλει επίσης τους σιδηρόδρομους με ειδικούς πράκτορες, γιατί σε περιοχές από το Άμστερνταμ προς την Ουτρέχτη, από το Άμστερνταμ προς τη Βόρεια Ολλανδία και από το Άμστερνταμ κατεβαίνοντας προς τα κάτω προς το Βέλγιο, υπάρχουν μεγάλες καταστροφές σιδηροτροχές που πρέπει να γίνονται από αυτούς οι οποίοι έχουν συνηθίσει να το κάνουν στη Γερμανία, στην Αυστρία κτλ. Δηλαδή, υβριδικές ενέργειες. Μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία είναι μικρό κράτος, είναι 15 εκατομμύρια, είναι πυκνοκατοικημένη. Οι πόλεις απέχουν πολύ κοντά η μία με την άλλη και τα τρένα, όπως και στη Γερμανία και αλλού, είναι βασικό και κυρίαρχο μέσο μεταφοράς. Να πούμε επίσης τώρα πέραν της Ολλανδίας ότι χθες το βράδυ η Λιθουανία κατέριψε ένα ντρόν ρωσικό, ήταν ιρανικής προέλευσης, τα γνωστά τύπου Σαχίτ, το οποίο πετούσε πάνω από δύο βάσεις της Λιθουανίας, στις οποίες εδρεύουν και αμερικανικές και ιταλικές δυνάμεις. Ιταλικό αεροπλάνο σηκώθηκε και το κατέριψε. Συνήθως δεν το κάνανε αυτό, αλλά όπως φαίνεται με την κατάρρευση του ρωσικού ντρόν στη Λιθουανία, ούτε λίγο ούτε πολύ ενισχύουν τις θέσεις που εξέφρασε κυρίως και ο Τούσκ, Πρωθυπουργός της Πολωνίας, και ο Ράντος Λαυσικόρσκι, ο γνωστός Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, που είπα σημείο ότι πλέον θα έχουμε πολλά τέτοια και τα οποία φτάνουν σε καταστάσεις ψυχρού πολέμου και δεν ξέρουμε που πάμε από εδώ και πέρα. Να κλείσουμε τα ευρωπαϊκά, λέγοντας ότι έχω Λάμπρο την μελέτη, σύμφωνα με την οποία η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή αλλά και τοπικά κοινοβούλια αποκλείουν, το υπογραμμίζω, το αφεντέ, το κόμμα το σκληροπυρηνικό, το ναζιστικό, το ακροδεξιό, το αποκλείουν από το να παίρνει ενημέρωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Δηλαδή οι βουλευτές, μάλλον για απλά ελληνικά άνθρωπα, οι βουλευτές για παράδειγμα, όσοι βγήκαν, ασχέτως αν δεν είχε τη τελική πλειοψηφία των 43 εδρών του ΑΦΕΝΤΕ στη Σαξονία Άγχαλ, δεν μπορούν να
0: συνεχίσουν. Και θα ενημερώνονται για ευαίσθητες πληροφορίες.
1: Ναι, και ιδιαίτερα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, με τις επικοινωνίες κλπ. Συγκεκριμένα υπάρχει το γνωστό επιχειρησιακό σχέδιο του ΝΑΤΟ νούμερο 1000, να μην πούμε τώρα για άλλες λόγους λεπτομέρειες, τις οποίες αυτή τη στιγμή απορρίπτει βουλευτές οι οποίοι έχουν πράκτορες και σχέσεις με τη Ρωσία ή οτιδήποτε άλλο, να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται. Αυτά βέβαια επειδή έχουμε και τις εκλογές όπως και στο Μεκλεμβούργο Πομερανία, το οποίο πριν από λίγο είδα τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι πολύ κοντά το αφεντέ, με την ιδιαίτερα θα λέγει κανείς δημοφιλή Μανουέλα Σβέρικ, την πρωθυπουργό του S5, τη Σοσιαλδημοκράτσα, η οποία φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει ίδια το αφεντέ, χωρίς ας πούμε τον κύριο Μέρτς και κάποιους άλλους να συνδράμουν ανάλογα. Είναι δημοφιλές το S5 σε αυτό το κρατήδι της πρώην Αλληλουργικής Γερμανίας. Αφήνω αυτά, αλλά μπορούμε να δω λίγο σε αυτά που είπε για τη Μέση Ανατολή. Ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, πάει στο Κάιρο σήμερα για συζητήσεις με τον Ασίση. Δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενη, δεν είμαι σίγουρος, ενδεχόμενη λέω, συζήτηση σχετικά με το τι γίνεται με την τριμερή της Μέκας και αν τελικά η Αίγυπτος θα πλησιάσει πιο κοντά στη συμφωνία Πακιστάν-Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Επίσης αφήνει να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός του Εξωτερικών Αραχτή μεταβαίνει σήμερα στην Κίνα. Έχει αυξηθεί υπερβολικά η βοήθεια της Κίνας, Λάβρος, σε υποστήριξη στοχοποίησης των Ιρανών κατά βάσεων Αμερικανών Εμμυράτων και λοιπόν εκεί Μπαχρέιν, Κατάρια κτλ. Τελευταία δηλαδή η Κίνα έχει δώσει δορυφορικές πληροφορίες πάρα πολλές, γι' αυτό και αρκετές από τις επιθέσεις που έκαναν οι Ιρανοί με βαλιστικούς πυράβλους και εναντίον Αμερικανικών βάσεων στα Εμμυράτα, στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, και στην Ιορδανία κυρίως. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν μια καλή πληροφόρηση από τους Κινέζους που υπερτερεί ακόμα και των Ρώσων. Απόψε έχουμε λάμπρο συνάντηση των 15 εκπροσώπων των Συμβουλίου Ασφαλείας στα Ηνωμένα Έθνη για το θέμα του τι γίνεται στην Νότια Ερυθρά Θάλασσα και εκεί που οι Χούθης έχουν πάρει σημαντικά κομμάτια γης από την περιοχή στο Μάμπελ Μαντεύ, δηλαδή στις περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή απέτυχε η κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία έχει στηριχτεί εξοπλιστικά και πολιτικά από τη Σαουδική Αραβία και έχει υποχωρήσει την τελευταία εβδομάδα. Γίνεται συζήτηση για το που πάνε τα πράγματα, γιατί είναι που είναι το Ορμούζ σε χαοτική κατάσταση που είπε.
0: Έκλεισε και το δεύτερο στενό.
1: Είναι και το δεύτερο.
0: Καταστράφηκε και ο αγωγός, προς το παρόν τουλάχιστον είναι εκτός ο East West. Τρία σημεία που περνάνε καύσιμα τελειώσανε πετρέλαιο.
1: Εγώ μίλησα για να κλείσω. Μίλησα με το Ινστιτούτο Σανομπάρ, είναι τα καλύτερα στο Πακιστάν, και ρώτησα αυτή τη στιγμή γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί η τριμερής. Και μου είπε το εξής καθηγητής Πακιστανός. Πρώτα απ' όλα λέει και οι τρεις χώρες ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχουν περάσει κάποια από αυτές νομοθετικά τις τελικές αποφάσεις. Δηλαδή και το Πακιστανικό Κοινοβούλιο και το Τουρκικό Κοινοβούλιο, γιατί ο Ερντογάν υπογράφει ως συνήθως, καλά αυτός δικτάτορας είναι με τον τρόπο του, αλλά τέλος πάντων υπογράφει ας πούμε έχουν περάσει ας πούμε όλα από το Κοινοβούλιο, όπως έχει γίνει με τη στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μου είπε ότι και οι τρεις χώρες μπορεί να έχουν κοινές ασκήσεις, βέβαια δεν έχουν κάνει ποτέ μέχρι στιγμής και οι τρεις κοινές ασκήσεις. Έχει κάνει το Πακιστάν με την Τουρκία, ναι, έχει κάνει το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και οι τρεις μέχρι στιγμής.
0: Καλά, βρίσκουμε διάφορα προσχήματα γιατί δεν θέλει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να εμπλακεί, ούτε η Τουρκία ούτε το Πακιστάν.
1: Η Τουρκία δεν βοηθάει τίποτε. Το Πακιστάν έχει στρατό στη Σαουδική Αραβία. Το Πακιστάν έχει στρατό.
0: Δεν πρόκειται να εμπλακεί.
1: Έχει αυτή τη στιγμή στρατό και αεροπλάνα αυτή τη στιγμή, αεροσκάφη και αμερικανικά και κινέζικα στη Σαουδική Αραβία. Οι Τούρκοι δεν παίρνουν ευθύνες και πάνε όπου είναι σίγουρα να πάνε. Το Πακιστάν που έχει καλό στρατό βέβαια αυτή τη γιατί έχει πολεμήσει την Ινδία, έχει εμπλακεί σε πολέμους με τους Ταλιμπάν και λοιπού στο Αφγανιστάν υπάρχει. Είναι σχετικά υπολογίσιμο στρατό, να τα πούμε έτσι τα πράγματα. Ναι. Και κλείνω λέγοντα ότι η CENTCOM, όπω μου είπαν από το στρατηγείο το προθυμένο στο Κατάρ, χθε, ότι κάποιε πληροφορίε οι οποίε δίνουν οι Ισραηλοί στη CENTCOM, δηλαδή πληροφορίε που έχουν να κάνουν και με του Χούθη και με άλλε, θα λέει κανεί, ανταρκτικέ ομάδε, οι οποίε είναι σιητικέ ή υποστηρίζονται από το Ιράν, κάποιε από αυτέ η CENTCOM φαίνεται ότι τι δίνει. Εγνώση του Ισραήλ προφανώς και στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες χώρες του κόλπου, δηλαδή Κουβέιτ, Κατάρ κλπ. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρει η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, Κουβέιτ κτλ. Δεν έχουν, όπως έχει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στενές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Όλα γίνονται μέσω CENTCOM. Γι' αυτό και ο ναύαρχος Μπρατ Κούπερ, αρχηγός της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τάμπα, στη Φλόριντα, αλλά και στο προωθημένο στρατηγείο στο Κατάρ. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι παίζει τον ενδιάμεσο, να το πω έτσι. Ναι. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα του Αμερικανού συνταγματάρχη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ για πληροφορίες πάνω στους Χούθη. Γιατί οι Χούθη, αν είναι να γίνει κάτι, λογικά θα πρέπει οι τριμερείς και με αυτό κλείνω Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας πρέπει να ενεργήσει. Αν μπει με στο Σαουδαραβικό έδαφος οι Χούθη και αρχίζουν και καταλαμβάνουν.
0: Δεν του βλέπω πρόθυμους. Λοιπόν, να πούμε μια τελευταία πληροφορία. Πριν από λίγο επιβεβαιώνεται, προσγειώθηκε τώρα μου τη λένε αεροπλάνο κυβερνητικό του Ιράν μεταφέρει τον Υπουργό Άμυνας του Ιράν στο Ριάντ για συνάντηση με τους, προφανώς ναι, με τον Μπιν Σαλμάν πριν πάει στο Κάιρο.
1: Ναι. Έχω δει ότι
0: αλλά η Ιράν, ναι.
1: Τα απόγευμα αργά τα απόγευμα είναι η συνάντηση.
0: Να κάνουμε μία εκτίμηση. Τον έχει καλέσει ο Μπιν Σαλμάν τον Ιρανό για να του πει να ελέγξει τους Χούθη γιατί τους έχουν πάρει παραμάζωμα τους Άραβες.
1: Στην περιοχή και στην περιοχή της Χοντέιντα και στην Ταΐζ και τα λοιπά. Δηλαδή το μιλάω νότια Ιεμένη τώρα για να είμαι σαφής. Προφανώς ας μην δυνάμεις Ιεμένης πώς θα το πω τώρα, της νόμιμης κυβέρνησης δεν έχουν πάει καθόλου καλά παρά το γεγονός ότι...
0: Τους έχουν πάρει... Έγινε πέρα κλείσουμε Θανάση για να πάμε σε...
1: Είχαν πάρει κάποια ντρόνους τελευταία, όχι από το Πακιστάν, από τη Σαουδική Αραβία.
0: Έγινε.
1: Αλλά δεδικά δεν κάνανε τίποτα. Πάνω σε θέμα λάμπρο το οποίο το παρακολουθούμε και το ένα και το άλλο. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και συζητήσεις, ξέχασα να το πω, στη Σουηδία. Όπως φαίνεται, ο κεντροαριστερή θα είναι η κυβέρνηση.
0: Αύριο θα έχουμε τα ρωστικά από τα τελικά.
1: Ακριβώς. Έχασαν πολλούς ψήφους η ακροδεξία εξαιτίας του ότι κάποιοι.
0: Θα έχουμε θέμα γι' αυτό. Ευχαριστούμε, Θανάση. Καλή συνέχεια. Θανάση Δρούγκο, να ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 91 Λαμπρό Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να μαζευτούν. Αντιθέτως, θα ανοίγουν νέα μέτωπα το ένα μετά το άλλο και θα έρχονται όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Η Σαουδική Αραβία δεν αισθάνεται καλά τελευταία. Ζητά βοήθεια από παντού, δεν τη δίνει κανείς. Οι Τούρκες φυρίζουν αδιάφορα. Οι Πακιστανοί λένε δεν έχουμε κυρώσει ακόμα τη συμφωνία της Μέκας. Οι Αμερικανοί λένε δεν μας πείραξαν εμάς οι Χούθοι, τι να κάνουμε. Πάει στην Αίγυπτο σήμερα ο Σαλμάν να ζητήσει βοήθεια, σιγά μην βοηθήσουν οι Αιγύπτιοι. Και πριν από λίγο προσγειώθηκε το Ιρανικό αεροσκάφος με τον Υπουργό Άμυνας του Ιράν, λένε οι πληροφορίες, στο Ριάντ. Προφανώς τον κάλεσε ο Σαλμάν να του πει μαζέψτε τους Χούθοι γιατί έχουμε πρόβλημα.
1: Κοίταξε Λαμπρό, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τη Σαουδική Αραβία που αναφέρεται αυτό το ζήτημα στην στρατιωτική ανικανότητα που επιδεικνύει διαχρονικά η χώρα αυτή. Mm-hmm. Και αυτό το ζήτημα είναι οξύ και πλέον είναι εμφανές, ακόμα περισσότερο εμφανές, γιατί πρώτον η Σαουδική Αραβία έχει αποτύχει στην Ιεμένη, έτσι. Είναι σαφέστατο αυτό. Δεύτερον, έχει αποτύχει γιατί ποτέ δεν δημιούργησε μια κουλτούρα παραγωγής αξιωματικών, ενός δηλαδή σώματος αξιωματικών και στρατιωτικών ηγητώρων ικανό να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις σύγχρονες απειλές, τις δικές της απειλές, αλλά αυτό έγκυται στην όλη δομή του κράτους του συγκεκριμένου. Δεν το έπραξε, όπως το έπραξε η Αίγυπτος, ας πούμε, από τον Νάσερ και μετά, δεν το έπραξε η Σαουδική Αραβία, γιατί η μοναρχία φοβόταν να μήπως δημιουργηθεί μια κάστα αξιωματικών, όπως λόγου χάρη στην Αίγυπτο ή στην Τουρκία, που θα συγκέντρωνε πολύ, πολύ σημαντική πολιτική δύναμη και θα την έδιωχνε. Θα την εκπαραθύρωνε, ναι, από την εξουσία.
0: Όμως έγινε σέλεση και στην Αίγυπτο και στην Τουρκία, επανειλημμένος.
1: Φυσικά, φυσικά. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ξύτατο πρόβλημα του γεγονότος ότι έχει πολύ υψηλής τεχνολογικής αιχμής οπλικά συστήματα η Σαουδική Αραβία, αλλά έχει ένα ανεπαρκέστατο προσωπικό για να τα χειριστεί και στερείται σημαντικών επιχειρησιακών στρατηγικών προσεγγίσεων. Δηλαδή δεν έχει ένα, όχι μόνο ένα αφήγημα, αλλά δεν έχει και ένα τρόπο πολέμου να αντιμετωπίσει καλά εκπαιδευμένες μονάδες σε επιχειρήσεις παράλυσης που έχουν οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από Ιρανούς εξωματικούς. Και, και από τον Σουλεϊμανί, mm-hmm, και από άλλους. Mm-hmm. Όταν έφτιαξαν τους πληρεξούσιους οι Ιρανοί, και επειδή οι Χούθοι έλαβαν πολύ σημαντική βοήθεια από το Ιράν, αλλά ανέπτυξαν και οι ίδιοι, γιατί δεν υπήρχαν αυτές οι δομικές ανεπάρκειες και παθογένειες. Η Σαουδική Αραβία είναι η κατεξοχήν χώρα, αραβική χώρα, με δομική ανεπάρκεια στο κομμάτι.
0: Αυτό μπορεί κάποιοι να τις
1: επιχειρησιακής τέχνης.
0: Ναι, ναι, γιατί έχουν αγοράσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια οπλισμού.
1: Μα έχουν από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα. Έτσι,
0: και οι αγορές τους είναι σε εκατοντάδες δις. Δηλαδή τώρα που είχε πάει, τώρα που έκλεισε μια συμφωνία 100 δις, μετά 50 δις, τέτοια πράγματα. Δεν τα κάνει τίποτα. Θα τεθεί θέμα κάποια στιγμή ακεραιότητας και διαμελισμού της. Δεν μπορεί να κρατήσει. Είναι μια μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη, άδεια, με μικρό πληθυσμό. Έχει ισητικούς πληθυσμούς σε διάφορα σημεία που δεν, που δεν βλέπουν με καλό μάτι τη μοναρχία. Και είναι αχανής και δεν εκπληρώνει τον ρόλο της. Κράτη τα οποία είναι μεγάλα, άδεια, σε κρίσιμα σημεία, δεν εκπληρώνουν τον ρόλο τους και έχουν στρατιωτική αδυναμία, διαμελίζονται.
1: Και μέχρι πρότινος εκπλήρωναν τον ρόλο. Mm. Αλλά υπάρχει και ένας φόβος εσωτερικός στους μοναρχικούς κύκλους και στο Σαλμάν, ότι κυρίως στο Σαλμάν, ότι η μοναρχία θα εκπαραθυρωθεί είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Δηλαδή ο φόβος υπάρχει και στο εσωτερικό και για το εσωτερικό, γι' αυτό δεν θέλουν επουδενή, δεν υπάρχει αξιοκρατία στο στράτευμα, υπάρχει μια ξεκάθαρη προνομιακή αντίληψη ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον μονάρχη. Αυτό είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για ένα στράτευμα. Και είναι και κάτι επίσης που το Σώμα των Αξιωματικών στην Τουρκία, λόγου χάρη, mm-hmm, φοβάται πάρα πολύ να μην συμβεί με την περίπτωση Ερντογάν. Mm. Υπενθυμίζω ότι είναι θα λέγαμε η ακύλειος στέρνα της ιδεολογικοποίησης
0: του στρατεύματος.
1: Της ιδεολογικοποίησης της υψηλής στρατηγικής. Mm. Και αυτό έχει επίπτωση βέβαια και στο πώς δομείς μια στρατηγική που αφορά τη στρατιωτική στρατηγική.
0: Καταρρύπτει την πυραμίδα.
1: Καταρρύπτει την πυραμίδα, καταρρύπτει τη στρατηγική κουλτούρα, τη στρατιωτική κουλτούρα, τον τρόπο του μάχεστε. Είναι πολλά πράγματα που αναφέρονται στην αξιοκρατία. Αυτό είναι, γι' αυτό και βλέπεις κατά καιρούς ότι αραβικά καθεστώτα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς και υποδέστερους αντιπάλους.
0: Ανταρκτικές ομάδες κλπ.
1: Ακριβώς. Μία χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η περίπτωση του ISIS. Ναι. Μία άλλη περίπτωση, πρόσεξε, υπάρχει μία διαφορά. Η Σαουδική Αραβία διαχρονικά την έσωσε η Βρετανία.
0: Ναι. Εντάξει. Ο Λόρενς. Ενώ με την ευρία έννοια ο Λόρενς η Βρετανή.
1: Η Βρετανική πολιτική την έσωσε. Ναι. Η Σαουδική Αραβία ήταν ένα από τα προπύργια των Βρετανών στον κόλπο και κυρίως η Βρετανία έχει χάσει αυτή τη στιγμή, μάλλον η Σαουδική Αραβία έχει χάσει τη βρετανική υποστήριξη στον βαθμό που υπήρχε στις προηγούμενες δεκαετίες. Έχει καταλάβει ο Σαλμάν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ είναι καθαρά συναλλακτικές, οπότε παίζει και αυτός αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν έχει τη στήριξη εκεί που τη θέλει. Δηλαδή θέλει ταυτόχρονα να υπάρχει στήριξη, να μην κινδυνεύσει το καθεστώς.
0: Τους αποδυναμώνουν και σκοπίμως οι Αμερικανοί σε κάποια φάση. Γιατί θέλουν να τους πάρουν και ένα μερίδιο από την ενεργειακή ύπητα, έτσι, από την ενεργειακή αγορά. Δηλαδή φαίνεται σαν οι Αμερικανοί να τους αφήνουν να πιεστούν.
1: Σαφώς και υπάρχει και το εξής, δηλαδή, ότι αποδυναμώνεται κάποιος όταν εξαρτάται απολύτως από τη βοήθεια άλλων. Δηλαδή όταν δεν έχει έστω τη στοιχειώδη αυτονομία. Τώρα οι Σαουδάραβες δεν έχουν τη στοιχειώδη αυτονομία και επάρκεια στο επιχειρησιακό επίπεδο. Εκεί υστερούν. Υστερούν και το πληρώνουν αυτή τη στιγμή. Το πληρώνουν γιατί δεν έχουν τη στήριξη του Ισραήλ πλέον, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα μπει δηλαδή προς
0: τα πάντα. Η Σαουδική Αραβία πληρώνει ότι ήταν και είναι πάντα αμφίσιμη και από εδώ και από εκεί και από εδώ και από εκεί. Και όταν τα πράγματα σφίγγουν, όταν δεν έχει στρατόπεδο, δεν σε βοηθάει κανείς.
1: Η Σαουδική Αραβία πληρώνει την φύση της μοναρχίας της, δηλαδή πληρώνει το γεγονός ότι η μοναρχία φοβάται τον εσωτερικό κίνδυνο δημιουργίας ενός ικανού στρατεύματος.
0: Βλέπει
1: την Αίγυπτο, ναι, πράγματος χάρη, η οποία μετά τον Νάσερ και μετά την πτώση της μοναρχίας διοικείται επί της ουσίας από αξιωματικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό φοβάται. Είναι σαφές. Γι' αυτό και δεν πρόκειται υπό αυτές τις συνθήκες, όσα όπλα και να πάρει, όσο προηγμένα όπλα και να πάρει, δεν πρόκειται επουδενή να φτιάξει έναν αξιόμαχο στρατό.
0: Και δεν μπαίνει και μια σαφή θέση. Ήταν να υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ με τους Ισραηλινούς. Έκανε πίσω μετά την 7η Οκτωβρίου.
1: Έκανε πίσω γιατί υπάρχει ένας ενδοαραβικός ανταγωνισμός. Mm. Που αναφέρεται ξεκάθαρα στο ζήτημα της Παλαιστίνης και των Παλαιστινίων. Mm-hmm. Οι Παλαιστίνοι θεσιμεύουν ως όχημα,
0: ναι,
1: και για τη μοναρχία τη Σαουδαραβική, αλλά συνολικά για τα αραβικά κράτη, ως μοχλός πίεσης προς το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ως διπλωματικός και θα σου έλεγα πλέον και ως υβριδικός μοχλός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο διπλωματικό, mm-hmm, είναι πολυδιάστατο, μια πολυδιάστατη μόχλευση που κοιτάζει επί της ουσίας να λιάνει τα αποτελέσματα των αποτυχημένων πολέμων που διεξήγαγαν οι Άραβες εναντίον των Ισραηλινών.
0: Και χρησιμοποιούν και το Παλαιστινιακό Διεθνώς για να φθείρουν το Ισραήλ.
1: Μα είναι σαφέ. Μα αυτό από το 1973 και μετά, όταν το αποτέλεσμα του 1973 του Γιόμ Κιπούρ ήταν το εξής. Σε στρατηγικό επίπεδο χωρίστηκε ο μουσουλμανικός κόσμος και δύο αραβικός σε μετριοπαθείς και σκληροπυρηνικούς εναντίον του Ισραήλ. αυτό το κομμάτι, το στρατηγικό κομμάτι, προσπαθούν να το λιάνουν οι Άραβες μέσω της μόχλευσης του Παλαιστινιακού. Μέσω της ανακοίνησης του Παλαιστινιακού.
0: Για να πιέζουν να εκθέτουν το Ισραήλ.
1: Για να πει, ναι, η μοναρχία ο Σαλμάν, που είχε αναπτύξει μια πραγματιστική προσέγγιση έναντι του Ισραήλ με τους...
0: Σωστά.
1: Με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Την εγκατέλειψε.
1: Φοβήθηκε ότι εάν εγκατέλειπε πλήρως την λογική αυτή που περιγράψαμε πριν λίγο, δηλαδή τη στήριξη στους Παλαιστίνιους, ότι θα έχανε το εσωτερικό του.
0: Ναι,
1: θα είχε σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό του.
0: Από την μουσουλμανική αδελφότητα.
1: Ακριβώς, από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Η οποία μουσουλμανική αδελφότητα στη Σαουδική Αραβία είναι διαφορετική. Έχει πολύ σκληροπυρηνικά στοιχεία,
0: ναι,
1: τα οποία απειλούν τη μοναρχία, έτσι. Δηλαδή, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα ικανό σώμα αξιωματικών, δύσκολα καταστέλλονται κιόλας.
0: Άρα είναι όμηρος της αμφισημίας του ο
1: Σαλμάν. Είναι όμηρος της δομικής παθογένειας, ναι, της Σαουδικής Αραβίας, της υπόστασης της Σαουδικής Αραβίας, η οποία διοικείται από ένα δίσκαμπτο. Ενώ ο ίδιος ο Σαλμάν έχει προσπαθήσει και να τη φιλελευθερωποιήσει τρόπον τεινά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η Σαουδική Αραβία να καταστεί μια περιφερειακή δύναμη
0: και να μετεξελιχθεί οικονομικά.
1: Και να μετεξελιχθεί οικονομικά, ναι, σαφώς. Εν τούτης, η δομική παθογένεια, και εδώ, Λάμπρο, είναι και ένα μήνυμα πολύ σημαντικό για όλους, ότι το κύριο νόμισμα, εκτός της οικονομικής, είναι ισχύς στο διεθνές σύστημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε στραφεί πλέον, έχουμε μάλλον επιστρέψει σε μια βασική αρχή των διεθνών σχέσεων, ότι η οικονομική ισχύς ή η πολιτική ισχύς, εάν δεν συνοδεύεται
0: από στρατιωτική
1: ισχύ,
0: δεν μεταφράζεται σε πραγματική ισχύ. Μάλιστα.
1: Όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα και θα απειληθεί η ασφάλεια του κράτους ή του καθεστώτος, εκεί πραγματικά οι αντίπαλοι και οι εταίροι θα σε μετρήσουν αναλόγως.
0: Το λέω
1: πολύ εκλακευμένα.
0: Θα σε μετρήσουν αναλόγως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και η Σαουδική Αραβία πλέον μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη και με απειλή διαμελισμού της κάποια στιγμή. Προοπτικά, δεν λέω αύριο μεθαύριο, αλλά αν συνεχίσει αυτή η αδυναμία που περιέγραψες, ακριβώς επειδή δεν δημιούργησε δομή, δεν δημιούργησε κορμό μέσα στρατιωτικό και γενικά στρατηγική κουλτούρα, παρά μόνο ένα οικογενειακό πυρήνα, θα βρεθεί αντιμέτωπη ακόμα και με. Επειδή είμαστε στη φάση αλλαγής συνόρων και η Εμένη μπορεί και αυτή, ας πούμε, να διαμελιστεί, όπως μπορεί και η Συρία. Αν ξεκινήσει ένα τέτοιο τσουνάμι, δύσκολα θα μείνει κάποιος εκτός.
1: Έχουμε μπει στη λογική εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2011 και μετά.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπει στη λογική της αλλαγής συνόρων και η πρώτη και της διάλυσης των συμφωνιών του 20ου αιώνα,
0: ναι,
1: ή της μετατροπής. Δηλαδή η Sykes-Picot
0: τελείωσε.
1: Έχει τελειώσει.
0: Τελειώνει. Όπως τελείωσε και η μεταπολεμική σύμβαση. Τελείωσε. Και η Γιάλτα τέρμα. Έγινε, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Το θέμα είναι, ναι, πώς προκύπτει η νέα Sykes-Picot. Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική φάση του Μεσανατολικού. Και σε αυτή τη φάση, Λάμπρο, το Ιράν είναι καθοριστικό. Δηλαδή το πώς θα μετεξελιχθεί το Ιράν και το πώς εξελίσσεται το Ιράν είναι καθοριστικό.
0: Ναι, ναι. Αν το Ιράν επιστρέψει στη Δύση, αποκτήσει μια λειτουργική σχέση με τη Δύση, όλα θα αλλάξουν στην περιοχή. Αν
1: καλά,
0: όχι...
1: και αυτό θα είναι μοχλός αλλαγής τεράστιος.
0: Αλλά πάντα, ναι.
1: Ήδη, ακόμα και η ισχυροποίηση ενός πολύ στρατοκρατικού, ενός στρατοκρατικού,
0: και αυτό αλλάζει πράγματα,
1: καθεστώτος στο Ιράν, αλλάζει τα πράγματα στην Μεσανατολή.
0: Ναι, ναι, τα έχει αλλάξει ήδη. Έγινε, ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, συνεχίζουμε για αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεκομένα, λαμπρό σκαλάρι. Λοιπόν, για πάμε για ψώνια, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, λαμπρό.
0: Πηγαίνουμε για ψώνια.
1: Βγαίνουμε για ψώνια και γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Δεν θα ολοκληρώσουμε το θέμα των Περγαμίνη. Θα επανέλθουμε.
0: Πάμε Πέμπτη,
1: για διάφορες τυχές. Ναι. Αλλά υπάρχει επικαιρότητα εντός και εκτός Ελλάδος και κάτι πολύ εντυπωσιακό αφορά τα προγράμματα αυτών που ονομάζουμε συνεργατικά μαχητικά, δηλαδή αυτά τα CCA, τα μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνοδείας και συνεργασίας με επανδρωμένα, έτσι ώστε να λειτουργήσουν συνεργατικά σε περιβάλλοντα υψηλής απειλής, αλλά και σαν πολλαπλασιαστές ισχύως, με την έννοια ότι το μέλλον της αεροπορίας είναι λιγότερα επανδρομένα πανάκριβα μαχητικά επόμενης γενιάς ιδιαίτερα, αλλά και εξελιγμένων πέμπτης γενιάς που θα δούμε στη συνέχεια, και πολλά περισσότερα οικονομικότερα, όχι απαραίτητα αναλώσιμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποια είναι η επικαιρότητα, μικρή αναφορά στα εκτός Ελλάδος, διότι όλα ξεκινάνε από εκεί πέρα. Όλα αυτά ξεκίνησαν από την Αμερικανική αεροπορία, που κάποια στιγμή ανεκάλυψε ότι το κόστος, εντός εισαγωγικών το ανεκάλυψε, το κόστος των επανδρωμένων μαχητικών έβγαινε εκτός ελέγχου. Πρώτον. Δεύτερον, αυτά που λέγαμε πριν από καμιά εβδομάδα και για την ολοκληρωμένη αεράμινα, η οποία έχει σαν στόχο να απαγορεύσει ή να κάνει πολύ δύσκολη τις επιχειρήσεις του αντιπάλου για να αντιμετωπίσει μια τέτοια ολοκληρωμένη αεράμινα. Ο τρόπος είναι να μην ρίξεις τα επανδρωμένα μαχητικά σου, αλλά τα μη επανδρωμένα. Και εκεί πέρα ξεκίνησε η ιστορία των CCA, δηλαδή των συνεργατικών μαχητικών αεροπλάνων, αεροσκαφών, μη επανδρωμένων, τα οποία σε διάφορες κατηγορίες και διάφορα μεγέθη
0: θα συνοδεύουν τα μαχητικά.
1: Θα συνοδεύουν τα επανδρωμένα. Και για την
0: Άρα γίνονται τα μαχητικά, τα επανδρωμένα συστήματα συστημάτων. Στην ουσία θα ελέγχουν συστήματα γύρω τους. Έτσι. Γίνεται σύστημα.
1: Και βέβαια πριν από μερικούς μήνες είχαμε κάνει μια πολύ σύντομη αναφορά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για ελικόπτερα. Βέβαια στα αεροπλάνα είναι πολύ πιο εκτεταμένο.
0: Πολύ φουτουριστικό αυτό. Έτσι. Θα πετάει ένα μαχητικό και θα συνοδεύεται γύρω του από μη επανδρωμένα.
1: Τα οποία
0: Άρα, τι κάνουμε
1: δεν απαραίτητα να είναι δίπλα του.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι σε
1: αποστάσεις, οι οποίες για την Αμερικανική αεροπορία που εστιάζει αυτή τη στιγμή στο θέατρο του Ειρηνικού μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
0: Και να χειρίζεται το μαχητικό. Να τα ελέγχει το μαχητικό.
1: Να επεμβαίνει συμβουλευτικά και βέβαια να έχει την τελική απόφαση, εκτός αν περάσουμε σε πλήρη αυτονομία,
0: δηλαδή να υπάρχει, να το πούμε απλά, να υπάρχει ένα μη επανδρωμένο που θα προπορεύεται μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το μαχητικό και θα κάνει αυτό το πλήγμα για να μην κινδυνεύσει ο πιλότος.
1: Και δεν είναι μόνο το πλήγμα. Θα μπορεί να κάνει ηλεκτρονικό πόλεμο και να ανοίγει το δρόμο.
0: Να καταγράφει δεδομένα, να φέρει
1: εικόνα. Θα μπορεί να κάνει συλλογή πληροφοριών.
0: Άρα εδώ τι κάνουμε εμείς.
1: Λοιπόν, το έβγαλε το πρωί η Καθημερινή ο Βασίλης ο Νέδρος, κάτι το οποίο το περιμέναμε. Βγήκε λίγο διαφορετικά, αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Ότι η πολεμική αεροπορία επιδιώκει την αγορά, την προμήθεια, τη συνεργασία σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα συνεργατικού μαχητικού και από μία λίστα, και η λίστα είναι μεγάλη διότι κυριολεκτικά αυτός ο χώρος έχει τεράστια δραστηριότητα, καταλήξαμε σε δύο μοντέλα τα οποία δεν ξέρω αν θα είναι και τα δύο ή ένα από τα δύο. Πάντως, για να κάνω ένα μικρό πισωγύρισμα σε αυτό που ξεκίνησα να λέω, η Αμερικανική αεροπορία σήμερα, και αυτό είναι το μεγάλο νέο στη διεθνή σκηνή, είναι το ότι από τα δύο μεγάλα προγράμματα τα οποία είχε ανταγωνιστικά, δηλαδή κάτι που ονομάζεται, αυτά είναι FQ, μαχητικά, μη επανδρωμένα, FQ-42 Vengeance και τη General Atomics, FQ-44 Fury της Anduril, της πολύ γνωστής ως Anduril. Αυτά εδώ πέρα μέχρι τώρα τα θεωρήσαμε ανταγωνιστικά. Σήμερα η Αμερικανική Αεροπορία ανακοίνησε ότι δεν είναι ανταγωνιστικά, θέλει και τα δύο και μάλιστα θέλει τουλάχιστον 500 μέχρι το 2032. Και το πιο σημαντικό από όλα, το είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι. Θυμάμαι, ήταν τότε ο αρχηγός της αεροπορίας μαζί με τον υφυπουργό αεροπορίας της ΗΠΑ που είπε κάτι πολύ σημαντικό. Τα αεροπλάνα αυτά θα είναι τα μη επανδρομένα, θα είναι ενταγμένα στις δικές τους μοίρες. Δεν θα είναι δηλαδή κομμάτια σαν κλιμάκια μέσα σε μοίρες επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά θα έχουμε μοίρες επανδρομένων και μοίρες μη επανδρομένων. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στα δικά μας, η short list, η λίστα επιλογής για την πολεμική αεροπορία, σύμφωνα τουλάχιστον με το δημοσίευμα του Βασίλη του Νέδου, είναι δύο αεροπλάνα. Είναι κάτι που λέγεται XBAT, είναι τη Shield AI. Αυτό είναι ένα κυριολεκτικά νυχτερίδα. Είναι ένα προφανώς stealth, γιατί μιλάμε για σε αυτή την κατηγορία ότι δεν είναι stealth. Δεν εξυπηρετεί το ρόλο για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι εκτοξεύεται κατακόρυφα και επιστρέφει για να προσγειωθεί κατακόρυφα, αλλά δεν χρειάζεται υποδομές διαδρόμων. Το δεύτερο είναι κάτι λίγο έως αρκετά διαφορετικό. Είναι κάτι που λέγεται MQ-28 Ghostbat. Έχουμε βλέξει με τις νυχτερίδες. Το συγκεκριμένο είναι ένα μοντέλο της Boeing, το οποίο όμως η Boeing, όταν είδε και από είδε ότι δεν επιλεγόταν στις ΗΠΑ για κάποια από τα μεγάλα προγράμματα, πήρε το οναματιό της και πήγε στην Αυστραλία. Έφτιαξε εκεί πέρα μία μονάδα σε συνεργασία με το Αυστριανό Δημόσιο και με την συνεργασία της Αυστριανής Αεροπορίας και φτιάξανε κάτι που λέγεται MQ-28. Αυτό είναι πιο πολύ CCA, πιο πολύ συνεργατικό αεροσκάφος, διότι φοράει όπλα και επίσης έχει και χώρο για ό,τι μπορεί να ενισχύσει το ρόλο του στη συλλογή πληροφοριών, στην αναγνώριση, στην επιτήρηση.
0: Εσύγειρες, δηλαδή, ραντάρ και λοιπόν.
1: Ναι. Αυτά τα δύο τώρα, έτσι όπως φαίνεται να επιλέγονται για την πολεμική αεροπορία σαν μελλοντική προμήθεια ή σαν υποψήφια συνεργασίας, διότι και η Boeing αλλά και η Shield AI έχουν ανοίξει πολύ ευρύ παράθυρο συνεργασίας. Ιδιαίτερα δε η Shield AI είχε έρθει πριν από μερικούς μήνες και είχε ανοίξει γραφείο στην Ελλάδα. Και μάλιστα τότε οι δηλώσεις ήταν ότι βλέπουν την Ελλάδα σαν πιθανό συνεργάτη και για το XBAT, που είναι αυτό το αυτόνομο μαχητικό αεροσκάφος, αλλά αυτοί έχουν και άλλα προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν. Άρα εδώ έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε κάτω από την εξής οπτική γωνία. Στο μέλλον, ακόμη και τα F-35, για να κατανικήσουν μία ολοκληρωμένη αεράμινα, θα χρειαστούν υποστήριξη και βοήθεια. Και αυτή θα προέρθει από τέτοια συνεργατικά αεροστάσια.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Με ποια μαχητικά μας θα συνεργάζονται αυτά τα F-35?
1: Ποιος είναι ο στόχος? Κατά κύριο λόγο, διότι εκεί είναι το δόγμα το οποίο αναπτύσσει αυτή τη στιγμή η Αμερικανική αεροπορία, αλλά και αρκετές άλλες αεροπορίες, δηλαδή στην Αυστραλία. Έχει το ίδιο νόημα το MQ-28. Αλλά πάντα σε αεροπορίες οι οποίες έχουν και μαχητικά 4,5 γενιάς και μαχητικά 5 γενιάς, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη αυτό είναι σχεδόν ο κανόνας για τις περισσότερες αεροπορίες, υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, θα υπάρχει πλέον από εκεί που ήταν ένα δίπολο συνεργασίας μαχητικά 5ης και μαχητικά 4ης γενιάς, όπου τα μαχητικά 5ης γινόντουσαν κόμβη διαχείρισης πληροφοριών για τα μαχητικά 4ης, συνεργασίας μαχητικά 5ης και μαχητικά 4ης γενιάς, όπου τα μαχητικά 5ης γινόντουσαν κόμβη διαχείρισης πληροφοριών για τα

0: εξέλιξη στο ναυτικό.
1: Για πες.
0: Το ναυτικό επίσης επεδείο και πρόγραμμα μη επανδρομένου, αλλά όχι με αυτό που συζητούσαμε 2 χρόνια πριν και το είχαμε στο νου μας, γιατί αυτά ήταν τα περισσότερα εκείνη την εποχή, ένα φουσκωτό με μια δυνατότητα τηλεκατεύθυνσης με κάποια αυτονομία. Αυτή τη στιγμή περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, στα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε η επιλογή αφορά την Αμερικανική Σαρόνικ. Έκανε ντόρο στους τελευταίους αρκετούς μήνες. Να θυμίσω ότι ένα προϊόν αυτινής είχε συμμετοχή στον κόλπο όταν είχε πέσει ένα μαχητικό αμερικανικό ελικόπτερο, συγγνώμη, ήταν ένα πάτσι που είχε πέσει στον κόλπο. Ένα από τα πρώτα σκάφη που είχαν σπεύσει για να επισημάνουν τοποθεσία που είχαν καταλήξει οι χειριστές του πληρώματος του Απάτσι ήταν ένα τέτοιο μη επανδρομένο της Σαρόνικ. Η Σαρόνικ έχει μια ελληνική πτυχή, μην την ανοίξουμε τώρα τι είναι, εγκαταστάσεις στη Φλόριντα, την είχε επισκεφτεί στο τελευταίο του ταξίδι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ήταν σχετικά σίγουρο ότι κάποια συνεργασία.
1: Ωραία. Άρα εκτός από το όνομα το Σαρόνικ έχει και άλλο ελληνική, ελληνική πτυχή. Ωραία. Την Πέμπτη περισσότερα με τον Φέδωνα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, Φέδων. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: λέμε αυτά που λέμε Λάμπρος Καλαρέτης, παραπολιτικά 90 κομμένα. Λέμε αυτά που λέμε για τη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη δεν είναι σε καλή κατάσταση γενικώς, έτσι, οικονομικά μιλώντας. Γιώργος Ηλιόπουλος, οικονομικός αναλυτής και χρηματιστηριακός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η Ευρώπη γενικά δεν είναι στα καλά της οικονομικά. Και αν πάρεις και τις επιμέρους χώρες, ας πούμε Γαλλία, Γερμανία, βλέπει κανείς ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να το κρίνουμε λογικά και με κριτική σκέψη. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Ευρώπη από το 22 έως το 26 να μια τετραετία να έχει υποστεί 3 ενεργειακές κρίσεις και να μην έχει αντιδράσει. Δηλαδή μιλάμε για μια ηγεσία η οποία ουδέν αγόρασε. Δεν κατάλαβε τι έγινε το 22, δεν κατάλαβε τι έγινε το 23-24 με την Ερυθρά Θάλασσα. Και τώρα έρχεται, ας πούμε, και μας λέει για το Ορμούς και τα λοιπά ότι φταίνε. Δεν φταίνε άλλοι. Εμείς φταίμε.
0: Ναι, η Ευρώπη είχε μία πράσινη πρεμούρα και δεν είχε καταλήψει το φυσικό αέριο. Και τώρα δεν έχει βγει, έχει βγάλει δίσκο και βγάλει φυσικό αέριο.
1: Δεν είναι το φυσικό αέριο. Εάν το 22, όταν έγινε η κρίση στην Ουκρανία, η Ευρώπη είχε αποφασίσει να περάσει σε ένα σύντονο πρόγραμμα ανάπτυξης αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστηριών, το 27 θα είχαμε γραμμές παραγωγής.
0: Εδώ είχε παγώσει. Ποια πυρηνική αντιδραστηριότητα. Εδώ είχε παγώσει τις γεωτρήσεις γιατί έπρεπε να κάνουν την πράσινη μετάβαση. Είχε στην ουσία βάλει stop σε γεωτρήσεις φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ. Και
1: τώρα είχαμε το κοίτασμα του Γκρόνιγκεν, το σύστολιστικό, το οποίο έδινε περίπου το 15 με 20% και αποφασίστηκε, λέει, ότι θα προκαλέσει κάποιους σεισμούς στην Ολλανδία κτλ. Άρα κλείστε το, σταματήστε. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία λογική.
0: Και τώρα τι γίνεται, τι θα γίνει, τι προβλέπετε.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή βαδίζουμε σε μια κατάσταση η οποία κατάσταση, εάν επαληφθούν οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs για πετρέλαιο στα $120, φανταστείτε τι έχουμε να κάνουμε. Καταρχάς στην Ευρώπη δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό περιθώριο για να καλύψει αυτές τις τιμές.
0: Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη πλέον διυλισμένων προϊόντων. Το πρόβλημα είναι, πέραν της γενικής ποσότητας που λείπει, βαρελιών κλπ, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα διυλισμένων προϊόντων και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Αυτό είναι λογικό. Διότι πρέπει να κατανοήσει κάποιος ότι τα δηληστήρια λειτουργούν με κάποιους συγκεκριμένους ρυθμούς για να αποκριθούν, να τα αποκριθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Όταν από τη στιγμή το δηληστήριο αντιμετωπίζει ότι η προσφορά μειώνεται, αντίστοιχα θα προχωρήσει σε μειώσεις σε προϊόντα διήλυσης. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν παράτησε πιέσεις Τραμπ στον Ζελένσκι να μην χτυπά διυλιστήρια ρωσικά, γιατί έχουν αρχίσει και έχουν ζόρει και οι Αμερικανοί από διυλισμένα. Χτυπήθηκε, τώρα μου το στείλανε εδώ λεπτομέρειες, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας. Πρέπει να είναι 13-14 πλέον που είναι εκτός. Άρα θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Ωραία, αυτό τι θα σημαίνει τώρα για την Ευρώπη, οικονομικά.
1: Εντάξει, οικονομικά για την Ευρώπη υπάρχει μια χαοτική κατάσταση. Γιατί η Ευρώπη δεν έχει μόνο το πρόβλημα των δηληστήριων. Για να μπουν και σε αυτό το δικαίωμα οι Ρώσοι για αυτή τη στιγμή, παρότι λέμε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα των δηληστήριων στη Ρωσία κτλ., έχουν τις δυνατότητες ουσιαστικά λόγω μιας συγκεκριμένης, πολύ συγκεκριμένης εταιρείας που ασχολείται τη Ρογιούγκαζ, αυτές οι ζημίες να τις ουσιαστικά να τις αποκαθιστούν μέσα σε ένα εύρος 4 έως 6 εβδομάδων. Άρα τα δηληστήρια θα επαναλειτουργούν κανονικά. Εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα μας είναι ότι η Ουκρανία έχει διαιρεθεί σε δύο παρατάξεις. Είναι εφανές. Η μία είναι η πλευρά των Αμερικανών με τον Μπουντάνοφ, που είναι ουσιαστικά η αντιπολίτευση του Ζελένσκι, και η άλλη είναι η πλευρά των Βρετανών και κάποιων που συμπορεύονται με τους Βρετανούς, που υποστηρίζουν τον Ζελένσκι και την τακτική αυτή να χτυπιούνται ενεργειακοί πόροι στη Ρωσία με ό,τι αυτό ήθελε προκύψει. Εάν δει κάποιος την κατάσταση τώρα, όπως θα δει ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Άρα το ζήτημα της Ουκρανίας θα πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα και εκείνο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι τι γίνεται στον Περσικό κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Μια κοιτάξτε για Ουκρανία, έγινε γνωστό νωρίτερα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, ο Ράσιαν Κιβοσένκο, έφυγε από τη χώρα με κατηγορίες για διαφθορά. Επαναλαμβάνω, στην Ουκρανία, έτσι. Ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς έφυγε από την χώρα με κατηγορίες για διαφθορά. Το λέω αυτό για να έχουμε μια εικόνα του χάου.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Από τη στιγμή που χρηματοδοτούμε την Ουκρανία για να ουσιαστικά καρπώνονται ένα μεγάλο μέρος των ίσως και του μερίδα του λέοντο, τους κάποιοι συγκεκριμένοι. Αυτά τα ξέρουμε από το 23.
0: Ωραία, πάμε λίγο Ευρώπη. Οικονομία, τι θα σημαίνει στην Ευρώπη της οικονομίας, στην οικονομία της Ευρώπης?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ομόλογα. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα με το αμερικανικό ομόλογο που είναι πάνω από το 5% πλέον. Έχουμε με το βρετανικό που είναι πάνω από το 5% και έχουμε και το γαλλικό που πιστεύω ότι ως τα τέλη Οκτωβρίου θα είναι και αυτό πάνω από το 5%. 5% είναι ένα σήμα στις αγορές των ομολόμων, το οποίο είναι εμπειρικό βέβαια. Μας λέει όμως αυτό ότι και ειδικά το αμερικανικό πενταετές, το οποίο επηρεάζει ουσιαστικά τα επιτόκια όλων των χρηματοδοτήσεων, είτε θέλουμε να είναι στεγαστικά δάνεια, είτε θέλουμε να είναι δάνεια αυτοκινήτων, είτε θέλουμε να είναι δάνεια καταναλωτικά κτλ. Ότι δεν μπορεί πια η χώρα να εκδώσει δεκαετές ομόλογο, δηλαδή είναι απαγορευτικό το επιτόκιο. Να πούμε το εξής πολύ απλό για να, για να γίνει αντιληπτό. Ότι έχουμε ένα δανεισμό ο οποίος είναι 100 ευρώ και σε εύρος δεκαετίας πρέπει να πληρώσουμε άλλα 50. Λοιπόν,
0: αυτό είναι απαγορευτικό,
1: μια χώρα η οποία μπαίνει σε αυτή την κατάσταση να προϋπολογίσει ένα δημοσιονομικό χώρο για να καλύψει αυτό το 50% των επιπλέον δαπανών σε τοκοχρεωλήσια. Αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη γενικά από πλευράς χρέους δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να περάσουμε σε ομόλογα τα οποία είναι μικρής διάρκειας, δηλαδή διετή και έντοκα, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί και η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει το πρόβλημα ότι τα φορολογικά της έσοδα δεν καλύπτουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης του δανεισμού της. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Άρα είναι φαύλος κύκλος αυτό, έτσι.
1: Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή μπορεί το καναρίνι της αγοράς να είναι η Ιαπωνία, αλλά έχουμε πρόβλημα και με τη Γαλλία. Διότι η Γαλλία βιώνει μια κατάσταση όπως η Ελλάδα του 2009, ίσως πολύ χειρότερη, αλλά η Γαλλία δεν έχει τα μεγέθη της Ελλάδας. Δηλαδή, στη Γαλλία δεν μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα με μια διάσωση και κάποια μέτρα και να το αποσοβήσουμε. Είναι πολύ μεγάλο το μέθοδος και απειλεί ευθέως την Ευρωζώνη.
0: Άρα η Γαλλία, συγγνώμη, περιέρχεται διολυσθένη σε αδυναμία δανεισμού λόγω του ύψους των ομολόγων και λόγω του μεγέθους του χρέους και της οικονομίας.
1: Μα είναι δεδομένο ότι το 4,5 θα το δούμε στο 5. Τι θα γίνει?
0: Και τι
1: αυτά
0: γίνεται
1: που λέει ο κύριος Μελασσόν.
0: Καλό προσμέρα του. Αλλά τι θα γίνει, αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι μπορεί να γίνει?
1: Τι μπορεί να γίνει? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα με τα προβλήματα του κόστους διαβίωσης, με τα προβλήματα της στέγασης, με όλα αυτά να μπούμε στη συνηθισμένη γερμανική συνταγή, να επιβάλλουμε μέτρα λιτότητας για να διαφθώσουμε τη Γαλλία? Ο κόσμος θα βγει στον δρόμο.
0: Έγινε, βάζουμε ένα τελεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λιόπουλο. Τα λέμε
1: και σήμερα.
0: Γιώργος Λιόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι οι Ουκρανοί παρά τις παρενέσεις και τις πιέσεις Τραμπ συνεχίζουν να χτυπάνε ρωσικά διελιστήρια. Γενικά η κατάσταση έχει αρχίσει πλέον και γίνεται ασφικτική λόγω της έλλειψης διελισμένων προϊόντων. Αυτό θα φτάσει από την Αγγλία μέχρι το Ράφι. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ, καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε μετά το Ορμούζ, έχουμε το Μπάμπελ Μαντέ που ελέγχεται από τους Χούθη και έχουμε και πλήγμα στον Αγωγό που ήταν η εναλλακτική διαδρομή για μέρος των βαρελιών που περνούσαν πετρελαίο από το Ορμούζ του East West στην Σαουδική Αραβία που είναι εκτός ποιος ξέρει για πόσο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε σημείο πρώτον που θα κρατάμε την ανάσα μας, γιατί το βασικό χαρακτηριστικό ανθεκτικότητας του δικτύου στα αφορά τις εξαγωγές ήταν το Γιάμπου, ο αγωγός Απκέτ Γιάμπου. Φαίνεται ταυτόχρονα ότι και σήμερα υπήρξαν και άλλες επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και με βαλιστικούς πυράβλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, που υπάρχουν οι πληροφορίες που περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν, ότι έχουν χτυπηθεί και πετρελαϊκές και εγκαταστάσεις στην περιοχή του Γιάμπου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε μια εικόνα σαφήνειας και για τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα, αν θέλετε, τη ζημιάς που έχει γίνει στον αγωγό αυτό και βεβαίως για το χρονοδιάγραμμα επιδιώσθωσης του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έχουμε κατά βάση, αν θέλετε, μία εικόνα ότι έχει καταστραφεί, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Φαίνεται σχεδόν ολοκληρωτικά από τις δορυφορικές φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο ενδέκατος συμπιεστής, ο οποίος είναι και υπέργειος, όπως και όλοι οι συμπιεστές είναι υπέργειοι, ο αγωγός ο ίδιος είναι κάτω από τη γη. Και υπάρχει και ένα άλλο σημείο που έχει χτυπηθεί, το οποίο δεν μας έχει πει κανείς τι είναι, το οποίο βρίσκεται βόρεια του Ριάτ, γύρω στα 30 με 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ριάτ. Αυτός ο συνδυασμός ουσιαστικά είναι για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο πόλος που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο East West Pipeline. Ο αγωγός είχε 7 εκατομμύρια βαρέλια δυναμικότητα. Λόγω και του πολέμου που ξεκίνησαν οι Χούθοι και χτυπήσανε κάποια δεξαμενόπλια, όπως επίσης και με επιτυχημένες επιθέσεις ντρόουν κατά του Κιζάν, που ήταν ένα μεγάλο δηληστήριο στην Εθόρια ουσιαστικά μεταξύ Ιεμένης και Σαουδικής Αραβίας, οι ροές προς το Γιάμπου φαίνεται ότι μειώθηκαν κατά περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια, και αυτό δηλαδή από τα 5,5 που εξάγονταν χοντρικά πέσανε γύρω στα 3,7 με 4 μέσα σε ένα μήνα. Με τις ροές αυτές να ανακατευθύνονται μέσω του Περσικού κόλπου, μέσω της Ομανικής εξόδου